πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά με το τοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελλώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλοούς να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλοούς. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες, στον άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεγκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καράνζα Σαρόλι, ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή, 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπισάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί, δεν ήταν τόσο εύκολοι, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελλώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χέλεν Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν. Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα, μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεγκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτζ και Μπέκε και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγοριά για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω, παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία που εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή, μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δεόντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 ώρα το πρωί, αλλά είχαμε 2 πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλέψουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και
να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα για Team Fischer και Fabian Graf, που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Benjamin Beltstein και David Hassel έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή, καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μιχοβίλ Φαντέλα, που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την Medal Race και έτσι έπεσαν στην τρίτη θέση, κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία ακούσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Attersea δοκίμασε τους ιστιοπλοούς με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τελετές των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά, και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και άθελα να λύνει στα ύψη. Να είστε καλά!

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο μετά την τρίτη έκδοση του Rally Ισπάνια που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας, σε μια περιοχή ερημική στα νότια της Ισπανίας, στην Ανδαλουσία. Γνωστή για την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική μίξη της ισπανικής και αραβικής παράδοσης, η Ανδαλουσία και η Γρανάδα έχουν πολλούς επισκέπτες. Το Warm Mediterranean Hospitality, η Flamenco μουσική, η γαστρονομία και η αρχιτεκτονική με τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, αλλά και τα μοναδικά σπήλαια κάνουν το ταξίδι στη ζωή της Guadix εκπληκτικό. Επιπροσθέτως, η χαρακτηριστική έρημος Γκοράφε και τα χιονισμένα βουνά της Sierra Nevada πληρούν τις προϋποθέσεις για την τέλεια περιπέτεια, καθιστώντας το Ισπάνια Ράλι το μοναδικό ράλι ερήμου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες με μοτοσυκλέτες και SSV. Οι ανταγωνιστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο διεθνές επίπεδο της σεζόν ενάντια στο παρασκήνιο των βουνών της Sierra Nevada. Είμαι από την Ολλανδία, έρχομαι στο Ισπανικό Ράλι για να απολαύσω το ηλιόλουστο τοπίο για να κάνω την διαδρομή με μοτοσυκλέτα. Άκρος εντυπωσιακή αλλά και δύσκολη η διαδρομή σε αυτό το ερημικό τοπίο στην Ισπανία. Είμαι από την Ισπανία, σκέφτηκα ότι ήταν καλή επιλογή κοντά στο σπίτι, τόσα πολλά χιλιόμετρα και διαφορετική τύπη δρόμων και μονοπατιών. Ιδιαίτερες οι διαδρομές. Η πρόκληση είναι δεδομένη. Εγώ είμαι από τη Δανία, ζω στη Βαρκελόνη για πολλά χρόνια και τώρα ζω στην Ελβετία. Έχω πολλούς φίλους στη Βαρκελόνη, πολλούς φίλους που τους άρεσε να πηγαίνουν off-road, εκτός δρόμου δηλαδή, σε τέτοιους αγώνες, σε τέτοιες διαδικασίες.

Αυτή τη διαδικασία, το roadbook είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια διαδρομή χαραγμένη από την Οργανωτική Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια που βοηθάει απίστευτα τους οδηγούς και συνοδηγούς έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς να παρεκκλίνουν τις πορείες τους. Έτσι οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε αυτή την πολυήμερη διαδικασία με δύσκολες συνθήκες, όχι καιρικές, αλλά συνθήκες οδοστρώματος και εδάφους, κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε το Ράλι Ισπάνια. Αυτός είναι ο Τιζιάνο Ιντέρνο, ο οποίος έκανε τη μετάβαση με τη μοτοσυκλέτα του από την Ιταλία στην Ισπανία για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας το πάθος για την διαδρομή αυτή και πως δεν υπάρχουν όρια εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πήρε την Africa Twin του από το γκαράζ, έβαλε ένα οδηγό, ένα roadbook, μάζεψε τις αποσκευές, έφτιαξε το τιμόνι, άλλαξε τα ελαστικά και έτσι έφτασε εδώ μέσα σε 3 μέρες ταξιδεύοντας μέσα σε χιόνι, κρύο αλλά και ζεστή κατάσταση. Στη συνέχεια όλα είναι καλά όπως μας περιγράφει και έφτασε στο Guadix για να λάβει μέρος σε αυτή την διοργάνωση και να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές που χρειάζονται την ταχύτητα και τις περιπέτειες είναι αυτό ακριβώς και αυτό τους προκαλεί να έρθουν όλοι μαζί στην Ισπανία για να έχουν συναρπαστικές εμπειρίες, να απολαύσουν την υπέροχη φιλοξενία και την υπέροχη ατμόσφαιρα που απολαμβάνουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτή την εκδήλωση του Ισπανικού Ράλι, οι διοργανωτές κινητοποίησαν κάποιους από τους μεγαλύτερους στήλους Ισπανίας. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την περιπέτεια, την άγρια φύση, τα αθλήματα με κινητήρα. Λατρεύω να είμαστε μια ομάδα φίλων και είναι μοναδικό. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το απίστευτο μέρος. Κάποιοι λοιπόν από τους μεγαλύτερους στήλους της Ισπανίας βρέθηκαν εκεί για να εξασφαλίσουν την κορυφαία ποιότητα της θέλησης, όπως ο Τζεράρντ Φαρές με 10 συμμετοχές στο Ράλι Ντακάρ και τρίτη θέση. Εξέτασε το roadbook και έκανε την ενημέρωση προς τους διαγωνιζόμενους. Λορέτζο Σαντολίνο είναι άλλος ένας ακόμα που ξεχωρίζει από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να δώσουν, να μεταφέρουν την εμπειρία τους προς τους αγωνιζόμενους, γιατί δεν είναι όλοι επαγγελματίες, αν μη τι άλλο, ή πιο πολλοί είναι ερασιτέχνες, αγαπούν αυτό που κάνουν. Είμαστε λοιπόν στο Guadix, στην επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το φετινό Ισπανικό Ράλι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα απολαύσουν πολύ αυτή τη διαδικασία, μας λέει ο Λόρεντζο Σαντολίνο. Θα βρουν πολύ ωραίο το μέρος, θα απολαύσουν μόνο την ενέργεια της μοτοσυκλέτας και μετά το roadbook. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν να εισάγουν το βιβλίο στην καθημερινότητά τους, την αγωνιστική τους καθημερινότητα. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι εκπληκτικό. Θα περάσουν από την έρημο Γκάραφε, κάτι που τα λέει όλα για το τι πρόκειται να συναντήσουν στο διάβα τους και ποια είναι η διαδικασία στην οποία θα υποβληθούν. Είχαμε φυσικά και συμμετοχές που ξεχώρισαν, όπως του Ζωάν Πεδρέρο με την KTM. Ένα τοπίο και με χιόνι, υπάρχουν αλλαγές έτσι, των συνθήκων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ζωάν Πεδρέρο, ο οποίος ο Πορτογάλος είναι από αυτούς που έχουν διακριθεί άλλωστε στο
παρελθόν ήταν αυτός που επικράτησε.

βοήθησε στην διαδικασία με την δική του KMTM. Και βέβαια ο Μάριο Πατράο ήταν ένας που τον κόντραρε, αλλά δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει. Είχαμε ανταγωνισμό και στα τετράτροχα, αλλά και στα SSV. Όλοι χωρούν σε έναν τέτοιο αγώνα, αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένοι. Σκέφτομαι ότι είναι ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες, επειδή βλέπετε εδώ κάποιους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, πάντα μοιάζει με το πώς οι επαγγελματίες κάνουν την προετοιμασία τους. Έτσι τους ξεχωρίζεις και σκέφτομαι ότι ο συνδυασμός των δύο είναι πάντα κάτι το ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε και με τους δύο. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, αρκεί να είμαι καλός. Είναι πολύ καλό να είσαι κοντά στους επαγγελματίες. Βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, μπορείς να μιλήσεις μαζί τους. Είναι προσιτή. Όμως σε αυτή τη διαδικασία κάτι που ξεχώρισε ήταν και η συμμετοχή πολλών γυναικών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες ανταγωνιστές συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Οι γυναίκες αγαπούν την μοτοσικλέτα και την οδήγηση εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Είναι όπως το να έχεις μια περιπέτεια και να προσέχεις από την άλλη πλευρά, από μικρή ηλικία, να μην κάνεις το κάτι παραπάνω, να μην σου αφήνουν να κάνεις ένα βήμα όπως θα ήθελες. Έτσι αυτή η off-road διαδικασία είναι κάτι το ξεχωριστό και βέβαια για τις γυναίκες αποτελεί δέλεαρ. Νομίζω ότι πατάμε καλύτερα τον γκάζι από ότι οι άντρες, προσέχουμε καλύτερα το roadbook, τη διαδρομή. Είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και ίσως να είναι διαφορετικό. Έχω βρεθεί σε μια διαδικασία ισχυρή, έχω συμμετοχές, υπάρχουν εμπειρίες γενικότερα και από το Rally Dakar το 2019. Ωστόσο σκέφτομαι ότι θέλω να έχω περισσότερη εμπειρία, όλο ένα και περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο λαμβάνω μέρος σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες διοργανώσεις. Το Ισπανικό Ράλι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου το roadbook θα παραδοθεί, θα σημειωθεί από τους διοργανωτές. Οπότε πρέπει να φροντίσει με αυτόν τον τρόπο η Οργανωτική Επιτροπή ότι και οι ερασιτέχνες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τους επαγγελματίες, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσημείωση της διαδρομής πάνω στο roadbook. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανακαλύψουν άπαντες την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και κυρίως του τοπίου της ερήμου Γκαράφε. Και επειδή αυτός ο δρόμος δεν είναι και τόσο διάσημος, δεν πρέπει να χαθούν. Και έτσι η σημείωση είναι αρκετά σημαντική πάνω στον χάρτη. Έχω κάνει αρκετά από την εκπαίδευση των βιβλίων. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο, το roadbook, ήταν τέλειο. Σχεδόν δεν χάθηκα ποτέ. Σήμερα πάλι υπήρχε ένα τέχνασμα, αλλά όλα ήταν απολύτως τέλεια, μας λέει ένας εκ των οδηγών που βρήκε αυτή την διαδικασία άψογη. Και φυσικά έτσι είναι, αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να υπάρχει προδιαγεγραμμένη διαδρομή έτσι ώστε να βοηθηθούν άπαντες και οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί των μοτοσυκλετών, αλλά βέβαια και των τετράτροχων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα SSV και τα μπάτζι αυτοκίνητα. Η δράση όμως στο Ισπανικό ράλι είναι σημαντική. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε όσα έγιναν
στην off-road αυτή η συνεχόμενη διάδρομη. Πριν από την Ανατολή του Ηλίου ξεκίνησε η τρίτη έκδοση του Ισπανικού Ράλι. Οι πρώτες μέρες ξεκίνησαν ψυχρά με δυνατό άνεμο που φυσούσε μέσα από το πρώτο τμήμα του δρόμου, κάνοντας σκληρή την διαδικασία για τα πρώτα 76 χιλιόμετρα. Με ένα ειδικό τμήμα, η εκκίνηση όχι μεγάλη απόσταση, αλλά πολύ δύσκολη διαδρομή όπως φάνηκε. Κάναμε την μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κύτες ποταμών. Και μετά πήγαμε σε ένα δεύτερο σύνδεσμο που μας οδήγησε σε άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε σήμερα, αλλά περνάμε από εκεί γιατί είναι ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Μείναμε στα 50 χιλιόμετρα και απλώς οδηγήσαμε και απολαύσαμε το τοπίο. Μερικοί μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν μια καλή διασκέδαση. Τράβηξα μερικά βίντεο, κατάφερα να πέσω στις κύτες του ποταμού, αλλά όλα είναι εντάξει τελικά. Η διοργάνωση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σαν αγώνας, είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να χαλαρώνουν, να συναντήσουν ανθρώπους από τις χώρες με το ίδιο πάθος, να συζητήσουν για τις καλύτερες στιγμές τους, απολαμβάνοντας το τοπικό φαγητό. Την δεύτερη μέρα ήταν ένα από τα δύο σημεία που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Κάτι βέβαια που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους αναβάτες και είχαμε και πτώσεις σαν κι αυτοί. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής σκηνής είναι όπου η φυσική προσπάθεια καταπολέμησης αναμφίβολα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές, οι συνεχόμενες κιόλας οι ειδικές διαδρομές, αποτελούν πρόκληση για κάθε αναβάτη. Μου αρέσουν και τα δύο, μου αρέσουν οι σύντομες σκηνές, να φροντίσω πράγματα, να αποκτήσω έτσι προσαρμογή, αλλά και το μακρύ στάδιο της ροής, άρα μου αρέσουν και τα δύο. Για μένα φτιάξτε σύντομες σκηνές καλύτερα, κατά μήκος της σκηνής είμαστε κουρασμένοι, σκέφτεσαι που είναι το τέλος, μερικές φορές θέλεις να είσαι πιο πάνω. Μπορείτε λίγο να αναβάσετε τα καύσιμα, να υπάρχει μεγαλύτερη παροχή. Μου αρέσει να έχω ένα διάλειμμα ανάμεσα στα δύο στάδια, κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, να έχω λίγο χρόνο και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Εκτός όμως από τις όμορφες σκηνές, είχαμε και κάτι το τραγικό, αφού κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Ισπανικού Ράλι, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες, πιο γνωστός ως ο θερμός και χαρισματικός Αλμπετίτο Καρπεντιέμ, έχασε την ζωή του μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκτός αγώνα, με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και γενικά άπαντες να του αφιερώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν. Και βέβαια να θλίβονται απίστευτα από αυτό το γεγονός, κάτι που αμαύρωσε την διοργάνωση, έγινε η συνέχεια από την σκιά της, αλλά ο θάνατος του Αλμπέρτο Μαρτίνες ήταν ότι πιο σοκαριστικό μπορούσε να συμβεί. Η σκιά είχε πέσει πάνω από την τέταρτη μέρα λόγω των τρομερών ειδήσεων της απώλειας.
Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το αυτοκόλλητο με τον αριθμό 14 του Αλμπέρτο. Σήμερα ήταν 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μακριές ειδικές σκηνές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες διαδρομές πίστας. Με αυτή την χάραξη, το τέταρτο stage από τα πιο σημαντικά αυτής της πενθήμερης διαδρομής στο ράλι της Ισπανίας, οδηγεί προς την ολοκλήρωση της διοργάνωσης με τον Ζωάν Πεδρέρο να εξακολουθεί την άψογη οδήγηση στην πιο δύσκολη διαδρομή από αυτές τις τέσσερις ημέρες μέχρι τώρα και να έχει πάρει ένα προβάδισμα το οποίο αποδεικνύεται ασφαλές για την συνέχεια, με τον Πορτογάλο μοτοσυκλετιστή να έχει διαφορά από τους διώκτες του. Κάποια όμορφα κομμάτια, αρκετά γρήγορα, μονοπάτια με λόφο από πέτρες γύρω, με ανθρώπους να περνούν με μεγάλα σύννεφα από σκόνη, δεν μπορούσαμε να δούμε, πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορείς να νικήσεις τέτοια διαδικασία, η αδρεναλίνη ανεβαίνει, ήταν αρκετά καυτό, αλλά έχεις υπεροχή θέα εδώ και είναι όμορφο. Ήταν μια όμορφη μέρα γενικά. Το τοπίο είναι κάτι το οποίο συναρπάζει τους συμμετέχοντες και έχουν να λένε γι' αυτό. Με το τελευταίο στάδιο της διαδρομής, με την τελευταία διαδρομή να αποτελείται από 176 χιλιόμετρα, μια μικρή σχετικά και γρήγορη ημέρα για να οδηγηθούν στο τέλος οι συμμετέχοντες, με τον Ζωάν Πεδρέρο να κρατάει μέχρι τέλους την πρωτοπορία και να στέφτεται νικητής, ο Πορτογάλος, με τον Μάριο Πατράο να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση και τον Τζούλιαν Βιλαρούμπια να είναι στην τρίτη. Για την διαδικασία των μοτοσυκλετών, με τον Ζωάν Πεδρέρο να αποδεικνύεται το αδιαφιλονίκητο φαβορί, και στην κατηγορία των quads είχαμε την νίκη του Νταβίλα, ο οποίος ξέφυγε αρκετά από τους διώκτες του, και στα SSV μια μεγάλη έκπληξη με τον Πλά, τον Ζερόμ Πλά, να είναι αυτός που επικράτησε. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες ημέρες με δύσκολη πλοήγηση στο ποτάμι. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπε ο νικητής της διοργάνωσης με την KTM του, έφτασε στην πρωτοπορία μέχρι τέλους, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν και να φιλοδοξούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Ο Πεδρέρο λοιπόν πρώτος μετά από 10 ώρες και 29 λεπτά. Ο Ντάνι Βίλα στην πρώτη θέση μετά από 17 ώρες και 13 λεπτά στην κατηγορία quads, και στην κατηγορία των SSV ο Ζερόμ Πλά ήταν νικητής μετά από 12 ώρες και 19 λεπτά. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτες πίστες, ερημικό τοπίο που δυσκολεύεται να βρει κανείς στην υπόλοιπη Ευρώπη, και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νότιου Ισπανίας. 180 αναβάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπανίας. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, ωραία τα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν ήμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Ήταν όμορφο ακόμα να βλέπεις και την οργάνωση που ήταν πολύ καλή.
Μια καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοιτές του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα. Το ράλι ήταν υπέροχο. Αυτός ήταν ο πρώτος μου αγώνας ράλι με την μοτοσυκλέτα μου. Μπορεί η πρώτη μέρα μου ήταν τόσο εύκολη, η δεύτερη ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμα πιο καλύτερη, αλλά σήμερα ήταν απίστευτη. Μου άρεσε πολύ αυτό το μέρος της Ισπανίας που δεν είχα επισκεφθεί ποτέ. Μεγάλη εμπειρία πραγματικά. Σίγουρα του χρόνου θα είμαι ξανά εδώ, ίσως με ένα πιο μικρό όχημα. Το βασικό μου κίνητρο ήταν απλά να τελειώσω το ράλι για να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς παίρνουν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες, καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο, οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κύριο κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά και να τελειώσω τον αγώνα, να οδηγήσω όσο καλύτερα μπορούσα χωρίς να τσακιστώ. Αυτό ήταν το δικό μου κίνητρο. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ατμόσφαιρα εορταστική, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τροπαιά τους, φτιαγμένα από παιδιά με αναπηρία στην Guadix, απόδειξη του δεσμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπανία. Και βέβαια, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την διοργάνωση του Rally Ισπανία την επόμενη χρονιά. Η Ανδαλουσία θα ξαναμπεί σε αυτό το τοπίο με περισσότερα ονειρικά μέρη και η ομάδα θα αναλάβει και πάλι δράση. Να είστε καλά!

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση με μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Μαλαισία και στο εξωτικό θέρετρο Λαγκάουι, στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες, στα καταγάλανα νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Round and Belt Royal Λαγκάουι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις ωραιότερες της Μαλαισίας. Από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές, οι παραλίες του νησιού είναι αξιαγάπητες για τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες, όπως και τους ιστιοπλούς από όλο τον κόσμο, σε αυτό το σκηνικό που είναι ιδανικό για όλα τα θαλάσσια σπορ, όπως το αλεξίπτωτο και φυσικά η ιστιοπλοεία. Άπαντες λοιπόν συναντήθηκαν και πάλι στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στο νησί Λαγκάουι, το οποίο είναι μαζί με 99 νησιά, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η Belt and Road Λαγκάουι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο νησί. Το Kauai Jetty είναι ένα εμβληματικό σύμβολο στο Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα Ingle Square. Το Dagtaran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι. Ένα μεγάλο γλυπτό ενός αετού έτοιμο να πετάξει. Ο κοκκινό καφέ αετός στο Dagtaran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, αλλά έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, είναι ό,τι καλύτερο με τα φυσικά στοιχεία. Πέρυσι η βραβευμένη Μαρίνα υποδέχτηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους για να διαγωνιστούν στην κορυφαία και πρώτη ασιατική ρεγκάτα του έτους. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Μετά από 5 ημέρες αγώνων, με μερικές έντονες μάχες, σώμα με σώμα και άφθονη δράση, η τελευταία μέρα δοκίμασε τα πληρώματα σε συνθήκες ελαφρού ανέμου. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Team Hollywood με κυβερνήτη τον Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατηγορίας Racing, τερματίζοντας πρώτη σε όλους σχεδόν τους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1, η προσπάθεια του πληρώματος της Matahari KL Registry για να διεκδικήσουν τον έκτο συνεχόμενο τίτλο τους έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan από την Ιαπωνία με επικεφαλή τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν και αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς, για να κάνουμε λίγους αγώνες και να παλεύουμε σκληρά. Αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά μας σώθησε μέχρι το τέλος. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 άλλαξε τη ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. είδαν προπόνηση στη στάση νερού, μεγάλες διοργανώσεις στρατιοπλοείας και ρεγκάτες να αποφασίζουν να αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή να το ακυρώνουν εντελώς. Και έτσι οι αθλητές βρέθηκαν στο σπίτι τους. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία κατά την οποία οι ρουτίνες και οι ζωές μας άλλαξαν. Τώρα μετά από 3 μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλάξαμε τη ζωή μας για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Για τους ιστιοπλούς με μεγάλα όνειρα, όπως η Ελληνίδα Laser Radial ιστιοπλός Βασιλεία Καραχάλιου, η ζωή ήταν προκλητική. Δεν της επετράπη να βγει έξω, έτσι προσπάθησε να παραμείνει ψυχικά συνδεδεμένη με την ιστιοπλοεία και φυσικά προσπάθησε επίσης να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο και τη φυσική κατάσταση. Αλλά πώς το κατάφερε? Η ίδια μας λέει ότι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε συντονισμός ισορροπίας είτε εκρηκτικότητα, πολλές ασκήσεις όπως αυτή ή κάποια προπόνηση με βάρη ή κάτι άλλο. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άλλα πράγματα, όπως να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, να δούμε σειρές, να δούμε την οικογένειά μας. Κάτι που σίγουρα ήταν θετικό, γιατί τις περισσότερες φορές ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε ποτέ τον χρόνο να είμαστε στο σπίτι. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τα αδέλφια μου και τους γονείς μου, οπότε ήταν ωραίο αυτό που συνέβη. I was never able to see my 2 brothers and my father and my mom, so that was nice. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά, πολλές δημοφιλείς διοργανώσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους. Το GC32 Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και 10 από τις ομάδες Καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2021 GC Racing Tour. Το νέο αναπόφευκτα συντομευμένο πρόγραμμα για την 7η σεζόν αγώνων για την εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Εστιοπλοεία κατηγορία υπτάμενων Καταμαράν επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότια Ευρώπη από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή τη στιγμή η περιοδία σχεδιάζει να διοργανώσει 2 αυτόνομες εκδηλώσεις. Το GC32 Lagos Cup στην Πορτογαλία έχει μεταφερθεί από την αρχική του ημερομηνία του Ιουνίου στα τέλη του Αυγούστου και αυτός θα ήταν ο πρώτος σταθμός για το 2020. Επίσης, το GC32 Riva Cup, που πρόκειται να είναι η δεύτερη διοργάνωση του 2020 στα τέλη Μαΐου, έχει πλέον καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Είναι βέβαιο ότι όλα ήρθαν ανάποδα, τα πάνω κάτω, και άπαντες προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους για να μην χαθεί τελείως η σεζόν. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Villa Simius στην νοτιοανατολική Σαρδινία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε για φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση έφερε ενθουσιασμό στις 7 ομάδες που είναι όλες πρόθυμες να αγωνιστούν ξανά με τα καταμαράν τους. Η ανακοίνωση θύμισε τις πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές που έλαβαν χώρα την περασμένη σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν επικές και έντονες μάχες. Το GC32, αυτό το καταμαράν με foil, έχει μήκος 10 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, με φόιλ κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Είναι εξοπλισμένο με πιδάλια φύλου TAF και σανίδων στιλέτου σε σχήμα J, ενοιολογικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα καταμαράν του America's Cup, με ρυθμιζόμενη τσουγκράνα για όλα τα εξαρτήματα. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν υδραυλικά μέρη, δεν υπάρχουν βάθρα και δεν υπάρχουν πετάλια. Οπότε αυτά τα καταμαράν GC32 είναι πραγματικά γρήγορα, ικανά για ταχύτητες που πλησιάζουν τους 40 κόμβους. Κάθε χρόνο αυτά τα αριστουργήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους κορυφαίους ιστιοπλοούς. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μια άλλη σεζόν που ξεχώρισε με την Πυρεωθία να υποδέχεται νέες ομάδες, καθώς και να επιστρέφουν πολλά γνωστά κανονικά πληρώματα του GC32. Συνολικά 12 ομάδες από 9 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον έκτο γύρο του αγώνα GC32. Ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Με την ομάδα Λίγνη, ο Ερνέστο Μπερταρέλι είναι γνωστός 2 φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και ο πρώτος νικητής της κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας στην Ευρώπη. Φέτος το GC32 Racing Tour έχει πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά Extreme ιστιοπλοείας δεν υπάρχει πια και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, πολύ ανταγωνιστική. Το επίπεδο Extreme ιστιοπλοείας είναι πολύ υψηλό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Μερικά από τα σκάφη που γνωρίζουμε από την Γκάρντα πέρυσι βρίσκονται εδώ. Η Ομανέρ στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα πιδάλια GC32 όλων των εποχών. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Mats Racing και ιστιοπλός της Volvo Ocean Race, ο Άνταμ Μινόπριο. Συμμετείχε στην περιοδία μαζί με 3 νέα μέλη του πληρώματος, το Βρετανό Project Manager και τακτικό, τον Peter Greenham, τον Kiwi Stewart Donson και το μακροχρόνιο στέλεχος του πληρώματος Nasser Al Masari, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερχόμενοι από την ιστιοπλοεία με την SAP στην Oman Air, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι. Τώρα έχω μπει στην ομάδα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenland που σε αυτά τα σκάφη βρίσκεται από την αρχή στην πίστα αγώνων καταμαράν. Πήραμε τους Stuart Donson και Adam Pigott που πλέουν με το GC32 για μερικά χρόνια. Και μετά τον Nasser που πλέει με την ομάδα Oman Air νομίζω εδώ και 8 χρόνια. Έτσι είναι ένα πολύ έμπειρο πλήρωμα το οποίο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να βελτιώσουμε τα πάντα την ημέρα των αγώνων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το κεφάλαιο που άνοιξε η αυστριακή ομάδα Red Bull Sailing Team με τον κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα και τον τακτικό Hans Peter Steinacher. Ήταν μια άλλη ομάδα με στόχο την πρώτη θέση στο βάθρο. Μεγαλώσαμε με Multihull και το κύριο σκάφος μας ήταν το Olympic Tornado, το οποίο ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες. Ήταν ένα γρήγορο σκάφος και πάντα μας αρέσει να πλέουμε με γρήγορα σκάφη. Τώρα όμως είναι μια εντελώς νέα πρόκληση όταν ξεκινάει η νέα γενιά στο AC. Άλλες τάξεις πήγαν στο foiling και ένα από αυτά τα σκάφη είναι το GC32 και εξετάζουμε πολύ αυτά τα foiling σκάφη. Μόλις η σειρά Extreme Sailing άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς και μεγάλη πρόκληση να πλέουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πολύ καλά παιδιά στο σκάφος και είναι πολύ σωματικό το περιεχόμενο της αντίδρασης. Το πραγματικά συναρπαστικό μέρος είναι η ταχύτητα. Ότι μπορείς να πετύχεις με τα foiling να ανέβεις σε 40 κόμβους που είναι πολύ γρήγορο για το νερό και μας αρέσει. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ συναρπαστικό στους αγώνες. Τα GC32, foiling ύπτανται πραγματικά πάνω από το νερό. Το GC32 Racing Tour ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στο Villa Simius, στον νοτιοανατολικό άκρο της Σαρδινίας. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το GC32 Racing Tour είχε επισκεφθεί αυτό τον δημοφιλή προορισμό διακοπών. Η ομάδα Omaner με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο επέδειξε κάποια μεγάλη συνέπεια και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη μέρα μέχρι την ρεγκάτα που στέφθηκαν νικητές του GC32 Villasimius Cup. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Villasimius με το GC32. Μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετικό εύρος συνθήκων, μας λέει ο Σερ Μπεν Άινσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, αλλά και ένα πολύ καλό δυνατό αεράκι και κάποιους υπέροχους αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε άλλες κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να έχουμε καλούς αγώνες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια στο Oman. Νομίζω είναι μια φανταστική διαδικασία αυτή. Ήταν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγκρη επίσης. Είναι πολύ καλό εκεί έξω να ανταγωνίζεσαι αυτό το πλήρωμα. Η δεύτερη στάση είδε τα πλήρωματα να κατευθύνονται στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων GC32. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πόλης του Λάγκος, την Marina de Lagos και την Sopromar. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Ωστόσο, η ομάδα Αλίκνη, η οποία είχε οδηγήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα, ήταν φαινομενικά ήττη και η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 στην κατηγορία GC32. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας πίσω την ομάδα Ζουλού του Eric Maris στην δεύτερη θέση. Μια ολόκληρη εβδομάδα για μας εδώ. Μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ομάδα κάνει καλή δουλειά επειδή βρεθήκαμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ολόκληρη την εβδομάδα, μας λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Για την τρίτη διοργάνωσή του, το Tour προσκλήθηκε για άλλη μια φορά στην Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Η Oman Air έπλευσε άψογα, κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας και σήκωσε το τρόπαιο GC32 στο Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και την Red Bull στην τρίτη. Υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, είχαμε όλο το τετραήμερο, ένα ελαφρύ μέτριο και επίσης δυνατό αέρα. Υπήρχε πολύ καλός και σφιχτός αγώνας, είχαμε στενή μάχη με την Αλίγνη και την Oman Air, αλλά πάντα ένα μικρό προβάδισμα μεταξύ μας. Ήταν απλώς ένα άγγιγμα πιο μπροστά και μερικές φορές καταφέραμε να τους κερδίσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε πραγματικά σκληρά. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της Oman Air και της Αλίγνη και εμείς πλέψαμε για την τρίτη θέση. Καμία σεζόν του GC32 Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί τη διάσημη λίμνη Γκάρδα στην Βόρεια Ιταλία. Ήταν η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρδα φιλοξένησε τα καταμαράν ως μέρος του GC32 Racing Tour. Την τελευταία ημέρα του αγώνα η Oman Air είχε την δυναμική, αλλά μετά από μια κουραστική μέρα εμφανίστηκε τελικά μια πολύ μικρή διαφορά εν ώψη του καθοριστικού αγώνα. Τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά τους και μετά από ένα κορυφαίο τελευταίο λεπτό διαδικασίας, κατά το οποίο η ομάδα Oman Air προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει, αυτές οι θέσεις κράτησαν στη γραμμή του τερματισμού με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 Riva Cup ισόπαλοι στα σημεία. Το Oman Cup ήταν η πέμπτη και τελευταία διοργάνωση στο πλαίσιο του Tour. Πολλές ομάδες ήταν κοντά στον πίνακα κατάταξης και υπήρχε δυνατότητα για κάποιους κρίσιμους αγώνες μεταξύ του στόλου. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν υπήρξε πολύ δράμα, καθώς η ομάδα Oman Air πίεσε δυνατά από την αρχή. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές GC32, η ομάδα Αλίγνη, αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι η πιο συνεπής ομάδα του Tour. Με το σχεδόν αψεγάδιαστο σε επιδόσεις στυλ, πήραν δύο νίκες και μια δεύτερη θέση την τελευταία ημέρα και έτσι κέρδισαν όχι μόνο το Oman Cup αλλά και το συνολικό GC32 Racing Tour για το 2019. Μόλις κέρδισαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Ομάν, ήταν τέλειο για να κερδίσει η ομάδα μας αυτή την τελευταία διοργάνωση. Μας έβαλε στη διαδικασία να κερδίσουμε και τη σεζόν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που κερδίσαμε στο Λάγκος. Είναι τέλειο για την Αλίγνη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, λέει ο Ψαροφάγκης, τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος, καθώς και τους άλλους ανταγωνιστές, γιατί παλεύουν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα όταν κάποιος σε σπρώχνει, εστιάζει μόνο στο παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τις άλλες ομάδες για τη φετινή σεζόν. Κάθε χρόνο η περιοδία GC32 Racing μας χαρίζει πολλές υπέροχες στιγμές. Οι ομάδες παλεύουν σκληρά και δίνουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό να τους παρακολουθείς να εργάζονται μαζί ως πλήρωμα για να βάλουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με το καταμαράν. Οι λήψεις επί του σκάφους μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη δράση και αυτός είναι ο λόγος που τις αγαπάμε τόσο πολύ. Υψηλές ταχύτητες, υψηλή αδρεναλίνη, τεχνικές δεξιότητες και το πάθος συνδυάζονται για να προσφέρουν μερικές μοναδικές στιγμές και εδώ είναι τα κορυφαία γεγονότα μέχρι στιγμής. Σε αυτό το top 10, στο νούμερο 10, στην Κίνα πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing του Nibble Cup με μερικούς από τους καλύτερους ναυτικούς συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Ο Ao Yang Kang έκανε μερικές εξαιρετικές επιδόσεις, δίνοντας και επικές λήψεις. Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας στενής μάχης, η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Η ομάδα C-Ref γνωρίζει τα πάντα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιλύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία. Όταν πετάτε πάνω από τη θάλασσα, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό. Το Kite Foil World Series σημείωσε επιτυχία. Στο Weifang είδαμε το μεγάλο στόλο να πετάει πάνω από το νερό και οι μάχες να κάνουν τα πλάνα ακόμα πιο θεαματικά. Εάν δεν μπορείτε να διασκεδάσετε όταν κάνετε σερφ, τότε είναι αδύνατο να γίνετε ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Florian Graber ξέρει πώς να συνδυάζει τη σκληρή δουλειά με κάποια ψυχαγωγία. Όταν πετάτε πάνω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσει την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλους στο πλήρωμα. Το Hellenic Match Racing Tour κάθε χρόνο μας χαρίζει πολλές αξέχαστες στιγμές. Οι ιστιοπλοοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η συνεργασία μπορεί να σώσει από μια αναζωογονητική βουτιά στο θαλασσινό νερό. Το 44 Cup έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες διεθνείς κατηγορίες αγώνων yacht στον κόσμο. Μερικές φορές, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, οι κακές στιγμές μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και πάλι οι καλοί συμπαίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Το Royal Canadian Yacht Club πίεσε τα όρια του στο Melges IC37 για να κερδίσει το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Ό,τι έγινε, έγινε και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις όποιες συνθήκες προέγυψαν. Κάθε μέρα στην διαδρομή η περιοδία GC32 Racing Tour μας προσφέρει πολλές αξιόλογες λήψεις. Ανάμεσά τους δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όταν είδαμε το καταμαράν του Κόντιγκο Ρόγιο να κάνει crash test. Και αυτό είναι το νούμερο 1 που μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Το κατάφεραν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε επιτυχία, αλλά τα πλάνα ήταν άκρος εντυπωσιακά, όπως υποσχόμαστε να είναι και στο επόμενο επεισόδιο Pure Action, πάντα γεμάτο θράση και πλούσια θέματα. Να είστε καλά!
1: Yeah.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Let's do it. Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
0: Who are the three bitches?
2: Us.
3: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
2: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
0: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον υπαίθριο κόσμο των σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε. Και αυτό θα σας φέρει στους οθόνες σας το Outdoor Sports Show. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε σε κάθε ήπειρο και τώρα θα βρεθούμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα ακολουθήσουμε τους 36 γενναίους αθλητές που συμμετείχαν στο World Marathon Challenge. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν 7 αγώνες μαραθωνίου σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες. Έτρεξαν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρειο Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες κολύμβησης στον κόσμο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Τίλος Swim Run, που είναι απλά θεαματικό και ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη δράση. Κλείνοντας το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Καστοριάς μπροστά σε ένα μαγευτικό σκηνικό που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, το Rally Greece Off-Road Event. Στο υπέροχο τοπίο της Καστοριάς και στην ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε τον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο με μια επική πρόκληση. Αν αγαπάτε τα ταξίδια και το τρέξιμο, τότε θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge. Αυτό το απίστευτο επίτευγμα περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους μέσα σε 7 ημέρες, γνωστό ως 777. Οι συμμετέχοντες αμφισβήτησαν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. Σε μια ιδιαίτερη διαδικασία, πρωτόγνωροι μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και ταξίδεψαν σε κάθε μεριά του πλανήτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου, 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νότιου Αφρικής για να ζήσουν αυτό το γεγονός για πρώτη και μοναδική ίσως φορά στη ζωή τους. Με υπέροχα συναισθήματα, το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες. Επομένως, πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, τη Νότιο Αμερική, τη Βόρειο Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο. Πρέπει να τρέξουμε στις 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, λέει ο Μπρανιάκ, ένας από τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την απαιτητική διοργάνωση προγραμματίστηκαν 7 στάσεις, μία ανά ήπειρο, ενώ ορίστηκε μια πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ θα φιλοξενεί και θα μεταφέρει τους αμφισβητείες από την Ανταρκτική, από τον Όβο, ως το Cape Town στην Αφρική, στη συνέχεια στο Perth στην Αυστραλία, στο Dubai στην Ασία, στην Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Όλη η ανάκαμψη και η ανάπαυση θα πρέπει να γίνουν στο αεροπλάνο, μια ατμόσφαιρα περιορισμένη σε οξυγόνο και υγρασία. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική περίθαλψη στους αθλητές και το πλήρωμα κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, όπου βασικά θα βιώσουμε ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας. Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο, έχουμε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα και περιμένουμε από τους αθλητές να τρέχουν καθημερινά έναν μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να τον ολοκληρώσουν. Η Ανταρκτική επρόκειτο να είναι ο πρώτος σταθμός του αγώνα και όπου το ρολόι θα άρχιζε να χτυπά, αλλά την τελευταία στιγμή
Στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό άλλαξε όλα τα σχέδια. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια έδειξε την τεράστια εμπειρία της, διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήσει. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές θα ξεκινούσαν ανταυτού με το μαραθώνιο του Cape Town. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Chen Huang από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί, κερδίζοντας τον ανακτήριο αγώνα με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρων 56 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το δυναμικό της κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών σε χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Απλώς τρέξαμε, ήταν πολύ δύσκολο με τον αέρα και το σώμα μου δεν αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Έχουμε τελειώσει όμως, πάμε για άλλους 6, πάμε στην Ανταρκτική αύριο, θα είναι φοβερά. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική. Η νοτιότερη ήπειρος του κόσμου ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για αυτή την εποχή του χρόνου, με τους δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές σε ένα παγωμένο τοπίο. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό, αλλά τόσο άνεμος, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω ότι να περιμένω, αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Ολόλευκο το τοπίο και ο ήλιος είναι τόσο θολός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό για εμένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε επίσης τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους σε χρόνο 3 ώρων, 54 λεπτών και 20 δευτερολέπτων. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για τη συνολική κούρσα. Ήταν απλά καταπληκτικό. Φυσούσε πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε κάθε λεπτό του. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και πολύ περήφανη για την απόδοσή μου. Ήδη ψάχνω προς την επόμενη νίκη στο Πέρθ. Και έτσι η διαδικασία ήταν ήδη για τα καλά σε εξέλιξη, έχοντας ξεπεράσει ίσως το πιο δύσκολο σημείο της, αυτό τον μαραθώνιο αγώνα στην Ανταρκτική. Επόμενος σταθμός λοιπόν για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε χρόνο 0, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, ο οποίος θα διεξάγονταν κατά μήκος του πεζόδρομου δίπλα στον ποταμό Σβάν, δίπλα στο κέντρο των θαλάσσιων Σπορ Μπαρσγούντ.

τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν νικήτρια στο γυναικείο τμήμα, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Πρώτα απ' όλα θέλω να το κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να πάρω τη νίκη και επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό μέσο ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν το επόμενο. Και η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι δρομείς βγήκαν στους δρόμους κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Οι αθλητές θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μέσα από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση είχε ήδη χτυπήσει. Η Τσεν Χουάνκ, Ολιβέρ Θριέτ και Μίλος Πασχέσνικ ανέβηκαν στο βάθρο για τους άνδρες. Η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα για τις γυναίκες. Η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς, καθώς μια κρύα νύχτα του χειμώνα στη Μαδρίτη περίμενε τους δρομείς που ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα Φόρμουλα 1, την Γιαλάμα. Αυτή η πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομέων σε χαμηλότερη ταχύτητα. Η Κριστίνα και ο Τσεν πάντως κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο. Άλλη μια νίκη για τους δύο που προπορεύονται στην διαδικασία γυναικών και άνδρων αντίστοιχα. Ήξερα τι ερχόταν και απλά αγκαλιάσα όλους τους λόφους. Μου άρεσαν οι ανηφόρες, μου άρεσαν και οι κατηφόρες, οπότε ήταν απλά τέλεια η πορεία για εμένα. Οι συνθήκες στη Φορταλέζα της Νοτιοαμερικής είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά. Σε αυτό το προτελευταίο γεγονός, η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να σκάψουν βαθιά για αποθέματα δύναμης και ενέργειας. Ο Τσεν Χουάνκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς σε αυτόν τον αγώνα, αλλά στη συνέχεια συνέβη το απροσδόκητο. Ο άνθρωπος που προηγείται ως γενική κατάταξη αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω της διάγνωσης ενός πιθανού κατάγματος λόγω πίεσης. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από το 5ο μαραθώνιο, στην αντακτική σχεδόν έστριβα στον αριστερό μου αστράγαλο. Νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε και στον 5ο ήταν πολύ τρομερό και έγινε χειρότερο. Μας λέει ο ίδιος για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο που τον θέτει εκτός διαδικασίας. Με σταθερό ρυθμό κατάρριψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νότιου Αμερικής, ενώ ο Φιλίπε Ρίτσετ από την Γαλλία, με σταθερή επίδοση στους 6 τελευταίους μαραθωνίους, πήρε την πρώτη του νίκη. Ήταν φανταστικός ο αγώνας, πολύ καυτό για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας, λέει ο νικητής. Ένας ακόμα λοιπόν. Ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων καλωσόρισε τους δρομείς στο Μαϊάμι, South Beach, για την εκκίνηση του 7ου και τελευταίου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να διανύουν τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Ήταν άλλη μια μεγάλη νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών για τον καλύτερο γενικό μέσο όρο. Το ρεκόρ είναι πλέον 3 ώρες 25 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είμαι πλέον αυτή που έχω το ρεκόρ, αλλά χρειάζομαι λίγες μέρες για να το συνειδητοποιήσω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτόν τον γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ήταν ο Μίλος Πασχέσνικ που πήρε το βραβείο για τον καλύτερο μέσο όρο των ανδρών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα νιώθω υπέροχα, πάντα το ονειρευόμουν αυτό, δεν ξέρω ότι μόλις το έκανα. Ο πλανήτης μας είναι φτιαγμένος για όσους αναζητούν την αδρεναλίνη και αν έχετε πάθος για αθλητισμό, τότε είναι εύκολο να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Το swim run είναι σίγουρα ένα άθλημα που μπορεί να σας φέρει

περί στα πιο εκπληκτικά τοπία. Το Swim Run είναι ένας διαγωνισμός πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες το τρέξιμο και την κολύμβηση πάνω σε μια διαδικασία που έχει αρκετές μεταβάσεις, ενώ κολυμπάτε με τα παπούτσια σας και τρέχετε με την στολή σας. Αυτός ο τύπος αγώνα είναι φτιαγμένος για δύο, για ζευγάρι, και αυτό το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό, αφού πρέπει να μοιραστείτε και μπορείτε να μοιραστείτε την περιπέτεια. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι θαυμαστές συμμετέχουν στο άθλημα, από κορυφαίους αθλητές που αναζητούν νέες προκλήσεις έως ερασιτέχνες που ψάχνουν για ένα χτύπημα αδρεναλίνης. Σε όλους τους τύπους αγώνων, αν θέλετε να δείτε τη γραμμή του τερματισμού, χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα και δύναμη, αλλά και ευκινησία και αντοχή. Πρέπει να πάρεις αυτό που σου δίνει η πορεία και να καταλάβεις τι έχεις μέσα σου για να φτάσεις στον τερματισμό. Δεν χρειάζεσαι πηξίδα ή χάρτη, αλλά πρέπει να βρεις μία λύση σε κάθε πρόκληση. Όλα αυτά λοιπόν είναι το Swim Run, το άθλημα που ξεκίνησε στη Σουηδία το 2002 ως ένας αγώνας που περιελάμβανε κολύμπι σε ένα νησί, τρέξιμο πάνω σε αυτό, μετά κολύμπι στο επόμενο και πολλά άλλα μετά από αυτό. Το ότυλο The Swim Run World Championship έθεσε το σημείο αναφοράς για όλα τα κολυμβητικά γεγονότα στον κόσμο και θεωρείται πλέον ο πιο διάσημος και εδραιωμένος αγώνας παγκοσμίως. Οι διοργανώσεις του World Series χρησιμεύουν ως προκριματική για το ότυλο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run, το οποίο μπορεί να δει τους αθλητές να κάνουν κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και προκλητικά τμήματα τρεξίματος για τουλάχιστον 5 ώρες. Εκτός από το κύριο χαρακτηριστικό, υπάρχει ένας αγώνας sprint μήκους μεταξύ 15 έως 17 χιλιόμετρων και επίσης ένας αγώνας εμπειρίας ιδανικός για τους πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή τη μικρή απόσταση και της διασκεδαστικής του ατμόσφαιρας. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με ένα σκληρό αγώνα στο μαγευτικό νησί Χβάρ στην Κροατία. Το μεσογειακό σκηνικό ενθουσίασε τους συμμετέχοντες. Μετά από αυτό έγινε άλλη μια στάση στο όμορφο νησί Ούτο της Σουηδίας, διάσημο για τα όμορφα τοπία του, ενώ είχε αρκετές έντονες και μοναδικές στιγμές να περιμένουν τους συμμετέχοντες. Η επόμενη στάση ήταν τα Isles of Scilly, στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης, στο νότο της Δυτικής Αγγλίας. Αυτό το μέρος θεωρείται ένα σπάνιο στολίδι και οι αθλητές δεν έχασαν την ευκαιρία να ζήσουν μια περιπέτεια σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ατλαντικού. Ο τέταρτος αγώνας ότυλος Swim Run World Series της σεζόν και τελευταίος ήταν η πρόκληση πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και εξίσου συναρπαστική. Η κοιλάδα Engadin στην Ελβετία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των σπορ που αναζητούν την περιπέτεια, ένα μέρος έμπνευσης και μια κοιλάδα παρθένας φύσης. Το αποκορύφωμα της σεζόν ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο άγριο έδαφος του αρχιπελάγους της Στοκχόλμης. 320 αθλητές από 5 διαφορετικά έθνη πάλεψαν σκληρά για τον τίτλο, πιέζοντας ο ένας τον άλλον σε έναν απίστευτο ρυθμό. Μετά από μερικές επικές μάχες, οι ντόπιοι Σουηδοί αθλητές θριάμβευσαν σε όλες τις κατηγορίες με ένα υπέροχο φινάλε για την σεζόν. Η νέα σεζόν έχει μερικές ακόμη συναρπαστικές στιγμές να προσφέρει. Αυτή είναι η Φάνη Κούν από την Σουηδία. Θα έχουμε ένα διασκεδαστικό Σαββατοκυριακό εδώ στην Γερμανία, ένα καλό αγώνα, μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα με καθαρά νερά. Θα είναι διαφορετική από την Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι θα μας αρέσει, είναι διαφορετικό από τη Σουηδία, αντί να πηγαίνεις από νησί σε νησί, πηγαίνεις από λίμνη σε λίμνη. Ο πρώτος προκριματικός του ότυλο
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Swimrun ήταν γρήγορος. Το Ότιλο Χίλιες Λίμνες, που βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή στα βόρεια του Βερολίνου, και οι αθλητές απόλαυσαν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στις λίμνες γλυκού νερού που περιβάλλονται από όμορφα δάση. Στη συνέχεια η σειρά μετακόμισε στις μαγευτικές Κάνες στη Γαλλία. Αυτός ο αγώνας προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων της χρονιάς με 638 που μαζεύτηκαν για να διαγωνιστούν. Ο τρίτος αγώνας έγινε σε ένα από τα πιο γνωστά νησιά, την Μάλτα, που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα Ότιλο Swimrun, με τον αγώνα να ξεπερνά τις προσδοκίες όλων και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Η σεζόν συνεχίστηκε με ένα νέο ορόσημο για την σειρά, με τον πρώτο αγώνα Ότιλο World Series που διεξήχθη ποτέ στην Αμερική. Το νησί της Καταλίνα, με τους επιβλητικούς λόφους, την απίστευτη θέα για φανταστικές βουτιές, είναι το ιδανικό μέρος για αυτή την σειρά και φρόντισαν άπαντες να αποζημιωθούν από τη διαδικασία. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην Καταλίνα ως Jurassic Park, άλλοι ως ένα από τα νησιά Γκαλαπάγκος της Βόρειο Αμερικής. Είναι απλά πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο, δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο θα βρείτε στη Νότια Καλιφόρνια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swimrun δεν είναι συνηθισμένο αθλητικό γεγονός, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια κορυφαία βερσιόν που συνδυάζει τον αθλητισμό και τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι απλώς οι αθλητές που ζουν και αναπνέουν για αυτή την διοργάνωση, για τους αγωνιζόμενους η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη μιας γραμμής τερματισμού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα ζωής. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ότιλο σημαίνει ότι θα γνωρίσεις απίθανα μέρη, θα κάνεις νέους φίλους, θα περιοδεύσεις όλο τον κόσμο και φυσικά θα περάσεις χρόνο με τον παρτενέρ σου αφού αγωνίζεσαι ως ομάδα. Είναι μια εμπειρία που λατρεύεται από πολλούς. Όλες οι ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μπορούν όλοι να πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση Ότιλο και να νιώσουν τη μαγεία. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε μια διεθνή διοργάνωση cross country rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνέχεια χρονιά στην πόλη της Καστοριάς στο βόρειο-δυτικό τμήμα της χώρας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα φυσικά, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και το Ισραήλ, και ανάμεσά τους ήταν μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Dakar. Ένας ιδιαίτερος αγώνας στην Καστοριά, off-road διαδικασία σε όμορφες χαραγμένες διαδρομές και μια εξαιρετική ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Αυτή η έκδοση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτου που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν προηγουμένως από τους αγωνιζόμενους. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 χιλιόμετρα ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα σε αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές με τις τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Το κύριο γεγονός ήταν οι θεατές για το τριήμερο της Super Special Stage που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πόλης και ενθουσίασε τους κατοίκους της Καστοριάς και όχι μόνο. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους συμμετέχοντες. Τόσο πολλοί που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Στο τέλος το πλήθος χαιρέτησε τους οδηγούς με ένα θερμό καλωσόρισμα και χειροκρότημα καθώς περνούσαν από τη γραμμή του τερματισμού.
Στην κατηγορία αυτοκινήτων, η Γκαλ Σχάχαμ και ο Φιλ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρος Χιούτη και Κώστα Μακρύ. Στην κατηγορία SSV νικητές ήταν οι Κάφρι Τζάνι και Σάι Ρεγκεύ από το Ισραήλ με το Κάναμ Μαβερικ X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με γιο και πατέρα Πιέτρα Νερά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας, off-road αγώνας αυτοκινήτου στην μαγευτική Καστοριά. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε σε κάθε μεριά του πλανήτη πραγματικά και να βιώσουμε την δράση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε όλα τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με πλούσια δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, πάντα με ασφάλεια και υπό το πρίσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει εκατομμύρια fans, αλλά και πολλούς που θέλουν να νιώσουν από κοντά, να ζήσουν το όνειρο αυτής της τρομερής διαδικασίας όταν πρόκειται για γρήγορα αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται είτε σε πίστες είτε σε off-road καταστάσεις. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, αλλά πλέον έχουμε και την τεχνολογία φυσικά. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθούσαμε το Drone Grand Prix Asian Series, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα αγώνων drone στον κόσμο, όπου η τελευταία τεχνολογία πτήσης έχει φτάσει στα όρια της. Κάθε χρόνο το Drone GP στοχεύει να εκπλήξει και να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας απίστευτα γεγονότα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, σε συνεργασία με την SwinSex China και την Ελβετική Πρεσβεία, η Drone GP διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας drone που διεξήχθη ποτέ στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που έφτασε πρόσφατα ήταν ένας αγώνας που βρίσκεται στο JSWB, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τις υπαίθριες αυλές του εμπορικού κέντρου, μια πίστα έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 φίλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Από την Ασία ταξιδέψαμε στην Αφρική για να ακολουθήσουμε μια επική πρόκληση που φέρνει όσους αναζητούν την αδρεναλίνη από τα βουνά στις ερήμους. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην γνωρίζει το Peugeot 205. Το 205 Trophy ήταν ένας αγώνας αυτοκινήτου με ανθρωπιστική κλίση, αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτόν τον ιερό αριθμό Peugeot, το θρυλικό 205. Αυτό το μοναδικό γεγονός δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια τεράστια επιδρομή ράλι. Δεν υπάρχουν ταξινομήσεις, κατατάξεις και περιλαμβάνεται κάθε έννοια αγώνων. Ο καθένας πηγαίνει με τους δικούς του ρυθμούς, με τον αγώνα ανοιχτό για όλους όσοι απλώς επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της θέας στο τοπίο του Μαρόκο. Και από την διαδικασία αυτή στην έρημο εστιάσαμε στους οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλού επίπεδου και ακολουθούν το πάθος τους. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο. Όταν οδηγείτε σε αυτόν τον τύπο αγώνα, όλοι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι απέναντι στον θεό της ταχύτητας. Το αίσθημα ελευθερίας στον ανοιχτό δρόμο είναι κάτι που φέρνει σε πολλούς ανθρώπους αρκετή χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήταν μια μεγάλη στιγμή, λέει ο Χάνες Κινιγκάντερ. Δεν είχα αγωνιστεί ποτέ μετά το ατύχημά μου, τώρα είμαι σε ένα εμπειρικό καροτσάκι. Να είσαι εκεί στην αρχή, να νιώθεις ξανά την αδρεναλίνη και μετά να έχεις υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού και δίπλα στη θάλασσα, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι εκπληκτικό. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές
και να βρουν νέο κοινό. Για τους πραγματικούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα με όνειρα. Ένας συνδυασμός εξωτικών υλικών, εξαιρετικής απόδοσης και εκπληκτικής δυναμικής του οχήματος μπορεί να μας κόψει την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγείς γρήγορα για να το νιώσεις αυτό. Μπορείς απλά να το απολαύσεις με τις καθημερινές μετακινήσεις στον δρόμο και στην δουλειά. Ο όρος supercars περιγράφει αυτά που είναι ανώτερα από πολλές απόψεις, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρήθηκε ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοείται εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό να εντοπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στο δρόμο. Η οδήγηση ενός supercar σε κανονικούς δρόμους, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος, είναι πραγματικά συναρπαστική, παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των ικανοτήτων του αυτοκινήτου μόνο. Ο χειρισμός και η αίσθηση του τιμονιού είναι εξαιρετική. Επίσης, η ανάρτηση συνήθως πιο άνετη από ό,τι περιμένεις. Το πιο υποβλητικό όνομα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μία από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο είναι η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη μοντέρνα σχεδίαση της Ferrari, η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία. Το αμάξωμα δεν έχει μεγάλα φτερά, αλλά είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Διαθέτει επίσης λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή του αυτοκινήτου. Η Ferrari 812 Superfast προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδύναμη, 789 από τον απίστευτο V12 κινητήρα που έχει τις ρίζες του πίσω στο Enzo. Διαθέτει επίσης ένα περισσότερο προηγμένο πλαίσιο με πρόσθετο σύστημα διεύθυνσης στους 4 τροχούς, άφθονη ενεργή αεροδυναμική και την τελευταία σουίτα βοηθημάτων οδήγησης. Το αποτέλεσμα λέει ότι η Ferrari είναι το πιο συναρπαστικό αλλά προσβάσιμο supercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο κινητήρας V12 είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικής καύσης. Αλλά δεν είναι μόνο η V12 Ferrari που φέρνει χαρά στους ενθουσιώδεις οδηγούς. Το ταχύτερο και ικανότερο μοντέλο V8 της Ferrari μπορεί να υπερηφανεύεται για εντυπωσιακούς αριθμούς. Η Ferrari 488 είναι η πρώτη Ferrari με μεσαίο κινητήρα που χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο V8 από το F40 των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και μπορεί να κόβει την ανάσα. Το 50% του κινητήρα F154CD Twin Turbo V8 αποτελείται από εντελώς νέα στοιχεία και τα νούμερα είναι θεαματικά. Πετυχαίνει 711 ύπους διακοπής στις 8.000 και ως 568 πόδια λίβρα ροπής. Αλλά είναι ο αδυσόπιτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο κινητήρας κάνει τη δουλειά του που σου αφήνει δέος. Συνδέεται με την τελευταία εξέλιξη της Ferrari του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, τώρα με στρατηγική αλλαγή ταχυτήτων κυνηγετικού όπλου. Το αποτέλεσμα αντίθετα με το ρολόι είναι επιτακτικό. Κάνει τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ τα 0-200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα, αρκετά εντυπωσιακός χρόνος. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια σοβαρή γροθιά και μια έκρηξη αδρεναλίνης. Υπάρχουν τόσα πολλά χαρακτηριστικά του 488. Η μείωση βάρους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πίστα, με το αυτοκίνητο έως και 90 κιλά ελαφρύτερο, ως ένα ακριβά προσαρμοσμένο ελαφρύ μοντέλο 488 GTB. 18 κιλά εξοικονομούνται μόνο στον κινητήρα, αλλά 9 με 8 κιλά από το σύστημα εξάτμισης, το υπερκράμα Inconel, κάνοντας το αυτοκίνητο 8 δεσιμπέλ πιο δυνατό στο πιλωτήριο, αλλά και μείωση 6 κιλών στο αναθεωρημένο σύστημα ψύξης.
Αυτό το καινοτόμο σύστημα ψήξης συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική σχεδίαση του πίστα. Το καλοριφέρ στη μύτη γέρνει προς τα πίσω και διοχετεύει ζεστό αέρα μέσω του δαπέδου πριν έχει την ροή καθαρά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Όταν πρόκειται για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, υπάρχουν μερικές επιλεγμένες μάρκες που σου έρχονται στο μυαλό. Η Lamborghini είναι σίγουρα μία από αυτές. Η Lamborghini έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι Lamborghini έχουν να κάνουν με τον παράγοντα του εντυπωσιασμού, αυτό που λέμε wow. Έχουν μεγάλα φτερά και ακραίο σχέδιο. Δεν είναι όλα φτιαγμένα με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση, αλλά υπάρχουν ορισμένα μέρη που ο κύριος σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τον θεατή. Δύο από τα πιο γνωστά Lamborghini είναι το Aventador και το Huracan. Και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτοκινήτων με πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το Huracan και το Aventador πάλεψαν για την αγάπη μας, αλλά ο αγώνας φαίνεται να λύγει ισόπαλος. Το Aventador εκπληρώνει την υπόσχεση της Lamborghini για επιθετικότητα. Είναι ένα τέρας ενός supercar. Από τεχνικής άποψης, το supercar συσκευάζει σχεδόν όσα θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε. Έναν θηριώδη κινητήρα V12, ενεργή τροποποιητική ανάρτηση, κεραμικά φρένα από άνθρακα και εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών, όλα βιδωμένα σε μια πλήμνη από ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, τα σταθερά καθίσματα και ο περιορισμένος χώρος κεφαλιού επηρεάζουν ελαφρώς την καμπίνα τύπου jet μαχητικού. Το Huracan είναι το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο της Lamborghini με πάνω από 14.000 πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2014. Οι κόμψες μινιμαλιστικές γραμμές αυτής της πρωτοποριακής Lamborghini φαίνονται πιο δραματικές στην πραγματική ζωή παρά στις φωτογραφίες. Έχει πιο ακραία αεροδυναμική και διαθέτει την πρώτη ευρεία χρήση σύνθετων υλικών σφυριλατημένου άνθρακα, ενώ όλες οι εκδόσεις της Huracan χρησιμοποιούν το ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5 2 λίτρων. Οι έξοδοι ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά όλες χρησιμοποιούν το ίδιο εξαιρετικό κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παραλείψουμε τη μία και μοναδική McLaren. Ο Βρετανός κατασκευαστής Supercars έχει δεσμούς με τη Φόρμουλα 1 με μια πλούσια ιστορία. Η McLaren 650S ήταν το βασικό όχημα της McLaren, αλλά πρόσφατα σφρετερίστηκε αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το αυτοκίνητο των 500 ποδιών, οι επιδόσεις που ισχυρίζονται είναι συγκλονιστικές. Σε ένα αυτοκίνητο που στην εκκίνησή του κάνει τον χρόνο των 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 0 έως 160 δευτερόλεπτα στον εντυπωσιακό χρόνο των 5,7 δευτερόλεπτων. Εντυπωσιακός χρόνος, μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από την McLaren F1. Το McLaren 720S είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία supercars στον κόσμο και επιπλέον είναι τόσο προσιτό όσο κάθε αυτοκίνητο με μια απίστευτα εύκολη οδήγηση. Με αριθμούς μπορούμε να δούμε ότι πιάνει τα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, άκρος εντυπωσιακός χρόνος στα όρια του, και τα 0 έως 300 χιλιόμετρα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η μηχανή σου προκαλεί αισθήσεις και δυνάμεις G. Οι πόρτες είναι διπλές ή δίεδρες για ομαλή ροή αέρα και διαθέτουν κάθετα σε 80 μοίρες μια εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους στάθμευσης. Υπάρχει επίσης κάποιο σοβαρά έξυπνο νέο ενσωματωμένο λογισμικό που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Παραμένουμε όμως στις κορυφαίες ταχύτητες για να ανακαλύψουμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μερικές φορές μπορεί να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης.
υπάρχει μια πλατφόρμα που η κατάταξη δεν βασίζεται στον πραγματικό χρόνο γύρου, αλλά αντίθετα δίνεται ένας βαθμός σε κάθε οδηγό ανάλογα με την οδηγική του απόδοση. Προσπαθώντας να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου και αθλητισμού, αλλά και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η βαθμολογία απόδοσης οχημάτων αναστατώνει τα νερά των όσων λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, η ομάδα VPR εργάζεται με στόχο να σχεδιάσει και να παρέχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ υψηλή ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του αυτοκίνητου. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, τις συνδικές πίστας, το διαθέσιμο κράτημα. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξη, καταλήξαμε σε ένα λαμπρό εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς ότι χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάναμε καλή απόδοση και δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευτούμε με καθόλου τη βαθμολογία της επιδόσης μας σε καλές διαδικασίες σύγκρισης με άλλους οδηγούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις οδήγησης, μεγάλες και μικρές, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Το κοινό είναι ήδη μεγάλο και υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθεί εφόσον η απόδοση του μεμονωμένου οδηγού παραμένει σχετική με τον προϋπολογισμό. Το VPR μπορεί να αποκτηθεί από τους διοργανωτές εκδηλώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημέρες πίστας ως συμπληρωματική υπηρεσία για βελτίωση της οδήγησης ή ως συμπληρωματική κατάταξη σε καθιερωμένες εκδηλώσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη μεγάλων προϋπολογισμών για να διασκεδάσετε ή να είσαστε ανταγωνιστικοί. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται προσβάσιμος σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να οδηγείς καλύτερα και απλώς οδηγείς και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να προδιαμορφώνεται και πώς αποδίδεις. Η καρδιά του VPR είναι ένας ευκίνητος και βαθιά πολύπλοκος αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δεδομένα GPS και επιταχυσιόμετρο υψηλής ακρίβειας που λαμβάνονται από την εσωτερική ειδικά κατασκευασμένη συσκευή που ονομάζεται Symmetry, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα. Δεν υπάρχει οθόνη στη συσκευή για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Με περισσότερες από 12 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απλά εγκαθίσταται και αφήνεται να λειτουργεί για το υπόλοιπο της αγωνιστικής ημέρας. Σύγκελης καλά του μας λέει ότι παρόλο που έχω ένα αυτοκίνητο Super Mini, πάντα μου άρεσε η γρήγορη οδήγηση και η αίσθηση της επιτάχυσης. Ο φίλος μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια τοπική πίστα και να δοκιμάσουμε το VPR. Οδήγησαμε ένα μικρό SUV, κατέφερε να πετύχει 3% καλύτερη βαθμολογία οδήγηση από εμένα, κάτι που πραγματικά με έκανε να θυμώσω. Ξεκίνησα όταν ήμουν 10 χρονών, όπως οι περισσότεροι οδηγοί μας, λέει ο Ανδρέας Σκαρλάτος, και σε όλο τον κόσμο με το go-karting, όπου έμενα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και μετά εξελίχθηκα σε έναν single και τελικά σε μια ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, στο Asian τη σειρά Λεμάν αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού υψηλού επίπεδου, το 24 ώρες του Λεμάν. Νομίζω ότι το VPR είναι μια εξαιρετική ιδέα όταν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πίστα, ακόμα και στην ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, που έχουμε 3 οδηγούς στο αυτοκίνητο, στην ίδια ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Έχεις παλαιότερα ελαστικά εναντί νεότερων ελαστικών, διαφορετική θερμοκρασία. Η ομάδα του ενός δεν είναι ποτέ ίδια με του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τους 3 οδηγούς, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο στον ίδιο αγώνα. Επομένως, πιστεύω ότι ο VPR είναι υπέροχο για να βάλουμε ένα σημείο αναφοράς που εξαλείφει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες γύρω από τις οποίες αγωνίζεται κάθε οδηγός και επομένως θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια βαθμολογία οδήγησης που θα βοηθούσε να βάλεις ένα σημείο αναφοράς και να ξεκινήσεις την βελτίωσή σου. Τα δεδομένα μεταμορφώνονται άμεσα στον αλγόριθμο μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου GCM. Μετά από κάθε συνεδρία, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο σκορ οδήγησης και σε όλα τα δεδομένα οδήγησης και δυναμικής του οχήματος μέσω μιας προσωπικής διεύθυνσης URL αποτελεσμάτων.
ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ακριβές αρχείο δεδομένων πλοήγησης για κάθε περίοδο λειτουργίας και επίσης διαθέσιμο για λήψη και βαθιά ανάλυση της απόδοσης με μια φιλική προσοχρήση διεπαφή που έχει αναπτυχθεί τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους. Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος VPR είναι ότι είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη το σύστημα χρήσης και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλες λύσεις λογισμικού τηλεμετρίας και επομένως ως λύση Plug and Play εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον άτομα να αναλύουν τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Επίσης εξαλείφει την ανάγκη άλλων να εγκαταστήσουν δεδομένα στα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα συγκρίνουν. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε οδηγό που θέλει να ξεκινήσει στην πίστα. Η ασφάλεια του οδηγού είναι μια μεγάλη πτυχή που διευκολύνει το VPR. Οι οδηγοί που μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα εάν ο χρόνος του γύρου τους προήλθε άμεσα από την οδηγική τους απόδοση ή επηρεάστηκε από εξωτερικές παραμέτρους όπως το χαμηλό κράτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να στοχεύουν σε ένα καλό σκορ οδήγησης αντί για ένα ρυψοκίνδυνο και δυνητικά ανέφικτο χρόνο γύρου. Η VPR διαδίδει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Παρέχει το κίνητρο και τα μέσα για να φέρεις νεοφερμένους στο άθλημα και επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό αλλά με λίγη προπόνηση αυτή την φορά όντας τον αθλητισμό ένα ολυμπιακό άθλημα για περισσότερα από 25 χρόνια εκτιμώ πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιωθεί μέσω της διαδικασίας. Το όραμα της VPR για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά της οδήγησης σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και συνεπώς να μειώσουν την επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους είναι αυτό και είναι εφικτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας τον πιο προσιτό και συναρπαστικό από ποτέ για τους λάτρες της οδήγησης σε όλο τον κόσμο. 100% πάθος σε τροχιά με 100% προσοχή στο δρόμο. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γεμάτο ιστορία. Το Classic Rally Acropolis Legends προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των όσων λατρεύουν τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 70 ιστορικά οχήματα που αντιπροσωπεύουν μια εποχή από το παρελθόν συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε αυτό το ειδικό ράλι που αποτελείται από 6 σκέλη και μεταφέρει οδηγούς από την Ακρόπολη στην Αρκαδία την πρώτη αγωνιστική μέρα και στη συνέχεια στην Άμφισσα τη δεύτερη μέρα. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότερο θεματοφύλακες παρά ιδιοκτήτες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να αγωνίζονται και να κρατούν τα οχήματά τους στη ζωή. Για να μπορούμε όλοι ως οπαδοί να απολαμβάνουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν πριν από 30, 40 και 50 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπου είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν στον χώρο με νέα και παλιά μοντέλα αγωνιστικά και μη πάντα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη με θεαματικές εικόνες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον χώρο της άθλησης σε όλα τα επίπεδα εκεί όπου ξεπερνιόνται τα όρια. Να είστε καλά.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
2: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
3: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
4: Take it down, High Star.
5: Drop your case now.
6: I'm afraid I can't do that.
7: Hello?
8: I have a gun. Don't turn around.
9: Come on!
10: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
11: Thank you.
12: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Damages.
13: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν, παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Κρυταλλοδρομίας Formula Kite, που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα. Δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας, που μπορεί ήδη να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο. Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή. Χρειάζεται μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες, είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Με αυτό το σήμα, έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Kite, τον Florian Gaber, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μία ομάδα kiteboarders που παίρνουν τον ελεύθερο χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοείας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό.
Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ, βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση, πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο, οπότε πρέπει να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης τη χώρα που ξέρει πώς να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορ της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων σερφ και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνο σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο μέγιστο, να υπάρχει ομαδική δουλειά, γιατί μόνο σου δεν μπορείς να βρεθείς στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο, να μετακομίσουμε πρώτα στην πλάγια de las Buras, στα Κανάρια νησιά, και στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil. Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα. Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτόν τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοεία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Είναι πολύ σημαντικό για την ιστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα.
Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε, ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα να αγωνιστώ αν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε, να κρατάμε ασφαλές το περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60. Είναι κάτι το διαφορετικό η σκανδαλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων, 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του. Και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 αναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 αναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη. Δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο. Οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε έναν μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία απαντές στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμεκουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την αποδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η γενική θέση, η Έλλη Όλντριτς εξασφάλισε τον τίτλο στις γυναίκες, μπροστά από την Τζούλια Νταμασίεβιτς με την αγαπημένη

τελευταίο στόλο που είχαμε εδώ με μια πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη κατάταξη στην κατηγορία Under 19. Λοιπόν, ήταν ένας ακόμη Γάλλος που τερμάτισε πρώτος, ο Arthur Lez, ταυτόχρονα τερματίζοντας 7ος στη γενική κατάταξη. Το μέλλον του αθλήματος είναι εδώ, είναι νεανικό και δείχνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μία αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντανιέλα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντανιέλα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard. Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016 και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε, αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο άνεμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο kite με ελαφρύ άνεμο, αλλά από το Σαν Φραντζίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός, τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ή καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και της πορείας εκείνου του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μύες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρό μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος είτε ως αθλητής είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για μένα και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω. Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοείας ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντανιέλα Μωρός
έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της.

0: για να κατακτήσει.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοεοί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία, η ιστιοπλοεία είναι απλώς λέμβη. Δεν νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους. Νομίζω ότι για την ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση, να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται γι' αυτό έχουμε ισότητα των φύλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πράγματι συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φύλων. Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούργιο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μια έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι κάθε αθλητής ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πιθανή πραγματικότητα για πολλούς kiters. Και από τότε που έγινε δεκτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κλάδος της ιστιοπλοείας στο kiteboarding, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή τη στιγμή, είναι να επικεντρωθώ στην εξαρτία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι τότε ελπίζω να πάρω έναν 5ο παγκόσμιο τίτλο, ίσως και περισσότερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τελειώσω και το σχολείο. Νιώθω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να κάνω, που πραγματικά με ενθουσιάζουν, το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Η Αμερικανίδα αναβάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια. Έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω δύο βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου, να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό. Και μετά το να έχεις αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά να απολαμβάνεις και εκτιμάς αυτό που κάνεις, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μου αρέσει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όποτε είναι πολύ δύσκολο το τι έχεις αυτό, είναι όλα καλά. Και κάπως έτσι η Ντανιέλα Μωρός χαράζει την πορεία της προς το μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο με την πιο καυτή δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα. και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει συναρπαστικά αθλήματα στην οθόνη σας με όλη τη δράση από τον χώρο του αθλητισμού, τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και φυσικά στα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η περασμένη σεζόν, το 2020 δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξανάγραψε το αθλητικό ημερολόγιο. Το 2020 δεν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, αναβλήθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί αγώνες για τέτοιο λόγο, μετατέθηκαν ένα χρόνο αργότερα για το 2021, αλλά παρακολουθήσαμε πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Σορέντο, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος 116 ναυτικών από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Quota Boat Club για να διεκδικήσει διακεκριμένους τίτλους και να βάλει σε μια πορεία την δράση. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στις Ελβετικές Άλπεις για το Vanora and Gandhi Wind από το Dakain 2020, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Τα βλέμματα όλου του κόσμου της ιστιοπλοείας ήταν στραμμένα στην λίμνη Silva Plana για να γίνουν μάρτυρες κάτι εντελώς νέου. Η πρώτη διεθνής εκδήλωση για την τάξη IQ Foil, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil του 2020. Η προσμονή ήταν μεγάλη για την πρώτη ρεγκάτα με τα νέα εργαλεία, τον νέο εξοπλισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και του 2028. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στο IQ Foil, που είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται, ποιος είναι ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο συνεχίσαμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες καλύτερες κατηγορίες ιστιοπλοείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας μεταφέραμε στη λίμνη Attersee της Αυστρίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020 Forward WIP, των 49, 49FX και Nacra 17. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γεγονός για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η περασμένη χρονιά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τους αθλητές που έπρεπε να προγραμματίσουν εκ νέου τις εκστρατείες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο από την δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης σεζόν, ακολουθήσαμε πολλούς κορυφαίους αθλητές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή τους, το στόχο τους, την καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες πίσω από τους αθλητές. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανότητα για τους επόμενους είναι σίγουρα το Laser που θα ήθελα να δοκιμάσω στην κατηγορία 49, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Αυτή τη σεζόν ακολούθησαμε την καθημερινότητα της Βασιλείας Καραχάλιου, που είναι δεύτερη σε παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου Laser Radial. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία 470, βουτώντας λίγο περισσότερο στη ζωή της Αφροντάιτε Ζέγκερς. Εκτός από την ιστιοπλοεία, η ταλαντούχα Ολλανδή αθλήτρια είχε πολλά άλλα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως τα Σαββατοκυριακά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου. Ειλικρινά, ποτέ δεν νιώσα με το πιάνο όπως νιώθω με την δουλειά και πολύ περισσότερο με την ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες, να επικεντρωθώ στα κύματα, στην ταχύτητα και με την μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κάνοντας αυτό δεν έβλεπα ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Το 2004 ήμουν 13 χρονών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να κατακτούν το χρυσό
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να στέκονται στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Πήραμε συνέντευξη από το Βίρονα Κοκαλάνη για να μάθουμε πώς ερωτεύτηκε το windsurfing και ρώτησαμε επίσης τη σύντροφό του για τις γονικές του δεξιότητες, έτοιμος να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Έκανε στη Οσανίδα, ήταν από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα. Οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάλκιζα. Με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω. Ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά ήμουν λίγο ψηλός για την ηλικία μου και μου είπαν να δοκιμάσω το windsurf. Έτσι ξεκίνησα το windsurf και λίγο μετά το ερωτεύτηκα. Αφού περάσαμε λίγο χρόνο με τον Βίρονα Κοκαλάνη, στην συνέχεια συναντήσαμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer, που προετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Βρετανός ιστιοπλοός είναι μαχητής για πολλά χρόνια και παρά τις απογοητευτικές εμφανίσεις το 2017 και το 2018, δεν τα παράτησε. Πίεσε περισσότερο το 2019 και κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 17, το 18 και το 19 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να συνεχίσω λίγο μόνος μου. Όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και κατάφερα να επιλεγώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν λες στους γονείς σου, μόλις είπα ότι έχω κάποια καλά νέα, ότι έχω επιλεγεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό ήταν που χαροποίησε ιδιαίτερα εμένα, αλλά και αυτούς, λέει ο Βρετανός αθλητής στο RSX. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το kiteboarding πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο του στους θέληνους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος. Αυτή την εβδομάδα θα κατευθυνθούμε επίσης στην Ιταλική Γένοβα για να επικεντρωθούμε στην κατηγορία L30, η οποία είναι υποψήφια για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτή την μαγευτική πόλη πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης EuroSAF 2020 με μερικούς θρυλικούς ιστιοπλοούς να λαμβάνουν μέρος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την βαθύτερη λίμνη της Αυστρίας, την λίμνη Traunsee. Στη συγκεκριμένη λίμνη στο Ebensee, με ορεινό περιβάλλον και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, παρέχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκηταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite 2020. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους ανταγωνιστικούς αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά. Η Ομοσπονδία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην λίμνη Traunsee. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στο τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται μια καλή κίνηση και βελτιώνεται συνεχώς, με τον αγώνα να μην είναι πλέον μια πομπή του τύπου «ακολουθήστε τον ηγέτη, τον leader», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές εναλλαγές δυνάμεων.
Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες τέσσερις ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας ανοιχτό μέχρι τέλους αυτό το πλεονέκτημα, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά τον τίτλο, αν τα πάνε καλά την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείς να κερδίσεις πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει την διοργάνωση από την προηγούμενη ημέρα, κάτι που κρατά αρκετές ομάδες εμπλεκόμενες σε μια στάση αναμονής. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δικαίους αγώνες και την δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο δίκαιος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα για τους ιστιοπλοούς από τις ομάδες αλλά και από τους ίδιους και να νιώθουν ότι όποιος κερδίζει είναι άξιος νικητής και όχι να έχει κριθεί αποτύχει. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, όπου κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite. Αυτή η μορφή είναι μια νέα πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Είμαι εδώ στην Αυστρία, απλώς προπονώ την ομάδα της Γερμανίας στο Kite Surfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία και για μένα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν για να δουν αν θα μπορούσα να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές, έχοντας καλύτερη θέση και χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι προερχόμενοι από το υποβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να το μάθω και για μένα. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο στον κόσμο των αγώνων kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μοναδικό άθλημα το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέω Τόνι Βόντισεκ, οπότε είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Ο πατέρας μου είναι και ο προπονητής μου, οπότε ήταν ένας περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την άλλη μισή. Και κάπως έτσι πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024, στο kiteboarding, και θα ακολουθήσουμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Σκυταλοδρομίας Formula Kite για το 2020. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς προκριματικών, οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελάφρους ανέμους από 8 ως 10 κόμβους κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Οι 6 ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στον χρυσό στόλο ήταν και αυτές που θα διεκδικήσουν φυσικά την πρώτη θέση της θέσης του βάθρου και
ήταν κατά σειρά η ομάδα της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τις επόμενες μέρες γίναμε μάρτυρες των πιο έντονων αγώνων. Το leaderboard ανακατεύθηκε άγωνα με τον αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του Χρυσού Στόλου πάλεψαν για τις 2 πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Την τελευταία ημέρα των πρωταθλημάτων, σε μια σούπερ Κυριακή, έγιναν ημιτελική αλλά και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού παρέδωσαν απόλυτα τέλειες συνθήκες με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με ένα λαμπερό γαλάζιο ουρανό, ιδανικό για ανταγωνισμό που κόβει την ανάσα. Η δράση ξεκίνησε με 2 ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το Χρυσό Στόλο που έχασαν τις 2 πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες από τον Ασημένιο Στόλο και η πρώτη και η δεύτερη από το Χάλκινο Στόλο, είχαν μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στον τελικό. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Το βρετανικό ζευγάρι Bridge και Thompson κυριάρχησε στο group, κερδίζοντας κάθε αγώνα. Ενώ στον άλλο ημιτελικό, η ισπανική ομάδα των Κλιμέντ και Πουλίδο είδε την απόδοσή της να προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης. Σε ένα τελικό που ο Κόνορ Μπέιμπριτς και η Έλλη Όλντριτς χρειάστηκαν μόνο μία νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Και το έκαναν στον πρώτο κιόλας αγώνα. Μια γενναία προσπάθεια από τους Φλόριαν Γκράμπερ και Λεωνί Μέγερ δεν μπόρεσε να σταματήσει το βρετανικό ζευγάρι που έπρεπε να αρκεστεί στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ το άλλο βρετανικό ζευγάρι, τον Γκέι Μπριτς και Κέντι Τόμψον, ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάτι που δείχνει πόσο ο στόλος γίνεται όλο και καλύτερος και πόσο κοντά ήταν οι αποστάσεις. Ήταν καταπληκτικό, ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι με 3 από τους καλούς μου συντρόφους στον αγώνα και μετά. Ήταν υπέροχο να παρακολουθώ αυτή την διαδικασία. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι όλοι τόσο καλοί που έπρεπε να περάσουν στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Υπάρχουν αρκετά κορίτσια, οπότε είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά καλή διασκέδαση. Είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι σε αυτή τη μορφή αγώνα, οπότε ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Φόρμουλα Κάιτ ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη τελετή απονομής βραβείων, όπου οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με όλους να απολαμβάνουν τις πράξεις που έβαλαν οι διοργανωτές. Αυτά είναι τα τρόπαια λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποίησαμε όλα τα foil, τα βιδώσαμε σε πλατφόρμα αλουμινίου και ήταν μια διαδικασία εξέλιξης από την αρχή του foil του αγώνα μέχρι σχεδόν τώρα. Δεν κόβουμε νέα foil, χρησιμοποιούμε απλά υλικά και τα foil που είναι με ανθρακόνημα για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το έπαθλο, αυτό το τρόπαιο για τους νικητές. Το 2024 όχι μόνο θα δούμε το kiteboarding για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το L30 είναι επίσης υποψήφιο για να γίνει νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Η World Sailing έχει υποβάλει αίτηση για να συμπεριληφθεί το άθλημα ως μέρος των αγώνων του Παρισιού και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός για αυτό το καινοτόμο νέο σκάφος και το αθλητικό του μέλλον. Παραμένοντας λοιπόν στην τάξη, ας μετακομίσουμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λιγουρίας και στην ιταλική ιστιοπλοϊκή Μέκα, στην Γένοβα. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έκανα εδώ στη Γένοβα λίγα χρόνια πριν μια ρεγκάτα 470, λέει η Μαρή Ριού. Είναι πραγματικά καλό μέρος. Χθες ήταν η πρώτη φορά που πλέψαμε στην περιοχή, 20 κόμβους, πραγματικά τέλειες συνθήκες. Ελπίζω και τα offshore που θα ακολουθήσουν να έχουμε καλές συνθήκες. Είπε χαρακτηριστικά η 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Νάκρα 17.
Αυτή η ιστορική πόλη λιμάνι φιλοξένησε τη δεύτερη διοργάνωση του EuroSAF Mixed Offshore European Championship. Αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Yacht Club Italiano σε συνεργασία με την L30 Class Association και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Το πρωτάθλημα ήταν ένα μέρος του Nastro Rosa Warm Up Series με πολλούς διακεκριμένους ιστιοπλοούς από όλη την Ευρώπη στη Γένοβα, έτοιμους να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτό το νέο άθλημα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη Γένοβα. Είμαστε εδώ για το ευρωπαϊκό διπλό μεικτό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Μαρίνα Μιλιτάρη. Αυτό το νέο αγώνισμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ για πολύ καιρό στην παγκόσμια ιστιοπλοεία. Φέρνει μεγάλο ενδιαφέρον στο άθλημά μας. Είμαστε εδώ με νέα ομάδες από 9 έθνη, πολλά κορυφαία ονόματα ιστιοπλοείας από τις κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας και τους αγώνες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εξαιρετική ομάδα ναυτικών, είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως διοργανώτες εκδηλώσεων αυτό το εξαιρετικό μάθημα, το να μιλάμε με όλους για τα αδύνατα και να βελτιώνουμε αυτή τη νέα κλάση. Με πολλά ιστιοπλοϊκά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η νέα κατηγορία φαίνεται ως μια φυσική προσθήκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιπροσωπεύοντας την ιστιοπλοεία σε πολλές πτυχές της. Ωστόσο, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, μια δοκιμασία αντοχής και πλοήγησης, η οποία απαιτεί λίγο διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από το να πλέει γύρω από τα σημάδια παράκτειας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή η πειθαρχία μπορεί να αλλάξει την ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτή η γενναία κίνηση για την ιστιοπλοϊκή κοινότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπω πολλά σημεία και είναι καλά σημεία. Μόλις τελειώσουν όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο ένας κλάδος θα συνεχίσει. Αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία θα ξυπνήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στην ιστιοπλοεία, θα μπορούν να ακολουθήσουν μόνο αυτή την πειθαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό, αλλά για την ιστιοπλοεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Γαλλία, επειδή η ιστιοπλοεία της ανοιχτής θαλάσσης είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη όθηση γι' αυτό. Η διοργάνωση έφερε πολλούς κορυφαίους Ολυμπιονίκες και Volvo Ocean Racers στην αφετηρία στη Γένοβα, όπως Iker Martinez, Marie Diou, Di Cafari και Annemieke Bes. Ο Ολλανδός ιστιοπλοός έχει ήδη όνειρα για την πρόκριση για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μ' άρεσε να ξεκινώ μια Ολυμπιακή εκστρατεία. Φυσικά γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή και πρέπει να βρούμε κάποιους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν είναι να δω πώς θα προχωρήσω. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλές από τις ικανότητές μου, λέει Di Cafari, αλλά είναι εντελώς καινούριο για εμένα να συντάσσομαι με μερικούς θρύλους της Ολυμπιακής ιστιοπλοείας και είναι πολύ ιδιαίτερο. Αισθάνομαι λίγο υποπίεση, αλλά είναι η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αυτό που αγαπώ, και η αυξανόμενη κατηγορία ιστιοπλοείας με διπλό χέρι είναι επίσης διασκεδαστική. Ο James και εγώ πλέουμε μόλις αυτό το καλοκαίρι, πολύ περιορισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία η ομάδα μας. Επομένως είναι μια τεράστια ευκαιρία το πρώτο βήμα για μακρύ δρόμο που ελπίζουμε να είναι το Παρίσι το 2024. Μετά από τρεις ημέρες εξαιρετικής ιστιοπλοϊκής δράσης, ο αγώνας για τον τίτλο κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ της γαλλικής ομάδας Benjamin Schwartz και Marie Diou εναντίον Iker Martinez και Natalia Via Dufresne. Τελικά η γαλλική ομάδα πήρε τον τίτλο με χρόνο 65 ωρών 46 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Παραδόξως, έχοντας προηγηθεί σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η ισπανική ομάδα δεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τους Γάλλους, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση η βελγική ομάδα των Jonas Gergens και Sophie Fagot. Οι Βέλγοι κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού 80 λεπτά μετά το γαλλικό δίδυμο.
Και αυτή ήταν η κατάταξη των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νέο αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αγωνίσματα και σήμερα. Το 2021 θα είναι ορόσημο για πολλούς αθλητές και έθνη που θέλουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις προσπάθειες και να γίνουμε μέρος της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
3: Before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Chris, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως

0: Ελλάδα. Καλώς ορίσατε εδώ στην πρωινή ζώνη, παρέα με τον Νίκο Υποφάντη.
1: Και την Αλεξάνδρα Καημένου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 παρα 20 με ό,τι έχει γίνει αυτό το πουσουκού. Πολύ δύσκολο για τη χώρα, θέλω να σας πω, μετά το χαμό των πιλότων. Ό,τι πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και βεβαίως τι θα γίνει αμέσως μετά. Θα αναλύσουμε όλα τα μέτρα τα οποία έχουν δοθεί, τι μπαίνει στην τσέπη, τι κόβεται, τι μειώνεται, τι αλλάζει στη ζωή μας.
0: Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν Σαββατοκύριακο Death. Η καρδιά όλων των γεγονότων χτυπούσε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Εξαγγελίες οι οποίες δεν θα μείνουν έτσι στα χαρτιά, γίνονται πράξη. Γιατί ο Πρωθυπουργός έχει και τα κλειδιά του Ταμείου, του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε όλες αυτές οι εξαγγελίες που ακούσαμε το Σάββατο το βράδυ θα γίνουν σύντομα νόμος του κράτους. Να δούμε και από ποιους θα ψηφιστούν, ποιοι θα πούνε ναι, ποιοι θα πούνε όχι. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
1: Έτσι, λοιπόν, θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο. Να πούμε χρόνια πολλά ή...
0: Ναι, να πούμε χρόνια πολλά.
1: Πάμε να πούμε χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως. Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Πάμε στην Κασιανή. Σήμερα, το Κασιανή το τροπάριο πότε είναι, τη μεγάλη.
0: Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι το τροπάριο τη Κασιανή. Σήμερα,
1: γιορτάζει η Κασιανή. Ναι. Ναι, μεγάλη Τρίτη. Μπράβο. Στην Κάιση ή Κέιση.
0: Κάση είναι παράγωγο.
1: Παράγωγο της Κασιανής και τη φωνάζουν Κάση.
0: Nickname, ναι.
1: Πώς.
0: Nickname. Ναι. Η Κάση, η Κασία, ναι. Κασιανός, ο Κάσιος, ναι. Ο Σόζον γιορτάζει το νησί μου σήμερα. Ο Άγιος Σόζον είναι στην Αίγινα.
1: Χρόνια πολλά στο Σόζον το φίλο μου. Σόζος, Σόζι, Σοζούσα και Σόζα. Σόζα.
0: Σόζα, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα 7 Δεκεμβρίου έχετε γενέθλια. 7 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, όχι Δεκεμβρίου. 7 Σεπτεμβρίου. Πέρασα κάποιους μήνες μπροστά. Εδώ συζητούσαμε κάτι για τα Χριστούγεννα με τον Νίκο. Πριν ξεκινήσουμε.
1: Ετοιμάσουμε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα.
0: Κάτι σκεφτόμασταν. Αλλά ωραία τα λες, Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Μα έλα που σε ξέρω.

0: Με τον ίδιο στεναγμό ξενυχτάνε.
1: Δεν θα γλιτώσει ο ένας από τον άλλον από ό,τι φαίνεται. Ξενυχτάνε με τον ίδιο στεναγμό, όπως λες. Αυτοί είναι οι δύο πρωταγωνιστές έως τώρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένας, μισό λεπτό.
0: Ναι, περίμενε. Καταρχάς να πούμε γιατί βάλαμε αυτό το τραγούδι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί το βάλαμε. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο εκεί στη Θεσσαλονίκη αφιέρωσε αυτούς τους στίχους. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και οι δυο τους, οπότε καταλαβαίνετε, ως τώρα πρωταγωνιστές των όσων έχουν πει στη Θεσσαλονίκη. Μόνο που ο ένας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει το θησαυροφυλάκιο, έχει το κλειδί του κουμπαράκι, ξέρει τι μπορεί να μοιράσει. Λέει για τον άλλον, λοιπόν, ότι αυτά που τάζεις είναι ανεπίκαιρα, είναι ανεφάρμοστα, δεν υπάρχει στο ταμείο τα δισεκατομμύρια που δίνεις. Θα τα δούμε, λοιπόν, ακτινογραφία και να πάμε στα θέματά μας. Το μέτρο Μητσοτάκη σε πολύ λίγο, ναι.
0: Πάντως, έτσι για να μείνουμε λίγο σε αυτό το χαλάρο το κλίμα και σε λίγο θα τα δούμε όλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές στο πηγαδάκι με τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που τον ρωτήσανε καλά έτσι θα το πάμε, θα αφιερώνετε τραγούδια, μήπως θα δούμε και λιολιού. Μήπως θα ακούσουμε και λιόλιου, είπε περιμένετε, μπορεί και λιόλιου, γιατί ξέρεις, θα ζητήσει το λογαριασμό και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Προκούπησα αν μπορείτε να έχω λίγο λογαριασμό. Λοιπόν, μείνετε εδώ μαζί μας σε λίγο, σημείο-σημείο τα μέτρα των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα τα δούμε αναλυτικά για συνταξιούχους, για μισθωτούς, για δημοσίους υπαλλήλους, για όλο το φάσμα των όσων έχει πει για τους νέους με τον κουμπαρά, έτσι βεβαίως θα τα δούμε όλο
0: τα
1: το φάσμα της κοινωνίας.
0: Έτσι, τα παιδιά αυτά που ουσιαστικά ήταν και το μέτρο έκπληξη, αυτό που πολλοί δεν το περίμεναν, αλλά αυτό που συζητήθηκε πολύ περισσότερο από όλα.
1: Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις με ειδικούς για την τραγωδία που είχαμε στην Τανάγρα με την πτώση του Φάντομ. Δύο χειριστές, δύο Έλληνες πιλότοι έχασαν τη ζωή τους. Το Φάντομ δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Τα παλιοσίδερα δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου ότι καθήκανε δύο ζωές. Θα δούμε λοιπόν τι πήγε λάθος, τι ήταν αυτό που οδήγησε στην απώλεια αυτή των δύο χειριστών μας.
0: Με τον κύριο Ιατρίδη λοιπόν σε πάρα πολύ λίγο. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Είδαμε και το σχέδιο πτήσης που κατατέθηκε. Είχαν γίνει πάρα πολλές πρόβες. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που επιχείρησαν να κάνουν. Σε λίγο λοιπόν αναλυτικά. Και εδώ στο στούντιο θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ. Μία ημέρα λοιπόν μετά θα τα αναλύσουμε και θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί του. Μείνετε εδώ και φυσικά όλα τα θέματα της υγείας.
1: Ο ψυχολόγος μας έχει κάποια νεύρα. Γιατί?

0: βιάσαν τα νεύρα του κι αυτόν, βρε Νίκο μου, κάτι θα του κάνανε.
1: Εντάξει, είναι λογικό όταν δεν πάει κάτι καλά στον Νίκο και το βλέπεις εδώ. Ναι. Πρωμόπουλος, όχι, όχι, έχω εγώ νεύρα. Ναι, είναι. Κοίτα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Τι κάνεις.
0: Έλα τώρα, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Άμα παθαίνει δηλαδή σε ένα κάτι ακουστικό που πολλές φορές κάτι μπορεί να πάθει και να μην ακούμε. Άσε, τέτοια
1: μην
0: νεύρα έχει.
1: Εσύ φταίει άμα πεθαίνει κάτι ακουστικό μου.
0: Μα έχει τέτοια πάνω νεύρα.
1: Χειρότερα γινόμαι. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκτός από τα μέτρα είχαμε και πάρα πολλά πολιτικά μηνύματα, ναι, στο δρόμο προς τις κάλπες. Προεκλογική χρονιά, έστειλε πολλά μηνύματα προς όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήνυμα μίας και μοναδικής κάλπης, αλλά και μήνυμα σταθερότητας.
1: Ανέπτυξε όλα τα σενάρια, είπε ότι σε περίπτωση που οι ηττημένοι προσπαθήσουν να κάνουν κυβέρνηση, καλή τύχη στη χώρα. Καλό κουράγιο, Έλληνες. Θυμάσαι, μας το είχαν πει παλιά.
0: Καλό κουράγιο.
1: Έτσι. Και βεβαίως όλο το πολιτικό ερωτοαπαντήσεις επί της ουσίας με τους πολιτικούς αντιπάλους. Και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά.
0: Άκουσες τη σπόντα που έριξε κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πασόκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Είπε θα κάνουν κυβέρνηση ηττημένων το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα. Μεγάλη σπόντα.
1: Και είπαμε για τον Αντώνη Σαμαρά, ότι έχει την τεχνογνωσία ο Αντώνης Σαμαράς, είπε, να κάνει κακό στην παράταξη όλα αυτά μέσα στο πολιτικό μας κοινικό. Ποιος το έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ?
0: Ο Στέργιος Γιαμπάκας.
1: Πάμε.
2: Την πολιτική ατζέντα με την οποία θα πορευθεί στον δρόμο προς τις κάλπες έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Επέμεινε στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διάθεση πειραματισμών με τα δημόσια οικονομικά.
3: Την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη. Και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπεραιώσει αυτή την αποστολή. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες.
2: Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία μετά τις εκλογές.
3: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
2: Ερωτηθείς για το σενάριο σχηματισμού της λεγόμενης κυβέρνησης ηττημένων, το σχόλιο του Πρωθυπουργού ήταν αιχμηρό.
3: Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη.
2: Απαντώντας σε ερώτηση του Action 24, ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι θα παραμείνει πιστός στους κανόνες της δημοσιονομικής σταθερότητας.
3: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει.
2: Μετά τη χθεσινή του αιχμή προς τον Άλεξη Τσίπρα, στον οποίο αφιέρωσε τους στίχους από τραγούδι του Μητροπάνου που λένε «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών.
2: Για ανέφικτες προεκλογικές υποσχέσεις κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Προσπαθεί το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ.
2: Yeah. Για πρώτη φορά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά.
3: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Ακολούθησε απάντηση του Αντώνη Σαμαρά και ανταπάντηση του Πρωθυπουργού.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
5: Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
2: Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα και δεν πρόκειται να μετακινηθεί προς δεξιότερες κατευθύνσεις.
0: Μάλιστα. Αυτά και θα τα συζητήσουμε και σε λίγο.
1: Σε λίγο θα δούμε τα μέτρα. Να πάμε στο Σπύρο να πούμε την καλημέρα μας. Σπύρο Αλεξάνδρη, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ξεκινάς έτσι νωρίς-νωρίς μαζί μας. Να πάμε στην υπόθεση του μαραθώνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει από προχθές. Έλα να σας ακούσουμε.
6: Η εξέλιξη έρχεται μέσα από την κατάθεση της εγγονής στους αστυνομικούς. Η εγγονή η οποία αποκάλυψε αυτήν την υπόθεση, η οποία αποκάλυψη έγινε στην ίδια μέσα από την αναζήτηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου της γιαγιάς της για την τακτοποίηση ενός γραφειοκρατικού ζητήματος που είχε να κάνει με την αγοραπολισία του σπιτιού στον Μαραθώνα. Είχε βρεθεί ο αγοραστής. Η εγγονή ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε επικοινωνία με τον αδερφό της και με τον πατριό και τον πατριό της να τακτοποιήσουν αυτά τα θέματα. Όταν πήγε στο ληξιαρχείο της Πεντέλης και ζήτησε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς της, τα Χριστούγεννα του 2017, της είχε πει η μητέρα της ότι είχε πεθάνει από καρκίνο του εντέρου στο γυροκομείο της Πεντέλης. Όταν έγινε αυτή η αναζήτηση από την εγγονή, δεν βρέθηκε η ληξιαρχική πράξη. Αυτό έβαλε σε υποψίες την εγγονή, η οποία στη συνέχεια απευθύνθηκε προς τη μητέρα της και τον αδερφό της και φέρεται ο αδερφός της να της εκμυστηρεύτηκε ότι η μητέρα τους είχε θάψει την γιαγιά στην αυλή του σπιτιού και έτσι προχώρησε στην καταγγελία. Να πούμε ότι σήμερα θα οδηγηθεί η 68χρονη κόρη και ο γιος της ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Κατηγορούνται για απόκρυψη νεκρού με κάθε τρόπο σχετικά με την 90χρονη, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, γυναίκα που έχασε τη ζωή της πριν από αρκετά χρόνια. Τώρα, το πόσα χρόνια ήταν αυτά θα καθοριστεί από τα ευρήματα της ανθρωπολογικής εξέτασης, που θα είναι πολύ σημαντικά και όσον αφορά τι κατηγορίες θα αποδοθούν στους δύο, καθώς εάν διαπιστωθεί ότι η σύνταξη που εισέπραξαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, όπως θα διαπιστωθεί και ποιος έπαιρνε όλα αυτά τα χρήματα και τα διαχειρίζονταν, εάν λοιπόν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, τότε μιλάμε για κακούργημα. Να πούμε ότι από την πλευρά του ο εγγονός ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα για την γιαγιά, για το που έχει ταφεί, και ότι η μητέρα του έλεγε πως έχει τακτοποιήσει το θέμα και δεν γνώριζε και τίποτα για την σύνταξη. Ωστόσο, η μητέρα του, η 68χρονη, έχει ισχυριστεί ότι αναλήψεις έκανε και ο γιος της.
0: Α, μάλιστα. Πετάει λοιπόν τον μπαλάκι και στο γιο της η γυναίκα αυτή. Με το γιο λέει ότι δεν
1: περίμενε
0: ξέρει τίποτα.
1: Περίμενε. Αντί να το πάρει όλο πάνω της, ας πούμε, βγάζει και το παιδί στη σέντρα.

0: μπαρ στα Γιάννητσά. Ένας 26χρονος, ένας 27χρονος ήρθαν στα χέρια για άγνωστη αφορμή. Είχε ξεκινήσει μια ένταση μέσα στο μαγαζί. Συναντήθηκαν ξανά οι δύο παρέες στο κέντρο των Γιάννητσών και εκεί ο 26χρονος γρονθοκόπησε τον 27χρονο, προκαλώντας του βαρύτατες κρανοκεφαλικές κακώσεις και από την πτώση στο έδαφος. Είχε μεταφερθεί στην εντατική του Παπαγεωργίου όλες αυτές τις ημέρες, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, υπέκυψε στα τραύματά του. Και να πούμε ότι τώρα αλλάζει και η κατηγορία προς τον 26χρονο, ο 26χρονο φερόμενος δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί για βαρύτατη σκοπούμενη σωματική βλάβη, πλέον αναμένεται να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία. Κρατούνταν όλο αυτό το διάστημα και είχε αρνηθεί την κατηγορία ότι είχε πρόθεση να βλάψει, να χτυπήσει τον 27χρονο.
1: Μάλιστα. Σπύρο Αλεξανδρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σας συναντήσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα, πάμε να συνδεθούμε και να συζητήσουμε με τον κύριο Τσίγκα, γιατί για 8η ημέρα...
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών, Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Ναι.
1: Σωστά. Για 8η ημέρα έχουμε αυτή την πυρκαγιά στην Κόνιτσα, κύριε Τσίγκα. Καλό πρωινό.
3: Καλημέρα.
1: Να μας πείτε πώς ξημερώνει σήμερα, ποια είναι η κατάσταση μετά από μια ημέρα που είχαμε πάλι μηνύματα από το 112 για την ασφάλεια όλων των πολιτών.
4: Καλή σας ημέρα. Όντως, 31-8 έχει ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά. Φαίνεται από κεραυνική δραστηριότητα ότι ξεκίνησε όχι μόνο αυτή, αλλά και άλλες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή και στη Δυτική Μακεδονία και στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Η πυρκαγιά αυτή δυσκολεύει ακόμη τους πυροσβέστες, όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι και σε συμπαγές δάσος, οι εστίες είναι σε απόκρινα σημεία, στα οποία πυροσβέστες από την πρώτη στιγμή έχουν μεταβεί εκεί με ελικόπτερα, ένα μεγάλο μέρος των πυροσβεστών. Τα εναέρια μέσα, 13 αυτές τον αριθμό επιχειρούσαν από το πρώτο φως, έχει δοθεί πάλι σήμερα για να απογειωθούν τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως για να μπορούν να κάνουν ρήψεις. Ναι. Σε πάρα πολλά σημεία δεν μπορεί να φτάσει το νερό στο έδαφος, εκεί δηλαδή που είναι τα θερμά σημεία, οι εστίες της πυρκαγιάς, διότι το πυκνό αυτό δάσος δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έχουν γίνει εγκαταστάσεις από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι πάνω από 150 πυροσβέστες, μονάδες δασοκομμάτων, οχήματα, με βοήθεια από την περιφέρεια της Υπήρου της πολιτικής προστασίας, αλλά και του Δήμου Κόνιτσας, με μηχανήματα χωματουργικά και με υδροφόρες και οι ένοπλες δυνάμεις, όπου υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να κάνουν κάποιες ζώνες για να μπορούν να εισχωρήσουν πιο κοντά οι πυροσβέστες, με τις εγκαταστάσεις τις πυροσβεστικές, δηλαδή τις σωλήνες, οι οποίες θα μπορούν να ψήξουν τις θερμές αυτές περιοχές. Η πυρκαγιά αυτή το βράδυ, λόγω της αυξημένης υγρασίας, μειώνεται η έντασή της, όμως με το πέρασμα και της ημέρας, με το πρώτο φως που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία σταδιακά, θα αρχίσει πάλι να θερμαίνεται το υπέδαφος και να δημιουργεί πάλι προβλήματα.
3: Και να ρωτήσουμε κάτι, Πρόεδρε. Υπάρχει περίπτωση να απειληθεί και η Κόνιτσα, η οποία εφάπτεται στην ουσία με το δάσος πόλη?
4: Ακριβώς εφάπτεται, όμως υπάρχουν περιμετρικά οχήματα τα οποία έχουν ήδη κάνει εγκαταστάσεις και πεζοπόρα τμήματα για να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή αυτό το σενάριο δεν φαίνεται να είναι εφικτό, διότι η πυρκαγιά που πλησιάζει την Κόνιτσα είναι η πίσω πλευρά της πυρκαγιάς, η οποία δεν έχει τόσο ένταση. Η ένταση κατευθύνεται προς το βόρειο κομμάτι και λόγω της καύσιμης ύλης, αλλά και της ίδιας θερμοκρασίας που αναπτύσσεται σε πιο μεγάλα ύψη. Όμως η σημερινή ημέρα είναι κομβική, να μπορέσουμε να μειώσουμε την ένταση της πυρκαγιάς, να κόψουμε όσα δέντρα μπορούμε, να κάνουμε τον μεγαλύτερο δυνατό καθαρισμό για να μειώσουμε και το φορτίο, αλλά και την καύσιμη ύλη που θα μπορεί να απειλεί την Κόνιτσα.
1: Για ό,τι νεότερο, κύριε Τσίγκα, θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας. Μακάρι σήμερα να είναι μια καλή μέρα να τα καταφέρουν οι συναδελφοί σας που είναι τόσες μέρες εκεί.
4: Μεγάλη προσοχή και σήμερα, ναι. Όπως είπατε, ο δείκτης επικινδυνότητας 4 είναι σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας και αυτό λόγω της θερμοκρασίας και των ανέμων σε κάποιες περιφέρειες όπως στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο που θα πνέουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προσοχή στις εργασίες, προσοχή στις ενάρεις πυρκαγιών. Μια εβδομάδα έμεινε να μπορούν οι συνθήκες να μειωθούν και οι θερμοκρασίες αλλά και οι άνεμοι για να μην έχουμε ανάλογα ζητήματα.
3: Κύριε Τσίγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλά κουράγια σε όλους τους πυροσβέστες που επιχειρούν.

0: Όπως σας έχουμε πει, 2,2 δισεκατομμύρια έφτασαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τα μέτρα που ο ίδιος ανακοίνωσε αφορούν τόσο τους μικρομεσαίους και κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Είχαμε κάτι γκρίνιες εκεί πέρα.
0: Πάντα θα έχεις γκρίνιες.
1: Περίμεναν κάτι παραπάνω.
0: Πάντα θα έχεις γκρίνιες. Ποτέ δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλους. Είχαμε τους αγρότες, είχαμε τους συνταξιούχους, δημόσιοι υπάλληλοι. Θέλεις να τα δούμε.
1: Από του χρόνου.
0: Τι.
1: Από του χρόνου.
0: Δεν σε ακούω. Δεν σε ακούω. Πάμε, Ραφαήλ Κάμπερ.
2: Στοχευμένα μέτρα με αποδέκτες όλες τις κοινωνικές ομάδες, από τις οικογένειες και τους επαγγελματίες έως τους αγρότες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΕΘ. Το νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ξεδιπλώνεται σταδιακά από το φθινόπωρο του 2026 και μέσα στο 2027, με ορίζοντα εφαρμογή σε βάθος τριετίας. Σημαντική φορολογική ανάσα έρχεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες με αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Η κυβέρνηση δεν καταργεί το τεκμήριο, αλλά καταργεί δύο προσαυξήσεις που μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά το ποσό πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος. Εκείνη που συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και εκείνη που συνδέεται με τη μισθοδοσία του προσωπικού. Με απλά λόγια, ένας επαγγελματίας που έχει μεγάλο τζίρο ή απασχολεί προσωπικό δεν θα βλέπει πλέον το τεκμαρτό του εισόδημα να αυξάνεται εξαιτίας αυτών των δύο παραγόντων. Την αλλαγή αναμένεται να ωφεληθεί περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες.
3: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
2: Ακόμη μεγαλύτερη μείωση προβλέπεται για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς. Εκεί το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με το όριο στη Δυτική Μακεδονία να αυξάνεται στους 2.200. Από το Δεκέμβριο του 2027 έρχεται και μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το μέτρο αφορά περίπου 720.000 εργαζόμενους, ενώ το ποσό θα προσμετράται και στις συντάξιμες αποδοχές.
3: Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
2: Στο μέτωπο των συνταξιούχων από τον Νοέμβριο του 2026 αυξάνεται στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση για τους δικαιούχους. Το ποσό θα καταβάλλεται κάθε χρόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
3: Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά.
2: Η ειδική παρέμβαση αφορά και τον αγροτικό κόσμο. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται το φόρος εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ενώ ήδη από τον Νοέμβριο του 2026 αλλάζει ο τρόπος επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την ελάμβρυνση να γίνεται απευθείας στην αντλία. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κάνει λόγο για κύκνιο άσμα του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
4: Ήταν περισσότερο μια προσπάθεια ενίσχυσης ηθικού παρά μια ουσιαστική προσπάθεια ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος, κατά την άποψή μας, βρίσκεται στο τέλος της θητείας του και λίγους μήνες πριν την αποχώρηση.
5: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με μία από τα ίδια. Δεν μπορούμε να κοστολογούμε ανάγκες τις οποίες αυτά που λένε ότι δίνουν. Ποιος θυμάται το 50 ευρώ του Μαρτίου για τη βενζίνη? Ποιος το θυμάται?
7: Με το ένα χέρι δίνει ξεροκόμματα και με το άλλο τα παίρνει πίσω.
2: Από τη φορολογική ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι τον κουμπαρά για τη νέα γενιά, τα μέτρα επιχειρούν να δώσουν ανάσα στο διαθέσιμο εισόδημα σήμερα, αλλά και να δημιουργήσουν ένα οικονομικό στήριγμα για το αύριο.
0: Έτσι. Σε όλους από λίγο.
1: Ναι. Και μέτρα με ορίζοντα τετραετίας, από τη Συμφωνία της Αλήθειας περάσαμε στη Συμφωνία της Ευημερίας και της Πρόοδου, αλλά με αντιδράσεις. Καλά, αλλά λίγα. Καλά, αλλά δεν φτάνουν, λένε οι φορείς.
0: Οι φορείς λοιπόν, οι οποίοι έχουν μιλήσει στο ρεπορτάζ που θα δείτε τώρα, της Βασιλείας Μανοπούλου.
8: Τις πρώτες αντιδράσεις φορέων και πολιτών προκαλούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην αγορά, οι πρώτες αντιδράσεις στις κυβερνητικές ανακοινώσεις είναι θετικές, με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να επισημαίνουν ωστόσο ότι χρειάζονται περισσότερες παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας.
9: Ότι τα οικονομικά μέτρα αφήνουν ένα αισιόδοξο αποτύπωμα για τη μεσαία τάξη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιμέναμε κάτι περισσότερο για τις επιχειρήσεις. Δεν σας κρύβω ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις μας. Ήταν κατώτερη των προσδοκιών μας, σε βάση περιπτώσει.
8: Ανάσα επιχειρείται να δοθεί και στους ελεύθερους επαγγελματίες με μειώσεις στα τεκμήρια και την προκαταβολή φόρου. Οι ίδιοι βλέπουν θετικά τις παρεμβάσεις, επισημαίνουν ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες ελαφρύνσεις.
10: Οι εξαγγελίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες κινούνται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί διορθώνουν αδικίες του τεκμαρτού εισοδήματος. Θα λέγαμε όμως ότι αυτό πρέπει να είναι η αρχή, γιατί το πραγματικό βάρος του ελεύθερου επαγγελματία είναι συνολικό.
8: Η κυβέρνηση προβλέπει μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για τρίτεκνους με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες το ερώτημα είναι κατά πόσο οι παρεμβάσεις μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ανατροφής των παιδιών.
11: Έδωσε λύση 87.000 τρίτεκνους, 20.000 αυτοτελώς αναγωνέα, το μηδέν της φορολογίας και αυτή τη μείωση κλίμακος στα επόμενα 10.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που μέσα σε αυτή την ομάδα το 10% είναι πολύτεκνοι που έχουν ισοβιότητα με 3 εξαρτώμενα τέκνα.
8: Στον αγροτικό κόσμο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες ανοίγουν ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, τα προβλήματα δεν περιορίζονται στη φορολογία. Το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, τα εφόδια, οι ζωοτροφές, αλλά και οι επιπτώσεις από τις ζωνώσεις παραμένουν στο επίκεντρο.
12: Δεν έχει καμία επίγνωση των προβλημάτων που του παραθέσαμε και του θέσαμε στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιανουάριο και δεν κάνει τίποτα προς την επίλυσή τους. Θα μου πείτε, το φορολογικό είναι κάτι ασήμαντο, δεν είναι κάτι σημαντικό. Εγώ δεν θέλω να το μηδενίζω, θα σας πω είναι κάτι σημαντικό. Αλλά όταν αφορά 50.000 αγρότες, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, σε ένα σύνολο 320.000 περίπου κατ' επάγγελμα αγροτών, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλοί αγρότες που μένουν απ' έξω.
8: Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ αποτελεί μια μικρή οικονομική ανάσα για τους συνταξιούχους. Όπως επισημαίνουν όμως, δεν καλύπτει το σύνολό τους, ενώ παραμένουν χωρίς απάντηση τα υπόλοιπα βασικά αιτήματα και οι διεκδικήσεις τους.
13: Δυστυχώς όμως αποκλείει μια μεγάλη τάξη συνταξιούχων και μια μεγάλη τάξη εργαζομένων, οι οποίοι είχαν δουλέψει και ήταν ναυτικοί και οι οποίοι ήταν στα βαρέα. Και το επικροτούμε το μέτρο. Όμως θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων που έχουμε υποστεί τα πάνδυνα.
14: Με θετικό μάτι βλέπουν οι εργαζόμενοι την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, όπως τονίζουν, απαιτούνται επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που συρρυκνώνει το εισόδημά τους.
15: Πιστεύω είναι ένα καλό βήμα. Πρέπει να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
16: Οποιαδήποτε αύξηση που θα πάνε, είναι λογικό να βοηθάει.
8: Το στοίχημα πλέον είναι η αποτύπωση των μέτρων στην τσέπη και την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Και σε λίγο θα τα δούμε αναλυτικά όλα.
0: Θα πάμε να δούμε όμως τώρα την τραγωδία που είχαμε στην Τανάγρα με τους δύο χειριστές να χάνουν τη ζωή τους μετά από επίδειξη με αυτό εδώ το αεροσκάφος το οποίο βλέπετε. Το αεροσκάφος μέχρι τώρα δεν μας έχουν πει οι εμπειρογνώμονες από τι έπεσε. Το ζήτημα είναι να βρεθεί τι έφταιξε και χάσαμε αυτά τα δύο παλικάρια της πολεμικής μας αεροπορίας.
1: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
17: Κλιμάκια της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τον τόπο της συντριβής του μαχητικού Phantom. Μέσα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους αλλά και τα βίντεο που έχουν καταγράψει την πτώση, οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις για όσα συνέβησαν στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Μιας πτήσης που έμελε να γίνει η τελευταία για δύο έμπειρους αετούς της πολεμικής αεροπορίας που έπεσαν στο καθήκον.
18: Είναι εξειδικευμένες οι επιτροπές για να βγάζουν συμπεράσματα από συντρίμμια. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τα εξετάσουν, γιατί τα έχουν όλα τα συντρίμμια.
19: Να σας πω.
18: Οπότε θα βγουν.
17: Με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Δύο είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Το πρώτο αφορά πιθανή μηχανική βλάβη στο πιλωτήριο σε συνθήκες υψηλής καταπώνησης κατά τη διάρκεια της επίδειξης.
19: Το αεροπλάνο, επειδή υπήρχαν κάποια πλάνα που δείχνανε σπασμένη κολόνα της μεταφοράς ρεύματος, το αεροπλάνο δεν έπεσε επειδή χτύπησε στην κολόνα. Το αεροπλάνο έπεσε επειδή έχανε ύψος και τελικά η πορεία του συνάντησε το έδαφος. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
17: Το δεύτερο σενάριο αφορά το ενδεχόμενο πρόσκρουσης πτηνών που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους κινητήρες του αεροσκάφους.
20: Εικάζεται ότι υπήρξε απώλεια στήριξης για μένα, γιατί είναι μια κλειστή στροφή με πολύ μεγάλη ταχύτητα προκειμένου το αεροσκάφος να έρθει παράλληλα με το διάδρομο. Έχασε την πλοϊμότητα το αεροσκάφος να είναι στον αέρα.
21: Βαρύ κλίμα πένθους έχει σκεπάσει την περιοχή της Τανάγρας την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας, της πυροσβεστικής και του στρατού Ξηράς παραμένουν στο σημείο, όσο συνεχίζεται η συλλογή των συντριμμιών που έχουν εκτοξευτεί σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής.
17: Κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα αποτελούν και οι επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, τα δεδομένα της πτήσης και το οπτικοακουστικό υλικό της διοργάνωσης Athens Flying Week. Οι ειδικοί εξετάζουν καρέ-καρέ τις εικόνες προκειμένου να διαπιστώσουν την κλίση, την ταχύτητα και τις κινήσεις του Phantom.
18: Υπάρχει πολύ ελάχιστος χρόνος για αντίδραση σε αυτά τα ύψη. Με το που συμβαίνει κάτι, τα πληρώματα είναι εκπαιδευμένα κατευθείαν να κάνουν την εκτείναση.
17: Στελέχοι των ενόπλων δυνάμεων εκτιμούν πως αν το αεροσκάφος εμφάνιζε μηχανικό πρόβλημα εξ αρχής, οι δύο άτυχοι χειριστές θα ενεργοποιούσαν το σύστημα εκτόξευσης ή θα αντιδρούσαν με πιο έντονο τρόπο προκειμένου να διασωθούν οι ίδιοι αλλά και το αεροσκάφος.
1: Πολύ κρίμα. Σε λίγο
0: θα έχουμε απαντήσεις,
1: βέβαια. Με τον κύριο Ιατρίδη θα τα συζητήσουμε, έτσι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις εφημερίδες μας, Σπύρος Αλεξανδρής, υπάρχει μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο για πυροβολισμούς. Έλα, Σπύρο.
22: Ματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στα Πατήσια πριν από λίγο. Δύο άγνωστοι άνδρες που επέμπαιναν σε μοτοσυκλέτα στις 5 παρα 5 τα ξημερώματα άνοιξαν πυρ έναντι ενός 55χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του, τραυματίζοντάς τον χαμηλά στο δεξί κάτω άκρο, στο δεξί του πόδι, και στη συνέχεια οι άγνωστοι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο 55χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γεννηματάς και στο σημείο έγιναν έρευνες και βρέθηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Όσον αφορά την υγεία του 55χρονου, φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε την οποιαδήποτε εκτίμηση. Εξαρτάται σε ποιο ακριβώς σημείο τον χτύπησε η σφαίρα. Ενώ εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, αναμένεται να δώσει και κατάθεση, λεπτομερή κατάθεση στους αστυνομικούς. Οι αρχές παραμένουν στο σημείο, στο κέντρο της Αθήνας, Μπρούτου και Θέμου Άνινου, στα Πατήσια, και προχωρούν για την συλλογή βιντεοληπτικού υλικού που ενδεχομένως υπάρχει.
0: Ωραία. Πηγαίνεις εκεί τώρα να μας δώσεις το ρεπορτάζ επί τόπου και σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποδοσμεύουμε τον Σπύρο για να φτάσει στο σημείο και να μας δώσει εικόνες.
1: Και δεσμεύουμε τον Νικόλα να έρθει εδώ δίπλα μας να ξεκινήσουμε να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ναι. Πώς διάβασαν τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
0: Βλέποντας πάντα και τον χρόνο. Νικόλα, την καλημέρα σου στο τηλεοπτικό σου κοινό που περιμένει. Καλημέρα, την είπες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ ξυλώνοντας τεκμήρια τις συμμαχίες στη ΓΟΚ ατζέντα και το κράτος δικαίου και ράβοντας κουμπαρά συντάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους τριτέκνους και πάνω γιατί έπεσε το Phantom, πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύως μας λένε τα νέα.
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κάλπικο πακέτο μας λέει με την κάλπη να έρχεται μπροστά στο λογοπαίγνιό της.
1: Εφημερίδα Απογευματινή, παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Σκληρές απαντήσεις στην αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Και δείτε εδώ πάνω σας παρακαλώ, σαρωτική νίκη του ακροδεξίου ΑΕΦΔΕ 44. Με 44,2% χωρίς όμως αυτοδυναμία.
0: Το μανιφέστο έρχεται τέλος στα τεκμήρια. Ο δικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3 έτσι από τα όσα έχει ξεχωρίσει η εφημερίδα και πάνω δεξιά και επίσημα στο γαλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το αφήγημα του παράνομου φορτίου, συνέντευξη του Νίκου Πλακιά.
1: Εφημερίδα Εστία, ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας την Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, μέτρα κατώτερη των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική.
1: Εφημερίδα Κόντρα, αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε για την ιστεροφημία ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Αντώνη Σαμαρά και του απάντησε με ένα βίντεο.
0: Ο One Voice εξαγοράζει το Μητσοτάκης νούμερο 1 τους παππούδες με ψίχουλα. Μητσοτάκης νούμερο 2, σωστά μέτρα, κουμπαράς και χαλάρωση των τεκμήριων.
1: Και πάμε να δούμε την Political που έρχεται στα email μας. Οι 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας. Όλο το σχέδιο που ξεδίπλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Εσπρέσο. Τελικά, Κυριάκο, έγινε πρωτοσύλληλο. Εδώ το βλέπουμε. Στο περίπτερο της Εσπρέσο στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, μέσα και έξω από το στρατηγείο της Εσπρέσο που είχαν επαφή.
1: Περίμενε, συγγνώμη, καλέ. Τα καλά δεν διαβάζεις.
0: Death by Night με την παρακάμερα της Εσπρέσο.
1: Γιατί είναι και αυτά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, δεν προλαβαίνουμε από τη δουλειά.
1: Άλλοι πρόλαβαν. Ναι. Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής, όλο το παρασκήνιο και οι συνταρακτικές στιγμές του σοκ παρέλυσαν, λέει, το βράδυ της αγωνίας. Ο Μαρινάκης στον Αγιούμπ, μέλος της οικογένειάς μας για πάντα.
0: Λοιπόν, αλήγιστος μας λέει το φως στο σπορ για τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Περαστικά στο παλικάρι, έκαμε ομορφιές για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού και το απόλυτο λίγο πιο πάνω με τετέι 3-1 τον ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ.
1: Sport Day, πιο ντέρμπι, παιχνιδάκι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Το πάρτι του Ανδρέα μας λέει live sport για τον τετέι με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Και η αθλητική ώρα, αρτίστας λέει, ο Λόβρο Μάγερ παρέδωσε μια ασύλληπτη ποδοσφαιρική παράσταση το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε και πρόσωπο έκπληξη, θέλω να σου πω. Γύρω εκεί, λίγο μετά σε 7 και 4, Γιάννη Σαραντάκου ήταν εδώ μαζί μας.
1: Βεβαίως.
0: Για την ανάλυση των όσων έχουν γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
1: Με όλους τους καλεσμένους μας θα δούμε την ακτινογραφία των μέτρων. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, πλούσιο ρεπορτάζ και αντιδράσεις. Ο κύριος Ιατρίδης για το φάντομ και τα αναπάντητα ερωτήματα. Και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εδώ μαζί μας στην πρωινή ζώνη. Μείνετε.
3: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
23: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
23: Price, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or I'll jump.
24: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
25: The Rookies.
26: Tell me it's not true. See you, right?
25: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
27: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
28: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
27: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
28: Capitalism can inform how we have sex.
27: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
29: It becomes more capitalistic.
27: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό να έχουμε. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την εβδομάδα, Νίκο μου, μπαίνουν και όλα στη σειρά τους στο τέλος της εβδομάδας.
1: Πάμε σχολείο.
0: Πάμε σχολείο, Νίκο μου. Ανοίγουμε τα σχολεία, μην το ξεχνάμε.
1: Εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγα δεν θέλω. Λοιπόν, γιατί εσένα σου άρεσε, πήγαινες με ευχαρίστηση. Εσύ θέλεις κοινωνικοποίηση, τέλος πάντων.
0: Όχι, δομάζεται. Απλά πολλές φορές μπορεί να καθόμουν λίγο και στο πίσω-πίσω το θρανίο.
1: Ναι.
0: Ομανίσταζα πολύ. Και δείτε.

0: είναι μέσα στο αεροπλάνο, έτσι. Είναι μέσα στο αεροπλάνο και ο άνθρωπος απολαμβάνει μαύρο γυαλάκι και ξαφνικά το γλυκό παίρνει. Λοιπόν, να σε πάω στο σπίτι μας, Καριάτιδες, είσαι έτοιμη?
1: Εννοείται, πάνε.
0: Εκεί είναι και η Γεωργία Τζάλη. Γεωργία, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Θέλετε λοιπόν να κάνουμε ένα challenge, να ξεκινήσουμε με ένα challenge?
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Καριάτιδες.
1: Κοιτάξτε.
0: Εκείνα τα κοριτσάκια που κρατάνε με το κεφαλάκι τους τα...
1: Ακρόπολη.
0: Με την Ακρόπολη, ναι, αυτά τώρα. Ναι. Τι άλλο να μας έρθει?
1: Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
2: Ακριβώς. Και εκτός από το Παρθενώνα. Ακριβώς, εκτός από το Παρθενώνα και το Μουσείο της Ακρόπολης, Καριάτιδες υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας. Βρισκόμαστε λοιπόν στην οδό Αγίων Ασωμάτων εδώ στο Ψηρή και η γειτονιά είναι ιδιαίτερα γνωστή λόγω αυτού του σπιτιού που βλέπετε. Πρόκειται λοιπόν για ένα νεοκλασικό διόροφο κτίριο του 19ου αιώνα, όπου στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου στέκονται δύο γυναικείες μορφές, όπου όπως βλέπετε είναι με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Κοιτάξτε εδώ πέρα τα.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι πίσω από.
0: Είναι ωραίο, ωραίο, δεν είναι άσχημο.
2: Να σας πω ότι πίσω από αυτό το σπίτι. Ακριβώς είναι κάτι πρωτότυπο, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Να σας πω λοιπόν ότι πίσω από αυτό το σπίτι υπάρχει ένας μύθος, ο οποίος κυκλοφορούσε για χρόνια εδώ στη γειτονιά. Στο ισόγειο, όπως μπορείτε να δείτε, με τη βοήθεια του φίλου μας, του οπερατέρ Γιώργου Σαδαμούρη, λειτουργούσε το κουρίο του Παναγιώτη Κρητικάκου. Ο μπαρμπέρης λοιπόν αυτός έλεγε στους πελάτες του ότι οι δύο Καριάτιδες ήταν οι κόρες του πρώτου ιδιοκτήτη, ο οποίος τύχαινε να είναι και ο γλύπτης Ιωάννης Καρακατζάνης. Έλεγε λοιπόν σε κάποιους από τους πελάτες ότι οι κόρες του είχαν πεθάνει από δηλητηρίαση, καθώς είχε δηλητηριάσει η μητριά τους, και σε άλλους πελάτες έλεγε ότι είχαν πεθάνει από ανίατες ασθένειες. Ωστόσο, τίποτα από αυτά τα δύο δεν ίσχυε. Και ο μύθος λοιπόν που προκάλεσε ο ίδιος στη γειτονιά λειτουργούσε ως ένα διαφημιστικό κόλπο για να προσεγγίσει περισσότερο κόσμο.
1: Άκου τώρα τι σκαρφίστηκε ο άνθρωπος. Μάλιστα, κοίτα τι να δεις τι μάθαμε σήμερα.
0: Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Περνάνε πάρα πολύ από αυτό το σημείο. Λοιπόν, Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας σύνδεση. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Και για να έχουμε μια καλή εβδομάδα, κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
0: Την καλή είδηση κι εσείς της εβδομάδας. Πότε θα δροσίσει?
3: Λοιπόν,
0: δεν αντέχουμε άλλο.
1: Πολύ ζέστη πάντα.
3: Έχει ζέστη. Ειδικά χθες ήταν μια πολύ ζεστή μέρα. Για Θεσσαλονίκη ήταν η πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού. Mm. Δηλαδή, αρχές Σεπτεμβρίου ήταν η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού.
0: Ψηθήκαμε. Ναι, το καταλάβαμε.
3: Ήταν πολύ ζεστή η μέρα. Ήρθε 39 τοπικά και ακόμη και στους 40 βαθμούς προς την περιοχή της Καρδίτσας. Άγγιξε ο υδράργυρος χθες. Φαίνεται σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται η θερμοκρασία. Όχι πάντως και η εβδομάδα και αυτή θα είναι καλοκαιρινή. Αλλά την επόμενη εβδομάδα, από την Κυριακή κυρίως και την επόμενη εβδομάδα, φαίνεται σιγά σιγά να πηγαίνουμε σε κανονική την εποχή επίπεδα. Να θυμίζει λίγο περισσότερο φθινόπωρο και με κάποιες ροχές. Αλλά από την Κυριακή και κυρίως την επόμενη εβδομάδα αυτά. Μέχρι και το τέλος της αυτής της εβδομάδας θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Χωρίς όμως την τόση ζέστη που είχαμε τη χθεσινή ημέρα, που ήταν μια πραγματικά πολύ ζεστή ημέρα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τη σημερινή ημέρα, όπου σήμερα ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα. Δεν περιμένουμε πουθενά βροχές καθόλου αστάθεια σήμερα. Λίγα σύννεφα γύρω από τα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Τίποτα το ιδιαίτερο, βροχή δεν περιμένουμε πουθενά. Θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Λοιπόν, οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα ενισχυθούν μάλιστα, θα φτάνουν 4 μέγες τοπικά και τα 7 μποφόρ, ειδικά στο Ανατολικό Αιγαίο, Ανατολικό Νότιο Ανατολικό Αιγαίο, γι' αυτό και θα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο Ιόνιο, πιο ασθενείς οι άνεμοι, στα 2 με 4 τοπικά θα φτάνουν μόνο τα 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στην Ανατολική χώρα, δεν θα ξεπερνάει τους 33 με 35 βαθμούς στην Ανατολική χώρα, όμως στη Δυτική Ελλάδα βλέπετε χαρακτηριστικά στους 37 με 39 βαθμούς. Ειδικά στην Ανατολοκανανία, στην Δυτική Πελοπόννησο και στην Ήπειρο θα φτάσει στο 37 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα για τη Δυτική Ελλάδα και η σημερινή, όμως στην Ανατολική Ελλάδα, λόγω των βοριάδων οι οποίοι θα ενισχυθούν, θα πέσει η θερμοκρασία περίπου 2 με 3 βαθμούς σχέση με εχθές. Και εδώ στην Αττική θα πέσει η θερμοκρασία λίγο σχέση με εχθές. 34 με 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Πάνω από τα κανονικά, βέβαια, του Σεπτεμβρίου είναι αυτές οι θερμοκρασίες. Δεν είναι φυσιολογικές θερμοκρασίες. Είναι τουλάχιστον 3 με 4 πάνω από τα κανονικά. Χθες όμως είχαμε και 38 εδώ στην Αττική. Οπότε είναι λίγο καλύτερα, θα είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Με τις βορειάδες να είναι ενισχυμένοι, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ειδικά στον Ευωϊκό, στο Σαρονικό, λίγο χαμηλότερα, στα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια προφανώς σήμερα στην Αττική. Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός και εκεί με ηλιοφάνεια. Εδώ όμως πέφτει αρκετά η θερμοκρασία από τους 37 με 38 που είχε χθες. θα πέσει περίπου στο 31 σήμερα και 2 με 4 μποφόρ. Αρκετή υγρασία όμως σημερινή μέρα στη Θεσσαλονίκη και λίγη δροσιά το πρωί νωρίς. Στους 21 βαθμούς είναι πολύ καλύτερα, γιατί είναι και πολύ μεγαλύτερη η νύχτα πλέον, έτσι,
1: βέβαια,
3: από ότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι στους 31 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Βλέπετε πιο χαμηλές θερμοκρασίες στην ανατολική χώρα. 30 βαθμούς στη Λίμνο. Στην Κέρκυρα, αντίθετα, 34 με 35 με αρκετή υγρασία. Στην Τρίπολη, έως 31 βαθμούς, 17 βαθμούς τώρα το πρωί. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Καλές χερικές συνθήκες με το βοριαδάκι να μην αφήνει να ανέβει πολύ θερμοκρασία. 35 βαθμούς στα Μέγαρα, 34 στον Πειραιά, 31 στην Κηφισιά, 33 με 34 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 30 βαθμούς με το βοριά να είναι πολύ πιο δροσερός εκεί στα ανατολικά τμήματα του νομού και σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζεται καλοκαιρινός ο καιρός όπως είπαμε μέχρι και την Παρασκευή, Σάββατο και φαίνεται να αλλάζει σιγά σιγά κυρίως την Κυριακή και μετά. Και με βροχές ειδικά στην Δυτική Ελλάδα και με πτώσεις θερμοκρασίας σημαντική την επόμενη εβδομάδα πλέον που θα είμαστε στα κανονικά για την εποχή επέδα 29 με 30 maximum στις περισσότερες περιοχές και με κάποιες βροχές θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες πόσο θα επηρεαστεί όλη η χώρα και πόσο έντονες θα είναι αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Παπαϊωάννου φεύγει, Παπαϊωάννου έρχεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα αδέλφια Παπαϊωάννου, μια προσωπική υπόθεση αυτή η ώρα για το Action 24.
1: Καλημέρα Γιώργο, λοιπόν, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Κάτι καλό φτιάχνει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
4: 6 βαθμούς μετά από 2 αγωνιστικές. Το μεγάλο ντέρμπι βάφτηκε στα πράσινα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης. Με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει νωρίς το σκορ, αφού πρώτα είδε τον ΠΑΟΚ να μένει με παίκτη λιγότερο. Ο Τετέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Εδώ πέρα ανατρέπεται από τον Ελουστόντο. Ο διαιτητής δίνει κατευθείαν την κόκκινη κάρτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Ελουστόντο βγαίνει εκτός γηπέδου. Τη θέση του παίρνει ο νεαρός Μπαταόλας. Έχει σημασία αυτό, θα το αναφέρουμε και στη συνέχεια του αγώνα. Ο Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα. Ο Ταμπόρδα με κεφαλιά θα κάνει το 1-0. Είναι το δεύτερο γκολ του Ταμπόρδα με κεφαλιά μέσα σε 3 ημέρες.
0: Στην καριέρα του είναι.
4: Στην καριέρα, έτσι ακριβώς. Τετέ για το 2-0 στο 38ο λεπτό. Θορυκτό. Ο Τετέ είναι πραγματικό θορυκτό με αυτά που κάνει. Ο Μπαταόλας πήρε ένα μάθημα σε αυτό το τέρμα.
0: Άσε μας ο Τετέ.
4: 2-0. Ο Τετέ, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής και στη φάση του πέναλτι που κέρδισε, με τον Μπαταόλα να πλώνει το χέρι του δείγμα της απειρίας του νεαρού στόπερ του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτό το πέναλτι, καθώς ο Ταμπόρδα είδε τον Παυλένκα να αποκρούει το χτύπημά του. Αυτό δεν πτώησε τους πράσινους, οι οποίοι κάναν το 3-0 στο 52ο λεπτό, με τον Κάγκουα, τη νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, να κάνει την ασίστ για τον Τετέ. Πανηγύρισε στις εξέδρες μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίκτες και αυτός, καθώς ένα ανόητο χτύπημα του Ντέσσερ εκτός φάσης πάνω στο Μιχαηλίδη ανάγκασε τον διαιτητή να αλλάξει την αποφασή του. Δεν ξέρω, ίσως κάτι να του πει ο Μιχαηλίδης, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αποκαταστάθηκε η αριθμητική ισορροπία. Το μόνο που κατάφερε ο ΠΑΟΚ ήταν να μειώσει στο τελικό 3-1 με τον Ούγκρεσιτς να πετυχαίνει το 3-1. Ο ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς στην ίδια μέρα και ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει έναν αγώνα λιγότερο. Πάμε τώρα στο Αγρίνιο και ο Παπανετολικός είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Το 3-3 πραγματοποίησε με τον Οπόκου. Ο Οπόκου έκανε το 1-0 στο 77ο λεπτό με ένα φαλτσαριστό άπιαστο σουτ. Ο Γκανέζος Εκστρέμ είχε την συμμετοχή και είχε και τον γκολ και στο δεύτερο τέρμα της ομάδας του στις καθυστερήσεις του αγώνα. Πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, έκανε το 2-0. Ο Πανετολικός συνεχίζει πάρα πολύ δυνατά στο φετινό πρωτάθλημα. Η άλλη έκπληξη του πρωταθλήματος από πέρυσι είναι ο Όφη. Συνεχίζει σταθερά. Καταφέρνει με τον Ανδρούτσο να κάνει το 1-0 απέναντι στην Κηφισιά. Στη συνέχεια οι ομιλίτες κάναν το 2-0 με τον Μπουχαλάκη, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Με απίθανη εκτέλεση φάουλ στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα να κάνουν το 2-0. Και ολοκληρώνουμε τα highlights με το παιχνίδι Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ο Μουτουσαμί με απίθανο σουτ, το μέσος από το Μάλι έκανε το 1-0. Η Καλαμάτα ισοφάρισε στο 1-1 με τον Σταυρόπουλο να πετυχαίνει αυτόν γκολ μετά από σουτ του Καλουτσικίδη. Η πρώτη βαθμή και για τον Ατρόμητο και για την Καλαμάτα.
0: Μάλιστα. Πάμε. Ο Αστέρας πότε παίζει?
4: Λοιπόν, σήμερα παίζει ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στον Ηρακλή. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αναζητά την πρώτη του νίκη την φετινή σεζόν. Θυμίζουμε ότι οι Αρκάδες είχαν μία ήττα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο με 3-1. Ιτήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 1-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αλλά ήταν πολύ καλύτερη η εμφάνιση. Είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Στόχος είναι να βελτιωθούν στην τελική προσπάθεια. Και άμα τα καταφέρουν, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ, διότι ακολουθούν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ και απέναντι στον Όφη. Και θα είναι μία νίκη ψυχολογίας που τη χρειάζεται ο Αστέρας Άκτορ.
1: Πάμε να βγούμε και λίγο εκτός.
4: Ναι, πάμε και εκτός στον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε από την Εθνική Αργεντινή. Τα έχουμε πει αυτά και στην Αργεντινή αποφασίσανε στο 10ο λεπτό κάθε παιχνιδιού στο Αργεντίνικο Πρωτάθλημα να κάνουν ενός λεπτού χειροκρότημα προς τιμήν του Λιονέλ Μέση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ο θεός της Αργεντινής. Κατάφερε να μπει στα παπούτσια του Μαραντόνα. Κατάφερε να γίνει ο πιο αγαπητός παίκτης σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, κάποιοι είναι και φίλοι του Κριστιάνο. Εγώ είμαι φίλος του Μέση. Ο Μέση, ο οποίος διανύει τα τελευταία του χρόνια στην Ίντερ Μαϊάμι. Και να τον απολαύσουμε όσο μπορούμε, γιατί τελειώνει κι αυτός.
5: Μένουμε Λατινική Αμερική, Κολομβία. Τι ακριβώς έγινε, σαν να φυλακά.
4: Εδώ η εικόνα είναι μια, ισούται με χίλιες λέξεις. Πάει να εκτελέσει το πέναλτι ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Νασιονάλ. Ο τερματοφύλακας χτύπαγε το δοκάρι στο πλαίσιο των Mind Games και το δοκάρι έπεσε πάνω στο κεφάλι του.
5: Βαλέ.
4: Το ξαναβάλανε μετά με τη βοήθεια των αμυντικών. Πρέπει να είσαι ψηλός αμυντικός για να φτάσει στο δοκάρι. Τα καταφέραν τελικά.
5: Το συμπέρασμα είναι ότι έχει γερό κεφάλι ο τερματοφύλακας. Ναι.
4: Ο Αρμάνι.
5: Και εγώ ρωτάω, το ξανακουνάς, έτσι. Δες το να. Το έβαλε το πέναλτι μετά.
4: Μετά το έβαλε το πέναλτι.
5: Για ζάλη είχαμε πέσει μετά.
1: Καλή συγγνώμη. Άμα σκάσει μπάλα εκεί πέρα, θα του πέσει όλο το τέρμα πάνω στο κεφάλι. Τι κατασκευή έχουν κάνει.
4: Τι να σου πω.
1: Προχειροκατασκευή είναι αυτή. Ποιο τα έφτιαξε. Να δούμε τι ευθύνε.
4: Μα θα τραυματιστεί κόσμο.
1: Μα θα τραυματιστεί κόσμο.
5: Είμαι, εντάξει.
1: Σε παρακαλώ, κοίτα εδώ. Δηλαδή με ένα κούνημα, με ένα χτύπημα πέφτει όλο το δοκάρι.
4: Τοπικό θύμισε.
5: Ευχαριστούμε πάρα
4: μύρισε
5: πολύ.
4: Τοπικό, μύρισε τοπικό.
1: Μύρισε τοπικό, έχεις δίκιο.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος. Ξεκινάμε από τις κύριες.
6: Έτσι. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
5: Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Και να καλημερίσουμε και την κυρία Πολύ Κεφάλα που είναι ψυχολόγος. Καλημέρα και σε εσάς.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του Μαραθώνα, αν είναι εύκολο. Κύριε Αποστολόπουλε, εδώ βλέπουμε μια κατάσταση, δεν ξέρω πώς μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Μια γυναίκα η οποία οικειοποιείται την σύνταξη της μητέρας, μια μητέρα που τη βρήκανε οι αστυνομικές αρχές μετά από έρευνες στο υπόγειο, τυλιγμένη μέσα σε σελοφάν. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Για πείτε μας, παρακαλώ, πάρα πολύ, ποια είναι η εξέλιξή της.
8: Είναι όντως μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση και μας δείχνει πόσο απελπισμένος μπορεί να είναι κάποιος για να κάνει κάτι τέτοιο. Από μαρτυρίες αρχικά είχαμε από το οικογενειακό περιβάλλον τις πρώτες πληροφορίες ώστε να επέμβουμε, να γίνουν έρευνες, να βρεθούν τα οστά. Κλήθηκε ανθρωπολόγος να καταλήξει ότι είναι ανθρώπινα και όχι από κάποιο ζώο ή κάτι άλλο. Και αυτή τη στιγμή αναμένουμε την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση και την δικαιοσύνη να αποφανθεί για τα αδικήματα. Υπάρχουν πολλά αδικήματα, νομίζω ότι είναι όλα σε πλημεληματικού χαρακτήρα. Τα ποσά δεν είναι πάνω από 120.000 για να είναι κακούργημα. Κρατείται αυτή τη στιγμή η κόρη και αναμένουμε τις εξελίξεις δικαστικά πλέον.
1: Ναι. Δικαστικά πλέον, κυρία Φραγκάκη, μπορεί να αλλάξουν... Δεν ξέρουμε καταρχάς, είμαστε σίγουροι ότι δεν ξεπερνά τις 120.000 το ποσό που έχει εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια η γυναίκα αυτή από την σύνταξη που συνέχιζε και έπαιρνε από την νεκρή μητέρα της. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Άρα, αν δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, μπορεί να τη δούμε έξω.
6: Ναι, άμα είναι πλημεληματικού και κρίνουν οι δικαστές ότι θα πρέπει να μην κρατηθεί, δηλαδή να της επιβληθεί μια ποινή με αναστολή φυλάκισης, σε κάθε περίπτωση τότε δεν θα εκτίσει την ποινή της εντός της φυλακής. Βέβαια, το θέμα είναι να δούμε όταν έρθουν τα τελικά πορίσματα, ποια ήταν η συγκεκριμένη της δράση, τι ακριβώς, αν όλα αυτά τα έκανε με σκοπό να παίρνει την σύνταξη, δηλαδή και ο δόλος του δράστη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πώς έγιναν όλα αυτά, διότι πράγματι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά, ότι μια γυναίκα προκειμένου να παίρνει τη σύνταξη της μητέρας της έφτασε σε αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι κινείται η διαδικασία από τις αρχές, καθώς επίσης θα συνδράμει σε όλο αυτό και ο ΕΦΚΑ, που είναι ο ζημιωθής μετά από όλη αυτή την κατάσταση, καθότι χωρίς να δικαιούται λάμβανε την σύνταξη.
1: Με το γιο, τι γίνεται, κύριε Φραγκάκη, γιατί ο ίδιος λέει ακριβώς ότι εγώ δεν ήξερα, ρωτούσα τη μητέρα μου και μου έλεγε ότι τα έχει τακτοποιήσει όλα. Η μητέρα λέει ότι το παιδί γνώριζε και μάλιστα ότι έκανε αναλήψεις και από το λογαριασμό αυτόν.
6: Ναι, όλα αυτά θα διερευνηθούν, γι' αυτό θα γίνει και η άρση του απορρίτου και του τραπεζικού για να δούμε τις κινήσεις του λογαριασμού, το πού πήγαιναν τα χρήματα, ποιος ήταν αυτός που έπαιρνε τα χρήματα, έκανε τις αναλήψεις. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη για να βγει το τελικό κατηγορητήριο και να αποδοθούν βεβαίως και οι κατηγορίες.
5: Ναι. Έλατε,
6: να αποδοθούν οι κατηγορίες.
5: Επειδή υπάρχει το θέμα, κύριε Αποστολόπουλο, μας το είπατε, σε τι ύψος είναι τα ποσά τα οποία έχουν οικειοποιηθεί. Αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, νομίζω πάμε
6: είναι κακούργιο. Αν είναι κάτω από 120, είναι πλημαλιματικού χαρακτήρα.
5: Έτσι, θα μείνει εντός της φυλακής, είναι πάνω. Αυτό το επιρρύπτει.
6: Δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει εντός της φυλακής. Δηλαδή θα αποφασίσει αν είναι κακούργημα, θα αποφασίσει ο ανακριτής καθότι θα προφυλακιστεί.
5: Αλλά επιβαρύνει πολύ περισσότερο την κατάσταση. Ναι. Αυτό ότι εμπλέκει το γιο, αυτό μας κάνει εντύπωση από το πρωί. Μήπως είναι για να πει ότι κοίταξε να δεις, εγώ οικειοποιήθηκα τόσο, ο γιος μου τόσα. Άρα είμαστε κάτω από τον 120.000 ευρώ.
6: Μπορεί να είναι και αυτός.
5: Τέχνασμα νομικό είναι
6: ναι,
5: αυτό.
6: Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι το γεγονός ότι ήταν πραγματικά περιστατικά και εισέπρατα να έκαναν αυτές τις αναλήψεις και έκανε και ο γιος. Αλλά το μόνο βέβαιο θα σας πω από την εμπειρία μου είναι ότι τελικά θα φανεί ποια ήταν η δράση του κάθε φερόμενου ως υπόπτου αυτή τη στιγμή.
5: Αλεξάνδρα, μου επιτρέψεις να πάω στην κυρία Κεφαλά.
1: Βεβαίως.
5: Κυρία Κεφαλά, ερώτημα. Την υπόθεση την αποκάλυψε η κόρη, η εγγονή να πω, η εγγονή. Έδωσε και τη μητέρα της και τον αδελφό της στις αρχές με την κατάθεσή της. Εύκολο, δύσκολο. Γιατί δεν τους εγκάλυψε.
7: Αρχικά να πούμε ότι εδώ ο δράστης βλέπει το γονέα όχι πλέον ως άνθρωπο ή πρόσωπο φροντίδας, ως πηγή εσόδων. Ο δράστης λοιπόν είναι μια προσωπικότητα όπου έχει στοιχεία χειριστικότητας, έχει έλλειψη ενσυναίσθησης και το ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε είναι πώς φτάνει μια οικογένεια σε αυτό το σημείο. Εδώ μιλάμε για αλλοτρίωση οικογενειακών δεσμών. Και το κυριότερο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πολλές φορές οι ηλικιωμένοι απομονώνονται κοινωνικά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τους αναζητήσει κάποιος, να τους ψάξει. Οπότε μια τέτοια συμπεριφορά έρχεται πιο εύκολα.
1: Ναι.
7: Η κόρη μέσα από αυτή την πράξη, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δώσει ένα τέλος. Είναι το μοναδικό μέσο το οποίο έχει για να σταματήσει πλέον αυτή την παραβατική συμπεριφορά.
1: Γιατί δεν τους συγκάλυψε, κυρία Κεφάλα, γιατί δεν τους συγκάλυψε, γιατί κάποιος θα έλεγε να σώσω τη μητέρα μου, να σώσω την οικογένειά μου, με όποιον τρόπο μπορώ. Εδώ εκείνη επίμονα έψαχνε ένα πιστοποιητικό θανάτου για την αγοραπολισία ενός σπιτιού και τους ξεσκέπασε στην πραγματικότητα, τους έβγαλε μπροστά. Έδειξε τις αδυναμίες τους.
7: Υπάρχουν ριζωμένες πεποιθήσεις. Αυτές οι πεποιθήσεις και ο τρόπος που σκεφτόμαστε μας πυροδοτεί ένα συγκεκριμένο συνέστημα και αυτό το συνέστημα μας οδηγεί σε μια συμπεριφορά. Πολύ πιθανόν η κόρη να ήθελε να σπάσει αυτό τον φαύλο κύκλο και να δώσει ένα τέλος. Από την άλλη βέβαια ο δράστης, βλέπουμε η μητέρα, ότι προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από αυτή την κατάσταση και να δώσει μια κατεύθυνση αλλού.
5: Επίσης κύριε Κεφαλά, ξέρετε, μας κάνει εντύπωση. Ο δεσμός αυτός που έχουμε με τους παππούδες και τους γιαγιάδες, πολλούς από εμάς, εμείς θα θέλαμε να τους έχουμε και τώρα.
6: Βέβαια.
5: Μαζί μας και να μας δίνουν τις συμβουλές τους και να τους βλέπουμε και να είμαστε μαζί. Μετά από 10 χρόνια η εγγονία να ζήτησε τη γιαγιά. 10 χρόνια που είχε να δώσει σημεία επαφής.
7: Γι' αυτό, όπως είπα πριν, είναι πολύ βασικό η τρίτη ηλικία ηλικιωμένη να μην απομονώνονται, να τους ψάξουμε, να τους βρούμε. Και ξέρετε, πολλές φορές και η κοινωνία, η τοπική κοινωνία εκεί δύσκολα θα μιλήσει ή θεωρεί ότι θα το κάνει κάποιος άλλος, θα ψάξει, θα μιλήσει για αυτό το οποίο συμβαίνει. Σίγουρα είναι μια κλειστή κοινωνία όπου αν ψάξουμε καλύτερα σίγουρα θα βρούμε και το τι υπήρχε από πίσω, ποια ήταν η ρίζα της κατάστασης να. Αυτή.
1: Το γεγονός ότι η μητέρα αυτή ουσιαστικά δίνει και το γιο της κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή δεν προσπαθεί να τον προστατεύσει, γιατί λέει ο γιος εγώ δεν ήξερα, η μαμά μου είπε ότι τα είχε τακτοποιήσει όλα, αλλά εκείνη λέει ότι ήξερε και εκείνος, έκανε κινήσεις από το λογαριασμό. Αυτό πώς διαβάζεται, πώς μεταφράζεται.
7: Εδώ η μητέρα προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί, ενεργοποιεί έναν μηχανισμό της άρνησης, να δώσει ένα ελαφρυντικό και ενδεχομένως να υπάρχουν και σκέψεις με αφαίρετο χαρακτήρα, να υπάρχουν πεποιθήσεις ότι εγώ αυτό το έκανα για να βοηθήσω και εσάς. Σίγουρα όμως με την υπόθεση αυτή και τα βαθύτερα αίτια θα οδηγηθούμε και στην αλήθεια.
5: Ναι.
1: Για να δούμε.
5: Λοιπόν, να περάσουμε στην άλλη υπόθεση. Να πάμε στην Κυψέλη.
1: Βεβαίως. Και κύριε Αποστολόπουλε, θέλουμε τη δική σας βοήθεια εδώ για να δούμε τι περισσότερα. Φανταζόμαστε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση αυτή. Μια οικογένεια που δεν της αξίζει να χαρακτηρίζεται έτσι. Τα θύματα δεν είναι μόνο το βρεφάκι αυτό, είναι και τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας. Είναι προφυλακιστέοι και ο 43χρονος και η 38χρονη και ο Αφγανός, που φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης. Πού στρέφονται οι έρευνες, τι περισσότερο γνωρίζουμε?
8: Το μόνο που μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση της προανάκρισης είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές αρχές θα ήθελαν να ξαναπάρουν καταθέσεις από τα παιδιά με τη βοήθεια των παιδοψυχολόγων, γιατί θεωρούν ότι γνωρίζουν ίσως κάτι παραπάνω και μπορούν να βοηθήσουν με νέα στοιχεία για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα εμείς και κυρίως μετά οι δικαστικές αρχές.
1: Άρα εκεί, στα αθώα παιδάκια, τα οποία σίγουρα όλο αυτό το διάστημα κάτι έχουν δει στο σπίτι, κύριε Αποστολόπουλε.
8: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Προσπαθούν βέβαια και από τη γειτονιά, από γείτονες κτλ. Αλλά η εικόνα που έχουν εκείνοι είναι σαφώς μικρότερη από ό,τι έχουν τα ίδια τα παιδιά που έχουν, θεωρούν, πράγματα να προσθέσουν στην έρευνα.
1: Και ποια γειτονιά κιόλας, όταν οι άνθρωποι αυτοί με μια βαλίτσα στο χέρι, αλλάζανε, που να μην πούμε γιατί είχε μέσα αυτή η βαλίτσα, αλλάζανε σημεία, ναι, νίκιαζαν Airbnb, με άλλες υπηκότητες, με άλλα ονόματα. Δηλαδή, ποιος να τους ξέρει και σε ποια γειτονιά.
8: Βέβαια, οποιοδήποτε στοιχείο, οποιοδήποτε κομμάτι, οποιαδήποτε μαρτυρία μπορεί να προσθέσουν κάτι στο παζλ. Αλλά πιστεύουμε ότι την κύρια ουσία θα τη δώσουν τα μέλη της οικογένειας, που μπορούν ίσως να βοηθήσουν λίγο παραπάνω.
1: Κυρία Φραγκάκη, θα μείνουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι? Μείνουν μέσα.
6: Κοιτάξτε τώρα εδώ, επειδή είναι και πάρα πολλές οι κατηγορίες από ό,τι φαίνεται, έτσι που βλέπουμε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, μια υπόθεση σίγουρα πρωτόγνωρη για τα ελληνικά χρονικά. Τα ακούγαμε κάποτε να συμβαίνουν στην Αμερική, στην Αγγλία. Δυστυχώς πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, οι ποινικές και οι τραγικές και στη χώρα μας. Όπου δίπλα μας μπορεί.
5: Συγγνώμη, θα συνεχίσετε τη σκέψη σας. Συγγνώμη. Μας λένε ότι έχει φτάσει ο Σπύρος Αλεξανδρής, θα πατήσει εκεί όπως είχαμε του πυροβολισμού πριν από 2 ώρες. Έλα, Σπύρο.
9: Στις 5 παρα 5 το πρωί συγκεκριμένα, στην καρδιά των Πατησίων, σε μια γειτονιά. Ακόμη και αυτή την ώρα υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που κυκλοφορεί. Ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, 55 ετών, είχε μόλις βγει από το σπίτι του. Εδώ φέρεται να του είχαν στήσει ενδεχομένως καρτέρι 2 άνδρες πάνω σε μοτοσικλέτα, οι οποίοι άνοιξαν πυρ εναντίον του, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Σε όλο εδώ πέρα το στενό Βρούτου και Θέμη Άνινου βλέπουμε κοιλίδες από αίμα. Φαίνεται ο άνδρας αυτός να προσπαθούσε να περπατούσε μέσα σε πανικό μέχρι να ενημερώσει κάποιο ασθενοφόρο, να ζητήσει από κάπου βοήθεια. Να πούμε ότι οι 2 άνδρες που πραγματοποίησαν την επίθεση έχουν εξαφανίστηκαν άμεσα. Δεν γνωρίζουμε αν ο 55χρονος άνδρας ενδεχομένως έχει κάποιες ενδείξεις για το ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι 2 άνδρες που πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γεννηματάς, εκεί όπου νοσηλεύεται σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες εκτός κινδύνου. Έχει δεχθεί ένα τραύμα στο πόδι από την σφαίρα που τον διαπέρασε. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από τους άνδρες της ασφάλειας, ενδεχομένως και για βιντεοληπτικό υλικό. από την ώρα της επίθεσης. Είναι μια περιοχή που δεν υπάρχουν καταστήματα από ό,τι μπορούμε να δούμε. Υπάρχουν μόνο σπίτια. Δεν είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί κάποιο υλικό από κάμερα ασφαλείας. Ωστόσο και οι μαρτυρίες θα αξιοποιηθούν και ό,τι υλικό ενδεχομένως βρεθεί. Ενώ μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του 55χρονου, εφόσον το επιτρέψει, θα δώσει κατάθεση στις αρχές για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
5: Θα μάθουμε βεβαίως και τι δουλειά έκανε, αν ήταν εμπλεγμένος με κάπου αυτός ο άνθρωπος και βρεθήκαν αυτοί οι δύο. Προφανώς, κύριε Αποστολόπουλο, μήνυμα έτσι, όταν έχουμε πυροβολισμούς στα πόδια, είναι κάτι προαναγγελτικό.
8: Θεωρώ.
5: Θα μπορούσαν να πυροβολήσουν τον κορμό.
8: Επειδή είναι πολύ πρώιμο ακόμα, είναι έτσι πολύ πρώιμο, μπορούμε να πούμε ότι τέτοιες εικόνες συνάδουν με ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και όταν θα πάμε να πάρουμε κατάθεση από τον παθόντα, να πει πράγματα. Γιατί το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι το επόμενο βήμα θα είναι πολύ δύσκολο για αυτόν και συνήθως προτιμούν μόνοι τους να το λύνουν με όποιον τρόπο. Θα φανεί όμως, γίνεται ήδη προσπάθεια από τους κάλικες και από τις όποιες κάμερες να βγουν τα πρώτα συμπεράσματα.
1: Και πόσες φορές έχουμε δει, κύριε Φραγκά, ξεκαθαρίσματα λογαριασμού το τελευταίο διάστημα?
6: Πάντως, αυτό που είπε και ο κύριος Αποστολόπουλος φαίνεται ως ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση. Άρα είναι το πιο πιθανό να μην μπορέσουν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα γι' αυτό. Γιατί προφανώς θα φοβάται και για τη ζωή του και όλα αυτά που συνεπάγονται το να δώσει στοιχεία, αν είναι μπλεγμένος ο άνθρωπος.
5: Θα περιμένουμε να δούμε.
6: Και δεν
5: ήταν
6: και κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι. Θα τα δούμε.
5: Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε μείνει στο ερώτημα της Αλεξάνδρας και Φραγκάκη, που σας ζήτησε να την εξέλιξη της. Αν θα μείνουν μέσα στη φυλακή να πληρώσουν για ό,τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στην Κυψέλη στα παιδιά.
6: Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι επειδή είναι μια υπόθεση παλαιότερη, δηλαδή δόθηκαν κάποια στοιχεία ότι υπήρχαν καταγγελίες για αυτήν την εντός εισαγωγικών οικογένεια εδώ και χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αρχές θα έχουν πάρα πολύ υλικό για να μπορέσουν τελικά να δώσουν τις κατηγορίες και να αποφασίσουν αν θα προφυλακιστούν. Στις περισσότερες αυτές περιπτώσεις βεβαίως προφυλακίζονται οι δράστες όταν μιλάμε για τόσο σοβαρές κατηγορίες όπως σε αυτή την περίπτωση. Το σημαντικό βεβαίως είναι και κάτι άλλο, πως αυτά τα παιδιά όλο αυτό το χρονικό διάστημα παρέμειναν απροστάτευτα από την ελληνική πολιτεία.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, ενώ υπάρχουν οι καταγγελίες, έστω και αν μπορούσαν να βρουν κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να φεύγουν, να πηγαίνουν σε Airbnb, να εξαφανίζονται, δηλαδή προσπαθούσαν και κάλυπταν τα νότα τους, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο οι γονείς συνεχίζουν, παρότι υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες, παρότι είναι, τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, παρότι τα παιδιά φαίνονται ότι έχουν προβλήματα στην ψυχοσύνθεσή τους και γενικότερα, παραμένουν οι γονείς να έχουν τη γονική μέρημνά τους. Δηλαδή δεν είχαν γίνει κάποιες ενέργειες, μπορεί να είχαν γίνει βέβαια, όλα αυτά θα φανούν από τις πληροφορίες που παίρνουμε. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο αυτό που θα σας πω είναι ότι η εισαγγελία ανηλίκων όταν βλέπει ότι υπάρχουν ζητήματα τοξικομανών, ότι υπάρχουν ζητήματα κακοποίησης ανηλίκων, αυτό που κάνει είναι να πάρει την επιμέλεια από τα συγκεκριμένα πρόσωπα που την έχουν και να τη δώσουν σε ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Ναι.
6: Τώρα εδώ
1: δεν
6: αυτό
1: έγινε.
6: Δεν έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να διερευνηθούν και τα περαιτέρω, γιατί δεν είναι το ζήτημά μας να λέμε όταν έχουν γίνει πράξεις ότι ναι, θα τιμωρηθούν οι δράστες. Το ζήτημά μας είναι και το προλαμβάνει, όχι
1: βέβαια.
6: Μόνο το θεραπεύει.
1: Το τι έχει γίνει πριν.
6: Τι
1: και εδώ πέρα
6: γίνει.
1: Αναδείχθηκαν πάρα πολλά λάθη, μια σειρά λαθών.
6: Ακριβώς.
1: Τα οποία πρέπει να τα δούμε ως κοινωνία πάρα πολύ για να προστατεύσουμε
6: να
1: παιδιά
6: προστατεύσουμε.
5: Σωστά,
1: από επόμενες.
6: Και όπως έλεγα προηγουμένως, επειδή πλέον φαίνεται ότι δυστυχώς αυτή του είδους η κακοποίηση ανθίζει πλέον και στη χώρα μας, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να υπάρξουν ακόμα περισσότεροι ειδικοί οι οποίοι συνδράμουν στο έργο των αρχών, ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά.
1: Και εμείς οι ίδιοι να μιλάμε.
8: Ένα επιτελικό κράτος δηλαδή που θα έχει διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών, κοινωνικών και διοκτικών, αν θέλετε, από κοινού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Κύριε Κεφάλα, Κατερίνα Φραγκάκη, κύριε Αποστολόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Πάμε λίγο στο ψηφιακό μας τοίχο να ρίξουμε μία ματιά, παρακαλώ πάρα πολύ, τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε ακόμα περιθώριο, σχολεία δεν έχουν ανοίξει. Καλές οι συνθήκες τουλάχιστον στο σημείο αυτό. Βλέπουμε και το περιπολικό της τροχέας να βρίσκεται πάνω στην διάβαση στο ρεύμα εξόδου. Προφανώς με αναμένους φάρους, δεν ξέρω αν για την κίνηση για κάτι άλλο. Πάντως ελέγχει τη λωρίδα σίγουρα. Και βλέπουμε και τον. Κάποιο σήμα κάνει ο αστυνομικός εκεί. Μάλιστα.
1: Ναι. Να δούμε λίγο και το χάρτη μας δίνεται.
5: Εδώ
1: η εικόνα είναι μια χαρά, είναι αρκετά καλή.
5: Έλα, καλά μας.
1: Λίγα τα προβλήματα. Στην άνοδο του Κηφισού αρχίζει να κολλάει λίγο.
5: Το γνωστό πρόβλημα είναι εδώ, στην έξοδο της Αθηνών Σκαρμακά. Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και την λίμνη Κουμουνδρού και το τελείωμα της Χιστού. Εδώ όλη η Αθήνα είναι καλά. Εκεί έχουμε τα χάλια μας.
1: Και
5: έτσι.
1: Το κέντρο ακόμα.
5: Και το κέντρο καλά είναι.
1: Και το κέντρο καλά
5: μια χαρά,
1: είναι.
5: Μια χαρά. Μακάρι να μας πάει έτσι. Λοιπόν.
1: Γιάννη Σαραντάκος εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλή μας
5: σεζόν.
10: Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Καλημέρα, συναδελφοί.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Μαζί με τη ΔΕΘ έρχομαι κι εγώ.
1: Μαζί με το σύνθημα ήρθες κι εσύ.
5: Το σύνθημα.
1: Το σύνθημα. Δεν δόθηκε το σύνθημα χθες για.
10: Ναι, για εκλογές. Για
1: εκλογές.
10: Θα λείπω εγώ από τις εκλογές.
1: Μα είναι δυνατόν.
5: Μισό λεπτό. Πότε θα γίνουν, μπορείτε να μας πείτε. Το σύνθημα το δίνει.
10: Καλά τώρα, έχει διαφορά. Μάρτιος, Μάιος, Απριλίος. Όχι. 2 Μαΐου το Πάσχα, ε.
1: 2 Μαΐου.
10: Για να βάζουν και τις ημερομηνίες.
5: Για πάμε.
10: 2 Μαΐου.
5: 25 Μαρτίου δεν νομίζω.
10: Όχι. 2 Μαΐου, δηλαδή, αν πάει 2 Μαΐου το Πάσχα, δηλαδή θα πρέπει να πάμε μετά. Δηλαδή 9 του Θωμά.
1: Του Θωμά.
5: Όχι,
1: καλή. Δεν θα έχουμε χωνέψει το κατσικάκι. Περίμενε.
10: Άρα το 16 τότε, αλλά πολύ αργά το 16.
5: Πριν τη μεγάλη εβδομάδα.
10: Νομίζω εκεί είμαστε.
1: Πριν τη μεγάλη εβδομάδα.
10: Των Βαΐων δεν μετράει. Αποκλείεται κάλπη την Κυριακή των Βαΐων.
1: Μα όχι.
10: Άρα πιο πριν από τις 2 Μαΐου.
1: Τέλη Απριλίου.
10: Τέλη Απριλίου, όχι, είναι του Βαΐου.
1: Α, είναι των Βαΐων. Ωραία.
10: Μέσα.
1: Πριν, μέσα.
10: Ναι, εκεί.
1: Έχει να εγκαινιάσει, έδωσε και στα εγκαίνια

0: Άρα
1: για να σου δείξω ότι κοίταξε,
0: αυτό ξεκινάει από το Μάρτιο, δηλαδή. Άρα Απρίλιο εκεί γύρω αρχίζουμε και περισσότεροι, οι μισθωτοί περισσότερο, παίρνουμε το ραβασάκι. Αν το ραβασάκι είναι θετικό, θα πάει σε κάλπες πάνω στην αποστολή.
2: Θα πάμε σε κάλπες.
0: Ναι, το θέμα ενώ είναι... την Κυριακή ψάχνουμε εμείς.
2: Ναι, ψάχνουμε την Κυριακή.
0: Εγώ θα έλεγα λίγο πριν το Πάσχα. Λίγο πριν την Κυριακή του Μαΐου. Ναι. Το άλλο είναι πολύ θρυλερ, πολύ ρίσκο. Δηλαδή θα πάει μετά μέσα Μαΐου. Ιούλιο ξεκινάει, 1η Ιουλίου η Προεδρία. Αν έχουμε, δεν έχουμε κυβέρνηση, τα σπάσουν όλοι με όλους. Ο χρόνος θα αρχίσει να κυλάει. Θυμίζω ότι θέλει 3 μέρες η κάθε εντολή.
2: Σωστά.
0: 3 μέρες το πρώτο κόμμα. 3 μέρες το δεύτερο, 3 μέρες το τρίτο. Ωραία, 9 μέρες αυτό. Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό τον κύριο Τασούλα. Αρχίζουν δηλαδή και μετράει ο χρόνος και πάει απειλητικά προς την 1η Ιουλίου, που είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ωραία. Πώς φτάνουμε μέχρι τότε όμως?
0: Νομίζω
2: σε τι
0: ότι
2: κλίμα φτάνουμε?
0: Σε πολύ, θα είναι εκρηκτικό το κλίμα, είναι βέβαιο. Θα είναι πολωτικό το κλίμα. Βολεύει όλους τους μεγάλους να είναι πολωτικό το κλίμα, γιατί η πόλωση φέρνει και συσπήρωση των κοινών τους, το κομματικό ακροατήριο. Συμπιέζονται πάρα πολύ οι μικροί. Άρα οι μικροί ισοπεδώνονται από τους μεγάλους με την πόλωση. Άρα κερδισμένοι είναι μόνο οι μεγάλοι σε μια τέτοια τακτική.
1: Ερώτημα. Ποιοι είναι οι μεγάλοι κατά την κρίση σου? Ποιοι είναι οι μεγάλοι αυτοί? Δηλαδή, ποιοι είναι τα πρώτα ονόματα?
0: Μόνο δημοσκοπικά μπορεί να διαβάσει κανείς αυτή τη στιγμή. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι είναι σίγουρα Μητσοτάκης Τσίπρας, από κοντά και ο Ανδρουλάκης. Κάπου εκεί τελειώνει το κλαμπ. Να το πω έτσι, αστειευόμενος των μεγάλων. Mm. Και από εκεί πέρα έχουμε μικρά κόμματα τα οποία θα συμπιεστούν από τη μάχη των τριών. Ο Μητσοτάκης και το Σάββατο και χθες φάνηκε ότι επέλεξε αντίπαλο, αν είναι δόκιμο αυτό. Πιο πολύ Τσίπρας στο κάδρο και λιγότερο Ανδρουλάκης. Το τραγούδι,
2: το τραγούδι
0: του Σαββάτου.
2: Βεβαίως.
0: Η επιμονή της Κυριακής για τον Τσίπρα. Η αυταπάτη και η απάτη. Θυμίζω για όσους δεν παρακολούθησαν τη συνέντευξη ότι είπε το 2015 είχε αυταπάτη. Τώρα ουσιαστικά πρόκειται για εξαπάτηση, γιατί λέει τα ίδια, είπε ο κ. Μητσοτάκης τον κύριο Τσίπρα.
2: Το rebranding που δεν πέτυχε.
0: Που πήγε τσάμπα,
2: πήγε
0: ήταν
2: τσάμπα
0: η φράση. Δηλαδή θέλω να πω ότι από την κριτική του πιο έντονα ήταν στον κύριο Τσίπρα και λιγότερο στον κύριο Ανδρουλάκη, για τον οποίο επιφύλαξε το ότι πάει να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ ναι, είπε κάποια στιγμή το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα.
0: Ναι.
2: Έφεσε και ένα υπονοούμενο.
1: Ναι, ναι. Αλλά μάλλον το έκανε και εμένα.
0: Πάντως το βέβαιο είναι ότι επέλεξε να συγκρουστεί αυτή τη στιγμή με τον κύριο Τσίπρα. Ίσως τον βολεύει σε εισαγωγικά γιατί υπάρχει το 15. Ίσως γιατί θέλει να ορθώσει μια διαχωριστική γραμμή με το ρεαλισμό, την αξιοπιστία και το λαϊκισμό, γιατί είναι βέβαιο ότι θα κατηγορήσει τον κύριο Τσίπρα για λαϊκισμό το επόμενο διάστημα. Η απάντηση πάντως στο Action 24 και στο Δημήτρη Τάκη, ότι μου λένε ότι δίνω λίγα, λυπάμαι, αυτά μπορώ, δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να βγάλει, να παίξει το χαρτί του πολιτικού ρεαλισμού, ότι δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες δίνοντας χρήματα που δεν έχει.
1: Γιάννη Σαρατάκο, αυτό θα είναι και το διακύβευμα της κάλπης.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι
1: μια πολιτικός ρεαλισμός και
0: αξιοπιστία,
1: οικονομική αξιοπιστία και από την άλλη τι?
0: Από την άλλη λαϊκισμός και κίνδυνη. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης θα παίξει το χαρτί ότι εγώ δεν θα βάλω τη χώρα σε κίνδυνο. Οι απέναντι από μένα, οι αντίπαλοι μου θα λαϊκίσουν, θα υποσχεθούν, δεν θα τηρήσουν και θα βάλουν τη χώρα σε περιπέτειες φωτογραφίζοντας την περίοδο 15-18.
2: Τώρα που είπε η απέναντι, επέλεξε να συγκρουστεί και με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, για μένα είναι
2: Μητσοτάκης
0: η μητέρα των σοκοματικών μαχών αυτή. Ο κύριος Μητσοτάκης για πρώτη φορά ο ίδιος έβγαλε τα γάντια και ουσιαστικά επετέθη προσωπικά στον κύριο Σαμαρά με σκληρή γλώσσα. Έχει την τεχνογνωσία το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη, είπε επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε μια σύγκρουση στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς. Δεν θα πω Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κ. Σαμαράς δεν ανήκει πια εκεί. Και έδωσε το μήνυμα και στα στελέχη και στους υπουργούς να ακολουθήσουν την ίδια γραμμή. Δηλαδή, νομίζω ότι από σήμερα θα ξεχάσουμε τα «εγώ τον συμπαθώ τον κ. Σαμαρά, δεν λέω πολλές κουβέντες», «εγώ δεν θέλω να πω κάτι γιατί δεν έχει κάνει το κόμμα μέχρι στιγμής». Όλα αυτά νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης τα πέταξε χθες. Και πάμε σε μια σύγκρουση, είναι αυτό που λέγαμε και από την εκπομπή σας. Αντιμετωπίζεται πια ο κ. Σαμαράς ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί δεν φανερώνεται ο κ. Σαμαράς?
0: Και ίσως θα φανεί και από τον καλεσμένο που θα έχετε σε λίγο
2: με τον κύριο Γεωργιάδη.

0: Ναι.
1: Μα έχει ενδιαφέρον ο κύριος
2: Γεωργιάδης. Απάντησε ο κύριος Σαμαράς, αλλά δεν κάνει το κόμμα. Απάντησε για την ιστεροφημία.
1: Ο κύριος Σαμαράς απάντησε αμέσως.
2: Αμέσως.
1: Νομίζω ότι απάντησε πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη.
2: Και με βίντεο κιόλας.
1: Και με βίντεο, ναι. Έτσι. Εντάξει, αυτό δεν είναι δύσκολο πια στη σύγχρονη εποχή.
2: Όχι, αλλά φαίνεται ότι περνάει και στην επόμενη φάση.
1: Δεν θα αφήσει και ο κύριος Σαμαράς τίποτε αναπάντητο. Και τον κύριο Σαμαρά τον βολεύει να πάει σε μια σύγκρουση man to man, για να χρησιμοποιήσω και μια μπασκετική έννοια. Γιατί πάει να γίνει συνομιλητής του κύριου Μητσοτάκη, κύριο Σαμαράς.
0: Τον ανεβάζει.
1: Συνομιλητής εννοώ
0: τον
1: σε πινκ-πονκ.
0: Τον ανεβάζει.
1: Ναι. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς εμφανίστηκε, του ανταπάτησε ο Μητσοτάκης θες. Ότι ωραία επίδοση είχε κάνει το 12-18%. Επίσης φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφήνει τίποτε αναπάντητο. Θα λέει κάτι ο Σαμαράς, δεν θα είναι στο άστο, θα είναι στο απαντάω. Οπότε έχω την αίσθηση ότι πάμε. Καλά, η ρήξη έχει επέλθει. Είναι και πλέον σε επίπεδο ηγεσία πια. Μέχρι τώρα είχαμε υπουργούς και βουλευτές που δεν απαντούσαν στον κύριο Σαμαρά. Κρατούσαν
0: μια απόσταση. Και καλό θα ήταν να είναι μαζί μας και να κατέβουμε όλοι μαζί, η παράταξη.
1: Πέρσι ήταν άλλη περίοδος. Θυμίζω ότι και πέρσι δεν είχε απαντήσει. Πέρσι ήταν και το τραγικό γεγονός του χάμου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά. Δεν υπήρχε χώρος για πολιτικές αντιπαραθέσεις προφανώς. Το σεβάστηκαν όλοι, δεν υπήρχε θέμα. Νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς είναι θέμα χρόνου να κάνει το κόμμα. Απλώς ο κ. Σαμαράς, επειδή δεν έχει οργάνωση, δεν έχει ενδεχομένως οικονομικούς πόρους, δεν μπορεί να κάνει ένα κόμμα και να το λειτουργήσει από τώρα μέχρι πότε θα κάνει εκλογές. Για τον κ. Σαμαρά έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο ή το Μάιο.
2: Να.
1: Είναι συν δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Θέλει γραφεία, θέλει κόσμο. Θέλει κινητοποίηση. Θέλει χρήματα όλο αυτό. Άρα μην γελιέστε. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω θα το πάει μέχρι το παραένα για να ανακοινώσει το κόμμα. Δηλαδή, αν μάθαινε ότι ο Μητσοτάκης θα ανακοίνει το κόμμα αύριο, θα έκανε τη δική του ανακοίνωση χθες. Δηλαδή,
0: υπάρχει
1: σε 24 ώρες.
0: Εκεί στο παραένα. Να μην έχει την δυνατότητα του χρόνου να τρέξει, να εκτεθεί, να ακουστούν τα στελέχη του, οι θέσεις, οι γραμμές. Το πρόγραμμα
1: θέλα, στελέχη δεν θα έχει ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, one man show θα είναι, παιδιά.
0: Δεν θα έχει κάποιους ανθρώπους που θα παρατηρήσουν τα ψηφοδέλτια.
2: Θα είναι όμως ένα προσωποπαγές.
1: Πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
1: Θα είναι όλοι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν βάζει τον υποφάντη στη λίστα ο Μητσοτάκης, στην λίστα Αργολίδος.
0: Ναι.
1: Πάει αυτόματα ο υποφάντης τηλέφωνο Σαμαρά, με θέλει στην Αργολίδα.
0: Έλα, παιδί μου.
1: Μπράβο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει. Είναι όλο το δυσαρεστημένο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας στο κ. Σαμαράς. Επίσης, θα δείτε πολλούς πρώην. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα κάνουν πολύ καλό στον κ. Σαμαρά αυτό. Δηλαδή, και το δεξιά στελέχη τα οποία τα έχουν ξεχάσει ο κόσμος.
0: Και έχουν δοκιμαστεί.
1: Και έχουν δοκιμαστεί, έχουν αποτύχει, έχουν φύγει και ξαφνικά τους ξαναδούμε τώρα. Άρα, ο Σαμαράς θα παίξει μόνος του το χαρτί αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Τον κατατάσσει στους μεγάλους.
1: Είδα και θετικό σχόλιο του κ. Αντώναρο στο Twitter.
2: Ναι, στο Twitter.
1: Υπέρ του κ. Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Κάτι
2: το κρατάμε αυτό. Τον κατατάσσει τον κύριο Σαμαρά στους μεγάλους ή στους μικρούς.
1: Στους μικρούς ξεκάθαρα.
2: Στους μικρούς
1: ξεκάθαρα. Ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο ότι εάν πάμε σε δεύτερη κάλυπη, όπου η πόλωση θα είναι πολύ πιο έντονη, θα ισοπεδωθεί.
0: Λοιπόν,
1: μεταξύ Μητσοτάκη και του δεύτερου.
2: Αλλά εχθές έκλεισε κάθε πιθανό σενάριο που πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να έλεγαν ναι, να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς ακόμη και τώρα. Ναι,
1: τελείωσε αυτό.
2: Τελείωσε. Το έκλεισε. Είπε καλά έκανα και τον διέγραψα.
1: Τελείωσε.
2: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης.
1: Η φράση έχει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στην παράταξη. Έσβησε κάθε απίθανη περίπτωση επιστροφή, σύγκληση, ό,τι θέλετε πείτε το. Έδωσε το χρόνο ο Μητσοτάκης Σαμαρά. Το έδωσε. Δηλαδή το προηγούμενο διάστημα δεν έκανε δηλώσεις γιατί του έδινε χρόνο. Ξέρει, κατάλαβε, είδε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το κόμμα και τα γάντια βγήκαν και από τη Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης μια φράση ακόμα. Έκαψε ο Μητσοτάκης και το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων. Το οποίο ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε στο παρασκήνιο. Μπορεί να συζητηθεί ακόμα. Δηλαδή να μαζευτούν όλοι εκτός Νέας Δημοκρατίας και να κάνουν κυβέρνηση χωρίς τον πρώτο. Δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά αυτό. Πάντα, ακόμα και ο Σαμαράς, γιατί συζητάγαμε, είχε πάρει 18% στην πρώτη Κυριακή, 29% στη δεύτερη. Δεν ετέθη θέμα να γίνει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Προσοχή, ανορθογραφία, αλλά το Σύνταγμα το επιτρέπει, έτσι. Ανορθογραφία πολιτική, αλλά το Σύνταγμα.
1: Μαθηματικά είναι περισσότερο.
2: Ναι.
0: Το επιτρέπει όμως το Σύνταγμα.
1: Το επιτρέπει,
0: ο πρώτος.
1: Αν βγουν τα νούμερα, είναι το Σύνταγμα, δηλαδή αν βγουν οι αριθμοί. Αν το πρώτο κόμμα έχει 120, ας πούμε, και είναι 180 οι υπόλοιποι, προφανώς το επιτρέπει. Πολιτικά είναι ανήθικο. Μα είναι ανήθικο πολιτικά. Τον πρώτο δεν μπορείς. Ο πρώτος πρέπει να μετέχει σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να μετέχουν όλοι, να γίνει οικουμενική, να μετέχουν 3, 4, 2. Αλλά ο πρώτος είναι πάντα κομμάτι της κυβέρνησης. Έτσι έχει γίνει. Και στην κυβέρνηση Παπαδήμου έγινε αυτό, με τον κύριο Σαμαρά. Και ο Σαμαράς με τον Φώτη Κουβέλη και τον Καρατζαφέρη. Και τον Βενιζέλο, με συγχωρείτε. Δηλαδή, όλα, πάντα ο πρώτος παίζει.
2: Ούτε συγκυβέρνηση χωρίς Κυριάκο Μητσοτάκη επίσης. Γιατί και γι' αυτό ρωτήθηκε χθες από τον συνάδελφο.
1: Βεβαίως, φυσικά. Επίσης, ένα θέμα το οποίο δεν είναι ηθικά πολιτικά και ηθικά σωστό, να εξαιρέσεις τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Δεν έχει γίνει επίσης ποτέ αυτό. Εκτός αν παραιτηθεί και θέλω, όπως παραιτήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου και ακολούθησε η κυβέρνηση.
0: 30 δεύτερα στον απολογισμό σου της ΔΕΘ.
1: Νομίζω ότι έδωσε λίγα σε πολλούς. Επέλεξε, ήταν στρατηγική επιλογή του Μητσοτάκη. Απέφυγε τα εμβληματικά, δηλαδή κάτι πολύ συγκλονιστικό, το οποίο.
0: Τη σύνταξη, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Επέλεξε να παίξει το χάρτη του ρεαλισμού. Αυτά έχω, αυτά δίνω. Και πήγε να πιάσει κοινωνικές ομάδες που είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αγρότες,
1: ελεύθεροι επαγγελματίες, 100% ελεύθεροι επαγγελματίες, το φώναξαν και στις ευρωεκλογές.
2: Ναι.
1: Αγρότες, πολύ σωστά λέει ο Νίκος, συνταξιούχους, ένα κοινό το οποίο πάντοτε.
0: Είναι στη Νέα Δημοκρατία ακόμα αυτό.
1: Ναι, αλλά θέλει υψηλό ποσοστό και εκεί. Και μένει να δούμε αν αυτές οι κοινωνικές ομάδες θα επιστρέψουν ή όχι. Πάντως το λίγα σε πολλούς, είχε μια στρατηγική και αξιοπιστίας, δεν έχω να δώσω πολλά. 13η σύνταξη, 14ο κλπ. Δώρο, αλλά και να έχει βεντάλια μεγάλη σε δικαιούχους.
2: Μάλιστα. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων.
3: Στις
2: 12 η ώρα από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Για να μην ξεχνάμε αύριο, σωστά, γιατί είχαμε και εξαγγελίες και σε αυτό το.
1: Μεγάλο κομμάτι. Θέμα επίσης η ενέργεια. Ναι. Γιατί έχει κόστος, έχει χρήμα για το κάθε νοικοκυριό.
3: Να δούμε τι θα γίνει φέτος.
1: Ο κ. Παπασταύρου να μας πει αύριο, νομίζω θα μας πει τι θα κάνει.
3: Να δούμε τι θα γίνει το χειμώνα φέτος.
1: Καιρός είναι ο κ. Παπασταύρου να μας πει τι ακριβώς θα γίνει, γιατί έχει καθυστερήσει αρκετά. Ξέρεις, η μεγάλη εικόνα είναι καλά όλα, αλλά και στη μικρή εικόνα παίζει όλο.
3: Στην πραγματικότητα. Λοιπόν,
2: σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν,
2: το βλέπετε να περνάει στο σούπερ μας. Άδωνος Γεωργιάδης, σε λίγο υπουργός υγείας εδώ. Επιστρέφουμε με Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: I can't believe this. I can't even die right.
6: We obviously have mutual control over our body.
7: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
8: Everybody's gonna be real disappointed.
7: No!
9: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
7: No! You have no right.
4: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
1: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
1: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: μας.
1: Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
2: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλή εβδομάδα.
3: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρχος, βλέπετε εδώ στο τραπέζι μας. Ήδη έχουν πάρει τις θέσεις τους, οι δύο συνάδελφοι εξαιρετικοί, για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την επόμενη των εξαγγελιών. Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι.
2: Αλλά καλημέρα.
3: Πρέπει να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο μας έχει συνταράξει από προχθές και νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε και τον αντίστοιχο χρόνο για να απαντηθούν τα ερωτήματα.
1: Σωστά. Πάμε να καλημερίσουμε τον Περικλή Πατσούρη, τον ανταποκριτή μας που βρίσκεται στην Ηλία. Να μας δώσεις και εσύ λίγο, Περικλή, το κλίμα που επικρατεί εκεί. Καλό πρωινό, Περικλή Πατσούρη. Αλλά να καλημερίσουμε και τον κύριο Ιατρίδη, τον τέραρχο εν αποστρατεία και τον αμυντικό αναλυτή, γιατί θέλουμε τη βοήθειά σας, κύριε Ιατρίδη. Είστε ένας πάρα πολύ, είστε πάρα πολύ έμπειρος και θέλουμε να δούμε τι απαντήσεις μπορούν να δοθούν σε αυτό το γιατί που βρίσκεται στα χείλη μας από προχθές και είχαμε αυτή την τραγωδία. Επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο. Ο ένας εκ των δύο, Περικλή, θα βάφτιζε και το παιδάκι του.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Το ερχόμενο Σάββατο, μόλις 5 μηνών, η κορούλα του. Και βέβαια όλοι περίμεναν κάτι διαφορετικό, αλλά δυστυχώς η μοίρα επιφύλασε άλλα σχέδια για αυτούς τους δύο πιλότους που έφυγαν βέβαια σε ηλικία 40 αλλά και 37 ετών. Ο Σμιναγός λοιπόν εκεί περνούσε από το χωριό εκεί στην Ήπειρο και έβγαινε η γιαγιά και της έλεγε: «Ξέρετε όλα αυτά που έχουν βγει ήδη στον αέρα, γιαγιά, σε λίγο θα περάσουν να με χαιρετήσεις και όλα αυτά που συνέβησαν». Εκεί στο χωριό που διέμεναν οι δικοί του, η υπερήλικη γιαγιά, όλοι καμάρωναν τον αετό που έφυγε βέβαια αρκετά νωρίς, σε ηλικία μόλις 37 ετών και ήταν αρκετά χαρούμενος και τους δικούς του ανθρώπους που θα βάφτισε το ερχόμενο Σάββατο το παιδί του. Τώρα στον 40χρονο επισμηναγό, τον Γιάννη τον Πλέσια, ένα παιδί αγαπητό από τον Πύργο, που ο πατέρας του ήταν τεχνικός και αυτό στα Φάντομ. Έτσι, υπηρετούσε στα Φάντομ. Ήταν αυτός που έφτιαχνε τα αεροπλάνα για να μπορούν να είναι βέβαια να πετούν στους εθέρες. Ήταν βέβαια για πολλά χρόνια δούλευε στην πολεμική αεροπορία, στην 117 πτέρυγα μάχης. Και κάτι άλλο βέβαια λυπηρό είναι ότι το 2023 σε αυτή τη μοιραία πτήση, πάλι με Φάντομ που είχαν φύγει άλλοι δύο πιλότοι από την 117 πτέρυγα μάχης, ήταν στον πύργο ελέγχου και έφυγε ο καλύτερος του φίλος. Μιλάμε για τον Μάριο του Ρούτσικα, ανοιχτά του κατακόλου που είχαν σκοτωθεί, ναι, με Φάντομ, είχαν φύγει από τη ζωή άλλοι δύο αετή, τον Ιανουάριο του 23, και ήταν στο κέντρο ελέγχου και είδε το τι ακριβώς βέβαια συμβαίνει με αυτό το τραγικό περιστατικό. Και μιλάμε για τον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, που κι αυτός είχε ένα παιδάκι 5 ετών και όλη ηλία, όπως βέβαια και Ήπειρος, αλλά και η Πάτρα ειδικότερα, θρυνούν αυτούς τους δύο αετούς που έφυγαν νωρίς
2: για το αιώνιο ταξίδι. Μια απορία που μας έχει γεννηθεί.
3: Ναι.
2: Αυτά τα show, κύριε Ιατρίδη, τα οποία και σε άλλες χώρες έχουν καταλήξει σε τραγωδίες. Μάλιστα, κάποια αεροσκάφη έχουν πέσει και πάνω σε θεατές. Και φτάνουν τα όρια τους οι πιλότοι. Και φτάνουν και τα όρια τους αυτά τα παλιά αεροσκάφη. Είναι απαραίτητο να γίνονται. Δηλαδή, okay, το φιλοθεάμον κοινό ήταν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι εκεί να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό αυτό σοου. Πρέπει όμως να γίνονται αυτά.
5: Ναι, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει να γίνονται. Δεν σημαίνει πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, γιατί ακούω διάφορα και πραγματικά είναι εξοργιστικά. Παντού γίνονται τα air show και θα γίνονται. Βεβαίως έχουν ληφθεί μετά από τα ατυχήματα που γίνανται έξω. Σαφώς έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, σαφώς έχουν ληφθεί κάποιοι περιορισμοί και όλα αυτά ακολουθούνται. Από την άλλη, σαφώς γίνονται διότι ο κόσμος θέλει να δει τι κάνουν οι αεροπόροι μας, τι κάνουν τα αεροπλάνα. Βεβαίως, στα air show δεν γίνεται μια πραγματική επιχειρησιακή πτήση όπως είναι μια αερομαχία στο Αιγαίο. Υπάρχουν περιορισμοί και αυτοί ακολουθούνται. Αλλά πρέπει να βλέπει, πρέπει να υπάρχει,
1: ωραία,
5: αν θέλετε, ένα κίνητρο για να έρθει ο κόσμος να,
1: σωστά,
5: δει, να εντυπωσιαστεί και να έρθει στην πολεμική
1: αεροπορία. Πάμε λίγο σε αυτή τη μοιραία πτήση όμως, κύριε Ιατρίδη, να μας πείτε κι εσείς. Είχαν χρόνο να αντιδράσουν? Τι πήγε λάθος? Μπορεί ένα τέτοιο αεροσκάφος τύπου Φάντομ να πετάξει τόσο χαμηλά όσο πετούσε το συγκεκριμένο? Θα μπορούσαν να έχουν εκτοξευθεί εκτός του Φάντομ οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές?
5: Κύριε Καημένο, καταρχάς να πούμε ότι το αεροπλάνο, το Φάντομ, είναι ένα πολύ καλό αεροπλάνο. Βεβαίως είναι παλιό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δυνατότητες ή δεν μπορεί να πετάξει. Σαφώς ένα αεροπλάνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τους τεχνικούς δεν δίνεται για πτήση. Όταν γίνονται επιθεωρήσεις, όταν αντικαθίστανται όλα τα ανταλλακτικά, τα αεροπλάνο είναι πτήσιμο, έχει και επιχειρησιακούς σκοπούς. Το απογειώνουμε για να αναχαιτήσει τουρκικά, είτε παρόλο που είναι Δευτέρα ή τρίτης, να το πούμε, γενιά, γιατί αυτά τα συγκεκριμένα αεροπλάνα έχουν αναβαθμιστεί σε ΑΟΥ. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι το αεροπλάνο αυτό, επειδή είναι παλιό, δεν πετάει ή δεν πρέπει μέσα στους περιορισμούς που δίνει και ο κατασκευαστής να κάνει τις ασκήσεις αυτές.
2: Είναι διαφορετικό να φτάνεις στα άκρα και να πιέζεις τον εαυτό σου για να προστατεύσεις την πατρίδα και διαφορετικό πράγμα για να προσφέρεις θέαμα στους θεατές.
5: Ναι. Δεν είναι το θέαμα μόνο.
0: Ένα λεπτό,
5: είναι να εντυπωσιάσεις, κύριε Παπαγιάννη, και να προσελκύσεις τον κόσμο. Πρέπει
0: ένα
5: να
0: λεπτό,
5: ο κόσμος.
0: Ένα λεπτό όμως, κύριε Ιατρίδη, μισό λεπτό, γιατί έχουμε στη μία περίπτωση έχουμε μια εκδήλωση επίδειξης, η οποία γίνεται υπό την αιγίδα Πίου. Ποιος την διοργανώνει αυτή? Γιατί παραχωρεί το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, δύο αξιόμαχα στελέχη τους, νέους ανθρώπους, για να κάνουν αυτές τις επιδείξεις? Δεν ξέρω.
2: Σε μια ιδιωτική εταιρεία, θες να πεις.
0: Ναι, καταρχάς, από τη μία. Από την άλλη, επίσης έχουμε δηλαδή απώλεια στο τρομερά σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε βεβαίως και σε αυτά τα μέσα, σε αυτά τα αεροπλάνα. Δηλαδή, τόσο ας πούμε σημαντικός είναι αυτός ο εντυπωσιασμός που πρέπει να θυσιάσουμε τους ανθρώπους μας στις ένοπλες δυνάμεις γι' αυτό?
5: Δεν σημαίνει ότι θυσιάζει τους ανθρώπους.
0: Πώς δεν τους θυσιάζει?
5: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Αυτό το επάγγελμά μας, αυτό το λειτουργήμα, μην το βλέπετε έτσι. Σας παρακαλώ πολύ. Μην το βλέπετε έτσι. Το επάγγελμά μας, το λειτουργήμά μας, τα έλεγα εγώ.
0: Το λειτουργήμα είναι να προστατεύουμε τις εταίρες μας, όχι να κάνουμε ακροβατικά.
1: Ωραία, επειδή δεν είναι ώρα τώρα ούτε για να διαφωνούμε, ούτε για να τσακωνόμαστε.
5: Βεβαίως πληρώνουν αυτοί, βεβαίως πάντα γίνεται από έναν ιδιώτη. Πείτε μας. Και πληρώνουν στην πολεμική αεροπορία.
1: Ξέρετε πολύ καλά, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Έχετε υπηρετήσει σε αυτά τα αεροπλάνα. Τι πήγε λάθος?
2: Τι μπορεί να γίνει?
5: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Αυτά θα τα βρει η διερεύνηση. Βεβαίως. Και τα συντρίμια τα οποία θα εξετάσει μιλάνε. Τα συντρίμια θα δείξουν κάποια πράγματα. Και ειδικά η τελευταία, αν θέλετε, επικοινωνία που είχε, αν είχε, ο χειριστής ή οι χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Εμείς τι έχουμε για να μπορούμε να εικάσουμε ή να υποθέσουμε και λόγω εμπειρίας κάποια πράγματα, είναι ότι έχουμε ένα βίντεο. Το βίντεο τι δείχνει? Ότι το Phantom έρχεται σε μία δεξιά στροφή με μεγάλη κλίση, πιθανώς με μεγάλη ταχύτητα, γιατί ο επόμενος ελιγμός ήθελε ή όπως όλοι οι ελιγμοί να έχεις μεγάλη ταχύτητα, και στη συνέχεια βλέπουμε να προσκούρει στο έδαφος. Δεν έχουμε όμως ένδειξη, επειδή προβάλλεται το βουναλάκι, το τι έγινε την τελευταία στιγμή. Ναι. Αυτά θα τα βρει όλα η Επιτροπή Διερεύνησης. Μπορούμε να εικάσουμε όμως το εξής, διάφορα ενδεχόμενα. Πιθανώς να υπήρξε κάποια βλάβη. Αυτό θα το δει. Να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο χειριστή. Επίσης, δεν πρέπει να εξετάσουμε, να αφαιρέσουμε το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια δυσμενή κατάσταση λόγω και των στοιχείων που είχε το αεροπλάνο, δηλαδή μεγάλη κλίση, μεγάλη βύθιση, η μύτη του να ήταν κάτω, έτσι για να μην μπορέσανε να αντιδράσουν έγκαιρα. Και από την άλλη δεν πρέπει να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο ενός CFIT, δηλαδή μια ελεγχόμενη πτήση πριν την πρόσκληση, όπου εκεί λόγω και των απαιτήσεων των ασκήσεων αυτών, όπως και σε κάθε τέτοιες ασκήσεις, υπάρχει μια απώλεια χωρικής επίγνωση χωρικού προσανατολισμού.
1: Έχει
5: δηλαδή,
1: χρειαστεί να εγκαταλείψετε εσείς, κύριε Ιατρίδη, ένα αεροσκάφος για να μας εξηγήσετε αν είχαν χρόνο να εγκαταλείψουν τον Phantom?
5: Εξαρτάται ο χρόνος. Όταν είσαι χαμηλά με μεγάλες ταχύτητες, ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Και γι' αυτό λέω, δεν ξέρουμε τα τελευταία 10 δευτερολέπτα, κυρία Καημένο, τι έγινε. Αλλά όμως, αν συμβεί αυτό το CFIT, τότε επειδή γίνονται απότομες αναλλαγές, μεγάλες κλίσεις κλπ, ότι ο χειριστής έχει άλλη αίσθηση το πώς κινείται το αεροπλάνο. Όλα αυτά είναι εικασίες. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ επιφυλακτικοί.
2: Τα αεροσκάφη αυτά τα φάρος,
3: αυτό μας λένε αρχές.
5: Πάντοτε συντηρούνται, κύριε Παπαγιάννη, δεν σημαίνει επειδή είναι παλιό δεν πετάει το αεροπλάνο. Γιατί αν πέσει ένα αεροπλάνο είναι παλιό.
2: Αλλά μόνο σας είπατε ότι ένα από τα σενάρια είναι να παρουσίασε βλάβη. Εσείς το είπατε.
5: Κοιτάξτε, εδώ και τα F-35, τα οποία είναι καινούργια αεροπλάνα, παρουσιάσανε βλάβη. Αυτό δεν σημαίνει επειδή δεν συντηρείται ή συντηρείται τα αεροπλάνα, δεν παρουσιάζει βλάβη. Προς Θεού. Και τα καινούργια αεροπλάνα, τα οποία είναι ενός έτους ή δύο έτους, βλέπετε πόσα ατυχήματα ή δυστυχήματα είχαμε το F-35.
2: Μάλιστα.
5: Που είναι πάρα πολύ καινούργια αεροπλάνα. Όλα,
3: θα τα δείξει όλα το πόρισμα, νομίζω.
5: Βεβαίως, θα τα δείξει όλα το πόρισμα. Ας κάνουμε λιγάκι υπομονή. Λοιπόν. Και να μην βιασόμαστε να βγάλουμε συμπεράσμα ή να λέμε πράγματα που δεν στέκονται.
3: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ιατρίδη. Να είστε καλά, πέρα αρχιά την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε Ιατρίδη.
3: Είναι το τελευταίο αίμα ανθρώπων που χάνουμε σε αυτήν την. Σε αυτή τη μάχη και τον Περικλή Πατσούρη. Λοιπόν, τώρα πάμε στο να επαναλήφθουμε λιγάκι. Γιάννη Παπαγιάννη, νομίζω ότι το πρώτο σχόλιο το δικό σου για τη διεκδίκηση της Θεσσαλονίκης.
2: Κάνω το σχόλιο αμέσως, κάνω τη δική μου εκτίμηση. το περιστατικό αυτό το Σάββατο το βράδυ επισκίασε όλη τη ΔΕΗ.
0: Σωστά. Ακύρωσε εκδηλώσεις.
2: Ναι, ακύρωσε κομματικές εκδηλώσεις, παράλληλες κομματικές εκδηλώσεις, και θα δούμε στις περισσότερες φωτογραφίες από το παραπολιτικό ρεπορτάζ το οποίο έχουμε κάνει ότι δεν υπήρχε διάθεση που υπήρχε το Σάββατο το μεσημέρι και το Σάββατο το πρωί. Τώρα, τρία μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός. Τα έχω σημειώσει. Εφικτή αυτοδυναμία, κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Η χώρα χρειάζεται σταθερό τιμόνι. Δεύτερον. Τρίτον, όχι στην κυβέρνηση των ηττημένων. Και τέταρτον, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Το λέω αυτό γιατί έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια πως αν δεν προκύψει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση η επόμενη θα προκύψει μετά από συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά και άλλο πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Θέλετε να με παρετήσετε, είπε ο κ.
2: Μητσοτάκης. Ξεκαθάρισε το εξής και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη είδηση. Θα είμαι εγώ υποψήφιος πρωθυπουργός, θα ηγηθώ εγώ της προσπάθειας και άφησε να εννοηθεί, παρότι έχει τη στρατηγική της μιας κάλπης, ότι αν δεν προκύψει αυτοδυναμία θα πάω στη δεύτερη κάλπη. Και θα προκύψει τότε. Και αν δεν προκύψει και στη δεύτερη κάλπη συνεργασία ή αυτοδυναμία, θα πάω σε τρίτη κάλπη. Και θα προκύψει τότε.
3: Δηλαδή, τι θα κάνουμε, εκλογές συνέχεια?
2: Ας έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης να στηρίξει. Για τον κύριο Τσίπρα δεν το συζητάω.
3: Έκανε κάλεσμα, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο στον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ άκουσα το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, είπε. Νομίζω ότι έκανε λάθος.
2: Άρα με ποιον θα συνεργαστεί, άρα θα ξαναπάει σε εκλογές.
1: Νομίζω ότι πρώτη φορά δεν έκανε
0: καλά. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι κατάξει. Δεν μπορεί να πάει σε εκλογές και να λες ότι εγώ δεν θα πάρω αυτοδυναμία. Έτσι. Προφανώς θέλει να το παλέψει και θέλει να τονώσει έτσι και την παράταξη ώστε να πάει καλύτερα. Ωστόσο, δεν έκλεισε τελείως την πόρτα σε συνεργασίες γενικώς. Όχι. Είπα ό,τι αποφασίσει ο λαός.
2: Συνεργασίες γενικώς, όχι.
0: Ναι.
2: Με το Σαμαρά
0: εκεί. Με το Σαμαρά, φάνηκε ότι υπάρχει εκεί ένα πολύ κακό κλίμα. Υπήρξε και μια απάντηση κιόλας από τον κύριο Σαμαρά.
2: Μήπως μου περισσότερο προς το κέντρο κοιτάει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης θα ήθελε μια συνεργασία σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία με ένα κομμάτι με ολόκληρο το Πασόκ. Ναι. Αυτή είναι η στρατηγική του. Ναι. Αν δεν προκύψει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Πάντως φάνηκε τουλάχιστον να έχει μια. Μια συγκεκριμένη στρατηγική και αυτό δηλαδή που είχε σκεφτεί εξ αρχής, παρά τα σενάρια, συνεχίζει να το ακολουθεί. Ναι.
2: Άρα δεν φεύγει ο Μητσοτάκης, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια.
0: Ότι ο Μητσοτάκης
2: θα πήγε να πάει σε κάποια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και σε αυτές τις εκλογές.
1: Εγώ να ρωτήσω λίγο, Νίκο, πώς είδαν στην αντιπολίτευση και την ομιλία γενικά, αλλά και τα μέτρα που εξήγηλε.
0: Σφοδρή κριτική δέχτηκε ο κύριος Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση. Θεωρούν, αν μπορούσαμε να βάλουμε μια ομπρέλα, ένα τίτλο ομπρέλα, ότι στην πραγματικότητα αυτά τα οποία εξήγηλε είναι πολύ λίγα, πολύ αργά, too little, too late. Και μάλιστα ότι υπάρχει υποστηρίζει ένα πρότυπο, ας πούμε, της οικονομικής ανάπτυξης και της διανομής των εισοδημάτων, το οποίο αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής μάλλον δεν έχει βγάλει πουθενά. Μάλιστα υπήρξε και ιδιαίτερη κριτική, για παράδειγμα, από την πλευρά της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που μίλησαν για ψίχουλα τα οποία δόθηκαν και για ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο δεν βγάζει πουθενά. Από την πλευρά το Πασόκ, πιο αιχμηρό ακόμα θα λέγαμε.
2: Κάνουμε καμία φωτογραφία όσο μας δίνει
0: και το ρεπορτάζ ο Νίκος. Και από το Πασόκ έτσι, μια πολύ αιχμηρή κριτική και έτσι κι αλλιώς και τα δύο κόμματα σήμερα, οι επικεφαλής τους, όχι σήμερα, αυτή την εβδομάδα, είναι η δικιά τους εβδομάδα.
2: Λοιπόν, για να δούμε μερικές φωτογραφίες, αν θέλετε full screen, για να τις δούμε από κοντά και να κάνουμε κάποια χαρακτηριστικά. Βλέπετε, εδώ είναι προσερχόμενοι το Σάββατο το βράδυ για να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού. Τάκης Θεοδωρικάκος και ο κύριος Παπασταύρου, πίσω η κυρία Αγαπηδάκη. Ήταν όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν έλειπε κανείς.
3: Η κυρία Κεφαλογιάννη, με ποιον εδώ?
2: Η κυρία Κεφαλογιάννη δεν μπορώ να διακρίνω. Ναι. Η κυρία Μενδώνη. Ήταν και ο κύριος Ζανδίας, γιατί ακούστηκαν διάφορα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ο κύριος Κερακάκης, κεντρικό πρόσωπο, με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Λιβάνιο. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει διάθεση. Η κυρία Ζαχαράκη με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Βλέπετε ότι το κλίμα δεν ήταν κλίμα πανηγυρικό. Εδώ ο κύριος Κέρτσος, εκ των στενότερων συνεργατών του Πρωθυπουργού, η κυρία Αγαπηδάκη, υποψήφια στο δυτικό τομέα του Λεκανοπεδίου της Αττικής, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θα τον έχετε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Ήταν όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Εδώ βλέπουμε την άφιξη του. Δεν μπορώ να δω. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, εδώ προσερχόμενος στο Βελίδι. Ο κύριος Κυρανάκης.
3: Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος μιλούσε με όλους για όλα, για όλοι πάνω του.
2: Η κυρία Κεραμέως από το ΑΜΟΝΑ, κυβερνητικά στελέχη που έσκασαν ένα μηδίαμα χαμογέλου. Εδώ ο κ. Μαρκόπουλος με τον κύριο Παπαστεργίου, τον υπουργό. Αυτή ήταν η εικόνα που είδαμε. Δεν υπήρχε πανηγυρικό κλίμα. Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Είναι η 11η φορά που ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, 8ος Πρωθυπουργός. Ναι. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Ξοχοίδη. Ο κύριος Τζιτζικώστας, ο οποίος επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη, ακούγεται ότι θα ξαναμπεί στη μάχη με πολιτική, επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Καλά αυτά. Το θέμα είναι τι είπε, το θέμα είναι τι έδωσε και το θέμα είναι ποιοι ικανοποιήθηκαν από αυτά που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Πάμε στους καλεσμένους μας λοιπόν, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα ερωτήματα και να τα αναλύσουμε στον κόσμο συνολικά. Ο Θεόδωρος Κρίντας, γνωστός οικονομολόγος, είναι εδώ. Κύριε Κρίντα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Βλέπουμε τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Ο κύριος Δαμίγος. Κύριε Δαμίγο, καλή σας μέρα. Δεν είστε κοντά μας, είστε στη Θεσσαλονίκη ακόμα, γιατί ήσασταν...
6: Ακριβώς. Καλή σας μέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Γιατί παρακολουθήσατε από κοντά και οι δύο. Νομίζω, κύριε Κρίντα, και εσείς Θεσσαλονίκη, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο εργατολόγος μας, ο κύριος Γιάννης Μαυρονάς. Κύριε Μαυρονά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ανάλυση για το πώς θα εφαρμοστούν. Από πού θες να ξεκινήσουμε, με τις κάρτες μας?
1: Πάμε να δούμε τις κάρτες μας για να μας βοηθήσουν και οι καλεσμένοι μας και να μας πούνε και εκείνοι πώς τα βλέπουν. Βοηθήστε μας λίγο, δώστε μας λοιπόν την πρώτη κάρτα να δούμε για τα τεκμήρια.
3: Ποιοι κερδίζουν και ποιες είναι οι εξελίξεις? Μείωση επιβάρηση για επαγγελματίες. Τέλος στην προσάυξη του τζίρου και στην προσάυξη λόγω μισθοδοσίας, έτσι. Και βλέπουμε ότι οι ωφελημένοι θα είναι πάνω από 155.000. Επίσης, στο θέμα των τεκμηρίων, για τις επιχειρήσεις μιλάμε, πάνω από 15 ετών με 5 εργαζομένους, το όφελος θα είναι περί τις 105.000 ευρώ με 2.500 ευρώ το χρόνο να το κερδίζουν. Και πάμε και στο επόμενο. Η μείωση των τεκμηρίων κατά 50%, αυτό θέλω να μας το κάνετε λίγο πιο λιανά, οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. Κύριε Κρίντα, ξεκινάμε από εσάς για να πάρουμε αντίδραση μετά και από τον κύριο Δαμίγο.
7: Τα μέτρα έχουν χαρακτηριστικά κυρίως βραχυπρόθεσμα, ορισμένα όμως, όπως το τελευταίο, της μείωσης των τεκμηρίων, όπως το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας, έχουν και ένα αποτύπωμα ανταγωνιστικότητας, που για εμάς τους οικονομολόγους είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό είναι που θα οδηγήσει την οικονομία πραγματικά στην επόμενη μέρα. Είναι συνηθισμένο να βλέπουμε τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να έχουν ένα άμεσο αποτύπωμα, αν θέλετε, για τους πολίτες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε εδώ και την αναφορά στον κουμπαρά της νέας γενιάς.
1: Να μείνουμε λίγο εδώ για να μας πείτε και τι λέει και η αγορά. Να μείνουμε λίγο στα τεκμήρια, μην πάμε στον κουμπαρά.
3: Θα πάμε
1: σε λίγο. Υπάρχει ικανοποίηση?
7: Κοιτάξτε, η αγορά η ελληνική, όπως ξέρετε, δεν ικανοποιείται με τίποτα. Οπότε δεν υπάρχει ικανοποίηση και μεγάλη χαρά.
8: Ναι, με δεδομένα τα δημοσιονομικά όρια που έχει η χώρα.
7: Ακριβώς.
8: Περιμένατε αυτά, θέλατε κάτι καλύτερο, ποια είναι η άποψη?
7: Σε προσωπικό επίπεδο θα έλεγα ότι περίμενα κάτι λιγότερο.
1: Κάτι λιγότερο.
0: Το ζήτημα όμως εδώ είναι το εξής, και υπάρχει μια κριτική, γιατί δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε και στους υπόλοιπους.
3: Ναι, στον κύριο Δαμίγο πάμε τώρα.
0: Ναι, στον κύριο Δαμίγο, για παράδειγμα. Διαβάζω εδώ και το χρονοδιάγραμμα όσων. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών των μέτρων και για παράδειγμα για τη μείωση του φόρου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες ή τη μείωση των τεκμηρίων κτλ. Αυτά θα αρχίσουν να μετράνε από Μάρτιο έως Ιούλιο, δηλαδή εκεί θα αρχίσουν να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι ένα ικανοποιητικό, ας πούμε, χρονικό περιθώριο, ένας χρονικός ορίζοντας που μπορεί να ικανοποιήσει και τον κλάδο σας?
3: Μιλάτε, κύριε Δαμίγο.
6: Δυστυχώς τα μέτρα δεν είναι ικανοποιητικά. Τα μέτρα αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε μέτρα τα οποία έχουν άμεση εφαρμογή και άμεση ρευστότητα έτσι όπως το περιμέναμε.
1: Και βεβαίως, κύριε Δαμίγο, πρέπει να μάθουμε και ποιοι είναι οι συνεπείς για τους οποίους θα ισχύσουν τα μέτρα. Δηλαδή πρέπει να εξειδικευθεί και αυτό.
6: Θέλουμε τις εξειδικεύσεις να ακούσουμε σήμερα, γι' αυτό είμαστε και άλλωστε εδώ. Συνεχίζουμε να ακούσουμε τις εξειδικεύσεις του Πρωθυπουργού. Οπότε εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε άποψη. Τώρα, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ θετικό. Ό,τι δίνεται βέβαια είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά το καταργούνται το τέλος επιδιδεύματος σε όλη την Ελλάδα. Σταδιακά και στην Αθήνα.
1: Στην Αττική Γεωργία.
3: Μην με έχεις φάει με αυτό. Από το πρωί.
1: Είναι στην Αττική όλοι. Γιατί στην Αττική όχι, δηλαδή, και σε όλη την υπόλοιπη χώρα?
6: Άμα μπορέσετε να μου το εξηγήσετε κι εσείς.
7: Γιατί είναι πολύ.
6: Θα το καταλάβω.
1: Γιατί είναι πολύ. Έχουν και εκείνοι όμως ανάγκη, κύριε Κρίντα, και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς.
6: Δημιουργούμε επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων.
1: Βέβαια.
6: Δηλαδή, μία επιχείρηση που.
8: Αυτή είναι η λογική. Να αποκεντρωθούν οι επιχειρήσεις, υποτίθεται. Η λογική των ανακοινώσεων είναι αυτή.
3: Περίμενε, δεν είναι αυτό σωστό.
1: Συγγνώμη, πώς
3: βιοτέχνης Αθήνας θα γίνει δηλαδή και επαγγελματίας?
1: Βέβαια.
8: Εμείς λέμε ποια είναι η λογική των μέτρων.
6: Η λογική των μέτρων από κεντρό να κλείσουμε τις επιχειρήσεις της Αττικής για να βγουν έξω. Να μην αντέχουν μέσα. Θα μου πείτε το τέλος επιδιδεύματος δεν είναι μεγάλο ποσό. Αλλά για τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση.
8: Εγώ περίμενα για τη μικρή μείωση της προκαταβολής να διαμαρτυρηθείτε, που είναι μόλις 5%.
0: Και είναι και εκτείνεται σε βάθος τετραετίας.
8: Περισσότερο δηλαδή από.
6: Δεν φτάσαμε σε αυτό, είναι το επόμενο.
9: Ελάτε.
6: Όπως είπε προηγουμένως ο κ. Παπαγιάννης, η μείωση της προκαταβολής. Αυτό είναι ένας μνημονιακός φόρος που πρέπει να φύγει. Τι θα πει, πώς θα ξέρω εγώ. Τι θα κάνει η επιχείρησή μου του χρόνου και του αντίχρονου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
9: Έχει πει ότι θα το καταργήσει, αλλά σε βάθος
8: τώρα μόνο τετραετία. Συγγνώμη,
1: από το 55 στο 50%, το οποίο θα το δει του χρόνου. Γιατί φτιάχνει το 28.
6: Αν καταργηθεί σε 3-4 χρόνια, εδώ μιλάμε ότι η αγορά χρειάζεται άμεση ρευστότητα.
1: Και πάλι δεν δίνεις ρευστότητα στους μικρομεσαίους που την έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί καταρχάς δεν ξέρουν αν και την επόμενη χρονιά θα έχουν αυτό το εισόδημα.
6: Ακριβώς, και φυσικά δεν ακούσαμε πολλά που περιμέναμε. Εγώ θα έλεγα ότι...
8: Όπως τι περιμένατε, για πείτε μας.
6: Θα σας πω, εγώ πρέπει να πω...
9: Πήγε να πει το θετικό και τον έκοψε τον άνθρωπο. Ας να ακούσουμε το θετικό.
6: Το θετικό που ακούσαμε και θεωρούμε ότι θα δώσει μία ανάσα στην αγορά είναι το 1,5 δις που θα πέσει στο ταμείο από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τις μικροπιστώσεις για τους επαγγελματίες. Είναι πολύ θετικό. Δεν είμαστε μηδενιστές. Ακούμε τα πάντα και προσπαθούμε για τα πάντα.
9: Κύριε Κλίντα, θα επιστρέψουμε σε εσάς να ακούσουμε και τον κύριο Μαυρονά. Κύριε Μαυρονά, δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεκνοι συντάξεις, εδώ είναι το δικό σας το σημείο. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς μας είπε ο Πρωθυπουργός.
10: Ναι. Πρώτα απ' όλα, το πιο βασικό είναι το επίδομα των 400 ευρώ. Έτσι, από τα 300 ευρώ πηγαίνουμε στα 400 και αντί να έχουμε μία διεύρυνση των δικαιούχων ηλικιακά προς τα κάτω, παραμένει το ηλικιακό όριο των 65 ευρώ, αλλά καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που είχαμε μέχρι πέρσι. Άρα, επιλέγονται αυτοί οι οποίοι έχουν μία ηλικία μεγαλύτερη, ορθώς κατά την άποψή μου, και λαμβάνουν αυτήν την ενίσχυση το Νοέμβρη.
1: Και αυτός βγήκε στα 62, όλοι. Γιατί κύριε Μαυρονά να μην πάρει το 400, συγγνώμη.
0: Αυτός
1: που βγήκε στα 58, γιατί τον ανάγκασε το κράτος ο δημόσιος υπάλληλος, για παράδειγμα, ή ο στρατιωτικός, και γιατί όχι.
0: Οι άνθρωποι των σωμάτων
1: ασφαλείας. Που είναι 58, 59, 60 ετών. Αυτοί γιατί να εξαιρεθούν. Τους οποίους τους ανάγκασε το κράτος.
9: Ελάτε, κύριε Μαυρονά, να δούμε τη λογική.
10: Όχι, εγώ είπα ότι έγινε μια επιλογή. Αντί να διευρυνθεί, να κρατηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια και να πούν ότι δεν το παίρνετε όλοι αν έχετε ένα μεγαλύτερο εισόδημα και να κατέβουν οι ηλικίες, είπε, κρατάμε την ηλικία και το δίνουμε σε όλους τους μεγαλύτερους ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Θα κριθεί αυτό. Εγώ τον μηχανισμό, τον μηχανισμό έτσι αποτυπώνω.
9: Ναι.
1: Σίγουρα, που περιμέναμε όμως, και περισσότερα εκεί πέρα βεβαίως να πούμε σε αυτό το επίδομα. Λέγαμε ότι θα φτάσει 450 στο ύψος της εθνικής σύνταξης.
0: Και τελικά δόθηκε 460.
9: Δεν μας είχε καθαρά.
0: 400 στην εθνική σύνταξη.
8: Εγώ δεν μιλούσα για καθαρά όμως.
0: Όχι, εντάξει, στην εθνική σύνταξη ήταν.
8: Εδώ είναι 400 καθαρά.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Γενικώς, αυτοί οι οποίοι δεν ακούνε ποτέ τίποτα, να πούμε την αλήθεια τώρα, είναι οι μισθωτοί. Δηλαδή, πάντα περιμένουν οι μισθωτοί μήπως θα δουν κάποια μείωση στη φορολογία τους και ή στις ασφαλιστικές τους εισφορές και τελικά δεν βλέπουν τίποτα. Είδατε κάτι εσείς το οποίο νομίζετε ότι θα έχει την εξής.
10: Αν ακούμε για αύξηση, ακούστε, να σας πω κάτι. Εγώ έχω μία, όχι διαφωνία σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι η κάθε ομάδα έχει τα δικά της παράπονα. Για παράδειγμα, για τα τεκμήρια, εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούμε λάθος και επί της αρχής να συνδέονται με το κατώτατο μισθό. Γιατί συγκρίνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Δεν μπορεί να συνδέσει το κατώτατο μισθό, δηλαδή κάτι που αφορά τον μισθωτό, με το τεκμήριο του ελεύθερου επαγγελματία. Οι μισθωτοί, λοιπόν, αυτό που άκουσαν, δεν θα κρίνω εγώ αν είναι ικανοποιητικό και θα μπορώ να το πω και έτσι ότι δεν είναι ικανοποιητικό σε αυτό το καθεστώς ακρίβειας. Είναι η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού προς τα 1.000 ευρώ το 2028.
8: Ναι, πρώτη
10: επαναλαμβάνω.
8: Ενισχύθηκαν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εκτός από τους συνταξιούχους, ενισχύθηκαν σημαντικά οι δημόσιοι υπάλληλοι.
10: Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δύο παροχές με βάση αυτά. Πρώτα απ' όλα ακολουθούν και αυτοί τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Ναι. Το γνωρίζουμε από πέρσι έτσι. Οπότε θα βλέπουν μια αύξηση της τάξης κατά χρόνο των 40 ευρώ μεσοσταθμικά. Έχουμε το επίδομα Χριστουγέννων, όπως λέμε, των 500 ευρώ. Μεικτά.
1: Μεικτά όμως.
10: Τι σημαίνει μεικτά? Μεικτά, δεν είναι αυτό το ποσό.
0: Και μην ανεβαίνουν για κανένα κλιμάκι και μετά πέφτει και άλλη φορολογία πάνω στο κεφάλι του. Αυτά.
10: Να, όχι, να, όχι. Εξηγήσω, να εξηγήσω κάτι σε αυτό. Τι σημαίνει...
7: Φαίνεται πως όχι.
10: Τι σημαίνει μεικτά?
0: Για να μην γίνει αυτό, πρέπει να πει ότι θα πρέπει να είναι αφορολόγητο και να εξαιρούνται από το φορολογικό εισόδημα.
8: Κύριε Κλίντα, ακούμε και τον κύριο Μαύρο να βάζει ορισμένες διαστάσεις. Κανένας δεν έχει μείνει τελικά ικανοποιημένος. Και ο κύριος Δαμίγος, ναι μεν αλλά. Και ο κύριος Μαυρονάς, ναι μεν αλλά. Κανένας. Και λέει, μοίρασε 2,2 δισεκατομμύρια.
7: Σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Προσπάθησε να διαχειριστεί θέματα ρευστότητος για τις επιχειρήσεις με την υποκαταβολή φόρου, για παράδειγμα. Αλλά 5% το χρόνο, οπότε θα το δούμε σταδιακά να εμφανίζεται. Θέματα κόστους, με τη διαχείριση του κόστους ενέργειας, τουλάχιστον για αρκετές επιχειρήσεις θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και το φορολογικό βάρος, με θέματα του τέλους επιτιδεύματος και ούτω καθεξής. Εκεί πήγαινε το περίμενα λιγότερα που είπα προηγουμένως. Δηλαδή δεν περίμενα να πιάσει το σύνολο της οικονομίας. Ένα θέμα εδώ που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι στην Ελλάδα κάνουμε πολλά για το άμεσο, για το αύριο μεθαύριο.
8: Βέβαια, σε αυτά απαντάει ο Μητσοτάκης και λέει το εξής. Εγώ σου δώσα αυτά φέτος. Σου είχα δώσει άλλα όμως πέρσι. Και άλλα πρόπερσι. Και άλλα πριν από 4 χρόνια. Δηλαδή στην 7 ετία. Σου έχω δώσει αρκετά πράγματα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
8: Άλλη μια λέξη από τον κύριο Δαμίγο. Ελάτε, κύριο Δαμίγο, τι λέτε.
6: Οι επιχειρήσεις πέρυσι και πρόπερσι δεν πήρανε τίποτα, αν θυμόμαστε καλά. Δεν ξέρω.
8: Όχι, δεν πήρανε, δεν πήρανε τίποτα.
0: Αλλά υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο και για τον οποίο μάλιστα υπάρχει κριτική από την αντιπολίτευση προς τον Πρωθυπουργό, ότι δεν είπε σχεδόν τίποτα. Που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Όλα αυτά μπορούν να αντισταθμίσουν την ακρίβεια. Γιατί
8: ροκανίζει τα εισοδήματα η ακρίβεια.
0: Και μάλιστα αν ξεκινήσουν και τα δουν την επόμενη χρονιά, μέχρι τότε θα φύγουν και γλίστρισα. Με τα καύσιμα, το τράφιμο κτλ.
7: Ωραία. Δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι όλα αυτά θα σοκάρω, αλλά είναι αλήθεια. Μπορεί να ενισχύσουν την ακρίβεια. Αφού αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, έχουμε περισσότερα προς τα εκεί. Και δεύτερον, να πάμε πολύ σημαντικά σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Λοιπόν, δεν ακούσαμε τίποτα.
8: Οι πρώτες αντιδράσεις είναι αυτές από τον Θεόδωρο Κρίντα, τον Κωνσταντίνο Δαμίγο και τον Γιάννη Μαυρονά, με την ανάλυση την οποία κάνανε από όλες τις πλευρές της αγοράς. Θα έχουμε και αμέσως μετά περισσότερη εξειδίκευση. Αγαπητοί
11: συνάδελφοι, διαμαρτύρονται. Γιατί δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση για μείωση της φορολογίας.
8: Λοιπόν, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας σε όλους.
1: Καλή
8: άφηξη στην Αθήνα, κύριε Δαμίγο.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
8: Να είστε καλά. Γιάννη Βαγιάννη, λοιπόν, αύριο τα σπουδαία.
0: Βεβαίως.
8: Να είμαστε καλά. Μας ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη και Θεοδώρα Απότα. Έχει μια είδηση τελευταία στιγμή. Έλα, Θεοδώρα.
1: Θεοδώρα, μας ακούς?
12: Σας ακούω. Καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα.
12: Είχαμε ένα περιστατικό στη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε τον εντοπισμό μιας ανηλικής η οποία βρέθηκε πεσμένη στο έδαφος στην περιοχή του Βαρδάρη στην Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα. Επικρατεί μυστήριο γύρω από αυτήν την υπόθεση. Η ανήλικη δήλωσε ότι είναι 13 ετών και εντοπίστηκε τα ξημερώματα χωρίς να γνωρίζουν οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής τι ακριβώς έχει συμβεί. Γίνονται έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε το κορίτσι σε αυτήν την κατάσταση. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις. Οι πρώτες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να ήταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου με δύο ακόμη άτομα τα οποία αναζητούνται. Όταν έγιναν αντιληπτοί, οι δύο φαίνεται ότι κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά η ανήλικη ενδεχομένως να έπεσε από το ξενοδοχείο, αλλά τίποτα δεν θεωρείται μέχρι στιγμής δεδομένο. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Όλα όσα σας μεταδίδω είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή αν κάτι άλλο θα προκύψει στη συνέχεια.
8: Είναι σοβαρή υπόθεση όταν μας λες ότι βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο με άλλα δύο άτομα τα οποία διέφυγαν μετά από την πτώση του κοριτσιού. Σε πολύ λίγο νομίζω ότι η αστυνομία θα δώσει περισσότερες πληροφορίες από τις έρευνες που διεξάγει. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημερώνεις βεβαίως αν έχεις την εξέλιξη αυτή. Έτσι, λοιπόν.
1: Λοιπόν, και σε πολύ λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, θα είναι εδώ δίπλα μας. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται.
8: Για δείξτε μας λίγο, σας παρακαλώ, που βρισκόμαστε στο ύψος της μεταμόρφωσης. Είμαστε καλά, όπως
9: πηγαίνει αρκετά καλά με ένα
1: καλά,
9: ελαφρύ
1: αέρα. Αέρα. Ναι. Καλά, και ελαφρύ και δεν ελαφρύ. Το λες. Κοίτα πώς πηγαίνουν τα δέντρα και η κάμερα.
9: Μάλλον δεν είναι τόσο ελαφρύ όσο φαίνεται, γι' αυτό και έχει δώσει προειδοποίηση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για το θέμα των πυρκαγιών. Έτσι, είμαστε σε κίτρινο, πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές και κίτρινο σε άλλες περιοχές. Το νου μας δεν έχει λήξει το καλοκαίρι. Λοιπόν,
1: μας χτύπησε καμπανάκι νωρίτερα και ο κύριος Τσίγκας, να υπενθυμίσουμε. Έχουμε ακόμα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ένα εκρηκτικό μείγμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει και μια πυρκαγιά ακόμη φέτος το καλοκαίρι και δεν θέλουμε να έχουμε άλλα.
9: Λοιπόν, εμείς όπως έχουμε πει, τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Άδωνη Γεωργιάδη, ο Υπουργός Υγείας, υποσχεθήκαμε, είναι εδώ.
1: Καλημέρα.
9: Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ για να σχολιάσουμε τα όσα έγιναν μεταξύ άλλων και το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη.
9: Λίγα.
1: Αυτό καταλάβαμε. Λίγα ήταν αυτά που δώσατε.
13: Έχω ζήσει ως βουλευτής αντιπολίτευσης την εποχή του 2007-2008. Όταν τότε η κυβέρνηση Καραμαλή έδωνε αυξήσεις, αν θυμάμαι καλά, περίπου 50 ευρώ το μήνα στους συνταξιούχους. Και σε όλα τα κανάλια λέγανε την επόμενη μέρα, ούτε για ένα γιαούρτι την ημέρα δεν φτάνει. Τα θυμάστε? Είστε μικροί, εσείς μπορεί να μην τα θυμάστε.
1: Μικρή εγώ.
13: Και ο Υποφάτη θα θυμάται σίγουρα.
9: Θα θυμάμαι.
1: Ναι.
13: Αυτή η νοοτροπία των καναλιών και των κομμάτων. Mm. Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πώς θα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο.
1: Ναι.
13: Μας οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% της σύνταξής τους.
1: Άρα να μην ασκούμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
13: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν, όλες, μηδεμίας εξαιρουμένης, κόβουν, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, θα δεις, κάτω τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
1: Εμείς
13: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
1: Εμείς
13: όλοι, όλοι, όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι κυριότεροι.
1: Εμείς.
13: Ή εσύ, ποιος άλλος.
1: Να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
13: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
1: Έχει το Μητσοτάκη,
13: σου μειώνει τους φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
1: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
13: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Μην πω τη λέξη που ήρθα να πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
9: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
13: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
13: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
1: Άρα ήταν όλα καλά το Σαββατοκύριακο.
13: Όχι, δεν ρωτάω. Είχαμε ένα αεροπλάνο που έπεσε.
1: Δύο πιλότοι που πέθαναν. Άρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
13: Πάρα πολύ, πολύ κακό ήταν αυτό. Πάρα πολύ κακό.
1: Οι συνταξιούχοι που λένε εμείς που είμαστε 63 χρονών γιατί δεν πάρουμε το τραπεζάρι.
13: Συνταξιούχοι είχαν 50% μείωση Παπανδρέου. Προσωπική διαφορά επί Κατρούγκαλου. Αυξήσεις επί Μητσοτάκη. Κατάρρευση προσωπικής διαφοράς και άκρατο επίδομα. Ποιος είναι καλύτερος? Πείτε μου εσείς, παιδιά. Πείτε μου εσείς που βγάζετε κριτική, ποιος είναι καλύτερος?
1: Άρα να μην ασκούμε κριτική. Τα
13: ξαναλέω.
1: Όλη η κυβέρνηση.
13: Συνταξιούχοι μου είπατε.
1: Άρα
13: Παπανδρέου, μείον 50%. Κατρούγκαλος, προσωπική διαφορά. Μητσοτάκης, αύξηση τάξης, κατάρρευση προσωπικής διαφοράς και έκτακτο επίδομα. Ποιο προτιμάτε?
9: Ναστε.
13: Ποιο προτιμάτε, ρε παιδιά, καταλάβω.
1: Κάτι είναι καλύτερο από το άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι το τέλειο.
13: Ρε παιδιά, δεν συνεννοούμαστε. Το τέλειο δεν υπάρχει, ζωή, δεν είμαι το τέλειο. Το ιδανικό δεν υπάρχει. Το ιδανικό στη φαντασία του καθενός.
1: Ναι, αλλά όταν δίνουμε στους 65 μισό λεπτό, ένα 400, γιατί μας ψέγει ο κύριος Γεωργιάδης εδώ ότι εμείς είμαστε μέσα στη μύρλα. Αλλά κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στη μύρλα θα είμαι. Γιατί το 400 στο συνταξιούχο, στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
13: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
1: Άρα ζούμε σε άλλη
13: γιατί
1: χώρα.
13: Έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος,
1: ναι,
13: πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα άλλο την πρώτη εβδομάδα του μήνα, την τελευταία.
1: Και τι δεν θα φάμε. Απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
13: Για να ψωνίζουμε, πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι.
9: Δεν μπορούμε να το πιο απλά.
1: Αφήνουμε κάτι άλλο, κύριε Γεωργιάδη.
13: Άρα από κάπου τα βρίσκουμε.
1: Τα εστιατόρια, για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο τους.
13: Τα εστιατόρια έχουν μείωση στο τζίρο τους. Σε ποια χώρα?
1: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
9: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος λέμε πάλι.
13: Πάτε στο Google.
9: Να πάρουμε. Από
13: τα Google, τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
9: Βεβαίως. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
13: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ
9: μάρκετ. Βεβαίως.
1: Στα σούπερ μάρκετ και έχει πτώσει στην εστίαση.
9: Βεβαίως.
1: Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
9: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε? Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα.
13: Ένα λεπτό μας πείτε ότι τσάντι την πέθω που λες.
9: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ.
13: Κάτσε μας πει το chat και πες λοιπόν.
9: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει?
13: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόριο του 26 με 25.
9: Ωραία.
13: Σκέφτεται είναι το άνθρωπο.
9: Σκέφτεται. Αργεί λίγα και το chat. Έχει την πληρωμένη έκδοση ή έχει την άπειρη?
1: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
13: Τι είπατε?
1: Έχετε πληρώσει, έχετε το plus.
13: Φυσικά έχω το plus. Τι είπατε, τυχαίοι. Βγήκε το έξω που είναι καταπληκτικό.
1: Άρα είστε του chat ή του κλοντ?
13: Ε?
1: Του chat ή του κλοντ?
9: Στο chat είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, τι λέει, μισό.
13: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε εδώ.
1: Αφού σας τα λέμε.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα.
13: Δεν κάνει λάθος το τσάτ, δεν κάνει λάθος.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αφήστε την εστίαση. Αφήστε την εστίαση. Την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Σε οικονομικούς συντάκτες.
13: Πρώτη για τζίρο χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό.
9: Δεν πειράζει, αφήστε
13: αυτό. Να έχει βρει τον πληθωρισμό.
9: Ελάτε να δούμε. Υπήρχε κάποιο έρμο εμβληματικό μέτρο που να πεις πατάω πάνω σε αυτό και πάω σε εκλογές? Δεν το ακούσαμε. Πραγματικά δεν το ακούσαμε. Γι' αυτό λέει η Αλεξάνδρα, λίγα σε πολλούς.
13: Πάμε.
9: Ναι.
13: Το πιο εμβληματικό μέτρο από όλα για να μιλάμε σοβαρά είναι ότι σε μια Ευρώπη και κόσμο που ταλανίζεται, η Ελλάδα εξακολουθεί να πηγαίνει καλά. Το να έχουμε ηρεμία και να πηγαίνουμε καλά, από μόνο του για μένα είναι αρκετά εμβληματικό. Δηλαδή έχουμε πάυσει στην Ελλάδα να έχουμε ξανά την λογική μας και να καταλαβαίνουμε ότι να πηγαίνεις καλά ούτε δεδομένο είναι, ούτε αυτονόητο. Ένα λάθος να κάνεις δημοσιονομικά και από εκεί που λες πάω να δώσω, πρέπει να αρχίσεις να λες πάω να κόψω. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα το εμβληματικό για μένα είναι ότι η χώρα πηγαίνει καλά. Αυτό είναι το εμβληματικό. Και η επιλογή σε εκλογές του 27 θα είναι από το αν θέλουμε η χώρα να εξακολουθήσει να πηγαίνει καλά ή όχι.
1: Επέλεξε, για να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα οικονομικά, επέλεξε πολιτικό αντίπαλο σε αυτή τη ΔΕΘ, επειδή πηγαίνουμε και στις εκλογές την άνοιξη του 27, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούσαμε πάρα πολλές φορές να αναφέρεται κατά του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, μίλησε και για ένα αποτυχημένο rebranding.
13: Όχι, πάρα πολλές φορές.
1: Πώς, μίλησε για το αποτυχημένο.
13: Ο Μητσοτάκης μείνει μία ώρα και στην αντιπολίτευση αναφέρεται το τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Το αφιέρωσε και τραγούδι.
13: Όχι, εντάξει, το τελευταίο πεντάλεπτο μίλησε για την αντιπολίτευση. Ίσα-ίσα, ο άνθρωπος μίλησε για το όραμα της επόμενης τετραετίας, για το ποια μετά θα δώσει τον καθένα, για το πώς θα λειτουργήσει το κράτος μας, το ποιο θα είναι το όραμα του 2030. Το τελευταίο παντάλεπτο είπε και κάτι για τον Αλέξη. Μην
1: τραβάμε. Όχι και κάτι. Το αφιέρωσε τραγούδι, αναφέρθηκε στο rebranding, αναφέρθηκε αρκετές φορές.
13: Δεν υπάρχει.
1: Πολύ περισσότερες φορές από ό,τι στον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Μα δεν υπάρχει rebranding.
1: Δεν υπάρχει.
13: Προφανώς δεν υπάρχει. Ο Αλέξης του 2026 είπε όσα είχε πει το 2015. Εγώ δεν έκανα τέτοια φορά.
1: Και αυτή η άνοδος
13: πάλι, πάλι κουβέντα να ανοίξουμε τις θηρίδες, πάλι κουβέντα να πάρουμε τους υπερπλουσίους, πάλι να μας πει ποιοι είναι υπερπλούσιοι. Τα ίδια. Ποια διαφορά έχει από τον παρελθόν?
9: Ναι, εντάξει, αυτά τα θέματα στελέχη. Δεν τα είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Πώς δεν είπε? Όταν είπε το φόρο το 1%, μας εξήγησε ποιο είναι αυτό το 1%. Όχι. Είπε, θα μας το εξηγήσει.
9: Το πατριωτικό φόρο.
13: Θα μας το εξηγήσει.
9: Ναι, ωραία. Ναι. Βλέπουμε όμως το εξής. Βλέπουμε ότι πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως επικεφαλής του πολιτικού σχήματος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγει αντίπαλο. Επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ λίγες αναφορές για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί? Δεν τον ενδιαφέρει το κίνητο στο Πασόκ?
13: Δεν λέω ότι έκανε ο Μητσοτάκης, λέω τη γνώμη μου.
9: Ναι.
13: Το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης είναι ο μεγάλος ασθενής. Δεν τραβάει. Επειδή δεν τραβάει, εμφανίστηκε ο Τσίπρας. Το ότι δεν τραβάει το Πασόκ δημιουργεί μια συνολική ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα. Δεν δημιουργεί εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Δεν δημιουργεί εναλλακτικό πόλο συγκυβέρνησης. Γενικά είναι σαν να μην υπάρχει ως υπαρών.
1: Υπάρχει για σας όμως ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο ανέφερε πολλές φορές. κατά τη διάρκεια.
13: Για την υγεία θα με ρωτήσετε τίποτα.
9: Πάμε στην υγεία, στην υγεία, θα πάμε στο τέλος. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο.
13: Έτσι μου λέτε κάθε φορά και μένω.
1: Όχι,
9: θα σα ρωτήσουμε.
1: Πάμε λίγο στον Αντώνη Σαμαρά. Επέλεξε να απαντήσει. Δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
13: Κανείς όμως δεν είπε «Δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς». Αυτό δεν είπε κανένας. Τώρα το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι δική του επιλογή.
1: Καλά
13: δεν
1: είπε κανείς, διαγράψαμε.
13: Δεν είπε κανείς «Δεν χωράει». Παιδιά, το. Πλέον, ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα βίντεο χθες και είπε πέντε πράγματα για την κυβέρνηση. Από αυτά που είπε για την κυβέρνηση, που είπε Τέμπη, διαφθορά, θείες αναθέσεις, πληθωρισμός, ακρίβεια. Αυτά είναι τα πέντε έξι πράγματα που είπε. Σωστά. Πολύ ωραία.
9: Δεν είπε πέντε, δεκαπέντε είπε, δεν σου πω.
13: Αυτά που θυμάμαι εγώ τα χοντρά. Ξαναλέω. Τέμπη, τα άκουσα. Διαφθορά, τα είπε. Ακρίβεια. Ξανακή πολιτική, ξέρω εγώ.
9: Εθνικά θέματα, βέβαια.
13: Ωραία. Τα είπε αυτά. Ωραία. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει αυτή την αντίληψη για την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωση με αυτή την κυβέρνηση. Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σεβασμό στον πρόεδρο. Αν έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το έβλεπες μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Ξεντοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει. Ο Ξεντοπούλου. Τέμπη. Διαφθορά, ακρίβεια. Θεσμοί, θα λέγει Ζωή Ξαρτοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν είναι σκληρό να την παρομοιάζετε τον Αντώνη Σαμαρά με την Ζωή
13: Ξαρτοπούλου. Εγώ δεν την παρομοιάζω. Λέω, βγάλε τον ήχο και την εικόνα. Και δε το γραπτά. Τη δήλωσή του. Γραπτά. Χωρίς να σου πούμε ποιος την έχει πει. Γραπτά. Τι διαφορά. Πείτε μου μια διαφορά, ρε παιδάκι μου. Τι είπα, κάτι διαφορετικό. Εσύ μπορεί να μην είναι κάτι διαφορετικό. Όχι.
9: Ήταν πάρα πολύ σκληρός απέναντί σας.
13: Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, παθεί το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κάνει λάθη το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στη Νέα Δημοκρατία. Ένα.

0: γίνεται. Άμα επιλέξει να είσαι πολιτικό αντίπαλο, πάμε σε πολιτική μάχη. Να κάνω. Λυπηρό είναι, εγώ δεν λέω ότι μου αρέσει, αλλά.
1: Βάζει ένα θέμα ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του. Μιλάει για κυβέρνηση ηττημένων, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει βάση του συντάγματος. Οι εντολές δίνονται στον πρώτο, στον δεύτερο και στον τρίτο και μπορεί ο δεύτερος και ο τρίτος.
0: Πάλι τα ίδια. Ντεζαβού λέγεται αυτό.
1: Πώς λέγεται?
0: Ντεζαβού.
1: Δηλαδή.
0: Το έχω ξαναζήσει.
1: Ναι, πού, πότε.
0: Το 23 πρώτη εκλογή του Μαΐου δεν μιλάγαμε την κυβέρνηση ηττημένων. Αυτά έλεγα τα κανάλια.
1: Υπήρχε ω σενάριο. Υπήρχε.
0: Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση ηττημένων στην Ελλάδα. Είναι αδύνατο να γίνει. Να το εξηγήσω. Μαθηματικά δεν μπορεί να γίνει. Για να γίνει κυβέρνηση ηττημένων πρέπει στην κυβέρνηση των ηττημένων, δηλαδή στην αντιπολίτευση, να συμμετέχει και το ΚΚΕ. Υπάρχει περίπτωση του ΚΚΕ να πάει να δώσει εμπιστοσύνη στον Τσίπρα να γίνει πρωθυπουργό στον Ανδρουλάκη ή στη ζωή? Όχι. Υπάρχουν να κάνουν κυβέρνηση μαζί ο Τσίπρα, η ζωή και ο Βελόπουλο? Όχι. Αυτά δεν βγαίνουν τα νούμερα, παιδιά. Τι συζητάμε πάλι. Κυβέρνηση χωρί το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει. Λόγω του πόνου. Τελεία. Γεια σα, τελειώσαμε.
2: Για να έχουμε κυβέρνηση.
0: Μην χάνετε χρόνο τη τηλεόραση, παιδιά, απλά μάλλον.
2: Εσύ
0: να γεμίζει το ελληνικό σα χρόνο. Δεν έχει νόημα αυτό.
1: Δεν το αναφέραμε εμεί. Απάντησε ο πρωθυπουργό.
2: Ρωτήθηκε
1: και απάντησε ο πρωθυπουργό.
2: Είναι μια συζήτηση που κάνουμε.
1: Και είπε καλή τύχη, άμα πάμε σε κάτι τέτοιο, καλή τύχη σου.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Όχι. Η Ελλάδα ή θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή θα έχει χάο και κυβερνησία. Τελεία. Δεν υπάρχει σημαίνει ελληνική κυβερνητική πρόταση. Όποιο δεν το λέει αυτό καθαρά στον κόσμο, του λέει ψέματα. Να. Δεν υφίσταται σήμερα συνθήκη οποιουδήποτε άλλου κυβερνητικού σχήματος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά. Με μαθηματικά το λέω.
2: Ωραία. Εκλογές.
0: Εκτός αν εσύ μου υποδείξετε δύο κόμματα που θέλουν να συνεργαστούν με την Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου.
2: Εκλογές καλά. Πότε θα γίνουν, θα μας πείτε.
0: Την άνοιξη του 24 με πρωθυπουργό.
2: Θα είστε αυτοδύναμοι.
0: Αυτό θα το αποφάσει ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν μπορώ να σου πω. Αν με ρωτάτε, μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Μπορούμε είναι η απάντηση. Ναι, μπορούμε. Άμαστε αυτοδύναμοι.
2: Πώς τώρα είσαστε.
0: Το αν θα είμαστε, θα απαντήσετε το κύριο Κρότημα. Τι να σου πω. Αυτά τα αποφάσισε το μεγάλο αφεντικό. Δεν θα πω εγώ στο κόμμα να σφίσει. Εγώ στο κόμμα θα πω τα δεδομένα. Τα δεδομένα πρέπει να λέγονται με ειλικρίνεια. Σήμερα δυνατότητα συγκυβέρνηση δεν υφίσταται. Για ποιο λόγο δεν υφίσταται? Το Πασόκ έχει ψηφίσει ότι δεν θα κάνει συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Άρα το Πασόκ αποκλείεται από κυβερνητικό εταίρο. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να κάνει συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ. Άρα χάνει τον μόνο πιθανό κυβερνητικό του εταίρο. Με οποιοδήποτε άλλο κόμμα κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει και κυβέρνηση χωρί Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει. Μας. Είναι κατανοητό όλο αυτό? Άρα τι κάνουμε χρόνο. Θα πάμε στην Κάλπη λοιπόν μια Κυριακή και αποφασίσουμε. Εγώ όμω θέλω να σου πω κάτι που πιστεύω πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Χθες τι έγινε στις εκλογές στο κρατήδιο αυτό της Γερμανίας.
2: Ναι.
0: Το 2000, αυτό καλά δεν μπαίνω τώρα σε ειδολογικά, αν θέλετε να μιλήσουμε ειδολογικά, ευχαριστώ, αλλά είναι άλλη κουβέντα. Πάμε σε αυτό που αφορά την Ελλάδα, τον ελληνικό λαό, την ελληνική οικονομία, τον ελληνικό τουρισμό, τις θέσεις εργασίας, την εξωτερική πολιτική. Αυτό μας αφορά όχι ειδολογικά, πρακτικά. Μπαίνει η Γερμανία σε πολιτική περιπέτεια από χθες.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Συμφωνούμε?
1: Έτσι θα γίνει.
0: Άρα η Γερμανία, δηλαδή η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης και ο μεγαλύτερος μας πελάτης σε τουρισμό, σε αγροτικά, σε βιομηχανικά προϊόντα κτλ. Ο μεγαλύτερος μας πελάτης είναι η Γερμανία, δεν το ξέρουν. Μπαίνει από χθες σε μεγάλη πολιτική περιπέτεια με άγνωστη χρονική κατάληξη. Συμφωνούμε? Μπορεί να πέσει ο Μέρτς σε λίγους μήνες, λένε το Δεκέμβριο, μάλλον θα φύγει κλπ. Πολύ ωραία. Το 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία. Είναι πρώτη με διαφορά η Λεπέν. Πολύ ωραία. Μπαίνει σε πολιτική περιπέτεια η Γαλλία? Μπαίνει. Άρα το 27 θα έχουμε την ατμομηχανή της Ευρώπης, που είναι ο άξονας Γερμανίας-Γαλλίας, σε πρωτοφανή πολιτική περιπέτεια που δεν έχουμε ζήσει από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε εδώ? Δηλαδή δεν έχουμε ζήσει τι θα είναι η Ευρώπη με τη Γερμανία και τη Γαλλία σε περιπέτεια και τι θα πει αυτό για τον τουρισμό μας, τι θα πει αυτό για το αν μπορούμε να δίνουμε συνταξιούς ή πρέπει να παίρνουμε. Δεν ξέρουμε αυτό. Άγνωστο. Συμφωνούμε εδώ? Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή που αυτό θα ζήσουμε στην Ευρώπη αναπόφευκτα, πηγαίνει το τρένο προς τα εκεί, είναι μια καλή στιγμή, μια καλή της Ευρώπης, το μηχανή τη λέγανε, ναι, ναι, τη Γαλλία. Λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή για να βάλει και την Ελλάδα σε πολιτική περιπέτεια? Άμα το θεωρείς καλή ιδέα, βάλει την.
1: Τώρα που είπατε για τρένο, και εσείς με το τρένο πήγατε, στην, το δοκιμάσατε στην...
2: Μετρό.
1: Ναι, μετρό, εντάξει, σειρμός. Το μετρό πήγατε στη Θεσσαλονίκη. Κάνατε και ένα σχετικό βιντεάκι το οποίο το βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι η εικόνα σας. Το χαρήκατε, έτσι. Κατεβήκατε κάτω.
0: Εγώ πλέον έχω.
1: Από ποιο σταθμό, κατά σε ποιο σταθμό πήγατε?
0: Κατεβήκαμε στο σταθμό Βενιζέλου.
1: Α, πήγατε στα αρχαία.
0: Και τα αρχαία. Και μετά

0: Φτάσαμε μέχρι τη Μίκρα, μέχρι το τέρμα της νέας γραμμής. Κοιτάξτε, εγώ έχω εντάξει πια, όταν πηγαίνω Θεσσαλονίκη, μπαίνω στο μετρό για βόλτα.
1: Ναι.
0: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι αξιοθέατο. Δηλαδή αξίζει να πάτε ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και να πάτε στο μετρό. Δηλαδή να πάτε στη Θεσσαλονίκη, να δείτε το Λευκό Πύργο, να δείτε τις κατές που θέλετε, να δείτε ξέρω, το μουσείο που θέλετε και να πάτε στο μετρό, γιατί αξίζει τον κόπο μας και δεν είναι αξιοθέατο. Ισχυρίζομαι ότι είναι το ωραιότερο μετρό που έχω δει στη ζωή μου.
1: Έτσι είναι. Ειδικά στη Βενιζέλου, εκεί πρέπει να πληρώνει εισιτήριο για μουσείο.
0: Στη Βενιζέλου πρέπει να πληρώνει εισιτήριο για μουσείο, βεβαίως. Και θέλω να υπενθυμίσω ειδικά για το σταθμό Βενιζέλου, γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Στο σταθμό Βενιζέλου κρίθηκε μια μεγάλη πολιτική και ιδεολογική μάχη. Αν θυμάστε, είχε συνασπιστεί όλη η συμμορία τη μιζέρια αριστερά Θεσσαλονίκη, όλη, να εμποδίσει να γίνει αυτό ο σταθμό εκεί πέρα.
1: Για να μην χαλάσουν. Τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ναι, γιατί όχι.
0: Επειδή μου συγκρούστηκαν δύο κόσμοι. Η πλευρά της κυβερνήσεως Μητσοτάκη με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που έλεγε ότι μπορούμε και να φτιάξουμε το μετρό και να συνδεθούμε τα αρχαία και μάθα να τα αναδείξουμε, η μία πλευρά. Και όλη η συμμορία της μιζέριας, των γκρινιάριδων, της μύρλας, της απαξίωσης, της στεναχώριας, μην πω τώρα άλλες λέξεις, που πήγαν από την άλλη. Αυτή η μάχη κρίθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μία ψήφο. Αν το ξέρετε, για μία ψήφο το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έδειξε την απόφαση της Μενδώνη. Μετά από 4-5 χρόνια, που είμαστε σε έναν υπέροχο σταθμό Βενιζέλου, όπου τα αρχεία έχουν διατηρηθεί, όπου έχουν αναδειχθεί, που εσείς είπατε προηγουμένως να πληρώνεις εισιτήριο για πάνω να βλέπεις το μουσείο. Ο κόσμος βλέπει αυτά τα αρχεία που δεν θα τα βλέπει ποτέ στη ζωή του αν δεν είχε γίνει σταθμό Βενιζέλου, γιατί στο μουσείο πάνε το 10ο, ενώ το μετρό περνάνε όλοι. Ποιος είχε δίκιο? Ο Μητσοτάκης είχε δίκιο, η Μενδώνη είχε δίκιο, η Νέα Δημοκρατία είχε δίκιο. Ποιοι είχαν άδικο? Η συμμορία της μιζέριας. Ποιοι θα συγκρουστούμε σε εκλογές του 27, η πλευρά που ήθελε το σταθμό Βενιζέλου και η πλευρά που ήθελε να το σταματήσει. Να. Αυτή η μάχη θα δοθεί πάλι.
2: Μάλιστα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
2: Πάμε λίγο και στη μάχη της υγείας, κύριε Γεωργιάδη. Μας ερχόντουσαν συνεχώς εδώ με τον Νίκο, το σχολιάζαμε καθημερινά στο κινητό μας. Όλες οι προληπτικές εξετάσεις χτυπούσαν ασταμάτητα. Τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα τι κάνουμε? Ποια είναι η επόμενη μέρα, τόσο για αυτά τα προγράμματα εξέτασης, πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά, γιατί μας υπενθυμίζουν και τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε, όσο και για τα έργα. Ανακαινίστηκαν αρκετά νοσοκομεία.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχα αναλάβει την ευθύνη όταν έγινε Υπουργός Υγείας να ανακαινήσω 80 νοσοκομεία. Τελικά τώρα που έληξε το Ταμείο και κάνουμε υπολογισμό, ανακαινήσαμε 93 και 13 παραπάνω. Και στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαμε δεσμευτεί και είχα αναλάβει την ευθύνη να ανακαινήσουμε 157 κέντρα υγείας και τώρα που έγινε ο τελικός λογαριασμός ανακαινήσαμε 170. Άρα πήγαμε όχι στο 100% του προγράμματος, αλλά και πάνω από το 100%. Το ίδιο έγινε και με τις πολιτικές εξετάσεις. Ο στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν να εξετάσουμε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Τελικά εξετάσαμε 6,7 εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα οι στόχοι του Υπουργείου Υγείας όπως τέθηκαν, εκπληρώθηκαν πάνω από το 100%. Τώρα, στο ερώτημά σας, το προλαμβάνω, έχει πολλές θετικές διαστάσεις. Η μία διάση εύκολη είναι ότι μετρήσαμε το σύνολο του ενεργού πληθυσμού για μία σειρά σοβαρών νοσημάτων, καρκίνο του μαστού για τις γυναίκες, καρκίνο του αχύλου της μήτρας, καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, έτσι. Τους μετρήσαμε όλους. Έχουμε πια μία βάση δεδομένων μεγάλη μέσα στο My Health App για το σύνολο του πληθυσμού μας. Δεύτερον, μάθαμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν κάνει ούτε μία φορά στη πολιτική εξέταση ότι το να κάνεις πολιτική εξέταση είναι καλό πράγμα. Τρίτον, βρήκαμε πολλούς ανθρώπους με παθολογικά ευρήματα, πάνω από 220.000 ανθρώπους, οι οποίοι μπήκαν σε θεραπεία. Και δεν θα είχαν μπει σε θεραπεία αν δεν είχαν κάνει το προλαμβάνω. Αλλάξαμε, λέει, όλο το μοντέλο της υγείας, όλη την αντίληψη για την υγεία. Ακριβώς επειδή αυτό ήταν καλό, πράγματι με τον Πρωθυπουργό βρήκαμε εθνικούς πόρους για να συνεχίσουμε τις βασικές μας εξετάσεις. Θα συνεχίσει σίγουρα το πρόγραμμα τα καρδιακά, θα συνεχίσει το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Χθες ανακοινώσαμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ ενός καινούργιου προγράμματος προλαμβάνω για να βρούμε τους ανθρώπους που πιθανόν πάσχουν και δεν το ξέρουν από καρκίνο του δέρματος, από μελάνωμα.
2: Α, πολύ σημαντικό.
1: Και ξεκινάμε ένα screening. Πάμε ξανά. Πότε θα ξεκινήσει αυτό?
0: Ξεκινάει από τώρα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή, η πρώτη μέρα χθες. Ξεκινάμε. Τι κάνουμε? Θα κάνουμε προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του δέρματος σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που εργάζονται στον ήλιο. Δηλαδή, ως αλλοίς. Πάμε με κινητές μονάδες αλλοίς και τους ελέγχουμε έναν για να δούμε αν τυχόν έχουν αλλοιώσεις στο δέρμα. ώστε να προλάβουμε τον καρκίνο του δέρματος. Γιατί, γιατί αν τον προλάβει στην αρχή, θεραπεύεται. Ενώ αν δεν τον προλάβει στην αρχή, δεν θεραπεύεται. Άρα πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα, να περάσουμε όλο τον πληθυσμό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, δεν μπορούσαμε να πάμε και να δώσετε και μια απάντηση, να στείλουμε ένα καινούργιο ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη, στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου. Στείλαμε ένα ασθενοφόρο και να δώσετε μια απάντηση. 30 ετών, με ένα εκατομμύριο, αν είναι δυνατόν, χιλιόμετρα.
2: Πότε
1: τα έκανε σε 30 χρόνια. Μπορεί να τα κάνει, γιατί το ασθενοφόρο ήταν μάχη. Δεν μπορούσαμε να στείλουμε ένα καινούργιο ασθενοφόρο. Και παραπονιούνται στη Δυτική Μάνη. Τι είναι, τι ιστορία είναι.
0: Να σας πω, ρε παιδιά, τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά? Εκεί είχαμε ένα καινούργιο ασθενοφόρο.
1: Ωραία.
0: Ολοκένουργιο καλό, μάλιστα. Δυστυχώς, δεν θέλω να πω τώρα πώς και γιατί, ο οδηγός το έριξε εκτός δρόμου και το ασθενοφόρο καταστράφηκε. Είχαμε δύο επιλογές. Να αφήνουμε την περιοχή ως καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας. Έδωσε εντολή και πήραμε από το γειτονικό κέντρο υγείας πράγματι αυτό το παλαιό ασθενοφόρο. Και ψάχνουμε τώρα από το ΕΚΑΒ να βρούμε ενδεχομένως ένα ασθενοφόρο που μας περισσεύει, να το πάμε στη Δυτική Μάνη. Τι θέλετε, να μην έχουν καθόλου ασθενοφόρο, αφού είχαν καινούργιο ασθενοφόρο και καταστράφηκε?
1: Ναι.
0: Ειλικρινά, καμιά φορά αισθάνομαι
1: εγώ το εξής,
0: ότι δεν μπορούμε στη χώρα μας να συνεννοηθούμε.
1: Μήπως δεν είναι λειτουργικό λόγω της παλαιότητάς του, εγώ αυτό ρωτάω.
0: Ναι, δεν είναι αυτό ιδανικό αυτό το ασθενοφόρο. Ήταν τελευταία επιλογή αυτό το ασθενοφόρο. Δεν θέλαμε να έχουμε αυτό το ασθενοφόρο. Το πήγαμε γιατί το καινούργιο, σας είπα, καταστράφηκε.
1: Μες.
0: Είχαμε την επιλογή να πάμε ασθενοφόρο ή να του αφήσουμε χωρίς ασθενοφόρο και να πηγαίνω έρχεται. Από τις
2: πάρτι. Αυτό ήταν στους δρόμους το ασθενοφόρο και το πήρατε από κάπου αλλού ή το είχατε αποσύρει?
0: Ήταν στο κέντρο υγείας το γειτονικό.
2: Άρα ήταν στο δρόμο αυτό το ασθενοφόρο.
0: Λειτουργεί το ασθενοφόρο. Δεν είναι, δεν λειτουργεί, απλώς είναι παλιό. Δεν είναι η πρώτη μας επιλογή.
2: Άρα θα επιστρέψει πίσω δηλαδή, στο άλλο κέντρο υγείας.
0: Όταν φτάσουμε να πάρουμε από το ΕΚΑΒ ένα καλύτερο ασθενοφόρο για να πάμε στη Δυτική Μάνη, γιατί το άλλο έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Θα πάρει πολλούς μήνες επισκευαστή.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Αμέσως η πρώτη συνέντευξη μετά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Και ας μας είπατε μίζερους και μύρλες.
0: Τώρα συγγνώμη να σας πω κάτι. Εγώ το λέω ειλικρινά. Οι δημοσιογράφοι έχετε ευθύνη για το που πηγαίνει η χώρα. Ένα κεφάλαιο είναι να πουλήσεις μιζέρια, γιατί αυτό πουλάς στην τηλεόραση. Όταν έχω κάνει δουλειά, το σέβομαι, το καταλαβαίνω. Αν δεν πουλήσεις μιζέρια, δεν θα κάνεις νούμερα, δεν θα έχεις τηλεθέαση. Σωστό, θα την πουλήσεις λίγο, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η φύση του λαού μας, τη γουστάρει τη μιζέρια, τρελαίνεται. Ένα άλλο κεφάλαιο να καταλάβεις, να το κάνεις λελογισμένα, γιατί ο γκρεμός είναι δίπλα.
2: Δεν πουλάμε, κύριε Γεωργιάδη. Αλήθεια, λέμε στους
1: πολίτες. Κύριε Γεωργιάδη, τα ακούμε τόσα χρόνια από τους πεσημιστές. Από τους πεσημιστές να τα ακούμε και από εσάς που είστε αισιόδοξοι.
0: Είμαι πολλά χρόνια. Στα κανάλια βγαίνω τώρα 25 χρόνια. Τα αντιλαμβάνω δουλειά πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, είσαι μικρή. Δεν με θυμάστε πόσο παλιά βγαίνω. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε στη διάλειμμα.
3: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
4: Πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
5: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
6: Χθες.
7: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Find the gun before somebody else gets shot.
9: You stay out of the way.
8: Price, drop it.
9: Price, look out. You're under arrest.
8: For what? Back off or I'll jump.
10: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
11: The Rookies.
12: Tell me it's not true. See you, right?
11: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
15: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
16: Harvey, it's over. We're letting you go.
17: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
18: Salute.
17: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
19: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
17: Fair enough, you win.
11: Η τελευταία ευκαιρία.
19: Meet me here tomorrow, will you?
17: You think that now, you wait till tomorrow.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κολλητές. Είμαστε φύση αισιόδοξοι άνθρωποι.
1: Τις έχει κολλήσει. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες πολλές σε φίλους που μας βλέπουν από το πρωί. Στο Λευτέρη το Μωυσιάδη που ξύπνησε 6 ώρα το πρωί να βάλει εμάς και να μας στέλνει τα μηνύματά του. Μας έχει βομβαρδίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη.
1: Στην παρέα του Ναφλίου την καλημέρα μας. Είστε καλά. Τι θέλεις.
0: Πες. Να πω μια καλημέρα στη θεία μου, καλέ. Στη θεία μου την Νίκη που μας βλέπει εδώ πέρα. Στέλνει μηνύματα. Και στον πατέρα της Βιβής στην Πουγιούρα, καλημέρα. Τι κάνετε.
1: Μισό λεπτό και στη μαμά της Αλεξάνδρας που πριν ξεκινήσει η κοριτσάκι μου καλή εκπομπή. Από τις 5 και μισή κοριτσάκι μου καλή εκπομπή. Μαμά της Αλεξάνδρας. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε σπίτι.

0: Λοιπόν, έτσι κάπως κάνουν τις δουλειές στο σπίτι. Εσύ
1: εμένα
0: τη χρησιμοποιείς αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Θα γίνει χαμός στο σπίτι. Αλλά
2: και εγώ δεν τη βάζω γιατί τη φοβάται.
1: Εγώ έχω αυτό το στίκ και με το που το βλέπει να βγαίνει από την αποθήκη, ξαφανίζεται. Πάει και κρύβεται.
0: Πάμε, πάμε στους καλεσμένους μας.
1: Εδώ είναι ο κύριος Καραγκούνης. Καλό πρωινό, κύριε Καραγκούνη.
0: Να είστε καλά, καλό πρωινό.
3: Καλώς
0: ορίσατε. Κύριε Γιαννακοπούλου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε έτσι όπως κλείναμε πάντα, γιατί είστε βουλευτές. Ερώτημα, κύριε Καραγκούνη, υποψήφιος ξανά στην Τηλεκαρδανία, ισχύει?
3: Τα τελευταία περάσανε κοντά 18 χρόνια, ναι, Τηλεκαρδανία πάντα.
0: Ωραία. Πού θα είστε?
4: Δυτικά δυνατά.
0: Δυτικά
4: σταθερά
0: δυνατά.
4: Δυτικά. Εντάξει. Είναι δυνατόν να φύγω από το Περιστέρι, από το Εγάλεο, από την, κάτω από το, από το ποτάμι που λέμε.
0: Ο κύριος Καραγκούνης έχει καταγωγή εκτός Αττικής, στην Τηλεκαρδανία. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι ο τόπος του και εκεί εκλέγεται. Εσείς που έχετε καταγωγή από την Καλαμάτα και από τη Μεσσηνία, μπορεί να ρωτήσει κάποιος, μπορεί να πει τι.
4: Ότι η Δυτική Αθήνα είναι ουσιαστικά και ειδικά το Περιστέρι, μία δεύτερη Καλαμάτα. Είναι όλη η Μεσσήνη, η συντριπτική πλειοψηφία των Μεσσηνίων του Λεκανοπεδίου, ουσιαστικά μένει στις περιοχές των Δυτικών. Στους Αγίους, Αναργύρους και το Καματερό.
3: Θα τη φτιάξω ακόμα περισσότερο, γιατί η άλλη μισή είναι το Λοκαρνάνες.
4: Και πείτε τη στην άλλη την καταγωγή. Είναι πολύ ισχυρό το Λοκαρνάνικο στοιχείο στη Δυτική Αθήνα και στο Περιστέρι.
3: Το λέω για την καταγωγή σου, αγαπητέ.
4: Ναι, καλέ, εννοείται. Αλλά σπίτι μου είμαι λοιπόν στη Δυτική Αθήνα. Έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σιγά-σιγά. Έτσι, για... με τον κύριο Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη,
3: ναι.
0: Δώσατε πολλά.
1: Λίγα σε πολλούς.
0: Δώσατε πολλά σε κάποιους και σε κάποιους άλλους πολύ λίγα. Και υπάρχουν παράπονα και αντιδράσεις. Ας πούμε, ακούστηκε πολύ θετικό αυτό που δώσατε στους αγρότες. Ωραία, ναι. Αλλά δεν ακούστηκε θετικό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους συνταξιούχους, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα είναι μεικτά, δεν θα είναι μεικτά? Οι τρίτεκνοι τελικά γιατί δεν εξισώνονται πλήρως με τους πολύτεκνους? Ζητήματα τα οποία προκύπτουν από χθες που κάνουμε την ανάλυση στο σημείο.
3: Πρώτα απ' όλα, είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε για άλλη μια χρονιά. Γιατί ξεκινάμε από μια παραδοχή που δεν είναι αυτή τη στιγμή σταθερή και αυτονόητη στην Ευρώπη. Και επειδή δεν είναι σταθερή και αυτονόητη στην Ευρώπη, βλέπετε ότι στη Γερμανία τα είδατε τα αποτελέσματα χθες.
0: Γιατί σας πανικοβάλλει τόσο αυτό που έχει γίνει στη Γερμανία?
3: Θα σας πω. Εμάς δεν μας πανικοβάλλει καθόλου. Αλλά τη Γερμανία όμως το να μπει σε μια διαδικασία αστάθειας γενικότερης πολιτικής, που είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, της οικονομίας Ευρώπης, είναι ένα ζήτημα και έρχεται και η Γαλλία. Η οποία Γαλλία επίσης είναι σε μια σπιράλ ύφεσης. Έχει, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, 152 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα γενικής κυβέρνησης. Ξεκινάνε και εκεί τα μέτρα. Τι θέλω να πω? Όχι, έχουν ήδη ξεκινήσει τα μέτρα. Το ότι έχουμε εδώ τη δυνατότητα και δίνουμε 2,2 δις.
0: Πάμε εδώ.
3: Όχι, ναι, εδώ θα πάμε. Αλλά ναι, ξέρετε όμως, δεν είναι και αυτονόητο.
0: Δεν είναι αυτονόητο.
3: Δηλαδή έρχεται τώρα.
0: Σε μια προεκλογική χρονιά.
3: Τι, γιατί
0: ένα πλεώνασμα.
3: Ξέρετε πόσες χρονιές ήταν.
0: Δισεκατομμύρια και μοιράζεται μόλις 2. Αυτό ρωτάω ο κόσμος. Έχετε μαζέψει 12 και μοιράζεται μόλις τα 2.
3: Λοιπόν, οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες μας δίνουν τη δυνατότητα για 2,2 δις. Να, εντός εισαγωγικών, όχι να μοιράσουμε, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση.
4: Ένα
3: να μπορέσουμε να στηρίξουμε.
4: Τον Ιούλιο.
3: Όχι,
4: ο κύριος Μητσοτάκης τον Ιούλιο έλεγε ότι τα μέτρα μπορούσε να δώσει μόνο μέτρα ενός δις.
3: Ήταν και η ρήτρα διαφυγής.
4: Και ξαφνικά πήγαμε στα 2,2.
3: Να το εξειδικεύσω στην κυρία Γιαννακοπούλου.
4: Ήταν και η ρήτρα διαφυγής. Μας λέτε λαϊκιστές.
3: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
4: Γιατί αυτά είναι τα μέτρα.
3: Είναι και η ρήτρα διαφυγής. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το ποσό. Να το λέμε αυτό. Γιατί γενικώς έχουμε την αίσθηση όλοι ότι έλα μωρέ, εντάξει, τα 5 ή τα 3,2% του ΕΠ που έχουμε πρωτογενές πρόσβαση θα το πιάσουμε και μια άλλη κυβέρνηση. Δεν θα το πιάσει καμία άλλη κυβέρνηση.
1: Υπερπλέον λοιπόν, γιατί να έχουμε και δεν μειώνει τελικά
3: τώρα,
1: τους φόρους.
3: Τώρα.
0: Μπράβο, ωραίο.
3: Μα γιατί δεν μειώνει? 83 φόρους.
0: Τι?
1: Γιατί δεν μειώνετε λίγο τους φόρους στα καύσιμα να πέσουν από τα 2 ευρώ? Γιατί δεν μειώνετε λίγο τους φόρους στα βασικά είδη κατανάλωσης των σωστών?
3: Το έχουμε πει γιατί προτιμούμε τους άμεσους φόρους και προτιμούμε να στηρίξουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά από το να αφήσουμε στην άκρη και αυτούς οι οποίοι έχουν. Αλλά ας μην το ξεχνάμε, το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από πού διαμορφώνεται? Από τους τουρίστες. Είναι και ο τουρισμός στη μέση. Και έχει πει η Τράπεζα της Ελλάδος, το είπε
1: και
3: χθες ο Πρωθυπουργός, μια στιγμή. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Όχι, γι' αυτό ερχόμαστε και μειώνουμε τους φόρους. Γι' αυτό ερχόμαστε και επιδοτούμε την Αντλία. Γι' αυτό το κάνουμε. Διότι το 20%. Γι' αυτό πήρα το μέτρο πίσω. Στην Ισπανία δεν το πήρα το μέτρο πίσω. Αυτό που λέτε το πήραν πίσω οι Ισπανοί. Γιατί μόνο το 20% πήγαινε τελικά στην τσέπη. Και εμείς λέμε από το 20% να σπαταλήσουμε τεράστιο δημοσιονομικό χώρο. Για να πάμε στο 20% δεν έχει καμία σημασία. Πάμε τώρα να απαντήσουμε σε αυτά τα οποία λέτε. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα είναι η προτεραιότητά μας και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Για να έτσι, δούμε τι κάνουν και... οι επαγγελματίες, εμείς παραπονεμένοι είναι.
3: Ναι, εντάξει. Εντάξει, η προκαταβολή φόρου έχει κόστος 4 δις. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι, γιατί εμείς από εδώ και πέρα...
0: Είναι στη... δίκαιο μέτρο, στη... γιατί μια στιγμή, μια στιγμή. Προκαταβολή του
3: στη
0: φόρου,
3: συζήτηση.
0: Να θυμίσω ότι λέγατε στη Νέα Δημοκρατία, είχατε βγει στα...
3: Και ο ένφια, θυμάστε, ναι, έχει μειωθεί 35%. Έχει μειωθεί 35% ένφια. Ναι. Δηλαδή εδώ, μια στιγμή, παιδιά, για να ξέρουμε τι λέμε. Προκαταβολή φόρου κάνει 4 δις. Mm-hmm. Εδώ δεν θα μπούμε σε μια λογική που έχει μπει ήδη ο κύριος Τσίπρας, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, περιμένουμε το Σάββατο. Πάει τώρα για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο του κύριου Τσίπρα. Ελπίζω να μην πάει και του κύριου Ανδρουλάκη στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που έλεγε για 8 και 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τώρα είναι. Τι να πω τώρα.
4: Δηλαδή, μην προτρέχετε. Περιμένετε.
3: Καλά, όχι. Εγώ είδατε ότι δεν προτρέχω. Απλά ακούω για 13η σύνταξη από το ΠΑΣΟ και 13ο μισθό και πάμε στα 10 δις. Εγώ πάμε τουλάχιστον στα 5 δις αρχικώς. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια άλλα, έτσι δεν είναι.
4: Κάνετε μόνο ένα τσαλαβούτι.
3: Απλά λέω, πάμε τώρα.
4: Κάνετε ένα τσαλαβούτι μα σε κωδικούς, νομίζοντας ότι αυτό μπορεί να δώσει λύσεις στα νοικοκυριά που συμπιέζονται τόσο πολύ.
3: Πάμε. Προκαταβολή φόρου. Τέλος επιτιδεύματος. Σιγά σιγά θα μου πείτε σταδιακά. Ναι, τεράστια ελάφρυνση. Ερχόμαστε δηλαδή και στηρίζουμε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Τους συνεπείς βέβαια. Τους συνεπείς. Και από εκεί και πέρα, έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα που είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι πέρα από το 500άρικο έχουν και. Εγώ για μεικτά λέω, θα σας πω και για τα καθαρά. Ναι. Θα σας πω για τα καθαρά. Ναι. Έχουμε το 1/1/28 να φτάσει ο μισθός στα 1000 ευρώ. Αυτό θα συμπαρασύρει από τα 920 στα 1000, 80 ευρώ μεικτά, θα συμπαρασύρει όλα τα κλιμάκια του δημοσίου. Καθαρά λοιπόν, όχι μεικτά καθαρά, θα φτάσουμε να φτιάξουμε ένα υπόστρωμα, ένα υπόβαθρο περίπου 900 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους, όχι μεικτά, καθαρά. 900 ευρώ δηλαδή 500άρικο και τα 9 εκατοστάρικα τα οποία προφανώς το καθαρά θα πιάνουμε. Μάλιστα. Περίπου στα 900 ευρώ, όπως και στους συνταξιούχους. Φτιάχνουμε σιγά σιγά για 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους ένα υπόβαθρο, ένα στήριγμα. Ωραία. Ώστε εμείς δεν το λέμε 13η σύνταξη, ούτε 13ο μισθό. Εμείς λέμε συγκεκριμένα. Ωραία, να στηρίξουμε τους πολίτες.
0: Πολλά αυτό. Τα παράπονα από το χώρο της εστίασης, από όλους και εδώ τους μικρομεσαίους. Από ανθρώπους συνταξιούχους που τους κάνατε διαχωρισμό εδώ μετά τα 65. Γιατί ο συνταξιούχος που τον υποχρεώνει να βγει στα 58 ή μετά τα 62 δεν είναι άνθρωπος. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Έχουμε μια σειρά από εργαζόμενους που είναι παραπονεμένοι και από εργοδότες. Μένουμε σε αυτό. Το σχόλιο σας, κύριε Γιαννακοπούλη, τι είδατε εσείς το τρίμερο αυτό?
4: Αυτό το οποίο είδαμε ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα σε κρίσιμες κατηγορίες για τον ίδιο ιδιαίτερα, γιατί θεωρητικά ο αγροτικός κόσμος και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν ένας προνομιακός χώρος που τον έχασε. Μέσα στην περίοδο της δεύτερης.
0: Αυτά που ανακοίνωσε για τους αγρότες θα βγάζουμε έξω ήταν θετικά, έτσι.
4: Θα μιλήσω για όλα αναλυτικά. Mm-hmm. Αλλά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αν και ο ίδιος είπε ότι δεν θα κάνει απλά μία παράθεση μέτρων, αλλά θα μιλήσει με έναν ολοκληρωμένο τρόπο για την Ελλάδα του 2030, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε καμία περίπτωση δεν είδαμε. Δεν ακούσαμε τίποτα για το παραγωγικό μοντέλο. Δεν ακούσαμε τίποτα για την αλλαγή αυτού του μοντέλου, για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα όταν είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι απλά αυτό. Ακούσαμε τώρα πριν από λίγο από τον κύριο Καραγκούνη ουσιαστικά να επικυρώνει με αυτό το είπε την ρηχή, το πόσο ρηχή είναι η ελληνική οικονομία όταν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένους κλάδους όπως ο τουρισμός. Πολύ καλός είναι ο τουρισμός, αλλά μια χώρα δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά και μόνο στον τουρισμό. Και αναρωτιέμαι πραγματικά τι πρόκειται και τι σκέφτεται κάποιος ο οποίος κυβερνά τη χώρα 7 ολόκληρα χρόνια για το πώς θα μπορέσει να θωρακίσει την οικονομία. Γιατί μας έλεγε η κυβέρνηση ότι θα έχουμε ανάπτυξη 2% και βγήκε η Κομισιόν και πριν από τον πόλεμο στο Ιράν που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και μας είπε ότι τελικά η ανάπτυξη θα είναι στο 1,6 ή στο 1,7 για τα επόμενα 3 χρόνια. Ξαναλέω. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια. Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια φάνηκε παντελώς, όχι απλά ανέτοιμη, δεν άγγιξε επί της ουσίας την ακρίβεια. Συνέχισε σε ένα μοντέλο όπου άφησε τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα ανταγωνισμού, χωρίς ουσιαστικά να κάνει ελέγχους ή οι έλεγχοι αυτοί να έχουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα έβαζε ένα φρένο. Να. Και τι έκανε, έπαιρνε από την υπερφορολόγηση ένα μεγάλα έσοδα και έδινε πίσω ένα τμήμα. Τι έκανε λοιπόν γι' αυτό? Ναι. Όσον αφορά τη στήριξη λοιπόν των εισοδημάτων, που επί της ουσίας είναι ο μόνος τρόπος Μαζί, βεβαίως, όπως σας είπα, και με τον έλεγχο της αγοράς που δεν το έκανε, η στήριξη των εισοδημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλή με τον τρόπο τον οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Θα ακούσουμε αν θέλουμε, από τον Νικό Ανδρουλάκη το Σάββατο.
4: Αν θέλουμε πραγματικά να δούμε μία αλλαγή, ναι, τότε το ΠΑΣΟΚ μιλάει για προβλήματα, για ζητήματα, για θέσεις και για προτάσεις που απαντούν στην αιτία, στη ρίζα των προβλημάτων.
0: Σας
4: και
0: η 13η σύνταξη όλα όσα λέτε,
4: σε δύο,
0: ναι,
4: δόσεις.
0: Α, αυτό,
4: 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι κάτι το οποίο γίνεται. 13ος μισθός είναι κάτι το οποίο γίνεται. Επαναφορά του ΕΚΑΣ, γιατί δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί πώς μπορεί να επιβιώσει ένας συνταξιούχος με 400 ευρώ τη σημερομέρα. Είναι κάτι το οποίο οφείλει να γίνει. Η προκαταβολή φόρου, το μεγαλύτερο έκτρωμα, το μεγαλύτερο έκτρωμα που είναι ένα μνημονιακό έργο, η προκαταβολή φόρου, ναι, πρέπει να καταργηθεί. Τι να πούμε τώρα, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι. Γιατί ξαναλέω, όσο κι αν κοκορεύεται και υπερηφανεύεται η κυβέρνηση για τον ρυθμό ανάπτυξης ή για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα ή οτιδήποτε άλλο, το θέμα είναι ότι η κοινωνία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και χρειάζεται σοβαρά μπουσταρίσματα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Λυρίτση, ο οποίος εκπροσωπεί την ΛΑΣ, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μια ερώτηση σε εσάς, κύριε Γιαννακόπουλου. Ακούσαμε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αφιερώνει μέχρι και τραγούδια στον Αλέξη Τσίπρα. Ελάχιστες αναφορές για τον πολιτικό σοβαρό αντίπαλο που είναι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πλέον έχει επιλέξει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
1: Και συγγνώμη, με καρφί κατά του ΠΑΣΟΚ. Είπε το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα. Δεν είναι του κύριου Ανδρουλάκη το ΠΑΣΟΚ.
4: Εντάξει, ας αποφασίσει και αυτός, γιατί ξέρετε και η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, του Καραμαλή, του Σαμαρά που έδιωξε. Είναι και εκεί πέρα, ξέρετε αυτό. Αυτά είναι αστεία πράγματα και νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν και τελικά το ποιος βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Το να επιλέξει τον κύριο Τσίπρα είναι κάτι το οποίο τον βολεύει πάρα πολύ. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης διαλέγει και επιλέγει να κοιτάζει τον κύριο Τσίπρα. Mm. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, επιλέγει να κοιτάζει το ποιο είναι το μέλλον και η προοπτική των Ελλήνων πολιτών. Γιατί οι πολίτες δεν θα ψηφίσουν για το πώς θα ξαναπάμε στο 15 ή για το πώς θα πάμε στο 19. Οι πολίτες ψηφίζουν με κριτήριο το μέλλον και για το ποια χώρα θέλουν και τι ζωή, καλύτερη ζωή θέλουν για το, για το τώρα και βεβαίως για το απότερο μέλλον. Και ξέρουν νομίζω πάρα πολύ καλά ότι έχουμε δύο συνταγές που τις έχουμε πάρα πολύ καλά δοκιμάσει, τόσο την συνταγή του κύριου Μητσοτάκη που χρειάζεται και επιβάλλεται πολιτική αλλαγή τώρα, δεν το λέει απλά η Γιαννακοπούλη το ΠΑΣΟΚ, το λέει το 70% των Ελλήνων πολιτών που ζητούν και απαιτούν πολιτική αλλαγή, δεν πάει άλλο, όπως επίσης νομίζω ότι θυμούνται πάρα πολύ καλά ποια ήταν και η τετραετία του κυρίου Τσίπρα και νομίζω ότι ξαναζεσταμένο φαγητό και ξαναζεσταμένες λύσεις που έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται ένα σοβαρό, κοστολογημένο, αξιόπιστο πρόγραμμα και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αξιόπιστο το οποίο μπορεί, ναι, να εγγυηθεί μια αλλαγή πολιτικής πορείας, γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο, όχι στασιμότητα ή χάος. Αυτό πρεσβεύει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Στασιμότητα και εμείς λέμε όχι αυτό, αλλά αλλαγή πολιτικής πορείας.
0: Μας.
1: Να μας κάνει μια τη δική του μετάφραση και ο κύριος Λυρίτσης, πώς είδατε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κύριε Λυρίτση, τα όσα ακούστηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε από το στόμα του Πρωθυπουργού.
2: Εμείς είδαμε να εμφανίζεται στη ΔΕΘ ένας σωτήρας, ο οποίος επιχειρεί να αναλάβει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας, λες και δεν κυβερνούσε 7 χρόνια. Στα διέξοδα τα οποία δημιούργησε η πολιτική του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε λύσεις την επόμενη τετραετία. Σας φέρνω για παράδειγμα το στεγαστικό, που είναι και θέμα της αρμοδιότητάς μου στο φορέα, στην Ελλάς. Η στεγαστική κρίση, το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα, δημιουργήθηκε επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν λέμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει και εξωγενώς, δεν υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τη μεγάλη αύξηση των τιμών στα ενίκια, στις τιμές των ακινήτων, δημιουργήθηκε αυτή την 7ετία. Και πώς αντιμετώπισε, ποια ήταν η πρόταση την οποία κατέθεσε αυτές τις μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αποσπασματικά μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης χωρίς ένα ολιστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης τους. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αγγίζει κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Επιμένει σε προγράμματα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία, τα οποία έρχονται και τονώνουν την ζήτηση, δηλαδή αυξάνουν τις ίδιες τις τιμές των ακινήτων με αυτά τα προγράμματα, αντί να μπούμε σε ένα σχεδιασμό και σε ένα πρόγραμμα με το οποίο αυξάνουμε την προσφορά των ακινήτων και συμπιέζουμε τις τιμές. Ταυτόχρονα ήρθε και έκανε μία πρόταση, με την οποία εμείς συμφωνούμε, την οποία πρώτη κατέθεσε πρόταση την οποία στο δημόσιο διάλογο πρώτα κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας και καλά έκανε και την υιοθέτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μεγάλη αύξηση του φόρου στα ακίνητα τα οποία αποκτούνται από πρόσωπα τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά.
1: Ναι, αλλά παρακάμπτεται.
2: Πριν 1,5 μήνα.
0: Παρακάμπτεται και αυτό, γιατί μπορεί μια εταιρεία την οποία την έχουν συστήσει, ας πούμε, Τούρκοι στη Γερμανία, να σου αγοράσει ακίνητο εδώ και να σου πει: είμαστε Ευρωπαϊκή εταιρεία.
2: Αυτά είναι πράγματα.
0: Παρακάμπτονται αυτά.
2: Αυτά είναι πράγματα τα οποία γι' αυτό ένα οργανωμένο κράτος πρέπει να βρει τον τρόπο και τη φόρμουλα έτσι ώστε να κλείνει τέτοιου είδους πηγές. Θα πω όμως το εξής.
0: Ελάτε.
2: Κυρίως το οποίο είναι πολιτικό και επικοινωνιακό. Όταν κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στο δημόσιο διάλογο αυτή την πρόταση, βγήκαν τα διάφορα παπαγαλάκια του Μαξίμου και είπαν ότι αυτές είναι προτάσεις αντιαναπτυξιακές, προτάσεις οι οποίες δεν μπορούν να προχωρήσουν και ότι θα δημιουργηθεί και πρόβλημα στην οικοδομική δραστηριότητα της χώρας. Αυτά πριν 1,5 μήνα που τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν χτες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έφερε αυτή την πρόταση στο τραπέζι, δεν άκουσα κάτι άλλο.
0: Μισό λεπτό.
2: Δηλαδή παίζει ρόλο ποιος εκφωνεί την πρόταση κάθε φορά Λίτσι. Για το αν είναι καλή ή όχι.
0: Θα απαντήσει με τραγούδι ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θες να αφιέρωσε τραγούδι.
2: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, μεθαύριο, στη Θεσσαλονίκη. Θα αναμένουμε όλοι να δούμε πώς θα απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ωραία που τα λες, μα έλα
0: που σε ξέρω.
2: Υπάρχουν πολλά τραγούδια.
0: Δεν θα πηγαίνει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Εγώ δεν θα πω κάτι. Εγώ είδα έναν πρωθυπουργό ο οποίος πέραν των οικονομικών, στη μεγάλη εικόνα, εμφανίστηκε ως Νοστράδαμος. Το διάβασα κάπου και ήταν εκπληκτικό αυτό. Δηλαδή, ήρθε και μας είπε ο πρωθυπουργός, όποιος άκουσε και τη συνέντευξή του και την ομιλία του αναλυτικά, ότι ζητώ να με ψηφίσετε ξανά, γιατί εδώ πέρα καταστρέφεται ο κόσμος και ο μόνος που μπορεί να σας σώσει είμαι εγώ. Τίποτα από όλα αυτά λοιπόν δεν συμβαίνουν. Ναι. Υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο και στη δημόσια σφαίρα κατατεθειμένα διάφορες προγράμματα και προτάσεις για την επόμενη μέρα για τη χώρα. Και ο λαός ανεπηρέαστος θα αποφασίσει ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο για τη χώρα.
0: Διάλογο και οι δύο.
3: Προφανώς έλειπε ο κύριος Λυρίτσης στην πρωτολογία μου, τέλος πάντων, όπου είπα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Είδαμε το τι συμβαίνει στη Γερμανία, απόρρια της οικονομικής κρίσης. Βλέπουμε τι σημαίνει στη Γαλλία, απόρρια της οικονομικής κρίσης. Γιατί παίρνουν μέτρα, τι να κάνουμε. Το ίδιο έγινε και εδώ, θυμάστε, πριν από 15 χρόνια. Και είχε έρθει τότε ο κύριος Τσίπρας να μας σώσει. Και όχι μόνο δεν μας έσωσε, μας διέλυσε. Και τα ξέρει ο κύριος Λυρίτσης, είναι και συνάδελφος και γνωρίζει πολύ καλά τι γίνει και στις συντάξεις και τι έγινε και στα εργασιακά και τι.
2: Τη χώρα στα βράχια ο Αλέξης Τσίπρας την έριξε το 2009.
3: Ναι, κύριε Λυρίτσης, τι χειρίστηκε.
2: Ή η παράταξή σας. Δηλαδή, πώς πτώχευσε. Κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν πτώχευσε η Ελλάδα. Επειδή πέρασε, γιατί μας το λέτε.
3: Δεν πάει αυτό το παραμύθι τώρα, ήσταν 5 χρόνια.
1: Μιλάς για τη διακυβέρνηση Καραμαλή, κύριε Λυρίτσης.
2: Όχι, όχι. Είμαστε σαφείς τότε ότι λέμε για τη διακυβέρνηση. Λέμε ότι η διακυβέρνηση τη Νέα Υπό τον Κώστα Καραμαλή.
3: Αυτό μην το λέτε. Δεν πείθει τον κόσμο. Τα χειριστήκατε τα θέματα. Μια στιγμή. Τα χειριστήκατε τα θέματα 5 χρόνια. Δεν πείθει αυτό. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και οι τρεις δικηγόροι. Ξέρουμε τι πάθαμε επί του κυρίου Τσίπρα.
0: Αλλά αφήστε τώρα.
2: Το λέω σε με τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Πόσο πληρώνετε φόρο και ασφαλιστικές φορές.
2: Συνάδελφε,
3: πόσο πληρώνε φόρο και ασφαλιστικές φορές. Πόσο πληρώνε φόρο και φόρο και ασφαλιστικές φορές.
2: Με τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: πλήρωνε στο 120% εισοδηματός.
2: Το 23 επιβάλλατε φόρο με τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Τώρα και
2: τα είχατε
3: έτσι,
2: πει αυτά προεκλογικά. Το είχατε υποσχεθεί προεκλογικά. Είχατε πει ότι θα μας επιβάλλετε τέτοιου είδους φορολογία το 23.
3: Κύριε Λυρίτση, επαλαμβάνω, μην θυμίζετε στον κόσμο.
2: 55%
3: ήρθε ο Μητσοτάκης και μειώθηκαν οι φόροι και ασφαλιστικές φορές. Εγώ τότε ανάσανα προσωπικά, σαν επαγγελματίας. Εσύ δεν ξέρω πότε ανάσανατε.
2: Σας επέβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Δεν μπορούσα να...
2: 23 και μετά.
3: Νάντια μου, πόσο πλήρωνες φόρο και ασφαλιστικές φορές
1: το 2015.
0: Πόσο πλήρωνες. Όλοι δικηγόροι μας. Όλοι δικηγόροι είστε.
3: Όλοι δικηγόροι και ξέρουμε πολύ καλά. Απλά τώρα λέμε ιστορίες.
1: Λοιπόν, η ΜΕΝ, η Ελλάς, η οποία διέλυσε τη μεσαία τάξη, την υπερφορολόγηση.
3: Όχι διέλυσε.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
3: Ολοκαύτωμα. Λοιπόν, ναι, αλλά να μιλήσω εγώ γιατί δεν μίλησα.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τη σκούφια του αλλιώς. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας από τη μία που υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη με τον νόμο Κατρούγκαλου. Με το μνημόνιο.
3: Τα ξέρει, τα ξέρει αυτά. Νάντια, χωρίς να ξέρει.
0: Πάμε λίγο
3: παρακάτω. Περάσει η ώρα.
1: Που είπατε ότι θα καταργήσετε το νόμο.
3: Καλά, καλά. Λοιπόν,
0: πάμε λίγο παρακάτω.
3: Αυτό κάνουμε. Το ξυλώνουμε. Το ξυλώνουμε μέρα-μέρα. Λοιπόν,
0: να προλάβουμε
3: πάμε τώρα.
0: Πάμε λίγο παρακάτω.
3: Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Όχι, δεν είμαι να απαντήσω.
0: Ελάτε, 30 ερώτηση.
3: Ωραία, θα κάνετε όσε ερωτήσει θέλετε. Λοιπόν, το πιο σημαντικό. Γιατί ξέρετε, περνάει λίγο η κουβέντα και δεν τα λέμε. Είναι ότι μπαίνει συζήτηση σε ρεαλιστική βάση από εδώ και πέρα. Γιατί? Διότι μπαίνει η καταπληκτική λέξη κοστολόγηση. Όταν τα κόμματα και οι εκπρόσωποι τους μπαίνουν στη διαδικασία να υποστηρίξουν την κοστολόγηση, τι μας είπαν τα στελέχη του κ. Τσίπρα? Ότι θα κάνουν τους λογαριασμούς. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Θα κάνουν τους λογαριασμούς στα Τιμαλφή.
1: Το μαζέψανε.
3: Καλά, εγώ είμαι εγώ να έρθω. Εσείς ελάτε. Εσείς ελάτε και εξηγήστε μου τι είναι αυτό το οποίο λέτε. Διότι ο κόσμος τα έχει ξαναζήσει αυτά. Λοιπόν, τώρα για το θέμα το στεγαστικό. Θα απαντήσω, ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε. Θα απαντήσω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: 15 δεύτερα για να, λοιπόν, να πάω στην ερώτηση.
3: Να πω κάτι, να πω κάτι στον συνάδελφο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των αποτιμήσεων. Αυτό μην το βλέπετε μόνο για κακό.
0: Ότι ανεβαίνουν οι αξίες της γης.
3: Διότι λοιπόν, υπάρχουν πάμε, και λοιπόν, ιδιοκτήτες. Αλλά από εκεί και πέρα ότι υπάρχει πρόβλημα, πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, και θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά το ζήτημα. Υπάρχει βέβαια ο εξοδικαστικό
1: κοινωνική κατοικία. Υπάρχουν εξοδικαστικό συμβιβασμό. Το μέτρο τη κοινωνική κατοικία που το λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ εδώ και 4 χρόνια.
3: Την κοινωνική κατοικία το τρέχουμε εμείς από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Εργασία.
1: Ακούστε μα. Δεν ερώτημα προ τον
0: κύριο Γιανακοπούλου.
1: Ακόμα εξαγγέλλεται
3: 7 χρόνια. Α αφήσουμε το κύριο
0: Γιανακοπούλου. Υπήρξατε συνεργάτη σοβαρός του Αντώνη Σαμαρά και αυτή τη στιγμή ακούσαμε τον νυν πρωθυπουργό να λέει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταση. Παράταξη. Θα κάνει ζημιά στην παράταξή σας.
3: Ακούστε λίγο ότι θα υπάρχει...
0: Είσαστε συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.
3: Το ξέρω πολύ καλά. Ναι,
0: και εμείς το
3: ξέρω. Και φίλος. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών και σίγουρα θα υπάρχουν πολύ σφοδρές αντιπαραθέσεις από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία του κόμματος, υπάρχει αυτό το αγεφύρωτο χάσμα. Εγώ θεωρώ ότι και προφανώς θα χρησιμοποιηθούν και διάφορα επιχειρήματα. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μπει η πολιτική αντιπαράθεση σε σημεία και πτυχές που έχουν προσωποποιημένη χρειά. Το λέω γιατί σίγουρα μέχρι τις εκλογές θα έχουμε σφοδρές αντιπαραθέσεις. Εγώ παραμένω και λέω το εξής, και η Νέα Δημοκρατία θα μείνει σε αυτόν τον δρόμο. Ποιος είναι αυτός, και αυτό δεν αφορά τον Αντώνη τον Σαμαρά, αφορά το σύνολο των κομμάτων. Θα κρυφθούμε για το δικό μας το πρόγραμμα. Στα ζητήματα που ούτως ή άλλως αναδεικνύει και ο Αντώνης Σαμαράς, όπως είναι το θέμα το μεταναστευτικό, έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Όσο έχει να κάνει με τις ένοπλες δυνάμεις και τη θωράκιση της χώρας. Επίσης, έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια.
1: Στις επιστροφές, κάνετε λιγότερες επιστροφές στο μεταναστευτικό, όπως είχε κάνει έχει, ακόμα και ο Σιλάντζη.
3: Δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του 19 με το σήμερα. Τι θέλω να πω. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και θα παραμείνουμε σε αυτό, είναι να προβάλλουμε το έργο μας, να απαντήσουμε στις προκλήσεις. Βλέπετε τι συμβαίνει, και αυτό το είπα και στην αρχή, ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανεβαίνει η ακροδεξιά. Και δεν ανεβαίνει τυχαία η ακροδεξιά, ανεβαίνει ότι υπάρχουν αποτυχημένες πολιτικές εκεί που εφαρμόστηκαν. Εδώ λοιπόν το μεγάλο στίχημα για τη χώρα, για να μην μπούμε σε διαδικασίες που ζήσαμε το 2015 με φασίστες να θέλουν να μπουν στην κυβέρνηση, προφανώς αυτό δεν αφορά τον Αντώνη τον Σαμαρά, λέω για τα ακραία στοιχεία που παρισφύρουν ένθεν και ένθεν και από την αριστερά και από τη δεξιά. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι πόσο αποτελεσματικοί είμαστε εμείς στη δική μας.
0: Κύριε Γιανακοπούλου, και εσείς από την πολιτική σας εμπειρία είναι γυνάτη. αυτό που έχει προκύψει μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκου Μητσοτάκη. Τη δική σας εμπειρία.
4: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το τι γίνεται στον χώρο της δεξιάς. Άρα αφήστε καλύτερα να τα βρουν αν είναι μεταξύ τους. Έχουν προφανώς τα δικά τους θέματα και δεν θα ήθελα εγώ να σχολιάσω κάτι σε αυτό. Εγώ απλά θέλω να μιλήσω και να πω, να κλείσω αν κλείνουμε αυτή τη στιγμή, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα...
0: Ως Μεσσήνια όμως δεν έχετε... Έχετε μια επαφή με το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά.
4: Ξαναλέω.
0: Δεν θα θέλατε να πείτε κάτι για αυτό που συμβαίνει.
4: Ξαναλέω, σέβομαι απεριόριστα τον κύριο Σαμαρά, όμως δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο για το τι συμβαίνει σε έναν άλλο χώρο, πολύ μακριά από εμάς. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το χώρο. Ας τα βρουν μεταξύ τους. Προφανώς δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα ουσιαστικά δεν χρειάζεται και δεν έχει ανάγκη από άλλον έναν κύκλο που θα διευρύνονται ακόμα περισσότερο οι ανισότητες, όπως έχει συμβεί ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη τετραετία του κ. Μητσοτάκη, και μετά να μοιράζονται απλά επιδόματα. Αυτή είναι η πολιτική Μητσοτάκη, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες ανισότητες που δημιουργεί. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια στιβαρή οικονομία. Μια οικονομία η οποία παράγει και ένα κράτος το οποίο θα κατανέμει δικαιότερα. Αυτό πάει να πει πολιτική αλλαγή. Η στασιμότητα την οποία πρεσβεύει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την τετραετία δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο στη χώρα. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα και το λεγόμενο rebranding του, νομίζω ότι βλέπουμε κάθε μέρα ότι τελικά είναι αυτό που είπα και πιο πριν. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Μονίμως
4: γίνονται και λέγονται διάφορα. Εμείς είμαστε εδώ ως δύναμη σοβαρότητας και πολιτικής αλλαγής και ανατροπής, προκειμένου να δώσουμε κάτι καλύτερο.
2: Εμείς πάντως θα κάνουμε μονομέτωπο. Δεν θα ασχοληθούμε με το Πασόκ. Όσο και αν το Πασόκ ασχολείται ταυτόχρονα. Εντάξει, και με τον Μητσοτάκη και με τον Αλέξη
4: έχει
2: Τσίπρα. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Στις δικές σου τις μπηχτές.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ, κύριε Καραγκούνη, κύριε Γιανακοπούλου, κύριε Λυρίτση. Καλό πρωινό. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Να πάμε σε αυτό που μας έχει στεναχωρήσει όλους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον άδικο χαμό των δύο πιλότων του Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αυτού του air show, του πολύ γνωστού air show. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Χρήστος Κούλης. Είναι φίλος του ενός εκ των δύο πιλότων που δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας, του Γιάννη Μπλέσια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, καλό σίγουρα δεν είναι το πρωινό αυτό που έχει ξημερώσει.
5: Όχι, όχι. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα δεν είναι. Από το Σάββατο που έχει ξεκινήσει αυτή η μέρα. Είναι δύσκολες μέρες. Και όσο πλησιάζουμε και στη μέρα που θα γίνει και η τελέσιμη διαδικασία, δυσκολεύουν τα πράγματα.
0: Πείτε μας τι θυμάστε από το φίλο σας. Ένα παλικάρι που το βλέπουμε εδώ. Στην φωτογραφία.
5: Από μικρό παιδί. Ναι. Από μικρό παιδί το ξέρω. Συμμαθίζει με αδερφή μου χρόνια. Δύο χρόνια διαφορά έχουμε. Στο σχολείο. Οι γονείς του, τους γονείς μου, οι οικογενειακοί φίλοι, λόγω υπαξιωματικών τεχνική της αεροπορίας, ήταν με τα αδέρφια της μάνας μου, ο πατέρας του, ήταν μηχανική αεροσκαφών και ηλεκτρολόγος αεροσκαφών, στα ίδια αεροπλάνα. Αυτό είναι το άσχημο στην ιστορία. Ότι ήταν τεχνική στα αεροπλάνα αυτά και ο πατέρας του. Ναι. Και έπεσε το παιδί του από τα ίδια αεροπλάνα.
1: Διάβαζα ότι γνώριζε ο Γιάννης να πετάει καλύτερα τα Phantom από το να οδηγεί το αυτοκίνητό του.
5: Το όνειρό του ήταν να μπει στην αεροπορία. Όταν πέρναγε Phantom πάνω από τον πύργο, την περιοχή μας που ήταν στο σχολείο, τρελαινότανε και στις εκδρομές. Ήταν η αγάπη του. Ήταν από τους κορυφαίους πιλότους εδώ στην Ηλία. Δεν το λέω επειδή ήταν φίλος μου. Τον ζούσαμε κάθε μέρα, τον βλέπαμε, δούλευε εδώ στην περιοχή μας. Ήταν ο μοναδικός πυριώτης πιλότος αυτή τα τελευταία χρόνια. Ήταν και ο άτυχος να ζήσει την πτώση πριν 3 χρόνια του Phantom στο κατάκολο του κολλητού του. Ήταν στον πύργο ελέγχου. Έτυχε να είμαι και εγώ βάρδια εκείνη τη μέρα στην υπηρεσία μου που μας ειδοποίησαν για αυτή την πτώση. Τυχαίνει και ο πιλότος που σκοτώθηκε, ο φίλος του, να είναι από το χωριό το δικό μου. Έχουμε χάσει δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια 2 παιδιά δικά μας. Εντάξει, είναι η ιστορία που συνδυάζει μία με την άλλη και είναι δύσκολη. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
0: Τι έχετε να θυμάστε από τον ίδιο και τι αφήνει πίσω του?
5: Το άσχημο είναι ότι αφήνει μια καταπληκτική οικογένεια. Ένα παιδάκι 5 χρονών το οποίο έβγαινε στο προάβλιο του σχολείου και όταν πέρναγε από πάνω και ήξερε ότι δούλευε ο πατέρας του, φώναζε ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου. Αυτό είναι ο πληροφορίες που έχω μάθει από το σχολείο. Ένας πατέρας, ένας στοργικός πατέρας, ήταν ο ήρωας του παιδιού, ο πατέρας του, ο Γιάννης. Αυτό το χαμόγελο που βλέπετε στη τηλεόραση, όπως το βλέπετε, έτσι ήταν όλη μέρα. Είτε το βλέπαμε στο δρόμο, είτε στο ποδόσφαιρο που ασχολιότανε, είτε με το κάιτσερ που ήταν στη θάλασσα κάτω στην περιοχή μας, είτε πήγαινε για δουλειά με το χαμόγελο αυτό. Με το χαμόγελο πετούσε και με το χαμόγελο έφυγε. Είμαι σίγουρος ότι με το χαμόγελο έφυγε.
1: Να. Αφήνει πίσω του ένα πεντάχρονο παιδί. Είναι συγκλονιστικό το πώς ένας συμμαθητής του, ένας φίλος του πεντάχρονου γιού του, όταν άκουσε το τι συνέβη, γύρισε και είπε στη μαμά του, «Λες να είναι ο μπαμπάς του Αλκή?» Μας είπε ότι ξέρει να πετάει πάρα πολύ καλά. Μας είπε ότι ξέρει να κάνει πάρα πολλά κόλπα όταν κάναμε μπάνιο το καλοκαίρι στην παραλία. Έτσι ήταν. Ήξερε να πετάει πάρα πολύ καλά και να κάνει αυτά τα κόλπα στους εθέρες.
5: Καλύτερα και από το αυτοκίνητο το χειριζόταν το Phantom. Είναι τα πιο βαριά αεροπλάνα. Εγώ μικρός πήγαινα μέσα στην αεροδραβίδα, με έπαιρνα νησί μου, πιτσιρικά, στα αεροπλάνα αυτά τα ξέρω πώς είναι. Ήτανε, το οδηγούσε καλύτερα, τι να σας πω, καλύτερα και από τα ποδήλατα που κάνουν τα κόλπα. Ήταν ο μοναδικός που έκανε όλες τις ασκήσεις, τα περίεργα, τα κόλπα που πέταγε. Ήταν φανταστικός.
1: Πολύ κρίμα.
0: Κύριε Χριστό, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους, στους φίλους του, γι' αυτό τον υπέροχο, όπως μας λέτε, άνθρωπο που έφυγε και πέταξε πιο ψηλά, ακόμα πιο ψηλά, από ό,τι πετούσε με το
5: φάκελο. Πιο ψηλά, εκεί ήταν η ζωή του, εκεί έμεινε.
1: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για που μοιραστήκατε αυτές τις στιγμές να τον αποχαιρετήσουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε στο δίλημά μας.
1: Βεβαίως, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με Όμηρο Τσάπαλο, Σάντρα Γεράγγελου, αλλά και μία μαμά για να μας πει είναι καλός αυτός ο κουμπαράς που ανακοινώθηκε εχθές ή όχι και τι λένε και οι συνταξιούχοι που κάποιοι από αυτούς γκρινιάζουνε.
6: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
7: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
6: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
7: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξιον 24.
8: Νίνα, βγαίνεις.
9: Αγαπημένο μας φιλάτη, γεια σου. Είμαι η Νίνα και είμαι υπεύθυνη καταστήματος. Αλλά και υπεύθυνη, μαζί με όλους τους συναδέλφους μου, να σε καλωσορίσουμε στη νέα μας εποχή. Τι αλλάζει?
10: Για αρχή, αλλάζει το όνομα. Όχι το δικό μου, γινόμαστε Telecom.
8: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Στα καταστήματά μας, σε όλη τη χώρα. Θα δεις και διαφορά στα χρώματά μας. Τι στο παρατηρήσεις πρώτα, στο Telecom App. Ωραίο ροζ, ε. Ματζέντα λέγεται. Ματζέντα, σωστά.
11: Πολύ σύντομα θα το πετύχεις και στην τηλεόρασή σου. Δηλαδή στη Magenta TV σου. Ή και δίπλα ακριβώς από αυτή. Ή και κάπου μέσα στην επιχείρησή σου.
12: Αλλά και στις πληρωμές σου. Με το Magenta Pay. Και το site και οι διαφημίσεις μας θα είναι όπως ήδη έχεις αρχίσει να φαντάζεσαι.
13: Με το Fit της Telecom και Magenta παντού.
14: Και από την άλλη άκρη της γραμμής του 13888 θα είμαστε εμείς να σε εξυπηρετούμε. Όπως πάντα.
8: Δεν είναι μόνο τα νέα μας που κυκλοφορούν. Είμαστε και εμείς. Αν μας δεις, πες ένα γεια.
13: Θα πεις και σε εμάς.
14: Στη βιτρίνα της γειτονιάς σου.
8: Στο app.
14: Στην άλλη άκρη της γραμμής.
8: Στο δρόμο.
13: Στον ουρανό.
14: Στην καθημερινότητά σου.
15: Η Κοσμοτέ Telecom γίνεται Telecom. Και εμείς, οι άνθρωποι της, από κάθε ομάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε μαζί σου αυτή τη νέα μέρα.
16: Σύντομα το μήνυμα θα φτάσει σε όλους.

0: Τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας την ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: λοιπόν για όλους τους φίλους που έρχονται τώρα μαζί μας. Είναι πάρα πολλοί που έχουν έρθει με την αρχή της εκπομπής. Βλέπετε ότι τα μουσικά θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει δεν είναι μουσικά θέματα να μας κάνουν να ξεφεύγουμε. Έχουμε πένθος για τους δύο πιλότους που χαθήκανε, γι' αυτό και παίζουμε σε αυτούς τους τόνους, έτσι. Λοιπόν, και πού με πας?
1: Για δες. Μα πώς γίνεται, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς γίνεται?
0: Να το βρίσκουν πάντα οι μαμάδες.
1: Βέβαια, πώς γίνεται?
0: Γιατί
1: αυτό?
0: Πάντα κάτι μας διαφεύγει. Κοίταξε να δεις, η μαμά πάντα ξέρει πού μπορεί να το έχει βάλει από κάτω, μέσα.
1: Γενικά,
0: έτσι.
1: Η γυναίκα του σπιτιού ξέρει πού είναι το κάθε τι.
0: Όσα ξέρει η γυναίκα του σπιτιού, τα ξέρει ο
1: νοικοκύρης.
0: Δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Και ο νοικοκύρης, κύριε Τσάπαλε, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε από εσάς. Είστε ο μοναδικός άντρας εδώ στην παρέα. Καλώς ήρθατε, γιατί θα μας κάνετε δεκάρι κατά μέτρα.
1: Σάντρα Γεράγγελου, φόρο τεχνικός εδώ μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε. Και έχουμε μαζί μας και τη μαμά της παρέας. Ευχαριστούμε που μας κάνει την τιμή. Κυρία Φέη Φαμελίτη, σωστά?
2: Σωστά.
0: Η μαμά της παρέας, η οποία θα μας πει για τον κουμπαρά. Θα μας το εξηγήσει. Το τι θα συμβεί με τον κουμπαρά των παιδιών, πώς θα γεμίζει και ποιοι θα βάζουν κάτι παραπάνω. Και...
1: Ακριβώς. Και ο κύριος Αριστοτέλης Κάντος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά,
0: να είστε
3: υγεία.
0: Καλά. Να είστε καλά, κύριε Κάντε. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Νομίζω ότι πρέπει με τον κύριο Τσάπαλο, έτσι, να μας δώσετε.
1: Πάμε να δούμε το γενικό πλαίσιο.
0: Το γενικό πλαίσιο, κύριε Τσάπαλε.
4: Το γενικό πλαίσιο είναι ότι ανακοινώθηκαν μέτρα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που ξεκινούν να εφαρμόζονται από τους επόμενους μήνες και καταλήγουν τον Δεκέμβριο του 2027 με την καταβολή του θεσμοθετημένου και μόνιμου δώρου Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους. Ό,τι χρήματα είχαμε στη διάθεσή μας για να τα δώσουμε στους πολίτες, τα δώσαμε. Και θεωρώ τα δώσαμε με έναν τρόπο δίκαιο σε όλους, ασχέτως ιδιότητας, κάπου λίγο περισσότερο, κάπου λίγο λιγότερο. Κάπου που υπήρχαν περισσότερες ανάγκες, δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση, αλλά κανένας πολίτης δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είδε τον εαυτό του με κάποιο τρόπο μέσα από αυτά τα μέτρα. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα ακουμπούν όλους τους πολίτες. Έτσι, και ναι. Τα 10 εκατομμύρια.
0: Υπάρχουν πολλά παράπονα, πολλά παράπονα.
4: Φυσικά και υπάρχουν παράπονα.
0: Ένα πρόχειρο.
4: Φυσικά
0: ένα πρόχειρο. Ένα πρόχειρο. Μισό λεπτό.
4: Προσδοκίες ενδεχομένως παραπάνω.
0: Μισό λεπτό.
4: Όμως αυτό που θέλω να καταλήξω
0: είχατε
4: είναι.
0: Είχατε πει να πάει η εστίαση στο 11% κάποια στιγμή.
4: Δεδομένων των χρημάτων που είχαμε στη διάθεσή μας, ήταν το καλύτερο δυνατό μείγμα πολιτικής που μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν είχαμε τάξη, ούτε είχαμε προαναγγείλει, ούτε είχαμε διαρρεύσει. Σίγουρα μέτρα τα οποία δεν ανακοινώθηκαν. Ό,τι ανακοινώθηκε ήταν κάτι το οποίο πραγματικά το εξετάσαμε μέχρι τέλους. Ακούσαμε τους φορείς, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα περισσότερα μέτρα των ελευθερών επαγγελματιών και των επιχειρήσεων τα κάναμε πράξη. Μπορεί σε βάθος χρόνου, σε βάθος χρόνου. Όμως τα κάναμε πράξη. Η προκαταβολή φόρου μειώνεται. Το τέλος επιδιδεύματος καταργείται. Το τεκμήριο μειώνεται 50% ήδη από φέτος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μια σειρά από άλλες μειώσεις, όπως οι ασφαλιστικές φορές, έρχονται και θεσμοθετούνται. Όλα αυτά έγιναν πράξη μετά από συνεννόηση με τους φορείς.
1: Σάντρα Γεράγγελου, γνωρίζει την αγορά, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, με όλους αυτούς τους μικρομεσαίους. Τι λένε, είναι ικανοποιημένοι ή χτύπησαν από χθες τα τηλέφωνα ότι κάτι παραπάνω περιμέναμε, ότι θα γλιτώσω κάτι την επόμενη χρονιά?
5: Νομίζω ότι αυτοί που έμειναν περισσότερο δυσαρεστημένοι είναι τα νομικά πρόσωπα. Δεν ακούσαμε ιδιαίτερα σημαντικά μέτρα που να έχουν μεγάλη ωφέλεια στις επιχειρήσεις. Περιμέναμε μια μεγαλύτερη κατάργηση, μείωση μάλλον της προκαταβολής φόρου. Θα έρθει μεν, θα έρθει όμως σταδιακά. Ναι. Δεν θα δούμε άμεσα αυτή τη μείωση. Γενικά όμως να πούμε ότι... πολλοί θα πάρουν κάτι μέσα από αυτά τα μέτρα. Στην πλειοψηφία των μέτρων είναι μόνιμες παρεμβάσεις, δεν είναι FAPAX παροχές που θα δοθούν και θα τελειώσουν

0: πιο δυσαρεστημένοι, όπως αναφέραμε και στην αρχή, είναι τα νομικά.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε δύο ενότητες με κάρτες ετοιμάσει. Θα δούμε τώρα τον κουμπαράκι. Πριν πάμε στον κύριο Κάρτα, θα δούμε και το θέμα των συντάξεων. Πάμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει ο κουμπαράς. Εδώ θέλουμε και την βοήθειά σας και του κύριου Τσάπαλου και της κυρίας Γεράγγελου.
2: Καταρχάς, λοιπόν, να πούμε ότι αυτός ο κουμπαράς ίσως είναι το μέτρο το οποίο συζητήθηκε περισσότερο από όλα. Ήταν η έκπληξη, νομίζω, της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης.
1: Τι μας δίνει, κυρία Γεράγγελου, για πείτε μας, λοιπόν.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά δημιουργείται ένα αποταμιευτικό, θα λέγαμε, πρόγραμμα για τις οικογένειες. 100 ευρώ το μήνα θα μπορούν να καταβάλουν οι γονείς και θα παίρνουν συν 100 ευρώ το μήνα από το κράτος. Ό,τι ποσό δηλαδή καταθέτει ο γονιός, το διπλάσιο θα καταθέτει το κράτος. Μέχρι 2.400 ευρώ αποταμίευση το χρόνο, 1.200 ο γονιός, 1.200 το κράτος. Θα είναι ένας κλειστός λογαριασμός. Δεν σημαίνει ότι οι γονείς θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις από αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό. Με στόχο, βέβαια, στα 18 του το παιδί να μπορεί να έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ.
1: Και πάμε και στη δεύτερη μας κάρτα που έχουμε με τα παραδείγματα. Γονείς έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Το κράτος και αυτό αντίστοιχα έως 1.200
0: ευρώ. Θα τους καταθέτει έως 1.200 το χρόνο. Άρα συνολικά ετησίως θα μπορεί να έχει μαζέψει το παιδί 2.400 ευρώ. Με στόχο, βέβαια, κατά την ενηλικίωση του να έχει ένα καλό πακέτο.
3: Είτε για.
1: Κύριε Φαμέλη,
3: μια λεπτομέρεια τεχνική. Μετά την παρέλευση της πρώτης πενταετίας, το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί.
0: Σωστά.
3: Δηλαδή από τα 1.200 να πάει παραπάνω, στα 1.400, δηλαδή να ανέβει το κατώ.
0: Ναι.
3: Αντιστοίχως στη δεύτερη πενταετία το ίδιο κτλ. Επίσης, αυτά τα χρήματα τι γίνονται, πηγαίνουν σε ένα κουμπαρά. Πηγαίνουν σε ένα κουμπαρά επενδυτικό στην ουσία, όπου εκεί επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια, σε τραπεζικά προϊόντα.
0: Εγώ τα επενδύω, που είμαι μαμά και μπαμπά.
3: Επιλέγει ο γονέας σε ποιο προϊόν θέλει να επενδυθούν αυτά τα ποσά, φυσικά.
0: Ωραία.
3: Και στη συνέχεια υπάρχει και δυνατότητα αλλαγής του τραπεζικού προϊόντος κατά τη διάρκεια τη ζωή του κουμπαρά. Έτσι, ναι. Αν στα 5 χρόνια θες να πας σε ένα άλλο προϊόν, το επιλέγεις και πας σε ένα άλλο προϊόν πιο αποδοτικό. Και υπάρχει τόκος, υπάρχει απόδοση πάνω σε αυτά τα κεφάλαια, πάνω σε αυτές τις επενδύσεις. 3%, 4%, 5%. Άρα το τελικό ποσό μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει 60.000 ευρώ. Μπορεί να φτάσει και 70.000 ευρώ.
0: Επιλέγω, είναι εγγυημένο το κεφάλαιο.
3: Φυσικά, το κράτος.
1: Ναι. Κύριε Φαμελίτη, πρώτη αντίδραση δική σας που το ακούσα χθες. Μαμίλα, πόσα παιδάκια έχουμε?
4: Δύο.
1: Να τα χαίρεστε, μπράβο.
4: Μικρά, πάρα πολύ. Είναι 5 και 7 ετών.
0: Μικρά δεν σας πιάνει
4: μικρά.
0: Ακόμα.
4: Μικρά. Δεν σας πιάνει.
0: Όχι, γιατί είναι από τα νεογέννητα μέχρι και 2 ετών.
3: Όσα γεννήθηκαν το 25 και το 26.
1: Γιατί αυτό τι είναι?
0: Δεν μπορούμε,
3: κοιτάξτε,
0: να το επεκτείνουμε λίγο.
3: Το ποσό αυτό είναι 55 εκατομμύρια το χρόνο. Αν βάζουμε όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί την τελευταία 20 ετία στη χώρα, το ποσό αυτό ήταν πάνω από 1,5 δις. Άρα το πακέτο δεν θα πήγαινε μόνο εκεί. Πρακτικά δεν γινόταν, δημοσιονομικά δεν γινόταν. Δώσαμε έμφαση στα νέα παιδιά, στα νέα παιδιά, για να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό πιο έντονο.
4: Η φιλοσοφία μου αρέσει πάρα πολύ για αυτό το νέο επίδομα. Επίδομα, συγγνώμη, για την ενίσχυση. Αρχικά δεν είναι επίδομα, είναι μια ενίσχυση, η οποία είναι μακροπρόθεσμη. Και επιτέλους δεν αφορά απλά το τώρα, αλλά αφορά και το μέλλον. Σίγουρα για ένα γονιό το να ξέρει ότι υπάρχει ένα εξασφαλισμένο ποσό όταν πάει το παιδί 18 ετών και μπορεί να το εκμεταλλευτεί για τη στέγη του, για τις σπουδές του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, έχω την ανησυχία για τις οικογένειες οι οποίες είναι πιο ευάλωτες οικονομικά, για το αν θα μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το μέτρο και να μπορέσουν όντως να αποταμιεύσουν λεφτά για τα παιδιά τους. Mm. Και σίγουρα κι εγώ που έχω μεγαλύτερα παιδιά θα ήθελα να το αξιοποιήσω. Θα ήθελα δηλαδή να με
1: Είναι κάνει. Ένα πρόκριμα για εσάς να κάνετε ένα τρίτο παιδί για να μπει μέσα σε αυτό το λογαριασμό. Μισό λεπτό.
3: Μαζί με τις κλίμακες φορολόγηση που μηδενίζεται και ο φόρος ως τριτέκνη.
0: Θα γίνει η τρίτεκνη, θα πάρει παραπάνω μεγαλύτερο επίδομα.
3: Ναι,
4: αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την καταλληλότητα της στέγης, όσον αφορά τους μισθούς, την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν θέματα που θα θέλαμε να λυθούν. Σίγουρα, ωστόσο, είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να το λάβω για τα δικά μου τα παιδιά, να μην μπορώ να τα αξιοποιήσω. Είναι
0: να
4: πολύ
0: κάνουμε
4: σημαντικό.
0: Μια ακόμα ερώτηση τώρα για αυτούς που μας ακούν. Θα εξειδικευθούν το μεσημέρι. Θα επιλέγει η μαμά και ο μπαμπάς κάθε αρχή του χρόνου πόσα θα βάζει σε αυτό το κουμπαρά, γιατί είναι μέχρι 100 ευρώ.
3: Για την πρώτη πενταετία είναι σίγουρο έως 1.200 ευρώ. Έτσι, μπορεί τη μια χρονιά 800, μπορεί την άλλη χρονιά 1.000, την τρίτη χρονιά 1.200.
0: Επιλέγω πόσα μου κρατάει κάθε μήνα.
3: Ναι.
0: 50, 80, 10, 20.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Με πάγια εντολή.
3: Μπορεί να γίνει με μια πάγια εντολή. Και στη συνέχεια, ανά πενταετία, αυτό το ποσό μπορεί να ανεβαίνει. Στο τέλος φτάνει ένα ποσό που ξεπερνά τις 60.000 ευρώ, όπως ξαναείπα, με απόδοση. Και εκεί επιλέγει ο πολίτης ποια θέλει, ποιο προϊόν θέλει. Πιο αποδοτικό, λιγότερο ρίσκο κ.ο.κ.
1: Αυτό με τις νέες οικογένειες και τα νέα τα πιτσιρίκια. Πάμε στους συνταξιούχους τώρα. 400 ευρώ, να μας βοηθήσετε, κυρία Γεράγγελο, εσείς με τις κάρτες μας. Από 300 πάμε να δούμε τις κάρτες. Πολύ ωραία, στα 400.

0: ευρώ.
1: Διευρύνεται το επίδομα για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Από 300 ευρώ πάμε στα 400 ευρώ. Αφορά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει φέτος τον Νοέμβριο του 2026 και βέβαια, όπως αναφέραμε και στην αρχή, αποτελεί μία μόνιμη παρέμβαση. Δεν είναι μία εφάπαξ ενίσχυση που αφορά μόνο το 2026. Από εδώ και στο εξής, όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο 400 ευρώ.
0: Πάμε σε παράδειγμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Συνταξιούχος με, πάμε το επόμενο, ωραία, με 823 ευρώ το μήνα. Είναι περίπου παραπάνω από την ετήσια σύνταξη 208 ευρώ.
1: Τα 400 ευρώ που θα λαμβάνει την ετήσια ενίσχυση, άρα επιπλέον ετησίως θα έχει ένα όφελος 608 ευρώ.
0: Και πάμε και στην επόμενη μας κάρτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Συνταξιούχος με 1086 ευρώ το μήνα. Είναι η ετήσια αύξηση σύνταξης.
1: Τα 400 ευρώ, άρα το ετήσιο εδώ όφελος φτάνει τα 684 ευρώ.
0: Κύριε Κάντα, γιατί δεν σας αρέσει αυτό, γιατί είδαμε μια αντίδραση δική σας, ναι μεν αλλά, ελάτε.
2: Λοιπόν, κύριε Μποφάτη και κυρία Καλυμμένο, ευπρόσδεκτο και το 1 ευρώ στους πιο φτωχούς συνταξιούχους της Ευρώπης. Αλλά επιτρέψτε μου να στενοχωρώσω λίγο τον αγαπητό μου φίλο κύριο Τσάπαλο.
3: Το κάνει συχνά, αλλά και είμαστε φίλοι.
2: Όπως το είπατε, κύριε Υποφάντη, και απάντηση δεν πήρατε προηγουμένως από τον κύριο Καραγκούνη, έτσι το θέτω και εγώ στον κύριο Τσάπαλο. Ποιανού φαϊνή ιδέα ήταν να αποκλειστούν από το επίδομα των 400 ευρώ οι άνθρωποι της που έχουν εργαστεί στην ναυτιλία, οι ναυτεργάτες δηλαδή, οι συνταξιούχοι Έλληνες ναυτικοί, οι συνταξιούχοι οικοδόμοι, οι συνταξιούχοι Έλληνες που δουλεύουν στη βαριά βιομηχανία και ένα σωρό ακόμα βαριά επαγγέλματα.
3: Γιατί έχουν αποκλειστεί, γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί όσοι είναι στα βαρέα και έχουν βγει νωρίτερα, το παίρνουν.
2: Από το ηλικιακό όριο.
3: Καταρχάς, πολλοί από αυτούς τους συνταξιούχους είναι άνω των 65 πλέον. Πρώτον.
2: Κύριε Τσάπαλε.
3: Πρώτον. Όχι, να απαντήσω. Δεν λέτε να απαντήσω, κύριε Κάντα.
2: Βγαίνουν στην ηλικία. Ναι, να το τελειώσω.
3: Ναι,
2: οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν στην ηλικία στα βαρέα, στα 62 ευρώ, στα 62 ετών. Με πλήρη σύνταξη. Και τους λέτε τώρα, αποκλείεσαι κύριε, δεν βγαίνεις, δεν μπαίνεις στον 400.
3: Να απαντήσω.
4: Λοιπόν,
3: 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι λαμβάνουν το συγκεκριμένο ποσό το Νοέμβριο, σε ένα σύνολο 2,5 περίπου εκατομμυρίων. Και οι συνταξιούχοι χειρίας ασχέτως ηλικίας, και οι συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Υπάρχει μια κατηγορία συνταξιούχων μεταξύ 62, 63 και 65, για αυτή την τριετία μιλάμε στην ουσία, οι οποίοι δεν το λαμβάνουν. Έχουμε δει όμως τα νούμερα ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ανθρώπων παράλληλα εργάζονται. Είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ακριβώς γιατί είναι νεότεροι σε ηλικία και μπορούν να εργαστούν. Άρα, με βάση τα χρήματα που είχαμε στη διάθεσή μας, επιλέξαμε το 65ο έτος ως κατόφλι για να το πάρουν όσο γίνεται περισσότεροι με όρους δικαιοσύνης πάντοτε. Γι' αυτό έγινε αυτό το μείγμα στην ουσία. Πάνω από το 90% των συνταξιούχων θα λάβουν αυτό το ποσό.
2: Θα πρέπει, κύριε Τσάπαλο, κύριο Πιερακάκη, για μας είναι άδικο το μέτρο. Δεν πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι.
3: Ναι, αλλά μην κοιτάμε όμως το 90% το ξεχνάμε. Κοιτάμε το 10% που δεν το πήρε για τους λόγους που σας περιέγραψα και ένας τηλεθεατής που μας είδε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι καταλαβαίνει τον λόγο που το κάναμε. Το 90% μην το ξεχνάμε.
2: Ένας ναυτικός που βγήκε λοιπόν στα 62, στα 63 δεν θα τον πάρει. Ένας οικοδόμος
4: που ανεβαίνει... Στα σώματα ασφαλείας επίσης,
3: κύριε Κάντα, σας απάντησα. Εκεί
4: βγαίνουν νωρίτερα, τους βγάζετε εσείς σε σύνταξη.
3: Είναι ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό.
0: Ξέρετε τι λένε, ποια είναι η φιλοσοφία, κύριε Κάντα, να σας εξηγήσω εγώ. Ότι επειδή είναι στα βαρέα και έχουν υψηλότερη σύνταξη από τους υπολείπους ή οι στρατιωτικοί που έχουν καλύτερες λόγω των επικουρικών, καταλαβαίνετε ότι είναι να μην τους δώσουμε σε αυτούς να πιάσουν τόπο στους υπόλοιπους που δεν έχουν τόσο μεγάλη σύνταξη. Γι' αυτή είναι η φιλοσοφία.
3: Παίζει και αυτό ρόλο. Η μέση σύνταξη που
0: δεν είναι έτσι, γιατί οι άλλοι τι είναι. Έχει δίκιο κάτω που φωνάζει.
3: Κύριε Υποφάντη, τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα. Δεν έχουμε λεφτόδεντρα που λέμε ελάτε να πάρουμε και ας τα δώσουμε παντού. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. 2,8 δις. Με αυτά τα 2,8 δις έπρεπε να ικανοποιηθούν 10 εκατομμύρια πολίτες. Ο τρόπος που το κάναμε νομίζω ήταν ο πιο δίκαιος και θα κρυθούμε από αυτό.
4: Πάντως, το μέτρο για το οποίο μας έμεινε από το Σαββατοκύριακο είναι αυτό που στην αρχή εμείς θα βάζουμε λεφτά.
0: Σωστά. Κύριε Κάντα, ελάτε για ένα λεπτό ακόμα για να κλείσουμε. Ελάτε.
2: Ένα λεπτό ακόμα, κυρία Καημένο, ένα λεπτό ακόμα.
0: Ελάτε.
2: Η κυβέρνηση θα πρέπει να κοιτάξει ακόμα και τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων που δυστυχώς. Κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν έλυσε και ούτε
4: ραντεβού ξανά, κύριε Κάντα.
0: Εδώ για αυτά, εδώ όμως, στούντιο να σας φέρουμε, κύριε Κάντα, παρακαλώ πολύ. Για να ακούγόμαστε καλύτερα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για το ραντεβού.
2: Ευχαριστώ πολύ με υγεία.
0: Και εμείς. Ευχαριστούμε και του υπόλοιπου, κύριε Τσάπαλε. Κυρία Φαμελίτη, να είστε καλά.
4: Και σαν Άντρο Γεράγκελο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλα τα καλά. Όλα τα καλά.
5: Μας ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρέη, Βίμπο Γιούρα, στην άκρη μας. Ο Σπύρος έχει και ντοκουμέντα. Έλα, Σπύρο.
6: Ακριβώς αυτοί οι μάρτυρες κάνουν λόγο για τρεις πυροβολισμούς οι οποίοι δεν ακούστηκαν διαδοχικά αλλά με μια χρονική απόσταση ορισμένων δευτερολέπτων ανάμεσα τους. Μάλιστα προηγήθηκε, όπως μας λένε, έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στον 55χρονο το θύμα και τους δύο φερόμενους δράστες. Ακούστηκαν φωνές σε ξένη γλώσσα, πιθανότατα τα αλβανικά. Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους αλλά φοβήθηκαν να βγουν στα μπαλκόνια για να δουν τι συνέβαινε ακριβώς έξω από τις πόρτες. Ενώ πριν από 20 μέρες, γύρω στον 15 Αύγουστο, λένε ότι είχε σημειωθεί ξανά περιστατικό με πυροβολισμό, αυτή την φορά σε αυτοκίνητο, στον ίδιο δρόμο, ενδεχομένως να συνδέονται τα δύο περιστατικά και να είχαμε εκεί ένα προειδοποιητικό χτύπημα. Όπως θα ακούσετε και στην μαρτυρία που έχουμε εξασφαλίσει, γίνεται αναφορά και για μια παρέα ανηλίκων, οι οποίοι ενδεχομένως τυχαία να περνούσαν από το σημείο εκείνη ακριβώς την στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ήταν 5 παρά 5 τα ξημερώματα. Υπήρχε ενδεχομένως στο σημείο θα μπορούσαν να περνούν και άλλοι και να είχαμε κάποιον ακόμη τραυματισμό. Να πούμε ότι ο άνδρας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και λαμβάνει φροντίδα από τους γιατρούς. Βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ναι. Ενώ πριν από λίγα λεπτά να αναφέρουμε επίσης πως στελέχη της ασφάλειας κατέσχεσαν μία μοτοσικλέτα έξω από το σπίτι του 55χρονου θύματος. Αυτή η μοτοσικλέτα φέρεται να σχετίζεται με αυτό το επεισόδιο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ήταν των δραστών ή του ίδιου του 55χρονου. Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν των δραστών, καθώς φέρονται να είχαν κράνη, ωστόσο να φεύγουν από το σημείο χωρίς την μοτοσικλέτα. Σπύρο. Δεν άκουσε κανένας κάποια μηχανή, ούτε καταγράφεται στο βιντεοληπτικό υλικό αυτό.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι έχεις καταγράψει. Πάμε να ακούσουμε το ντοκουμέντο.
4: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
7: Παρέα από παιδιά πρέπει να ήταν γύρω στα 4-5 παιδιά, τα οποία ακουγόταν έντονα, πολύ έντονα. Πέρασαν από εδώ μπροστά. Μαλώναν, τσακωνόντουσαν, λέγανε πολύ, μιλάγαν πολύ δυνατά. Και μετά ακούστηκε ο ένας πυροβολισμός, το ένα μπαμ. Έτσι, μετά από 10 δευτερόλεπτα ξανά πάλι. Ακούγονται τα πιτσιρίκια, φεύγουν προς τα εδώ και μετά πάλι από γύρω στο 30 δευτερόλεπτα πάλι ξανακούστηκε ο τρίτος πυροβολισμός. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και τυχαίο που περνάγαν τα πιτσιρίκια από εδώ, αν είναι για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τέτοια.
4: Πολλά τα ερωτήματα. Θα δούμε λοιπόν και πού θα καταλήξουν και οι έρευνες. Πάμε στη Σύρο.
0: Πάμε στη Σύρο.
4: Γιατί τα νεοκλασικά, αυτά τα γραφικά νεοκλασικά της Σύρου.
0: Αυτή η αρχιτεκτονική της Σύρου, μοναδική
4: που είναι
0: στον κόσμο.
4: Πολύ χαρακτηριστικά.
0: Μοναδική στον κόσμο.
4: Εκπέμπουν σος, θα μας πει ο κύριος Χάρης Βεκρής, ο διοργανωτής του Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου της Σύρου. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αγωνία για τα νεοκλασικά?
8: Καλώς σας βρήκα, κύριε Πουφάτη, κυρία Καημένου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον σας, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ενδιαφέρεστε για τα νεοκλασικά και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του νησιού μας. Πριν από το 2020 έχουν ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την διασούση των νεοκλασικών της Ακρόπολης με μια ομάδα που έχουμε δημιουργήσει στο Facebook που λέγεται «Τα νεοκλασικά της Σύρου εκπέμπουν SOS». Μετά από μία πενταετία κάναμε ένα απολογισμό να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Πολλά σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά κτίρια και πολλά έχουν αγοραστεί, έχουν πάρει, είναι στη διαδικασία της αδειοδότησης και άλλα έχουν ήδη επισκευαστεί. Το πρόβλημα είναι με τα ακίνητα και τα νεοκλασικά που βρίσκονται σε... που ανήκουν σε κληροδοτήματα και στο δημόσιο.
4: Α, πόσα είναι αυτά?
8: Είναι αρκετά κτίρια αυτά. Τα κληροδοτήματα έχουν διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα, τα καταστατικά τους. Χρειάζεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια, ίσως μια επιτροπή να γίνει από στο νησί που θα μπορέσει να τα διαχειριστεί και να ξεπερδέψει όλη αυτή την ιστορία, γιατί πλέον η κατάσταση σε πολλά κτίρια είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Κινδυνεύουν να πέσουν? Έχει ασφαλιστεί ο χώρος πέριξ? Τι χρειάζεται να γίνει, κύριε Βεκρή, για πείτε μας.
8: Βεβαίως.
9: Ναι, έχει ασφαλιστεί ο χώρος, αλλά δεν είναι
8: Το θέμα είναι μην καταστραφεί αυτός ο πλούτος, αυτός ο θησαυρός που στο νησί. Πες ότι σώζεται, δεν κινδυνεύουν οι άνθρωποι, αλλά από εκεί και πέρα κάτι πρέπει να γίνει, γιατί αυτά δεν θα αντέξουν για πολύ ακόμα.
4: Βέβαια.
5: Βλέπουμε τις εικόνες που μας έχετε δώσει από το. Πραγματικά κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, γιατί έχουν εγκαταλειφθεί πάρα πολλά χρόνια και είναι κυριολεκτικά αμαρτία να έχεις ένα τέτοιο στολίδι. Κοίτα εδώ, κοίτα ομορφιά. Κοίτα ομορφιά που βλέπεις.
4: Αφού επικρατεί ένα μπάχαλο με τα κληροδοτήματα, δεν ξέρουν σε ποιους ανήκουν. Δεν μπορεί ο Δήμος να τα διαχειριστεί σωστά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ρημάζουν αυτά τα γραφικά
5: νεκλασικά. Λέτε λοιπόν για την επιτροπή. Το έχετε προτείνει, το έχετε συστήσει. Τα περιμένουμε να συσταθεί και θα συνδεθούμε και πάλι μαζί για να μας δώσετε την εξέλιξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον το οποίο δείχνετε. Να μην χάσουμε τα τελευταία σημεία της υπέροχης πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουμε στη Σύρο. Έτσι, και.
4: Και πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή ημέρα με τη Γεωργία Τσάλη. Η Γεωργία Τσάλη έχει πάει να φτιάξει αυτές τις τσάντες, νομίζω, που επικρατεί φρενίτιδα στο διαδίκτυο και στο Instagram και στο TikTok με αυτές τις τσάντες. Και όχι μόνο τσάντες.
9: Καλημέρα και πάρε Αλεξάνδρα και Νίκο. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από νωρίς το πρωί να πλέκουμε puffy bags. Όπως βλέπετε, τα κορίτσια έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα από τόσο νωρίς, ενώ κανονικά είναι προγραμματισμένα για τις 11 η ώρα. Μαθαίνουμε λοιπόν από το μηδέν να φτιάχνουμε χειροποίητες τσάντες, αλλά και άλλα αξεσουάρ, όχι μόνο τσάντες, σαν αυτό το καπέλο που φοράω, το ροζ.
5: Είναι χειροποίητο αυτό.
9: Είναι η υπεύθυνη του καταστήματος. Είναι χειροποίητο.
5: Και γιατί έχει τρύπες.
9: Βλέπετε το σκουφάκι. Και άλλες τσάντες, το πλέκουμε τώρα. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα,
5: καλημέρα, καλημέρα.
10: Χαρά, είναι χειροποίητη στη Handybrand.
5: Ναι.
10: Το κορίτσι του πάει το καπέλο, λες και το πλέξαμε για αυτήν.
4: Όντως.
10: Η Γεωργία, είναι πολύ ωραίο. Συγγνώμη, ακούω διπλά αυτά που λέω, ζητώ συγγνώμη.
5: Τώρα θα το διορθώσουν οι συνάδελφοι, θα το φτιάξουν λοιπόν, τώρα οι συνάδελφοι. Ωραία.
10: Δεν υπάρχει θέμα. Είμαστε Φιλαρέτου 70 στην Καλλιθέα. Εδώ γίνονται από την αρχή. Είναι ένα κατάστημα η Handybrand, όλα για τη χειροποίητη τσάντα και όχι μόνο. Πλεκτά, μιγκουρούμι, κουκλάκια, μπορείς να παίξεις με τα δάχτυλα, μπορούμε να κάνουμε μακραμέ, βελόνες, υπάρχουν δωρεάν μαθήματα στο κατάστημα, υπάρχει κανάλι στο YouTube, όπως και όλα αυτά που σας δείχνει τώρα είναι τα περισσότερα παραγωγής δικής μας, τα κομμάτια.
5: Πόση ώρα κάνετε να φτιάξετε μια τσαντούλα πλεκτή, πόση ώρα? Και το καπελάκι, πώς
10: έχετε δίκιο. Την μπάφη που ξεκίνησε η Γεωργία, την εύκολη με τα δάχτυλα που δεν σας τη δείξαμε. Αν θέλει κάποιος να μου τη φέρει να τη δείξουμε, την πράσινη μπάφη, είναι μέσα σε μία ώρα μπορείς να κάνεις μία τσάντα πανέμορφη.
4: Καταπληκτικό.
10: Ναι, με τα δάχτυλά σου και όχι
4: θα
10: με βελονάκι. Είναι
4: εκεί,
10: αυτή εδώ η τσάντα.
4: Θα έρθουμε εκεί λοιπόν να φτιάξουμε και εμείς αυτή την
5: τσάντα. Και να δείξετε πώς πλέκονται.
4: Τρελάνει το Instagram. Και να δούμε πώς μπορούμε εύκολα και γρήγορα να την κάνουμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Την αγάπη μας, γεια σας, την καλημέρα μας στην Καλλιθέα. Καλημέρα, να συνεχίσετε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, όπως σας είπαμε, εκεί σας αφήνουμε, 10 παρά 20 περίπου. Γιώργος και Ντόρα. Ντόρα και Γιώργος είναι εδώ. Άξιον τώρα, 3 ώρες ενημέρωση. Κατά τις 12 θα συνδεθούν για την εξειδίκευση των μέτρων. Μείνετε εδώ, θα τα παρακολουθήσετε αμέσως την εκπομπή που ακολουθεί.
4: Έχουμε κάνει και εμείς συμφωνία αλήθεια με τους τηλεθεατές.
5: Συμφωνία αλήθεια πάντα. Είπαμε Γεωργιάδη, Γεωργιάδη είχαμε. Που άρχισε να λέει.
4: Και αύριο εδώ θα είμαστε, 6 ώρα, Νταν. Πού θα πάτε εσείς, θα είσαστε αλλού?
5: Μέχρι αύριο. Όλα τα καλά, γεια σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
16: Before somebody else gets shot.
17: You stay out of the way.
16: Price, drop it.
17: Price, look out. You're under arrest.
16: For what? Back off or I'll jump.
18: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
19: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
20: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
21: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
20: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
22: Capitalism can inform how we have sex.
20: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
23: It becomes more capitalistic.
20: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
24: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Γεννιέται σαν σήμερα το 1909 στην Κωνσταντινούπολη ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Ελία Καζάν. Το πλήρες όνομά του ήταν Ηλίας Καζαντζόγλου. Βραβεύθηκε με Όσκαρ για τη Συμφωνία Κυρίων και το Λιμάνι της Αγωνίας, ενώ το 1999 τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς του στην 7η τέχνη. Στις μεγάλες επιτυχίες του περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες Λεωφορείων ο Πόθος, Ανατολικά της ΕΔΕΜ και Αμέρικα Αμέρικα. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Σεπτεμβρίου του 2003 σε ηλικία 94 χρόνων. Μια ημέρα σαν και αυτή, ο τότε διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 στη Ρώμη. Την ίδια μέρα και στην ίδια διοργάνωση, η μαύρη γαζέλα του κλασικού αθλητισμού, η Αμερικανίδα Βίλμα Ρούντολφ, κερδίζει 3 χρυσά μετάλλια. Ήταν πρώτη στα 100 μέτρα, στα 200 και στα 4x100. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων στις 12 Νοεμβρίου 1994. Σαν σήμερα το 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Αξιονιστή», σε ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη. Σε δηλώσεις του, ο Μίκης καταγγέλει τον Αφθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα μια ημέρα σαν και αυτή το 1999 και αφήνει πίσω του 143 νεκρούς, περισσότερους από 700 τραυματίες, 50.000 άστεγους και ζημιές σε 70.000 κτίρια. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Βαλκανιονίκης της Πυγμαχίας Παναγιώτης Πολυκανδριώτης, που προστάτεψε με το σώμα του τα 3 παιδιά του και κατάφερε να τα σώσει. Εκείνος δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή, εγκλωβισμένος στα συντρίμμια του σπιτιού του. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο πατριάρχης του μπασκετικού Άρη, ο Ανέστης Πεταλίδης, σε ηλικία 83 χρόνων. Υπηρέτησε τον Άρη ως παίκτης, προπονητής και στη συνέχεια ως παράγοντας, όπου έβαλε και τις βάσεις της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του 80.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
1: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
1: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: I can't even die right.
3: We obviously have mutual control over our body.
4: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
5: Everybody's gonna be real disappointed.
4: No.
6: I own that body. What if you got pregnant? You have no right. No. You have no right.
7: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: εδώ που τα λέμε τον Αντώνη Ρέμο, αφήνεις να ακουστεί όσο περισσότερο γίνεται η φωνή του. Έξω και θέλαμε να ακούσουμε σχεδόν όλο το τραγούδι.
1: Τώρα τι πρόβλημα έχουμε με τον Αντώνη?
0: Πρόβλημα με τον Αντώνη δεν έχουμε. Έχουμε αλλά... πρόβλημα με τα Σάββατα του Αντώνη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Και δει, εννοείται, με το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Οπότε και έχει στηθεί αυτή η εξέδρα ακριβώς για τη συναυλία, την ανοιχτή αυτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που έχω να σας πω, την περιμένουν πώς και πώς οι Θεσσαλονικείς.
1: Ποιοι Θεσσαλονικείς, παιδί μου? Όλη η Ελλάδα την περιμένει αυτή τη συναυλία. Ναι. Θα είναι μια δωρεάν συναυλία για τις δεκαετίες που ο Αντώνης Ρέμος τραγουδά. Έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως και θα είναι και μια συναυλία δωρεάν. Που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Δηλαδή
0: ακριβώς
1: θα θυμίζει προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ωστόσο... καλημέρα δεν είπαμε. Το ξέρεις?
0: Να πω ωστόσο καλημέρα ότι αντιδρούν κάποιοι για την εξέδρα.
1: Θα
0: το δούμε το θέμα. Πότα. Να πούμε την καλημέρα μας. Να πούμε την καλή εβδομάδα μας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μέχρι τη μία μαζί με τον Γιώργο θα πάμε και σήμερα.
1: Καλημέρα και από εμένα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 7 του Σεπτέμβρη σήμερα και θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Δεύτερη εβδομάδα εκπομπή. Θεοδώρα, πότα που είσαι? Να τη Θεοδώρα πότα.
0: Έχει πιάσει θέση από τώρα η Θεοδώρα για το Σάββατο. Να την καλημερίσουμε κι αυτήν. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, αλλά άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από τα Βαλκάνια βεβαίως, ανυπομονούν για την μεγάλη αυτή συναυλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας, εδώ όπου βρισκόμαστε το προσεχές Σάββατο στις 9 το βράδυ, όπως είπατε και εσείς, με δωρεάν είσοδο. Είναι ένα γεγονός το οποίο αναμένεται να τονώσει και την τοπική οικονομία, με δεδομένο ότι τα ξενοδοχεία έχουν βγει sold out. Δεν υπάρχει, μαθαίνουμε, εύκολα διαθέσιμο δωμάτιο για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης. Τώρα ψάχνουν οι τελευταίοι στα Airbnb και σε άλλου είδους καταλήμματα, προκειμένου να καταφέρουν να έρθουν και να δουν από κοντά τον δημοφιλή τραγουδιστή,
0: Φίλω,
2: ο οποίος θα γιορτάσει εδώ στην πόλη του, στην Θεσσαλονίκη.
0: Βρήκαμε πάλι λόγο για να γκρινιάζουμε, βρε Θεοδώρα μου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για αυτή την εξέδρα που βλέπουμε ακριβώς πίσω σου, σε ό,τι έχει να κάνει με το αν κρύβει ή δεν κρύβει ή αν περιορίζει, αν θέλει, την οπτική με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Ναι, τώρα θα σας δείξουμε και με τον Διογέννη Μουραντίδη πώς διαμορφώνονται τα πράγματα εδώ. Βλέπετε, εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοια παραγωγή στην ζωή μου, από την άποψη ότι εδώ και πάρα πολλές ημέρες γίνονται όλες οι προετοιμασίες προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου. Βλέπετε την εξέδρα η οποία έχει στηθεί. Εδώ τα συνεργεία δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να καταφέρουν να είναι τα πάντα έτοιμα. Θα έχει video wall, φώτα, σκηνικά υψηλής τεχνολογίας, συστήματα, έτσι ώστε να παρασχεθεί στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία. Υπάρχουν ωστόσο, όπως είπες τώρα μου, αντιδράσεις σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της εξέδρας μπροστά από το εμβληματικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπήρξαν αρκετά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το οποίο υποστήριξαν οι άνθρωποι οι οποίοι εξέφρασαν δημοσίως την άποψή τους είναι ότι θα κρυφτεί το πόσημο της Θεσσαλονίκης, ότι θα έπρεπε η εξέδρα ενδεχομένως να βρίσκεται σε ένα διαφορετικό σημείο.
0: Εν τέλει τι έγινε, θα αλλάξει η τοποθεσία ή όχι? Αυτό να μας πεις για να γνωρίζουν και οι
2: τηλεθεατές. Ανακοίνωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο προστασίας δημόσιων χώρων και δημοτικής αστυνομίας, από τον Γιώργο Δημαρέλο, ο οποίος είπε ότι ζητήθηκε να επανεξεταστεί το στήσιμο της σκηνής προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος ο χώρος εκεί στο άγαλμα. Υπήρξε ανακοίνωση και από την εταιρεία διοργάνωσης, από την εταιρεία παραγωγής, η οποία αναφέρει ότι εμείς σεβόμαστε απόλυτα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του και ότι μάλιστα θα το αναδείξουμε με τον κατάλληλο φωτισμό, με τα κατάλληλα τεχνολογικά
1: Θεοδώρα
2: συστήματα, προκειμένου η εικόνα του Αντώνη Ρέμου μπροστά στο άγαλμα να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Τώρα, κακά τα ψέματα, αυτή η συναυλία είναι προγραμματισμένη εδώ και πόσο καιρό. Άρα, λοιπόν, είχε ζητηθεί άδεια για να στηθεί και η εξέδρα. Άρα, αν θέλαμε να αποφευχθεί αυτός ο ντόρος, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Θα το δούμε ούτως ή άλλως το θέμα όσο πλησιάζουμε και στο Σάββατο. Θα μας μεταφέρεις και εσύ εικόνες από εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σπύρος Αλεξανδρής, είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό στα Πατήσια νωρίς τα ξημερώματα. Σπύρο, έχεις εξασφαλίσει και βίντεο ντοκουμέντο?
3: Πρόκειται για ένα μαθηρό περιστατικό το οποίο σκόρπισε τον τρόμο σε όλη την γειτονιά εδώ, στη συμβολή των οδών Ενίνων και Βρούτου στα Πατήσια, στο κέντρο της Αθήνας, όταν ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί με μια χρονική απόσταση μεταξύ τους κάποιων δευτερολέπτων. Είχε προηγηθεί ένας έντονος διαπληκτισμός. Το θύμα πρόκειται για έναν άντρα.
0: Παρακολουθούμε και τα πλάνα τα οποία μας έχει προωθήσει η Σπύρο αμέσως μετά το συμβάν με τους πυροβολισμούς, όσο μας περιγράφεις ακριβώς τι έχει συμβεί.
3: Ο 55χρονος άντρας βγήκε από το σπίτι του και εκεί ενδεχομένως να του είχαν στήσει καρτέρι, ελέγχεται το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Δύο άνδρες, δύο φέρονται να είναι οι δράστες, αυτοί που άνοιξαν πυρ εναντίον του. Από το βίντεο το οποίο έχουμε πάρει, φαίνεται ότι ο άνδρας αυτός βρίσκεται αιμόφρυτος στο έδαφος δευτερόλεπτα μετά την συμπλοκή, χωρίς να φοράει ρούχα, να είναι μόνο με το εσώρουχό του. Επομένως, εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο να είδε δύο δράστες να προσπαθούν να κλέψουν τη μοτοσικλέτα του και να βγήκε άρον-άρον από το σπίτι για να τους σταματήσει. Οι γείτονες λένε ότι ακούστηκαν κάποιες έντονες φωνές σε μια ξένη γλώσσα, στα αλβανικά πιθανότατα, και μετά οι τρεις πυροβολισμοί. Ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για κάποια ανήλικα παιδιά, νεαρά παιδιά, τα οποία βρέθηκαν στο σημείο την ίδια στιγμή.
1: Έχεις ένα ηχητικό ντοκουμέντο πριν από λίγο από έναν αυτόπτη μάρτυρα εκεί στην περιοχή, για να το παρακολουθήσουμε μαζί.
4: Ήταν μια παρέα από παιδιά, πρέπει να ήταν μήπως 4-5 παιδιά, τα οποία ακουγόταν έντονα, πολύ έντονα. Πέρασαν από εδώ μπροστά. Μαλώναν, τσακωνόντουσαν, λέγανε πολύ, που μιλάγαν πολύ δυνατά. Και μετά ακούστηκε ο ένας πυροβολισμός, το ένα μπαμ. Έτσι, μετά από 10 δευτερόλεπτα ξανά πάλι, ακούγονται τα πιτσιρίκια, φεύγουν προς τα εδώ, και μετά πάλι από γύρω στο 30 δευτερόλεπτα πάλι ξανακούστηκε ο τρίτος πυροβολισμός. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και τυχαίο που περνάγαν τα πιτσιρίκια από εδώ, αν είναι για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τέτοια.
0: Ευχαριστούμε προς το παρόν τον Σπύρο Αλεξανδρή. Πάμε τώρα στη Γεωργία Τσάλη. Είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα έναν άγριο ξυλοδαρμό 27χρονου στα Γιάννητσά. Από συνομήλικό του Γεωργία, νοσηλευόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
5: Ακριβώς καλημέρα. Την τελευταία πνοή άφησε ένας 27χρονος, ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί στα Γιάννητσά. Να πούμε ότι το περιστατικό έγινε μετά από άγριο καυγά έξω από νυχτερινό κέντρο της περιοχής, όπου ένας 26χρονος τοποθετήθηκε άγρια με γροθιές, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα, με τον 27χρονο να έχει υποστεί βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις. Άμεσα στο σημείο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλευόταν για περίπου 10 ημέρες, μέχρι που την Κυριακή κατέληξε. Να πούμε ότι υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη εβδομάδα ο 26χρονος κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος έχει κριθεί προφυλακιστέας μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Γεννητσών.
1: Απλά τώρα καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δεδομένου ότι έχασε τη ζωή του το άτυχο παλικάρι. Ευχαριστούμε, Γεωργία. Για να δούμε λίγο τα του καιρού μας, ρε παιδιά. Ρε Παπαϊωάννου, καλώς όρισες καταρχάς.
6: Καλώς σας βρήκα. Ξανά
1: στην παρέα μας. Καλά, ήσουν κανονικά εσύ.
6: Ήμουνα, ναι.
1: Τα απογεύματα. Τα βράδια.
6: Εκεί πιο αργά.
1: Εχθές ήταν 20-25 Ιουλίου, δηλαδή τόση ζέστη.
6: Και πέρσι, δηλαδή ήταν μια ζεστή μέρα του Ιουλίου, όχι του Σεπτεμβρίου. Του Σεπτεμβρίου ήταν πολύ, πολύ ζεστή μέρα.
0: Θα συνεχίσουμε έτσι.
6: Λοιπόν, το καλοκαιράκι θα συνεχιστεί, αλλά η πιο ζεστή μέρα ήταν η χθεσινή στην πραγματικότητα. Δηλαδή, στην Ανατολική χώρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία σήμερα. Στη Δυτική Ελλάδα, βέβαια, θα επιμείνει σήμερα η ζέστη. Από αύριο θα πέσει λίγο και στη Δυτική Ελλάδα. Όμως, το καλοκαίρι θα συνεχιστεί περίπου μέχρι και το Σάββατο. Φαίνεται να φθινοποριάζει κάπως. Από Κυριακή, κυρίως την επόμενη εβδομάδα.
0: Με τα σχολεία,
6: δηλαδή, Κυριακή στη Δυτική Ελλάδα.
0: Με τα σχολεία μαζί.
6: Ναι, ακριβώς κάπως έτσι. Δηλαδή, να πέφτει η θερμοκρασία και να έχουμε κάποιες βροχές κυρίως την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα στη Δυτική Ελλάδα και λίγο πιο νωρίς από την Κυριακή.
0: Όχι τίποτα, Κυριακό. Γιατί και οι μαθητές θα έχουν τα μυαλά πάνω από το κεφάλι.
6: Σωστό.
0: Τους. Δεν μπορούν να επιστρέψουν τώρα στο σχολείο. Να μπαίνουν μέσα να κάνουν μάθημα και να έχει έξω 37 βαθμούς.
6: Δεν νομίζω να αλλάξει και να αλλάξει ο καιρός, αλλά ναι, έχει δίκιο η τώρα. Λοιπόν, οπότε το καλοκαιράκι θα συνεχιστεί. Ήταν η πιο ζεστή μέρα, η χθεσινή του Σεπτεμβρίου, μάλλον και όλη του Σεπτεμβρίου θα ήταν λογικά η χθεσινή μέρα. Σήμερα. Θα είναι και σήμερα μια ζεστή μέρα, αλλά όχι τόσο όσο ήταν η χθεσινή. Λοιπόν, θα δούμε χαρακτηριστικά σήμερα. Πολύ καλός καιρός, με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Δεν θα βρέξει πουθενά σήμερα, δεν υπάρχει αστάθεια σήμερα. Λίγα σύννεφα γύρω από τα ορεινά της Πίνδου. Έχουμε για αυτή τη φωτιά στην Κόνιτσα που θα τη δούμε
0: για
6: και μετά.
0: Ημέρα,
6: ακριβώς, η οποία καίει ακόμα. Σπάνιο πράγμα σε τόσο μεγάλα υψόμετρα στην Ήπειρο φωτιές. Δυστυχώς δεν περιμένουμε βροχές ούτε σήμερα ούτε αύριο στην Κόνιτσα. Στην περιοχή της Κόνιτσας.
1: Είναι ένα δάσος εκεί και είναι τόσο πυκνή η βλάστηση.
6: Πολύ πυκνή βλάστηση.
1: Που ακόμη και από τα ενέργεια μέσα το νερό λένε ότι δεν κατεβαίνει κάτω στη γη.
6: Ναι. Και έχει και πολύ καπνό.
1: Το καλό σχετικά.
6: Το σχετικά καλό είναι ότι είναι έρπουσα κυρίως φωτιά. Δηλαδή δεν καίει τα μεγάλα πεύκα και το δάσος που έχει εκεί. Λίγα καίει, αλλά όχι τόσο πολύ. Είναι κυρίως έρπουσα η φωτιά. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, και δεν φυσάει κιόλας έτσι. Αλλά έχει περιοριστεί ένα διάστημα ξηρασίας. Λοιπόν, οι άνεμοι στα βορειάδες στο Αιγαίο, στα 4 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ, ειδικά στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι ισχυροί άνεμοι. Στο Ιόνιο μεταβλητή, πολύ πιο ασθενή, στα 2 με 4 τοπικά, μόνο 5 μποφόρ. Θα δούμε χαρακτηριστικά τις θερμοκρασίες. Βλέπετε ότι στην Ανατολική Ελλάδα 33 με 35 βαθμούς έχει πέσει λίγο σχέση με χθες. Στη Δυτική Ελλάδα όμως θα επιμείνουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Από αύριο θα πέσει λίγο. 37 με 39 βαθμούς θα φτάσει, ειδικά στα Λοκανανία, Ήπειρο και στη Δυτική Πελοπόννησο. Λοιπόν, εδώ στην Αττική με ηλιοφάνεια, 35 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία, λίγο πιο χαμηλά από ό,τι χθες. Ισχυρή βορειάδε στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, στα 5 με 6 μποφόρ, πιο ασθενείς στα νότια τμήματα του νομού, στα 4 με 5 μποφόρ, κυρίως στο Σαρονικό δηλαδή. Θεσσαλονίκη, εκεί πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, πέφτει η θερμοκρασία. Χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα στη Θεσσαλονίκη του φετινού καλοκαιριού, η χθεσινή μέρα.
0: Ήταν επειδή έτσι ανέβηκαν έτσι και οι θερμοκρασίες μετά τις εισαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο και
6: ανεβαίνει και όλο το θερμόμετρο. Μπράβο. Λοιπόν, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη. 2 με 4 μποφόρ νοτιάδες, με αρκετή υγρασία βέβαια στη Θεσσαλονίκη, όπως συνήθως με τους νότιους ανέμους. Λοιπόν, 31 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, ηλιοφάνεια, πολύ καλός καιρός. Στη Λίμνο, 30 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Γιορτάζει η Λίμνος σήμερα. Να στείλουμε χρόνια πολλά στο νησί που μας παρακολουθεί κιόλας και σε φίλους που έχουμε εκεί στο νησί.
6: Χρόνια πολλά.
1: Το χρυσάφι που μας είχε στείλει. Τα χρυσαφένια.
0: Να μην μας στέλνει άλλο, γιατί παίρνουμε γραμμάρια.
1: Λίγο να τα βλέπουμε μόνο.
6: Λοιπόν, 32 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και εδώ στην Αττική, Μέγαρα, 34 με 35 θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία. Στα δυτικά και νότια, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, 34 στον Πειραιά, 31 στην Κηφισιά, 34 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο, 30 βαθμούς στα ανατολικά και βόρεια, πιο χαμηλές θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος σήμερα σε πολλές περιοχές. Θέλει προσοχή στις πυρκαγιές. Η αντιπυρική σεζόν δεν έχει τελειώσει, έτσι. Είχαμε και αρκετές πυρκαγιές και το τελευταίο διάστημα.
1: Σαφώς. Ευχαριστούμε πολύ,
0: Δημήτρη. Θα έρθει κοντά μας η Χριστίνα Τσιόκρη με φοβερές εικόνες, τις οποίες μας έρχονται από το Μαϊάμι με αυτό το τραγικό δυστύχημα, το αεροπορικό δυστύχημα.
7: 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 5 έχουν τραυματιστεί. Οι 3 πολύ σοβαρά, θέλω να σας πω. Όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Το αεροσκάφος της Prime Air που εκτελούσε την πτήση 7598 από το Πουέρτο Ρίκο βγήκε από το διάδρομο και κατέληξε βορειοδυτικά του αερολιμένα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, να πούμε ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδό του από το διάδρομο και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βλέπουμε τώρα εδώ, δείχνουν τους πυκνούς καπνούς αλλά και τις μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος, θέλω να σας πω, ότι διέσχισε δρόμο πριν ακινητοποιηθεί τελικά. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος. Λίγο μετά το περιστατικό, φυσικά, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι έκλεισε, ενώ διερευνούνται οι συνθήκες.
1: Για πάμε τώρα στη Βρετανία, εκεί όπου είχαμε μια επιχείρηση διάρρηξης, αποτυχημένη μάλλον, σε κοσματοπωλείο. Για πες μας γιατί.
7: Λοιπόν, σκηνές πανικού είναι στο Μπράντφορντ, στη Μεγάλη Βρετανία. Τι συνέβη λοιπόν. Ληστές προσπάθησαν να εισβάλλουν μέσα σε κοσματοπωλείο, κοιτάξτε εδώ, με ένα αγροτικό. Έσπασαν τη βιτρίνα, έντρομοι οι πελάτες. Το υλικό, βλέπουμε, είναι εδώ από τις κάμερες ασφαλείας. Κινήθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα το όχημα, μάλιστα προσέκουσε 2 φορές. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν, βλέπουμε τον μασκοφόρο άνδρα, ο οποίος κρατάει ματσέτα. Περνάει πάνω από τα συντρίμια και εισβάλλει στο κατάστημα. Οι συνεργοί του παρέμειναν απ' έξω, έτοιμοι να αφαιρέσουν τα κοσμήματα. Ο ιδιοκτήτης όμως και η οικογένειά του αντέδρασαν άμεσα. Θέλαν να σώσουν και την περιουσία τους φυσικά και να βοηθήσουν και τους πελάτες που ήταν μέσα. Ένας εργαζόμενος λοιπόν πέταξε αρχικά ένα σφυρί, θέλω να σας πω, προς τους εισβολείς και στη συνέχεια πήρε ένα ρόπαλο και κινήθηκε εναντίον των δραστών.
0: Ατζαμίδες οι ληστές.
7: Φοβήθηκαν και τελικά τράβηκαν σε φυγή.
0: Ατζαμίδες και γκαφατζίδες. θα έλεγα εγώ. Πάμε να κλείσουμε με ένα απίθανο περιστατικό που μας έρχεται από την Κολομβία.
7: Να πάμε σε έναν άλλο γκαφατζή. Είναι ο goalkeeper, λοιπόν, Φράνκο Αρμάνι. Μας έρχεται η Κουαρέσα από την Κολομβία.
0: Είναι... Δεν χωράει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος, λόγω ύψου. Τι να κάνει.
7: Τι ήθελε να κάνει, ήθελε να σπάσει την ψυχολογία του εκτελεστή αντιπαλού. Αρχίζει, λοιπόν, να χτυπάει το οριζόντιο δοκάρι, αλλά του έπεσε στο κεφάλι.
1: Το δοκάρι του έπεσε κανονικά στο κεφάλι.
7: Κανονικά στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε και θέλω να σας πω. Πήγαν εκεί, τον βοήθησαν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και τελικά ο αγώνας συνεχίστηκε.
1: Ευχαριστούμε, Χριστινάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε ένα ατύχημα με ένα όχημα της πυροσβεστικής μέσω πόταμο στην Κίμη. Είναι μαζί μας ο κύριος Λαβράνος από τις ενώσεις των πυροσβεστών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαβράνο.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
1: Να ξεκινήσουμε καταρχάς πώς είναι οι συνάδελφοί σας.
8: Οι συνάδελφοι ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Είναι συνάδελφοι εποχικής απασχόλησης, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
0: Ποιες ήταν οι συνθήκες, τι έγινε?
8: Ήταν εν ώρα υπηρεσίας και με ένα υδροφόρο όχημα πηγαίνανε έτσι για έναν έλεγχο σε μια φωτιά που είχε εκδηλωθεί πρόσφατα στους ελέγχους που κάνουν έτσι οι υπηρεσίες για να δουν μη τυχόν υπάρχει κάποιο θέμα με αναζωπήρωση και για να γίνεται ένας έλεγχος τέλος πάντων. Υπήρξε μια ανατροπή του οχήματος, δεν γνωρίζουμε βέβαια τα αίτια κτλ. Αλλά ευτυχώς, επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι εποχικής απασχόλησης είναι καλά στην υγεία τους και μένουν να, μείνουν έτσι, να γίνουν οι τυπικές ιατρικές εξετάσεις για το σιγούρεμα.
1: Αυτό είναι το θετικό, ότι είναι καλά οι συνάδελφοι. Να ρωτήσουμε τώρα για την κατάσταση της φωτιάς εκεί στην περιοχή. Είναι κάτι που εμπνέει ανησυχία?
8: Όχι. Δεν υπάρχει. Είναι... κοιτάξτε, μια πυρκαγιά μπορεί να σβήνει έτσι, για τα τηλεοπτικά, για τα κανάλια που λέμε και για τις τηλεοπτικές κάμερες, αλλά η φωτιά παραμένει ανοιχτή για εμάς για πάρα πολλές μέρες και υπάρχει επαγρύπνηση, επιφυλακή και ετοιμότητα για τυχόν αναζωπήρωση που μπορεί να εκδηλωθεί και μετά από πάρα πολλές μέρες, 5, 10 και 15 μέρες.
0: Έχετε εικόνα,
8: έλεγχος,
0: κύριε Λαβράνο, έχετε εικόνα, γιατί η πυρκαγιά μένεται για 8η συνεχή ημέρα στην Κόνιτσα, έχετε εικόνα τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή?
8: Κοιτάξτε, η πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας είναι μια από τις πλέον δύσκολες πυρκαγιές που μπορεί να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα έτσι, και ένας πυροσβέστης. Είναι δύσβατη, είναι απρόσιτο το μέρος. Δεν μπορούν ούτε τα πεζοπόρα τμήματα, τα δοσοκομάντος μας να επέμβουν. Χρειάζεται ένα περπάτημα άνω των τριών ωρών υπό τις συνθήκες αυτές, καταλαβαίνετε, για να προσεγγίσουν κάποια σημεία.
0: Μας κάνει εντύπωση ότι πλέον... βρισκόμαστε στην 8η ημέρα της πυρκαγιάς, κύριε Λαβράνο, και δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η διάρκεια της μας κάνει εντύπωση. Γιατί υπάρχει τέτοια δυσκολία?
8: Υπάρχει τέτοια δυσκολία. Κοιτάξτε, τις πρώτες μέρες είχε φανεί ότι ήταν υπό έλεγχο η πυρκαγιά, ναι, αλλά έγινε μια αναζωπήρωση. Κοιτάξτε, από ό,τι έχω μιλήσει με συναδέλφους μου που επιχειρούν μέσα εκεί με πάρα πολλές ώρες, επαναλαμβάνω, περπάτημα και πάρα πολλές ώρες εργασίας, μου λένε μόνο ότι οι υπερκοβελώνες, δηλαδή στο σκάψιμο που κάνουν, στην προσπάθεια να βρούνε, να αντικρίσουν λίγο χώμα ώστε να το ρίξουν πάνω στη φωτιά, γιατί η φωτιά είναι έρπουσα κυρίως.
1: Είναι πολύ παχύ είναι... το στρώμα, έτσι, από τις πευκοβελώνες.
8: Δηλαδή σκάβουν τα παιδιά, σκάβουν, ξανασκάβουν και προσπαθούν να βρούνε λίγο χώμα, κάτι ώστε να φτιάξουν έτσι μέσα στο δάσος εκεί έτσι ένα κομμάτι άμυνας τέλος πάντων, και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αν πούμε ότι υπάρχει κάτι καλό, τουλάχιστον η φωτιά, μπορούμε να πούμε ότι είναι, κοιτάξτε, δεν είναι κόρυφη, είναι έρπουσα. Σε μικρά σημεία έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής ζημιά έτσι, στο δασικό κομμάτι που λέμε, που είναι και ένα σπάνιο δάσος έτσι, για όσους γνωρίζουν εκεί την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα τραβήξει πάρα πολλές μέρες και μήπως δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν.
0: Θα συνδεθούμε με την περιοχή.
1: Να προλάβουμε τα χειρότερα,
0: βεβαίως.
1: Γιατί κάπως έτσι ήταν και η φωτιά στη Δαδιά πάνω στον Εύρο και είδαμε μετά από πόσες ημέρες τι καταστροφή είχαμε στην
8: πολύ
1: περιοχή.
8: Πολύ σωστό αυτό, γιατί έχουν ενισχυθεί πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή της Κόνιτσας. Έχει γίνει μια γραμμή άμυνας έτσι γύρω από τον αστικό και περιαστικό ιστό της πόλης, ώστε να μην κινδυνεύσουν εννοείται ανθρώπινες, οι συμπολίτες μας εκεί, οι άνθρωποι μας, αλλά και οι περιοσίες.
1: Λοιπόν, περιβάλλον.
0: Κύριε Λαβράνο, θα συνδεθούμε σε λίγο με την περιοχή ούτως ή άλλως, να μιλήσουμε εκεί και με αρμόδιους φορείς και με τον καλό συνάδελφο τον Φίλιππο τον Μπιακοπάνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Να είστε καλά.
1: Έλα να καθίσουμε τώρα.
0: Έλα να προχωρήσουμε.
1: Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα θέματα από το αστυνομικό μας δελτίο. Είδαμε νωρίτερα τι συνέβη εκεί στα Πατήσια που είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
0: Γεια σας, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Νοικολόγος. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Επίσης, επίσης.
1: Και ο κύριος Ρήγας θα είναι σε λίγο κοντά μας για να συζητήσουμε με αυτό το θέμα να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαϊωάννου. Με τα Πατήσια.
9: Κοιτάξτε τώρα.
1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
9: Πολλά πράγματα όταν ξεσπάνε μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, έχουμε στο μυαλό μας πάντα την επιτήρηση και την τιμωρία. Mm-hmm. Η αστυνομία σου λέει φυλάει τις γειτονιές. Είναι πάρο. Αν συμβεί κάτι, προληπτικά δεν μπορείς να δράσεις. Τι όμως μπορείς να σκεφτείς σχετικά. Αυτά τα όπλα, τα παράνομα, που είναι εκατομμύρια, πώς θα γίνει να τα μαζέψουμε. Υπάρχουν δυνατότητες σωστής επιτήρησης αν κάποιον τον πιάσει να έχει παράνομο όπλο μέχρι να πάει στο δικαστήριο ή άμα τιμωρηθεί. Υπάρχει δυνατότητα το προσωπικό εννοώ, έτσι. Η δυνατότητα αυτό εννοώ, το προσωπικό, οι άνθρωποι για να υλοποιήσουν τις διαδικασίες. Όταν έχει μία ποινή με αναστολή και με όρο, να τηρείται ο όρος, δηλαδή να μην ξαναβγάλει άδεια, ας πούμε, για παράδειγμα, ή να μην ξαναέχει όπλο.
1: Θεωρώ ότι αυτοί οι περισσότεροι δεν έχουν και άδεια, γιατί για να έχεις άδεια οπλοφορίας στη χώρα μας, όσο μάλλον και οπλοχρησίας, είναι πολύ συγκεκριμένοι
9: το πρώτο,
1: οι λόγοι.
9: Βέβαια.
1: Άρα είναι παράνομο όλα αυτά που
0: κυκλοφορούν. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Ρήγα, που είναι στην παρέα μας.
9: Το πρώτο πράγμα που είπαμε είναι ότι υπάρχει ένα εκατομμύριο τουλάχιστον παράνομα όπλα στην Ελλάδα. Και το πώς θα το μαζέψουμε αυτό είναι ένα θέμα σχεδιασμού σίγουρα του Υπουργείου.
0: Κύριε Ρήγα, τι μαθαίνετε, τι έχει γίνει ακριβώς, τι επιπλέον γνωρίζουμε για το τι συνέβη στα Πατήσια.
10: Είχαμε ένα ένοπλο επεισόδιο, ένα πυροβολισμό που μάλλον μας κατευθύνει προς κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμού, αλλά προειδοποιητικό ως προνοπλήσεων, γιατί αν κάποιος θέλει να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή.
1: Δεν πυροβολεί στα πόδια, λέτε.
10: Τον πυροβολεί. Έχουμε δει εμψυχρό δολοφονίες στο κεφάλι, σε ζωτικά όργανα. Ένας 55χρονος, τον περίμεναν έξω το σπίτι του δύο αναβάτες σε ένα δίκυκλο. Τον πυροβόλησαν και αποχώρησαν. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Απλά προφανώς γνώριζαν περίπου τις κινήσεις του, γιατί για να ξέρουν ότι 5 παρά 10 το πρωί βγαίνει το σπίτι του, σημαίνει ότι γνώριζαν τις κινήσεις.
0: Ναι, αλλά εδώ θα πεις στις αρχές ποιοι είναι αυτοί, κύριε Ρήγα.
10: Σίγουρα, τώρα
0: θα δώσει πληροφορίες στις αρχές.
10: Θα υπάρχουν καταθέσεις, θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή, άρα τα 5 το πρωί δεν κινούνται πολλά δίκυκλα σε αυτή την περιοχή. Κατά συνέπεια, θα μπορέσουμε να έχουμε τις επόμενες μέρες αποτελέσματα. Σίγουρα όμως και σε αυτό που λέει ο κ. Παπαϊωάννου στην υπογράφω, το θέμα των παράνομων όπλων είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει και όχι μόνο στο κέντρο των μεγάλων πόλεων. Βλέπετε ότι μας έχουν απασχολήσει ακόμα και σε βασικές επαρχιακές περιοχές που φημίζονται για τα παράνομα όπλα, έχουν γίνει επιχειρήσεις. Πλην όμως, μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι ένας κόμβος, έτσι. Μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής.
1: Ένα πέρασμα.
10: Ένα πέρασμα. Την άλλη φορά είχαμε πιάσει μια μεγάλη σπήρα οργάνωση, η οποία έφερνε όπλα από τον Εύρο. Πιάστηκαν περίπου 50 πιστόλια και κάποια Καλάσνικοφ.
1: Ναι.
10: Σημαίνει λοιπόν ότι δυστυχώς.
1: Για την συγκεκριμένη υπόθεση στα Πατήσια, έχει απασχολήσει το θύμα στο παρελθόν, γνωρίζουμε κάτι.
10: Είναι αλβανικής καταγωγής.
1: Κατέβηκε για να πάει στη δουλειά του, ή γιατί ο Σπύρος Αλεξάνδρης δεν έλεγε ότι ήταν με το εσώρουχο, κατέβηκε και με το που τον είδανε με το εσώρουχο. Άρα.
10: Ναι, ήξεραν το σπίτι του και ήξεραν τις κινήσεις του. Γιατί δεν μπορεί να παραφυλάσει έξω από ένα σπίτι όλο το βράδυ και όλη τη μέρα. Εδώ φάνηκε ότι η κίνηση ήταν πολύ σύντομη λίγο πριν. Οπότε για κάποιο λόγο ήξεραν ότι θα κατέβει, κατέβηκε ενδεχομένως. Αν είχαν επικοινωνήσει και από πιο πριν, αυτό θα φανεί βέβαια από τις συνομιλίες.
1: Μπορεί να έχει προηγηθεί και κανένα τηλεφώνημα.
10: Βεβαίως, αυτό μεταξύ τους. Αλλά αν είναι έτσι, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ εύκολα, έτσι. Αν πάντως είναι απλά μια ενέδρα προειδοποιητική, δείχνει όμως και το θράσος ορισμένων, οι οποίοι αδιαφορούν για το αν.
0: Εντάξει, εδώ προφανώς πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να υπήρχαν ανοιχτοί λογαριασμοί μεταξύ των τριών. Και
10: ακριβώς.
0: Του 55χρονου, κύριε Ρήγα.
10: Ναι, βεβαίως. Αν υπήρχαν προηγούμενα, γιατί φαίνεται ότι είναι σαν να υπάρχουν κάποια προηγούμενα.
0: Που θα έχουν να κάνουν με τι υποθέσεις.
10: Προειδοποιητικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι οικονομικές οσοληψίες και οι διαφορές τις οποίες έχουν. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν θέματα με ναρκωτικές ουσίες, για δουλειές ή διαφορές που έρχονται από το μακρινό παρελθόν πολλές φορές.
9: Πάντως παράνομες.
0: Γι' αυτό το ρωτάω, γι' αυτό το ρώτησα, κύριε Παπαϊωάννου. Τώρα, κύριε.
10: Και να δούμε αν αυτοί
0: Ρήγα.
10: Οι δύο οι οποίοι είναι εκτέλεστοι, που εκτέλεσαν, αν είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν την διαφορά με το θύμα και δεν είναι απλά
11: βαλτί
10: από κάποιον άλλον.
12: Να είναι άλλη δηλαδή ηθική.
0: Ακριβώς. Τώρα, κύριε Ρήγα, γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές μαζί τη συζήτηση αυτή με το ηλεκτρικό πατίνι. Είχαμε δυστυχώς ένα ακόμη τροχαίο στα αγγλικά νερά με θύμα έναν 16χρονο. Παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με βαριά τραύματα. Θέλουμε λίγο να μας πείτε, θεωρείτε ότι η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην πράξη εφαρμόζεται?
10: Θα σας πω μόνο ενδεικτικά ότι από τον μήνα Ιούλιο που ξεκίνησε, τέλη Ιουλίου που ξεκίνησε αυτό το μέτρο της αυστηροποίησης μέχρι τον Αύγουστο, είχαμε περίπου, νομίζω, 1465 παραβάσεις τουλάχιστον, βεβαιωμένες παραβάσεις τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, εκ των οποίων οι 200 ήταν επειδή ήταν τα αυτοκίνητα ανασφάλιστα, όλες οι άλλες ήταν για κράνη, για διπλή και τριπλή αναβάτηση, κινητό τηλέφωνο. Γίνονται έλεγχοι, έχουμε πολλές παραβάσεις. Πλην όμως, συνεχίζουμε δυστυχώς να έχουμε μόλις τον τελευταίο μήνα, πριν λίγες μέρες, έφυγε τη ζωή το παιδάκι, το οποίο έχασε τη ζωή του και οι γονείς του έδωσαν τα όργανα. Μην ξεχνάμε το παιδί στην Ηλία που έχασε τη ζωή του, μην ξεχνούμε ένα άλλο παιδί το οποίο χαροπαλεύει. Τώρα έχουμε και αυτό το παιδί το οποίο είναι στα αγγλικά νερά, μπήκε στο νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε να βγει καλά και να είναι υγιέστατο. Δυστυχώς συνεχίζουμε να έχουμε παρασύρσεις επειώ από αυτοκίνητα. Ακόμα έχουμε ανήλικους οι οποίοι οδηγούν.
0: Εδώ υπάρχει ευθύνη των γονιών, κύριε Παπαϊωάννου, είναι 16 ετών, απαγορεύεται.
9: Κοιτάξτε, ευθύνη ναι υπάρχει, θεωρητικά. Το αδίκημα το ποινικό, δηλαδή αν μιλάμε για ευθύνη τέτοιου τύπου, έτσι. Ευθύνη ηθική φυσικά υπάρχει. Αν μιλάμε για ποινικό αδίκημα, είναι πολύ στενές οι προϋποθέσεις για να τιμωρήσεις κάποιον επειδή το παιδί του πήγε και σκοτώθηκε. Στην ουσία μένει ατιμόρυτος ο γονέας, γιατί του έχει συμβεί κάτι τόσο σημαντικό, που ακόμα κι αν ο ίδιος παραμέλησε στη συγκεκριμένη μέρα να πει στο παιδί του ή να το εμποδίσει να πάρει παράνομα ένα τέτοιο όχημα, δεν μπορεί να φτάσει σε δικαστήριο και να τιμωρηθεί. Δηλαδή, να το ξεχάσουμε αυτό. Το ζήτημα είναι, πρώτον, συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των μέτρων, γιατί είναι κοινή ομολογία ότι η αυστηροποίηση γενικά των συγκοινωνιακών ρυθμίσεων και των κωδίκων έσωσε σίγουρα ζωές που δεν το έχουμε μάθει πόσες είναι, σίγουρα. Τα συγκριτικά στοιχεία όμως σε σχέση με τα ατυχήματα και με τις νέες παραβιάσεις των οδηγικών συμπεριφορών αυτού του τύπου, γιατί αυτά ήταν παράνομα, μπήκε ένα πλαίσιο. Τώρα εξακολουθεί η κακή συμπεριφορά. Εκτίμησή τα συγκριτικά μου... στοιχεία είναι σημαντικό να έχουμε.
12: Εκτίμησή μου, ξέρετε ποια είναι, κύριε Ρήγα, ότι σε περιοχές όπως είναι τα γλυκά νερά, Σπάτα, που είμαι εγώ, οι έλεγχοι δεν γίνονται. Ή αν γίνονται, δεν είναι αυστηροί έλεγχοι.
10: Είναι λιγότεροι.
12: Είναι πιο μικρές περιοχές.
9: Όταν τα αστυνομικά τμήματα είναι υποστελεχωμένα, πώς θα γίνουν?
12: Σαφώς είναι υποστελεχωμένα τα αστυνομικά τμήματα.
9: Υπερβάλλω, δεν υπερβάλλω. Ειδικά σε αυτές τις περιοχές, βλέπεις αν πας ότι οι αστυνομικοί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να καλύψουν τα καθήκοντά τους σε κάθε τμήμα.
12: Ναι, το ξέρω.
10: Είναι και πιο δύσκολος ο έλεγχος, γιατί είναι πιο απομακρυμένοι οι δρόμοι, οι περιοχές, ο οικιστικός ιστός είναι πιο. Είναι τόσο συνθετικό.
12: Δεν είναι τόσο έντονη η αστυνομική παρουσία. Επομένως, και τελείω τα παιδιά λένε: έλα, μωρέ, τι θα γίνει τώρα. Εγώ θα πάω στο φροντιστήριο, ας πούμε, με το πατίνι μου, θα πάω στο γυμναστήριο.
0: Καλά, δεν πρέπει να μείνουμε στην παραδοχή, βέβαια, κύριε Ρήγα. Το καταλαβαίνουμε, πιστεύω, έτσι.
10: Σε καμία παραδοχή. Απλά θα σας θυμίσω ότι τα παιδιά σήμερα στην επαρχία.
0: Δηλαδή, κάνουμε μια διαπίστωση και συμφωνούμε όλοι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι για αυτή
10: τη διαπίστωση. Τα παιδιά σήμερα στην επαρχία και στα χωριά οδηγούν και τα τρακτέρ.
9: Σωστά.
10: Με τη σύμφωνη γνώμη όλη τη κοινωνία, μάλλον με τη σιωπηλή γνώμη όλη
9: τη κοινωνία. Την ανοχή τουλάχιστον.
0: Τι γίνεται.
10: Άρα λοιπόν. Ενώ στο κέντρο των πόλεων υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, γιατί υπάρχει μεγαλύτερο ο κίνδυνο. Απλά να πούμε ότι οι έλεγχοι αυξάνονται. Σε πρώτη φάση ελέγχεται αν ο 16χρονος πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις. Προφανώς με τον καινούριο νόμο δεν τις πληρούσε. Ο 19χρονος είχε υποβληθεί, γιατί και αυτός ένας νέος οδηγός είναι 19 χρονών, που παρέσυρε με το αυτοκίνητο, που συγκρούστηκε. Έχει υποβληθεί σε αλκοό τεστ.
12: Για να διαπιστωθεί.
10: Έχουμε αποτέλεσμα, σε λίγο θα έχουμε αποτέλεσμα.
12: Πριν ολοκληρώσουμε μια κουβέντα για τον μαραθώνα. Σήμερα η κόρη και ο εγγονός της γυναίκας που επί 10 χρόνια ήταν θαμένη εκεί στο σπίτι, εδώ στην αυλή που παρακολουθούμε,
9: μάλιστα,
12: ενώπιον της δικαιοσύνης με την αυτοφορία. Ναι.

0: εφικτή επιλογή και ηθικά βεβαρημένη. Γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα που του δείχνουν το ότι δεν έχει ελπίδα, δεν έχει από πού να πιαστεί.
1: Ναι, καλά. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, βέβαια.
0: Το εξηγώ, έτσι. Δεν το δικαιολογώ. Ναι. Λέμε ότι είναι παράνομη πράξη. Δεν δικαιολογούμε καμία παράνομη πράξη. Αξίζει να μας προβληματίσει πώς είναι δυνατόν ένας που δεν έχει εγκληματίσει τη ζωή του να κάνει μια τέτοια σκέψη, ναι, και πράξη.
2: Μπορεί να πείσει ο εγγονός ή ο αδερφός ότι δεν γνώριζαν, κύριε Παπαϊωάννου. Θέλω να πω, έχεις χάσει τη μητέρα σου.
0: Σωστή
2: μια δεκαετία δεν γνωρίζεις την τύχη της, που βρίσκεται. Άρα, λογικά ακούστε, γνώριζαν. Αυτό ακούστε, λέει η λογική, έτσι.
0: Η λογική, σωστά το λέτε, δεν μπορεί να γίνει πιστευτό ότι δεν είχαν ιδέα. Αλλά επειδή πρέπει να τηρήσουμε τη δικονομία, δηλαδή το θέμα είναι γιατί κατηγορούνται, mm-hmm, και πάνω σε αυτό που κατηγορούνται, για το οποίο έχει προηγηθεί έρευνα και υπάρχουν στοιχεία, όχι οι δικές τους κουβέντες που λέει ομολόγησε και μας είπε, τώρα θα δούμε που έρχονται ενώπιον του δικαστή τι θα πούνε επισήμως. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν στοιχεία, τα στοιχεία μας κατευθύνουν στο τι είναι ανεκτό να ακούσουμε, τι είναι παραφύση και μη πιστευτό, ή τι είναι εν μέρει δικαιολογημένο. Yes. Οπωσδήποτε σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν δεν ξεκινήσεις, εγώ μιλώντας σαν δικηγόρος τώρα, αυτό αυθαίρετη η εκτίμηση, γενικότερη εκτίμηση, αν δεν ξεκινήσεις λέγοντας συγγνώμη, δεν έχεις καμία τύχη, ας πούμε, yes, οποιοδήποτε επιχείρημα να γίνει δεκτό.
1: Τι βλέπω εκεί, έχετε καινούργιο βιβλίο, κύριε Παπαϊωάννου?
0: Έχει διανύσει ένα χρόνο ζωής.
1: Ναι.
0: Και τώρα στην έκθεση βιβλίου κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με το θέμα του. Ευχαριστώ καταρχήν που...
1: Τα 30 εισιτήρια, χίλιες, ναι, ζωές σε κάθε live.
2: Καλό τάξιδο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και για πείτε μου πού το βρίσκουμε.
0: Αυτό, εντάξει, το βρίσκουμε εκδόσεις Διάβλος, το βρίσκουμε στην έκθεση βιβλίου, γίνεται το φεστιβάλ βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, πολλές εκδηλώσεις. Εδώ συζητάμε για την ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας μετά τη μεταπολίτευση, mm-hmm, μέσα από διηγήματα για συναυλίες. Αυτό είναι το θέμα. Και έχουμε ομιλία την Παρασκευή στις 11 του μηνός.
2: Εγώ νόμιζα να μας πείτε μέσω εγκλημάτων τα οποία έχουν συγκλονίσει,
0: προσεχώς,
2: ας πούμε, την Ελλάδα, κύριε Παπαϊωάννου.
0: Έχουν γράψει πάρα πολύ καλύτερα από μένα για εγκλήματα. Εγώ τα διαχειρίζομαι, δεν γράφω γι' αυτά.
1: Γεια σας, κύριε Ρίγα. Ευχαριστούμε
0: καλά, ευχαριστώ.
1: Ελάτε να ασχοληθούμε, κύριε Κουτροκόη. Πάμε, Φίλιππο Πλιακοπάνο, τον καλό συνάδελφο, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά εκεί στην Κόνιτσα που για 8η ημέρα σας ταλαιπωρεί. Φίλιππε, έχουμε και τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας Κόνιτσας, τον κύριο Μίτσιο. Δώσε μας εσύ το ρεπορτάζ, Φίλιππε, να μιλήσουμε μετά και με τον κύριο Μίτσιο.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Ντόρα. Καλημέρα και στον κύριο Μίτσιο. Μια φωτιά η οποία εξελίσσεται εδώ και αρκετές μέρες, όπως είπες και εσύ, έχει ξεκινήσει από το όρος Τραπεζίτσα, κατευθύνεται στο όρος Τύμφη, και το μεγάλο στίχημα για όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι να μην κατέβει στην Κόνιτσα και στην Χαράδρα, από την Χαράδρα του Στομίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά με πάρα πολλά μέτωπα, έχει πάνω από 12 μέτωπα όπως έχουμε δει. Είναι το δύσβατο της περιοχής, η οργιώδης βλάστηση που υπάρχει και το ρετσίνι που εκρίνουν τα δέντρα, καθώς και το ναρκοπέδιο που υπάρχει στην περιοχή και που σκάνε νάρκες αυτή τη στιγμή και ακούγονται, συνθέτουν μια εικόνα αποκάλυψης, να το πω έτσι. Θέλω να δώσω ένα ρεπορτάζ για τους χειριστές των εναέριων μέσων, ειδικά τους χειριστές των ελικοπτέρων, οι οποίοι με αυτοθυσία δίνουν μια λυσαλαία μάχη, παίρνοντας νερό κυριολεκτικά, κάνοντας υδροληψία από γούβες που υπάρχουν στον ποταμό ΑΟ και πετώντας και κάνοντας ρήψεις μέσα στους καπνούς.
2: Ναι. Γιώργο. Φίλιππε, να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μίτσιο να μας πει την εικόνα αυτή τη στιγμή και αν, κύριε Μίτσιο, είστε αισιόδοξος ότι τελικώς θα τεθεί υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά που ταλαιπωρεί την περιοχή για 8η συνεχή ημέρα.
4: Καλημέρα και από μένα. Μπορεί να μην σας ακούω καλά γιατί είμαι και στο βουνό, γιατί περνάνε τα ελικόπτερα συνέχεια. Είμαι αισιόδοξος. Τα πράγματα σήμερα είναι καλύτερα. Βέβαια, είναι μεγάλο το μέτωπο. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής επίγεια. Υπάρχουν εθελοντές πολλοί που θέλω να συγχαρώ. Όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι εδώ. Δίνουμε μεγάλη μάχη. Πιστεύω ότι σήμερα θα τελειώσουμε το πρόβλημα με την Κόνιτσα.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί, κύριε Αντιδήμαρχε, αν συνεχιστεί και άλλες ημέρες, μετά νομίζω ότι η κατάσταση θα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Δρόμοι υπάρχουν εκεί, ούτως ώστε να είναι εύκολη και η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω

0: που έχουν.
1: Όχι, δεν υπάρχουν δρόμοι. Οι βλάστες είναι μαύροι, πέφτει. Ήταν φορτωμένο μέσα το δάσος με πεθοβελόνες. Έχει πολύ καύσιμη ύλη, αλλά οι πεζοδρόμοι δίνουν μάχη και θα πάμε πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
2: το παρακολουθούμε.
0: Καλά. Να είστε καλά. Να είστε Φίλιππε, καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Να είσαι καλά. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε.
2: Έχουμε πυρκαγιά και στο λεωφόρο Καβάλας. Έχει σταλεί ήδη το μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό μας.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Frog, κοίτα, ένα black cab.
1: Εγώ φιλέα, είμαι fan του double decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνει σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωση τη Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa τη Alpha Bank.
3: Νίνα, βγαίνεις.
4: Αγαπημένα μας φιλάτη, γεια σου. Είμαι η Νίνα και είμαι υπεύθυνη καταστήματος. Αλλά και υπεύθυνη, μαζί με όλους τους συναδέλφους μου, να σε καλωσορίσουμε στη νέα μας εποχή. Τι αλλάζει?
5: Για αρχή, αλλάζει το όνομα. Όχι το δικό μου, γινόμαστε Telecom.
6: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Στα καταστήματά μας, σε όλη τη χώρα.
7: Θα δεις και διαφορά στα χρώματά μας. Είς το παρατηρήσεις πρώτα στο Telecom App. Ωραίο ροζ, ε! Ματζέντα λέγεται. Ματζέντα, σωστά.
8: Πολύ σύντομα θα το πετύχεις και στην τηλεόρασή σου. Δηλαδή στη Ματζέντα TV σου. Ή και δίπλα ακριβώς από αυτή. Ή και κάπου μέσα στην επιχείρησή σου.
9: Αλλά και στις πληρωμές σου με το Ματζέντα Pay.
10: Και το site και οι διαφημίσεις μας θα είναι όπως ήδη έχεις αρχίσει να φαντάζεσαι.
11: Με το Fit Telecom και Ματζέντα παντού.
12: Και από την άλλη άκρη της γραμμής, του 13888, θα είμαστε εμείς να σε εξυπηρετούμε. Όπως πάντα.
13: Δεν είναι μόνο τα νέα μας που κυκλοφορούν. Είμαστε και εμείς. Αν μας δεις, πες ένα γεια.
14: Να πεις και σε εμάς.
15: Στη βιτρίνα της γειτονιάς σου.
16: Στο app.
15: Στην άλλη άκρη της γραμμής.
17: Στο δρόμο.
18: Στον ουρανό.
15: Στην καθημερινότητά σου.
19: Η Κοσμοτέ Telecom γίνεται Telecom. Και εμείς, οι άνθρωποι της, από κάθε ομάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε μαζί σου αυτή τη νέα μέρα.
20: Σύντομα το μήνυμα θα φτάσει σε όλους.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είναι. Τώρα, είμαστε γενικά παιδιά, το ξέρετε.
1: Συγγνώμη, παιδιά, εμείς για την επιστήμη τα κάνουμε όλα.
0: Δεν σας
1: κοροϊδεύουμε για κάτι άλλο.
0: Δεν κάνουμε δεν κάνουμε έτσι.
1: Όχι, όπως και τα δαχτυλάκια μας. Τα δαχτυλάκια μας που έχουν το ξεχωριστό αποτύπωμα για τον καθένα.
0: Έτσι και η γλώσσα, λένε οι ειδικοί. Αυτό είναι το trivial σήμερα. Κοιτάξτε εδώ, το αποτύπωμα της γλώσσας είναι εντελώς μοναδικό για κάθε άνθρωπο, όπως ακριβώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Φαντάζεσαι για τις νέες ταυτότητες που θα ξαναβγάλουμε σίγουρα κάποια στιγμή. Αντί για δάκτυλα, θα βάζουμε. Πολύ με τις γλώσσες ασχολούμαστε πάντως, το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Με τις γλώσσες.
0: Με τις γλώσσες. Μη ότι ο κροκόδηλος δεν μπορεί να βγάλει τη γλώσσα. Μη ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τον αγκώνα μας.
1: Άρα από τίποτα από τον κροκόδηλο με τίποτα δεν θα πάρει.
0: Παίζει πολύ η γλώσσα.
1: Ξέρεις, γλωσσίτσα, ναι. Τώρα, πάμε, ωραία γελάμε, αλλά η επικαιρότητα είναι τέτοια που θα πρέπει να μεταφερθούμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδώρα Απότα. Έχουμε ένα περίεργο συμβάν με πρωταγωνίστρια ένα 16χρονο κορίτσι. Θεοδώρα, 13χρονο, με συγχωρείτε, ναι, κορίτσι στην Θεσσαλονίκη και πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου.
2: Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας έτσι ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη χτες τα ξημερώματα γύρω στις 4 όταν η 13χρονη εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο του ξενοδοχείου. Η ίδια φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Η ίδια πρέπει να σας πω ότι έχει τραυματιστεί σε αρκετά σημεία του σώματός της, φέρει πολλαπλά καταγματά, ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Διακομίστηκε χτες στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, μαθαίνουμε. Τώρα,
1: την έχει αναζητήσει το οικογενειακό της περιβάλλον, πρωτίστως Θεοδώρα. Τι έκανε αυτό το παιδί στο ξενοδοχείο?
2: Μαθαίνουμε ότι οι αστυνομικοί αναζητούν τους γονείς της 13χρονης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια βρισκόταν στο δωμάτιο μαζί με άλλα δύο άτομα που αναζητούνται. Είναι άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε. Μένει να δούμε τι θα βγει από τις έρευνες των αρχών, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Η ίδια ήταν τώρα στο δωμάτιο, κάτι έγινε, δεν γνωρίζουμε τι, και βρέθηκε στο κενό. Είναι πολύ σημαντικό πάντως το γεγονός ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού. Ναι.
0: Και αυτό κρατάμε, Θεοδώρα. Τώρα όλα τα άλλα είναι θέμα των αρχών.
1: Θα έχουμε τη σύλληψη των γονιών της και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για έλλειψη εποπτείας ανηλίκου.
0: Μιλάμε για ένα 13χρονο παιδί, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: 13χρονο παιδί, το οποίο βρισκόταν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου με δύο οι οποίοι αναζητούνται επίσης. Και αυτοί θα λογοδοτήσουν και θα βρεθούν αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη.
1: Και πρωτίστως η οικογένεια. Έτσι.
0: Προέχει όμως η κατάσταση της υγείας του παιδιού. Αφού μας λες ότι είναι καλά, Θεοδώρα, ας κρατήσουμε αυτό. Εάν υπάρχει καμία εξέλιξη, εδώ είμαστε για να μας την μεταφέρεις. Σε ευχαριστούμε, πολύ. Ελάτε να καθίσουμε.
1: Εμίλιος
0: Περδικάρης, Εμιλία Κάτζου, ήρθε το κορίτσι μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στους δύο.
1: Χθες ήρθες ή σήμερα το πρωί?
3: Σήμερα είχα ραδιόφωνο το πρωί. Βράδυ, πολύ χθες το βράδυ. Πολύ κόσμο, παιδιά. Πολύ ζέστη, πολύ υγρασία.
0: Πολύ ζέστη και πολύ υγρασία.
4: Όλοι αυτό λέγαμε. Επίσης, Κυριακή βράδυ.
3: Που πάντα έχουν καθυστέρηση. Το ξέρεις εσύ. Πολύ καλά, Εμιλία.
4: Αλλά είναι σαν το πούλμαν της χαράς στην επιστροφή όμως.
3: Μαθαίνεις κι άλλα μετά. Κάνεις το ρεπορτάζ, το κάνεις
0: τώρα. Αυτά θέλουμε να μας πεις τώρα. Αυτά θέλουμε να μας πεις εσύ. Παρασκήνιο. Κάτσε να ξεκινήσουμε πρώτα από τα στανταράκια. Να ξεκινήσουμε από τα στανταράκια. Όχι, μαζί σου θα ξεκινήσουμε. Μετά θα πάμε στον Εμίλιο. Να ξεκινήσουμε από τα στανταράκια για το πώς περιμένουμε να απαντήσει η Αμαλίας τώρα.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια, στον Πρωθυπουργό, τι θα πει την Τετάρτη.
3: Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσει κάποιο τραγούδι και εκείνο για να απαντήσει στον Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε ξεκινήσει τις αφιερώσεις από ό,τι είδατε. Σίγουρα πάντως θα απαντήσει και στο κομμάτι του αν είναι κοστολογημένα ή όχι τα μέτρα, γιατί και αν είναι αυτές οι υποσχέσεις που δίνει και είναι το rebranding, πάει στράφει όπως λένε στην κυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρας θα πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε την προηγούμενη φορά που ανέβηκε στη ΔΕΘ για να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τι λένε από την Αμαλίας? Ότι εμείς θα πούμε ότι κάθε μέτρο και θα το εξηγήσουμε είναι κοστολογημένο, γιατί θα δεχθεί νομίζω και συγκεκριμένες ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου για όλα τα μέτρα. Έτσι, και για το πατριωτικό φόρο, το φόρο των πλουσίων, αλλά και για όλο αυτό που έχει ανοίξει πολύ με τα κοσμήματα, με τις δηλώσεις. Ναι, ο κ. Κοντιντάκης νομίζω χθες έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους, αλλά μετά βγήκε άλλο στέλεχος, τα μπέρδεψε. Εκεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει σε όλα και θα δώσει απάντηση και σε όσα άκουσε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, θα πρέπει στην Αμαλίας να υπάρχει μια μερική σχετική ικανοποίηση, υπό την έννοια ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα πολλές φορές σε σχέση με το πόσες έκανε αναφορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στην αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Δύο φορές. Αν θυμάμαι. Και βεβαίως, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι είναι.
1: Το σχολίασαν αυτό στην Αμαλίας. Θεωρούν δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης έχει ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι, ότι ο Μητσοτάκης έχει διαλέξει αντίπαλο και το λέμε εδώ. Και θυμάσαι και το έλεγε και στην προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι πότε, όταν ξεκινήσαμε, ότι. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει διάλεξει αντίπολο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι τι λέει, ότι με τον κύριο Ανδρουλάκη δεν ασχολούμαι, διότι ο αντίπαλός μου, ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ο δικός μου είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δείχνει, σήμερα μην αμαλίας, ότι ο Πρωθυπουργός έχει και μια ανησυχία. Δηλαδή βλέπει ότι πάει καλά το κόμμα Τσίπρα και ότι πλέον εδραιώνεται. Θα δούμε τώρα λίγο και τις επόμενες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Αλλά ποιος είναι ο βασικός του αντίπαλος, που βεβαίως τι λένε στην κυβέρνηση ότι τον ξέρουμε και έχει χάσει πολλές φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως τι λένε στην Αμαλίας, ότι δεν είναι αυτή τη φορά η ίδια με τις προηγούμενες φορές. Είναι άλλο το κλίμα, ναι, άλλο το timing, άλλος ο Αλέξης Τσίπρας, άλλο το κόμμα.
0: Θα έχει σημασία να δούμε τι λέει και η Χαριλάου Τρικούπη, ναι, για αυτό που πλέον βγαίνει εκτός κάδρου για το Μέγαρο Μαξιμό, ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Εγώ είδα τον κύριο Ανδρουλάκη διμέτωπο αγώνα.
0: Κράτα την απάντησή σου. Να δούμε λίγο με τον Εμίλιο τα μηνύματα, ναι, της κυβέρνησης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να επιστρέψουμε και στην Αμαλία, διότι μας έχει και ρεπορτάζ πίσω από τις κάμερες.
4: Εννοείται. Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο πέρα. Θα έλεγα ότι ναι, μεν ο Τσίπρας είναι ο βασικός αντίπαλος για το Μαξίμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ φεύγουν από το κάδρο. Και αυτό το λέω διότι ακούσαμε κυρίως στη συνέντευξη τύπου, όχι τόσο στην ομιλία, όσο στη συνέντευξη τύπου που δέχθηκε συγκεκριμένα ερωτήματα χθες ο Πρωθυπουργός, να μιλάει για τις συνεργασίες, να μιλάει για την επόμενη μέρα των εκλογών και φάνηκε ότι πιέζει αρκετά το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Το πιέζει πώς? Το πιέζει και σε ό,τι αφορά τα σενάρια αυτά που έχουν ακουστεί περί κυβέρνησης μειοψηφίας. Προσπαθεί να κάψει ξεκάθαρα αυτό το σενάριο το Μαξίμου.
0: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό που απήντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σε περίπτωση ακυβερνησίας.
4: Ακριβώς.
0: Μην ρωτάτε εμένα, ναι, ρωτήστε τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Και είναι και λογικό αυτό το οποίο είπε. Αυτό είναι το δεύτερο, ακριβώς, Γιώργο. Είναι το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο είπε στην ίδια ερώτηση, ότι δεν. Και είναι και λογικό πολιτικά, έτσι. Βγάζει νόημα πολιτικά. Ότι δεν μπορεί να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ακόμα και στο υποθετικό σενάριο, που δεν φαίνεται πιθανό με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα και στο πιθανό σενάριο η Νέα Δημοκρατία να είναι στα όρια του 25%, mm-hmm, να είναι και δεύτερο κόμμα, παίρνω και το χειρότερο, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι έξω από
1: αυτά
4: την εξίσωση.
1: Αυτά που μας λες ήταν και το κεντρικό θέμα στα πηγαδάκια τα οποία είχαμε,
4: βέβαια,
1: στη ΔΕΘ, έτσι.
4: Βέβαια, γιατί τα μέτρα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Αυτά που ακούσαμε ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα. Με την έννοια, αναμενόμενα, με την έννοια ότι είχαν προδιαγραφεί την τελευταία εβδομάδα, δεν υπήρχε κατά τη γνώμη μου η πολύ μεγάλη έκπληξη την οποία ίσως περιμέναμε έως την τελευταία στιγμή. Ήτανε μέτρα τα οποία ήταν κοστολογημένα, στοχευμένα, αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές
1: άρα,
4: ομάδες.
1: Λοιπόν, τι λέγανε εκεί στα πηγαδάκια, γιατί για τα μέτρα δεν θα κουβέντιαζαν, είναι το μόνο σίγουρο.
4: Ναι, για τα μέτρα, το μόνο το οποίο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει μια σημασία είναι ότι είναι μέτρα τα οποία ξεδιπλώνονται μήνα-μήνα. Άρα, τι αποτυπώνει αυτό? Αποτυπώνει μια ξεκάθαρη προεκλογική στρατηγική αφενός, αφετέρου, σε σχέση με τις εξαγγελίες αυτές του Πρωθυπουργού και την απάντηση την οποία έδωσε επίσης στη συνέντευξη τύπου για τις εκλογές και τον ανασχηματισμό. Αυτό το οποίο λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρο. Πάμε την άνοιξη στις κάλπες και πάμε με το ίδιο κυβερνητικό σχήμα. Δεν ξέρω αν απογοήτευσε κάποιος στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να περίμενε να αλλαγές ή κάτι άλλο, αλλά το θέμα αυτό έχει κλείσει πια οριστικά.
3: Πάντως απογοήτευσε κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν περιμέναμε τώρα το 55 με το 50 στην προκαταλήψη φόρου. Δεν ήταν έκπληξη.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Είχαμε Άδωνη Γεωργιάδη νωρίτερα εδώ στην εκπομπή, στην πρωινή ζώνη. Για έλατε να δούμε πώς σχολίασε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
5: Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια. Εμείς συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς. Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι κοινότεροι.
6: Εμείς.
5: Ή εσύ, ποιος άλλος.
6: Να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
5: Έλα τώρα, σα παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούργιους φόρους.
6: Έχει το Μητσοτάκη,
5: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
6: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική. Πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
5: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα να πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
7: Είμαστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
7: Τι έχουμε?
5: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
0: Κοιτάξτε τώρα, και να θέλεις να θυμώσεις.
8: Να μην κύριε
0: τον υπουργό και να μην μπορείς να
8: μην κάνουμε κριτική. Είναι από την άποψή μας, να μην κάνουμε κριτική.
0: Όχι, και κριτική θα κάνουμε.
8: Αλλή μόνο τώρα.
0: Και σαφώς δεν ζούμε και στην καλύτερη χώρα.
9: Δεν ξέρω τι ρε παιδί μου. Δεν ακούς τι λέει ο Άδωνης.
8: Εσύ είσαι μια γλαντόρα, αλλά γιατί είναι αρμάδι τη λέει.
0: Έχει αναλάβει το γραφείο τύπου του κυρίου Γεωργιάδη με σχόλια.
9: Μα το αντίθετο σου λέει. Ηρωνεύομαι. Τι μοιράζει όλη την ώρα να πούμε εδώ πέρα.
0: Και κριτική θα ασκούμε, καλοπροαίρετη κριτική θα ασκούμε. Και εγώ θα πω ότι δεν ζούμε και στην πια καλύτερη χώρα του κόσμου, παιδιά.
8: Τώρα έχει κι άλλους πονοκεφάλους τώρα. Δεν τρώμε όλοι με χρυσακουδάλια. Λίγο.
9: Έχει κι άλλους πονοκεφάλους η Νέα Δημοκρατία τώρα. Ακούσαμε και μίλησε τον Πρωθυπουργό πλέον από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης να απαντά ανοιχτά στον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι πλέον ανοίγει και ο δρόμος και για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις τοποθετήσεις τους δημοσίως πλέον να απαντούν στον πρώην Πρωθυπουργό.
4: Εγώ είδα το ύφος του. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, έχεις δίκιο. Σε σχέση και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, αν διάλεξε αντίπαλο με τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη ή οτιδήποτε άλλο. Αν δεν ξέραμε ποιος εκπροσωπεί ποιον, θα λέγαμε ότι ο αντίπαλος ο βασικός είναι ο Αντώνης Σαμαράς σε σχέση με αυτά τα οποία είπε. Άρα λοιπόν, τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει αυτό ακριβώς, ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει ούτε μορατόριουμ ούτε τίποτα. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια ευθεία επίθεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό και προφανώς θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ευθείες επιθέσεις.
8: Σήκωσε και το γάντι αμέσως στο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λέγαμε. Το είχε έτοιμο. Αυτό λέγαμε και εμείς.
4: Προφανώς την είχε
8: έτοιμη. Λέω έτοιμο το είχε. Δεν μπορεί.
4: Και ήταν και μια πολύ σκληρή δήλωση. Μια πάρα πολύ σκληρή δήλωση.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης σχολίασε αυτά που είπε ο Αντώνης Σαμαράς.
4: Δεν σχολίασε.
8: Είμαι σίγουρη ότι σχολίασε.
0: Για δείτε.
5: Εγώ να σα πω την πάσα αλήθεια. Άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σεβασμό στον πρόεδρο. Αν έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Ξεντοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Ξεντοπούλου. Δεν πει. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Ξεντοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, παθεί το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κάνει λάθος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Νέα Δημοκρατία. Ένα.
9: Μάλιστα. Τώρα, Αμαλία, πάμε να δούμε λίγο εκεί που ήσουν στη Θεσσαλονίκη, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι μετά, όταν ολοκληρώνονται πλέον οι εργασίες στη Διεθνή Έκθεση, μετά συναντιέστε όλοι οι δημοσιογράφοι.
8: Ναι. Όχι μόνο πολύ... και την Παρασκευή και το Σάββατο.
9: Και με τους πολιτικούς επίσης. Υπάρχουν συναντήσεις.
8: Γίναν πάρα πολλά πάρτι. Βεβαίως θέλω να πω ότι μετά την τραγωδία με τους δύο πιλότους, το Σάββατο ήταν πιο βαριά η ατμόσφαιρα. Όμως κάποιοι επέλεξαν να βγουν και το Σάββατο και να πάνε σε πολύ κεντρικά μέρη και να πιούνε το ποτό τους ή να φάνε. Και εκεί βγαίνουν και πολιτικά παρασκήνια, επειδή ρωτήσατε διάφορα. Θέμα ήταν ποιος είναι ο πύχης για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό άκουγα παντού. Ναι. Είναι το 27, είναι το 31, είναι 30 και κάτι, είναι το 26. Και τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εάν, εγώ δεν το δένω, λέω τι άκουγα, εάν πάρει 26-27. Το άλλο κομμάτι είναι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Και όλοι αναρωτιούνταν, εγώ κατάλαβα εκεί που είχαν βγει και πήραν και πιο χαλαρά, ξέρετε, και ακούς και πιο ωραίες συζητήσεις. Ότι ρε παιδί μου, πότε θα το κάνει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, μας το λέει, αλλά μας το δείχνει κιόλας. Μας λέει, μας κάνει, μας ράνει.
0: Τους ανησυχεί το ρεύμα που μπορεί να έχει ο κύριος Σαμαράς στην Βόρεια Ελλάδα.
8: Εγώ που κατάλαβα, τι κατάλαβα από το ότι φαίνεται ότι απασχολεί τα κυβερνητικά στελέχη η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια. Πάρα πολύ και στη Βόρεια Ελλάδα, που αν θέλετε την προσωπική άποψη από τις συζητήσεις που έκανα, ο κ. Βελόπουλος είναι πολύ δυνατός στην περιοχή.
0: Ναι,
8: εκεί. Έτσι. Στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν και γενικώς η περιφέρεια
3: Κατάλαβα ότι έχει προβληματίσει εντόνως και νομίζω ο Εμίλος θα το επιβεβαιώσει αυτό.
4: Τι είπε στη
3: από εκεί πέρα τον κύριο Τσίπρα το θεωρούν πολύ εύκολο αντίπαλο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό να πω, εγώ αυτό κατάλαβα. Ο κύριος Τσίπρας, πάει στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν, που πήγε στο γήπεδο να δει την αγαπημένη του ομάδα τον Παναθηναϊκό.
1: Έχασε η δική μου αγαπημένη ομάδα.
3: Ναι, αλλά και η κυρία...
1: Με την Κυβέλη.
3: Με την Κυβέλη την Μάρδα, είναι Παοκτζού. Είναι η Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχουν μπερδευτεί γιατί ο άντρας της είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Πήγαν όμως μαζί.
1: Η ίδια Θεσσαλονικιά, ναι, που σημαίνει ότι λογικά θα πρέπει να υποστηρίζει το δικέφαλο του Βορρά.
3: Μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρ' όλα αυτά πήγε με τον φανατικό Παναθηναϊκό.
3: Ναι, ναι, φανατικός ο κύριος Τσίπρας. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν κέρδισε.
1: 3-1.
3: Καλά τα θυμάμαι λοιπόν. Εντάξει, είναι η αγαπημένη του ομάδα. Πηγαίνει πολύ συχνά στο γήπεδο ο κύριος Τσίπρας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, είναι γνωστό αυτό. Πάντως, θέλω να πω ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ μετοχές της κυρίας Μάρδα μετά την.
4: Είναι η δεύτερη εμφάνιση δίπλα στον κύριο Τσίπρα.
3: Κρατήστε το αυτό που λέω. Κρατήστε το αυτό που λέω και τις επόμενες μέρες θα σας έχω πληροφορίες. Κρατήστε το αυτό που λέω.
0: Εντάξει, κάτι έχουμε καταλάβει, αλλά θα περιμένουμε.
1: Ποιος θα είναι ο ρόλος της, δηλαδή.
3: Ναι.
0: Εντάξει, κάτι μάλιστα έχουμε καταλάβει, αλλά δεν θα σας σπάσουμε το αποκλειστικό, θα περιμένουμε. Μένετε μαζί μας. Πάμε να δούμε την τραγωδία με το Φάντομ που χάσαμε τους, τα δύο παλικάρια μας. Λοιπόν. Γιατί παλικάρια είναι αυτά που είχαν κάνει τον ουρανό δεύτερο σπίτι τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Φραγκούλης, εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Θα δούμε.
10: Καλώς σας βρήκα. Και πρώην πιλότος αεροπορίας στρατού.
0: Και πρώην πιλότος αεροπορίας στρατού, ειδικός, από τους πλέον ειδικούς λοιπόν, για τη συζήτησή μας. Ο κύριος Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, και ο Περικλής Πατσούρης είναι μαζί μας επίσης, ο συνάδελφος. Καλημέρα κύριε Πατσούρη.
1: Θρηνεί τον 40χρονο Ιωάννη Μπλέτσα, γιος και ο ίδιος Περικλή μου, του τεχνικού της πολεμικής αεροπορίας, πατέρας ενός παιδιού, πολύ αγαπητός Περικλή. Όλοι έχουν να πούνε ένα καλό λόγο.
11: Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τι ακριβώς βέβαια συνέβη με το άκουσμα αυτής της είδησης. Αντόρα και Γιώργο, ο πατέρας τεχνικός για χρόνια στην 117 πτέρυγα Μάκης και ήταν τεχνικός στα Φάντομ, σε αυτό το αεροπλάνο που έμελε να είναι η τελευταία πτήση μαζί με το Φάντομ του γιού του. Ένα μονάχου παιδί από το επιτάλιο καταγωγή, λίγα χιλιόμετρα μόλις έξω από τον πύργο. Αγαπούσε τα πάντα, ένα παιδί χαμηλών τόνων, ένας επισμηναγός χαμηλών τόνων, ένα παιδί που δεν έδινε. Βέβαια, έδινε καθημερινά το καλύτερο του εαυτό, μάλλον για την πολεμική αεροπορία. Του άρεσαν οι δραστηριότητες. Είχε ένα παιδάκι 5 ετών. Το υπεραγαπούσε, όπως βέβαια και η γυναίκα του, η Ρούλα, φαρμακοποιός. Και βέβαια του άρεσαν πολλές δραστηριότητες. Όλοι μιλούμε τα καλύτερα λόγια. Αγαπητό παιδί στην κοινωνία του πύργου και όχι μόνο. Και η τραγική ηρωνία της τύχης είναι ότι όταν το 23 τον Ιανουάριο άλλοι δύο πιλότοι, άλλοι δύο αετοί έφυγαν ανοιχτά του κατακόλου, θυμάστε το περιστατικό με το Φάντομ, έτσι, που κατέπεσε ανοιχτά του κατακόλου. Ήταν ο Μάριος του Ρούτσικας, φίλος του, αρκετά κοντινός στον άνθρωπο και ήταν στον πύργο ελέγχου εκείνη τη στιγμή και είδε το τι ακριβώς βέβαια συμβαίνει, με αποτέλεσμα να έχει βιώσει αυτή την κατάσταση και να λέει ότι αν είναι δυνατόν συνέβη και αυτό και όλα αυτά βέβαια που διαδραματίστηκαν το 2023. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία του πύργου. Μοναδικό θέμα συζήτηση άλλωστε είναι αυτό. Και είναι κάτι που μας θλίβει όλους.
1: Περικλείαν με και εσύ τον άτυχο πιλότο. Έτσι δεν είναι προσωπικά.
11: Έτσι ακριβώς. Καθημερινά εκεί στις καφετέρειες, καθημερινά με πολλές δραστηριότητες Δώρα και Γιώργο. Καθημερινά έπαιζε ποδόσφαιρο, του άρεσε η ποδηλασία, του άρεσαν όλα. Ήθελε να είναι πάντα σε εγρήγορση, ήθελε να είναι πάντα με δικούς του ανθρώπους, χαμογελαστός. Ένας άνθρωπος που καθημερινά έδινε βέβαια όλο του το είναι για να περνάει καλά με την παρέα του, με την γωνιά του και βέβαια με το Φάντομ που άλλωστε κατέπεσε πριν από λίγα 24 ώρα εκεί στην Ενάγρα. Δεν υπάρχουν λόγια γιατί μονάχου παιδί, ο πατέρας του δεν μπορούσε και η οικογένειά του να πιστέψει αυτό που συνέβη και περιμένουμε το πότε βέβαια θα γίνουν οι κηδείες των δύο αυτών, του 37χρονου και 40χρονου, για να πούμε το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο χαμογελαστό. Ήταν χαμηλό προφίλ, γενικότερα κρατούσε χαμηλό προφίλ. Ούτε social media, δεν του άρεσε καθόλου η προβολή του Γιάννη και πάντα ήταν με ένα χαμόγελο στα χείλη και έλεγε το πώς ακριβώς περνά στην καθημερινότητά του στο Φάντομ.
0: Περικλεί όλη η χώρα από την στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Κύριε Φραγκούλη, ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι μπορεί να έφταιξε στη συντριβή.
10: Να πούμε ότι ο Γιάννης και ο Δημήτρης είναι παιδιά σαν και εμάς. Δεν ξεχωρίζουν σε τίποτε. Έχουμε κάποιες ειδικές ικανότητες, μία αγάπη προς την πατρίδα και αυτό ακολουθήσαμε αυτό το επάγγελμα. Ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο, με πολλές εκπαιδεύσεις, με πολλές ειδικότητες και εξειδικεύσεις πάνω στο κάθε αντικείμενο. γνώστες του αντικειμένου του Φάντομ που πετούσαν με πάρα πολλές ώρες και ο Δημήτρης και ο Γιάννης ήταν από την αρχή στα Φάντομ και έχουν πάρα από χίλιες ώρες πτήσεις πάνω στο Φάντομ, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Αυτό που έκαναν ήταν αυτό που καθημερινά κάνουν στο Αιγαίο. Δηλαδή πετάνε από τα μηδέν πόδια της θάλασσας μέχρι τα 40.000 πόδια να αρχιτήσουν τα πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας. Για να αρχιτήσουν τα ντρόν τώρα τελευταία που πετούν και γιατί αυτά τα αεροπλάνα έχουν και πιο χαμηλές ταχύτητες και μπορούν να διώξουν τα ντρόν που μπαίνουν από
1: να
10: την Τουρκία.
1: Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά των Φάντομ, κύριε Φραγκούλη, κύριε Παπα-Νικολάου, προκειμένου να συνεχίσουμε μετά την κουβέντα μας για τα αίτια αυτής της τραγωδίας, τα πιθανά αίτια αυτής της τραγωδίας. Πάμε να δούμε την σχετική κάρτα.
0: Λοιπόν, είναι έτους κατασκευής 1963, 54 τα αεροσκάφη που εντάχθηκαν στην πολεμική μας αεροπορία μετά το 1974. Είναι ο εξυγχρονισμός του Phantom το 2000 και επιχειρούν από την 117 πτέρυγα μάχης εκεί στην Ανδραβίδα. Είναι πολύ σύγχρονα αεροσκάφη.
10: Το 1990 είχαμε 36 αεροσκάφη, τώρα έχουμε περίπου 18 αεροσκάφη από αυτά τα οποία πετούν.
0: Τι μπορεί να έφτεξε τώρα, τι μπορεί να πήγε λάθος εδώ?
10: Είχαμε μία πτήση, χαμηλή πτήση υψηλών απαιτήσεων με μεγάλη ταχύτητα σε χαμηλό ύψος και πραγματοποιούσε μία στροφή με πολλά G προκειμένου να έρθει παράλληλα με το διάδρομο. Αυτή ήταν η άσκηση.
1: Στροφή προς τα δεξιά.
10: Προς τα δεξιά. Αυτή ήταν η άσκηση. Είναι άσκηση υψηλών απαιτήσεων, την οποία την κάνουν κάθε μέρα.
0: Ναι.
10: Όταν αποφύγουμε ένα αεροπλάνο, αυτά τα G δέχονται αυτός ο οργανισμός, αυτοί οι πιλότοι, και κάνουν αυτές τις ενέργειες. Εάν κόπηκε ο ένας κινητήρας στη στιγμή που έκανε αυτή την κλειστή στροφή με πολλά G, εάν μπήκε ένα πουλί μέσα στο κινητήρα του και αμέσως κόπηκε ο κινητήρας, βλέπουμε δηλαδή ότι έχασε την ισχύ του το αεροπλάνο τη στιγμή που έκανε μια πάρα πολύ κλειστή στροφή επάνω από ένα βουναλάκι το οποίο είναι του προφήτη Ηλία και ακούμπησε το φτερό του επάνω σε μια κολόνα και εκεί συνέβη όλο. Τα έδωσαν όλα, πιστεύω, αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να ξέρουν και όλος ο κόσμος ότι έχουν το υψηλό φρόνημα και έρχεται όλος ο κόσμος να τους δει από κοντά. Να τους χαιρετήσει από κοντά για αυτό που κάνουν καθημερινά. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που είχαμε τις φωτιές, έτσι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
10: Που μετά την τελετή έρχονται όλοι και τους δουν από κοντά και τους χαιρετίζουν για να πάρουν αυτόγραφο. Να ξέρουν ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που υπερασπίζονται πραγματικά την πατρίδα καθημερινά.
0: Είναι ήρωες, κύριε Παπα-Νικολάου.
3: Ακριβώς. Αυτά τα παλικάρια. Δεν είναι συμμετοχή των πιλότων μας σε αυτά τα σοου. Γιατί ακούω μια συζήτηση.
0: Λίγο, Αμαλία μου, πριν φύγουμε από αυτό, να δούμε λίγο τα αίτια. Ναι. Κύριε Παπα-Νικολάου, το ότι δεν χρησιμοποίησαν και το σύστημα εκτείναξης αυτά τα δύο παιδιά. Για να συμπληρώσω εδώ τώρα και τον κύριο Φραγκούλη, δείχνει και την αυτοθυσία τους. Έτσι, για να αποφύγουν προφανώς τον κόσμο. Μην ξεχνάμε το πού έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
12: Πριν να σας απαντήσω σε αυτό, αναφερθήκατε προηγουμένως ότι οι αεροπόροι μας είναι ήρωες, συμμετέχουν σε πυροσβέσεις, συμμετέχουν σε τόσα άλλα. Πριν όμως η πολιτεία δεν έχει σκύψει στα προβλήματα όλων αυτών των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Καλούνται τα στελέχη αυτά να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Μιλάμε για σπίδα του Αχιλλέα, μιλάμε για αγορές αεροσκαφών από τη Γαλλία, καινούρια αεροσκάφη Viper. Όλα αυτά να ενσωματωθούν και δεν έχει στρέψει ποτέ η πολιτεία την προσοχή της επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται σε σχέση.
1: Πάντως, τώρα είναι η ώρα της διερεύνησης των αιτιών, κύριε Παπα-Νικολάου, νομίζω. Ακόμη δεν έχουν γίνει κηδείες των δύο σμιναγών μας. Και αναρωτιόμαστε όλοι γιατί χάθηκαν οι υπτάμενοι μας.
12: Συνήθως σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις έρχονται στην επιφάνεια όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τους ξεχνάμε στην πορεία. Και όταν ξαναγίνει κάποιο ατύχημα, τους επαναφέρουμε. Όσον αφορά για τα αίτια. Κοιτάξτε, σε ένα αεροπορικό ατύχημα, συνήθως τα αίτια δεν θα βγάλουμε εμείς πόρισμα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα. Υπάρχει επιτροπή που το κάνει. Είτε είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, κάποιο λάθος, κάποια αμέλεια μέσα σε αυτές τις ταχύτητες, μεγάλες, τις παραταταμένες στροφές με μεγάλα G, δυναμικές αεροδυναμικούς ελιγμούς. Είτε υπήρξε κάποια βλάβη, ή και τα δύο μαζί. Είτε μπορεί να υπήρξε ένας εξωτερικός παράγοντας, μπορεί να είναι τα πουλιά, για παράδειγμα.
0: Αυτά μπορεί να ισχύουν.
1: Η απώλεια ισχύει.
12: Ναι. Μπορεί να ισχύει κάτι από αυτό. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε. Οι εικασίες είναι αυτές, αλλά σίγουρα είναι κάτι από όλα αυτά. Μπορεί να είναι και συνδυασμό όλων αυτών.
4: Και φαντάζομαι ότι ήταν
12: πιλότοι. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
4: Φαντάζομαι ότι ήταν πιλότοι οι οποίοι για να συμμετέχουν σε αυτές τις επιδείξεις είχαν πάρα πολλές ώρες πτήσης. Ήταν πολύ έμπειροι.
12: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα γιατί ακούγονται πολλά αυτές τις μέρες. Πρώτον, οι πιλότοι ήταν εμπειρότατοι. Μπορεί να συμβεί και στον καθένα αυτό που συνέβη σε αυτούς. Επίσης, τα αεροσκάφη ήταν σε άριστη κατάσταση. Η πολεμική αεροπορία τα συντηρεί στο κάλλιστο βαθμό. Δεν δίδονται αεροσκάφη αν δεν έχουν συντηρηθεί στο κάλλιστο βαθμό να πετάξουν. Άρα λοιπόν, το ότι ήταν παλιό ή δεν ήταν παλιό δεν έπεσε κανένα ρόλο.
1: Συγγνώμη λίγο, γιατί έχει ρωτήσει κάτι πολύ σημαντικό ο Γιώργος και το έχουμε αφήσει για το τέλος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Το γεγονός, επειδή δεν γνωρίζω, το γεγονός ότι είχαμε αυτή την τραγωδία μόλις λίγα λεπτά, 1,5 λεπτό περίπου, μετά την απογείωσή τους, κύριε Φραγκούλη, είναι ένα στοιχείο το οποίο προσμετράτε στις έρευνες, σημαίνει κάτι?
10: Όχι. Ένα αεροπλάνο μπορεί να πάθει βλάβη για οποιαδήποτε στιγμή. Έτσι. Να ξέρουμε ότι αυτά τα αεροπλάνα πετάνε κατά μέγιστον 1,5 ώρα. Έχουν 7.500 λίτρα επάνω τους. Το αεροπλάνο αυτό ήταν φορτωμένο με 7.500 λίτρα κυροζίνης.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ. Έτσι. Για το λεπτό, λοιπόν.
10: Ναι.
1: Τι σημαίνει?
10: Όλα τα λεπτά είναι επικίνδυνα. Μία στοχεία ενός υλικού μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε. Ή ακόμα και πετάει σε μία κανονική πτήση ή σε μία πτήση όπως ήταν αυτές. Πρέπει να ξέρουμε ότι και τα αεροπλάνα που πετάνε στις επιδείξεις όταν κάνουμε την 27 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, που πετάνε πάνω στην Αθήνα, έτσι, είναι το ίδιο για να πάθουν μία βλάβη. Το έχουμε σκεφτεί ότι αν πέσει ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο ή ένα ελικόπτερο Huey που είναι μονοκινητήρια ή ένα ελικόπτερο Καϊόβα της αεροπορίας, τότε που είναι μονοκινητήρια μέσα στην Αθήνα, τι θα γίνει? Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πότε θα γίνει μια βλάβη δεν την ξέρουμε. Τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα συντηρούνται άριστα από το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Το πότε θα συμβεί μια βλάβη δεν την ξέρουμε.
0: Πριν συμμετάσχουν σε αυτή την επίδειξη, είχαν ελεγχθεί και τα δύο.
10: Εξυπακούεται. Ναι. Κάθε πτήση έχει ελεγχθεί.
0: Ρώτησες κάτι, Αμαλία, με συγχωρείς, να σου απαντήσουν.
8: Ναι, αυτό, αν πρέπει ή αν επιβάλλεται οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας να συμμετέχουν σε αυτά τα σοου που γίνονται σε όλο τον κόσμο.
10: Λοιπόν,
8: εγώ δεν είμαι επικριτική γι' αυτό.
10: Σε αυτό το σοου συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες και αυτό είναι τιμητικό για την Ελλάδα, ότι στη χώρα μας γίνεται αυτό το event. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εδώ και 50 χρόνια, δηλαδή εγώ που ξέρω 50 χρόνια τα αεροπλάνα αυτά, είχαμε στην πολεμική αεροπορία το 1970 το ACRO-TEAM. Ήταν το ακροβατικό σμήνος της ελληνικής βασιλικής αεροπορίας, το οποίο πετούσε πάνω από την Αθήνα σε σχηματισμό αεροπλάνα. Αυτό συνεχίζεται για να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε κάποιοι ξεχωριστοί άνθρωποι. Είμαστε σαν εσάς, αλλά έχουμε βάλει μια ειδική εκπαίδευση, έτσι, και έχουμε ταχθεί στην πολεμική αεροπορία. Έχουμε ταχθεί στο στρατό. Είμαστε οι άνθρωποι του στρατού. Υπάρχει το εμπορικό τμήμα των πιλότων που πετάνε τα πολιτικά αεροπλάνα και τους βλέπετε, αλλά εμάς δεν μας έχει δει ποτέ. Αυτό θέλουμε να δει ο κόσμος.
1: Ελάτε,
12: υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό. Η πολεμική αεροπορία έχει δύο τμήμα επιδείξεων. Έχει το Ζεύς και το Δέδαλος. Η πολεμική αεροπορία σε αυτή την επίδειξη που έγινε προχθές, η οποία ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα, συμμετείχε με πολλά αεροσκάφη. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα αν έπρεπε να συμμετέχει, αν έπρεπε μόνη της η αεροπορία να κάνει τις επιδείξεις για προβολή του αεροπορικού πνεύματος, για την προβολή της ίδιας της αεροπορίας. Εδώ τίθονται πολλά ερωτηματικά με τι καθεστώς και γιατί συμμετείχε με όλη αυτή τη δύναμη. Διότι πήγανε Ραφάλ, πήγανε Βάιπερ, F4, πήγανε όλα. Για ποιο λόγο πήγανε?
0: Ευχαριστούμε
12: η
0: πολύ.
12: Η πολεμική αεροπορία εμφανίζεται στις επιδείξεις που γίνονται στις παρελάσεις, εμφανίζεται σε επιδείξεις που γίνονται στο Φάλιρο, για παράδειγμα, σε διάφορες πόλεις. Είναι θέμα αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρίου.
10: Θέλω να ξεχωρίσω το εξής. Εμείς, όταν είμαστε χειριστές και είμαστε χειριστές του στρατού, δεν μας ενδιαφέρει από ποιον γίνεται. Εμείς το κάνουμε για την πατρίδα, εμείς το κάνουμε για τον κόσμο, για να δει ο κόσμος ποιοι είμαστε και είμαστε εδώ για την Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Φραγκούλη.
0: Ευχαριστούμε.
8: Κύριε
1: Αμαλία.
0: Αμαλία, μου ευχαριστούμε πολύ. Εξειδίκευση έχουμε σήμερα 12 η ώρα. Τον κύριο Πυρακάκη
1: και τον κύριο Παπαθανάση.
0: Επομένως, να ξέρετε ότι και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εδώ θα είμαστε, θα συνδεθούμε για να δούμε έτσι την εξειδίκευση.
1: Πάμε στη Γεωργία Τσάλη, γιατί πολλοί επιλέγετε για να αποφύγετε, αν θέλετε και το κυκλοφοριακό, να χρησιμοποιήσετε το μετρό για τις μετακινήσεις σας. Ωστόσο, μέχρι και την Πέμπτη θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους σταθμούς και τις στάσεις των τρένων σε αυτούς. Η Γεωργία Τσάλη θα μας πει.
13: Ακριβώς τώρα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθονται σε εφαρμογή από σήμερα μέχρι και την 5η 10 Σεπτεμβρίου στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές θα εφαρμοστούν κατά τις βραδινές ώρες και θα κλείνουν οι σταθμοί Μοναστηράκη, Ελαιώνας και Κεραμικός στις 10 παρά 20, δηλαδή 2,5 ώρες από την κανονική λειτουργία του μετρό. Οι πολίτες από τη μεριά τους καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς από το site του ΟΑΣΑ, καθώς εκεί πέρα φαίνονται τα τελευταία δρομολόγια και οι τελευταίοι σειρμοί.
1: Ενημερώνουμε γιατί τα καταστήματα κλείνουν στις 9 το βράδυ. Εκείνη είναι μια ώρα αιχμής ούτως ή άλλως για τους σειρμούς του μετρό. Οπότε είναι καλό να το γνωρίζουν για το πώς και με ποιο τρόπο θα μετακινηθούν. Έτσι. Θα κάνουν και την αλλαγή των τρένων για να πάνε στο σπίτι τους, στον προορισμό τους. Βεβαίως.
0: Να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Σε βλέπουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να καθίσουμε εδώ στο τραπέζι μας. Θα υποδεχτούμε τον κύριο Τσουκαλά.
1: Και θα τον υποδεχτούμε.
0: Του Πασόκ. Να το παιδί μου, έτοιμο είναι.
1: Δεν έρχεται εδώ στο στούντιο λίγο. Εντάξει. Να τα πούμε διαζώσει.
14: Έχω έρθει πολλές φορές.
0: Την επόμενη φορά. Την
14: είχα
0: επόμενη.
14: Ένα δικαστήριο πριν και έχω και ένα δικαστήριο μετά. Δυστυχώς για τον λόγο δεν μπορώ.
0: Σας δικαιολογούμε, κύριε Τσουκαλά. Σας δικαιολογούμε. Λοιπόν, είστε καλά καταρχάς. Να ξεκινήσουμε έτσι πριν πάμε στα βαριά. Είστε
14: καλή
0: καλά.
14: Σεζόν να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είμαστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Και εσείς και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά.
14: Στην κοινωνική σεζόν που ξεκινάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά κουράγια και σε εσάς και σε εμάς. Είναι προεκλογική περίοδος. Μέχρι τις εκλογές νομίζω ότι πρέπει να έχουμε αντοχές άπαντες. Κύριε Τσουκαλά, να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για τις εξαγγελίες που ακούσαμε από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως από τον Πρωθυπουργό, τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση.
14: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός το συνηθίζει. Την υπερφορολόγηση την οποία έχει επιβάλει ως μόνιμο καθεστώς με την ακρίβεια και τους έμεσους φόρους, να την μεταφράζει ένα μικρό μέρος της σαν αντίδωρο κυβερνητικής γενεοδορίας. Ξέρουν όμως οι πολίτες ότι δεν αρκεί πια η καθησυχαστική παροχολογία στην οποία ρέπει ο Πρωθυπουργός, διότι δεν τον πιστεύει πια κανείς. Ξέρετε, όταν έχεις 7 χρόνια διαψεύσει τους πάντες και κατάφερες να είναι η χώρα σου τελευταία στην αγοραστική δύναμη, τελευταία στην παραγωγικότητα της οικονομίας, ενώ εμφανίζεσαι ως μεταρρυθμιστής στην Ευρωζώνη, τρίτη από το τέλος στην παραγωγικότητα στις χώρες του ΟΣΑ. Όταν είπε χθες ο Πρωθυπουργός, κίτρινη κάρτα λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μία αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Σε ποιον? Αυτός δεν κυβερνούσε. Κίτρινη κάρτα από το 19 είχε στο πρόγραμμά του την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Δεν τον αναθεώρησε ενώ το λέγαμε. Το είχα στο πρόγραμμά του και είχαμε 600.000 θανατώσεις ζώων και διάλυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Κόκκινη κάρτα που έχουν βγάλει οι αγρότες και τώρα τρέχει να τα μαζέψει. Θα μειώσει, λέει, 30% τα τιμολόγια του ρεύματος. Κάτι που λέμε εμείς 20% δύο χρόνια. Αφού ήξερε τον τρόπο, γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια και αντί να στηρίξει την κοινωνία, υπηρέτησε τους ολιγάρχες με αποτέλεσμα να έχουμε λουκέτα, να έχουμε απόγνωσες επιχειρήσεις με φουσκωμένους λογαριασμούς. Τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, του ήρθε η επιφύτηση και κατάλαβε ότι πολλά από εκείνα που του λέγαμε είναι λογικά και μπορούν να γίνουν. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο να λες σαν τουφεκές κάποια μέτρα. Χρειάζεται ένα όραμα και ένα σχέδιο.
1: Πάντως
14: και
1: αυτό...
14: χρειάζεται να το πιστεύεις και να μπορείς να το κάνεις στην πράξη. Όχι να λες ότι ήταν η τετραετία ανάπτυξης ενώ έβρεξε δις και έχουμε ανάπτυξη ελάχιστα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.
1: Πάντως σε ό,τι αφορά στα μέτρα δισεκατομμυρίων
14: με πολύ χαμηλό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Πείτε μου,
1: σε ό,τι αφορά σε αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είπε κύριο Τσουκαλά ότι ουσιαστικά είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα. Ότι δηλαδή αυτά τα χρήματα υπάρχουν και αυτά μπορούμε αυτή τη στιγμή να διαθέσουμε για την ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών. Yeah. Θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας σε αυτό.
14: Πριν 1,5 μήνα, όταν εξαγγείλαμε μέτρα για τους συνταξιούχους, μας είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι μόνο 1 δις. Χθες βρήκε 2,2 δις. Νομίζω ότι το σχόλιο αυτό αρκεί για να καταλάβουμε την αναξιοπιστία. Η Νέα Δημοκρατία έχει διαμορφώσει με τη βοήθεια που έχει και με ένα δεμαράζ επικοινωνιακό να μιλάμε για την κοστολόγηση. Η ίδια κοστολογεί όπως θέλει, όποτε θέλει, αλλάζει τα νούμερα ανά 1 μήνα και βρίσκει λεφτά και μετά κατηγορεί τους άλλους. Δηλαδή, τα ίδια μέτρα αν τα προτείνει ο Ανδρουλάκης είναι λαϊκισμός, όταν τα προτείνει ο Μητσοτάκης είναι υπευθυνότητα.
0: Ναι.
14: Αυτό είναι απλά μία προπαγάνδα. Mm-hmm.
0: Τώρα...
14: Και ο κόσμος το καταλαβαίνει.
0: Κύριε Τσουκαλά...
14: Ακούστε, εδώ τι πήγε να κάνει ο Πρωθυπουργός, πήγε με τουφεκές να καλύψει κατηγορίες που ξέρει ότι έχουν γυρίσει την πλάτη. Σου λέει, λέει το Πασόκ 13ο μισθό. Α, ενώ ο Πιερακάκης έλεγε πριν δύο μήνες και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε στο δημόσιο υπάλληλο, τώρα θα δώσουμε για να μην χάσουμε ψήφους. Λέει το Πασόκ 13η σύνταξη, μείωση φοράς αλληλεγγύης και ΕΚΑΣ, ας δώσουμε κάτι παραπάνω στους συνταξιούχους. Αλλά τόσο όσο, γιατί τα πολλά τα κρατάμε για την ολιγαρχία μέσω της ακρίβειας. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, mm-hmm. μίλησε ο Πρωθυπουργός μία ώρα. Ποια είναι τα δύο μεγαλύτερα ζητήματα σήμερα? Η ακρίβεια, δεν είπε κουβέντα. Το ιδιωτικό χρέος, 426 δις, λέει η Καθημερινή, όχι εγώ, χθες σε πρωτοσέλιδό της, 238 δις το αρρύθμιστο χρέος,
0: ναι.
14: πάνω από το 50 είναι αρρύθμιστο. Και πανηγυρίζανε ότι το έχουν λύσει. Δεν τα λέω εγώ, η Καθημερινή τους τα είπε.
0: Τώρα
14: και ο Πρωθυπουργός δεν είπε μία λέξη. Το μόνο που είπε τι είναι, είπε μπαταχτσίδες, τους ανθρώπους που άλλαξε η ζωή τους στην κρίση, που τη χρεοκόπησε η Νέα Δημοκρατία την Ελλάδα και σώθηκαν από τον νόμο του Πασόκ, το γνωστό και ως νόμο Κατσέλη.
0: Κύριε,
14: και κλείνω με ένα πράγμα πριν μου πείτε.
0: Αναφέρθηκε...
14: Κύριε, ένα πράγμα μόνο. Τον άκουσα να σχολιάζει με ένα σκοπτικό ύφος για τα σημαίακια στην Κρήτη και να λέει ποιος δημιούργησε το χρέος και να κατακρίνει το Πασόκ. Αν θέλει να δει το χρέος πότε αυξήθηκε, τον καλό να μελετήσει τα οικονομικά δεδομένα της θητείας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του αείμνηστου, του πατέρα του, όπου έχει το ρεκόρ αύξησης δημοσίου χρέους. Το πήρε στο 69% και σε τρία μόνο χρόνια το άφησε 111%.
0: Μάλιστα.
14: Και μετά
0: πάντως,
14: να δει και
0: αναφορές...
14: την πενταετία 4-9 που χρεοκόπησε τη χώρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, οι αναφορές που έκανε στον πρόεδρο σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός, ήταν πολύ λιγότερες συγκριτικά με τις αναφορές που έκανε στον κύριο Τσίπρα. Και αναρωτιόμαστε. Μήπως έχει επιλέξει πολιτικό το αντίπαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς το σχολιάζετε σε αυτό, σας προβληματίζει εκεί η Σχαριλάου Τρικούπη?
14: Προσέξτε. Επειδή ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του, κάνει απέλπιδα προσπάθεια να τον κρατήσει όρθιο για να μπορεί να συσπηρώσει ακροατήρια που τον καταλήπτουν.
6: Ποιος είναι ο εκλεκτός?
14: Δεν ξέρετε, δεν ξέρετε εδώ και μήνες ότι προσπαθεί να έχει σαν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
6: Γιατί?
14: Δεν το κάνουν σε συνεννόηση, για να είμαι καθαρός. Δεν λέω ότι είναι σε συνεννόηση. Τον βολεύει ως βολικός αντίπαλος.
0: Ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του, τι εννοείται? Πέφτει δημοσκοπικά τον κόμμα του κύριου
14: Τσίπρα? Πέφτει. Έπεσε η κυρία Καριστιανού, πέφτει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης ένα πράγμα δεν θέλει. Να φτάσει στην εκκίνηση των εκλογών με ένα ισχυρό Πασόκ απέναντι. Γιατί ξέρει ότι αν έχει απέναντι του Πασόκ, ούτε μπορεί να τρομάξει τον κόσμο, ούτε μπορεί να δημιουργήσει όρους αντισυσπήρωσης, γιατί ξέρει ότι το Πασόκ μπορεί να εγγυηθεί και τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά και τη σιγουριά και την ασφάλεια. Ξέρει ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι με το Πασόκ η χώρα και δεν μπαίνει σε περιπέτεια και θα ζήσει καλύτερα.
6: Πάτη.
14: Και αυτό φοβάται. Επειδή ξέρει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, και δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ και η Eurostat, τελευταία η Ελλάδα σε αγοραστική δύναμη, τι σου λέει? Να τρομάξω κάποιους ότι θα έρθει το 2015 ξανά και μπορεί να κινδυνεύσει η μεσαία τάξη. Και μπορεί να κινδυνεύσουν ξανά το τραπεζικό σύστημα. Τι σου λέει? Με τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ απέναντι, αυτά δεν μπορώ να τα πω. Άρα κάτσε όσο μπορώ να δημιουργήσω ένα δίπολο παροχημένο ψεύτικο της μνημονιακής περίοδου. Και ξέρετε, όταν το τραγούδι Δίδυμα Φεγγάρια, όπου λέει στο τέλος πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον, τι δείχνει? Ότι ο Μητσοτάκης ξέρει ότι χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί. Διότι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να λέει υπάρχει και κάτι άλλο που μπορεί να είναι
6: χειρότερο. Ναι, αλλά πρέπει να αποφασίσετε, γιατί ταυτόχρονα τον κατηγορείτε ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός λέει Μητσοτάκης ή χάος. Τελικά τι λέει, Μητσοτάκης ή χάος, θέτει θέμα ακυβερνησίας του
14: προσπαθεί,
6: τόπου. Τι θέλει το δίπολο με τον Τσίπρα? Μπερδεύτηκα τώρα.
14: Προσπαθεί να δημιουργήσει δίπολα που θα μοιάζουν με χάος. Το ίδιο ακριβώς. Το Μητσοτάκης σε πόλωση με Τσίπρα είναι ακριβώς το ίδιο, είναι μέρος του αφηγήματος Μητσοτάκης σε χάος. Ναι. Προσπαθεί να ταυτίσει την περίοδο 15-19 με το χάος και να φανεί εκείνος ως κάτι άλλο. Ενώ η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη να γυρίσει το 15, έχει επιλογή του μέλλοντος. Το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο έχει και την πατριωτική ευθύνη, την έχει δείξει με διαπιστευτήρια, αλλά ένα κόμμα το οποίο είναι και σοβαρό και μετρημένο και πραγματικό, αλλά και με κοινωνικό πρόσημο.
0: Κύριε Τσουκαλά.
14: Το ΠΑΣΟΚ λέει 13ο μισθό. Δεν το λέει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε η Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ λέει προστασία πρώτης κατοικίας και δικαίωμα προαίρεσης. Δεν το λέει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε η Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ λέει ΕΚΑΣ και 13η σύνταξη. Δεν το λέει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε η Ελλάς. Άρα ναι, δεν υπάρχουν δίπολα.
0: Τώρα δίπολο είναι
14: ή με τη Νέα Δημοκρατία και τις ανισότητες ή με το ΠΑΣΟΚ και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.
0: Ωραία. Είπατε πριν από λίγο λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Τι κάνετε εσείς για αυτό το ισχυρό ΠΑΣΟΚ? Και θέλω να σας ρωτήσω και ευθέως, επειδή πλέον έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, εξακολουθείτε να λέτε νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο διαφορά?
14: Προφανώς. Προφανώς και το λέμε, γιατί είναι η μόνη λύση. Ή θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός αυτό είπε χθες. Ότι δηλαδή το πρώτο κόμμα είναι εκείνο το οποίο σχηματίζει η κυβέρνηση. Είναι αληθές. Έτσι είναι. Όπως είναι εκλογικός νόμος στη χώρα, πρέπει να είσαι πρώτο κόμμα για να μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Άρα εδώ έχουμε. Ή θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Και στην πολιτική αυτή, για να το καταφέρει ο Πρωθυπουργός, χρησιμοποιεί και εργαλειοποιεί βολικούς αντιπάλους. Ή θα έχουμε πρώτο κόμμα, έστω με μια ψήφο, αυτό είναι συμβολικό, έστω με μια ψήφο, το καταλαβαίνετε. Ας είναι και παραπάνω από ένα ψήφος. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ για να έχουμε κυβέρνηση προοδευτική. Με μια άλλη πολιτική.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, άσο στο μανίκι για τις εξαγγελίες του, για το πρόγραμμά του. Όχι τις εξαγγελίες, για το πρόγραμμά του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κρυβεί για το οικονομικό πρόγραμμα
14: όλα,
1: του ΠΑΣΟΚ.
14: Θα τα δείτε όλα. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι εκείνο που θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ξέρετε. Τι μπορώ να πω όμως? Ότι τη στιγμή όπου το ένα κόμμα υπερφορολογεί τη μεσαία τάξη με την έμεση φορολογία και τα λαϊκά στρώματα, και χθες πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός απεδέχθη ότι δεν είναι τελικά ο Πρωθυπουργός που δεν μειώνει φόρους, αλλά αύξησε το φόρο στους επαγγελματίες. Είπε, κάναμε λάθος. Αυτό να το ακούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε δεν αύξανε φόρο. Και την άλλη στιγμή που φαίνεται ότι άλλα κόμματα έχουν αιμονές με τη μεσαία τάξη και θέλουν πάλι να φορολογήσουν φυσικά πρόσωπα, το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Με τον μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών, εμείς θα φορολογήσουμε εκείνους που έχουν πραγματικά χρήματα. Αλυσίδες τροφίμων, ρεύμα, εταιρείες ενέργειας, τράπεζες, funds. Δεν μας φταίει η μεσαία τάξη. Εμείς λέμε κανένας φόρος φυσικού προσώπου δεν πρέπει να αυξηθεί. Αυτοί που πρέπει να δώσουν παραπάνω είναι εκείνοι που έχουν υπερκέρδη. Δηληστήρια, εταιρείες ενέργειας, τράπεζες. Αυτή, όχι ο Κοσμάκης ο απλός. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
14: Εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ημέρα.
1: Τώρα, πάμε λίγο να... πόσες ημέρες, νομίζω 105. Για πάμε. Πέτρο, μήπως θυμάσαι εσύ. Πέτρο.
15: Εγώ τα Χριστούγεννα θα δείχνω παραλίες.
0: Ο Πέτρος τα έφερε, ήδη τα Χριστούγεννα.
1: Καλέ.
0: Τι είναι αυτό, μπορεί, από πέρυσι, εικόνα από πέρυσι είναι αυτή, έτσι?
15: Όχι. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο βρίσκεται στα πάνω Ματογιάννια, στο Αναπολό. Και έχω να σας πω ότι έχει χειροποίητα στολίδια, ναι, τα οποία τα φτιάχνουν κυρίες από τη Μύκονο. Είναι όλα ελληνικά δηλαδή.
0: Κάτσε βρε Πέτρο μου τώρα, έχουμε πόσο του Σεπτέμβρη, 7 Σεπτέμβρη, γιατί να στολίσει κάποιος ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο?
15: Γιατί οι τουρίστες εδώ θέλουν να πάρουν κάτι για το χριστουγεννιάτικο τους δέντρο. Και είναι μια πολύ ωραία ιδέα που κάθε χρόνο πραγματικά γίνεται viral, γιατί όλοι ξέρετε θέλουν φωτογραφίες, θέλουν story και παίρνουν και κάτι μαζί τους το οποίο είναι ελληνικό. Αυτό
1: παιδιά, μην βιάζεστε, σε 108 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Δηλαδή έλεος ακόμη, 38 βαθμούς μας λέει ο Παπα Ιωάννου σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Διαμάρε, παιδιά.
0: Στην Αυστραλία έτσι δεν γιορτάζουν, μωρέ?
1: Μα στην Αυστραλία δεν γιορτάζουν. Ωραία. Όσοι θέλουν να πάνε στην Αυστραλία, όχι να μας φέρουν τώρα τα Χριστούγεννα από μήνα Σεπτέμβριο.
0: Αυστραλία γίνατε, φέρε, παιδιά. Αυστραλία γίνατε.
15: Καταρχήν θα είμαστε κλειστά. Τότε δεν θα κυκλοφορεί κανείς στα Ματογιάννια. Άρα γιατί να μην το πάρεις από τώρα, να το βάλεις στο δεντράκι σου?
0: Έλα,
15: ένα
0: ωραία,
15: και ωραίο χειροποίητο.
0: Πες μου ότι έχετε, και μελομακάρονα τώρα εκεί, Πέτρο.
15: Σωστή ιδέα, θα μπορούσε να τα βάλει κάποιο κατάστημα.
0: Ναι.
15: Θα τους το πω σε όλους.
0: Έτσι, μπράβο. Απλά να σου πω, επειδή είναι δική μας ιδέα τα μελομακάρονα, θέλουμε και κάτι τη και εμείς.
1: Εγώ μελομακάρονα θέλω. Δεν θέλω κάτι τη. Ωραία, ωραία, λοιπόν, ωραία είναι, παιδιά. Καλές γιορτές να πούμε. Καλά Χριστούγεννα, καλώς να έτσι...
0: Ευτυχισμένο για 2027.
1: Την επόμενη φορά να μας πεις και τα κάλαντα όμως, Πέτρο, να το βγεις έτσι να είναι ολοκληρωμένο, σε παρακαλώ.
15: Δεν βρήκα πουθενά τρίγωνο, το σκέφτηκα.
1: Αλήθεια τώρα. Εντάξει.
15: Για πλάκα να βγαινα έτσι να τα πούμε, ήθελα.
0: Γεια σου Πέτρο, καλή
1: γεια
0: χρονιά.
1: Γεια σου Πέτρο, να περνάτε όμορφα στη Μύκονο.
15: Γεια σας,
0: έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Με Last Christmas, ελάτε, πάμε. Καλή χρονιά.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Harvey, it's over. We're letting you go.
6: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
7: Salute. Salute.
6: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
8: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
6: Fair enough. You win.
9: Η τελευταία ευκαιρία.
10: Meet me here tomorrow, will you?
11: You think that now. You wait till tomorrow.
12: Today is tomorrow.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: λοιπόν, πιο επίκαιρη φωτογραφία της ημέρας νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε. Είναι η πρώτη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, 3 Οκτωβρίου του 1926, στο πεδίο του Άρεως. Δείτε εδώ, κυρία Κουτροκόη, κυρίες και κύριοι, το πώς ήταν η κεντρική πύλη της
1: έκθεσης. Βρε, το θυμάμαι
0: έκθεσης,
1: εγώ.
0: Και το θυμάσαι, παιδί μου, εσύ.
1: Το θυμάμαι.
0: Με δουλεύεις τώρα. Είναι δυνατόν. Η οποία είχε

0: Και σε άλλο σημείο ήταν τότε η έκθεση και σε διαφορετική ημερομηνία. Τώρα πλέον η Διεθνής Έκθεση διεξάγεται πάντα το Σεπτέμβριο, το μήνα Σεπτέμβριο, την πρώτη εβδομάδα εκεί περίπου. Και τότε ήταν τον Οκτώβριο.
1: Ναι, πάμε. Ναι, επειδή έψαχνα χθες μέχρι να καθίσουμε στο
0: τραπέζι. Εκεί είχαμε και εκεί εξαγγελίες.
1: Λοιπόν, επειδή έψαξα να βρω πώς καθιερώθηκε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού και γιατί στη Θεσσαλονίκη, επί Ανδρέα Παπανδρέου ξεκίνησε αυτό και ξεκίνησε σε ψαροταβέρνα στην Αρετσού. Γεια σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Και όχι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και με συναδέλφους δημοσιογράφους με τους οποίους μιλούσε, του έκαναν ερωτήσεις, έδινε απαντήσεις και έτσι έβγαιναν και ειδήσεις και έτσι καθιερώθηκε και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που βέβαια μεταφέρθηκε μετά μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Αυτά. Σας ευχαριστώ.
0: Κάτι άλλο έχεις να μας πεις?
1: Όχι.
0: Γιατί συνέχισε, Google. Ο Google. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε πολύ ωραία παρέα. Η κυρία Βρίνα επίσης, εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, μαζί μας εδώ στο στούντιο. Θα συναντήσουμε όμως και τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Γεια σας, κύριε Καβαθά. Να κουβεντιάσουμε λίγο.
2: Καλημέρα και εσάς και στους καλεσμένους σας και στους τηλεθεατές σας.
0: Ανακατηγορία τα μέτρα τα οποία ακούσαμε και εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Να ξεκινήσουμε με σένα, Γιάννη Χατζησαλάτα. Τι μας έχεις φέρει?
1: Έχουμε και κάρτες. Μπορούμε να τις βλέπουμε και ταυτόχρονα και να μας τα εξηγείς, Γιάννη, εσύ. Λοιπόν, νάτες οι κάρτες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, τέλος επιτιδεύματος των νομικών προσώπων. Για όλη την Ελλάδα εκτός της Αττικής, πότε καταργείται? Από 1η-1η το 27, έτσι, μείωση 50% το 23. Έλα, Γιάννη.
3: Ωραία.
1: Και πρώτα πρέπει να κατάργησε το 30.
3: Βεβαίως. Τέλος επιτιδεύματος, το οποίο έχει καταργηθεί για όλη την Ελλάδα ανεξαιρέτως για τα φυσικά πρόσωπα. Δυστυχώς πλέον για τις εταιρείες, περιμέναμε να καταργηθεί και για τις εταιρείες, αλλά υπάρχουν εδώ πλέον περιορισμοί όσον αφορά αυτές τις επιχειρήσεις που είναι εντός των τυχών της Αττικής, εξαιρούνται του μέτρου. Άρα λοιπόν κατάργηση τέλους επιτιδεύματος μόνο για τα νομικά πρόσωπα που είναι εκτός Αττικής. Η Αττική θα έχει μείωση πλέον αυτού του μέτρου, το οποίο είναι ληστρικό μέτρο γιατί δεν μετρά το τζίρο της επιχείρησης. Θα έχει λοιπόν μείωση 50% κατά το φορολογικό έτος 2028.
1: Αυτός σημαίνει... ο διαχωρισμός γιατί έγινε, Γιάννη?
3: Άγνωστο. Άγνωστο. Το 2028 σημαίνει δηλώσεις του 2029. Άρα το 27 και το 28... τα νομικά πρόσωπα της Αττικής πληρώνουν κανονικά το τέλος. Και όταν λέμε νομικά πρόσωπα...
1: Ότι η μισή Ελλάδα εδώ είναι. Γι' αυτό και το ρωτώ με ποιο σκεπτικό μπορεί να έγινε αυτός ο διαχωρισμός.
3: Και το θέμα, Γιώργο, είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες είναι νομικά πρόσωπα στην Αττική έχουν υψηλότερα ενίκεια από ό,τι έχουν άλλες στην περιφέρεια, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος εδώ. Και το σημαντικότερο από όλα, όταν λέμε νομικά πρόσωπα, μην πάει το μυαλό μας στις ανώνυμες εταιρείες και στις πολυεθνικές κτλ. Είναι μία οίκη, μία ομόμυρθμη, μία ετερόρυθμη, δηλαδή μικρές εταιρείες.
0: Μια οικιακή επιχείρηση.
3: Βεβαίως. Και το τέλος, γιατί λέμε ποιο είναι αυτό το τέλος, να ξέρουμε ότι είναι 1.000 ευρώ για εδώ για την έδρα, συν 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Και αυτά είτε έχεις τζίρο, είτε δεν έχεις τζίρο. Άρα λοιπόν, ληστρικό το μέτρο, περιμένουμε την εξειδίκευση.
0: Γιατί... 12 η ώρα. 12 η ώρα νομίζω θα γίνουμε έτσι πιο σοφοί γύρω από αυτό και από αυτό. Να δούμε λίγο τώρα τα τεκμήρια. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα τεκμήρια, για το ποσοστό αυτό, το οποίο δεν έχει ικανοποιήσει όσο θα θέλανε τους ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Όταν λέμε τεκμήρια, είναι ένα άδικο μέτρο, ένα οριζόντιο μέτρο που αναχρονιστικό καθαρά, σε μια δε ψηφιακή που κάθε μέρα έχει επιτυχίες και μπράβο της επάνω στη φοροδιαφυγή, αυτό το αναχρονιστικό μέτρο δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει. Έχουμε λοιπόν μία εφαρμογή ελάφρυνσης από το 2026 σε ποιους? Στους συνεπείς. Ποιοι θεωρούνται συνεπείς? Πρέπει να έχουν αρθριστικά δηλαδή και τις τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, να είναι συνδεδεμένο το POS τους. Δεύτερον, να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και εργασιακές παραβάσεις τα τελευταία 5 έτη. Και τρίτον, να εκδίδουν τα παραστατικά μέσω του συστήματος My Data. Αν έχεις αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, ο νομοθέτης σε θεωρεί ότι πλέον εσύ είσαι συνεπής. Ερώτημα. Από τη στιγμή που είσαι συνεπής και λέει το κράτος ότι εγώ σε σέβομαι γιατί είσαι συνεπής, γιατί σου βάζει αντικειμενικά κριτήρια χωρίς συντελεστές? Εφόσον είσαι συνεπής, θα πρέπει να δέχεται το αποτέλεσμα που βγάζουν τα βιβλία σου και όχι το τεκμαρτό εισόδημα. Για αυτούς λοιπόν οι οποίοι είναι συνεπείς και συνεχίζει να υπάρχει το τεκμαρτό εισόδημα, θα απαλλάσσονται μόνο για τον κύκλο εργασιών. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε τεκμαρτό εισόδημα, είναι ένα εισόδημα το οποίο είναι καθαρά λογιστικό. Ως βάση, ως κύριο κορμό, έχει τον κατώτατο μισθό και από εκεί και πέρα υπάρχουν συντελεστές που το προσαυξάνουν. Ένας από τους συντελεστές είναι ο συντελεστές κύκλου εργασιών. Ναι. Αν δηλαδή έχεις τζίρο μεγαλύτερο από αυτόν το οποίο προβλέπει ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας του Υπουργείου, τότε αντί να επιβραβεύεσαι, τιμωρείσαι με ένα συντελεστή 5%. Αυτό το 5% δεν το έχουν συνεπείς. Και δεύτερον,

0: με τη μισθοδοσία. Εάν έχεις υπαλλήλους και δίνεις ψωμί σε κόσμο, τότε λοιπόν παίρνει τη μισθοδοσία την οποία έχεις και το 10% αυτής της μισθοδοσίας προσαυξάνει τον τζίρο σου. Αυτοί οι δύο παράμετροι, παράλογοι επάνω στον παραλογισμό των τεκμηρίων, πάβουν να ισχύουν για τους συνεπείς. Επίσης, έχουμε μία μείωση των τεκμηρίων κατά 50% στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Ερώτηση. Τι αγοραστική δύναμη, τι κοινό έχει, τι αγοραστικό κοινό έχει μια επιχείρηση σε μια πόλη οικισμό 2.000 κατοίκων, τι δύναμη έχει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Αντί λοιπόν σε αυτόν ο οποίος, βέβαια, κρατά θερμοπύλες σε μια πολύ μικρή περιοχή με 2.000 κατοίκους και να του καταργήσει το τεκμήριο, πας και λες μειώνω το τεκμήριο το παράλογο κατά 50%.
1: Ναι, πάμε να συνεχίσουμε. Ναι. Να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Καβαθά. Μισό λεπτάκι, κύριε Καβαθά. Έλα, Γιάννη. Να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Μείωση προκαταβολής φόρου. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Τι σημαίνει αυτό. Έχουμε για τα φυσικά πρόσωπα μία μείωση προκαταβολής φόρου από το 50 στο 55 για το φορολογικό έτος 27, που σημαίνει για τις φορολογικές δηλώσεις του 2028. Αυτό για τα φυσικά πρόσωπα.
2: Για το 28, έτσι.
0: Για τα νομικά πρόσωπα, αυτό η ελάφρυνση από το 80% θα ξεκινήσει το 2028, άρα δηλώσει 29, θα μειώνεται κατά 5 μονάδες σε βάθος 32 με 33 θα πάμε στο 50%. Και αυτή η προκαταβολή φόρου, επειδή λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλα τα χρήματα τα οποία εισπράττει το δημόσιο από την προκαταβολή φόρου, να πούμε ότι όταν εισπράττεις προκαταβολή φόρου μία χρονιά, τη συμψηφίζεις για την επόμενη. Άρα λοιπόν, αυτό που πληρώνεις προκαταβολή φόρου φέτος, του χρόνου συμψηφίζεται. Ναι. Που σημαίνει, αν ήταν μια γενναία μείωση, θα ήταν μόνο για μία χρονιά. Και έχω βγάλει εδώ τα στοιχεία, τα επίσημα της ΑΔΕ, που λέει ότι το 2025, στα φυσικά πρόσωπα, η προκαταβολή φόρου ήταν 700 εκατομμύρια. Αν αφαιρέσουμε το 50%, άρα μιλάμε για 350 εκατομμύρια με πλήρη κατάληψη.
2: Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Καβαθά και να περάσουμε μετά στον επενδυτικό λογαριασμό, που εκεί νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι πολύ καλό.
0: Βεβαίως.
2: Πολύ καλό μέτρο αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Ελάτε, κύριε Καβαθά.
3: Καταρχάς πρέπει να πω ότι μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ μας κατέλαβε χιλιάδες επαγγελματίες, εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες, απεσιοδοξία, αγανάκτηση και οργή. Δεν υπάρχει ένα μέτρο ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων. Όλα τα μέτρα ξεκινούν από το 27 και πάνε σε βάθος 5-6 ετών. Και ταυτόχρονα δεν ακούσαμε τίποτα σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας, δεν ακούσαμε τίποτα για την στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, δεν ακούσαμε τίποτα σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, έναν κλάδο ο οποίος ήδη έχει παρουσιάσει τα πρώτα συμπτώματα αρρώστιας, ασθένειας από το 2025 με μείον 3,4% στον κύκλο εργασιών. Συνεχίζεται το 26 πρώτο εξάμηνο στο μείον 4,5%. Το κόστος ήταν λιγότερο από 80 εκατομμύρια, γιατί μιλάμε για το συντελεστή 24% στα μη αλκοολούχα και στον καφέ. Ταυτόχρονα, η φτιαξίδωμα που γίνεται στην τεκμαρτή φορολόγηση, γιατί μακιγιάζ γίνεται, εάν σκεφτείς, αγαπητέ Γιάννη Χατζηλάτα, ότι έχουμε και αύξηση του κατώτατου μισθού.
0: Ακριβώς.
3: Που προσδιορίζει το βασικό πλαίσιο για την τεκμαρτή φορολόγηση, αυξάνεται η τεκμαρτή φορολόγηση.
2: Πλήττει
3: για μας.
2: Περισσότερο λέτε εσάς, έτσι.
3: Βέβαια. Γιατί η βάση υπολογισμού είναι ο κατώτατος μισθός. Όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο μεγαλώνει η βάση υπολογισμού του τεκμαρτού φόρου.
2: Ναι.
3: Το οποίο και το περίεργο είναι αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, η Αττική εξαιρείται. Γιατί στην Αττική εξαιρείται. Έχει επαφή το οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα στην Αττική, με τεράστια κόστη λειτουργικά. Αν πάμε λίγο πιο έξω από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, να δούμε επιχειρήσεις οι οποίες ακροβατούν για να επιβιώσουν.
2: Μήπως
3: και δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό.
2: Μήπως, θα πω εγώ, περισσότερος κόσμος, περισσότερη πελατεία, περισσότερη αγοραστική δύναμη, άρα και τα έσοδα. Θα πω εγώ, δεν ξέρω. Μήπως.
3: Δεν νομίζω ότι οι πλουσιότεροι δεν είναι οι κάτοικοι της Αττικής.
0: Είναι.
3: Η Αττική δεν είναι ούτε η Εκάλη, ούτε η πολιτεία. Η Εκάλη είναι τα προάστια και ξέρουμε όλοι καλά ότι η σύνθεση των προαστίων είναι από μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα ουσιαστικά. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Γρηγοριάδη, είναι η έλλειψη διαθεσιμού εισοδήματος. Δεν ακούσαμε τίποτα για το ιδιωτικό χρέος. Μπορεί να είμαστε περήφανοι που η σχέση χρέους δημοσίου με το ΑΕΠ είναι στο 130%, αλλά 270 δισεκατομμύρια οφείλουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Ναι. Ξεκινώντας από τα 53 δισεκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, ναι.
0: Επίσης,
3: στο 114 στην ΑΔΕ, τα υπόλοιπα στις τράπεζες και με μια ρύθμιση η οποία είναι αποτελεσματική.
1: Πριν πούμε για τον Κουβαρά, κυρία Βρίνα, θέλουμε λίγο να μας σχολιάσετε τις εξαγγελίες και τα όσα αυτά και τις αναφορές για τους συνταξιούχους.
4: Κοιτάξτε, γιατί άκουσα πριν και το κύριο Χατζησαλάτα, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Ό,τι ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ είναι σε βάθος τριετίας και για πρώτη φορά πρέπει να πω ότι περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις κατηγορίες. Γιατί θα πάω στον ταξιοχαλή, μην ξεχνάμε, είχαμε και τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς που ξεκινάει τώρα από το Σεπτέμβρη να δίνονται. Και έχουμε τους συνταξιούχους και να έρθω τώρα στους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι οριζόντια από 65 ετών και μετά θα λάβουν το επίδομα. Και μάλιστα αυξημένο από 300 σε 400. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο και μια αρκετά μεγάλη στήριξη. Είναι ουσιαστικά σαν...
1: Μένουν γιατί... περίπου μόνο 300.000 συνταξιούχοι, αν δεν απατώμε, εκτός.
4: Κάπου κάποτε, να σας πω, η αλήθεια είναι ότι το κατανοώ αυτό που λέτε, είναι αυτοί που είναι κάτω από τα 65. Ναι. Όμως, να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι. Είναι και οι συντάξεις χειρίας και πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε ότι κατέβηκε το ηλικιακό όριο και ξεκινάει από 60 ετών και μετά να λαμβάνει αυτό το επίδομα κάποιος ο οποίος λαμβάνει σύνταξη χειρίας. Οπότε και αυτό έχει το δικό του κόστος. Επίσης, εδώ έχουμε και τα άτομα με την αναπηρία. Έχουμε και τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Έτσι λοιπόν, είναι ένας αριθμός που μπορεί να υπερβαίνει και πάνω από τα 2 εκατομμύρια, 2.200 αυτοί οι οποίοι συνταξιούχων, οι οποίοι θα λάβουν αυτό στις 30 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι 30 Νοεμβρίου είναι 15-17 μέρες πριν το Πάσχα. Πριν τα Χριστούγεννα. Άρα είναι σαν να λαμβάνουν κάτι, μία βοήθεια για να μπορέσουν για τις γιορτές όταν λέγαμε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Καταργήθηκε η προσωπική διαφορά και από φέτος, δηλαδή στις πληρωμές που θα κάνουμε των συντάξεων του Ιανουαρίου, που θα τα πάρουν γύρω στις 17-20 Δεκεμβρίου, έχουμε και την αύξηση της σύνταξης. Περιμένουμε να δούμε πώς θα υπολογιστεί το επόμενο διάστημα. Πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 2, γύρω 2,8, 2,9, κάπως εκεί, μακάρι και μέχρι περισσότερο. Έχουμε όμως και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
2: Βεβαίως.
4: Ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων, το οποίο για πρώτη φορά το 2027 όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση. Όλο αυτό είναι ένα δημοσιονομικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί, που είναι αρκετά μεγάλο. Και κάπου κάποτε βάζεις και μια κόκκινη γραμμή, κύριε.
2: Κυρία Βρίνα, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Γιάννη Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε και εσένα πολύ.
0: Απλά,
2: για τη βοήθεια.
0: Για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Όταν αναλύεις ένα μέτρο και λες τα κακό κείμενα, δεν είναι για να μηδενίσεις τα καλό κείμενα.
4: Απλό λέω
0: είναι
4: να τα λέμε να πεις... όλα. Να λέμε και τα θετικά.
0: Εννοείται. Είναι για να δείξει τι αδυναμίες υπάρχουν και αν μπορούν να λυθούν. Γιατί στα πολύ σωστά που είπε προηγουμένως η φίλη μου η Φωτεινή για τους συνταξιούχους, δεν ακούστηκε όμως για την εισφορά αλληλεγγύης η οποία παραμένει και είναι ληστρική.
4: Τώρα ανοίγουμε μια. Ακούστηκε... Όχι. Εδώ θα απαντήσω.
2: Όχι σήμερα όμως. Όχι σήμερα. Δεν έχουμε χρόνο.
4: Γιατί μιλάμε από τα 1471 και μετά και αρχίζει μια τιμαριθμοποίηση σε αυτό το σύστημα. Κάτι που αυτό έγινε επίσης πρόσφατα. Έτσι.
2: Γιάννη μου, θα το δούμε σε άλλη εκπομπή. Θέλουμε να μας βοηθήσει. Κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ.
2: Τώρα. Πάμε να δούμε
1: κάτι το οποίο νομίζω θα σας ενδιαφέρει πολύ. Μας ενδιαφέρει να τα έχουμε στην τσέπη μας και στο πορτοφόλι μας. Είναι το μόνο σίγουρο στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Αλλά μας ενδιαφέρει να δούμε και τι αποτυπώνεται έτσι, τι έχει χαραχτεί πάνω στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ και όχι μόνο. Μια εικοσαετία πριν περίπου γνωρίσαμε το ευρώ εδώ στην
2: και τώρα
1: Ελλάδα.
2: Τι αλλάζει.
1: Αλλάζει και
2: θα
1: μάλιστα.
2: Θα έχουμε καινούργια χαρτονομίσματα δηλαδή.
1: Είμαι πάρα πολύ happy γιατί ουσιαστικά Υπήρχαν περίπου 1.241 προτάσεις για το νέο χαρτονόμισμα, αλλά μία Ελληνίδα βρίσκεται σε αυτήν την τελική δεκάδα και είναι εδώ μαζί μας. Είναι χαράκτρια η κυρία Μυρσίνη Βαρδοπούλου.
2: Πάμε να την υποδεχτούμε.
1: Και την υποδεχόμαστε με πολύ χαρά εδώ. Να δούμε λίγο και την ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτή πίσω από το σχέδιό της, το οποίο φαίνεται ότι, κυρία Βαρδοπούλου, θα είναι και το επικρατέστερο. Αυτό καταλαβαίνουμε. Εγώ έτσι πιστεύω και το λέω.
2: Και το ευχόμαστε.
5: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση.
2: Εμείς που είσαστε εδώ.
5: Να πούμε δύο κουβέντες για το διαγωνισμό ή για την ιδέα πίσω από τη συγκεκριμένη
1: προσφυγή. Μας αρέσει.
5: Έχει γίνει λοιπόν η προκήρυξη του διαγωνισμού το περασμένο καλοκαίρι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι μεγάλη ιστορία.
2: Για οικονομία χρόνου.
5: Δεν το είχα αντιληφθεί αμέσως και λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου της υποβολής των αιτήσεων με ενημέρωσε ένας φίλος ότι υπάρχει αυτό και είναι για σένα. Στην αρχή δεν ήμουν πολύ ένθερμη με την ιδέα. Αντιλαμβανόμουν ότι από όλη την Ευρώπη σίγουρα θα υπάρχουν μεγάλα γραφεία. Βεβαίως, κάνω μια παρένθεση εδώ και λέω ότι δεν το λέω γιατί υποτιμώ τον εαυτό μου, αλλά γιατί αντιλαμβάνομαι τον ανταγωνισμό
2: το
5: μέσα σε αυτή.
2: Πολύ μεγάλο ανταγωνισμό που θα υπήρχε, ναι.
5: Τέλος πάντων, στην εκπνοή του χρόνου, λίγο ακριβώς πριν λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, έκανα και εγώ την αίτησή μου. Μετά από ένα μήνα σχεδόν με ενημέρωσαν ότι έχω επιλεγεί σε αυτούς τους πρώτους 25 που επελέγησαν για να προχωρήσουν στη σχεδίαση. Και τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Μείνατε 10.
5: Δεν το ξέραμε τότε. Και 25 υποβάλαμε με δυνατότητα, εφόσον είχε δηλωθεί, είτε να συμμετέχουμε στη μία κατηγορία, στον πολιτισμό, είτε και στις δύο.
2: Mm-hmm. Εγώ σε ποια κατηγορία?
5: Μόνο στον πολιτισμό. Γιατί πραγματικά ήταν ένα. Ως θέμα το πιστεύω κιόλας ότι μπορεί να εκπροσωπεί μια ενιαία Ευρώπη.
2: Τι σχεδιάσατε, κυρία Βαρδοπούλου, εσείς?
5: Μου δόθηκαν τα θέματα, τα 6 πορτρέτα, το Κάλλας, Κιουρί, Θερβάντες, Μπετόβεν, Νταβίντσι και Μπέρθα φον Σούτνερ. Μας δόθηκε το υλικό από εικόνες που είχαν εξασφαλίσει τα δικαιώματά τους. Από εκεί και πέρα είχαμε την ελευθερία να το δουλέψουμε εικαστικά με όποιο τρόπο θεωρούσαμε εμείς καταλληλότερο. Και για τις πίσω όψεις, πάλι είχαμε μόνο τον καθορισμό του θέματος.
1: Εσείς επιλέξατε τη Μαρία Κάλλας.
5: Και τα 6.
1: Και τα 6.
5: Και τα 6, διότι αν δεν ήταν σχεδιασμένες και οι μπροστινές όψεις και οι πίσω και τα υδατογραφήματα και οι ταινίες ασφαλείας, η πρόταση δεν θα ήταν πλήρης και θα είχε απορριφθεί.
1: Α, μάλιστα.
5: Αλλά ήταν η τύχη ότι υπήρχε η Κάλλας μέσα, ένα θέμα που το ήξερα πολύ καλά και από τα γραμματόσημα. Και όχι τη συγκεκριμένη πόζα, αλλά τέλος πάντων είχα ασχοληθεί με την Κάλλας. Και όλοι οι άλλοι.
1: Δεν είναι κάτι που κάνετε πρώτη φορά, ωστόσο.
5: Πρώτη φορά για χαρτονόμισμα, ναι, αλλά μια τέτοια σχετική εξοικείωση με έντυπα ασφαλείας την είχα λόγω των γραμματοσύμων.
1: Γραμματόσημα, λοιπόν, έτσι.
5: Γραμματόσημα ήταν η κύρια απασχόλησή μου για 30 χρόνια.
2: Ναι. Τώρα τι περιμένουμε, λοιπόν?
5: Τώρα, αφού φτάσαμε εδώ, η τράπεζα θεωρεί αυτές τις 10 προτάσεις νικητήριες. Έχει γίνει η αξιολόγηση από την επιτροπή που συστάθηκε για τη δουλειά αυτή. Η δεύτερη φάση είναι το τι θα πει το κοινό. Βέβαια, δεν θα λέγω ότι είναι Eurovision.
1: Πώς ψηφίζουμε?
5: Μπαίνουμε στην τράπεζα, στο site της τράπεζας. Υπάρχει ειδική περιοχή που λέει συμμετέχετε στην έρευνα. Βλέπει κάποιος όλες τις προτάσεις και ψηφίζει αυτή που του αρέσει. Και τέλος, στο τέλος του χρόνου θα συγκληθεί το κυβερνητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Και εκεί πλέον θα μας ανακοινωθεί ποιο από αυτά τα 10 θα είναι το επικρατέστερο.
2: Καλή Ωραία. Επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία. Πότε θα γίνει αυτό?
5: Από ό,τι είπανε, στο τέλος του χρόνου. Κάπου τώρα, στα Χριστούγεννα, κάπου εκεί.
1: Θα είστε εδώ κοντά μας και τη νέα χρονιά.
5: Ευχαριστώ.
1: Πείτε, ψηφίστε την κυρία Βαρδοπούλου, τα σχέδιά της.
2: Να είστε
1: καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλή επιτυχία. Ελάτε τώρα λίγο να επιστρέψουμε στα τις διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε Σπίτι μου 3. Ένα πρόγραμμα κόστους 2 δις, αν δεν κάνω λάθος, ξεπερνάει και τα 2 δις. Ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθά κυρίως νέα ζευγάρια και γι' αυτό θα συζητήσουμε τώρα για να δούμε τι γίνεται και στην αγορά. κύριος Ποταμιάνος είναι μαζί μας, πρόεδρος Συλλόγου Μέση των Αθηνών. Και ο κύριος Σκιαδάς, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, επίσης μαζί μας. Καλημέρα και στους δύο. Έχουμε μαζί μας
1: και, και τον κύριο Παραδιά. Ο κύριος Σκιαδάς, ναι. Ο κύριος Παραδιάς και ο κύριος Ποταμιάνος.
2: Σωστά. Λοιπόν,
1: ωραία.
6: Καλημέρα.
1: Από πού θα ξεκινήσουμε?
2: Με τον κύριο Παραδιά.
1: Αν μας επιτρέπετε, κύριε Ποταμιάνα, κύριε Σκιαδά, ελάτε κύριε Παραδιά.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα μέτρα δεν αγγίζουν τον κορμό των προβλημάτων που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, διότι δεν είναι εκείνα τα μέτρα, λείπουν εκείνα τα μέτρα που πραγματικά θα ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Και τα μέτρα που θα ανοίξουν τα κλειστά σπίτια για μας είναι τρία. Είναι η διεύρυνση του κύκλου των κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της τριετούς φορολογικής απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος. Δηλαδή, γιατί να είναι μόνο τα σπίτια των τριών ετών κλειστά, των τριών ετών και της βραχυχρόνιας μίσθωσης, και να μην είναι όλα τα σπίτια που σήμερα για κάποιο λόγο είναι ξενίκιαστα. Και των δύο ετών και των ενός έτους και των μηδέν ετών και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα που ο ιδιοκτήτης φεύγει και κάποια σπίτια που τα αγοράστηκαν μόλις τώρα, που κληρονομήθηκαν τώρα, είναι κενά, δεν υπάρχουν ενοικιαστές μέσα, τελούν υπό ανακαίνιση, τα νεόδμητα. Κάθε σπίτι που δεν είναι ενοικιασμένο θα είναι το μπόνους για να μπει στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης τρία χρόνια φορολογική απαλλαγή. Για μας αυτό είναι το πρώτο μέτρο. Το δεύτερο μέτρο είναι η μείωση βεβαίως των φορολογικών συντελεστών των ενοικίων και κυρίως του πρώτου συντελεστή, του πρώτου κλιμακίου του 15%. Και το τρίτο βεβαίως είναι η εφαρμογή της αξιολόγησης των υποψήφιων ενοικιαστών, η οποία ισχύει σε όλες τις χώρες Ευρώπης, μόνο στη χώρα τη δική μας δεν ισχύει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έρθει η διστακτικότητα του ιδιοκτήτη περί του ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις κάποιου υποψήφιου ενοικιαστή για τον οποίο ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα. Αν είχαμε εξελίξει στα τρία αυτά θέματα, θα λέγαμε ότι πραγματικά θα έχουμε αποτελεσματικά όπλα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια.
2: Τα κλειστά, έτσι, και τα κίνητα. Για να δοθεί και μία ανάσα και όλα στην αγορά.
6: Ναι,
3: καλά. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Η αύξηση της προσφοράς είναι το ζητούμενο. Εκείνη όλη η βάση.
2: Ναι.
6: Καλά τα λέει ο πρόεδρος.
1: Κάπως έτσι θα πέσουν και οι τιμές.
6: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό.
3: Έτσι θα πέσουν οι τιμές, θα εκλογικευτούν οι τιμές.
1: Γιατί
3: τα καλά ενοίκια για μας που ξέρουμε είναι τα ενοίκια, τα σωστά, τα λογικά που πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους και δεν οδηγούν τους ιδιοκτήτες.
2: Μα έτσι είναι και ο νόμος της αγοράς. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
3: Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση
2: μαγική. Πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά, είναι λογικό και οι τιμές να είναι τελείως δυσανάλογες.
1: Κύριε Ποταμιάνα.
3: Το πρόβλημά μας είναι ότι υπάρχουν σπίτια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι κλειστά.
3: Πώς θα τα ανοίξουμε.
1: Έτσι, είναι κλειστά.
3: Πώς θα τα ανοίξουμε.
1: Και αν ανοίξουν, θα πρέπει με πολύ λογικούς όρους να βγουν στην αγορά, κύριε Παραδιά. Να ακούσουμε, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Ποταμιάνα.
3: Βεβαίως.
6: Προφανώς έτσι είναι. Αυτή είναι η εικόνα. Κοιτάξτε, εμάς μας βρίσκουν πολύ απογοητευμένα στα μέτρα του Πρωθυπουργού. Αυτά που εξαγγέλθησαν τουλάχιστον. Προχθές τα ακούσαμε πολύ προσεκτικά, εστιάσαμε σε δύο, στο σπίτι μου τρία, το οποίο είναι γνωστή η διάρκειά του, η δράση του. Έχουμε εκφράσει τις ανησυχίες μας και γενικώς επιφυλάξεις μας στο πώς λειτουργεί το σπίτι μου τρία, γιατί τονώνει τη ζήτηση, ενώ δεν έχουμε πρόβλημα τέτοιο. Είπατε πολύ σωστά και είπε και ο πρόεδρος ότι έχουμε θέμα προσφοράς. Τέλος πάντων, ήταν κάτι το οποίο κυοφορεί το εδώ και αρκετό καιρό και το περιμέναμε, το αναμέναμε. Αυτό που δεν αναμέναμε και θέλω να το θίξω από την εκπομπή σας είναι το 15% του φόρου μεταβίβασης στους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωπικά θεωρώ, αλλά νομίζω ότι και με αρκετές κουβέντες που κάναμε όλο το Σαββατοκύριακο με τους συναδέλφους μας, ότι θα είναι καταστροφικό για την αγορά. Και ξέρετε, μπορεί να υπάρχει η σκέψη της κυβέρνησης να πάρει ένα κοινωνικό μέτρο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως τα σκεφτόμαστε. Αν δεν ρωτήσουμε τις φορείς αγοράς το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μέτρο.
1: Δεν θα μείνουν ακίνητα ωστόσο για τους Έλληνες, κύριε Ποταμιάνα.
6: Κοιτάξτε, ο στόχος αυτών των δύο μέτρων είναι να αλληλεπιδράσουν για την προσωπική μου άποψη και έτσι το έχει σκεφτεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, το πρώτο, το σπίτι μου τρία, να πάρουν με δάνειο επιδοτούμενο κάποιοι Έλληνες σπίτι που δεν θα μπορούσαν αλλιώς και να φύγουν από τη μίσθωση, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Και το δεύτερο, να μην παίρνουν σπίτια οι ξένοι, για να μπορέσουν να μείνουν ελεύθερα για να τα πάρουν οι Έλληνες. Νομίζω ότι έτσι το σκέφτηκε η κυβέρνηση. Αλλά δεν λειτουργούν τα πράγματα ακριβώς έτσι στην πραγματικότητα. Καταρχήν, το ποσοστό των αγορών των ξένων δεν είναι τόσο τρομακτικό ώστε να δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και θα το δείτε αυτό στην πορεία. Εδώ είμαστε. Τρία χρόνια με καλείτε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ακούγεται και η φωνή η δική μας. Και δεν έχουμε δει μειώσεις των τιμών.
1: Και επίσης δεν ξέρω αν απευθύνονται και στα ίδια ακίνητα.
6: Όχι βέβαια. Σαφέστατα και όχι. Και εκτός αυτού, δηλαδή, ήρθε ένας ξένος, επένδυσε στη χώρα μας. Και θα, είμαι σίγουρος ότι θα βγουν πολλοί τώρα και θα λένε τι λέει ο Μεσίτης και θίγονται τα δικαιώματά του και τα συμφέροντά του. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα το δούμε. Οι ίδιοι που το λένε αυτό έρχονται μετά και λένε για το σπίτι μου, σε παρακαλώ, έχεις κάποιον ξένο.
2: Κύριε Σκιαδά, για να πάρουμε ένα σχόλιο και από εσάς, σας παρακαλούμε.
7: Κοιτάξτε, εμείς δεν ακούσαμε τίποτα από τον κύριο Πρωθυπουργό σχετικά με, με τα ενίκια. Δηλαδή δεν ακούσαμε, δεν ξέρουμε αν έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Επανέλαβε απλώς ότι θα επιστραφούν τα δύο ενίκια στους εκπαιδευτικούς, στους ιατρούς και στους νοσηλευτικό προσωπικό και δεν ακούσαμε τίποτα άλλο. Τώρα, όσον αφορά το σπίτι μου 3, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ποταμιάνο. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Έχουμε 3 χρόνια συνεχώς που ανακοινώνεται το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3 και το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι να αυξάνονται οι τιμές των ακινήτων και να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για έναν ενοικιαστή να αποκτήσει ένα σπίτι. Και όχι μόνο αυτό, παράλληλα αυξάνονται οι τιμές των μισθώσεων. Δηλαδή, έχουμε φτάσει να έχουμε 10% ετησίως αυξής ενοικίων και δεν λαμβάνουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν ανακοινώθηκε η στεγαστική πολιτική πριν από μερικούς μήνες, τόλμησε η κυβέρνηση να μιλήσει για ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, για κάποιο έλεγχο των μισθωμάτων σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Μετά την αντίδραση της Πομιδά, έσπευσε άμεσα την επόμενη μέρα να το ανακαλέσει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να δει πραγματικά το πρόβλημα. Δηλαδή, ο κόσμος είναι σε απόγνωση και θα
2: πολύ.
7: Να το δει με πραγματικά μέτρα, δηλαδή με άμεσα μέτρα.
2: Το έχουμε συζητήσει ούτως ή άλλως πολλές φορές το θέμα της τιμής των ακινήτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδιά, κύριε Ποταμιάνο. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Σε 6 λεπτάκια από τώρα, έτσι θα συνδεθούμε θα ακούσουμε ουσιαστικά μαζί παρέα εδώ στο Action τώρα
3: την εξειδίκευση
2: των μέτρων, έτσι από τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Παπαθανάση. Σε πολύ λίγο μένετε εδώ να τα δούμε μαζί. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη, να δούμε τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης στα όσα δήλωσε χθες για το θέμα. Για τα ελληνοτουρκικά δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βλέπουμε και τον κύριο Κερίδη.
3: Με τον οποίο θα συζητήσουμε λίγο το τι γίνεται στην Γερμανία, στη Σαξονία, κύριε Κερίδη. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τον Νίκο Νανούρη. Έλα Νίκο, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι δεν θα μας υποδείξει η Τουρκία πώς θα θωρακίσουμε εμείς τη χώρα μας. Θέλουμε αντιδράσεις από εκεί.
4: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οι Τούρκοι αναλυτές έχουν σταθεί περισσότερο σε αναφορές του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το αναφέρετο δικαίωμα για τα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα σαν 12 ναυτικά μίλια. Σε αυτό έχουν σταθεί περισσότερο οι Τούρκοι αναλυτές και θεωρούν ότι είναι αιτία πολέμου αν η Ελλάδα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Γι' αυτό και το ΑΧΑΜΠΕΡ πριν από λίγη ώρα ανήρτησε ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά για την κίνηση του Μητσοτάκη για επέκταση του Αιγαίου, στο Αιγαίο κατά 12 μίλια. Κηρύσσεται πόλεμος από την Ελλάδα, διερωτάται το φύλλο κυβερνητικό μέσο και γενικότερα η ανάλυση εδώ στην Τουρκία στέκεται σε αυτή την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αν θεωρούν ότι προετοιμάζει κάτι ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτό σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους αναλυτές, είναι αιτία πολέμου επικαλούμενη το νόμο της τουρκικής ενδοσυνέλευσης το 1995.
2: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο κρατήδιο της Αξονίας έχουμε την κύριε Κερίδη, αυτή τη νίκη. Εφιάλτη θα έλεγα εγώ, έτσι να πλανάτε πάνω από την Ευρώπη, την νίκη του ακροδεξιού ΕΒΤΕ, χωρίς αυτοδυναμία. Θέλουμε όμως ένα σχόλιο δικό σας. Τι σημαίνει αυτό συνολικά για την Ευρώπη, εάν ξεκινά μια εποχή στην οποία θα πρέπει να ανησυχούμε?
5: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Το πολιτικό κέντρο χθες στη Γερμανία και ευρύτερα το ευρωπαϊκό πολιτικό κέντρο δέχτηκε ένα τεράστιο χαστούκι, ένα ράπισμα πραγματικά. Δείχνει ότι έχει αποτύχει να απαντήσει στις ανησυχίες των πολιτών. Να πούμε ότι είχαμε πολύ αυξημένη συμμετοχή και ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους νέους ψηφοφόρους που σηκώθηκαν από τον καναπέ ψήφισαν αντισυστημικά, μαζί με τις τεράστιες απώλειες που καταγράφουν οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες που είναι στην κυβέρνηση και στο τοπικό κρατήριο.
2: Έχουμε διπλασιασμό των δυνάμεων σε σχέση με το 2021. Κύριε Κερίδη,
5: και πάνω από ό,τι είχε προβλέψει, προβλέπανε οι δημοσκοπήσεις, πλησιάζει κοντά στο 45%. Και να σας πω και τούτο, αν δεν υπήρχαν οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι άνω των 60, τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμα καλύτερα για το ΑΕΦΔΕ. Μόνο οι μεγάλες ηλικίες που έχουν την ανάμνηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γαλουχήθηκαν με τον αντιναζισμό, να πούμε, στις δεκαετίες του 60, του 70, συγκράτησαν.
3: Και ψήφισαν τα παραδοσιακά κόμματα, έτσι.
5: Και ψήφισαν τα παραδοσιακά κόμματα, όμως στις ηλικίες κάτω των 60 και γενικά όσο πιο νέοι, ακόμα περισσότερο. Και αυτό δείχνει και τη δυναμική του φαινομένου, έτσι δεν είναι? Προφανώς μιλάμε για ένα μικρό κρατήδιο 2 εκατομμυρίων σε μια χώρα 82 εκατομμυρίων, φτωχό, το πιο φτωχό, που παραδοσιακά είναι προπύργιο για την ακροδεξιά και την ακροαριστερά. Αλλά και μόνο ότι οι αντισυστημικές αυτές δυνάμεις συγκεντρώνουν τα 2/3. Ακούστε το αυτό, τα 2/3 του εκλογικού σώματος δείχνει ακριβώς τον σεισμό, το πιο ισχυρό, όχι ένα απλώς, το πιο ισχυρό ταμπού μεταπολεμικά στην πολιτική της Γερμανίας και της Ευρώπης, σπάει οι νεοναζιστές, ένα νεοναζιστικό κόμμα που δεν έχει να κάνει με την τυπική ευρωπαϊκή ακροδεξιά που ξέρουμε στη Γαλλία, δεν μοιάζει με τη Λεπέν. Δεν μοιάζει με τον Μπαρντελά ή με τη Μελόνι που έχει κάνει στροφή.
2: Όχι, είναι πολύ πιο ακραίοι.
5: Προς τον ρεαλισμό. Είναι πάρα πολύ πιο ακραίοι. Αν ξεπεράσεις την όμορφη φατσούλα, αν θέλετε, μέσα εισαγωγικά, του τοπικού αρχηγού και πας και ψάξεις το πρόγραμμα και διαβάσεις το τι λένε, είναι πραγματικά να σου σηκώνεται η τρίχα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα.
3: Τώρα, κύριε Κερίδη, τα παραδοσιακά κόμματα αρνούνται κάθε συνεργασία. Έτσι, με αυτό το ακροδεξιό. Η κρίση μεταφέρεται και στο Βερολίνο. Είναι δεδομένο αυτό.
5: Ναι, να πούμε ότι αυτή η στρατηγική της απομόνωσης, της υγειονομικής ζώνης, απέτυχε. Διότι μπορείς να απομονώσεις κάτι που είναι στο 5, στο 10, στο 15%, αλλά κάτι το οποίο πλέον συσπηρώνει το μισό εκλογικό σώμα και τους μισούς βουλευτές, ενδεχομένως να είναι και καλό να κάνουν κυβέρνηση οι ακραίοι για να αποδομηθούν και απονομοποιηθούν, διότι ένα βήμα πριν είναι, έχουν 39 από τις 42 έδρες που χρειάζονται για την απόλυτη πλειοψηφία και στις επόμενες εκλογές θα πάρουν ακόμα περισσότερο αν δεν δοκιμαστούν, εν πάση περιπτώσει, και καλύτερα να δοκιμαστούν σε κάτι τόσο μικρό όπως είναι το Σάξονι-Ανχάλτ, παρά σε κάτι μεγαλύτερο.
3: Είναι ένα καμπανάκι και για την Ευρώπη όμως αυτή η νίκη.
5: Όχι καμπανάκι, καμπανάρα. Ναι, εδώ μιλάμε για σεισμό. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η Γερμανία δεν είναι μια τυχαία χώρα. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην Ευρώπη χωρίς τη Γερμανία. Είναι η μεγαλύτερη οικονομία, το 1/4 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κρίση πολιτική στο Βερολίνο.
2: Εδώ έρχεται και ο ρόλος του Τραμπ όμως, κύριε Κερίδη. Και θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας και για το πώς βλέπει ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή την εξέλιξη και κατά πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις. Γι' αυτό το λέω.
5: Ακούστε, ο Τραμπ πανηγυρίζει και οι σύμμαχοί του, όπως ο Έλον Μάσκ, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ενισχύσουν το ΑΕΦΔ, όπως και ο Πούτιν. Μην ξεχνάτε ότι εδώ μιλάμε και για ρώσικο χρήμα, όπως είχαμε με τη Λεπέν, έχουμε και με το ΑΕΦΔ. Δεν είναι απλώς ιδεολογικό-πολιτικό το παιχνίδι, έχει και προεκτάσεις υπόγειες, έτσι, και μην είμαστε αφελείς, θέλω να πω. Η Ευρώπη γενικά έχει πάρει αποστάσεις από τον Τραμπ, ακόμα και η Μελόνι το είδατε, με εξαίρεση τον Ορμπάν, ο οποίος υπέστη δεινή ήττα πέρσι τον Απρίλιο, πριν από λίγους μήνες. Όμως σίγουρα η ατζέντα Τραμπ, ο τραμπισμός, έχει μία απήχηση. Ο ίδιος βεβαίως οδεύει προς τη συντριβή. Σε λιγότερο από 8 εβδομάδες έχουμε τις ενδιάμεσες, όπου εκεί όλες οι προβλέψεις μιλούν για πολύ μεγάλη ήττα του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων.
2: Μένει να το δούμε.
3: Το πώς θα κυβερνηθεί αυτό το ανατολικό κρατήδιο. Α, κύριε Κερίδη, έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων.
5: Έτσι, να ακούσουμε τον Πιερακάκη όλοι.
2: Πάμε
5: να
2: σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Κύριο Πιερακάκη, σας ευχαριστούμε.
6: Πώς αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τη δυναμική που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα, την παραγωγή, την οικογένεια και τις προοπτικές της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση και γι' αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο. Και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω, κοινωνίας, τότε το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη, δεν συνιστά παροχή, συνιστά υποχρέωση, συνιστά δικαιοσύνη, συνιστά ενσυναίσθηση. Η οικονομική πολιτική, κυρίες και κύριοι, το ξέρουμε όλοι καλά, αφορά και το αν βγαίνει ο μήνας για τον πολίτη. Αν μια οικογένεια αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αν ένας νέος άνθρωπος θα δει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του. Η δική μας πολιτική απάντηση σε όλα αυτά περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος. μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους τόκους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας.
2: Ακούσαμε τους τρεις βασικότερους άξονες οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, πάνω στους οποίους βασίζεται η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, και τόσο εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση.
3: Και στα Δελτία Ειδήσεων
2: λεπτομέρειες, έτσι, τα επιμέρους.
3: Τα περισσότερα. Λοιπόν, για να ταξιδέψουμε μέχρι τη Σύρο τώρα. Θα πάμε στη Σύρο γιατί το χωριό, ο οικισμός, η περιοχή εκεί
2: Γαλισά,
3: που έχει τραγουδηθεί και πάρα πολύ, ο Γαλισσάς, φαίνεται πως συγκαταλέγεται σε ένα από τα κορυφαία χωριά παγκοσμίως βάσει ενός διεθνούς έτσι, τουριστικού οργανισμού. Είναι μαζί μας ο κύριος Βουτσίνος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Σύρου. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, για ελάτε λίγο Σύρο.
2: Για ελάτε, για ελάτε.
3: Πρέπει να έρθουμε νομίζω, τώρα πια.
2: Τι το τόσο ιδιαίτερο έχει ο Γαλισσάς δηλαδή και ξεχωρίζει τόσο πολύ, γιατί αν μη τι άλλο έχουμε τόσο πολλά νησιά, τόσες ομορφιές στη χώρα μας, γιατί ιδιαίτερα και ειδικά ο Γαλισσάς?
7: Αρχικά δεν σας έχω Γαλισσά, σας έχω Δημαρχείο Ερμούπολης, γιατί έχει ένα μελτεμάκι και δεν θα μας αφήνει να βγούμε στον αέρα.
3: Είναι πολύ ωραία και αυτή η εικόνα που μας έχετε ετοιμάσει πάντως, να ξέρετε.
7: Ο Γαλισσάς λοιπόν και άλλα τέσσερα χωριά στην Ελλάδα επελέγησαν να θέσουν υποψηφιότητα στο Best Tourism Villages του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ενωμένων Εθνών και επελέγησαν με συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή ένα κριτήριο ήταν η προσβασιμότητα και η ανάπτυξη που είχε το χωριό διαχρονικά. Η εμπλοκή των κατοίκων στη βιωσιμότητα του τουρισμού, δηλαδή ο αγροτικός τομέας συνδέεται άμεσα με το τουρισμό. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το Σαν Μιχάλη το τυρί, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του τυριού από το γάλα, παράγεται στο Γαλισσά.
3: Ναι.
7: Είχε το ξακουστό εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου. Ένας ακόμα λόγος είναι ο Μάρκος ο Βαβακάρης, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε τα παιδικά του χρόνια στο Δανακό, που είναι μέρος του Γαλισσά. Όλα αυτά συντέλεσαν για να είμαστε φέτος υποψήφοι σε ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία για οικισμούς που υπάρχουν στον κόσμο.
3: Και καταλαβαίνουμε βέβαια, κύριε Αντιδήμαρχε, τι σημαίνει αυτό για την περιοχή σας παγκοσμίως, έτσι. Δηλαδή πόσο έχει ταξιδέψει τώρα όλο αυτό. Επειδή αναφερθήκατε και στα υπόλοιπα τέσσερα χωριά, να τα αναφέρουμε λίγο για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις.
7: Ναι,
3: Ελάτη, Τρικάλων, Κεφαλόβρη. Είναι Ερμιόνη της Ερμιονίδας, Κεφαλόβρης, Οτριφυλίας και τα Πατρικά από Τυχείο.
7: Σωστά. Όλα αυτά τα χωριά είναι υπέροχα και όλα τα χωριά σε όλη την Ελλάδα είναι υπέροχα και έχουν κάτι διαφορετικό να δείξουν.
2: Έχετε ακόμη κόσμο στο νησί, Αντιδήμαρχε, πριν σας αφήσουμε?
7: Βεβαίως έχουμε κόσμο. Ο Σεπτέμβριος δείχνει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι ένας μήνας που καταλαβαίνετε ότι είναι το νοτικός για τους επιχειρηματίες. Όλη η επιχειρηματικότητα περιμένουν το Σεπτέμβριο για να βγάλουν τα έξοδα της χρονιάς. Θα το πούμε και βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά. Από ό,τι βλέπετε και στην Αττία.
2: Τι εθνικότητες έρχονται και επιλέγουν Σύρο?
7: Κυρίως Ευρωπαίοι, Άγγλοι, Ιρλανδοί, Γερμανοί και Γάλλοι, οι οποίοι επιλέγουν έξυπνα το μήνα Σεπτέμβριο, γιατί είναι και καλύτερες στις τιμές και πολύ ξεκούραστες οι παροχές του νησιού. Ούτε κυκλοφοριακό χάος του Αυγούστου, ούτε αναμονές στις παραλίες, στα εστιατόρια. Οπότε πρέπει και ο Έλληνας, νομίζω, να αρχίσει να στοχεύει προς τα άκρα για να κάνει τις διακοπές του.
2: Η διεύθυνση ακούει?
3: Λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολα, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Τώρα, όποιο από τα πέντε χωριά έτσι και να μπει σε αυτή τη λίστα. Εντάξει, εμείς περήφανοι θα είμαστε ούτως ή άλλως.
7: Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που είμαστε υποψήφοι.
3: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στα τις διεθνούς εκθέσεις ως Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη αναφορά από τον Πρωθυπουργό έγινε και στους αγρότες. Άλλωστε, είχαμε και πολύ έντονες και παρατεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις το διάστημα που μας πέρασε. Φαίνεται λοιπόν πώς και θα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Σιδερόπουλο, μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας, με τον κύριο Τζέλα, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Ακούσαμε λοιπόν από τον Πρωθυπουργό και εσείς θα μας σχολιάσετε. Μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μηδενικός ο φόρος. Ελάτε, κύριε Σιδερόπουλε, ένα σχόλιο από εσάς.
8: Ναι, καλημέρα από τη Λάρισα. Πρέπει να δούμε τις δύο αναγνώσεις τις οποίες έχουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες έγιναν στην έκθεση. Καταρχάς, μέχρι 10.000 υπήρχε το αφορολόγητο. Άρα, το ότι ανεβήκαμε στο 20.000 στο αφορολόγητο σημαίνει ότι θα καλυφθεί ακόμα ένα μέρος των αγροτών εφόσον φτάνει το εισόδημα στα 20.000. Εμείς θεωρούμε ότι από τους 270.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα καλυφθεί ένα μέρος σε εισαγωγικά μεγαλύτερο.
2: Πόσο, οποίο, κύριε Σιδερόπουλε, έχετε υπολογίσει πόσο?
8: Κοιτάξτε, τα πρώτα νούμερα λέει ότι στις 10.000 η κάλυψη ήταν κοντά στο 60%. Δηλαδή, περίπου στις 120.000 αγρότες ήταν στο όριο των 10.000. Υπάρχει ένα όριο συν το οποίο συμβαίνει τώρα με τις 20.000, αλλά κοιτάξτε, το εισόδημα των αγροτών δεν εξαρτάται μόνο από το τσεκ, δηλαδή από την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημά μας είναι η παραγωγή, το πρόβλημά μας είναι οι τιμές, το πρόβλημά μας είναι τα καιρικά φαινόμενα που μας, εάν και εφόσον υπάρχει το πρόβλημα, το εισόδημά μας είναι οριακό. Άρα δεν είναι ότι όλοι φτάνουμε σε ένα εισόδημα των 20 ή των 30.000 ευρώ. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το δούμε διαδοχικά.
2: Τώρα αυτό, κύριε Τζέλα, ελάτε κύριε Σιδερόπουλε, συγγνώμη.
8: Πρέπει να πω επίσης ότι το πετρέλαιο το οποίο αναφέρθηκε για το κόστος παραγωγής θα πάμε στην αντλία 1η Νοεμβρίου. Και νομίζω ότι και με τον φίλο τον Τζέλα το είχαμε στα αιτήματά μας.
2: Αυτό ζητούσατε. Άρα είστε ικανοποιημένοι?
8: Κοιτάξτε, η ικανοποίηση θα είναι όταν θα φτάσουμε στην Αντλία, το πώς θα το αποδώσουμε στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και για το ρεύμα, για να δώσω εγώ μια τρίτη ανάγνωση, είναι ότι το ρεύμα, ενώ συμφωνήθηκε εν μέρη στο 8,7 λεπτά την κιλοβατόρα, δεν τηρήθηκε, εδώ πρέπει να είμαι ξεκάθαρος, δεν τηρήθηκε. Και για την κτηνοτροφία, αυτό που πρέπει να πω αυστηρά, οι κτηνοτρόφοι κοντά στις 4.000 παραγωγή, δηλαδή οικογένειες, όχι ένας κτηνοτρόφος, η κτηνοτροφία είναι οικογενειακή επιχείρηση, δεν είναι του ενός η δουλειά. Εκεί οι κτηνοτρόφοι μας, γιατί είναι ένα μέρος μεγάλο κομμάτι των αγροτών, έχουμε πολλά πολλά προβλήματα.
3: Κύριε Τζέλα, για πείτε μας και εσείς, είστε ικανοποιημένος? Τι συζητήσατε με τους συναδέλφους σας?
9: Γεια σας. Ικανοποιημένος, ναι, από τη συμμετοχή του κόσμου έξω από την ΔΕΘ. Ικανοποιημένος από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, σε καμία περίπτωση δεν ασχολήθηκε καν. Δηλαδή, αυτό που είπε για τις 20.000 αφορά 47.000 αγρότες. Άρα, από τους 280.000 που είμαστε, καταλαβαίνετε ότι οι υπόλοιποι δεν έχουμε εισόδημα για να φτάσουμε εκεί. Μακάρι να έχουμε εισόδημα πάνω από 20.000 και να πληρώσουμε και φόρο. Εκεί, στο κόστος παραγωγής, δεν απάντησε τίποτα. Στις πληρωμές οι οποίες δεν έχουν γίνει από το 25 που μας χρωστάνε και παλαιότερα έτη, δεν έχει απαντήσει. Για τον ΕΛΓΑ έβγαλε κίτρινη κάρτα στον εαυτό του. Να θυμίσουμε όμως ότι τον ΕΛΓΑ από την ώρα που ανέβηκε στην εξουσία μέχρι τώρα, με 6 υπουργούς, 6 φορές ανήγγυλαν ότι θα γίνει διόρθωση του ΕΛΓΑ και θα βγάλουν καινούργιο κανονισμό. Πόσες κίτρινες κάρτες έχουν?
2: Άρα, έτσι όπως το ακούμε, κύριε Τζέλα, προσανατολίζεστε και φέτος σε κινητοποιήσεις, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είστε ικανοποιημένοι.
9: Εννοείται, μα δεν έχει λύσει κανένα από τα προβλήματα που έστω έπαιξε το Γενάρη του 26. Στη συνάντηση που είχαμε κάνει. Κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε. Όσον αφορά για το πετρέλαιο, αυτό το οποίο το κερδίσαμε στον δρόμο, αν θα γίνει, ελπίζουμε να γίνει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα την επιστροφή του υλικού φόρου κατανάλωσης την έχει πάρει μόνο το 30% των αγροτών. Το υπόλοιπο 70% δεν έχουμε πάρει επιστροφή χρημάτων, επιστροφή του υλικού φόρου. Και όταν το πετρέλαιο έχει 2 ευρώ, Και καταλαβαίνει ότι η ρευστότητα για μας είναι πολύ μεγάλη. Για τα λοιπάσματα, οι αυξήσεις έχουν γίνει στο 60% με το 15% που επιδοτεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να καλύψει αυτή την αύξηση που έχουν πάρει τα λοιπάσματα. Και οι τιμές στο σιτάρι 18 λεπτά. Ο κόσμος παρατάει τις δουλειές, φεύγει από τα χωριά. Και είναι χρεωμένος αυτό το πράγμα και αυτή η πολιτική βλέπουμε ότι δεν αλλάζει. Ούτε υποσχέθηκε κάτι γι' αυτό, ούτε είπε κάτι γι' αυτό. Ούτε περιμένουμε να πει. Όσον αφορά που είπε για την κτηνοτροφία, ότι θα βάλει τώρα, θα τον πάρει προσωπικά, επειδή και άλλα πράγματα μας είπε θα πάρει προσωπικά και τελικά δεν πήρε. Γιατί μέχρι τώρα δεν πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει έκτακτα ποντήλια, έτσι ώστε να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, που είναι ακόμα και από τον Τάνερ δεν έχει γίνει ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου που πλήγηκαν. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις από τον Τάνερ, εμείς εδώ στη Θεσσαλία, ακόμα μας χρωστάνε χρήματα, τρία χρόνια μετά.
2: Κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και δεν θα είστε στο γραφείο σας, κύριε Τζέλια.
8: Να συμπληρώσω κάτι.
9: Έχω γυρίσει τον Παλαμάκη με αυτά που άκουσα στη Θεσσαλονίκη που είπε ο Πρωθυπουργός. Άρον γύρισα, μπας και γλιτώσουμε τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Ελάτε, κύριε Σιδερόπουλε, και έτσι να κλείσουμε, ναι.
8: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που μας απασχολεί και έχει δίκιο ο φίλος ο Τζέλας, στο ΟΣΔΕ, το οποίο δεν ξεκίνησε, δεν είναι καλή εικόνα, είναι πολύ δύσκολη εικόνα. Δεν θα μείνω το ότι περιμένω να πάρω τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο 6-7 χιλιάδες, γιατί εκεί είμαστε περίπου. Δεν είναι μεγάλο οικονομικό μέγεθος. Κοιτάξτε τι θα σας πω. 600 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στους νέους αγρότες. Είναι ο δεύτερος πυλώνας. Εάν δεν κάνω δήλωση το ΟΣΔΕ και δεν την έχω έτοιμη και δεν επικυρωθεί, εγώ κινδυνεύω να επιστρέψω χρήματα. Ενώ τους νέους αγρότες. Θέλει πολύ προσοχή και γρήγορες απαντήσεις.
2: Ευχαριστούμε.
9: Ένα τελευταίο να σημειώσω. Μου δίνετε ένα λεπτό.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Ένα μισό λεπτό λίγο να πω.
3: Ελάτε, κύριε Τζέλα, ελάτε.
9: Επειδή μας κατηγορούν ότι δεν θέλαμε να πάμε στην ΟΑΔΕ για να μην γίνονται έλεγχοι. Ο αγρότης θέλει τον έλεγχο. Δεν θέλει όμως να είναι όμηρος ενός ελέγχου που μπορεί να κρατάει τρία χρόνια και να είναι απλήρωτος και στο τέλος να δικαιωθεί. Αυτό δεν θέλουμε και αυτό γίνεται σήμερα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά και οι δύο. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να δούμε μια πολύ ωραία εικόνα, παιδιά. Ελάτε να δούμε μια πολύ ωραία εικόνα. Κοιτάξτε κάτι φατσούλες μέσα στο νερό, παιδιά. Κοιτάξτε κάτι παιδάκια. Κοιτάξτε κάτι παιδάκια εδώ με τα σωσίβια τους. Πού είσαι, βρε Γεωργία Τσάλη? Τι ωραία εικόνα είναι αυτή.
10: Σας καλημερίζουμε με μια πολύ χαριτωμένη και έτσι ευχάριστη εικόνα. Όπως βλέπετε, τα παιδάκια εδώ μαζί μας κάνει βρεφικό σπα, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας και ξεκούρασης βέβαια, μέσα στο νερό. Γιατί κουράστηκε πάρα πολύ. Σπα λοιπόν, δεν κάνουμε μόνο εμείς οι ενήλικες, αλλά και τα βρεφάκια μόλις σαραντήσουν. Αλλά περισσότερο θα μας πει εδώ η υπεύθυνη του καταστήματος, η κυρία Μαρία. Καλημέρα σας.
11: Κατερίνα, δεν πειράζει.
3: Γεια σας, Κατερίνα.
2: Γεια σας, Κατερίνα.
11: For my baby spa. Να είστε καλά, καλή σεζόν να έχετε. Είμαστε
3: το ζηλεύουμε...
11: στο Παλάβρι, εδώ είναι τα κεντρικά του καταστήματός μας.
3: Το ζηλεύουμε πολύ αυτό.
11: Τα μωράκια εδώ έρχονται και απολαμβάνουν υδροθεραπεία και βρεφική μάλαξη. Και γενικά έχουμε ένα ωραίο κέντρο ευεξίας, το οποίο έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για βρέφη και παιδιά.
2: Πόση ώρα τώρα κρατάει αυτή η απολαυστική? Εμείς έτσι νομίζω ότι είναι απολαυστικό όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε.
3: Θα ήθελα να είμαι πολύ στη θέση του.
11: Είναι πάρα πολύ απολαυστικό, είναι λογικό. Το μωρό και στην κλίτσα της μαμάς είναι σε υγρό στοιχείο. Ξεκινάμε ως τα 30 λεπτά που μπορεί το μωράκι να κάτσει μέσα στο νερό και μετά συνεχίζουμε με τη μάλαξή μας έως τα 15 λεπτά.
3: Ναι. Και τι, το φέρνουμε τώρα εκεί και εκτός εδώ που το βλέπουμε
11: τα
3: μέσα σε αυτό.
11: Του.
3: Ναι, τα ωφέλη, ρε παιδί μου. Ναι, το βλέπουμε μέσα στο νερό. Τι άλλο
11: θα απολαύσει αυτό? Έχει πάρα πολλά ωφέλη. Γενικά βοηθάει πάρα πολύ το μωρό.
3: Μπόμπυρας είναι, αγοράκι
11: και είναι. Και στους σχολικούς.
3: Κοριτσάκι, τι είναι?
11: Αγοράκι είναι το μωράκι μας εδώ. Αγοράκι είναι και η πρώτη του φορά και βλέπετε πώς το απολαμβάνει και τι όμορφα περνάει.
3: Πόσο είναι? Πόσο μηνών?
11: Είναι 4 μηνών.
3: 4 μηνών. Ναι.
11: Είναι η πρώτη του εμπειρία μέσα στο νεράκι εδώ στο σπά μας.
2: Εγώ θέλω
11: βλέπετε
2: να ρωτήσω τον τρόπο.
11: Έτσι. Το μωρά εννοείται δείχνουν το πόσο απολαμβάνουν την εμπειρία αυτή.
2: Αφού
11: τους βοηθάει πάρα πολύ μυοσκελετικά, τους βοηθάει πάρα πολύ στους σχολικούς. Γι' αυτό συνιστάμε στις μανούλες να έρχονται από 40 ημερών. Όσο πιο νωρίς τόσο καλύτερα.
2: Ερώτηση τώρα. Αφού είναι η πρώτη του φορά, Κατερίνα, με ακούς? Αφού είναι η πρώτη του φορά.
11: Ναι,
2: πώς είναι τόσο εξοικειωμένο έτσι με το νερό και δεν κλαίει καθόλου, δεν, δεν αντιδρά καθόλου.
11: Ναι, είναι επειδή τα μωράκια έχουν σίγουρα μνήμες από την κυλίτσα της μαμάς. Το υγρό στοιχείο είναι πάρα πολύ γνώριμο γι' αυτό. Και όσο πιο νωρίς εμείς κάνουμε τη ρουτίνα του μπάνιου και στο σπίτι μας, τι κάνουμε και εδώ, αυτό είναι γι' αυτό το καλύτερο πράγμα που μπορείς να του δώσεις. Το καλύτερο δώρο που λέμε εμείς εδώ πέρα.
3: Το απολαμβάνει.
11: Αυτό το βλέπουν και οι γονείς, έτσι, μετέπειτα, όταν πάνε σπίτι.
3: Το απολαμβάνει πάρα πολύ. Σαφώς φαντάζομαι ότι το ηρεμεί το παιδί όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Είπαμε 30 λεπτά max εκεί μέσα στο νερό. Τι άλλο περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα?
11: Μέχρι 30 λεπτά και 15 ναι. λεπτά μάλαξη.
3: Μάλαξη το σωματάκι κανονικά.
11: Επίσης να πούμε ότι το σπα μας είναι το μόνο, το μοναδικό ευρωπαϊκό πιστοποιημένο κέντρο σε Ελλάδα και Κύπρο με πάρα πολλά καταστήματα, οπότε οι πελάτες μπορούν να μας βρουν παντού ναι. και να απολαύσουν την υπηρεσία μας.
2: Κατερίνα, ρωτάνε το κόστος. Έχω μήνυμα ήδη, μου έχει στείλει φίλη για το κόστος.
11: Το κόστος ξεκινάει αν θα κάνει η μαμά μια πλήρη υπηρεσία στα 50 ευρώ, αν θα κάνει μόνο τον μπανάκι, γιατί μπορεί να επιλέξει και μόνο τον μπανάκι σε μεγαλύτερα παιδάκια, συνήθως κάνουν μόνο τον μπανάκι τους, είναι στα 35 και μετά έχουμε και τις μηνιαίες μας συνδρομές που έχουν μία δώρο. Δηλαδή πληρώνουν οι γονείς τις τρεις και απολαμβάνουν τη μία δώρο.
2: Και πόσες φορές την εβδομάδα μπορώ να φέρω το μωράκι μου εκεί? Μπορώ και κάθε μέρα?
11: Μία φορά την εβδομάδα είναι ό,τι καλύτερο. Δεν χρειάζεται περαιτέρω.
2: Α, όχι κάθε μέρα. Α, εντάξει.
3: Εγώ έχω μείνει
11: όχι, στις... όχι κάθε μέρα. Μία φορά την εβδομάδα είναι αρκετό για να δεις το μωράκι σου πιο ήρεμο.
3: Κατερίνα,
11: για να απολαύσει όλη την υπηρεσία του.
3: Έχω μείνει στις μαλάξεις που θα ακολουθήσουν μετά. Μπορούμε να τρέξουμε λίγο το χρόνο και να το δούμε. Δηλαδή να κάνετε
11: εννοείτε
3: λίγο μασαζάκι εκεί στο
11: μπόμπυρα. Εννοείται, να πάμε στο σιδιάκι μας και να προχωρήσουμε στη μάλαξη.
3: Για πάμε λίγο να το δούμε. Για πάμε λίγο να τρέξουμε το χρόνο. Γιατί ζηλεύουμε
2: θα
3: πολύ τώρα το παρελθόν.
2: Θα μιλήσει, θα πει γιατί με βγάζετε. Μου άρεσε εδώ πέρα τώρα. Γελάει.
10: Να σας πω ότι το κατάστημα εδώ παρέχει και άλλες υπηρεσίες, όπως και το Family Spa. Μπορούμε δηλαδή μαζί
11: Βεβαίως, έχουμε το οικογενειακό μας spa, μπορούμε να κάνουμε ατομικά baby swimming.
2: Έφυγε,
11: η μανούλα να μπει με το μωράκι της και να απολαύσει, να κάνει bonding, να απολαύσει το χρόνο μαζί στο μεγάλο μαρτακούς που είναι μέσα. Γενικά έχουμε μέση play, έχουμε πολλές υπηρεσίες. Είναι ένα κέντρο για τη μαμά και το μωρό. Και σε λίγο θα έχουμε και υπηρεσίες και για τη μαμά. Οπότε να αναμένουν και οι κυρίες.
3: Το απολαμβάνει παιδί.
10: Ακριβώς, δεν θέλει να βγει με τίποτα από έξω.
3: Το απολαμβάνει πολύ. Του αρέσει πάρα πολύ. Το μασάζ
10: βλέπετε
3: πόση ώρα...
10: Βλέπετε εδώ πως και τα ποδαράκια, είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία.
3: Πόση ώρα διαρκεί το μασάζ?
11: 15
3: λεπτά.
11: Το μασαζάκι είναι ως 15 λεπτά.
3: Και τι βάζουμε και λαδάκι και λοιπά, κάτι εκεί για να...
11: Βεβαίως. Με λαδάκι βρεφικό εννοείται. Να πω την εταιρεία, μπορώ, μου επιτρέπετε. Δουλεύουμε με τη Μουστέλα, που είναι η καλύτερη εταιρεία πάνω στην βρεφική υπερποίηση.
3: Ναι.
10: Για να δούμε.
11: Τα έχουμε τα καλύτερα
2: μωρό χασμουρίθηκε.
11: Ό,τι έχει να κάνει.
2: Το ότι το μωρό χασμουρίθηκε, ενώ είναι μέσα στην πισινούλα.
3: Σκέψου πόσο έχει χαλαρώσει.
2: Τι μας λέει αυτό, ότι έχει χαλαρώσει τόσο πολύ?
11: Έχει χαλαρώσει τόσο πολύ και τώρα είναι έτοιμο σίγουρα για να απολαύσει και το μασαζάκι του. Να βάλουμε και την πανούλα του μωρού. Ένα λεπτάκι, δώστε μας.
2: Είναι πολύ γλυκό μωράκι.
11: Να δείτε τώρα ο κύριος πώς θα το απολαύσει και είναι. Το μασαζάκι του.
3: Αχ, τι ωραία ζωή είναι αυτή. Έτσι. Ντόλτσε Βίτα από κούνια. Ντόλτσε Βίτα από κούνια.
11: Γεια σου. Δείτε εδώ ένα φούντιο. Πού είναι τα ζωάκια? Αχ, ο κύριος κάνει και λίγο παράπονο όπως βλέπετε, γιατί εννοείται μέσα στο ζεστό νερό είναι φανταστικά και δεν ήθελε να βγει. Αλλά τώρα μόλις τον πιάσω εγώ και τον αναλάβω με τα χεράκια μου, θα χαλαρώσει.
2: Έτσι, μόλις αρχίσετε τις μαλάξεις, θα χαλαρώσει τελείως. Και η μαμά πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενη με τόσο ήσυχο μωράκι, ε.
11: Η μαμά είναι πάντα δίπλα στο μωρό, συμμετέχει ενεργά στην υπηρεσία μας και αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι μια υπηρεσία που η μαμά με το μωρό κάνει bonding, κάνει κάτι μαζί από πολύ μικρό, που συνήθως σε αυτές τις ηλικίες δεν έχουμε κάποια δραστηριότητα, δεν είχαμε τουλάχιστον μέχρι προτείνως να κάνουμε. Οπότε το καλό είναι ότι συμμετέχει και ο γονέας.
3: Με τέτοια χαλάρωση,
10: και η Μανούλα, πώς αυτός ο Μπόμπυρας,
3: μέχρι αύριο θα κοιμάται. Είστε πολύ τυχεροί, γιατί νομίζω μέχρι αύριο θα κοιμάται αυτό το μωράκι.
10: Γενικά φαίνεται ότι του αρέσει πάρα πολύ, είναι και πρώτη φορά, οπότε το διασκεδάζει νομίζω.
3: Απολαμβάνει και στο σπίτι έτσι το μπάνιο ή εδώ είναι

0: έτσι τόσο ωφέλιμο από την αρχή και από τόσο μικρή ηλικία, γιατί δεν το γνώριζα, σίγουρα θα είχαμε επιλέξει να την πηγαίνουμε.
1: Συνήθως τα δεύτερα λένε ότι μεγαλώνουν μόνα τους. Εσείς έχετε φροντίσει περισσότερο τον δεύτερο, τον μπόμπυρα της οικογένειας εκεί. Θα ζηλεύει τώρα, μωρέ, το πρώτο. Θα πρέπει να κάνετε κάτι για το πρώτο.
0: Βέβαια. Θα κάνουμε για τις μανούλες. Δεν το συζητάω αυτό, γιατί θέλουμε και αυτές να ξεκουράζονται. Γιατί σίγουρα όλα εξαρτούνται πάντα από τη μαμά. Όσο η μαμά είναι καλά, είναι και τα παιδιά. Και εμείς θα υποστηρίξουμε εννοείται και τη μανούλα σε λίγο καιρό. Θα έχουμε υπηρεσίες και για αυτήν.
2: Και συνήθως τώρα πώς μαθαίνουν για αυτή την υπηρεσία, η μαμά να μας απαντήσει. Πώς μάθατε για αυτή την υπηρεσία, το αναζητήσατε εσείς, σας το είπε φίλη, η οποία και αυτή το ανακάλυψε με κάποιο τρόπο και πήγε και το δικό της το μωράκι.
0: Πώς μάθατε για αυτή την υπηρεσία, σας το πρότεινε κάποια άλλη μητέρα, το ανακάλυψε μόνο στο ίντερνετ. Μου το σύστησε η κουμπάρα μου που έχει φέρει εκείνη το παιδάκι το δικό της, οπότε ακολούθησα τη σελίδα τους, είδα λίγο πώς με κάποια βιντεάκια που έχουν μέσα στη σελίδα και έστειλε για να ενημερωθώ περισσότερο, για να έρθουμε.
1: Και ωραίος χώρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και την Κατερίνα. Καλά, ο Μπόμπυρας είναι στάρ.
2: Και τον Μπόμπυρα, ο οποίος θα ρίξει κάτι ύπνους τώρα.
1: Είναι στάρ, ο Μπόμπυρας είναι στάρ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία εικόνα. Θα πάμε τώρα όμως στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, την σκληρή Περικλής Πατσούρης. Ένας 15χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα συνομήλικό του. Σε ένα 14χρονο, ο Περικλής, στο Μεσολόγγι.
3: Ναι, και μιλάμε για ένα σοβαρό περιστατικό, Γιώργο, που σημειώθηκε στο Μεσολόγγι με το 15χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στη συνομήλικο, και βέβαια για την υπόθεση αυτή οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξκηνίας εγκλημάτων έχουν σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβίαση βέβαια της νομοθεσίας περιόπλων. Να πούμε ότι η δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την καταγγελία που υπάρχει από τον παθόντα, το περιστατικό εκτελήθηκε προχθές το βράδυ στο Μεσολόγγι σε κεντρικό σημείο και όπως ανέφερε στις αρχές, χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά γενικότερα οι συνθήκες αυτές διερευνούνται, τον τραυμάτισε αρκετά σοβαρά, προκαλώντας τραυματισμό στο χέρι. Και να πούμε ότι η δικογραφία ήδη έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλογρανίας με παράλληλη έδρα Μεσολογγίου. Σοβαρό περιστατικό.
2: Σοβαρό και μας δυσαρεστεί πάρα πολύ, νομίζω, όλους. Ναι. Περικλή, αν έχεις κάποιο νεότερο, μας ενημερώνεις. Να σε
1: γνωστή
2: ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Δεν έχει
2: πολύ.
1: Γίνει ακόμη. Όχι. Στην ουσία, έτσι, για το όχι. Τι μπορεί να μάλωσαν αυτά τα δύο παιδιά και ο ένας να πήρε μαχαίρι και να κατάφερε χτύπημα στον άλλον. Τώρα, τι διαφορές μπορεί να είχαν μεταξύ τους.
2: Μιλάμε για μαθητές της πρώτης λυκείου, έτσι. Μιλάμε για ηλικίες πλέον που χρησιμοποιούν το μαχαίρι σε κάθε στιγμή πλέον, είναι καθημερινά αυτά τα περιστατικά και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Περικλή.
1: Για να μην ανοίξουμε για την κουβέντα το πού βρίσκουν τα μαχαίρια, τα παιδιά και πώς κυκλοφορούν με αυτά.
2: Όσες μέρες απομένουν για να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ελάχιστες.
1: Την Παρασκευή, παιδί μου, χτυπάει το κουδούνι. Έχουμε αγιασμό, θα πάρουν τα βιβλία τους τα παιδιά, θα
2: έχουμε
1: όμως νέα τσάντες.
2: Έχουμε νέα δεδομένα, αυστηροποίηση κανόνων, έτσι, και για την χρήση της χλωρίνης, αλλά και για τα ταπεράκια, που τα ταπεράκια ήθιστε πλέον τα παιδιά. Είναι με το ταπεράκι στο σχολείο, με το κολατσό τους, με το φαγητό τους. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Ψαλτοπούλου από τον ΕΟΔΗ.
1: Βεβαίως.
2: Τα νέα δεδομένα.
1: Νάτι, κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής ΕΚΠΑ. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Γιατί έχουμε αυτές τις αλλαγές.
4: Σε λίγες μέρες αρχίζουν τα σχολεία. Γιατί έχουμε αυτές τις αλλαγές. Καταρχήν, βλέπουμε ότι έχουμε όλο και πιο υψηλές θερμοκρασίες και το μήνα Σεπτέμβρη. Επομένως, υπάρχει. Θέλει να αποκλειστεί, θέλουμε να αποκλειστεί, όπως το προσπαθεί και ο ΕΟΔΗ, κάθε πιθανότητα μόλυνσης των τροφίμων και γαστριτερίτιδας. Επομένως, αυτό που αναφέρεται, και επειδή οι τροφές που μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερο πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, τα ζαμπόν, τα τυριά, θέλουμε όλα αυτά να είναι σε σφιχτές
1: συσκευασίες,
4: όπως και θέλουμε και τα ευπαθή τρόφιμα να τοποθετούνται σε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές μέσα σε ένα ψυγείο, έτσι ώστε να μπορούν να διατηρηθούν κατά
1: κυρία
4: τη διάρκεια όλης της ημέρας.
1: Πάμε να δούμε κάρτες που έχουμε έτοιμες για το θέμα, για τις αλλαγές που έρχονται. Για να τις συζητάμε και μαζί σας. Λοιπόν, είναι αυτό που είπαμε, τέλος, στην αλόγιστη χρήση της χλωρίνης. Περιορίζεται

0: δραστικά η χρήση της και με τι θα αντικατασταθεί.
1: Με εξειδικευμένα ιππιότερα απολυμαντικά για την προστασία της αναπνοής φυσικά των παιδιών μας.
0: Για να μην δημιουργεί αυτή τη δυσφορία, έτσι, η έντονη μυρωδιά της κλωρίνης.
2: Ακριβώς, θέλει πρόσμεξη κρύου νερού ή και δεν θέλουμε να γίνεται η απολύμανση στην ατμόσφαιρα, δηλαδή στον αέρα, έτσι ώστε να υπάρχει κίνδυνος να γίνει εισπνοή από τα παιδιά.
1: Έχουμε όμως κανόνες και για τα ταπεράκια. Βλέπουμε ότι έχουμε αυστηρότερες προδιαγραφές για το φαγητό από το σπίτι.
0: Με στόχο βέβαια την ασφαλή συντήρηση και την μεταφορά για την αποφυγή των τροφικών δηλητηριάσεων. Αυτό που μας λέγατε. Τα αλαντικά, για παράδειγμα, που είναι πολύ ευπαθή, θα πρέπει να φυλάσσονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, στο ψυγείο, για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα.
2: Ακριβώς, και αυτό είναι και για το φαγητό το οποίο φέρνει το παιδί από το σπίτι, που κατά προτίμηση πρέπει να είναι μαγειρεμένο ή σε σφιχτή συσκευασία και, όπως είπαμε, αν περιέχει αλαντικά, να παραμένει στο ψυγείο, αλλά και για τους εξωτερικούς προμηθευτές, για τη λειτουργία του κηλικίου ή για τη λειτουργία των και χρησιμοποίηση των lunch boxes, δηλαδή των ατομικών συσκευασιών μεσημεριανού φαγητού για τα παιδιά, τα οποία πρέπει να είναι σε τέτοιες σωστές ορθές πρακτικές και θέρμανσης και ψήξης, έτσι ώστε να ελεγιστοποιηθεί η
1: πιθανότητα
2: λοιμόξεων του γαστρεντερικού.
1: Ότι θα πρέπει και στα σχολεία να υπάρχουν και τα ψυγεία και, αν μη τι άλλο, οι τρόποι όλοι αυτοί που μας είπατε, να υπάρχουν
2: και
1: οι χώροι ναι, συντήρησης των τροφίμων, έτσι. Δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία.
2: Και όλο αυτό το logistics.
1: Μιλώ εμπειρικά.
2: Είναι πιανό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Το logistic, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι, μπορεί να υπάρχουν 200, 300, 400 παιδιά. Πόσο αυτό επομένως θέλει μία διαδικασία και ειδικούς ανθρώπους, ειδικά άτομα τα οποία να είναι υπεύθυνα για αυτή τη διαδικασία του φαγητού.
0: Να δούμε
2: σίγουρα
0: αλλαγές.
2: Η πρακτική θα θέλει κάποια δοκιμαστικά εκ μέρους του σχολείου, αλλά σαν κείμενο από το ΕΟΔΗ είναι πολύ καλά οργανωμένο, έτσι ώστε να προστατεύσει τα παιδιά από λοιμώξεις γαστρεντερικού, αλλά και από αναπνευστικό με όλο αυτό με τη χλωρίνη.
0: Επειδή έχουμε οδηγίες και για τις λοιμώξεις, για τον περιορισμό αυτών, να δούμε λίγο τι αλλάζει. Έρχεται ένα ενιαίο σχέδιο για το στρεπτόκοκο, τη γαστρεντερίτιδα και τους ιούς.
1: Θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την απομόνωση του κρούσματος και την επιστροφή στο σχολείο. Θεωρητικά μέχρι σήμερα, κυρία Ψαλτοπούλου, γινόταν αυτό όταν είχαμε κρούσματα.
2: Ναι, γινόταν αυτό και είχαμε λίγο πιο εξειδικευμένες οδηγίες όταν υπήρχε ο κορονοϊός. Μετά παραμένει αυτό ειδικά τους χειμωνιάτικους μήνες για τον ιό της γρήπης, αλλά είναι πολύ σωστό και ανεξάρτητα, βέβαια, εξαρτάται από τις ηλικίες, είναι ανεξάρτητα από την ηλικία, αλλά εξαρτάται και από την ευπάθεια των παιδιών, από το αν τα παιδιά έχουν συγκεκριμένη ευαισθησία ή ανοσοκαταστολή, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να γίνει μία τοπική μικρή επιδημία μέσα στο σχολείο.
0: Σε οποιοδήποτε κρούσμα κρατάμε το παιδί στο σπίτι σε πρώτη φάση,
2: πολύ
0: κυρία Ψαλτοπούλου, έτσι.
2: Σίγουρα. Βεβαίως πρέπει να απειρετήσει το παιδί, πρέπει να αισθανθεί καλύτερα για να μπούμε στη διαδικασία να το αφήσουμε να πάει στο σχολείο.
1: Και πάμε να δούμε και την καθημερινή υγιεινή, που και αυτό θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο, υποχρεωτικό σχολιαστικό πλύσιμο χεριών.
0: Και στις αίθουσες έναν φυσικό αερισμό συνεχή και καθημερινό βέβαια καθαρισμό επιφανειών.
2: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, τα παιδιά δεν μπορούμε να τους πούμε πάρτε ένα απολυμαντικό μαντιλάκι ή πλύνετε τα χέρια σας καλά. Επομένως και ο καθαρισμός των επιφανειών, ειδικά των επιφανειών που βάζουμε, φανταστείτε το φαγητό το οποίο πρέπει να συστηθούν τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Ναι, εντάξει, και όταν έχεις να κάνεις και με παιδιά, ανάλογα και με τις ηλικίες βέβαια, είναι και πιο δύσκολο να συνεργαστείς με νηπιάκια ή για παιδιά στο δημοτικό στις πρώτες τάξεις, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο. Άρα ο αερισμός ο σωστός είναι αυτός που παίζει ρόλο.
2: Είναι
0: βέβαια
2: πολύ
0: το χειμώνα
2: σημαντικό,
0: που έχουμε και την έξαρση της γρήπης, εκεί τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν, γιατί με ανοιχτά παράθυρα τώρα.
2: Έχεις και τον μπουφάν σου, έχεις τον μπουφάν. Ναι.
1: Καλό είναι να τα ξέρουμε και εμείς οι γονείς αυτά, αν θέλετε, και πολλές φορές να τα διεκδικούμε, γιατί δυστυχώς σε πολλά από τα σχολεία διαπιστώνουμε ότι αυτά τα οποία προαναφέραμε δεν είναι δεδομένα, δεν τα διαθέτουν όλα τα σχολικά συγκροτήματα. Οπότε και εμείς οι γονείς να πηγαίνουμε στο σχολείο, να ρωτήσουμε κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις για το παιδί μας. Και να κάνουμε τη συζήτηση και με τη διεύθυνση του σχολείου. Έτσι.
0: Τώρα,
1: να τα απαιτούμε, να τα διεκδικούμε.
0: Που θα ανοίξουν τα σχολεία με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που ακόμη έχουμε, υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι και πιο ευπαθή. Το κοτόπουλο, ας πούμε, φαντάζομαι, κυρία Ψαλτοπούλου.
2: Το κοτόπουλο, ότι έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λέτε, καλό είναι να το αποφεύγουμε.
2: Έχετε δίκιο, γίνεται ειδική μνήμα ώστε να μην ξεπλένεται το κοτόπουλο σε αυτούς τους χώρους. Γενικά έχουμε κίνδυνο γαστριτερίτιδας και καλό είναι να αποφεύγεται, εκτός αν μπορεί να γίνει τόσο ασφαλή χρήση σε χώρους τώρα, ξέρετε, που είναι παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Εγώ. Γεια σας. Και καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά μας. Θα τα πούμε βέβαια και από
1: Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή.
1: Και τη
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε.
0: Θεοδώρα Πότα. Ένα θέμα που, εντάξει, προκαλεί σφίξιμο στο στομάχι. Θεοδώρα, για πες μας λίγο τι έκανε μια 15χρονη.
3: Μια 15χρονη κατηγορείται ότι υποκίνησε δύο συνομιλίκους της, οι οποίοι επιτέθηκαν με γροθιές και σφοδρά χτυπήματα σε έναν 14χρονο για λόγους, όπως φαίνεται, ερωτικής αντιζηλίας. Το άγριο αυτό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 14χρονος δέχτηκε την επίθεση από δύο 15χρονους. Μάλιστα, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του παιδιού στο Εφημερεύον Νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών και εκεί οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να παραμείνει για νοσηλεία, να υποβληθεί σε κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Πληροφορούμαστε ότι και οι τρεις ανήλικοι βρίσκονται στα χέρια των αρχών και πλέον αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών να υπάρξει κάποια δικαστική εξέλιξη. Δυστυχώς, άλλο ένα περιστατικό που σχετίζεται με τη βία ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη.
0: Ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή 15 χρονών παιδιά είναι και 14 ετών.
1: Ναι.
0: Παιδιά. Πώς μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να το σκεφτούν, να το μεταφέρουν, να το εκμυστηρευτούν σε φίλους. Και πώς και εκείνοι, γιατί...
1: Τους υποκινούν ουσιαστικά, δεν τους σταματούν.
0: Φταίξιμο, εγώ θα ρίξω και στα άλλα τα παιδάκια. Αντί να συνετίσουν τη 15χρονη, πήγαν και έκαναν αυτό που τους είπε. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πώς να το εξετάσεις αυτό το θέμα.
1: Όπως αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, που καταγράφουμε και όλα αυτά τα συμβάντα, που βλέπουμε δηλαδή 13χρονα, 14χρονα σε ξυλοδαρμούς, αντί να προσπαθούν να μπουν στη μέση να χωρίσουν τους εμπλεκομένους,
0: να καταγράφουν
1: με το κινητό τους για να ανέβει στα social media. Έτσι.
0: Θεοδόρα, εξακολουθεί και έχει κόσμο και ζέστη εκεί στην Θεσσαλονίκη. Ζέστη κυρίως. Είχε, λέει, πολύ υγρασία το Σαββατοκύριακο.
3: Η αλήθεια είναι ότι στα σκιερά μέρη έτσι φυσάει και είναι ωραία. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Αυτό αντιλαμβανόμαστε τώρα κάνοντας ρεπορτάζ. Πάρα πολλούς τουρίστες από διάφορες περιοχές της Ευρώπης και από τα Βαλκάνια. Και τώρα ευνοεί και ο καιρός. Είναι πολύ ωραίο το κλίμα στην πόλη. Βολτάρουν όλοι, απολαμβάνουν τον καφέ, το γλυκό τους.
1: Ευχαριστούμε, Θεοδώρα.
0: Γεια σου, Θεοδώρα, με το ωραίο μαλλί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Άσκαγες, αν δεν το έλεγες. Άσκαγες, έτσι. Από το πρωί το σχολιάζεις.
0: Πάμε break.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: I can't believe this. I can't even die right.
10: We obviously have mutual control over our body.
11: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
12: Everybody's gonna be real disappointed.
10: No.
13: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
14: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Να λοιπόν που επιστρέψαμε, θα πάμε λίγο στο θέμα Πατήσια που είχαμε νωρίτερα. Ο Σπύρος Αλεξανδρής έχει νεότερες πληροφορίες για τον πυροβολισμό που δέχτηκε ένας εκεί στην περιοχή. Έλα Σπύρο.
16: Έχουμε τις πληροφορίες από την κατάθεση που έδωσε ο 55χρονος στους αστυνομικούς. Ισχυρίζεται λοιπόν το 55χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεννηματάς ότι δεν γνωρίζει γιατί το επιτέθηκαν. Έχει δηλώνει πλήρη άγνοια για τα κίνητρα της επίθεσης σε βάρος του. Συγκεκριμένα δήλωσε, είπε στους αστυνομικούς ότι δεν έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν και δεν ξέρει γιατί τον πυροβόλησαν. Ενώ εικάζει ότι πιθανόν τον πυροβόλησαν όταν πήγαν να του κλέψουν την μηχανή και τον είδαν να κατεβαίνει και να τους ζητά τις εξηγήσεις. Να πούμε ότι ο 55χρονος δεν έχει απασχολήσει τις αρχές ξανά στο παρελθόν, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών τίθεται ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο, πριν από περίπου 3 εβδομάδες, Όταν εντοπίστηκε αυτοτίμητο με μια τρύπα στον προφυλακτήρα, υπήρξε πυροβολισμός ξανά στον ίδιο δρόμο με φθορά στο συγκεκριμένο αυτοτίμητο. Διερευνάται αν συσχετίζονται τα δύο περιστατικά και αν εκείνο το περιστατικό ήταν ένα προειδοποιητικό μήνυμα της σημερινής επίθεσης.
17: Γνωρίζεις, Σπύρο, έχεις καταφέρει να μάθεις αν ο 55χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές? Αν δηλαδή είχε εμπλοκή...
16: Πρόκειται για άτομο που δεν είχε απασχολήσει.
17: Α, μάλιστα.
16: Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα άτομο το οποίο το τελευταίο διάστημα αγόραζε πολυτελή αυτοκίνητα. Βέβαια αυτό το λένε οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ενδεχομένως να συσχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών αυτή η επίθεση, ενώ να πούμε ότι η επίθεση σημειώθηκε μπροστά και στην κόρη του 55χρονου, η οποία είναι και η γυναίκα που φαίνεται στο βίντεο δευτερόλεπτα μετά τον πυροβολισμό να είναι από πάνω του και να του δίνει τις πρώτες βοήθειες. Είναι και αυτή η οποία ειδοποίησε το ασθενοφόρο και την αστυνομία.
17: Όλα αυτά δεν τώρα φαίνεται διατεθειμένος να δώσει περισσότερες πληροφορίες στις αρχές, αν και εφόσον γνωρίζει ποιοι του
16: έχει σταματήσει να συνεργάζεται, να πούμε, με τις αρχές. Δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες. Για οτιδήποτε άλλο τον έχουν ρωτήσει μέχρι και αυτή την ώρα.
15: Κοιτάξτε, τώρα ασχολείσαι και εσύ με το αστυνομικό ρεπορτάζ χρόνια και εμείς εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι και τόσο τυχαίο να θεώρεις ότι του κλέβουν τη μηχανή, να κατέβηκε κάτω με το εσώρουχο και εκεί να βρέθηκαν και οι δύο και να τον πυροβόλησαν. Κάτι έχει προηγηθεί. Φαντάζομαι ότι όσο περνούν οι ώρες, τόσο θα διαλευκανθεί και αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Τώρα, πάμε στο πανέμορφο νησί της Καλύμνου. Εκεί θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο, τον οποίο εγώ, να ξέρεις, τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εγώ φοβάμαι πάρα πολύ. Και αναφέρομαι στην αναρρίχηση. Φοβάμαι πάρα πολύ την αναρρίχηση. Και δεν ξέρω αν ο κύριος Ντουρντουρέκας, ο Λουκάς, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους στο είδος του, έτσι, αν θα καταφέρει να με πείσει να το δοκιμάσω. Καλημέρα από Αθήνα.
15: Γεια σου, Λουκά.
18: Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο όμορφο νησί της Καλύμνου. Είμαστε σε ένα πεδίο, μόλις τελειώσαμε την αναρρίχησή μας. Και περιμένουμε τώρα να κάνουμε συνέντευξη, να μου πείτε...
15: Λουκά, κοίταξε τώρα, η κυρία Κουτροκόη που λέει ότι την τρομάζει αναρρίχηση, ένα δίκιο το έχει. Εάν όμως λαμβάνεις όλα τα μέτρα προστασίας και αν ακολουθείς και τις οδηγίες που σου δίνουν αυτοί με τους οποίους είσαι μαζί που σε καθοδηγούν, νομίζω ότι δεν έχεις πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
18: Να σας πω, επειδή η αναρρίχηση, ας πούμε, το μυαλό μας όταν ακούει αναρρίχηση, πάει σε κάτι extreme. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη αναρρίχησης. Το συγκεκριμένο είδος που λέγεται σπόρο αναρρίχηση είναι τελείως ακίνδυνο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ασφάλειες, σκαρφαλώνεις, ας πούμε, και κάθε ένα μέτρο έχει και μία ασφάλεια, οπότε και να πέσεις.
19: Έτσι πτώσει, δεν φτάνει στο έδαφος ποτέ.
17: Μπορεί κάποιος που φοβάται τα ύψη να εξοικειωθεί ωστόσο μέσω αυτού του σπόρ?
19: Εννοείται. Δηλαδή πάρα πολλοί, ας πούμε, και πελάτες μας που έρχονται, που έχουν πρόβλημα με το ύψος, το ξεπερνάνε με την αναρρίχηση. Ξεκινάνε σιγά σιγά τα πρώτα μέτρα, την πρώτη μέρα πάνε 10 μέτρα, την επόμενη 15 και σιγά σιγά αυτό ξεπερνιέται.
15: Εσύ τώρα εκεί στην Κάλυμνο πώς βρέθηκες? Γιατί οι πληροφορίες, ένα πουλάκι που έχουμε στο αυτί μας, Φιλιό Γιανακοπούλου ονομάζεται αυτό το πουλάκι, μας είπε ότι δεν είσαι Καλύμνιος εσύ.
19: Όχι, δεν είμαι Καλύμνιος. Έγινα Καλύμνιος. Βέβαια είμαι εδώ πέρα 21 χρόνια.
17: Καταγωγή
19: από Κολυβαδιά. Ναι. Καταγωγή από Λιβαδιά και είχα έρθει εδώ πέρα για να κάνω αναρρίχηση. Είχα ακούσει για την Κάλυμνο. Ήταν βέβαια πολύ αρχή τότε η Κάλυμνος, δεν είχε ακουστεί παγκοσμίως, ας πούμε. Ήρθα εδώ πέρα να κάνω αναρρίχησή μου. Γνώρισα τη γυναίκα μου και έμεινα εδώ.
17: Άρα έχει να κάνει, η γυναίκα Καλύμνια προφανώς, για να μείνατε στο νησί. Ναι. Έχει να κάνει λοιπόν με τα, δεν ξέρω πώς να το πω, με τα εδάφη του νησιού, αυτά τα οποία.
15: Με τη μορφολογία.
17: Πολύ σωστά. Με τη μορφολογία του νησιού.
19: Ακριβώς. Είναι η μορφολογία του νησιού και, ας πούμε, το αβαντάζ, ας πούμε, που έχει η Κάλυμνος με άλλους προορισμούς είναι ότι ενώ έχει γύρω στα 110 διαφορετικά πεδία και γύρω στις 5.000 διαδρομές, είναι όλα κοντά μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορεί να σκαρφαλώνεις τώρα, παράδειγμα, στον ήλιο που ήρθε ο ήλιος τώρα σε αυτό το πεδίο, να πάρουμε τα πράγματά μας και σε 5-10 λεπτά να πάμε σε ένα άλλο πεδίο απέναντι. Σκαρφαλός μας, συνεχίζουμε το σκαρφάλωμά μας δηλαδή.
15: Και για τι ύψη μιλάμε, βρε Λουκά, τώρα, για πες μας, και εκεί στην Κάλυμνο, αλλά και γενικότερα. Φαντάζομαι ότι δεν περιορίζεσαι μόνο στην Κάλυμνο εσύ.
19: Όχι, εντάξει, παντού σκαρφαλώνουμε. στην Κάλυμνο, επειδή είναι αυτό το είδος του σκαρφαλώματος, η σπόρα αναρρίχηση, συνήθως οι διαδρομές είναι μέχρι 40 μέτρα.
15: Α, 40
19: αλλά
15: μέτρα.
19: Υπάρχουν και διαδρομές, ναι, υπάρχουν και διαδρομές βέβαια που είναι άλλο είδος αναρρίχησης. Το λεγόμενο multi-pitch που υπάρχει και αυτό εδώ πέρα στην Κάλυμνο, το οποίο φτάνει εδώ πέρα μέχρι 250 μέτρα.
15: Τώρα, αλλά και 40 είναι... μέτρα δεν είναι λίγα τώρα μεταξύ μας, έτσι.
17: Δηλαδή, τι λίγα.
15: 40 μέτρα... Αν υποθέσουμε ότι ο όροφος είναι 3
17: μέτρα. 3 μέτρα, ακριβώς. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για ουρανοξύστη. Λουκά, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι και το επάγγελμά σου, φαντάζομαι.
19: Ναι.
17: Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Πες ότι ερχόμαστε εμείς και θέλουμε να κάνουμε με τον Γιώργο αναρρίχηση. Να μας πεις λίγο το κόστος του μαθήματος και θέλω να μου πεις αν και οι τουρίστες που έρχονται στην Κάλυμνο σε ψάχνουν για να κάνουν αναρρίχηση. Αν έχεις προγράμματα δηλαδή.
19: Ναι, υπάρχουν προγράμματα. Υπάρχουν προγράμματα πενταήμερα για κάποιον που θέλει να μάθει από το μηδέν και να γίνει ένας αυτόνομος αναρρίχητης. Υπάρχουν δεκαήμερα, υπάρχουν και μονοήμερα. Ας πω κάποιος που θέλει απλά να δοκιμάσει την αναρρίχηση. Συνήθως το καλοκαίρι τουρίστες αυτό. Δηλαδή στην Κάλυμνο η αλήθεια είναι, εντάξει, είναι το νησί του βάθους και του ύψους. Τι θα έρθεις να κάνεις. Θα κάνεις αναρρίχηση και κατάδυση. Δεν έχει πάρα πολλά να κάνεις.
17: Είναι τσουφτερή η τιμή.
15: Από έως.
19: Ξεκινάνε τιμές από 70 ευρώ και φτάνουν μέχρι και 150-180.
15: Ναι, ανάλογα με το πακέτο, ρε παιδί μου, άμα είναι τριήμερο, πενθήμερο κλπ.
19: Και ανάλογα και τα άτομα, ας πούμε. Άμα γίνει ένα personal, δεν θα έχει την διατιμή με ένα group.
15: Βεβαίως. Πες μας οδηγίες έτσι που θα έδινε σε κάποιον ο οποίος θέλει τώρα να ασχοληθεί με την αναρρίχηση.
19: Ναι, θα σας πω. Να μην προτρέχει. Να πάει να τελειώσει μια σχολή. Γιατί πολλοί μπορεί να ξεκινήσουν να ρίξει μέσω φίλων, μέσω γνωστών. Το πιο σωστό είναι να τελειώσει μια σχολή που θα τον μάθει τους βασικούς κόμπους και τα απαραίτητα που πρέπει να μάθει για να μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια στο βουνό. Και από εκεί και ύστερα να γίνει αυτόνομος αναρρίχητης και να ξεκινήσει την αναρρίχησή του.
15: Και εξοπλισμό, σωστά. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα με τα παπούτσια που έχουμε εμείς να πας να προσπαθείς εκεί να κάνεις την αναρρίχησή σου.
19: Όχι. Ασφαλώς. Ο εξοπλισμός είναι πολύ ειδικός εξοπλισμός. Ατομικός εξοπλισμός, το σκηνί σου, η ζώνη σου, η κρίκη σου, κράνος, εννοείται.
17: Γιατί το λες αυτό, δεν μπορώ εγώ με το δεκάποντο να αναρριχηθώ. Τώρα, Λουκά.
15: Και χωρίς σκηνιά κιόλας.
17: Πες μας
15: σαν το Spider-Man θα είσαι.
17: Ποιο σημείο του νησιού είναι αυτό που βλέπουμε, το καταπληκτικό σημείο του
19: είμαστε
17: νησιού.
19: Στην περιοχή Αργινόντα είμαστε τώρα. Είναι ένα μέρος το οποίο έχει πάρα πολλά αναρρίχητικά πεδία. Έχει γύρω στις 2.000 διαδρομές εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή. Και γενικά είναι πολύ έτσι διάσημο και για τους τουρίστες, γιατί έχουμε την παραλία από κάτω. Κάνουμε την αναρρίχησή μας, μετά κάνουμε και την βουτιά μας.
17: Η παραλία είναι.
15: Γαλαζοπράσινα νερά, εμένα εκεί το μάτι μου έχει καρφωθεί. Ναι.
19: Έχει λίγο αέρα βέβαια σήμερα, αλλά εντάξει, καλά είναι.
15: Ναι. Α, και αυτό παίζει ρόλο έτσι. Δηλαδή οι άνεμοι κλπ. Λειτουργούν. Αποτρεπτικά, φαντάζομαι, Λουκά.
19: Να, όχι. Συνήθως είναι θετικό. Όταν κάνει ζέστη, δηλαδή, θέλουμε λίγο το βοριαδάκι να κρυώσει λίγο ο καιρός, ας πούμε, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να σκαρφαλώνει. Υδρώνει, γλιστρά. Λίγο ο αέρας να είναι λίγο πιο ξηρός.
15: Και τώρα, παιδί μου, εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, τι σου προσφέρει η αναρρίχηση, βρε Λουκά, για πες μου έτσι λίγο.
19: Λοιπόν, είναι ένα από τα. Λίγα αθλήματα, επειδή εντάξει έχω κάνει στη ζωή μου αρκετά αθλήματα, το οποίο αυτό που νιώθεις με την αναρρίχηση, την κατάκτηση της κάθε διαδρομής, που αυτό ας πούμε είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να είναι και καθημερινός, δηλαδή κάθε μέρα ας πούμε ξεπερνάς τα όρια σου, νομίζω με άλλα αθλήματα είναι λίγο δύσκολο να το βρεις. Καθημερινά να έχεις αυτή την ένταση να πας στραφαλώσεις.
17: Και να θέτεις κάποιον στόχο τον οποίο τελικά κατακτάς. Να σε ευχαριστήσουμε, ναι, Λουκά. Ευχαριστούμε πολύ.
19: Να είστε και καλά.
17: Για τη γνωριμία, έστω αυτή τη μικρή γνωριμία με την αναρρίχηση.
15: Μπορούμε
17: και πριν
15: να πάμε
17: κλείσουμε.
15: Εκεί.
17: Αμέ,
15: και
17: γιατί
15: να κάνουμε κανένα μάθημα.
17: Να πάμε στην Κρήτη. Έχουμε ένα συμβάν εκεί με επίθεση που δέχθηκε ζευγάρι στη Μεσαρά. Λεπτομέρειες έχει ο Μάνος Τριγώνης. Έλα, Μάνο.
20: Ένα ζευγάρι λοιπόν, ένας άνδρας 40 ετών και μια γυναίκα 36 ετών, συναντήθηκαν τυχαία με μια ομάδα νεαρών, δύο ατόμων, φέρεται να εμπλέκεται και άλλος ένας, θα πούμε και στη συνέχεια για το τι ακριβώς ψάχνει η ελληνική αστυνομία. Να πούμε λοιπόν ότι συναντήθηκαν τυχαία με αφορμή λοιπόν προσβλητικά μηνύματα που φέρεται να είχαν ανταλλάξει οι ανήλικοι. Τα τρία άτομα επιτέθηκαν στο ζευγάρι με κατσούρες και γροθιές, προκαλώντας σοβαρά τραύματα και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο τόσο ο 40χρονος όσο και η 36χρονη σύζυγός του. Να πούμε ότι έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αρχανών Αστερουσίων και οι τρεις αυτοί νεαροί αναζητούνται.
15: Είναι ανήλικοι, άκουσα καλά, είπες
17: καλά
15: για...
17: Καλά άκουσες, είναι το τέταρτο περιστατικό σήμερα με πρωταγωνιστές ανηλίκους, Γιώργο.
15: Οι οποίοι επιτέθηκαν σε ένα ζευγάρι,
20: ένας
15: το οποίο
20: 17χρονος
15: είδανε...
20: Γιώργο Κεντόρα και ένας 25χρονος και αναζητείται άλλος ένας ανήλικος.
15: Μάλιστα.
17: Το λόγο τώρα... τον ξέρουμε, έχουμε καταλάβει γιατί.
15: Κάτι μηνύματα λέει που ανταλλάξαν.
20: Είχαν ανταλλάξει προσβλητικά μηνύματα οι ανήλικοι και φέρεται να επιτέθηκαν και γι' αυτό το λόγο. Αυτό διερευνούν οι αρχές, δηλαδή από ποιον προς ποιο άτομο στάλησαν τα μηνύματα και γι' αυτό προσπαθούν να ξετυλίξουν την άκρη του νήματος, το κουβάρι της υπόθεσης η αστυνομική.
15: Μάλιστα. Τώρα, Μάνο, έχεις ακόμα μία είδηση εκεί από το Ηράκλειο με θύμα έναν 15χρονο ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης.
20: Ακριβώς. Αυτός ο 15χρονος λοιπόν πίστηκε από έναν, έναν άγνωστο επιτίδιο, ο οποίος προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ κατάφερε να τον πείσει να μεταφέρει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ εκτός σπιτιού. Του είπε μάλιστα να τα κρεμάζει και σε ένα σημείο έξω από το σπίτι του. Τότε λοιπόν ο επιτίδιος πέρασε σε ανύποπτο χρόνο, άρπαξε την τσάντα με τα κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και έγινε καπνός. Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γονείς του ανήλικου και έκτοτε αναζητείται ο δράστης προκειμένου να συλληφθεί.
15: Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Είναι πολύ ανησυχητικό όλο αυτό. Έχουμε 5-6 ειδήσεις μέσα στην εκπομπή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπου πρωταγωνιστούν δράστες και θύματα, είναι ανήλικοι.
15: Εντάξει, είναι φοβερό. Έχουμε κύριο Παπαθανάση, εξειδίκευση μέτρων. Για να δώσουμε.
21: Ενώ η απόκτηση της πρώτης κατοικίας συχνά μοιάζει απρόσιτη. Γι' αυτό λοιπόν η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζει το θέμα αυτό σε ένα μεμονωμένο επίδομα, αλλά ως ολοκληρωμένη κοινωνική παρέμβαση. Ο στόχος μας είναι τριπλός. Να στηρίξουμε άμεσα όσους πιέζονται από το κόστος στέγασης, να αυξήσουμε την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών και να δημιουργήσουμε ρεαλιστικές διαδρομές προς την ιδιοκατοίκηση. Παρουσιάζουμε λοιπόν ένα συνεκτικό πλέγμα μέτρων, φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση, ενίσχυση της ανακαίνησης, περιορισμού στη βραχυχρόνια μίσθωση όπου υπάρχει μεγάλη πίεση, νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Και πρόσθετη η ελάφρυνση για κατοίκους μικρών οικισμών. Κοινός παρονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση, περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη.
17: Περισσότερα λεπτομέρειες και παραδείγματα και όλα. Έτσι, στα δελτία, η Ιωάννα Βάσου είναι ήδη εδώ. Εμείς, Γιώργο.
15: Αύριο το πρωί, 10 παρα 10 θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη.
17: Γεια σας.
15: Και το Άξιον τώρα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
3: I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
5: No!
7: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
10: Καναυτικά μίλια, όποτε το κρίνει αυτό απαραίτητο η Ελλάδα. Αυτή τη φράση απομονώνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση και οι Τούρκοι αναλυτές μέχρι στιγμής και θεωρούν ότι η Ελλάδα κάτι ετοιμάζει το επόμενο χρονικό διάστημα. Επικαλούμενοι βεβαίως και το κάσους Μπέλη. Χαρακτηριστικά λοιπόν το δημοσίευμα του Αχαμπέρ σημειώνει χαρακτηριστικά. Η κίνηση Μητσοτάκη για επέκταση στο Αιγαίο Πέλαγος κατά 12 μίλια κηρύσσεται πόλεμος από την Ελλάδα. Η δηλώση του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια έχουν γύρει το ερώτημα κατά πόσο αυτό συνιστά κήρυξη πολέμου κατά της Τουρκίας, αναφέρει το δημοσίευμα του Αχαμπέρ. Και πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές στέκονται στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα 12 ναυτικά μίλια και αναφέρονται στην απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1995 για το κάσους Μπέλη. Δηλαδή, αν η Ελλάδα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, τότε είναι αιτία πολέμου με πάρα πολλούς αναλυτές. Γενικότερα, εδώ στην Άγκυρα Ιωάννα, διαβάζω τις τελευταίες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έρχονται να προσθεθούν στην ήδη υπάρχουσα συμφωνία ανάμεσα Αθήνας και Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα και θεωρούν ότι η Αθήνα και οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού κλιμακώνουν την ένταση στα ελληνοτουρκικά, την οποία, τη κλιμάκωση την οποία λένε εδώ θα τη δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα.
11: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Η Γερμανία ξύπνησε με μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Ο εφιάλτης της ακροδεξιάς επέστρεψε. Η σαρωτική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές της Αξονίας Anhalt προκαλεί πολιτικό σεισμό στη χώρα και στέλνει ισχυρό μήνυμα σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά από μια ιστορική εκλογική ανατροπή που αλλάζει τα δεδομένα για τη γερμανική πολιτική. Το AfD συγκεντρώνει 43,8% και 39 έδρες, ενώ για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 42. Έτσι, το αποτέλεσμα της κάλπης δεν του δίνει τη δυνατότητα να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση. Το CDU υπέστη βαριά ήττα με 17,2%, περίπου στο μισό της προηγούμενης επίδοσής του.
12: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία απέτυχε σαρωτική νίκη στο κρατήδιο Σαξονία Anhalt, ενώ την ίδια στιγμή το CDU του καγκελάριου Friedrich Merz υπέστη καταστροφική ήττα, χάνοντας τους μισούς του ψηφοφόρους.
13: Η Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
12: Το AfD εξασφάλισε ποσοστό 43,8% και 39 έδρες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το CDU του Merz έπεσε στο 17,2%, εξασφαλίζοντας 15 έδρες, ενώ S5, Πράσινη και το αριστερό κόμμα Die Linke εξασφάλισαν από 8 έδρες. Το κόμμα της Sarah Wagenknecht πέρασε στο όριο το εκλογικό κατόφλι, εξασφαλίζοντας 5 έδρες.
14: Allerdings, und das ist das ganz entscheidende. Und das muss ich heute Abend unterstreichen. Ist diese gewonnene Wahl ein Vertrauensvorschuss der Menschen in diesem Land? Und diesem Vertrauen werden wir gerecht, Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht selbst aufgeben. Wir werden niemals so werden wie die, die heute Abend zu Recht abgestraft wurden.
15: Uli, du hast Unmögliches geleistet. Alle haben uns runtergeredet. Und du hast es möglich gemacht. Mit Uli Siegmund haben wir den ersten Ministerpräsidenten der Alternative für Deutschland, und zwar hier in Sachsen-Anhalt.
12: Προβληματισμός επικρατεί στο συντηρητικό CDU μετά τη συντριβή.
16: It is a political earthquake. Official preliminary results are in. A far-right party on the cusp of power at a state level for the first time in Germany since the Second World War.
12: Τα βλέμματα όλων στρέφονται στον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο.
17: We've also heard time and time again speaking to voters here in the state. There is this really big dissatisfaction with the traditional parties and in particular with the conservative CDU and with the chancellor Friedrich Merz, who is one of the most unpopular chancellors ever.
12: Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social γράφημα που αποτυπώνει την νίκη του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, ενώ ο επιχειρηματίας Elon Musk συνεχάρει το AfD για το εκλογικό αποτέλεσμα. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Donald Tusk σε όσους πανηγυρίζουν για τη νίκη του AfD.
18: Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του AfD.
12: Ο θρίαμβος της ακροδεξιάς στην καρδιά της Γερμανίας προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα θεμέλια της Ευρώπης.

0: Ευρώπης.
1: Μένουμε στο θέμα. Μαζί μας είναι ο Σπύρος Μουζακίτης για να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Σπύρο, το δύσκολο πάζλ του σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Το ακροδεξιό λοιπόν AfD κατόρθωσε να κάνει μια συντριπτική νίκη, ωστόσο παρά το μεγάλο ποσοστό του δεν μπορεί να εξασφαλίσει κυβέρνηση. Και ήδη στη Γερμανία στο προσκήνιο βρίσκεται η συζήτηση για τις συνεργασίες προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση στη Σαξονία. Η εναλλακτική Γερμανία έχει εξασφαλίσει 39 έδρες από τις 83 στο κρατήδιο. Χρειάζονται 42 για την απόλυτη την πλειοψηφία. Την ίδια στιγμή ούτε συμμαχία CDU, S5 και Πρασίνων, ούτε αυτοί διαθέτουν την απαραίτητη πλειοψηφία έτσι ώστε να σχηματίσουν κυβέρνηση. Τώρα, αυτό που συμβαίνει ότι μπήκε στο νήμα, στη Βουλή, το BSV, το κόμμα με 5 έδρες. Αυτό τι θα μπορούσε να κάνει μαζί με το AfD, θα μπορούσαν να κάνουν μια κυβέρνηση με 44 έδρες. Περνάμε το όριο των 42. Ωστόσο, ούτε αυτό το σενάριο φαίνεται να είναι εφικτό, παρά το ότι τα δύο κόμματα έχουν κάποιες συγκλίνουσες απόψεις. Ο επικεφαλής του AfD, Ulrich Ziegmund, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να πάει σε διάλογο με κόμματα, ωστόσο θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πολιτικές του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν πρόκειται να ακολουθήσει για κυβέρνηση συνεργασίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, έχει μάλιστα απειλήσει ότι θα μπορούσε να ξαναπάει σε εκλογές και τότε θα κατάφερε να είναι αυτοδύναμος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην τραγωδία με το Φάντομ στην Τανάγρα. Δύο έμπειρους αξιωματικούς έχασε η πολεμική αεροπορία στη συντριβή του F4 Φάντομ κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Φίλος του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια μίλησε εδώ στο Action 24. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του για τον 5χρονο γιο του άτυχου πιλότου. Και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησε πίσω ένα κοριτσάκι 5 μηνών. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του μοιραίου Φάντομ.
2: Οδηγούσε το Phantom καλύτερα από ποδήλατο, λέει συγκινημένος στο Action 24, επιστήθιος φίλος του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, που έχασε τη ζωή του στη μοιραία πτήση.
3: Το οδηγούσε καλύτερα και από τα ποδήλατα που κάνουν τα κόλπα. Ήταν ο μοναδικός που έκανε όλες τις ασκήσεις, τα περίεργα, τα κόλπα που πέταγε. Ήταν φανταστικός. Ήταν και ο άτυχος να ζήσει την πτώση πριν 3 χρόνια του Phantom στο κατάκολο του κολλητού του. Ήταν στον πύργο Λέρχο.
2: Ο Χρήστος Κούλης περιγράφει στο Action 24 τη στιγμή που η οικογένεια έμαθε για τον τραγικό χαμό του πιλότου.
3: Άσχημο είναι ότι αφήνει μια καταπληκτική οικογένεια, ένα παιδάκι 5 χρονών, το οποίο έβγαινε στο προάβλιο του σχολείου και όταν πέρναγε από πάνω και ήξερε ότι δούλευε ο πατέρας του, φώναζε ο μπαμπάς μου, ο μπαμπάς μου. Με το χαμόγελο πετούσε και με το χαμόγελο έφυγε.
2: Τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια της τραγωδίας.
4: Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας κάποιο λάθος, κάποια αμέλεια μέσα σε αυτές τις ταχύτητες μεγάλες, τις παραταταμένες τροφές με μεγάλα G.
2: Οι ερευνητές εξετάζουν καρέ-καρέ την πορεία του αεροσκάφους, αξιοποιώντας το οπτικό υλικό από τις κάμερες που κατέγραψαν την επίδειξη, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι τελευταίες επικοινωνίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.
5: Τα συντρίμια θα δείξουν κάποια πράγματα και ειδικά η τελευταία, αν θέλετε, επικοινωνία που είχε, αν είχε, ο χειριστής ή οι χειριστές με τον πύργο ελέγχου.
2: Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά πιθανή απώλεια αεροδυναμικού ελέγχου. Το δεύτερο ενδεχόμενο αφορά στον ίδιο τον ελιγμό της δεξιάς τροφής και το κατά πόσο οι παράμετροι της πτήσης άλλαξαν με τρόπο που οδήγησε σε απότομη απώλεια ύψους. Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης ή δυσλειτουργίας. Οι έρευνες θα επικεντρωθούν στους δύο κινητήρες, στα υδραυλικά, στα χειριστήρια πτήσης αλλά και στα συστήματα που σχετίζονται με τη σταθερότητα και τον έλεγχο του αεροσκάφους. Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρξε κάποιο εξωτερικό αίτιο, όπως για παράδειγμα πρόσκρουση πουλιών που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή απώλεια ισχύος.
6: Εάν μπήκε ένα πουλί μέσα στο κινητήρα του και αμέσως κόπηκε ο κινητήρας, βλέπουμε δηλαδή ότι έχασε την ισχύ του το αεροπλάνο τη στιγμή που έκανε μια πάρα πολύ κλειστή στροφή.
2: Τα ευρήματα από τα συντρίμια, το οπτικό υλικό από τις τελευταίες επικοινωνίες των δύο χειριστών αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στην Τανάγρα και οδήγησε στην απώλεια των δύο αεροπόρων.
1: Έπεσαν πυροβολισμοί στα Πατήσια τα ξημερώματα, με έναν 55χρονο να τραυματίζεται. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πύρκατα του άντρα, ο οποίος έβγαινε από πολυκατοικία. Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τους πυροβολισμούς στα Πατήσια φέρνει στο φως το Action 24. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και αλβανική μαφία βλέπουν οι αρχές.

0: Far West τα ξημερώματα στα Πατήσια με πυροβολισμούς. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 55χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής να βρίσκεται τραυματισμένο στο έδαφος. Επικρατεί πανικός. Γείτονες σπέβδουν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο φτάνει άμεσα και το ασθενοφόρο.
1: Τσακωνόντουσαν, λέγανε πολύ, που μιλάγαν πολύ δυνατά. Και μετά ακούστηκε ο ένας πυροβολισμός, το ένα μπαμ. Έτσι, μετά από 10 δευτερόλεπτα ξανά πάλι.
0: Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, την ώρα που το θύμα έβγαινε από το σπίτι του. Οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τον πλησίασαν και τον πυροβόλησαν 3 φορές στα πόδια.
2: Είδα τους πυροβολισμούς, έριχναν κάτω στο έδαφος και πιθανόν κάποια σφαίρα εξωστρακίστηκε. Είδα 2 άτομα φορώντας κράνη να φεύγουν πεζοί από το σημείο και

0: ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και όταν θα πάμε να πάρουμε κατάθεση από τον παθόντα, να πει πράγματα.
1: Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και η δράση της αλβανικής μαφίας.
2: Τόσες είναι οι οικονομικές οσοληψίες και διαφορές οι οποίες έχουν. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν θέματα με ναρκωτικές ουσίες, για δουλειές έχουν, ή διαφορές που έρχονται από το μακρινό παρελθόν πολλές φορές.
3: Μήνυμα μία προειδοποίηση, άρα είναι το πιο πιθανό να μην μπορέσουν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα γι' αυτό, ναι. Γιατί προφανώς θα φοβάται και για τη ζωή του και όλα αυτά που συνεπάγονται το να δώσει στοιχεία.
1: Άλλο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι οι δράστες να επιχείρησαν να κλέψουν τη μοτοσικλέτα του 55χρονου, εκείνος να τους αντιλήφθηκε, να κατέβηκε άρον-άρον και χωρίς μπλούζα από το σπίτι του για να τους σταματήσει και να δέχθηκε τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από περίπου ένα μήνα είχε σημειωθεί πάλι επεισόδιο με πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή.
4: Σύμφωνα με κάτοικους της περιοχής, πυροβολισμοί είχαν πέσει ξανά στον ίδιο δρόμο πριν από 2 με 3 εβδομάδες, όταν κάποιος άγνωστος δράστης είχε ανοίξει πυρ προκαλώντας φθορές στον προφυλακτήρα ενός αυτοκινήτου. Αυτό που εξετάζουν πλέον οι αρχές είναι εάν εκείνο το περιστατικό συσχετίζεται με την σημερινή επίθεση και αν αποτελούσε κάποιο είδους προειδοποιητικό μήνυμα.
1: Ο 55χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
5: Σύνδεση με τον Σπύρο Αλεξανδρή για να δούμε, Σπύρο, τι εξετάζουν οι αρχές.
4: Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το τι κρύβεται πίσω από την ένοπλη επίθεση σε βάρος του 55χρονου άνδρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι και αυτήν την ώρα οι αρχές, ως πιθανότερη εκδοχή φαίνεται να είναι ότι οι δράστες θέλησαν να στείλουν κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα προς τον 55χρονο για προσωπικές διαφορές που είχαν είτε οι ίδιοι, είτε με τον ίδιο, είτε με τον γιο του. Συγκεκριμένα τη δική του εκδοχή δίνει ο 55χρονος στους αστυνομικούς, ο οποίος στην κατάθεσή του υποστήριξε πως δεν έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν, δεν ξέρω γιατί με πυροβόλησαν, πιθανόν να ήθελαν να κλέψουν τη μηχανή και όταν με είδαν με πυροβόλησαν. Να αναφέρουμε ότι πλέον έχει αλλάξει την στάση του, δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες στους αστυνομικούς όσο και αν τον ρωτούν εάν γνωρίζει την ταυτότητα των δραστών. Και αυτό κινεί τις υποψίες των έμπειρων στελεχών της Ελλάς ότι ο 55χρονος κάτι κρύβει, το οποίο δεν θέλει στην παρούσα φάση τουλάχιστον να αποκαλύψει προς τους αστυνομικούς. Όσον αφορά τώρα τους δράστες, παραμένουν άγνωστοι, δεν έχουν συλληφθεί, συνεχίζεται η αναζήτησή τους, ενώ οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησαν κατά την διαφυγή τους, αλλά και το μέσο που χρησιμοποίησαν, καθώς δεν έχει εντοπιστεί από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Μένεται για 8η ημέρα η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν έχει καταστεί εφικτό να ελεγχθεί μέχρι στιγμής. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα. Πάμε αμέσως στο Φίλιππο Πλιακοπάνο για να μας πει τι εικόνα επικρατεί αυτή την ώρα στην περιοχή, Φίλιππε.
6: Λισαλέα είναι η μάχη που δίνουν πράγματι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να κατευνάσουν την φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και 8 μέρες στην τραπεζίτσα, στο όρος τραπεζίτσα της Κόνιτσας και έχει περάσει στο όρος Τύμφη. Η μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, που είναι το 80% από ό,τι πυροσβεστική δύναμη υπάρχει στην Ήπειρο, έγκυται στο να μην περάσει η φωτιά στην χαράδρα του Στομίου και να κατευθυνθεί προς την Κομόπολη της Κόνιτσας. Είναι μεγάλη μάχη που δίνουν ειδικά τα εναέρια μέσα.
5: Γιατί 8 μέρες τώρα, Φίλιππε, δεν έχουν καταφέρει να σβήσουν τη φωτιά?
6: Η Ιωάννα, είναι πάρα πολύ μεγάλη η καύσιμη ύλη που βρίσκει
5: είναι
6: η φωτιά από τα δέντρα. Είναι πυκνό πευκοδάσος και είναι πολύ δύσβατο. Mm. Σήμερα είχαμε και εκρήξεις από παλαιωμένο ναρκοπέδιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, να πούμε εδώ. Είναι δύσβατη η περιοχή. Έχουν οχυρωθεί στο τελευταίο δρόμο τα πυροσβεστικά για να αποτελέσει ένα τελευταίο σημείο στο να περιορίσουν τη φωτιά πριν κατεβεί στην πόλη.
5: Δίνεται Ιωάννα μάχη πάντως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Πολύ ψηλές είναι οι θερμοκρασίες. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Και στην εξάπλωση αυτής της πυραγιάς έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έχουμε όλο το καλοκαίρι, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα. Ήταν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και σήμερα συνεχίζεται η πολύ ζέστη στη Δυτική Ελλάδα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι θα φτάσει στους 38-39 βαθμούς και στην Ανατολοκανανία και στην Ήπειρο. Και στην Δυτική Πελοπόννησο, ειδικά στην Ήπειρο που μας ενδιαφέρει κιόλας λόγω της πυρκαγιάς, σαν υψηλές θερμοκρασίες, ήδη έχει φτάσει στους 34 βαθμούς. Στην Κόνιτσα αναμένεται να ανέβει λίγο ακόμα ο υδράριος στην Κόνιτσα μέχρι στους 36 βαθμούς περίπου αργά το μεσημέρι. Και αυτό είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας σήμερα. Θα δούμε χαρακτηριστικά στο χάρτη επικινδυνότητας ότι σε πολύ ψηλό κίνδυνο βρίσκονται πολλές περιοχές, πολλές περιφέρειες της χώρας.
5: Στο πορτοκάλι είναι η μισή χώρα.
7: Ακριβώς. Στο κίτρινο είναι η Ήπειρος που έχουμε αυτή την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά εδώ και 8 ημέρες. Σε πολύ ψηλό κίνδυνο και η Αττική και η Εύβοια. Ένα σημαντικό μέρος Πελοποννήσου, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, και η Τολοκαρανία και η Χαλκιδική και η Μαγνησία σε πολύ ψηλό κίνδυνο. Είναι μια δύσκολη μέρα σημερινή γιατί έχουμε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ τοπικά. Και σαν ανατολικά υπηρετικά είναι πολύ ισχυροί βοριάδες, ειδικά στην περιοχή και της Αττικής και της Νότιας Εύβοιας. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
5: Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ξεκίνησε εκ νέου, κυρίες και κύριοι, δίκη για τα Τέμπη. Παρόντες στην αίθουσα είναι 7 από τους 36 κατηγορούμενους. Λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, ανακάλεσε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από συνηγορό της. Όλες τις λεπτομέρειες έχει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
1: Συνεχίζεται σήμερα λοιπόν η δίκη μετά τη θερινή διακοπή τον περασμένο Ιούλιο. Κατά τη σημερινή 26η δικάσιμο, 7, όπως είπε η Ιωάννα, κατηγορούμενοι είναι παρόντες από τους συνολικά 36. Άλλες φορές ήταν 4 ή 5. Πάντως εντύπωση προκάλεσε σήμερα το γεγονός ότι κατά την έναρξη της διαδικασίας η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της αδικοχαμένης Αναστασίας Παπαγγελή, όρισε ως συνήγορό της τον κύριο Αστέριο Λαχανά, ανακαλώντας την εκπροσώπηση που είχε δώσει στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλοι οι κατηγορούμενοι από εκεί και πέρα αρνήθηκαν τις κατηγορίες είτε οι ίδιοι είτε δια των δικηγόρων τους. Η διαδικασία τώρα θα συνεχιστεί με καταθέσεις μαρτύρων. Θα ξεκινήσουν ένας-ένας οι δεκάδες μάρτυρες να περνούν από το βήμα, με πρώτους τους συγγενείς του μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα, έναν εκ των θυμάτων. Ιωάννα.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Σε έξαρση βρίσκονται οι τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες δυστυχώς έχουν γίνει μάστιγα, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν όλο ένα και πιο εφάνταστα τεχνάσματα, στοχεύοντας κυρίως ανυποψίες τους και ηλικιωμένους πολίτες. Θύματα μιλούν εδώ στο Action 24 και περιγράφουν πώς οι απατεώνες, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, κατάφεραν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
8: Το τηλέφωνο χτυπά. Στην άλλη άκρη της γραμμής μια φωνή ακούγεται απόλυτα πιστική και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο φόβος παίρνει τη θέση της λογικής. Γιος θύματος τηλεφωνικής απάτης περιγράφει στο Action 24 πώς επιτίδη, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, κατάφεραν να αποσπάσουν από τη μητέρα του 8.000 ευρώ.
9: Πήραν τη μητέρα μου τηλέφωνο. Ο ένας έκανε το γιατρό, ο άλλος έκανε ότι ήμουν εγώ. Και έλεγε ότι έπρεπε να κάνω εγχείρηση το γόνατό μου, το πόδι μου τέλος πάντων, και χρειαζόταν κάποια λεφτά. Θα έρθει, λέει, κάποιος να τα πάρει, γιατί ο γιος σας είναι στο νοσοκομείο. Ήρθε κάποιος το μεσημέρι, 12 η ώρα, έξω από το σπίτι, πήρε 8.000 ευρώ και έφυγε.
8: Οι τηλεφωνικές απάτες βρίσκονται σε έξαρση, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν όλο ένα και πιο εφάνταστα τεχνάσματα, στοχεύοντας κυρίως ανυποψίαστους και ηλικιωμένους πολίτες.
10: Ειδικά για τους μεγάλους ανθρώπους που δεν τα ξέρουν πολύ, εντάξει, πιστεύω είναι πιο εύκολο να πέφτουν αυτή την παγίδα.
8: Οι απατεώνες αλλάζουν ρόλους, σενάρια και προσωπία. Άλλοτε εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, λογιστές, και άλλοτε ως αστυνομικοί. Ο στόχος τους πάντα ο ίδιος. Χρήματα, κοσμήματα ή προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.
11: Μπορούν να υποκλέψουν τη φωνή, υποκλέπτουν και άλλα στοιχεία. Οπότε νομίζω ότι μπορούν να την πατήσουν πολύ σε αυτά.
8: Και τώρα η τεχνολογία προσθέτει ένα ακόμα επικίνδυνο όπλο στη φαρέτρα των απατεώνων. Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μιμηθούν πρόσωπα και φωνές, δημιουργώντας εικόνες και βίντεο που μοιάζουν απολύτως αληθινά. Χαρακτηριστικό το πρόσφατο περιστατικό στην Πάτρα. Μια γυναίκα δέχτηκε βιντεοκλήση από άνδρα που εμφανιζόταν ως ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα από ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Η εικόνα την έπεισε και τελικά έστειλε χρήματα μέσω Iris.
12: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ψυχολογικοί μηχανισμοί που αξιοποιούν αυτοί οι δρόντες. Το επίγον, το ξάφνιασμα, το άμεσο.
13: Ο τρόμος.
8: Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην θεωρούν ότι μια γνώριμη φωνή αποτελεί από μόνη της επαρκή επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που ακούγεται. Για την προστασία τους, οι πολίτες καλούνται να διακόπτουν άμεσα κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

0: και να τερματίζουν την κλίση και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του καλούντος με διαφορετικό τρόπο.
1: Είμαστε επιφυλακτικοί στα μηνύματα που δεχόμαστε, δεν δίνουμε στοιχεία. Και στη συνέχεια θα έλεγα ότι εκείνο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε περίπτωση που την έχουμε πατήσει, να το αναφέρουμε άμεσα.
0: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι τρόποι που οι επιτίδιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τα θύματά τους είναι πολύ και εφάνταστοι.
2: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν όταν κάργο αεροσκάφους της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Μας ενημερώνει η Χρυσάνθη Μπουρούτη.
3: 5 νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες, με τους 3 να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο τραγικός απολογισμός. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δείχνει τη στιγμή που το αεροσκάφος βγήκε από τα όρια του διαδρόμου και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Ενώ λίγο μετά το περιστατικό, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης. Σύμφωνα τώρα με τις Αμερικανικές Αρχές, το αεροδρόμιο του Μαϊάμι δεν είναι εξοπλισμένο με το ειδικό σκυρόδεμα που βρίσκεται στα όρια των διαδρόμων αυτών για να κινητοποιεί με ασφάλεια αεροσκάφη που ξεπερνάνε το μήκος του διαδρόμου. Αν αυτό υπήρχε, ίσως να είχε αποφευθεί το χειρότερο, Ιωάννα.
2: Και να μην έχαναν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Σε ευχαριστώ πολύ. Νέα δημόσια εμφάνιση του Κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο στην κρατική τηλεόραση εν μέσω αναφορών για επιδείνωση της υγείας του. Στη Βόρεια Κορέα, η κόρη του ηγέτη Κιμ Γιονγκούν έδωσε το παρόν σε τελετή εγγενείων αντιτορπιλικού, επιβεβαιώνοντας τις φήμες ότι προαλήφεται για διάδοχος του θόκου. Τη μετονομασία του Νέου Μεξικό σε Νέα Αμερική προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θέτει εκ νέου στο στόχαστρο την νοτιοδυτική πολιτεία.
4: Το βλέμμα του στο Νέο Μεξικό στρέφει και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος, προτείνοντας λίγο πολύ τη μετονομασία της νοτιοδυτικής πολιτείας σε Νέα Αμερική.
5: Over the holiday weekend, Trump shared an image on his Truth social platform showing a map of New Mexico. But there was a striking change. The word Mexico had been crossed out and replaced with America.
4: Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβερνήτη της πολιτείας, που υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποπροσανατολίσει τους Αμερικανούς από τον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράν.
6: Το όνομα του Νέου Μεξικό δεν είναι θέμα συζήτησης. Είναι δικό μας προτού υπάρξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Σε λειτουργία τέθηκε νέο αντιτορπιλικό στη Βόρεια Κορέα, με την τελετή έναρξης να σηματοδοτεί ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκούν, συνοδεία της κόρης του που προαλήφεται για... Οι δημόσιες εμφανίσεις της κόρης του, Κιμ Τζουέι, έχουν ενταθεί σημαντικά για να αναλάβει τα ηνία, ενώ φέρεται να έχει λάβει κατοίκον στρατιωτική και ιδεολογική κατάρτιση. Μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις πραγματοποίησε ο Ραούλ Κάστρο στην Κούβα εν μέσω φημών για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του, αλλά και αναφορές ότι νοσηλεύεται.
7: After days of speculation about the health of Cuban leader Raul Castro, Cuban state-run television airing this video tonight, they say shows Castro attending an event in Havana.
4: Ο 95χρονος άλλοτε ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης συμμετείχε σε τελετή για την 65η επέτειο από την ίδρυση μονάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιας για την προσωπική ασφάλεια των Κουβανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του εκλειπώντος αδερφού του Φιντελ Κάστρο.
2: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
1: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
0: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
1: Δεν λέμε ηλικίες.
0: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να

0: ξεφέδα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνει η καθημερινότητά μας καλύτερη.
1: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Νίνα, βγαίνεις.
4: Αγαπημένα μας φιλάτη, γεια σου. Είμαι η Νίνα και είμαι υπεύθυνη καταστήματος. Αλλά και υπεύθυνη μαζί με όλους τους συναδέλφους μου, από μου,
5: γινόμαστε Telecom.
3: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Στα καταστήματά μας, σε όλη τη χώρα. Θα δεις και διαφορά στα χρώματά μας. Τι στο παρατηρήσεις πρώτα, στο Telecom App. Ωραίο ροζ, ε. Ματζέντα λέγεται. Ματζέντα, σωστά.
6: Πολύ σύντομα θα το πετύχεις και στην τηλεόρασή σου. Δηλαδή στη Ματζέντα TV σου. Ή και δίπλα ακριβώς από αυτή. Ή και κάπου μέσα στην επιχείρησή σου.
4: Αλλά και στις πληρωμές σου. Με το Ματζέντα Pay.
7: Και το site και οι διαφημίσεις μας θα είναι όπως ήδη έχεις αρχίσει να φαντάζεσαι.
8: Με το Fitis Telecom και Ματζέντα παντού.
9: Και από την άλλη άκρη της γραμμής, του 13888, θα είμαστε εμείς να σε εξυπηρετούμε. Όπως πάντα.
3: Δεν είναι μόνο τα νέα μας που κυκλοφορούν. Είμαστε και εμείς. Αν μας δεις, πες ένα γεια.
8: Να πεις και σε εμάς.
4: Στη βιτρίνα της γειτονιάς σου.
3: Στο app.
4: Στην άλλη άκρη της γραμμής.
3: Στο δρόμο.
8: Στον ουρανό.
4: Στην καθημερινότητά σου.
10: Κοσμοτέ Telecom γίνεται Telecom. Και εμείς, οι άνθρωποι της, από κάθε ομάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε μαζί σου αυτή τη νέα μέρα.
11: Σύντομα το μήνυμα θα φτάσει σε όλους.

0: Καλό σας μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου ντέρμπι της χρονιάς στη Super League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Όφη επικράτησε με 2-0 της Κηφισιάς, Ατρόμητος και Καλαμάτα 0.
1: Πράσινο βαφτ και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 2-0. Την παράσταση έκλειψε ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο νωρίς στην αναμέτρηση, απλοποιώντας τα πράγματα για την ομάδα του. Το σκορ για το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ άνοιξε μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου τα μπόρδα, με τη δεύτερη εύστοχη κεφαλιά του μέσα σε λίγες ημέρες. Το θορυκτό Τετέι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με μια υπέροχη ατομική προσπάθεια μέσα στην αντίπαλη περιοχή που κατέληξε στο 2-0. Ο Μπαταούλας, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για να καλύψει το κενό του Ελουστόντο, έδειξε την απειρία του μετά από πέναλτι που έδωσε, αλλά ο Ταμπόρα δεν κατάφερε να νικήσει.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
5: No!
7: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: So, Bach.
1: Έλα, Χρήστο, όχι.
2: Σε ποιο μέρη να σηκώσω χέρι.
3: Για όλους εσάς.
4: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάμερα.
3: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου.
6: Γεια, yeah, είμαι σε call.
7: Παρακολούθησα. Ωραία ήτανε,
8: αλλά πολλά έξοδα.
7: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
9: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε cloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής.
12: Care of myself.
13: Well, I could go for coffee about you, Chris.
12: Yes.
13: Could we have a couple of coffees over here when you get a chance? Don't mean to interrupt, Lieutenant. Go on with what you're doing. Looks like a letter.
12: Don't get cute with me, Webster.
13: I don't mean to be cute, sir. It looks like a letter.
12: That's right. It is a letter. It's a letter of resignation. How do you like that?
14: From the force? But, Lieutenant.
12: But what, Owens? I have been hoods. I permitted that to happen. A man has lost his life. That's a sign of old age and weakness. Before I let any more embarrassment come to this department, I'm going to get the hell out.
13: Sir, be careful of what you're doing. You're throwing away 25 years because of...
12: I don't want your opinion on this, Webster. That girl is innocent and vulnerable. She is a child. She is so trusting, she's destroying herself. Took her to Brady's amusement park yesterday and bought her a doll. That's the first amusement park she's ever set foot in. It's the first doll she has ever owned in her life. The girl has not done anything wrong. She's hung up on the wrong guy, that's all.
13: Is that any different from someone hung up on the memory of a daughter he lost?
12: You can stay out of my private life, Webster. You're both supposed to be on duty. I don't want you hanging around here.
14: Lieutenant.
12: There is nothing further to say, Owens, to either one of you.
13: If you want to sit here and feel sorry for yourself, be my guest, sir.
14: Look, Lieutenant, even if you don't think you do, you still have a lot to contribute to the force. And I know if one of us were feeling the way you are right now, you'd be telling us to hang in there instead of bowing out. Before you drown your sorrows, Lieutenant, I think you ought to know. Vic Dorsey was killed about an hour ago in a downtown hotel.
12: What about the girl?
14: She was with him, but she escaped through the back window. She's last seen being pursued by two men. Probably the same ones that killed Dorsey.
15: Yeah, the Westchester Hotel, Lieutenant. The homicide boys are there now.
12: What about the girl with Dorsey? Has she shown up yet?
15: No, but she was seen running from the hotel. Witness gave us a good description of

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube.
1: Δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
2: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
2: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
1: Όχι, φτάνει.
2: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Έτοιμοι για μια εκπομπή που θα σας μείνει αξέχαστη, που λέει και ένας φίλος. Εντάξει, νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο, αλλά κάτι θα κάνουμε για σας και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων για όλο τον κόσμο που μαζεύεται εδώ. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες που είναι ήδη εδώ στο τραπέζι. Κύριε Μιρότσο, πώς και έτσι.
1: Πώς και από τα μέρη μας. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Κύριε Καπετανάκο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς ήρθες. Κύριε Γουλή.
2: Χαίρετε.
0: Και από κοντά.
2: Χαίρετε.
0: Χαμογελαστός, ήρεμος, ανάλαφρος. Σήμερα σε βλέπω έτσι, μια άλλη άβρα έτσι. Ίσως και το δέρμα σου λίγο πιο λαμπερό. Δεν ξέρω, βλέπω πολλά πράγματα διαφορετικά πάνω σου.
1: Πότε ήταν το τελευταίο ντέρμπι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός άνετα? Πάει καιρός.
2: Πάει καιρός.
0: Την ΑΕΚ πρόπερση.
1: Πόσο?
2: Ναι, ένα 3-1 που έκανε στα play-off με τη χρονιά που η ΑΕΚ κάνει μόνο είτε στα play-off. Ένα 3-1 στο ΑΚΑ.
0: Με άνεση αυτό ή...
2: Ναι.
0: Εντάξει, όχι τόσο εμφαντικό.
2: Όχι ισοπαίδωμα.
0: Είναι που είχε χάσει ο Πιερό τα μαλλιά του.
2: Ναι.
0: Και από τότε χάσαμε και εμείς τα δικά μας.
2: Στο πρώτο ημίχρονο. Έχει χάσει ο Πιερό 2 για θάνατο. Αλλά μετά έχει πάλι ο Ουνάι που το

0: καθαρίσει αυτό το μάτς.
1: Σήμερα, επειδή ρωτάτε, είμαστε 4 και ένας έρχεται. Όχι 4.30. Θα είναι εδώ σε 5 λεπτά. Έχουμε ήδη παραγγείλει και καφέ, έχει κάνει τη φασαρία τη γνωστή. Αυτά που συμβαίνουν κάθε φορά με τον Μπερβελέ.
2: Αυτή η γκρίνια.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αν στενοχωριέμαι που πανά, θα πάει τρένο. Ναι. Προηγουμένως αυτό έλεγα στα παιδιά, ότι δεν νιώθω καθόλου καλά. Θέλω αυτή η εβδομάδα θα περάσει από πάνω μου. Στο σπίτι μιλήσα με την οικογένειά μου προηγουμένως. Αφηγήθηκα στις κόρες μου ότι δεν νιώθω καθόλου καλά ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Και άλλα τέτοια. Έχεις απόλυτο δίκιο, το έχεις
0: πει. Πάρετε πόν.
1: Επίσης, επειδή θα μου στείλεις
3: λίγο... μικρές έχει πάρει το κουκλάκι του Κάγκουα.
1: και το καρφώνει τον Κάγκουα, ναι.
3: Γιατί δεν περνάει καλά από μέσα.
1: Τον Ντετέι που κάνει τα μαγικά τώρα, αυτόν καρφώνει.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Περίμενε, κάποιος θα μου στείλει λίγο κάποιος αν με πονάει. Ναι, η ΑΕΚ κυρίως με πονάει. Κυρίως, και πώς λέγεται ο παιχταράς.
3: Μάγερ.
1: Ο Μάγερ κυρίως με πονάει. Έχουμε και αύριο εκπομπή το βράδυ αργά. Εκεί θα είμαστε.
0: Αργά, όχι πολύ αργά.
1: Όχι πολύ.
3: Όχι τα συνηθισμένα.
1: Μετά την μεσημεριανή. Εγώ, εσύ
0: και μια
1: και
0: νέα μεταγραφή.
1: Και μια έκπληξη.
0: Και νέα μεταγραφή του Αθλέτικου. Δεν σταματάει το Αθλέτικο.
1: Και άλλοι.
0: Και ελεύθερους.
1: Και δεν μιλάμε για Αβραμίδη Κωνσταβάρα. Δεν μιλάμε για Αβραμίδη Κωνσταβάρα.
0: Όχι, είμαστε και στην αγορά των ελεύθερων.
1: Γιατί μέχρι 15 Σεπτέμβρη κάνουμε μεταγραφές εμείς εδώ.
3: Επειδή είχε ρωτάω τσάμπα μάλλον. Δεν είχε γράψει ο ποιος
0: είναι. Έλα. Τα έχουμε πει ρε. Τα έχουμε ξαναπεί ρε.
1: Λοιπόν.
3: Λαμπούμπα
0: σήμερα... Εμένα κάποιος όχι, ε.
1: Έλα.
0: Έλα, θα σου το στείλω, μωρέ. Μην γκρινιάζετε, μωρέ. Καλησπέρα. Αλήθεια.
3: Και δεν είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης.
0: Καλησπέρα. Εντάξει,
1: λοιπόν, σήμερα έχει ματσάρα στην Τρίπολη, παρεμπιπτόντως.
0: Το γράφω.
1: Ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να πάρουν την πρώτη νίκη.
0: Το γράφω μετά.
1: Το γράφεις μετά εσύ.
0: Και έχουμε και ανακοινώσεις σήμερα.
1: Τι.
0: Ανακοινώσεις για Αθλέτικο σημαντικές για μέσα την εβδομάδα. Πάμε, θα τα πούμε σε λίγο.
3: Αυτό που φλεξάρεις για τον εαυτό του, τι είναι, δεν μιλάμε για ρεπορτάζ.
0: Δεν φλέξαρα για τον εαυτό
3: μου. Τον εαυτό του, έχω φέρει ελεύθερο. Έχω φέρει από συμβόλαια.
0: Τον εαυτό μου δεν τον φλεξάρω ποτέ. Είπα το Αθλέτικο.
3: Να είμαι δίκαιο. Δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα από τον μέρο
1: του. Είσαι σημαντικό κομμάτι.
3: Είναι να μην αποκούνε μεταγραφέ κανεί.
0: Να είσαι δίκαιο. Δεν είπε για πάρτου εφερά, έκανα, είπε το Αθλέτικο.
3: Το Αθλέτικο πάντα.
0: Να είσαι δίκαιο.
1: Λοιπόν,
0: έτσι κι αλλιώ η μεταγραφή που θα παρουσιάσουμε αύριο δεν είναι δική μου. Έχω πιέσει προ αυτή την κατεύθυνση πολύ καιρό πριν. Και έχω πει θέλω να πάρουμε αυτόν.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Ναι.
3: Δεν τον πήραν.
0: Θέλω να πάρουμε αυτόν. Τελικά, καιρός Γαραγγής που λέει, ήρθε ο καιρός και τον πήραμε.
1: Πάντως πρέπει να σου πω, εγώ το πήγα, το ξέρεις ήδη.
0: Ναι, αυτός.
3: Πώς φορές θα τον παρουσιάσεις.
0: Όσες
3: και σήμερα και αύριο.
0: Δύο φορές είναι το σωστό.
3: Για πες.
1: Εγώ το πήγα και ένα βήμα παρακάτω.
0: Ναι.
1: Ο Τάσος ξέρει, ίσως δεν το έχουμε κουβεντιάσει, θα το δούμε. Το κουβεντιάσουμε σε δεύτερο χρόνο. Ναι. Γιατί είναι όντως πολύ καλή περίπτωση. Επίσης, μου αρέσει, λατρεύω στον Βασίλη που μπορεί να ξέρω κάτι και να το παρουσιάσει με τέτοιο τρόπο εξτραβαγκάντζα, φαντασμαγορία. Και λέω, τι θα γίνει, ρε φίλε. Και ξαφνικά θυμάμαι ότι. Α, το ξέρω αυτό.
3: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν.
0: Το παιδί είναι έμπορο, θα έχουμε πει.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Θα μάθετε αύριο, λέει ο admin. Βεβαίως. Όχι, δεν το έχετε βρει, παιδιά. Δεν το έχει βρει κανένας στο chat. Εντάξει, τελειώσαμε.
0: Θα δυσκολευτείτε πολύ.
1: Δεν το έχετε βρει κανένας.
0: Εδώ θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
1: Η Τζορτζίνα είναι μαζί μας σήμερα. Χειροκρότημα για την Τζορτζίνα, παρακαλώ. Είναι εδώ.
0: She's back. Θέλω να πω ότι. Τα δύο φι, ναι. Ο Φάνης Τσοκανάς και ο Φίλιππος Σουπίδης.
1: Τους έδιωξες.
0: Όχι, βρίσκονται στο εξωτερικό από χθες. Έρχονται, νομίζω, σήμερα το βράδυ με δύο πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις.
4: Το κάνανε.
0: Βεβαίως. Τι πολύ ωραίες
1: είναι.
3: Ο Τσοκανάς που είναι πολύ
0: ωραίος.
3: Του λέω και δεν ήρθες με τον Άρη. Μου λέει με εξωτερικό και άρχισε να τον κράζω.
0: Άρχισε να τον κράζεις.
3: Ναι.
0: Καλά,
3: για δουλειά έχει πάει. Συνήθεια. Δεν ήξερα ότι έχει πάει για δουλειά.
0: Ενημερώστε
3: με λίγο.
0: Περιμένω
3: ο άνθρωπος έχει
0: μια ερώτηση που του έχω κάνει μια συμπληρωματική να πει. Περιμένω να δω τι απάντηση έχει δώσει ο συγκεκριμένος.
1: Για δούμε. Άρα φορά πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
3: Έχουμε δύο ώρες συνεντεύξεις.
0: Ναι.
3: Δύο ώρες συνεντεύξεις.
0: Δύο ώρες συνεντεύξεις, πολύ ωραίες. Άστο, πολύ καλό. Και είπε Φάνη, δηλαδή.
3: Ο ένας είναι ο Ντανούτ Λούπου, σίγουρα.
0: Όχι.
3: Και άλλος είναι ο Ιορντανέσκου. Το πέτυχα.
0: Όχι.
3: Κοντά είσαι.
0: Καλά είσαι. Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν λίγο δύσκολο το Σαββατοκύριακο. Προσωπικά το λέω γιατί με συγκλώνησε η εικόνα του Αγίου Μπεκαγιελκάμπη. Ολόψυχα περαστικά στον παιχταρά του Ολυμπιακού.
1: Η εικόνα όμως που είδε τον Ουναΐ, τον αδερφό του, να πηγαίνει να τον επισκέπτεται.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μετά το μάτς. Και μάλιστα επειδή εκείνη ώρα έγραφα blog, δεν το είχα δει.
1: Εδώ.
0: Ο Διονύσης μας το έστειλε. Αυτή εδώ την εικόνα που είναι ανεβασμένη στο Instagram. Στους λογαριασμούς και των δύο. Αμέσως μετά το μάτς έχει πάει ο Αζεντίν να τον δει. Mm-hmm. Γιατί ό,τι και να είναι, δεν πάμε να είναι αδέρφια μεταξύ τους. Στην εθνική του Μαρόκου έχουν ζήσει πολύ μεγάλες και δύσκολες στιγμές. Τέλος πάντων, πολύ δεμένοι όλοι οι Μαροκινοί μεταξύ τους. Mm-hmm. Πραγματικά ο Λόψη είχα περάσει.

0: Ειδικά σε αυτόν τον παιχταρά, είναι συγκλονιστική εικόνα. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω κανείς να μην χτυπάει ποτέ, παιδιά, ειλικρινά. Δεν μπορώ.
1: Τι το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Δεν το συζητά. Και επίσης, το λέω, δεν παίζουν και δεν ειρωνευόμαστε ό,τι ομάδα και να είναι ο καθένας. Δηλαδή, έχω βριστεί άσχημα με φίλο του Παναθηναϊκού, με Σωτοκύριακο, που έλεγε ανοησίες για τον Ελκαμπή. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά. Συγγνώμη κιόλας.
1: Προχωράμε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά στην χορηγό μας εταιρεία, την Elabet, που στην καινούργια εβδομάδα είναι και πάλι μαζί μας, από τις 3 μέχρι τις 5. Μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει και εκπομπή μεγαλύτερης διάρκειας, πρέπει να πω, μεσημεράκι, οπότε έχετε στο μυαλό σας και αυτό. Η Elabet θα είναι εκεί και σε 2 ώρες και σε 3 ώρες εκπομπές.
0: Για μένα και να οργανωθούμε λίγο. Πάλι μαζί μας στο κλάδο.
2: Θα λείπω.
1: Θα είσαι εδώ.
2: Θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εγώ γιατί δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν αποφασίστηκε ακόμα, τώρα θα το στείλει ο επικεφαλής. Συζητήθηκε μόνο γιατί έχουμε μια υποχρέωση, θα σου πω.
2: Εντάξει.
3: Μας θέλετε ενεργούς.
1: Ξεκάθαρα.
3: Όχι. Ούτε καν.
0: Τι ρωτάς.
1: Ούτε καν.
0: Τι ρωτάς καν.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Elabet και μια αναφορά στο eFood. Γιατί έχουμε ήδη στα χέρια μας αυτούς εδώ τους πολύ ωραίους καφέδες που θα παραλάβει σε λίγο και ο κύριος Βερβέλες.
0: Ελάτε.
1: Ας θυμίσουμε λοιπόν αυτό το δωράκι του Σεπτεμβρίου για έναν ολόκληρο χρόνο eFood Pro. Follow 2 λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο.
0: Και τους δύο.
1: Και τους δύο. Like στο post, mention φίλοι ή φίλοι στα σχόλια. Αυτόν τον Σεπτέμβρη μπορείτε να κερδίσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο από το eFood και από την εκπομπή Back to Back.
0: Σε. Όχι, αύριο είναι. Σε 3 εβδομάδες. Καλά λέω.
1: Ναι. Φέρε Λίλα να πάμε αεροδρόμιο. Τη Λίλα την έχουμε πάρει, παιδιά.
2: Η Λίλα είναι μέλος μας.
1: Είναι ήδη μέλος του Αθλητικού. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλετε. Στείλτε. Έχετε στείλει πολλά ονόματα. Δεν υπάρχει αυτά τα ονόματα που στέλνετε. Είναι κάτι άλλο.
0: Θα δυσκολευτείτε.
1: Κάτι δική μου άποψη, ακόμα πιο δυνατό.
0: Θα δυσκολευτείτε πάντως.
2: Λοιπόν, την Πέμπτη, 12.30 ώρα, έχει διοικητικό συμβούλιο η Super League. Νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το νούμερο 5. Από τα θέματα που λέει επί της αρχής αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος μέσω συμμετοχής των ΠΑΕ μελών του συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων. Θα είναι η συνέχεια επί της ουσίας αυτού που είχε προτείνει ο Γιάννης Αλαφούζος για το πώς να γίνουν τα τηλεοπτικά. Επίσης, άλλα θέματα είναι ορισμός 5ης έως και 16ης αγωνιστικής.
3: Επιτέλους.
2: Ναι,
3: επιτέλους.
2: Τώρα, εντάξει,
3: επιτέλους.
2: Ρε φίλε, περίμεναν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
0: Α, αυτό ξέρει, δεν έχω πρόβλημα να κράξω. Έπρεπε να βγει το ευρωπαϊκό.
3: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι να συνάξω.
0: Έπρεπε να βγουν τα κύπελα, υπήρχαν εκκρεμότητες, έπρεπε να τελειώσει όλο αυτό.
1: Γύρισα και δεν βρήκα πρόγραμμα.
0: Βασίλη, να ξεχωριστούμε λίγο. Και τα ξεχωριστούμε δηλαδή. Μέχρι τη
1: 16η.
0: Είναι όλο του 2026 το πρόγραμμα.
2: Επίσης, επικαιροποίηση του περιεχομένου της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων για τις ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εισήγηση προς την ΕΠΟ επί του σχεδίου νέου κανονισμού αδειοδότησης. Αυτό θέλει λίγο ρεπορταζάκι να δούμε. Μπορεί να μπουν μέσα.
3: Τα γήπεδα.
2: Ναι, μπορεί να μπουν τα γήπεδα.
1: Για το αν θα πάρει άδεια ή να καταλαβαίνει ο κόσμος προκειμένου να λάβει μέρος στο Super League στο πρωτάθλημα.
2: Και τώρα που είπαμε τα γήπεδα.
0: Και όχι μόνο το οικονομικό και ισολογισμό.
1: Σωστό.
2: Τώρα που είπαμε τα γήπεδα.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να τραυματίζεται ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Ελκαμπή και να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο με ένα φορείο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Αμαξίδια.
2: Ένα αμαξίδιο στο γήπεδο του Βόλου. Να μεταφέρει τον ποδοσφαιριστή. Έχω άδικο.
1: Τι
2: εικόνα έχεις. Είναι αυτή.
1: Τι άδικο να έχεις.
2: Τι εικόνα είναι αυτή, πού είμαστε.
1: Ξέρεις, αν κάτσεις τώρα και δεις κομμάτι-κομμάτι τι έχει συμβεί στο ματς, από τον τρόπο που μεταφέρεται εκτός, από τις αντιδράσεις, από αυτά. Να σου πω κάτι. Ο διαιτητής είναι άνθρωπος. Έτσι. Τι είναι αυτό, ρε, που κάνεις πάνω τον παίχτη. Τι είναι αυτό. Τι του δίνεις, θαρρός. Ποιος δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει από εκεί. Πήγανε δύο παίκτες του Βόλου και δύο του Ολυμπιακού. Του κράσαν το χέρι, τον σαπόρταρ. Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Αυτό σου λέω. Έχει πέσει φίλος μου σε πρωτάθλημα τύπου, ανέστητος και να τρέμει σαν να σπαταράσει το ψάρι. Και του έχει γυρίσει η γλωσσά. Και πήγαν από πάνω και τραβάγαν τα μαλλιά του. Εξαφανιστείτε, λέω. Όποιος μπορεί να βοηθήσει να είναι εκεί.
3: Θέλει μια πιο ψύχρεμη ματιά, αλλά είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τον τύπο.
1: 50 χρόνια
3: γενικά διαιτητές, αλλά είναι εντελώς άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που είδανε. Στο live
0: θα ήταν πολύ σκληρό. Μπίλι, είναι πολύ σκληρό και φρικάραν. Την ώρα τώρα φρικάραν. Εντάξει,
1: ναι, φρικάραν, εντάξει. Και το φρικάρουν πιο δίπλα.
3: Και το παλικάρι σου και αμπάντησε, εγώ θα ζήταγα αλλαγή με την Παναγία. Θα ζήταγα αλλαγή, δεν μπορώ να συνεχίσω. Ψυχολογικά πώς άντεξε αυτό το παιδί.
1: Τέλος
3: και αγωνίστηκε μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Δεν το έχουν βρει ακόμα, να ξέρετε, στο chat αυτό που λέγαμε. Οπότε θα το κουβεντιάσουμε σε λιγάκι και αύριο θα γίνουν τα αποκαλυτήρια. Θέλω να συναντήσω τους μπασκετικούς μας φίλους. Πρώτα απ' όλα τον Στέφανο Τάτσιο, γιατί το περίφημο Serial World Cup ολοκληρώθηκε σήμερα. Καλώς τον Στέφανο.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Η Φράτζα χωρίς World Cup έχει πέσει λίγο.
1: Κάτι έχει γίνει. Τώρα
3: που πουλήθηκε World Cup, έπεσε η Φράτζα.
1: Πέσαν τα φτερά σου, που λέει κιόλας.
3: Τι έγινε, Στέφανε.
4: Όχι, κουρεύτηκα.
1: Σημαντικό.
0: Στέφανε, συγγνώμη τώρα. Μόνο του βασμού. Αυτό είναι κούρεμα, δηλαδή.
1: Και του χρόνου
0: είσαι κουρεμένος.
3: Είναι μετά το κούρεμα αυτό.
0: Δηλαδή, αν δεν κουρευόσουν, πώς θα ήσουν έτσι. Bonnie M, θα ήσουν. Πώς θα ήσουν.
1: Απλώς δεν χωρίσετε στο πλάνο μέχρι τώρα. Τώρα το έφτιαξε λίγο, εντάξει.
0: Τεχταρά μου.
1: Τι έγινε τώρα, πώς τα βρήκαν και με ποια τιμή τα βρήκαν.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα να ευχηθώ και εγώ περαστικά στον Αγίου Μπελκαμπή, γιατί ειδικά για εμάς που ασχολούμαστε με τον Ολυμπιακό και είμαστε σε αυτή την πλευρά, είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Είναι ένα άτομο που θα το θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας. Δεν είναι απλά τα γκολ και η προσφορά του, είναι ένας άνθρωπος που θα το θυμόμαστε για πάντα. Από τους λίγους που έχουν αυτή τη τύχη. Από εκεί και πέρα, το Serial που είπες και εσύ, Βασίλη, τελείωσε. Η συμφωνία του Ολυμπιακού με Ντουμπάι, που υπήρξαν κάποιες συζητήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα ολοκληρώθηκε ένα 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το ποσό που θα λάβει ο Ολυμπιακός. Απλά επειδή έσκασε πριν από μισή ωρίτσα, δεν έχουμε προλάβει να δούμε πώς θα γίνει η πληρωμή των χρημάτων, γιατί εννοώ αν θα βάλει και κάποια χρήματα ο Γουόκα. Εγώ από τα πρώτα που έχω προλάβει να συλλέξω, δεν το αποκλείω. Είναι αρκετά πιθανό να έχει βάλει κάποια χρήματα ο Γουόκα από τα δύο και πάνω. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το ποσό. Αλλά τουλάχιστον έκλεισε όσο πιο ανέμακτα γινόταν αυτή η ιστορία. Ο ίδιος ο παίχτης ήθελε να πάει στην Dubai BC. Δικαίωμά του, ο Ολυμπιακός πήρε αυτά που ήθελε και κλείνει από το κεφάλαιο. Πλέον απομένει να δούμε και το τυπικό σκέλος για τα νομικά που είχαν ξεκινήσει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον παίκτη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτά μετά από αυτή την εξέλιξη, αλλά να περιμένουμε και τα επόμενα 24 να δούμε από εδώ και από εκεί τι θα γίνει. 2,6 επαναλαμβάνω, αυτό είναι το ποσό που θα λάβει ο Ολυμπιακός για την πώληση του Thomas Walker στην Dubai BC.
3: Είναι καλά.
1: Πολύ καλά είναι.
0: Πάρα πολύ
4: είναι καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Εγώ
4: είναι για ένα παίκτη 34 χρονών. Αν και ξαναλέω, μπορεί να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με τον Γουόκα από αυτό το καλοκαίρι. Είναι ένα παίκτη που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό αυτά τα 5 χρόνια. Αποτέλεσε μέλος και μέρος της αγωνιστικής ραφοκοκαλιάς του Γιώργου Μπαρτζόκα και έχει πολύ μεγάλο μερίδιο στις επιτυχίες του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα. Αλλά όλα κάποια στιγμή στη ζωή τελειώνουν. Έτσι τελείωσε και με το Γουόκα και με τον Ολυμπιακό. Αν βάλουμε και το συμβόλαιό του που ήταν γύρω στο 1,1-1,2, ο Ολυμπιακός εξοικονομεί από την πώληση του Γουόκα ένα ποσό πάνω από τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Για ένα παίκτη σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολλά, όσο σημαντικός και αν είναι για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του Παρκέ.
1: Αγωνιστικά, από αυτά που είδες και ως δείγμα με τα πρώτα φιλικά κλπ.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι πριν πάμε στα αγωνιστικά. Ναι, αφού μιλάς για τον World Cup, ναι.
1: Αν θα το λείψει, μόνο αυτό ήθελα να μου πει με τη δική του ματιά, γιατί τα έχει δει καλύτερα από εμάς.
4: Ναι, έδωσε ο Ολυμπιακός να πούμε τα δύο πρώτα επίσημα φιλικά του. Είχαμε εικόνα, γιατί το μάτς με τον Προμηθέα ήταν απλά ξεμούδιασμα πριν από 10 μέρες στο βοηθητικό του σεφ. Προφανώς και ο World Cup λείπει, Βασίλη, και θα λείψει πάρα πολύ. Είτε ο Μακεντάιερ και ο Μοντέρο πάνε σούπερ, είτε δεν πάνε καλά, είτε είναι έτσι και έτσι. Ο Γουόκα θα λείψει πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να καλύψει το κενό του. Δεν ανησυχώ, θα τη βρει στην άκρη στο τέλος του Γιώργου Μπαρτζόκα, όπως τη βρίσκει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αγωνιστικά στον Ολυμπιακό. Τώρα ένα μικρό σχόλιο για αυτό που είδαμε τις δύο πρώτες μέρες. Δεν κρατάω τίποτα από το αποτέλεσμα, τη διαφορά. Κρατάω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός, χωρίς να έχει κάνει μαζί μία προπόνηση όλη η ομάδα και χωρίς το Βεζέγκο και στα δύο μάτς, κατάφερε να ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά σε παιχνίδι διαφορετικού ρυθμού και με τη Φενέρ και με τον Ερυθρό Αστέρα. Με τον Ερυθρό Αστέρα πήγε ψηλά το σκορ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε. Με τη Φενέρ ήταν μια σκληρή μάχη. Φενέρ είχε 4 φιλικά. Όχι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε, αλλά ήταν εκεί. Έλεγξε το ρυθμό και σε χαμηλό και σε υψηλό τέμπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τον NDI, του οποίου η κίνηση, αν δεν κουβαλούσε ένα ερωτηματικό, λιδωρήθηκε από μερίδα του κόσμου του Ολυμπιακού. Λιδωρήθηκε γιατί δεν ήταν το όνομα, ήταν ένα παίκτη από την Βιλερμπάν χωρίς κάποια λάμψη. Έδειξε χθες και στο πρώτο μάτσα, απλώς το πρώτο μάτσα ήταν και πιο τρακαρισμένο επιθετικά γιατί τον διάλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Θα βοηθήσει, ναι.
0: Διαβάζω εδώ η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης στην αρχή μια στενότερη σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Τι σημαίνει αυτό στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού μετά από μια περίοδο που με την Dubai ήταν λίγο στα μαχαίρια. Και το ίδιο έχει κάνει και η Dubai από την πλευρά της.
4: Ναι, το ξέρω. δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι απλά με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παράγραφο και στις δύο επίσημες ανακοινώσεις, κλείνει το κεφάλαιο της διαμάχης και της παρέμβασης που ζήτησε ο Ολυμπιακός από την EuroLeague για τον τρόπο που η Dubai NBC προσέγγισε τον Thomas Walkup ενώ είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
1: Τέλος τον μπιφ.
4: Έτσι ναι. Κλείνει. Έτσι ναι. Κλείνει.
2: Επίσης, υπάρχει κάποιο νέο για το Super Cup της EuroLeague?
4: Νομίζω ότι όλο και δυσκολεύει το πράγμα. Μπορεί η Ευρωλίγκα να διαψεύει για αναβολή και διακοπή ή οτιδήποτε, αλλά θα πω ότι το 50-50 είναι αισιόδοξο να γίνει το ποσοστό. Μάλιστα. Θα το δούμε όμως. Νομίζω ότι μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη θα έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε και να γράψουμε και για το EuroLeague Super Cup και για τη Σανέλ Αρίνα και για το θέμα του Λαρετζάκη. Μέχρι τις 10 του μήνα ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κλείσει το γηπεδικό του θέμα, γιατί πρέπει να δηλώσει κάποια πράγματα στις αρχές.
1: Ευχαριστούμε, Στεφανέ.
4: Εγώ.
0: Γεια σας, Στεφανέ.
1: Υπενθύμησε ότι με 5.000 κόσμο μέσα θα θέλαμε μερικά like ακόμα. Πάμε για κανένα ρεκόρ σήμερα να γράψουμε. Οπότε...
2: Ο άλλος γράφει.
1: Τι
2: ρε. Ρώτησα τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Ντουμπάι. Και γράφει ό,τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό και το Λεβαδιακό, κύριε Μιρότσο. Τι τρέλα υπάρχει.
1: Τι σημαίνει με το.
2: Ξέρω εγώ. Τι τρέλα είναι αυτή.
1: Εμμογιού.
2: Χαλαρώστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση.
3: Πάντως, οτιδήποτε διαφορετικό γινόταν στο θέμα του Walkup θα ήταν πραξικόπημα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Με το συμβόλαιο που ήθελε να σπάσει ο Walkup ενώ είχε υπογράψει και να ζήταγε την ελευθερία.
1: Θα υπήρχε δεδικασμένο. Καθένας θα μπορούσε να φύγει από ένα συμβόλαιο πολύ απλά. Και όχι μόνο στον αθλητισμό.
3: Δεν θα είχαν ισχύ.
1: Και αλλού, για τη δικαστήρια.
0: Θα ακυρώνονταν τα συμβόλαια. Θα μην είχαν καμία αξία πλέον. Ναι. Υπογραφές. Το ρεκόρ μας πόσο είναι?
1: Είναι 12.000 αυτό χρόνο.
0: Όχι,
1: και
0: like.
1: Τα like. Mm. Έχουμε φτάσει νομίζω κοντά στο 4. Ναι, αν μπορούμε να κάνουμε σήμερα κανένα
0: ρεκόρ. Μαγκές, πάμε για ρεκόρ.
1: Το πιστεύεις?
0: Δώστε.
1: Πήγα να είμαι σε Λεβαδιακό. Μου θύμισε ένα ρεπορτάζ ενός συναδέλφου που είναι έξω από το γήπεδο της Λεβαδιάς και κάνει την πρώτη ερώτηση έναν τύπο ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι ξεκάθαρο και του λέει η ομάδα είσαι Λεβαδιακό, του λέει. Και αφού είσαι Κινέζος, γιατί είσαι Λεβαδιακός, λέει ο τύπος, δεν ήξερε καν ελληνικά να μιλήσει.
0: Ωραίο.
1: Και ήταν τέτοιου είδους ερώτηση ήταν και αυτή και απάντησε του φίλου.
0: Αούα.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Βερβελές που είναι? Εδώ απ' έξω.
0: Καλώς παιδί.
1: Φέρε τα τέτοια πρώτα και μετά την καρέκλα, μην τα ρίξεις και αυτό λέω.
0: Καλώς το παιδί.
2: Εν τω μεταξύ έχουν κλειστεί αεροπορικά εισιτήρια ξενοδοχεία τώρα για Ντουμπάι.
3: Εντάξει τώρα και το 2,6 τώρα για 34 χρόνια.
0: Τον πόνο
3: στο είναι πάρα πολλά. Υπερβολικά.
2: Κράτα. Πάμε πιο μετά. Πάμε για τριμεράκι πιο μετά.
1: Για Ντουμπάι.
2: Καλέσαι.
0: Λες να μείνουν ανοιχτά.
2: Βέβαια. Κράτα ανοιχτά. Πάμε κανένα βόλτα. Πάμε εμείς. Πάει ο άνθρωπος σκοπαντρεμένος να πάει με την γυναίκα του.
0: Μα πώς θα μείνουν ανοιχτά, ρε φίλε.
2: Εισιτήριο όταν τα κλείνει αεροπορικά καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Θα
3: πληρώσει λίγο παραπάνω τα αφήνει open.
2: Πάει, αν δεν γίνει
1: κάτι τέτοιο. Αριστερά και σε λίγο
2: δώσει ψωμάκι.
0: Τι θα το κάνω τώρα να πάει στο Αμπουντάμπι.
2: Σιγά το θέμα.
3: Κολλάζρε. Δεν το φλεξάρει όλη την ώρα με τα γραφέ.
0: Γιατί εγώ θα το πληρώσω
2: τώρα. Δεν κανεί μέσα καλά μέχρι να φτάσω στον Τάσο. Να πάρει 4 τηλέφωνα. Και όχι γνωστή μου.
3: Πότε φεύγω.
2: Στον Τάσο.
0: Στον Τάσο. Πάρει 4 τηλέφωνα.
2: Τι κάνετε εκεί σου άλλο. Δεν το λέμε τα γραφέ ανακοινώνεται. Αύριο λέει παραγγέλια άλλο. Άλλη συμφωνία λέει ο Μιρότη κτλ. Σταμάτησα όπω ήμουν στην Μπεντέλη. Έκανα δεξιά, πήγα στο πορπαγκάζ, έβγαλα την ομπρέλα, λέω βρέχει.
1: Δεν έβρεχε.
3: Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια.
1: Ζέστη έχει. Δεν βρέχει λεφτά να μέσα.
0: Ζέστη έχει. Ζέστη έχει έξω.
2: Δεν βρέχει. Μετά θυμήθηκα πρέπει να πας και σε ένα στούντιο, λέω. Μπορείς να αποκτήσεις λίγο ηλεκτρολογικό χρώμα.
1: Τιμή μας που μας θυμήθηκες.
0: Καλώς το λοιπόν. Αφού εδώ ο Μπακόπουλος πονάει με τις νίκες του Παναθηναϊκού.
3: Μπηχτή σοβαρή.
2: Τι μπηχτή. Πρέπει να τα λέω.
3: Μπηχτή σοβαρή έριξε.
2: Ποιο για ποιον.
3: Μας θυμήθηκες.
1: Αυτή που είπα εγώ.
3: Εντάξει,
1: το
3: είπα,
1: ναι.
2: Το μόνο ηλεκτρολογικό εδώ είναι η ψυχή μου, τα γυαλιά μου και το food πίσω και τα ποτήρια.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Πρασινή στη ζωή.
0: Έχει παράπονο.
2: Έχει πρασινή. Εγώ αν έχω παράπονο. Έξαλλο.
0: Γιατί δεν πάρει.
2: Έχει πρασινή. Δεν έχει παρέτηση ο δρόμο.
0: Βέβαια.
2: Να βελτιώσουμε να κάνουμε καλύτερε συνθήκε, δεν μπορεί δηλαδή.
0: Οι συνθήκε όλο είναι καλύτερε.
1: Δεν
2: είναι
1: επιλέγει το δρόμο.
0: Οι συνθήκε όλο.
2: Παρέτηση
1: είναι επιλέγει τη μάχη.
2: Άκου, εγώ δόξα τω Θεώ, αν παιδιά άλλοι ζουν για τι αποζημιώσει. Εγώ με περάσει μια γκαρσονιέρα που έχω χαρίσει δεξιά-αριστερά.
0: Ναι,
2: στις δουλειές. Ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κρυφό.
1: Μόνο στις δουλειές.
2: Δεν πειράζει. Καλή ψυχή.
3: Όλοι από ένα διαμέρισμα το
2: θέλω. Και
0: εγώ,
2: και
0: εγώ. Μια γκαρσονιέρα το λιγότερο.
2: Με χαιρετάνε όλοι οι λογιστές όλο το μέσο που έχω φύγει.
0: Μπράβο.
2: Βλέπω μετά στον δρόμο και μου λένε γεια σου, Διονύση, τι κάνεις. Μα χάρισε αυτά τα λεφτά. Εντάξει, τι έκανα.
0: Οι συνθήκες όλο και καλύτερες γίνονται.
2: Πού?
0: Εδώ μέσα.
1: Και πάντα είναι καλό να παίζεις με ακόμα καλύτερους συμπαίκτες για να βελτιώνεται και όλο το σύνολο. Είναι ωραίο αυτό, δεν είναι.
5: Έχει ομορφήνει, τι κάνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα.
3: Θα το βράδυ.

0: Από χθες. Μπορώ να καταλάβω τι βλέπεις.
1: Κάνει τώρα τελευταία κάτι.
0: Ανέβασα στη φωτογραφία, είδα αυτό το ωραίο.
1: Δεν έχω τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά θα μου πεις εσύ που θα πάω. Όταν χρειαστεί.
1: Δεν είμαι πέρα αυτό το παράδειγμα.
0: Το ανέβασε αυτό το μπλουζάκι το ωραίο που σου. Που σου αποθεώσε. Ναι, ναι, ναι, το είδα.
1: Ωραία φωτογραφία αυτή. Ένα τηλεθεατή μου έστειλε.
0: Όντως από τηλεόραση είναι βγαλμένη αυτή.
1: Άντρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Άντρα, ναι. Πορτογαλίζει κιόλα, ενδιαφέρεσαι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Πάει λάδια γάλατα στο εξωτερικό.
2: Ωραία, γύρω μου.
0: Α, πάει και λάδια γάλατα, ε. Έφερα τα λάδια.
1: Γαλλικέρες.
2: Μα δεν παραγγείλαμε λάδια.
0: Δεν πειράζει.
2: Εμείς...
1: Το λάδι φέτος θα έχει πρόβλημα, ξέρετε.
2: Θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, θα πέσει.
2: Γιατί?
1: Κλάμα. Θα πέσει κλάμα φέτος. Υπάρχει πολύ λάδι περσινό.
2: Έχουμε τον Πακόπουλο να μας φέρει από Αρκαδία.
1: Εγώ σου λέω τι γίνεται.
0: Εγώ προμηθεύτηκα.
2: Τρομερό λάδι εκείνο που μας είχαν δώσει.
0: Προμηθεύτηκα από Φιλικούντα.
2: Τρομερό λάδι.
0: Το περσινό από το Αθλέτικο.
2: Και τρομερό.
0: Έφτασε τα Χριστούγεννα.
2: Εκτός από λάδι. Τρομερό το ρακόμελο.
0: Ναι,
2: το ήπιατε.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
2: Στο εγώ είχα πάρει και την τσάντα του Σάμαρη.
1: Εγώ είχα την μπισκότα έφαγα.
2: Πρώτον.
1: Καλά, για τη διατροφή.
2: Αφού στιγμή... έβγε από για Πορτογαλία.
3: Κάποια στιγμή στην επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων θα με χάσετε για μια εβδομάδα. Θα πάω να δώσω τη μάχη μου.
2: Δεν γίνεται, θα λείπω κι εγώ.
3: Με τις ελιές.
0: Πάσο. Είσαι εδώ. Άκου να δεις. Μάλιστα. Να πείτε κουβέντα για τον Βερβελέ. Γιονισάρας πάντα εδώ ήταν. Μόνο αυτός θα μείνει τότε.
3: Γιατί πιστεύεις δεν θα πιέρω.
0: Γιονίση, έχεις χωράφια κάτω.
1: Τι?
0: Θα πιέρω καλαμάτα. Το εδώ θα ρολάρει.
3: Εδώ θα ρολάρει λίγο.
1: Από πίσω κληρονομιά σε όλα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τίποτα.
0: Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
1: Έμφυα, εκείνο, τ' άλλο, τίποτα. Κανένα άγχος. Μηδενικό άγχος. Προμερή επιτυχία.
0: Μπορούμε να βγάλουμε από το επιτάλιο και από το Καλλιάνη Αρκαδία στις εκπομπές. Ναι, αυτά μας έχουν φάει από παντού. Θα βγάλουμε την εκπομπή. Λέμε και δεν έχουμε βγάλει πουθενά.
1: Μια εταιρεία έχει σήμα. Θέλω να σας βοηθήσω για να
0: μην την
1: έχει. Γιατί άλλες δεν παίζουν.
0: Δεν έχει σήμα.
2: Ποιος έλεγε προχθές, ο Τζάνης έλεγε.
1: Ιτάλιο ήταν ο τέτοιος.
2: Στολτράκι, θα έρθουμε εδώ να βγάλετε εκπομπή. Θα σε βγάλω, μου λέει, σαν τη Ρούλα Κορομιλά από πισίνα.
1: Του σοβαρού.
3: Ξέρει το μεταξύ το λάδι αυτό, πια συγγνώμη. Τρομερή φανερόπιτα φτιάξαμε. Αυτό το αρκαδική.
0: Τι σου φανέρωσε.
3: Αρκαδική τριακόλ. Αρκαδική, πώς το λέγανε, όχι αρκαδική γη, πώς το λέγανε το λάδι. Που...
0: Ναι, ναι, θυμάμαι, θυμάμαι.
3: Αυτό,
0: ναι. Να σου πω, θα το επαναλάβουμε αυτό, αλλά και εσύ εκεί που θα πας, δεν κακό, φέρε μας κανένα δοχείο. Μπορεί να φέρει δηλαδή ένα δωράκι.
2: Ένα τενικέ.
0: Παιδάκια έχουμε κι εμείς.
2: Κάτι ρε φίλε, παιδιά έχουμε, καλά λέει.
0: Το πληρώσουμε, μα είναι.
3: Μισό λεπτό. Υπάρχει. Σε καλή κατάσταση το περσινό λάδι, εκτός αν κάνετε λίγο υπομονή, να σας φέρω φετινό.
0: Είναι για φαγητό ή σαλάτα.
3: Για σαλάτα, για παπάρα, για ό,τι θες.
0: Και μασάζω.
1: Story δεν βλέπω. Δεν βλέπω.
0: Τι story.
1: Story.
0: Ανεβάσαμε.
1: Ταγκαρί.
0: Ανεβάσαμε, ναι. Σένα, όχι. Όχι. Αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Μήνυμα. Φανερόπιτα, γιατί κάναμε φανερόπιτα.
1: Μην αλλάζουμε κουβέντα, μην αλλάζουμε το story. Μιλάγαμε στο φανερόπιτα. Για το story εδώ μιλάγαμε.
0: Να φανερώσει το τάγκ.
1: Δεν με βλέπω.
3: Δεν γιορτάζω τώρα αυτές τις μέρες.
2: Τι.
3: Δεν γιορτάζω Άγιος αυτές τις μέρες.
2: Ναι, ναι. Άρα κάτι τάζεις για να κάνεις φανερόπιτα.
1: Δεν βλέπω κάπου. Δεν βάζω τίποτα.
0: Ο admin μιλάει ήδη ισπανικά, βλέπεις. Όλα αμίγκο.
1: Οκ.
0: Μπορεί να φανερώσει
1: το μήνυμα. Επιτάλλιο πήγα να πω ήταν τέτοιο, ρε φίλε. Ήταν το ένα παιδί από τους δύο πιλότους που έπεσε στο αεροπλάνο.
2: Ναι,
1: όχι.
2: Ναι, ναι.
1: Τρομερό παιδί κιόλας.
0: Είδα την ανάρτησή σου, αδερφέ.
1: Τρομερό παιδί. Είναι η τοπική εφημερίδα, ναι. Τρομερό παιδί.
2: Τώρα, φίλε.
0: Ναι. Βέβαια, τώρα μιλάμε για λάδι, έχει δίκιο ο τηλεθεατής. Μιλάμε για λάδι και έχουμε το Λίμπε. Ντροπή. Έλαντε. Θα πρέπει πέρα να έχουμε από ένα μπιτόν ο καθένας. Σωστά, ο Λίμπε.
3: Το κοντράρο θα είσαι.
1: Θα πρέπει να φέρει ο Λίμπε κάμε. Να το σε κάνουμε το λάδι.
2: Καλά, άμα πούμε, άμα είναι να ξεκινήσουμε για την Καλαμάτα, μου πούμε μόνο για λάδι τότε.
0: Ο Λίμπε λάδι.
3: Το κοντράρο.
0: Ο Λίμπε λάδι καλύτερα.
3: Με το ξηρομερίτικο λάδι μας, το κοντράρο θα είσαι.
0: Και να δει
3: και οξύτητες. Άσο να δω
2: το λάδι του Γουλή. Το λάδι του Γουλή είναι για κορόλα 98.
3: Καλά. Το λάδι του Γουλή, άμα δείτε οξύτητα. Οξύτητα λαδιού θέλω να δώσει του Λίμπε και σε μένα. Και ελάτε να μου πείτε μετά. Αυτό έχω να πω.
1: Ένα σέρβις που θέλουμε στο νησά.

0: σκηνοθέτης, παραγωγός και τον βιντεοκλιπ.
1: Άντε ρε.
2: Μα μην αλητία. Για αθλητικά δείτε το χθεσινό αθλητικό.
0: Θα πρέπει να γυρίσουμε μια άλλη ταινία. Τίποτα, αλλά δεν ήθελα να ακούσω.
2: Λοιπόν, έλα να μαζευτούμε λίγο. Πάμε.
0: Ντοκιμαντέρ για Netflix.
2: Πάμε. Έχουμε Ηλία Λαλιωτή. Ωραία, για δώσε μου λίγο να ολοκληρώσουμε τα μπασκετικά μας, γιατί έχουμε και ένα ωραίο τουρνουά. Για το οποίο. Γεια σου, Ηλία.
3: Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα, παιχταρά μου.
2: Για το οποίο κάνω να συνομιλήσει με τον κύριο δίπλα μου.
1: Κάνουμε ανακοινώσει.
2: Πάλι μόνο. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Έδωσε το κέι, ο Τζο, στο αυτή.
2: Ναι, μου το έδωσε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το Αθλέτικο πήρε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα για να δείξει τα φιλικά, τα μπασκετικά που έχουμε μπροστά μας στο τουρνουά της Ρόδου, που είναι την Παρασκευή Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το Σάββατο Παναθηναϊκός Σπάρτα Ξουμπότιτσα, είναι η πρωταθλήτρια Σερβίας, και την Κυριακή ΑΕΚ Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Θα είμαστε εκεί με τετραμελή αποστολή για να δείξουμε σε αποκλειστικότητα το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού, του Ομπράντοβιτς. Τα πρώτα φιλικά της ΑΕΚ του Dragan Sakota, μετά την ανανέωση κιόλας. Ένα πολύ ωραίο τουρνουά που νομίζω ότι θα προσελκύσει και τον κόσμο. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε
4: μια πορεία
1: ζωντανά και αποκλειστικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα δείτε από το Αθλέτικο το International.
2: Είναι σημαντική συγκυρία. Και να πάρουμε μια γεύση, ρε Ηλία, να δούμε τι ομάδα φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός.
4: Είναι ο Ρογκάβο Πλάση και οι δύο Χέις Ντέβις
2: και δύο Αμερικανοί. Θέλω να πω μόνο αυτό, ότι το Αθλέτικο γενικά, να ξέρετε, κινείται για διάφορα δικαιώματα που αξίζει και μπορούμε να δείξουμε εδώ και είναι ρεαλιστικά. Έχουμε ήδη κάποιες διοργανώσεις. Θυμίζω ότι πέρσι δείξαμε τα φιλικά της ΑΕΚ στο ξεκίνημα του Αθλέτικο.
1: Σωστά. Και πήρε πρωτάθλημα.
2: Και αυτό, άλλο πήγα να πω. Και αυτό βοήθησε πολύ.
1: Αραλία.
2: Και το Αθλέτικο, όσον αφορά το.
1: Κράτα το.
2: Την απογείωση. Είναι σημαντικό ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Με διάφορα δικαιώματα, σε διάφορα επίπεδα. Οπότε ένα ακόμα ένα τουρνουά. Βλέπουμε σε συνέχεια.
4: Μια πορεία έχω μόνο.
2: Ναι.
4: Η Σουμπότιτσα, ρε φίλε, πώ πήρε το πρωτάθλημα στη Σερβία. Η Παρτίζαν και ο Αστέρας τι κάνανε.
1: Παιδιά, και εγώ αυτό ρώτησα.
4: Πώς έγινε αυτό δηλαδή.
1: Εδώ, ο μπασκετικός μας.
2: Για πετρελία.
3: Τους έπια στον ύπνο.
4: Σουμπότιτσα πρέπει να είναι ελευθερία.
2: Και ποιο είναι το κέρδος της Σουμπότιτσα από την κατάκτηση του αθλήματος.
3: Συγγνώμη, δεν σε άκουσα.
2: Ποιο είναι το κέρδος της Σουμπότιτσα από την κατάκτηση του αθλήματος.
3: Ότι θα παίξουμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
2: Έτσι. Στη Ρόδο. Θα πάει διακοπές στη Ρόδο. Εκεί θέλετε να καταλήξει.
1: Δεν υπάρχουν εθνικά πρωταθλήματα. Πεθάνανε.
2: Πεθάνανε. Ναι.
1: Όπου
4: μπασκετικό σχόλιο, Καβετανάκου.
1: Ο Πάτρας, οπωσδήποτε δεν έχει νόημα.
0: Γιατί δεν έχει νόημα.
1: Γιατί,
0: τι μια χαρά ήταν το περσινό.
1: Τι θα κερδίσουμε.
0: Πολύ ωραίο ήταν. Το καραγουστάραμε κιόλα.
1: Και το περσινό και το
0: πανέμορφο.
1: Πανέμορφο.
0: Και συνδυασμό μετά την Ευρωλίγκα, τρομερό πρωτάθλημα.
1: Από
0: τα ρότερα που έχουμε δει.
1: Ποιο είναι το κέρδο των ομάδων, λέω.
0: Ποιο είναι το κέρδο των ομάδων. Τι μα έχει βγει το κέρδο των ομάδων. Παίζουν περσινό εδώ.
1: Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο.
0: Βγάζουν Έλληνε αντιθέσει.
1: Ο πρωταθλητή δεν πάει τσακωτή.
0: Παίζουν ομάδε.
1: Ο πρωταθλητή δεν πάει τσακωτή.
0: Να μην κατέβει. Δηλαδή, γιατί δεν κατεβαίνει που λε αυτά πάει πρωτάθλημα.
1: Γιατί να μην κατεβαίνει δηλαδή. Γιατί να μην υπάρχει αυτό αθηνικά πρωταθλήματα.
0: Αγόρι να παίξουν τα παίζουν. Δεν παίρνουν πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε. Κάνει μια προθέρμανση για την Ευρωλίγκα. Για την οργάνωση πήγε να πάρει πέρυσι ευρωπαϊκό στο τελικό έφτασε. Αυτοκτόνησες και το χάσες.
1: Ποιο πράγμα.
0: Δεν σε βοήθησε το ελληνικό πρωτάθλημα αυτός ο ανταγωνισμός.
1: Ποιος ανταγωνισμός. Μας κοροϊδεύεις.
0: Ποιος ανταγωνισμός.
1: Ποιος ανταγωνισμός.
0: Εντάξει.
2: Είναι ακόμα
1: η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ σοβαρή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν ήταν πάρα πολύ χαλαρή.
2: Για ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα.
0: Το παρατέταρτο.
2: Μπάσκετ, πάμε.
0: Το παρατέταρτο αγρό.
2: Ηλία κουράγιο, κάτσε λίγο, ρε, περίμενε. Να τελειώσει. Έχει ο άνθρωπο να πει δύο
1: πράγματα. Να βάλουμε στην ηλικία
0: φίλη. Να δούμε το ισπανικό εκεί. Πέρα ζαλίστηκα εδώ, κάτσε, ρε, φίλε. Τώρα που γυρίσει, δεν βλέπω άνετο. Πάμε.
2: Το ίδιο είναι. Και ο άλλο του πάει.
0: Το ίδιο είναι. Αλνάστρ, Αλγκαράφα, Αλτζαζίρα.
2: Κύριε Λαλιώτη, έχετε κάτι ακόμα να προσθέσετε, κυρίως όσον αφορά τους τραυματίες του Παναθηναϊκού. Και...
3: αρχικά να απαντήσω στην ερώτηση του Τάσου, ναι. Ότι είναι Παρασκευή Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα στις 18:30 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνει να πω το συγκεκριμένο τουρνουά που θα δείτε από την κάμερα του Αθλέτικο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στον Παναθηναϊκό θα γίνουν ουσιαστικά τα αποκαλυπτήρια και στον κόσμο αλλά και στον ίδιο τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Δηλαδή θα έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την δουλειά που γίνεται όλο αυτό το διάστημα κάτω από προβλήματα, θα τα πούμε, στον Παναθηναϊκό και θα δει πόσο έχει, κατά πόσο έχουν μάθει οι παίχτες του κάποια πράγματα που περνάει μέσα στις προπονήσεις, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το αμυντικό πλάνο. Είναι αυτό που έχει δουλευτεί περισσότερο στον Παναθηναϊκό αυτό το διάστημα, όπως γνωρίζω, γιατί είναι αυτό που ήθελε και τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με όσα βλέπαμε και πέρυσι, είναι η αλήθεια. Θα δούμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο, θα δούμε τον Ίζακ Μπόγκα για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό, τον

0: Μπραν Κουμπάντιο είναι τα νέα αποκτήματα. Εντάξει, είναι και ο
1: Ζαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε που ναι, είναι ο Φαλ, οι οποίοι παίξανε σε ένα προπονητικού χαρακτήρα ξεμούδιασμα με τον Μαρούσι την περασμένη εβδομάδα. Αλλά θα τους δούμε όλους αυτούς εν δράση για πρώτη φορά. Θα τους δει και ο κόσμος και θα δει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ξαναλέω, πόσο δένει σιγά σιγά η ομάδα και σε τι ποσοστό αποκτά τη χημεία που θα ήθελε. Υπάρχουν βέβαια σημαντικά προβλήματα. Είναι του Κέντρικ Νάν, ο οποίος αναμένεται γύρω στα μέσα Οκτωβρίου. Θα το δούμε ποιο, του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ενώ από αυτό το τουρνουά θα είναι και ο Νίκος Ζωργαβόπουλος, που υπέστη μια θλάση, τον οποίο ομοιραίο σε αυτό το φιλικό που σας έλεγα νωρίτερα προπονητικού χαρακτήρα με τον Μαρούσι. Και θα χάσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες, 2 με 3 εβδομάδες θα είναι οριακά για να προλάβει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
2: Όμορφα, κοινό που λένε εδώ. Ή κίτρινο.
1: Να περάσετε, βρίζω. Δεν ξέρω, φίλε.
2: Όχι, πείτε μου, γιατί εγώ έγραψα το σπίτι χθες πράσινο. Τη μεγάλη εικόνα. Είτε λέγεται σε ανθρώπους, είτε λέγεται σε οτιδήποτε παρακολουθείτε. Τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, κάτσε λίγο, περίμενε. Γιατί αν την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, πες το build-up, θα έχει 2 κόκκινους, έτσι. 2 πρώην κόκκινους, μάλιστα. Εκεί θα βγουν και θα πούν τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Build-up τώρα. Για να ρεφάρει, πρέπει να φέρει 8 κόκκινους σερί.
2: Αφέρει και 8 και 10. Αφέρει και 8 και 10.
1: Δεν έχει βγει ακόμα ο Ιάκωβος Χατζηθανασίου.
3: Δεν σ' άρεσαν οι συζητήσεις.
1: Ωραίες, είπα. Μόνος μου δεν είπα ότι ήταν ωραία εκπομπή. Εδώ δεν το είπα.
3: Θέλω να ρωτήσω
1: δεν είπα ότι ήταν εκπομπή και ήταν ωραία.
3: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τις βρήκες Παναθηναϊκές.
1: Δεν έχει σημασία τις βρήκες.
3: Τις βρήκες. Ρωτάω κάτι, φίλα, πάντα. Ναι ή όχι.
1: Δεν έχει σημασία αυτό που λες.
3: Είναι
1: αυτό που βλέπει ο κόσμος προς τα έξω. Βλέπει μονίμως πράσινους.
3: Τι βλέπει ο κόσμος.
1: Και στο καταγράφει. Είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο.
3: Ήταν παράλογο.
1: Και εμένα μου φάνηκε κάπως.
3: Την είδε στην εκπομπή.
1: Την είδα, μόνο μου δεν είπα ότι έπρεπε.
3: Ήταν Παναθηναϊκή.
1: Είπα, συγγνώμη, είπα εδώ ότι δεν
3: Βρε,
1: είπα.
3: Ναι ή όχι, δηλαδή. Μάλλον δεν την είδε.
1: Τι ήταν δηλαδή. Δεν κάνω μια αναφορά στον Πεντελήμπα και στον αποκλεισμό του Ολυμπιακού.
3: Μάλλον δεν την είδε.
1: Δεν την είδα. Μια χαρά την είδα. Όλη την κάνει 156.000. Δεν λέει ότι δεν αρέσει. Δεν σου είπε κανεί δεν αρέσει. Δεν είναι κακό να δεχόμαστε την κριτική του κόσμου.
2: Διονύση.
3: Ποια είναι η κριτική, ρε φίλε.
2: Όταν ξεκινήσαμε το
3: σενάριο πράσινο, θα γίνει
2: το πιντά. Θα έρθουν κι άλλοι.
1: Είδαμε συνεχόμενα παίκτε του Παναθηναϊκού και σου λένε λοιπόν 2 εβδομάδες, του φαίνεται. Μέχρι να δει ο άλλο λοιπόν του Ολυμπιακού κίτρινο αύριο μετά οτιδήποτε, του φαίνεται έτσι και σχολιάζει αυτό. Εγώ δεν το είπα μόνο μου.
2: Να σου πω κάτι. Όταν ξεκίνησε το site εδώ, ξαναλέω, το ανέφερα νωρίτερα για να το καταλάβει ο κόσμο. Κάποιοι δεν το πιασαν. Πήραμε τα φιλικά τη ΑΕΚ. Τι σημαίνει. Ότι επειδή και κάμπος εδώ πέρα γύρω-γύρω είναι αεκτζίδες, πάει να πει το πήραμε γιατί είμαστε αεκτζίδες ή γιατί βρήκαμε μια ευκαιρία. Όπως ευκαιρία είναι και το να έχεις το Λιμπερόπουλο μετά από αυτή τη συγκλονιστική συνέντευξη που έχει δώσει στο Ράπτη, είναι το πιο hot όνομα στο να σχολιάζει πράγματα. Επειδή είχε τον Ντέμι, που εντάξει έχει το κυτρινό-μαύρο παρελθόν του και μάλιστα πολύ έντονο και πολύ επιτυχημένο.
3: Και μπράβο του.
2: Και πολύ επιτυχημένο.
4: Ο Σάμαρης στον Ολυμπιακό.
2: Και πολύ επιτυχημένο, λέω.
4: Μπορούσες,
2: να πάρει το
4: Λιμπερόπουλο.
2: Πώς το βλέπεις εσύ, δεν θα πάρει το Λιμπερόπουλο τον πατριώτη σου. Γιατί δεν τον πάρει ο Λιμπερόπουλο, επειδή έχει φορές φανέλα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Εγώ λέω ρε παιδί μου.
3: Μα,
2: το θέτω σαν ρητορικό
3: αυτό
2: ερώτημα.
3: Είπες.
1: Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι.
2: Για τους καλεσμένους λέει αυτός
1: εγώ
2: μετά.
1: Εγώ μίλησα για τους καλεσμένους, δεν πρώτο εκπομπών. Για τη σχέση με το τι λέει.
2: Οι καλεσμένοι θα κάνουν τον κύκλο του.
3: Καλεσμένοι θα έρθουν με βάση του.
2: Και από πάω
3: παρουσιαστέ. Παίρνουν τηλέφωνα οι παρουσιαστέ.
1: Αυτό είπα εγώ.
3: Και καλούν καλεσμένου. Δεν ξέρω τι έχει εκνευρίσει. Κάπου μου πάει το μυαλό.
1: Κάνει πολύ μεγάλο.
3: Αλλά θα ηρεμήσει.
2: Και ο Τερίμ είναι μια καλή περίπτωση καλεσμένου.
3: Εξαιρετική περίπτωση.
2: Κι α έχει βρεθεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, δεν μπορεί να φέρει το έτο με τον 50. Παρουσιαστεί το και δίπλα στο δέντρο το βουλί.
2: Θα μπορούσε εύκολα. Λοιπόν, όμορφα. Πάμε. Όπως βλέπετε, παιδιά, εδώ τα κουβεντιάζουμε όλα, τα αναλύουμε όλα. Και πάμε και τώρα στα αθλητικά μας, γιατί μετά από τόση ώρα, καλό να μιλήσουμε και λίγο για αυτά. Να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και να πούμε πολύ πιο ψύχρεμη ματιά πλέον. Καμία σχέση με το χθεσινό που ήμασταν στον αέρα την ώρα που ολοκληρώθηκε. Να δούμε τι έγινε χθες ακριβώς, πώς ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ, πώς έμεινε με παίκτη λιγότερο ΠΑΟΚ από πολύ νωρίς και όλα αυτά. Τι τριγμούς προκαλούν σε κάποιες ομάδες ή τι όθηση τις δίνουν στην προκειμένη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Κώστα, ξεκίνα εσύ με το ρεπορτάζ. Τι έχουμε να πούμε για την επόμενη μέρα για ένα διάστρεμα και δεν είναι Αχίλλειος.
3: Πάλι καλά.
2: Έτσι,
3: πάνε,
2: το οποίο μπράβο. Θα σήμαινε πολύ μήνυ απουσία.
3: Μπράβο,
2: όπως συνέβη και με τον Ελκαμπή, στην ίδια αγωνιστική, ξαναλέω.
3: Ναι, εντωμεταξύ περιμένουμε τις κλήσεις της Εθνικής.
1: Ναι,
3: τώρα, σήμερα, αύριο είναι να γίνουν οι κλήσεις
2: της Εθνικής. Ο σίγουρα έξω, εντάξει. Ο
3: φαντάζομαι ότι. Δεν θα είναι.
2: Δεν θα είναι.
3: Δεν θα είναι.
1: Δε θα είναι.
3: Τώρα, ήταν,
2: είναι είδηση ότι είναι εκτός, έτσι.
1: Ο στόχος είναι το επόμενο παράθυρο για τον Μπακασέτα πλέον.
2: Σωστά.
3: Φαντάζομαι, δεν ξέρω, τον Αθανασίου θα πάρει.
2: Αριστερό μπακ.
3: Βλέπετε άλλη επιλογή.
2: Και μεσοεπιθετικά.
3: Μεσοεπιθετικά.
2: Αναφούντα. Ο Φούντας είναι καλή περίπτωση.
3: Και ποιο να βάλει στο 10. Για πείτε.
4: Πίσω από το φορ. Το Φούντα.
3: Ποιον. Το Φούντα, όχι, στο 10 το Φούντα.
4: Όχι για βασικό.
3: Ποιο να βάλει όμως το 10, λέω εγώ.

0: Καρέτσα τον φέρει μέσα.
1: Τον Καρέτσα σκέφτηκα κι εγώ.
2: Αυτό σε λυπλάει.
3: Του τα
2: μπόρδα. Βάλει κανένα Ζαφέρι από εκεί. Να το φέρει πιο μπροστά.
1: Κοίτα, με δεδομένο ότι παίζουμε δύο εκτός, με Σερβία και Γερμανία.
2: Ζαφύρι και εγώ.
1: Μήπως παίξει λίγο πιο.
2: Και, παίζει και είναι και πιο, πολύ πιο επιθετικός πλέον ο Ζαφύρι στον ΠΑΟΚ.
3: 4-3-3 με 3 χαφ σκυλιά του πολέμου.
1: Μπορεί, πολύ πιθανό.
3: Χωρίς δεκάρι, αφού δεν έχουμε δεκάρια διαθέσιμα.
1: Αλλά αριστερό μπακ εκτός από τον Αθανασίου υπάρχει.
3: Κυριακό.
1: Κυριακό. Υπάρχει Κυριακόπουλος, τι λέω. Ο Τσιμίκας είναι σίγουρα ένας. Ο Τσιμίκας Γιαννούλης ήταν το δίδυμο.
2: Κυριακόπουλος.
1: Ναι, Κυριακόπουλος.
2: Και ο Αθανασίου αξίζει, δεν το λέω. Νάρη, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Σωστά.
3: Εξελίσσει το παιδί πολύ.
0: Πάμε ξανά για Παναθηναϊκό να κάνω την πάσα μου αυτή τη φορά με ένα donation του Κώστα, ο οποίος λέει απαράδεκτη συμπεριφορά του ΤΕΙ, λέει απέναντι στον Πιτσιρικά Μπατάουλε. Γιατί τι έγινε.
2: Με αυτού που λείπουν.
0: Άκουσα το πρώτο κομμάτι του donation, περίμενε. Δεν το έχω πάρει χαβάρι κι εγώ ότι έχει τέτοιο. Απαράδεκτε δηλώσει, λέει έπαρση, λέει του Νίστρου. Και τέλος η κακή διαιτησία. Χαστά μίλα επιτέλους. Η συνέχεια στην Τούμπα.
1: Προφανώς είναι στην μάλλον του έχει παρεξηγηθεί η δήλωση του Νίστρου.
0: Για πες το λίγο.
1: Ήμασταν από τον ΠΑΟΚ τρεις κλάσεις πάνω.
3: Δύο και τρία επίπεδα πιο πάνω.
1: Ακόμα και το πέναλτι να δινόταν και να γινόταν 1-1, πάλι θα κερδίζαμε. Με βάση την εικόνα του αγώνα. Αυτό είπε. Δεν νομίζω ότι.
3: Μπατάουλε, γιατί δεν κατάλαβα αυτό τον Μπατάουλε και τον Ντετέι. Τι θέλει να πει εκεί ο ποιητή.
0: Έχει κερδίσει το πέναλτι και έχει βάλει και τον γκολ με αντίπαλο τον Μπατάουλα. Εκεί δεν είδα κάποια κίνηση όμως να κάνει ο Τετέι.
3: Δεν έχει γίνει. Έχει φύγει το παιδί στην κερκίδα κατευθείαν. Ναι. Τη μία έχει φύγει στην κεντρική κερκίδα που είναι η
2: μητέρα του. Όχι σε αυτά.
3: Και στο, άλλο έχει φύγει στο πέταλο.
0: Και εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι να σου πω.
1: Και εγώ δεν έχω πάρει καμπάνια.
3: Ούτε μέσα στο
0: αν θέλει, φίλο σα μα στείλει.
3: Έχω να πω και για τον Τέσσερ κάτι και αυτό που έχει γίνει, αλλά θα τα βάλουμε ένα σειρά.
0: Ο Φορτούνη θα γυρίσει στην εθνική. Απαντάω και σε αυτό το ερώτημα.
3: Φορτούνη θα ήταν υπέροχο να έρθει, αλλά. Δεν θέλει να γυρίσει.
2: Μάνταλος τελείωσε.
3: Πάμε τώρα να συζητήσουμε το μάτς χθες. Είναι για μένα, σας το είπα και χθες το βράδυ, ούτε χρειάζεται θύραμβη ούτε τίποτα. Είναι ένα ακόμη πολύ καλό βήμα του Παναθηναϊκού προς τα μπροστά. Στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι εντός συνόρων, απέναντι σε μια ομάδα που είναι μέσα στους τέσσερις μεγάλους. Εγώ και στέκομαι στη συνολική εικόνα και θα μιλήσουμε και για τις φάσεις, τη φάση μάλλον, την περίφημη, γιατί μία είναι η φάση. Η συνολική εικόνα είπε την αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός έχει ισοπεδώσει τον ΠΑΟΚ. Με όλους τους αριθμούς, σε όλα τα metrics, σε όλα την εικόνα του παιχνιδιού είναι ισοπεδωτική. Φαίνεται, έχουμε κάνει και το πρωί ένα θέμα, θα ακολουθήσει και ένα αργότερα. Φαίνεται τεράστια διαφορά στους αριθμούς. Θα μου πει κάποιος, ναι, στο 15 έμεινε με 10 παίκτες. Ευχαριστώ, δεν κατέβηκε ο Θεός και έβαλε μια κόκκινη. Ο Παναθηναϊκός προκάλεσε την αποβολή. Και μάλιστα στοχευμένα, γιατί η εντολή του Νίστρουπ ήταν στους τρεις κεντρικούς χαφ, γιατί και ότι ο Ταμπόρδος κεντρικός χαφ έπαιξε από ένα σημείο και μετά. Όταν γίνεται ανάκτηση της μπάλας, άμεσα η μπάλα να φεύγει χαμηλά στο χώρο ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα των δύο στόπερ, γιατί εκεί έχει ειδοποιήσει ότι δεν έχουν καλό επίπεδο συνεννόηση ο Ελιστόντο με τον Μιχαηλίδη. Σε Λιβάη και Τετέι. Έτσι έγινε ότι τα μπόρδα με το που αναχτά την μπάλα ο Παναθηναϊκός, βγάζει αυτή την πολύ ωραία μπαλιά, δεν την κόβει ο Μιχαηλίδης, παίρνει την κόκκινη λοιπόν και μέσω του σχεδίου. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό μάτσο που ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί απόλυτα και φτάνουμε στη φάση του 34. Σας είπα και χθες ότι για μένα είναι πέναλτι. Έτσι δεν το συζητάμε. Αφήσαμε και είδαμε όλα. Τελικά δεν
0: για το τράβημα στον κάγκο πριν.
3: Το πάτημα είναι διπλό φάουλ που υπάρχει πάνω στον κάγκο.
2: Πίσω...
3: Είναι 32 δευτερόλεπτα μετά. Δεν έχει αλλάξει φάση. Κυκλοφορεί ο ΠΑΟΚ την μπάλα και πηγαίνει στην κόντρα. Κυκλοφορεί στα δικά μου μάτια. Η αλήθεια ήταν ότι η εικόνα ήταν ισοπεδωτική. Καμία έπαρση, τρομερή δουλειά μπροστά του. Αλλά κέρδισε άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά εκτός από τρεις βαθμούς κοντά στον ΠΑΟΚ. Αλλά η εικόνα ως εικόνα, παιδιά, το ότι έμεινε το σκορ σε αυτή την έκταση οφείλεται αποκλειστικά στον Παβλέγκα. Δέχομαι τη διαμαρτυρία του ΠΑΟΚ. Ακούω όμως και αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, ότι είναι πέναλτι, που χθες το λέω ότι. Και εγώ θα ήμουν κάγκελα έτσι και μου το δίνανε αυτό το πέναλτι. Ακούω όμως και αυτό που λέει και ο Παναθηναϊκός, ότι λίγο πιο πίσω από τη φάση που ξεκινάει το όλο σκηνικό, υπάρχει διπλό φάουλ πάνω στον κάγκο.
0: Πήραμε θέση γι' αυτό χθες. Θέλω σήμερα να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, ναι. Μην μείνουμε σε αυτά. Και το Θοδωρή τον θέλω στην.
3: Ναι, το
0: κουβέντα.
3: Κομμάτι κυρίως για τον κάγκο, εγώ λέω, γιατί θα σα αφηνίζεται και ρεπορταζιακά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Όπου θέλει να είτε διακόπτη τώρα, ότι μπορεί να μιλήσει και ο Θοδωρής τώρα, δεν το παίρνω μονότερμα.
0: Εννοείται, ό,τι θέλει λέει.
4: Τι είναι θέμα διακοπής, ρε παιδιά, εντάξει, ο καθένας λέει αυτό που βλέπει.
3: Ναι, εννοείται.
0: Χθες είχαμε, για παράδειγμα, και λες το Θοδωρή, χθες είχαμε τον Μάτος να βγαίνει για πρώτη φορά και να κάνει δηλώσεις. Ναι.

0: τελείωσε το παιχνίδι. Είχες φύγει από τον αέρα, Θοδωρή, γι' αυτό το μεταφέρω τώρα και φέρω το δικό σου σχόλιο. Πώς σου φάνηκε ως κίνηση, βγήκε μπροστά κάποιος από πλευράς ΠΑΟΚ για να πάρει μια θέση. Αυτό συνήθως το βλέπαμε στην συνέντευξη τύπου να συμβαίνει με τον προηγούμενο προπονητή. Ο Λύση και αυτός μίλησε για διαιτησία, αλλά αυτό που δεν το είχα δει εγώ, σου λέω και φέτος και το σχολίασα χθες με τον Βασίλη, τον Μάτος να παίρνει θέση για ένα ζήτημα on camera. Και θα θέλαμε να τον έχουμε δει και νωρίτερα, είπα εγώ χθες, γιατί για διάφορα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να ξεκαθαρίσει γιατί έγινε το ένα, γιατί έγινε το άλλο. Άλλωστε, στις μεταγραφές ήταν και αυτός πρωταγωνιστής, έτσι που έγινε αυτό το καλοκαίρι. Το σχόλιο το δικό σου, Θοδωρή.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο ο Μάτος που μίλησε χθες. Ήταν και ο Μάτος και ο Λύση και ο Γιώργος Κουβεντίδης, ο διευθυντής επικοινωνίας ΠΑΕΠΑΟΚ, και ο Εντιαγέ που ήταν ο άμεσος πρωταγωνιστής της φάσης. Δηλαδή, είχαμε από 4-5 διαφορετικά στόματα την ακριβή θέση του ΠΑΟΚ για το τι έγινε χθες στη φάση του 34ου λεπτού και γενικότερα για τα παράπονα που έχουν οι ασπρόμαυροι για τη διαιτησία της γερμανικής τετράδας. Δεν είναι κρυφό, έχει εκφραστεί δυσαρέσκεια από πλευράς ΠΑΟΚ από διάφορα πρόσωπα, από διάφορες θέσεις, από διάφορες πλευρές και νομίζω ότι είναι μια ανοιχτή έκφραση δυσαρέσκειας και προς τον Λανουά και προς την ΕΠΟ.
0: Ναι.
2: Προς τον Μάκη Γκαγκάτση.
1: Προς τον Λανουά και στην ΕΠΟ.
2: Άρα το Μάκη Γκαγκάτση. το ίδιο λέμε.
3: Ακουμπάει προφανώς και εκεί. Ακουμπάει και αυτό το κομμάτι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Σε ποιο σημείο είναι αυτή η στιγμή η σχέση ΠΑΟΚ με Γκαγκάτση?
1: Φαντάζομαι ότι σχέση έχει με όλες τις ομάδες.
0: Επειδή είχε βγάλει ο ΠΑΟΚ και μια επιθετική ανακοίνωση στα play-off, θυμάμαι. Για διετσία. Καλά θυμάμαι.
1: Έχει ξαναναφερθεί κατά της ΕΠΟ ο ΠΑΟΚ σε εκείνη την ανακοίνωση που αναφέρεις, όντως. Δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή.
0: Άρα, μάλλον δεν θα είναι και πολύ καλές μέσα στο 26 οι σχέσεις.
1: Έτσι φαίνεται. Να. Έτσι δείχνει το πράγμα.
2: Θόδωρα, δική σου άποψη για
1: την συνεχίζω.
2: Η δική σου άποψη για τη χθεσινή φάση και για το αν υπάρχει πέναλτι και για το αν υπάρχει φάουλ πριν από το πέναλτι.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ ανάλυση για να δούμε ότι είναι πέναλτι αυτό. Και δεν είναι μόνο η φάση αυτή καθ' αυτή. Είναι το γεγονός ότι ο ΒΑΡ δεν καλεί καν τον διαιτητή να δει την ανατροπή.
2: Προφανώς συμφωνεί με τον διαιτητή γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να δώσει και ένα out εκεί, αφού συμφωνεί με το διαιτητή.
0: Αυτό ναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ταιριάζουν όλα. Δεν κολλάνε όλα αυτά μαζί.
2: Πρέπει να δώσει out γιατί ο κανονισμός λέει ότι το corner μπορεί να γίνει out μέσω του VAR. Πια.
3: Ναι.
2: Το out δεν μπορεί να γίνει
3: corner. Μέσω άμεσου ελέγχου από το VAR κατευθείαν και τον AVAR.
0: Και οι elite κάνουν λάθη.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Πάντως, να τον καλέσει να δει τη φάση, νομίζω ότι δεν πέφτει κανείς σαν τα σύννεφα το λέω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει. Και ότι είναι ανατροπή του παίκτη του ΠΑΟΚ και είναι πέναλτι.
0: Δεν τον καλείς αν έχει την ίδια άποψη. Δεν μπορεί να τον καλέσει αν έχει την ίδια άποψη. Θα του πει έλα να τη δεις γιατί
1: συμφωνούμε. Ωραία, εντάξει.
0: Όμως αυτό που λες με το κόρνερ, το πρωτόκολλο λέει σε καλό αν έχω διαφορετική άποψη.
1: Okay.
0: Σε αυτό απαντάω. Okay. Όπως λέει ότι διορθώνω το κόρνερ. Γιατί λέει και αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay. Yeah. Αν είδα αυτό σε τόσα replay ο VAR στη στιγμή.
3: Το συμφωνώ για την ανατροπή. Απλά στέκομαι και σε αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός για τη φάση του Κάγκουα. Και έχουν υπάρξει φάσεις και στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει φάση νωρίτερα.
3: Ρε Θοδωρή, μισό λεπτό. Υπάρχουν φάσεις στο ελληνικό
1: πρωτάθλημα. Ένα λοιπόν τη δική μου την άποψη.
3: Και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Τι φάση.
3: Διπλό φάουλ υπάρχει. Πάτημα υπάρχει κατά χυπά στον Κάγκουα.
1: Τετραπλό υπάρχει, Κώστα μου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
3: Ρέση, Θοδωρή, κάτσε να ολοκληρώσω λίγο. Υπάρχει διπλό φάουλ πάνω στον Κάγκουα, το οποίο δεν το δίνει ο Γερμανός. Και υπάρχουν περιπτώσεις, ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν το συζητάω για Γερμανίες, Ιταλίες, έχουμε δει πολλές φάσεις. Και είναι λογικό, ρε.
1: Δεν είδε ότι ήταν. Ναι. Είδε ότι δεν ήταν πέναλτι ή ήταν πέναλτι και ήταν φάουλ.
3: Υπάρχει πέναλτι. Εγώ από χτες σου λέω ότι υπάρχει πέναλτι.
1: Όχι, αλλά ακούω και αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός.
3: Ακούω και αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός ότι εφόσον θα γίνει. Αν λοιπόν θέλουμε τον Βάρ να γυρίσει τη φάση πίσω, υπάρχει φάουλ. Μια κίνηση φάση που ξεκινάει από φάουλ. Το ακούω
1: μα
3: και
1: δεν
3: αυτό. Κύριε,
1: δεν έκανε ούτε αυτό, ρε Κώστα.
0: Είναι ένα χοντρό λάθος και από το διαιτητή και από το βαρίστα. Και δεν πάνε ανελίτ, κάνουν και αυτή χοντρά λάθη.
4: Και εγώ ακούω το
0: Τσβάιερ πολύ ωραία. Είχε κάνει στην Τούμπα, τα θυμάσαι τώρα με την αγωνιά του Βιετέσκα στον Πιερό. Ναι.

0: Το 19 στο χέρι του Κάνια στον τελικό. Κάνουν και αυτοί λάθη. Και η Ελίτ. Και η πολύ καλή. Και ο Μάκελ πέρσι.
1: Και το λέει καλά ο Κώστα, αλλά και η απορία του Θοδωρή είναι εύλογη και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
0: Εννοείται. Κάτω τα
2: κατά το 2 βαρύτητες.
3: Πάμε παρακάτω, όμως δεν προλάβουμε τώρα να αναλωθούμε σε αυτό.
0: Απλώς δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει την περαιτέρω κουβέντα. ΠΑΟΚ για Γκαγκάτση και από αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Αυτό είναι λίγο πολύ χρήσιμο. Και...
4: Όχι, δεν είναι ικανοποιημένη. Είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση όπου ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι έχει φάει τη λεζάντα εδώ και 1,5 χρόνο, 2, ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ΠΑΟΞΙΣ, που είναι ΠΑΟΞΙΣ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχημασία.
2: Καλά, ΠΑΟΞΙΣ είναι, δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος.
4: Ναι, αυτό λέω. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έχει φάει τη λέζα ότι σπρώχνεται τη διαιτησία, ενώ σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και αν όχι δεν σπρώχνεται, τουλάχιστον όταν θα κόβεται ένα καρπούζι δεν παίρνει κανένα κουκούτσι. Πάει όλο το κουκούτσι από την άλλη. Δεν λέει ο ΠΑΟΚ προφανώς ότι σφαγιάζεται κάθε Κυριακή, αλλά η αντιμετώπιση που έχει η διαιτησία εδώ και φέτος και την περσινή σεζόν δεν δείχνει σεβασμό, ρε παιδί μου. Ας το πω έτσι.
2: Για φέτος είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπέρασμα. Πέρσι τα είχαμε πει και εδώ ότι.
4: Όχι.
2: Ότι η διαιτησία
4: απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το είπαμε απλά στο τελευταίο στο ΠΑΟΚ Κόφι, ας πούμε. Σας το είπα εγώ. Ότι δεν ήταν η συμπεριφορά. Ναι, το είχα αναφέρει μετά την εκπομπή. Μετά το ΜΑΤ στην εκπομπή.
2: Okay.
4: Όπως επίσης και ο ΠΑΟΚ έχει παράπονα από το τελευταίο ΠΑΟΚ Κόφι. Χωρίς να σημαίνει ότι έκρινε αποτέλεσμα. Λέω ότι δεν δείχνουν οι διαιτητικές ομάδες, δεν δείχνουν σεβασμό στον ΠΑΟ.
2: Ναι.
4: Δεν λέω ούτε τον ευνοούν, ούτε τον κατακρεοργούν.
2: Για πέρσι εγώ συμφωνώ πάντως. Ο ΠΑΟΚ είχε κακές διαιτησίες. Γενικά.
1: Όπως και ότι είναι σαφές.
4: Όλο αυτό λοιπόν μαζεύεται.
1: Έγινε
4: μια, υπήρχε ΠΑΟ, μια ανακοίνωση πέρσι, ίσως σε μια ψιλοάσχετη στιγμή, γιατί το είχαμε σχολιάσει. Όχι άσχετη, τέλος πάντων, ναι, άκερη. Μετά από ένα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα έρχεται η συνέχεια, γιατί είναι κάτι συνεχιζόμενο το οποίο με τη σχέση του ΠΑΟ με τον Λανουά και την ΕΠΟ.
0: Σε κέριο σημείο πέρσι όμως, μην ξεχνάμε, υπήρχε και το Κηφισιά ΠΑΟΚ στη νίκη με το πέναλτι. Δηλαδή δεν είναι όλα μονοπλευρά. Ναι, υπάρχουν λάθη, δεν το συζητάω. Τώρα το αν ο ΠΑΟΚ βλέπει εχθρικές διαιτησίες από την ΕΠΟ και τον Γκαγκάτση είναι άλλο κομμάτι, το οποίο πραγματικά εμένα παραμένει θολό. Και εσύ, προφανώς και σε σένα, γιατί μου έχεις πει ότι από ό,τι κατάλαβα τώρα ούτε εσύ το έχεις πολύ ξεκάθαρο. Το τι συμβαίνει στη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Γιατί μιλάμε τώρα, δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα τέλεχος που ήταν 20-25 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Και γίνεται πρόεδρος της ΕΠΟ.
4: Τα γεγονότα μιλάνε από
0: δεν
4: μόνο
0: ξέρω
4: τους.
0: Αν περίμενε κάτι διαφορετικό ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό και έδωσε την έγκριση ο Ιβάν Σαββίδης να πάει ο Γκάγκατς στην ΕΠΟ. Αλλά αυτό που βλέπω νομίζω ότι. Σαν κουβέντα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω, θέλω... να ολοκληρώσω και, ναι. Και μου απαντά. Νομίζω ότι από πλευρά ΠΑΟΚ με αυτό που του συμβαίνει αγωνιστικά μέσα στο 26 δεν είναι η κυρίαρχη κουβέντα η διαιτησία. Αγωνιστικά νομίζω ότι έχει πολλά περισσότερα προβλήματα να λύσει από τα διαιτητικά. Δηλαδή δεν έχει γίνει αλλίωση πέρσι στο πρωτάθλημα κατά του ΠΑΟΚ και φέτος ήδη να αλλοιώνονται αποτελέσματα κατά του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν έχεις μια εχθρική διαιτησία, νομίζω πρέπει να πας μετά στην κουβέντα αν υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος.
5: Υπάρχει άλλη πλευρά.
1: Ποια.
5: Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει βγει δεύτερος και ένας αποκλειματικά του Champions League με γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με παίχτη να επηρεάζει μπροστά από τον τερματοφύλακα. Αυτό γκολ
0: μέτρησε. Και αυτή η φάση έχει κουβέντα.
5: Είναι απλό. Θα μπορούσε να έχει βγει δεύτερο. Και αν μιλάμε για τρεις αγωνιστικές, όταν μιλάμε για διαιτησία, δηλαδή υπάρχουν μιλάμε για διαιτησία, ένα μάτσο που χθες είναι για να φάει πέντε.
4: Και στο ΠΑΟ κόφι του τελικού κυπέλου.
5: Ναι, και αυτό εντάξει, το ΠΑΟ 300. Που λένε ότι έχει πέρασει τη γραμμή.
4: Όπου θα μπορούσε να έχει πάρει τη θέση στη Europa League αντί του.
5: Ναι, και αυτό. Μεγάλη κουβέντα, δεν στο λέω τέτοιο.
4: Μπράβο. Αλλά αυτό δεν κρύβει τα αγωνιστικά. Σωστά το λέει ο Τάσος. Δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Αλλά δεν μπορεί να με το επισημαίνει
5: ούτε ο Παναγιώτη τη Πέμπτη. Τη μεγάλη πιστολιά την έχει φάει ο Ολυμπιακός στο Βόλο. Γιατί όποιος δεν βλέπει ότι αυτός ο διαιτητής έπρεπε να αφήσει το Βόλο. Περιορισμό. Στη φωνή του Ολυμπιακού για τον άλλον που ήταν με το τατουάζ, να πούμε του Παναθηναϊκού στο στήθος, τον άλλαξε το βοηθό ο Λανουά. Εδώ του Τζίλου του λέει: σαν να λέει και στους υπόλοιπους λοιπόν, συνεχίζει σε αυτόν τον ρυθμό, πηγαίνετε. Κάντε, ξέρω εγώ, τα δικά σας. Έτσι θα περάσει το έργο και θα πάει. Εντάξει. Κατά τώρα θα συζητάμε σε λίγο καιρό, θα μαζεύονται στη Λίγκα και στην ΕΠΟ και αυτά, θα μπουδούμε Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα μάτς. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για να ξέρουν αυτό το πράγμα.
0: Έλληνες διαιτητές για μεγάλα μάτς δεν υπάρχουν, παιδιά. Είναι ακατάλληλοι. Είναι ακατάλληλοι.
5: Θες να κάνουμε ανάλυση της λίστας των διαιτητών.
0: Όχι, δεν θέλω ανάλυση.
5: Είναι 2-2,5 διαιτητές που άπαιξαν το παιχνίδι κανονικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 2-2,5 διαιτητές και στα άλλα είναι εδώ στην ψυχή σου.
0: Πάνω από τον Παπαπέτρο δεν βλέπω.
5: Δηλαδή μιλάμε τώρα εδώ.
0: Δεύτερο με ασφάλεια.
5: Έχει παίξει Καλαμάτα 3 μάτς και φάει 25 κάρτες. 25 κάρτες. Αυτοί πρέπει να βαράνε μόνο στο γήπεδο λογικά. Έχει παίξει Καλαμάτα, έχει φάει 24 κάρτες σε 3 παιχνίδια.
2: Όντως, είναι αριθμό.
5: Και 2 κόκκινες πώς έχει φάει.

0: Είναι, ναι.
1: Που δεν δείτε τον. Δεν υπάρχει.
0: Καλά, στο μάτσο τον Άρη το είδα ότι ήταν πολλές.
2: Εδώ φαγε ΑΕΚ, μόνο η ΑΕΚ φαγε κάρτες στο ΑΕΚ Άρης που ήταν για 7-0. Μόνο η ΑΕΚ φαγε.
0: Σε αυτό που λέει ο Διονύσης, εγώ το ακούω πάρα πολύ και φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε εδώ για την ανετοιμότητα των διαιτητών για να σφυρίξουν πολύ μεγάλα παιχνίδια. Το έχουμε κουβεντιάσει και κατά καιρούς. Αλλά θα πω το εξής, ότι ο Τζίλος, δεν ξέρω αν ήθελε η ΕΘΟ να αδικήσει τον Ολυμπιακό με τον τρόπο του. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας διαιτητής ο οποίος δυσκολεύεται να διαχειριστεί πράγματα και υπάρχει και ένα έλλειμμα προσωπικότητας, εγώ θα πω εδώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Διονύση.
1: Εάν φτάνει σε αυτό το σημείο, είναι από τους πιο βαλιούς διαιτητές.
3: Σε όλους.
0: Δηλαδή, σε όλους.
1: Βγήκε μισό. Πήρε και τελείωσε τον υπεύθυνο που ψηφίζανε και διαιτητές πολλές φορές. Τον κατά πολλούς καλύτερο Έλληνα διαιτητή για αρκετά χρόνια, τον Σιδηρόπουλο. Και έμεινε στους πίνακες ο Τζίλος. Δεν χρειάζεται να σχολιάσει κάτι άλλο.
3: Ο μονόφαλμος είναι αυτός που βασιλεύει. Yeah. Τι να κάνουμε.
0: Μέσα στη σεζόν θα κουβεντιάσουν πολύ για διαιτησία, δυστυχώς.
3: Λίγο καλύτερο.
1: Παιδιά, πέρυσι ο Τζίλος όσα μάτσα έχει παίξει. Αν δείτε, έπαιρνε κάτι μάτσα, έχει πάρει 11-12 μάτσα που θα έχει πάρει πέρυσι. Τα κοίταζα. Υπάρχει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ με τα προβλήματά του κτλ. Επειδή πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τα ζητήματα του μεταγραφές καλεί να φτιάξει μια νέα ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια νέα αρχή, κάνει ένα καλό ξεκίνημα, η ΑΕΚ έχει μια σταθερά. Εδώ θα πέσει κλάμα και σύντομα. Δεν θα πάει αυτή η ιστορία μακριά φέτος. Γιατί ο Λανουά δεν είναι νέο πρόσωπο, δεν είναι ένα που είπαμε πάμε να του δώσουμε πάλι χρόνο. Και θυμάστε, λέγαμε, πέρυσι κάναμε εδώ την κουβέντα και λέγαμε. Μάλλον τελειώνει ο Λανουά. Και σας έλεγα ότι από το ρεπορτάζ στους διαιτητές προκύπτει ότι τους έχει πει μην αγωνίστε, εγώ εδώ θα είμαι και τη νέα χρονιά. Και έτσι έγινε. Αθόρυβα την έκανε τη δουλίτσα. Και γι' αυτό λοιπόν σας λέω εγώ, μου λέτε για τις φάσεις. Είπε ο κύριος Λανουά ότι οι φάσεις, η ανάλυση των φάσεων φέρνει τοξικότητα. Πάντε στη φίλε εδώ να έχουμε εικόνα. Να μου πει γιατί δεν είναι κόκκινες, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Μπορεί εγώ να είμαι αυστηρός με τον Τζίλο. Να μου εξηγήσει και να μου πει. Ότι εδώ δεν βγάζει κάρτα γιατί δεν θέλει να το αφήσει και τα λοιπά.
0: Και να μας πει και αυτό
3: θα έπρεπε.
1: Καλά, εντάξει, άστο αυτό, θα γελάει ο κόσμος τώρα. Άστο. Στη φάση του κάγκο δεν θεωρώ ότι είναι φάουλ με τον νόμο που τον τραβάει, δηλαδή επειδή είναι σε ένα πολύ.
0: Που του βάζει τα αριστερά χέρια του
1: τραβάει. Αν τον πατάει κάτω είναι φάουλ. Εντάξει, γιατί απλά το πλάνο που δίνει το ένα στο replay δεν είναι ξεκάθαρο να τον πατάει.
0: Εγώ και το τράβημα το δίνω, ναι, στον αλήθεια.
1: Το τράβημα το
0: δίνω. Είναι με τη φορά, κόβει την μπάλα ο κάγκο και βάζει. Τέλο να πω και τι κάρτε γιατί μου τη λέω τώρα. 14 κάρτε έχει όντω η Καλάμα, είναι πρώτη.
1: 14.
0: Ναι.
1: Όχι, παραπάνω 24 λες. Παραπάνω
0: δεν βγαίνει 24, ρε, σε τρεις αγωνιστικές.
1: Πρέπει να παίρνω 8 κάρτες σε κάθε μάτς για να βγάλω.
0: Σπύρο, τσέκαρε το μια καλύτερα, μπορεί και να έχουμε χάσει κάτι.
2: Πέρσι η ΑΕΚ
0: έχει μία κόκκινη.
2: Πέρσι η ΑΕΚ είχε τριπλάσιες.
1: Και στο με τον Άρη δεν φάγει κόκκινη. Και χθες έφαγε κόκκινη.
0: Μήπως δεν έχεις υπολογίσει κάτι, αδερφέ μου, όσον αφορά την τελευταία αγωνιστική.
2: Πέρσι είχε τριπλάσιες, Βασίλη.
1: Μήπως δεν έφαγε λίγο ψάρι το παιδί, να το πάμε κάπου να φάει καλό ψάρι, να βλέπει λίγο καλύτερα να πάει
0: τα πάντα. Να δει αν έχει βάλει και τις τρεις αγωνιστικές.
1: Πέρσι Σπύρου να φάει ψάρι.
0: Η ΑΕΚ
2: πέρσι είχε τριπλάσιες από όλο τον ανταγωνισμό. Τριπλάσιες από όλο τον ανταγωνισμό. Και ήταν πάνω από τον Πανσεραϊκό που έπεσε κατηγορία. Ήταν στις πρώτες θέσεις στις κίτρινες κάρτες. Δηλαδή πρέπει να βαράγαμε μόνο. Παίζαμε με τον Χαλ Χόγκαν και τον Earthquake.
1: Την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη χρονιά για παίζαμε την προηγούμενη. Θα θυμάσαι. Είχαμε ποδόσφαιρο την προηγούμενη.
2: Τι είχε την προηγούμενη.
1: Της περσινής χρονιάς. Πριν την περσινή χρονιά.
2: Πριν την περσινή χρονιά ή την προπερσινή.
1: Που σου λέγανε για τα χέρια και αυτά και δεν έπαιρνες κάρτα με τίποτα.
2: Ποια χέρια.
1: Προπερσινή, όχι, είναι η αντιπροσωπική.
0: Πριν την περσινή, προπερσινή λέει. Καθαρό. Δεν από πάνω μαζί είστε. Στην βαθμολογία.
4: Εγώ λέω ότι θα πάω καλά με τους διαιτητές, αλλά να πούμε ότι δεν είναι ρομπότ, ένα. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι σας ακούω τόση ώρα και είναι λίγο... Δηλαδή, αν μας ακούσει κάποιος φιλάθλος του Ατρόμητου, του Πανετολικού, του Αστέρα, καλή ώρα, και δεν ξέρω κι εγώ πιανού, να λέμε ποιος ευνοήθηκε περισσότερο, ποιος αδικήθηκε περισσότερο, είναι λίγο... θα γελάει.
2: Εδώ δεν το πάμε σε ομάδες. Εδώ λέμε γελάει. Ότι είναι ανίκανοι οι Έλληνες διαιτητές.
4: Εντάξει.
2: Και τσακίζει και αυτούς.
4: Λέω ότι θα γελάει πάντως να μιλάνε όλοι μεγάλοι για διαιτησία.
2: Εγώ παραδέχτηκα στο 1-1 με την Κηφισιά ότι η Κηφισιά μπορεί να.
3: Από την πέμπτη θέση και κάτω.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Ότι έχουν εμπιστοσύνη σε. Άρα το τι
4: σημαίνει. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Μαζί με το κύπελο. Σωστά.
4: Πόσες?
0: 21 μαζί με το κύπελο.
4: 4 μάτς.
0: Ναι.
4: Τι κάνουν, ξύλο παίζουν.
0: Ξέρω, ρε φίλε. Πώς είπες. Ultimate Warrior.
1: Για άλλο αγχώθηκε τώρα. Και εγώ σου λέει γιατί δεν το έχω διαπιστώσει τόσο καιρό να.
4: Να βαρέσω λίγο κάρτες.
1: Να βαρέσω λίγο κάρτες. Αυτό τον πείραξε.
4: Ελά.
1: Στη μια φάση τη Καλαμάτα, στο τέλο βγαίνει στην κόντρα, ανοίγει την μπάλα από πίσω την παίρνει σε μεγάλη περιοχή, κάνει ένα σπίτι με την μπάλα.
4: Και κάνει σουτ.
1: Το είδε αυτό.
4: Το είδα, ναι.
1: Και το βλέπει ο άλλο. Άκου τώρα.
4: Που είναι corner.
1: Αδερφέ,
4: και το δίνει out.
1: Μιλάμε τώρα. Σουτάρει ο παίχτη. Είναι ο δίδυ και μόνο από την αντίδραση του κουτεσιό το έχει βγάλει. Ορίεται με την άμυνα, όλο αυτό κλπ. Και λέει out. Τι απίστευτο, δεν βλέπει. Ο βοηθός είναι στα 10 μέτρα, δεν βλέπει.
4: Ο οποίος την κόλλησε να πήγε να βάλει, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει,
4: Στο 90 τώρα, δηλαδή μετά από ένα ολόκληρο μάτς.
0: Λίγο χαροστήσει με την κολλάρα του τύπου του Πανατολικού. Ρεσπέκτα να σας είχα.
4: Για τους φίλους που λένε, ναι, προφανώς και

0: Προφανώς και ο Αλαφούζος έχει χτίσει παράγκα, γι' αυτό έχει πάρει στα. Πόσα χρόνια είναι,
1: 14,
0: στα 14 χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό, έχει πάρει 12 πρωταθλήματα ο Αλαφούζος. Γιατί έχει χτίσει
2: παράγκα. Ακούτε τι είπε ο Διονύσης, κάμπεστο.
3: Θα δούμε, λέει όλα. Να έχει τέτοιο πάντα. Αυτή τη στιγμή πάντως έχει.
2: Ο καιρός γάραγγης.
3: Αυτή τη στιγμή δείχνει ισχυρός, δεν είναι όπως.
0: Πού δείχνει ισχυρός?
3: Στις επαφές του γενικά.
0: Ναι, παρασκηνιακά δεν το ξέρω.
3: Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Δεν έχω εντρυφήσει.
3: Δεν θέλω να μιλήσω για παρασκήνιο γιατί θα χαλάσουμε την εκπομπή.
4: Να απαντήσω, να ξεναματώσω.
3: Θα εκθέσουμε.
0: Βάζω μια παρένθεση γιατί είπα αυλακία πριν. Παρασκευή ή Δευτέρα εκκλήσει τη Εθνική.
5: Αποκλείεται.
0: Μπέρδεψα τι Δευτέρε, φιλέ, μέσα μια εβδομάδα. Ίσως την άλλη Δευτέρα μπορεί και Παρασκευή να τις βγάλει.
3: Να πάρει όφερ και το πιστεύω.
4: Υπεύθυνος επικοινωνίας από επόμενος Βασίλης Μυρότσος, λέει εδώ ένας, και απαντάω εγώ. Δεν πάμε για τόσο χαμηλά, φίλε. Πάμε για πιο ψηλά.
3: Πλαγωθούμε.
4: Εντάξει.
3: Πού να πας υπεύθυνος?
4: Επικοινωνίας και το απαντάω εγώ. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
3: Για πού?
4: ΕΠΟ. Για ΕΠΟ, ναι.
3: Πάμε πιο ψηλά. Πλαγωνόμαστε κάτι και λίγο. Πανηγύρι, μεροκάματο τον κάνουμε. Δύο μπλοκ θα φτιάξουμε.
0: Θα κάνω, όχι. Άμα πήγαινα, θα έκανα παρεμβάσει στην εκπομπή.
4: Θα είσαι ο πρώτος καλεσμένος μας.
0: Και θα έκανα ναι, και θα έκανα παρεμβάσει. Έλα, Τζορτζίνα, βγάλουμε στον αέρα τώρα.
2: Και θα απαντούσα. Κύριε Μυρότσο, είστε εμισθός.
0: Εμισθός ή άμισθος?
2: Ή άμισθη.
5: Λες ψέματα.
2: Λες ψέματα.
5: Ντροπή σου.
4: Έχω πολλές δακρύβες.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Κάνω το μουστάκι. Αυτή την καρέκλα καθώς να κάποτε και κάναμε εκπομπές.
5: Έτσι.
4: Τώρα τι
2: έγινε. Το μουστάκι.
4: Πώς είχε πει κάποτε στη Βουλή.
5: Το μουσί όλο το αυτό.
4: Ακούς, μπαίνει ένα στη Βουλή. Ποιος ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Καρατζαφέρης ήταν, ρε φίλε. Και λέει. Είχαν έρθει στη Βουλή, λέει, και το αριθμό τηλεφώνου ξεκινούσε από 83, λέει, και από 57. Και τώρα ξεκινάει όλα με 9 τα τηλέφωνά τους. Εννοούσε ότι έφυγαν από κάτω Πατήσια και Περιστέρι και πήγαν όλοι οι διαφοράστια.
5: Και πήγαν γλυφάδες.
4: Αυτό θα πω και εγώ του Μυρότσου, μόλις έρθει η ώρα.
5: Και θα του πεις κάποτε άναβες φωτιές με θαλασσόξινο.
6: Εσύ όντως έβαψες το σπίτι πράσινο?
4: Πράσινο, ναι, ρε φίλε. Και είναι τραγικό το πράσινο.
6: Όλα τα δωμάτια.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή οι μικρές με κοροϊδεύουν. Εντάξει, τι να πω. Τέλος πάντων.
5: Από μένα είναι νέπατο.
4: Εντάξει, ήμουνα βέβαιο.
0: Μια σχέση σε Βουλή και Καρτζαφέρη. Μήπως έχετε δει το βιντεάκι, το ριλάκι που έχουν κόψει τα παιδιά του Action 24 και το έχουν ανεβάσει με τα όσα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στην πρωινή εκπομπή εδώ σήμερα?
4: Όχι.
0: Δες το και θα το συζητήσουμε αύριο.
4: Αλήθεια.
0: Εγώ.
4: Αξίζει.
0: Αν αξίζει, ήθελα να πάρω φόρα και να βάλω στο κεφάλι μου στον τοίχο.
4: Όντως.
0: Όλες οι χώρες πάνε κατά διάολου. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
4: Α, ωραία. Καλό αυτό.
5: Σημερινό.
0: Και
4: αύριο
0: οι δημοσιογράφοι φέρνουν τη μύρλα και τη μιζέρια και του.
5: Εννοείται, ρε φίλε. Και...
0: Ναι.
4: Αύριο κουβέντα.
0: Και δεν νοιάζονται για το καλό του λαού.
4: Η χορηγός μας εταιρεία, κύριε Χαστά, ποια είναι η χορηγός εταιρεία, θυμάσαι? Πρόσεχε θα πεις.
5: Κάτι θυμάμαι.
4: Η Έλαμπετ είναι,
5: φίλε. Ελάτε.
4: Ελάτε. Η Έλαμπετ λοιπόν είναι μαζί μας σήμερα. 3-5 θα είναι εδώ, 5 και κάτι. Στο παρασύνθημα το δίνω αυτό για λίγη παράταση. Η Έλαμπετ λοιπόν θα είναι μαζί μας και σήμερα και όλη την εβδομάδα και όλες τις υπόλοιπες εκπομπές του Back to Back. Η Μαριάννα είναι απ' έξω, θα δώσουμε σε λίγο τα δωράκια μας, οπότε χρειάζεται να κάνω άλλη αναφορά. Συνεχίζω λίγο με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και Γιαννούλης, έχεις φρέσκια πληροφόρηση, κάτι, οτιδήποτε?
3: Updated.
5: Όχι, το πιο φρέσκο ήταν το χθεσινό που σας είπα εκείνη την ώρα που είχα την πληροφορία ότι την ευχάριστη εκείνη. Τώρα που μιλάμε πληροφορία, ότι δεν είναι αυτό που φοβόμασταν για Αχίλιο, ότι μιλάμε για ένα βαρύ διάστραμα το οποίο θα σιγουρευτεί 100% αύριο, γιατί αύριο θα κάνει τη μαγνητική. Πρέπει να τους τραυματίες και τους απόντες και με την αποβολή του Ολουστόντο ο ΠΑΟΚ χάνει ακόμα ένα μέλος της άμυνάς του και με το Χατζηδιάκ που είναι επίσης τραυματίας. Και γενικώς έρχονται να προσθεθούν σε μια σειρά τραυματισμών. Εντάξει, έχουμε πει για το 2026, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, αλλά είναι πάρα πολλές οι απουσίες, πάρα πολλοί οι πολύμηνες αποχές παιχτών. Μιλάω για το Μεϊτέ, μιλάω για τον Ντεσπότοφ. Στην προετοιμασία, στα δύο πρώτα φιλικά, ο Τσάλοφ και ο Σαρίς έφυγαν με 6 μήνες έξω. Τώρα είναι ο Λουσέ επίσης ένα μήνα έξω λόγω θλάσης. Πολλά τα προβλήματα και πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζω πάω μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μιλάω για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για τον τρόπο που συμπεριφέρεται.
0: Για την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ που ήταν πάρα πολύ κακή εχθές.

0: δεν έχει αναπτύξει ακόμα αντισώματα ο ΠΑΟΚ για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες καταστάσεις. Και μιλάω για την στραβή της κόκκινης κάρτας στο 15 που έμεινε με 10 παίκτες. Μιλάω για το σφύριγμα που Τσέσκου πέρσι, ξέρω εγώ, η πρόπερση θα ήταν πολύ διαφορετική κουβέντα. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που πλάθεται, που δεν έχει, που ακόμα δουλεύεται σε νοοτροπία, σε αυτοπεποίθηση, σε χαρακτήρα, σε αγωνιστικό ρυθμό. Δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Αν προσθεθούν, βάλουν μέσα και τις απουσίες και όλα αυτά, δεν το διαχειρίζεις έτσι εύκολα. Και νομίζω και αυτός είναι και ο λόγος που κατέρευσε από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ από το 2-0, νομίζω και μετά, μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, απλά εγώ
0: βεβαίως υπάρχουν και καθαρά
1: δηλαδή
0: αγωνιστικά
1: θέματα. Φάει κόκκινη κάρτα, αν δεν κάνει την κουταμάρα ο Ντέσσερς, το σκορ μπορεί να ξεφύγει πολύ.
2: Πολύ παραπάνω, ναι.
1: Δηλαδή τώρα θα μιλούσαμε διαφορετικά αν έλεγε 5-0. Είναι άλλο το 5-0, άλλο το 3-1 και το 5-0.
0: Ναι.
1: Αν
2: ο Παυλέγκα το κρατήσει και στο Ναΐ στο τέλος το κρατήσει.
1: Θα ήταν το πέναλτι. Δεν θα μιλάει κανείς για το πέναλτι.
0: Έφαγε τα πρώτα δύο, έτσι. Και στα δύο φέρει ευθύνη ο Παυλέγκα.
1: Και στο πρώτο τι ευθύνη φέρει, φίλε. Κεφαλιά κοντινή.
2: Το πρώτο είναι εκτέλεση, ρε Θοδωρή. Η άμυνα ήταν ομολογαϊτό.
3: Έπρεπε τα στόπερ να βγάλουν εκτός φάσης το ταμπόρδα.
1: Στον γκολ του Τετέ να πω ότι κάποια ευθύνη μπορεί να φέρει.
3: Δεν έχει πέσει καλά.
1: Φέρει στο 2-0.
3: Του ταμπόρδα λέμε τώρα.
1: Του ταμπόρδα δεν φέρει ευθύνη ο άνθρωπος.
2: Δεν τον μπαίνει χαμπάρι άμυνα ότι έρχεται την πίσω ζώνη. Κανείς δεν τον μπαίνει.
3: Κεφαλιά είναι καλή κιόλας, καλό το άλμα. Τον χάνει η άμυνα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Θοδωρή, κάτι άλλο να σα αφήσω.
0: Όχι, μεταγραφικό δεν έχουμε κάτι νεότερο. Έχω μόνο μία πληροφόρηση ότι ο ΠΑΟΚ κινείται σε μία άλλη περίπτωση για την θέση του αμυντικού χαφ από Γαλλία μεριά, γιατί η διαπραγμάτευση με την Augsburg για το Γιάκιτς έχει βαλτώσει. Οι Γερμανοί επιμένουν στην υποχρεωτική ρήτρα, οπότε κινείται σε μία άλλη περίπτωση από τη γαλλική αγορά ο ΠΑΟΚ, θα δούμε. Πού θα καταλήξει και αυτό το πράγμα.
3: Μέσα στη εβδομάδα τα βλέπουμε όλα. Ευχαριστώ, Θοδωρή.
2: Έχω να προσθέσω για να σας αφήσω να πάμε στα επόμενα. Ναι. Τρία πράγματα στο Παναθηναϊκό. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Ίστρου, ο οποίος ο καθένας έχει την άποψή του, εννοείται, αλλά τουλάχιστον είναι a man of his word. Ένας τύπος που κρατάει το λόγο του.
3: Και όταν σε ποιο θέμα αναφέρεσαι?
2: Παρουσιάστηκε και το είπε και συνέντευξη τύπου χτες. Τότε δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στις 21 Ιουνίου όταν παρουσιάστηκε. Έχει πει κάτι πολύ σημαντικό για την ουσία του ανταγωνισμού, ότι κόντρα στους υπόλοιπους, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και μία νίκη σε 11 μάτς. Και αυτό λέει πρέπει να τα αλλάξουμε και θα τα αλλάξουμε. Είναι το πρώτο μεγάλο τεστ, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Φαίνεται όμως ότι όντως αλλάζει πολλά πράγματα, κυρίως στην οτροπία του, στο πώς προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός. Ένα αυτό. Δύο. Και τα λέω και λίγο σύντομα. Κάποτε συζητάμε με τον Βασίλη εδώ, το Μιρότσο, πάντα. Ποια γραμμή πιστεύω ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά για να σου οδηγήσει πιο ψηλά. Δεν θα πω τώρα για πρωταθλήματα και τέτοια. Και συμφωνούσαμε πάντα με τον Βασίλη ότι τα χάφ είναι αυτό. Δείξε μου τα χάφ, να σου πω τι ομάδα έχεις. Μόνο αυτό που έχουν κάνει χτες οι τέσσερις χάφ του Παναθηναϊκού, οι επιδόσεις και των τεσσάρων, Κάγκουα 62 λεπτά, Καμαρά 90, Ουναΐ 28, Λούζα 28, οι αριθμοί τους είναι συγκλονιστικοί. Ο Κάγκουα έχει μία λάθος πάσα, 41-42. Έχουν 160-170 σωστές πάσες οι τέσσερις. Έχουν 92% σε εύστοχες πάσες στο επιθετικό τρίτο. Όλη τους συμμετοχή σε αυτό το κομμάτι. 62-68. Έχουν εντάσεις και οι τέσσερις σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού. Έχουν ανακτήσεις μπάλας. Έχουν key πάσεις. Άμα βάλουμε συνδυαστικά τι έχουν κάνει οι τέσσερις χαφ συγκεκριμένοι, είναι το μισό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
3: Ο Παναθηναϊκός, Κώστα, έχει γεμίσει αναμφίβολα με παίκτες και ποιοτικούς παίκτες.
2: Κυρίως έχει ποιότητα, ρε Βασίλη, που δεν την είχε.
3: Θέλουμε απλώς εδώ όλοι, φαντάζομαι μιλώ εξ ονόματος όλων, να το δούμε και σε βάθος χρόνου.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι αυτό.
3: Και αν τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που θέλει ακριβώς ο Νίστρουπ σε όλους τους παίκτες. Δηλαδή, ο Καμαρά, χθες κουβεντιάσαμε. Χθες ήταν καλός. Και δεν ξέρω αν συμφωνεί αυτό που είπα, βελτιώθηκε με τον Κάγκουα δίπλα του. Λέω
2: γιατί υπάρχει ένα παίχτη ο οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο και έχει εντάσει, όπω είναι ο Κάγκουα. Τσιριβέγια δεν μπορούσε να το βγάλει αυτό.
3: Να τον δούμε και σε ένα ντέρμπι όμω που από το 2015 θα παίζει και ο αντίπαλο με
2: τον Κάγκουα.
3: Εκτό έδρα, μπράβο.
2: Εκτό έδρα. Θα πάει στο Φάλιρο μετά από λίγο καιρό. Ναι. Μετά διακοπή, δηλαδή το πρώτο μάτσο είναι στο Φάλιρο. Ντέρμπι είναι Ολυμπιακό μετά. Έχει το κύπελο Ολυμπιακό. Θα τα δούμε. Εγώ γι' αυτό είπα ότι.
3: Το πρώτο
2: έκανε
3: βήμα σχολιάζεις εσύ.
2: Ένα σημαντικό βήμα προς τα μπροστά.
3: Όμορφα.
2: Και τελευταίο για τον Τέσσερς. Ναι. Βεβαίως δεν το συζητάμε ότι έχει καταλάβει τι βλάκι έχει κάνει.

0: Δεν έχω το φιλοαγώνος ακόμα, αλλά αν έχει σημειωθεί η λέξη βιοπραγία, είναι τρεις αγωνιστικές.
1: Είναι τρεις.
2: Ο Ντέσσερς έχει το παιδί, ρε φίλε.
3: Έχει τα επόμενα τρία.
0: Έχει
2: Κηφισιά Πανετολικό.
0: Κηφισιά Πανετολικό κύπελο. Με την Κηφισιά πάλι.
2: Δύο Κηφισιά, ένα
3: Κηφισιά Πανετολικό Κηφισιά.
0: Ναι.
4: Σου λέει εντάξει, Κηφισιά.
0: Να δούμε τώρα τι έχει ραφτεί στο φιλαγόνος.
2: Κάτσε γιατί κάτι είπε. Κηφισιά.
3: Κάτι είπε, κύριε. Ας τώρα να
4: προχωρήσει.
2: Να δούμε, ρε παιδί μου, τι εννοεί θέλω. Τι σημαίνει αυτό.
1: Εξαιρετικά.
5: Εξαιρετικέ σχέσει που έχουν οι δύο διοικήσεις.
2: Άρα
0: δεν θα τσιτώνω.
5: Δεν θα λείψει τα παιχνίδια. Θα αντικατασταθεί το κενό του.
2: Πρόσεχε, γιατί ό,τι λέμε πρέπει για να το αποδεικνύουμε.
1: Η Μαριάννα, πώς θέλετε να γίνει το έργο, θέλετε να βγει για λίγο κάποιο.
5: Για Γιάννη Παπαδόπουλο, για Μπέο και τα λοιπά. Δεν έχουμε ακουστεί.
1: Αβγείο τάσο για λίγο και ξαναπέμπει.
0: Μην φύγει. Δεν θα κάτσω να τσιτώσω. Να χαλάσουμε
1: την κουβέντα. Μην φύγει, σου λέω. Έλα, Μαριάννα.
0: Απλά για τον Τέσσερι που δεν είναι ολοκληρό. Γεια σου, Μαριάννα.
6: Έχω τα κλειδιά του τάσου.
0: Έχει αντιληφθεί. Έχει ζητήσει συγγνώμη στα αποδυτήρια από όλου. Έχει. Βασικά, τραστόκινη ήταν, τον έχει βρήσει. Μιχαηλίδη, εντάξει, παιδιά, μπάλα παίζουμε. Τώρα δεν είμαστε. Δεν είναι το Μαρί Κλέρ. Μπάλα παίζουμε. Τον έχει βρήσει. Έχει απαντήσει. Τέλος πάντων, κουβέντα στην κουβέντα του έχει ρίξει μία ο ένας ύπουλα. Το απαντάει πολύ άγαρμα. Και κάποιοι δικαίως αποβλήθηκε ο Ντέσσερς και θα το πληρώσει το λάθος του αυτό. Ποικίλο τρόπος. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Να μην χάσει το. Συγγνώμη, το momentum είναι το θέμα.
1: Όπως και εμείς εδώ με την Μαριάννα, η οποία μπήκε στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για το τι θα δώσει.
0: Καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα. Πώς είστε?
0: Τι έχουμε, τι έχεις να μας δώσεις?
6: Έχω να σας δώσω, είναι Δευτέρα, άρα 30 ευρώ κουπόνια από το eFood.
1: Μάλιστα. Τι λέμε?
0: Πεινάμε.
6: Τι θέλετε να πούμε? Σήμερα δεν σας έχω δει καθόλου. Ό,τι θέλετε λέμε.
2: Ας πούμε το όνομά σου, Μαριάννα.
6: Α, ωραία.
1: Ωραία. Γράφουμε Μαριάννα ή Κατσίκη, ό,τι θέλετε.
2: Πόσο όμορφη είναι έτσι ο Τάσος, έγραφε.
1: Και κατσίκι, για ένα λεπτό από τώρα, παιδιά.
0: Μαριάννα με δύο νύχτε.
1: Βλέπω απέναντι. Λοιπόν, ναι.
2: Μαριάννα με δύο νύχτε.
6: Ναι.
1: Ξεκινάτε τώρα και δίνετε πόνο και στο chat. Ωραία, το φτιάξε και όπως πρέπει εδώ ο αδερφός μας. Απενεργοποιημένη αργή λειτουργία. Άρα τώρα δίνετε πόνο για 30 ευρώ, για ένα λεπτάκι, για έναν από εσάς. Θα πάω μετά σε Βερβελέ και μετά θα ολοκληρώσω. Όχι, ψέματα, θα πάω σε Τάσο μετά. Πάω σε Τάσο μετά.
2: Πες τα Τάσο, ξεκινά.
1: Γιατί έλα, έχει μάτς μετά, έχει ξέρει τίποτα.
2: Τι κύριε Πορταζάκ, έχεις.
6: Εγώ έχω περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα, δεν ξέρω τίποτα. Με το ζόρι παρακολούθησα την κατάσταση με τον Νέι.
0: Το οποίο είχε happy end όμως, έτσι.
6: Πολύ.
0: Μπράβο, κορίτσι.
6: Είχε κάτι. Εγώ είμαι οριακά για ευχαριστώ.
1: Καμιά άλλη μεταγραφή, είδες ή μόνο του Νέι. Παρακολούθησες.
6: Δεν θυμάμαι. Παιδιά, εμένα ό,τι έχει γίνει αυτή τη βδομάδα είναι σαν να γίνει πριν τρεις μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Τι σου έχει συμβεί?
6: Είναι άρρωστος ο γάτος μου, πείτε του όλοι περαστικά.
0: Περαστικά στο.
1: Εσύ δεν έλεγες να βάλω το όνομά του εδώ.
0: Σωστό.
6: Δεν του εμπιστεύω.
0: Ναι, να δώσουμε σε δική άβρα, ρε.
2: Πες πώς λένε το γάτο.
6: Αλλά πείτε όλοι περαστικά στο Νόντα. Νόντα τον λένε το γάτο. Δεν ήσασταν έτοιμοι για τον
1: Νόντα.
0: Είναι βαρύ γατά. Είναι βαρύ μακάρι.
1: Ο Βασίλης λέει ένα στόπ σε σένα και κερδίζει ένα. Σταματάμε να στέλνουμε Μαριάννα. Δεν έχουμε άλλο.
6: Βασίλη.
1: Πες στόπ, όπως θα κάνεις την άλλη φορά. Stop, stop.
2: Stop, stop, stop, stop, stop, stop.
1: Όπως μεταγραφές.
6: Φρέσκα κουλούρια 3481.
2: Καταπληκτικό.
6: Να μας στείλει, παρακαλώ, στο Instagram του Αθλέτικο για να πάρει τα κουπόνια του. Θέλεις να θυμίσουμε κι άλλη μια φορά τον giveaway πριν φύγω, να σε βγάλω από αυτή τη.
1: Το φρέσκα κουλούρια, ποιο είναι το επώνυμο? Το φρέσκα ή το κουλούρια. Καλό. Να σου πω, μη στέλνετε άλλο, ρε. Γιατί στέλνετε, είπαμε τελείωσε. Τα πήραν τα φρέσκα κουλούρια.
0: Περαστικά στο Νόντα.
6: Περαστικά στο Νόντα.
5: Αν επιτρέπετε, αν επιτρέπετε. Πώς βγήκε Νόντας ο γάτος?
6: Είναι έτσι. Από μια ταινία έχει βγει.
0: Είναι βαρύ μαγκάς.
1: Ποιον λέγανε Νόντας σε ταινία, λέγανε.
2: Ρε φίλε, σε μια σειρά λέγανε. Ο Νόντας ο Μουστακαλής.
6: Από τον Τζίου. Τον Τζίου τον έχετε δει? Δεν έχετε δει ποιότητα αν δεν έχετε δει Τζίου.
5: Υπάρχει κι άλλη μαντινάδα με τον Νόντα.
6: Σε σένα βασίζομαι. Σε εκείνου όχι.
0: Παρακαλώ πολύ. Μη την πει. Μην πει την μαντινάδα, σε σταμάτα.
5: Το λένε Νόντα.
6: Πε περαστικά και μιλέ τέτοια.
5: Εννοείται ότι θετική μου ενέργεια στον Νόντα. Σοβαρά τώρα.
2: Ή έχει βγει από το βότκα πορτοκάλι. Ο Νόντα είμαι.
6: Ο Νόντα είμαι, ναι.
0: Το μυαλό μου ειλικρινά στη βότκα του πορτοκάλι είχε πάει.
6: Όχι, όχι.
0: Τον Νόντα.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων, αν μα ακούει ο Νόντα, περαστικά.
0: Περαστικά, Μωρή. Εξής, ο Νόντας
2: όλα είναι καλά βαρύγατη,
0: βαρύ και κάνει μιαου. Είναι βαρύγατη.
1: Θα ευχόμουν.
6: Είναι Νόντας βαρύγατη.
1: Μαριάννα, γεια, φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην
6: εκπομπή. Το κλειδί το παίρνω.
1: Άστα,
5: και δήλωσε επαμεινόντα, δηλαδή.
6: Δεν είμαστε τώρα.
5: Δεν το ίδιο φωνάζει στο γάτο και λες Νόντα. Και το ίδιο λες επαμεινόντα. Δεν το ίδιο. Δεν κατά το κάνουμε ένα τέτοιο. Λάμε το φωνάζει Νόντα, πώς θα τυράσει.
2: Νόντα, ποια θεία, ο Νόντας είναι.
5: Νόντα, έλα εδώ.
1: Και λοιπόν, λες, παμινόντα. Λύθηκαν τα μυστήρια, αλλά. Πάμε να προλάβουμε, ρε. Τι τραβά. Διάσπασε προσοχή, είπες. Τασό.
0: Τα σαρά. Νωρίς είναι η άλλη.
2: Αυτοκίνητο σου άφησε.
5: Σολντάου τα εστήρια.
0: Α, και βγάλε, συγγνώμη τώρα, μια πριν μιλήσω, έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός την ανακοίνωση για τα εστήρια με Πανετολικό και Κηφισιά Πανετολικό. Στο site έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. Δεν εννοώ τον κόσμο, άμα θέλει.
2: Και τι θε να κάνουμε εδώ πέρα, εμεί είμαστε πέντε άτομα. Και τι θε να κάνουμε, τι θε να κάνουμε. Θε να αγοράσουμε.
1: Τι θε.
0: Εάν θέλει, αυτή τη στιγμή μπορεί πλέον τα εστήρια προ διάθεση μπορεί να μπει να κλείσει για τα παιχνίδια, τα δύο τα επόμενα. Αύριο τι ώρα παίζει.
2: 8:15.
0: Κακό είναι αυτό.
2: Κακό.
0: Τι ήθελα αργά αύριο.
2: Με ήθελε αργά, εμένα.
0: Τι να
5: έκανε.
1: Έχω υποσχεθεί να ρωτήσω πρώτα για τα εισιτήρια. Με Αστέρα έχει βγει τίποτα.
2: Εσά περιμένουμε. Τι θα μα δώσετε. Είναι 5.000 κόσμο στην αναμονή. Να κατέβει τα διόδια, του κρατάμε.
1: 1.600 θα.
2: 1.600 τι να κάνουμε.
1: Αυτή μπορεί να
0: είναι. Τόσο είναι, αφού κεντρική πλέον δεν είναι διαθέσιμη.
2: Δεν είναι πρώτη 1.600.
1: Δεν έχουμε άλλο χώρο.
2: Δώστε εκεί πέρα το γήπεδο.
0: Δεν είναι διαθέσιμη. Δεν είναι διαθέσιμη. Το έχουμε πει αυτό.
2: Δώστε το γήπεδο.
1: Όχι, έχουμε και διαρκέ.
2: Αφού έχετε το πέταλο.
1: Τι λες, ρε.
2: Έχετε το πέταλο.
1: Έτσι έχει μάθει. Πρώτα απ' όλα είναι άσο από ημίχρονο το παιχνίδι.
2: Σου παγωγεί το αποτέλεσμα.
1: Όχι, εγώ στο λέω. Πάω να σε τρομοκρατήσω.
2: Δώστε τον κόσμο εκεί πέρα να πάει στο γήπεδο. Η Κηφισιά κλείσει από εκεί το γήπεδο, α μπούμε. Εξάλλωσουμε, πάμε.
1: Σε βλέπω, γιατί.
0: Καλυθέα το είχε κάνει, απλά δεν είχε πει κανείς τίποτα τότε.
2: Τροπή και τότε και παντού. Και όλα. Και όλα, και όλα.
5: Να είμαι δίκαιος.
2: Λάσκ.
0: Είναι Athens.
2: Last but not least. Πάμε.
1: Λάσκ.
2: Τι έχουμε.
5: Ας πούμε εμείς.
2: Σε πολύ καλό momentum η ομάδα.
5: Θα σου βάλουμε και το νύμνο του Champions League και τραγουδάμε πίσω να κάνουμε.
2: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είμαστε.
0: Αυτό πιάστε. Το Αθλέτικο και κουνάτε το.
2: Μια χαρά είμαστε. Είμαστε κομπλέ. Πανέτοιμο. Για πρώτη φορά είναι η Φιλαδέλφια σε League Face Champions League. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι αυτή η ομάδα, έτσι όπως είναι δομημένη, παίρνει πάρα πολύ ενέργεια από τον κόσμο της και τα αποτελέσματα φέτος εντός έδρας το δείχνουν αυτό. Τα μεγάλα αποτελέσματα που έχει κάνει σε σκορ και με τη Λεύσκη και με τον Ηρακλή και με τον Άρη, τώρα το πολύ καλό δείγμα. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το momentum που έρχεται η πρεμιέρα του Champions League, νομίζω ότι βρίσκει τον Νίκολιτς απόλυτα ικανοποιημένο για το ρυθμό που βρίσκεται η ομάδα μετά από 7 παιχνίδια, για τον κορμό που έχει δομήσει και φέτος με μία πινελιά μόνο, με δύο πινελιές μόνο στην ενδεκάδα, τον Βιτάλης και τον Μάγερ. Οι υπόλοιποι είναι από την περσινή πρωταθλήτρια ομάδα. Πλέον έχει και επιλογές περισσότερες από τον πάγκο. Νομίζω ότι είναι πάνω κάτω στο επίπεδο που θα ήθελε λίγο πριν την πρεμιέρα του Champions League. Βεβαίως είναι και το παιχνίδι στο οποίο περιμένει η ΑΕΚ να κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι το πιο βατό από όλα που έχει να δώσει στην Νέα Φιλαδέλφεια. Όλοι περιμένουν την νίκη. Πρέπει να δούμε και τον αντίπαλο βεβαίως σε τι κατάσταση είναι. Έρχεται από πάρα πολύ καλό χρονικό διάστημα και η ΛΑΣΚ.
0: Μόνο νίκη στη
2: Αυστρία. Έχει βάλει στα 4 τελευταία μάτσα, έχει 17 γκολ.
0: 5 στα 5 στη Αυστρία, πολύ καλή.
2: Έρχεται από εξάρα. Για πρώτη φορά παίζει στην ιστορία της Champions League η ΛΑΣΚ. Με τριάδα στην άμυνα, 3-4-3, με τον Λιούμπισιτς εσωτερικό χαφ. Λιούμπισιτς παίζει δανεικός από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ. 500.000 ενίκιο και 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι.
5: Παίζει όμως, έχει δικαίωμα να παίξει.
2: Παίζει κανονικά.
1: Και όχι υποχρεωτική οψιόν, έτσι.
2: Όχι, δεν είναι υποχρεωτική.
1: Okay.
0: Και έβαλε και γκολ με τη Celtic, το 2-1.
2: Με τα χρήματα που παίρνει η ΛΑΣΚ, επειδή είναι.
1: Και παίζει και καλά.
2: Και έχει και πολύ καλή σχέση με τον προπονητή.
1: Ναι.
2: Επειδή τον είχε ξανά. Νομίζω ότι θα την.
0: Και έβαλε και τον goal, το δεύτερο γκολ στη διαδικασία τη ανατροπή.
2: Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια φέτος τη ΛΑΣΚ και είναι και πάρα πολύ καλό. Βεβαίως το μεγάλο. Το βαρύ πυροβολικό των Αυστριακών είναι ο Λαγκ. 9 γκολ σε 9 παιχνίδια. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από την άμυνα τη ΑΕΚ. Ο δεύτερος σκόρ, ο Αντερινάν, με 7 γκολ, είναι αμφίβολος για το παιχνίδι. Θα έρθει στην Αθήνα, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα ξεκινήσει αύριο. Είναι και σημαντικό αυτό για την προετοιμασία που κάνει η ΑΕΚ και το σκάουτινγκ για το παιχνίδι. Το έχει διαβάσει πάρα πολύ ο Νίκολης τα τελευταία 24 ώρα, παρά τα πολλά παιχνίδια και συνεχόμενα που έχει να δώσει η ΑΕΚ. Περιμένουν όλοι στην ομάδα την πρεμιέρα στο Champions League. Μην ξεχνάμε, η νίκη είναι 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την ομάδα. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Αλλά νομίζω το boost που θα πάρει σε πρεμιέρα Champions League να κερδίσει η ΑΕΚ και μετά να πάει στη δεύτερη αγωνιστική στο ουδέτερο γήπεδο του Λονδίνου με τη Σαχτάρ, θα σας δώσει πολύ μεγάλη όθηση για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει να βρίσκεται στην 24άδα.
1: Με νίκη τώρα με ΛΑΣΚ και πας μετά έξω εκεί που είναι η κοινή έδρα, μάλλον η ουδέτερη έδρα.
0: Βέβαια.
1: Αλλάζει το στάτους τελείως. Πας μετά για πρόκριση.
0: Κοίτα, αν τα πάει Σαχτάρ, πάντα είναι η Σαχτάρ, είναι ένα μέγεθος, ρε παιδί μου, δικό της, δεύτερης ταχύτητας. Αλλά και πέσω του Παναθηναϊκό δεν ψάρωσε κανείς με αυτό που είδαμε. Πολύ καλή ομάδα, καλούς παίκτες πάντα τα βραζιλιανάκια της. Αλλά ας κάνει τη δουλειά πρώτα η αύριο και μετά μπορεί να πάει να το διεκδικήσει.
2: Αν φέτος για να έχει φτάσει σε επίπεδο Champions League, λογικά θα έχει ενισχυθεί και
0: λογικά θα είναι και καλύτερη. Βέβαια, έχασε παίκτες αρκετούς πέρσι μετά τον Παναθηναϊκό. Πούλησε παίκτες.
2: Ναι.
0: Εάν νικήσει αύριο, είναι 2.000 βαθμοί για την ΑΕΚ.
2: Έτσι δεν είναι η νίκη.
0: Νομίζω έτσι.
1: Σχίσουμε. Κοιτάζω πάλι απέναντι, έχει μετακόμιση ο Ζακ. Ζακ.

0: Όλα καλά.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Μεταφορική ο Ζακ.
0: Αν ακούτε
1: τα περίεργα εκεί πέρα, είναι καρέκλες. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Αναφορικά τώρα με την μεταγωνιστικά, δεν βλέπω πολλές αλλαγές. Αν θα γίνει μία, που είναι το πιθανότερο να γίνει, του Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς αριστερά στην επίθεση, δύσκολα θα αφήσει την ίδια ενδεκάδα ο Νίκολιτς να μην έχει τον Κοϊτά βασικό. Νομίζω ότι του έδειξε με τρόπο τη δυσαρέσκεια που είχε από τον αγώνα με την Κηφισιά. Τον άφησε εκτός ενδεκάδας στο παιχνίδι με τον Άρη. Μπήκε βεβαίως αλλαγή. Έψαχνε συνεχώς τον κόλο Κοϊτά. Οπότε του είχε δώσει ένα μπόνους ότι κατάφερε να σκοράρει και το έψαχνε και συνέχεια. Έκανε 2-3 σουτ. Οπότε τον βλέπω αριστερά στην επίθεση. Η υπόλοιπη ενδεκάδα είναι σταθερή. Η ίδια άμυνα της ΑΕΚ για δεύτερη σεζόν. 300 κάτω από τα δοκάρια. Ρώτα δεξιά. Πήλιος αριστερά. Ρέλβας Μουκουντή. Πάρα πολύ σημαντικό το ότι παίζει δεύτερη σεζόν. Μια καλή τετράδα στην άμυνα που καταφέρνει να κρατάει πολλές φορές το 0 μαζί με το 300 πίσω. Ήδη φέτος το έχει καταφέρει σε αρκετά παιχνίδια. Στον άξονα, το Vitalis Marin είναι αυτή τη στιγμή το δίδυμο που δίνει περισσότερο ασφάλεια στην ομάδα και περισσότερο ενέργεια στο επιθετικό κομμάτι. Αυτό που ψάχνει ο Νίκολης στην ισορροπία. Με τα γνωστά προβλήματα ότι όταν η ΑΕΚ και το πώς ανταποκρίνεται η άμυνα στις επιθέσεις που έχει να ανταποκριθεί. Vitalis Marin στον άξονα. Δεξιά ο Μάγερ. Πολύ σημαντικός για τον τρόπο που επιτίθεται η ΑΕΚ. Ουσιαστικά παίζει ένας playmaker σε όλο το γήπεδο και είναι και από εκείνη την πλευρά τώρα ο Ρώτα να δούμε πώς θα ανταποκριθεί αύριο. Μήπως εστιάσουν εκεί οι Αυστριακοί, θα πω εγώ, και να θέλουν να ντουμπλάρουν τον Ρώτα αμυντικά, γιατί δύσκολο να έχει βοήθεια από τον Μάγερ, ο οποίος κινείται με πολύ μεγάλη ελευθερία στο παιχνίδι του. Και μπροστά στη Νέα Φιλαδέλφια το Γιώβιτς Βάργα δύσκολα σπάει. Και το πώς επιτίθεται η ΑΕΚ και αναπτύσσεται και με τη βοήθεια του γηπέδου, νομίζω ότι δύσκολα αυτοί οι δύο δεν θα είναι στην ενδεκάδα και με τα γκολ που έχουν βάλει φέτος εντός έδρας και γενικότερα που έχουν σκοράρει και ο Γιώβιτς και ο Βάργα, δύσκολα ο Μάρκο Νίκολης θα έβγαζε κάποιον από τους

0: θα σεντράρει γλυκά την.
1: Το έκανε πολύ πέρσι.
0: Την μπάλα έχει τα στημένα που είναι πάρα πολύ μεγάλο προσόν για την ΑΕΚ.
2: Μαζί σου.
0: Και ξέχωρα από την ενδεκάδα, επειδή στεκόμαστε πολλές φορές στην ενδεκάδα, είναι πολύ σημαντικό και ποιους παίκτες θα φέρεις από τον πάγκο στην εξέλιξη του αγώνα, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Η ΑΕΚ δηλαδή με ποιο σκορ θα επιλέξει ο Νίκολης, γιατί πιθανόν να δούμε τον Γκάρινεν, τον Αριάγκα, δηλαδή δύο χάφτα, οποία αν θέλει η ΑΕΚ να παγώσει το ρυθμό, θα βάλει τον Γκάρινεν και να επιτεθεί. Αν θέλει τον Αριάγκα να είναι πιο κοντά στα στόπερ ή ακόμα και να βοηθήσει κάποια στιγμή στα στόπερ, ο υψηλός όμως από την Ονδούρα. Γενικότερα έχει επιλογές η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Έχει και τον Ζωάο Μάριο πλέον, ο οποίος είναι και αυτός κανονικά. Το βλέπω όλο αυτό καλύτερο. Βλέπω μια ομάδα πιο γεμάτη σε σχέση και με αυτό που έπαθε την τελευταία φορά που πήγε στο Champions League. Δεν ήταν καθόλου καλό για την ομάδα. Αυτό το 0 στη συγκομιδή το 18-19. Βεβαίως σε έναν όμιλο φωτιά με Μπενφίκα, Μπάγερν και Άγιαξ.
1: Ισχύει αυτό που μου γράφουν εδώ πέρα, ότι η Άγιαξ έχει να νικήσει στο Champions League από το 6.
0: Από το 6 με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ το 1-0 με τη Μίλαν.
2: Έχει δύο νίκες στο Champions League.
0: Λίλ με Λιμπερόπουλο.
2: Λίλ και Μίλαν.
0: Και Μίλαν με τον
2: Ζούλιο το έλεγε προχθές. Φύγε από εκεί, Λίμπε. Φύγε.
0: 21 Νοέμβρη του 2006. Ναι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ευκαιρία τώρα να κάνει ακόμα μία. Και το άλλο που θέλω να πω.
0: Τότε είχε μαζέψει 8 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Με Μίλαν, Λίλ και Άντερλεχτ στον όμιλο.
1: Σε όμιλο.
0: Πολύ καλή παρουσία.
1: Τι είχε κάνει τότε, είχε περάσει ω τρίτη ενό το.
0: Τρίτη, ναι. Συνέχισε, ναι. Θα μπορούσε να συνεχίσει τότε. Είχε γίνει ένα Μίλαν Λίλ.
2: Ένα μαγειρίο λίγο κάτι.
0: ένα μαγειρίο από τα παλιά.
1: Πώς τα λένε αυτά τα παιχνίδια που και οι δύο θέλουν ένα αποτέλεσμα και το κάνουν τελικά. Πώς λέγεται. Όχι, κομψά. Δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Πες μου κάτι, η άλλη αντίπαλη... Έχει αλέσει
3: εσύ τα υποδείξεις με τον Αμυρό τους που τον βλέπεις προαλήφατε για ΕΠΟ και τέτοια εκεί. Ναι. Που σου λέει υπεύθυνος...
2: Δεν προαλήφαμε για καμία ΕΠΟ.
3: Δεν είναι. Κόσμος,
1: πάμε για ψηλότερα ΕΠΟ.
0: Για τέτοιες θέσεις ο Αμυρό τους δεν είναι. Θέλει ελευθερία ο Αμυρό τους.
1: Όχι ρε, ο Αμυρό τους...
0: Να λέει στοπ. Τώρα εκεί ο
2: Συνδικός Διευθυντής. Ο Αμυρό τους μία μέρα, ό,τι και να λέει το Αμυρό τους μία μέρα, θα γίνει υφυπουργός αθλητισμού.
3: Τι θα γίνει?
2: Τι θα γίνω?
1: Όχι τόσο, δεν πάμε.
3: Είσαι τέλος. Με ποιο κόμμα να μας.
1: Δεν θέλει πρώτα απ' όλα.
3: Κόμμα μας.
2: Τόσο.
1: Μπορεί να είναι εξωσχολικό
2: σε 10 χρόνια τα λέμε.
1: Εκλογές.
2: Σε 10 χρόνια τα λέμε.
3: Δεν είσαι εξωσχολικό τώρα.
1: Δεν
3: είσαι εξωσχολικό τώρα.
2: Σε 10 χρόνια. Ένα μήνα του μήνε.
1: Μετά.
2: Μετά.
1: Παντρεύεται.
2: Α ρωτήσει τον καπετανάκο μετά.
0: Τέσσερα επιστρέφει στην ομάδα. Έχουν ναυαγίσει διαπραγματεύσει με τη Σερβέτ. Επιστρέφει. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορεί να κινηθεί και η ΑΕΚ νομικά με όλα αυτά που. Είπαν από τη Σερβέτ επίσημα ο τεχνικός διευθυντής ομάδας ότι υπάρχει ιατρικό πρόβλημα στον Κουτέσα.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Είπαν για ιατρικά να μειωθεί το ποσό. Δηλαδή ιατρικά έχει αυτός. Αν τον πάρω εγώ, αλλά δώσω.
0: Δεν είναι καλά, λιγότερα.
1: Να δώσω λιγότερα, ναι.
2: Τον πουλιά στον πουλάρι αυτό.
1: Με θυμίζει στον πάγκο.
0: Δεν έχει 4 πόδια, έχει 3.
1: Αν πα στον πάγκο τη Λαϊκή και είναι πιο αργά λιγάκι, το χρόνο είναι λιγότερο.
2: 800 γιατί κάνει ψαρί, θα γίνει ζημιά.
1: Πηγαίνει σε Λαϊκή. Πηγαίνει Λαϊκή.
2: Λαϊκή πηγαίνω πάντα στην Κράβα.
1: Μην τα αναπτύξουμε πολύ, δεν έχω χρόνο. Έτσι ρώτησα εγώ. Έτσι το κάνουν όμω. Πιο αργά.
2: Ναι, άμα πας 2 η ώρα θα τα πάρεις το εντρίτο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία, μετά τις ντομάτες να πούμε ότι ο Κουτές επιστρέφει στην ΑΕΚ. Και για Πιερό, Σαχαμπό και το νεαρό το Φοφανά που είναι ακόμα σας πάτα δεν έχει βρεθεί κάτι.
1: Για Σαχαμπό τον πιστεύουν ακόμα?
0: Είναι μια επένδυση 2 εκατομμυρίων. Είναι επιλογή του Χαβιέρ Μπάλτα από πέρσι το Γενάρη.
1: Θα τον δώσουν να παίξει κάπου θέλω.
0: Πρέπει
1: αυτό,
0: να δοθεί κάπου. Και νομίζω ότι είχε αργήσει. Υπήρχε ενδιαφέρον και από ελληνικές ομάδες. Μέχρι 15 Σεπτέμβρη, έτσι όπως πάνε, επειδή κλείνουν σιγά σιγά οι αγορές όλες. Νομίζω ότι θα μείνει στο τέλος μόνο η Ελλάδα και η Πολωνία είναι πιο αργά, αν δεν κάνω λάθος. Θα πάει σε ελληνική ομάδα, έτσι όπως πάμε.
1: Η άλλη απέναντι λέγεται μπισκότο το μάτς. Μπράβο, ρε φίλε, Τάσο, ευχαριστώ. Λέγεται μπισκότο το μάτς, όταν τα μοιράζουν όπως πρέπει.
2: Το
1: μπισκότο.
2: Μπισκότο, έχει δίκιο.
1: Μπισκότο.
2: Όπως έχει πει και ο Αχιλλέας ο Μπέος, το έχει πει αυτό επίσημα.
1: Ότι
2: όταν δύο ομάδες θέλουν την ισοπαλία και βολεύονται και οι δύο με την ισοπαλία και την ισοπαλία, δεν είναι τίποτα στημένο.
1: Μπισκότο, σωστά.
0: Το δρόμο είναι ότι... εκείνο το Δανία, Σουηδία.
1: Μπράβο, με βολεύει, σε βολεύει. Γιούρο, δεν είναι.
2: Γιούρο.
1: Και αλλάζουμε πάσες. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Οι τύποι απέναντι πήγαν να σου πω, καμία σχέση με Άρη από αυτό που είδαμε προχθές με τον Άρη.
0: Τη Λάσκ.
1: Ναι, έχει 17 γκολ βάλει τα τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει αυτή. Και
0: να
1: είναι
0: δούμε.
1: Μια ομάδα που θέλει από την ΑΕΚ ισορροπία σε άμυνα.
0: Προφανώς. Η ΑΕΚ πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο από τους αγώνες που έδωσε στη Νέα Φιλαδέλφια με Λεύσκη. Ηρακλή και Άρη είναι πιο. Όχι πιο έμπειρη ομάδα, γιατί είναι η πρώτη συμμετοχή στο Champions League. Είναι μια ομάδα πιο έτοιμη αγωνιστικά από αυτά που έχει αντιμετωπίσει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Το ξέρω, ο Νίκολιτς έχει μιλήσει πολύ στους παίκτες του. Τώρα γίνεται και συνέντευξη τύπου, οπότε μιλάει ο Νίκολιτς. Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή η τριάδα στην άμυνα για την ΑΕΚ για το πώς θα αντιμετωπίσει. Με δύο φόρ που παίζει η Ένωση. Δεν είναι εύκολο. Μιλάμε τώρα για το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ, και για την ΑΕΚ η πρώτη αγωνιστική έχει να πρέπει. Καλός ή κακός.

0: Η ΑΕΚ, ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ αύριο το βράδυ πρέπει να κερδίσει τη Λάσκα.
1: Για να πει αν ότι θέλει, μπορεί να κυνηγήσει, ναι, το 24.
0: Ναι. Και νομίζω ότι δεν ζητάς κάτι πάρα πολύ extreme, όχι, δηλαδή να κερδίσει τη City, την Dortmund ή την Arsenal. Ζητάς η ΑΕΚ να ανταποκριθεί και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της παρουσιάζεται πρεμιέρα Champions League, να έρχεται μια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει ποτέ στο Champions League, όπως είναι η Λάσκα. Να έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφια, νομίζω το γήπεδο θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Μην περιμένετε να πηγαίνουν να έχουν top επίδοση και μόνο νίκες. Θα έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα, μία ήττα, μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα, εφόσον είναι μαραθώνιος, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί θεωρούν όλοι ότι θα κρυθούν τα πάντα στα play-off, εκεί που θα είναι οι ομάδες ξεκάθαρα αντιμέτωπες μεταξύ τους.
2: Μου θυμίζω, Σπύρος, ότι και η Λέσκη 6 είχε βάλει πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ και φάγε 4.
1: Σωστό.
2: Και η Λάσκ το ίδιο τώρα 6 έχει βάλει. Δεν αλλάζει.
0: Δεν είναι το ίδιο επίπεδο, νομίζω. Βουλγαρικό, ναι, τώρα με αυστριακό δεν είναι.
1: Δεν είναι καπετανάκο τώρα και του κάνει αλλιώτε.
2: Δεν είναι. Λοιπόν, κάτι άλλο, αδερφέ μου.
1: Η ΑΕΚ έχει καλό πρόγραμμα μπροστά.
2: Δηλαδή, πού μιλάς, τι εννοείς?
1: Το πρόγραμμα του Champions League, δηλαδή.
0: Παίζει. Μια χαρά το πρόγραμμα. Σε σχέση με την κλήρωση
1: της, τη
0: το πρόγραμμα ήταν πολύ καλά.
1: Μετά,
0: Σαχτάρ στο Λονδίνο.
1: Δηλαδή, ξέρεις, αν η ΑΕΚ πάρει αυτό το μάτς. Ρε φίλε, εντάξει, τώρα αν μπει 24 θα είναι επιτυχία, το συζητάμε. Δηλαδή, είναι βασικό να ξεκινήσεις και να έχεις τρίτη αγωνιστική, να έχεις 6 βαθμούς και να παλεύεις να κάνεις μετά να τσιμπήσεις και μια ισοπαλία κάπου που σου φαίνεται πολύ δύσκολο για να σου κάνει. Και, είναι και έχει τελευταία αγωνιστική, την πες το.
0: Τελευταία που παίζει.
1: Μετά, ρε φίλε, το κοίταζα γιατί.
0: Ναι, και εγώ χθες το κοίταζα.
1: Τη ρέξαμε.
0: Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια.
1: Δεν είναι έτοιμος για τη Champions League, το βλέπεις.
0: Ακού λίγο. Για να λέμε την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω
2: να
0: παίξω
2: το πρόγραμμα.
1: Είναι έτοιμο, χαλαρός.
0: Και η Λάσκ.
1: Το πρωτάθλημα το Γκέι. Πάμε να ξέρει το πρόγραμμα τη Champions League τώρα.
2: Να πε τον Άκο, ρε φίλε, με έχουν τέτοιο. Έλα. Ντόρτμουντ έξω παίζει.
0: Και η Λάσκ και η Σαχτάρ βλέπουν το μάτς με την ΑΕΚ ως ευκαιρία αντίστοιχα και οι ίδιοι.
1: Βέβαια. Αντί να ξέρει τα ταξίδια που θα πάει.
2: Ρε φίλε, είναι και ταξίδια, αυτό πήγα να σου πω.
1: Δεν
2: θυμάσαι το ταξίδι.
1: Θέλω να καταλάβει ο πολύ κουβέντα αυτό που έχει κρατήσει είναι τα εισιτήρια που είπαμε του Ντουμπάι που έχουμε να πάμε.
0: Αμπουντάμπι. Πρώτο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Το συζητάμε. Πάμε μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League και μετά πρωτάθλημα.
1: Τι αξιοπρεπή πορεία.
2: Αν εγκληκαθεί τώρα.
0: Μπορεί να μην περάσει.
2: Αυτό που λέμε, αν εγκληκαθεί.
0: Οι περισσότερε πιθανότητε δεν είναι για να περάσει.
2: Πάρε 4 βαθμού τώρα.
1: Για να περάσει, πού 10.
2: Και θα σου πω εγώ μετά, θα κυνηγά.
0: 10-12 λένε. Είναι δύσκολο.
1: 12 είναι υπερβολή.
3: 9
1: με
3: 11. 10, 10 να είσαι μέσα 100% στο 10.
0: Στο 10 δεν είσαι
3: 100%. 9 θα είσαι.
1: Στο 10 θα είσαι.
3: Στο 24 θα είναι το 10.
1: Για να ελπίζεις η αλήθεια είναι
3: ότι
1: μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές το κοντέρ να γράφει 3 με 4. Εκεί.
0: Δεν είναι εύκολο καθόλου.
3: Μην το λες. Ο Ολυμπιακός πόσο έγραφε το κοντέρ μετά τις δύο πρώτες. Ένα βαθμό.
1: Είχε κάνει με την Πάφο, αλλά είχε στο τέλος το φίνις του δηλαδή, με την Καϊράτ.
3: Με τον Άγιαξ.
1: Με την Άγιαξ εδώ που κάνει την υπέρβαση και με τον Άγιαξ που πήγε σε τελικό.
3: Δεν, κάτι.
1: Δεν ήταν και ο καλύτερος.
3: Με την Καϊράτ εσείς που παίξατε. Έπαιξε
1: και ο Άμπρομπα.
3: Αστάνα παίξατε.
1: Αστάνα, λόγω τέτοιο, τον καιρό.
2: Εσύ είπες Αλμάτι λογικά.
3: Λογικά είναι γιατί είναι νωρίς, είναι 22 Οκτώβρη.
2: Όπου ταξίδι.
1: Νωρίς εκεί τώρα είναι λίγο σχετικό.
3: Εντάξει, δεν θα είναι ρε παιδί μου. Θα είναι μείον
1: 12. Θα έχει μείον 20, θα έχει μείον 10.
3: Μείον 12, ναι. Εκεί
0: και πάντως, ακόμα και στους 10 βαθμούς δεν είναι εύκολο η ΑΕΚ. Μην γελιόμαστε να φτάσει.
3: Στο μείον 10.
0: Θα πρέπει να κάνει μεγάλα αποτελέσματα μέσα με Ρώμα, με Γαλατά.
1: Το άξιο με τη λέμε, το έχει πρέπει το μάτσο.
3: Αύριο ναι.
0: Το αυριανό ναι, έχει.
2: Πάρε τρεις με Λάσκ, ξαναλέω. Πάρε έναν στην ουδέτερη έδρα με Σαχτάρ. Θα την πάρει στη Γαλατά, εδώ σου λέω. Να το ξέρει.
1: Καλά, μην το λες με σιγουριά.
2: Εγώ το πιστεύω. Θα πα 7.
3: Και τι άλλο έχει μέσα μετά.
2: Και βλέπει
3: Ρώμα. Καλά, Ρώμα
2: και
3: Ρεάλ.
2: Και κάτω διπλό με την Καϊράτ.
3: Ρώμα δεν σε έχω τελειωμένο. Μια χαρά μπορεί να πάρει από τέλος.
2: Και ποντάκι μπορεί να πάρει.
3: Άσος, παιδιά, άσος θα πω.
1: Άσος, λες.
2: Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι άσος ή Ρώμα ή Ρεάλ.
3: Όταν παίζει το απόγευμα, ξέρω ότι θα φέρεις άσο.
4: Το απόγευμα σήμερα είναι άσος.
0: Αστέρα μου, ανάσα μου.
4: Ναι.
0: Πώ κολλάει το τσάπεζο λίγο.
4: Ρώτησε ένα φίλο.
3: Αυτό είναι που ταιριάζει.
2: Ρώτησε ένα φίλο. Είναι αρμόδιο φορά γιατί ρωτάνε και εμένα που να ξέρω.
4: Άσος η Τρίπολη σήμερα. Άσος η Τρίπολη σήμερα.
2: Για να δούμε.
3: Το πρώτο μακέντα. Παίζει μακέντα, ρε.
4: Με καλή ψυχολογία γιατί παίζει και κύπελο πλέον.
3: Παίζει μακέντα.
4: Δεν δημιουργήθηκε δεδικασμένο στο ποδόσφαιρο.
3: Μακέντα παίζει.
2: Τι, μακέντα.
3: Παίζει μακέντα.
2: Ναι, μπορεί να παίξει.
3: Με μακέντα σκόρε. Παίξει τα
2: μακέντα.
3: Και την Πέμπτη με την Κηφισιά παίξτε Λιβάη Γκαρσία.
4: Από τώρα. Γαλατά έχει μπροστά Λεάο, Σιμέν και Σανέ.
2: Το παίρνω πίσω.
3: Καλό.
1: Πίσω όμω.
3: Δεν ξέρω.
0: Σιμέν.
3: Τι.
0: Νομίζω ότι τραυματίστηκε.
4: Εντάξει. Λεάο και.
2: Ο Λεάο δεν έχει μια δουλειά.
0: Μου
2: σαν ναι. Ο Λεάο.
1: Φίλε, άκου. Εμπειρικά τώρα στο λέω. Μην ακούς άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Μην ακούς κανέναν.
2: Ναι.
1: Η φάση αυτή τώρα είναι πας και το ζεις. Όποιος λέει τώρα ότι μπορεί να βάλεις πρόγραμμα. Θα πάρω τρεις εδώ.
4: Έτσι όπως το λέει.
1: Πας και το ζεις. Τελείωσε. Μπαίνεις αύριο, παίζεις. Είσαι καλός.

0: Κερδίζεις. Πας παρακάτω. Με τη
1: αν
0: Σαχτάρ.
1: Δεν αύριο.
0: Δεν το πήρε στο μάτς. Τι θα γίνει, θα τα βάψει μαύρα.
1: Όχι, βρε.
0: Θα γκρεμιστεί κάτι. Δηλαδή θα του πει κανεί κάτι αν βγει 25ο και δεν περάσει.
1: Πρωτάθλημα.
0: Σου λέω. Επειδή μου θε να περάσει, να το ζήσει, πώ να σου πω. Θα σου πει κάτι κανεί αν βγει 26ο και δεν περάσει. Εντάξει. Άμα βγει τελευταίο, θα υποστήσει την καζούρα.
1: Ανάλογα πώ θα είσαι και στο πρωτάθλημα.
0: Τώρα, δεν
1: όλα αυτά μετράνε. Αν αποκλεισεί από το Champions League και παράλληλα στην Ελλάδα είσαι πάρα πολύ καλά και είσαι πρώτο ή είσαι κοντά στην κορυφή, δεν θα είναι
0: καλά. Και μετά είναι αυτό που λε: η φθορά που είπε και ο Νικόλιτ. Γιατί όλε οι ομάδε. Γιατί στεκόμαστε πολύ και λέμε. Για τον Ολυμπιακό που έχασε βαθμού στο Βόλο, για ξέρω, την ΑΕΚ που έχασε και βαθμού, τον ΠΑΟΚ που είναι η εικόνα του. Αλλά άμα δούμε και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βλέπω ομάδες που.
2: Πάμε, αφήνουμε την ΑΕΚ.
0: Για τα καλά.
2: Απάντησε δύο τρία μηνύματα για συντονίσιο, αν μπορεί και μέσα στο chat, αδερφέ μου. Δεν χρειάζεται να πούμε δυνατά.
1: Θα
2: δηλαδή,
1: κάνω
2: αν βλέπει.
1: Θα βάρτε από μένα.
2: Αν βλέπει over 1,5 τώρα τη με τη Λάσκ, απάντησε στο chat.
0: Ακούστε, εμένα ρώτησε. Εμένα
1: θα κάνω κοντινίσιο.
0: Α απαντήσω.
2: Συγγνώμη, εσύ να ρωτάει.
0: Δεν θα το παίζα, δεν θα το παίζα.
2: Όχι.
0: Το over 1,5 μήχρονο, δεν θα το παίζα.
2: Έλα, Μπέτ, ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνεις και σήμερα. 3 με 5 θα είσαι εδώ μαζί μας. Ολοκληρώνεται η εκπομπή σε 22 λεπτά από τώρα και κάτι ψηλά. Οπότε θα προλάβουμε να πούμε και για Βερβελέ, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Τι γίνεται με τον φόρ του Ολυμπιακού. Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Μας έδωσε τις απαντήσεις με τη Λίμπαρ σήμερα.
2: Ναι.
0: Αυτό που είπαμε χθες ήταν ότι επειδή υπήρχε η προπόνηση και υπάρχει το μάτς τρίτη του Ολυμπιακού, έχει μάτς με τον Βόλο την τρίτη το βράδυ, να πούμε 10 παρατέταρτο. Έτσι ήταν ξεκάθαρο, θα βγει η αποστολή. Εδώ ήταν δύο πράγματα που περιμέναμε. Το πρώτο με τον Γιάρεμτσουκ και το δεύτερο με τον Κλέιτον. Και για τους δύο υπήρχε τις προηγούμενες μέρες προεργασία για να αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω σε πιο προχωρημένο βαθμό είναι το θέμα του Κλέιτον και σε σχέση με το να βρει κάτι που μπορεί να του κάνει ένα restart. Δεν ξέρω αν θα είναι σκηνικό πώλησης όπως μεταφερόταν από την Τουρκία. Μπορεί να είναι και δανεισμός μαψιών. Θα το δούμε αυτό το έργο. Το γεγονός πάντως είναι εκτός αποστολής ο Κλέιτον. Έδειχνε το προηγούμενο διάστημα ότι ο Γιάρεμτσουκ έδειξε με την εικόνα του στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ειδικά ότι είναι εκτός και ότι θέλει να φύγει. Πέρσι είχε το δίκιο του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Μέντι Λίμπαρτ από πολλά πράγματα. Έτσι. Και ουσιαστικά αυτό που εκκρεμούσε ήταν να γίνει μια κουβέντα. Έγινε αυτή η κουβέντα. Φαίνεται ότι ο Γιάρεμτσουκ, ίσως γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του τις προτάσεις που θα ήθελε.
2: Στην κουβέντα προπονητής Γιάρεμτσουκ Κοβασεβίτς.
0: Ναι, στην κουβέντα του κύπελλου.
2: Ερώτηση. Επειδή έχει δικαίωμα μέχρι πριν από το μάτς το ευρωπαϊκό, δηλώθηκε ήδη στην Ευρώπη ή όχι?
0: Όχι, δεν έχει δηλωθεί ήδη στην Ευρώπη. Ωραία. Έγινε στο φύλλο αγώνα για να είναι αύριο στην αποστολή για να είναι αύριο στο μάτς με τον Βόλο. Έχει σημασία αν θα παίξει βασικός. Δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικός. Λογική λέει θα ξεκινήσει ο Αρμάντο Γκονζάλης στο παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Αλλά θα πάρει χρόνο.
1: Περιμένει να τον δει κιόλας. Να δει λίγο πώς είναι φόκους.
0: Δεν είναι να τον δει.
1: Δεν είναι μόνο η.
0: Εμένη, ναι. Και του δίνεται μια τέτοια ευκαιρία, γιατί τώρα μιλάμε για ένα τραυματισμό. Μπορεί να πει ο γιατρός κάνει την εκτίμησή του. Λέει ότι μπορεί να προλάβει και το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι να δει πώς θα πορευτεί εδώ τώρα. Έτσι. Κάνει τον βασικό του σεντερφόρ και έχει έναν άνθρωπο που του έδωσε λύσεις όταν ήταν σε καλή και κανονική κατάσταση. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ, σαν κανονικό Ολυμπιακό που θα μπορούσε να τον ταΐσει, είναι γκολτζής. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν είναι. Έχει βάλει γκολάρες
1: όλο αυτό το διάστημα. Φορικτό είναι.
0: Έτσι.
3: Είναι και καλός παίκτης.
1: Πρέπει να αλλάξει το στυλ του Ολυμπιακού με Γιάρεμτσουκ, φουνταριστό.
0: Ναι, το στυλ του Ολυμπιακού. Απλά είναι έχει πάει η κατάσταση με τον Ολυμπιακό να έχει και τις εξελίξεις με τους άλλους φορ. Ο Αρμάντο Γκονζάλης είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί τον χρόνο του, έτσι, των πραγμάτων.
2: Θέλει χρόνο.
0: Οπότε.
2: Καλά το λες.
0: Ναι.
2: Για το συγκεκριμένο παίκτη, το λέγαμε και χθες, Ρεμπίλη, πώς θα φέρνει ζωή. Την τελευταία φορά που άρχισε να παίζει ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν πάλι λόγω τραυματισμού του LKB. Πολύ λιγότερο σοβαρού βέβαια τότε. Αλλά είχε τα ευρωπαϊκά μάτς, θυμάσαι με την Πόντο.
3: Θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε αναγεννηθεί από ένα γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο κύπελο.
0: Τον Νίκα, ναι. Που βάζει το τέτοιο.
4: Ναι. Το 1-1 στο κύπελο στη
3: που έχει δύο αλλαγή.
2: Το λέω καλά όμως, Διονύση, τότε με τον LKB είχε αντικαταστήσει και τότε στα ευρωπαϊκά μάτς που δεν είχε δικαίωμα. Είχε τραυματιστεί στο 6-0 με την ΑΕΚ ο LKB. Μπήκε αλλαγή.
0: Τι είναι στον αντικατέστηση.
2: Εννοώ άρχισε να παίζει.
0: Ναι, στη Ρεβάνη σου θυμίζω ότι σε Ρεβάνη ο Ολυμπιακός είχε χάσει 3-0. Ξεκίνησε με σέντερφορ τον Ζέρσο Μαρτίνς. Δεν μπορεί να τον ξεχάσει.
2: Μπήκε αλλαγή και έβαλε και γκολ αυτό.
3: Μπήκε αλλαγή μετά.
2: Το θυμάμαι, ναι.
0: Και έχασε το πέναλτι του Ροντινέη.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Και ήταν, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι βέβαια είχε χάσει ένα που δεν χάνει το Γιάρεμτσουκ. Ξέρω τι λέμε. Μην τερματοφύλακας εκτός εστίας.
3: Ναι.
0: Στο γήπεδο με το συνθετικό χλωροτάπητα και είναι εστία και πάει μπάλα στο τερματοφύλακα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι πώς θα είναι και ο ίδιος στο μυαλό του. Εντάξει, δεν είναι 18 χρονών. Έτσι καταλαβαίνει, ζυγίζει κάποια πράγματα διαφορετικά.
2: Κατάλαβα, δεν βρήκε κάτι.
0: Για μένα έχει μια καλή ευκαιρία, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία δηλαδή. Και καμιά φορά ξέρεις, γράφει και περίεργα το ποδόσφαιρο κάποιες ιστορίες. Μακάρι να είναι μια τέτοια για τον Ολυμπιακό και να βρει τη λύση. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω

0: ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να κινείται για να πάρει και ελεύθερο.
1: Έτσι. Αυτό για πες μας τώρα.
2: Και να μετά τις 15 και... δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν τον πάρει. Μέχρι πότε είναι η ελεύθερη.
1: Μέχρι 15.
2: Οι 15 είναι οι κανονικές μεταγραφές και μέχρι 29 είναι για τους ελεύθερους.
0: Άμα το βρει, θα σου πω. Διακοπή έχει. Ναι. Άμα μπορεί να εξαντλήσει τα περιθώρια, λογική λέει θα θέλει να είναι νωρίς.
2: Ναι.
0: Αν μπορέσει να έρθει και τώρα, αν βρει ελεύθερο, σημαίνει ότι δεν έχει προετοιμασία.
2: Εξαρτάται. Μπορεί
0: το
2: να έχει
0: πιθανότερο.
2: Καλό, αυτό... υπάρχουν ναι. στην αγορά και παίκτες που μείναν ελεύθεροι ξέρω, 20 Αυγούστου.
0: Υπάρχουν ελεύθεροι και ελεύθεροι διαφόρνοι. Ο κόσμος ναι. τώρα δηλαδή, που είναι μεταγραφολάγνος, σου λέει πάρε τον Ικάρντι και τον Μπενζεμά.
3: Εντάξει, εύκολα είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. 6 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Όχι, δεν είναι θέμα το 6 εκατομμύρια συμβόλαιο. Είναι ότι εγώ σας είπα για παράδειγμα χθες ένα όνομα που έχει τεθεί στο τραπέζι και έχει προταθεί του Σαλσέντο που έχει περάσει και από τον Όφη.
2: Ναι.
0: Έτσι. Προτάθηκε χθες για παράδειγμα ο Μπελότη. Ο οποίος ήταν πέρυσι στην Κάρντι, έχει πάθει χιαστό.
3: Μην τον πάρει, μην τον πάρει τον Μπελότη.
0: Ναι, λέω, δεν είναι θέμα τέτοιο.
1: Για Ηρακλή είχε ακουστεί, θύμισε
2: μου. Ναι, Ηρακλή είχε
1: γραφτεί.
3: Δεν είναι, δεν είναι. Δεν σου κάνει
0: καμία το θέμα είναι.
3: Ο Γιάννη Τσούκ είναι καλύτερο.
1: Χωσέλου. Εγώ λέω. Μ'
3: αρέσει.
1: Απλά
3: με του ελεύθερου είναι το θέμα.
2: Αν είναι πολύ ελεύθερο, μπορεί να μείνει ελεύθερο.
3: Ακριβώ.
2: Ότι καλό, καλά Χριστούγεννα.
3: Ναι. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό.
1: Το έγραψε και ένα φίλο.
3: Εντάξει, τώρα αν είναι ο Εκάρντι ή ο Μπενζεμά, δεν το συζητάω. Αλλά
0: τώρα από την άλλη.
3: Νομίζω ότι δεν μπορούν να είναι. Βέβαια, τι θα κάνουν και αυτοί.
0: Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακό πήγαινε να πάρει παίχτη. Και πώς θα φέρνει η μοίρα, έτσι πάνω που λέγαμε ότι ο Ολκαμπή φέτος από φέτος ο Μαροκινή μετράνε σαν κοινοτική, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: φοβερό.
0: Αν ο Ολυμπιακός πάει να πάρει παίχτη, εκτιμώ, με μεταγραφή, θα πήγαινε το πιθανότερο σενάριο σε ένα κόνσεπτ, δηλαδή δύσκολο νομίζω από την Ευρώπη μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο. Ναι, δηλαδή πιο, θεωρώ ότι τη Λατινική Αμερική πιο πιθανό προορισμό να το κάνεις, να βρεις από εκεί ένα ποδοσφαιριστή για να κάνεις μια τέτοια μεταγραφή. Θα δούμε όμως.
1: Να σε ρωτήσω, ο λόγος που πάει να πάρει και έναν ακόμα επιθετικό που θα παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν πούμε ότι θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ στην Ευρώπη.
0: Έχεις εμπιστοσύνη στο Γιάρεμτσουκ.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Απορρέει αυτό ότι αν είναι καλά ο Γιάρεμτσουκ.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει ο παίκτης που θα δηλώσει.
1: Ή αν θα του γυρίσει το μυαλό.
0: Όχι, ο παίκτης που θα δηλώσει πρέπει να είναι εγγεγραμμένος.
1: Ναι.
0: Εγώ αφήνω λοιπόν το έξω το κομμάτι αυτό. Το αφήνω έξω. Τι κάνεις μετά. Σου λέω ότι μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ και δεν είναι καλός.
1: Ναι.
0: Στο πρωτάθλημα θα κάνεις.
2: Σου λέει θα είναι γυμνός, θα είναι μόνο με το Μεξικανό.
0: Δηλαδή ο πρωτάθλημα είναι ο στόχος ο μεγάλος. Ευρώπη κουτσά στραβά, πες 8 μάτς, θα την καταφέρεις. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Μπορεί να παίξει να βάλεις ένα μάτς το Ζώτα μπροστά. Πώς έχεις κάνει με τον Ζώτα Μαρτίνς. Μπορεί να βάλεις το Μεξικανό ένα μάτς. Δηλαδή μέχρι να το καταλάβεις να το βρεις, θα πράξουν και τα παιχνίδια.
1: Εσύ καλά το λες. Εγώ θα πω όμως ότι και νωρίτερα, πριν τραυματιστεί ο Ελκάμπι, η δική μου αίσθηση είναι ότι πρέπει να έχει πάρει έναν ακόμα παίκτη ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Δική σου αίσθηση είναι αυτή, αλλά η αίσθηση του προπονητή, ο οποίος πέρυσι. Είδε ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό το LKB, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ. Ήταν ότι πάμε LKB, Αστακό. Δεύτερο αρμάτο Γκονζάλες και τρίτο το βρω εγώ με ένα γόνιστα. Βάλω
1: το Ζώτα Σίλβα.
0: Και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Ότι θα μπορούσε και ο τρίτος να είναι. Είχαν πει μήπως μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει μια περίπτωση Έλληνα επιθετικού που να μπορεί να παίξει κάπως περιφερειακά και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι και εύκολο να τους βρεις τέτοιους στην αγορά.
1: Πώς υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες επιθετικοί.
0: Ξέρω ότι υπήρχαν πολλοί φίλοι που λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει π.χ. τον Κουλούρη.
1: Τον Κουλούρη.
0: Σου λέω.
1: Εγώ μέσα ήμουνα σε αυτό. Δηλαδή,
0: κάποια στιγμή ακούστηκε ένα σενάριο που υπήρξε.
1: Ναι.
0: Ω σενάριο όμως, έτσι mm-hmm. γιατί. Ότι επειδή δύσκολα θα πάρει χρόνο στην Brighton ο Τζίμας λόγω του τραυματισμού του, μήπως να ζητούσε ο Ολυμπιακός λόγω της καλής σχέσης με την Brighton το Τζίμα, ξέρω να το κάνει.
2: Ναι. Νανικό.
0: Αλλά και πάλι το παιδί από τραυματισμό θέλει το χρόνο. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι Ολυμπιακός για στοίχημα, αλλά δεν μπορείς και να πεις εδώ τώρα, παιδιά, εδώ δεν το κάνεις όλο το καλοκαίρι γιατί δεν έψαχνες σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, πήρες την απόφαση να πάρεις το Μεξικανό. Δεν είναι εύκολη η απόφαση τώρα να βρεις παίχτη καλό σε τερφόρ. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι μια πολύ ωραία ιστορία, βγαλμένη από πολύ ωραίο παραμύθι για να σου πάει τόσο καλά. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, όχι ότι δεν είναι. Γιατί ο Ολυμπιακός με το κολλάκι που πάρει τώρα στις μεταγραφές όπως κινήθηκε ειδικά το φετινό καλοκαίρι, είναι το τελευταίο. Που θα περίμενα να τον βρει, να το πω διαφορετικά.
1: Κύριε Τεχνικά, διευθυντή, τι λες για τον Χωσέλου που λέω εγώ, σου θυμίζει λίγο Κοβάσεβιτς σε ηλικία και σε σκύλες που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει τη Ρεάλ Μαδρίτη, τη θυμίζω.
2: Ναι, θα τον έπαιρνα τον Χωσέλου.
1: Ναι.
2: Σίγουρα.
1: Τον θες για μερικούς μήνες ουσιαστικά. Να σου καλύψει μια τρύπα. Δεν μιλάω για τρύπα. Για έναν δεύτερο τώρα, αν θες να πεις. Και είναι και κοινοτικός άνθρωπος, έτσι.
2: Αν είναι OK στο να μην φάει και τρεις μήνες μέχρι να μπει.
0: Πόσο μοιάζει ο Χωσέλου με τον Γιάρεμτσουκ στο μυαλό σου.
1: Πόσο μοιάζουν.
0: Στο στυλ.
1: Όχι πολύ.
0: Και αυτό θα μετρήσει. Θες ένα παίχτη από τη στιγμή που θα μείνει ο Γιάννης και ο Κρήτης
1: ο Σπάι. Να
2: μην τρακάρει. Ναι.
1: Σωστά. Συμφωνούμε. Πάντως, στο σχεδιασμό.

0: Δεν νομίζω ότι ο Ελκαμπή έδειχνε πολύ καιρό ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι όπως ήταν. Άρα αυτό το αστακός που είπες για το σχεδιασμό.
1: Αστακός ήταν, μην το ψάχνεις.
0: Όχι, ότι θα ήταν η πρώτη επιλογή, το συζητάω. Ότι
2: σου έδινε. Θα τον περίμεναν.
3: Μέχρι να γίνει.
0: Όχι, αυτό λέω ότι
2: δεν σου έδινε. Να επανέλθει
0: στα γκολ. Δεν σου έδινε την αίσθηση τώρα ο Ολυμπιακός που θέλει νίκες, που μπαίνει η Ευρώπη. Δεν σου έδινε ο Ελκαμπή ότι ήταν στην κατάσταση που ήταν. Ότι θα τον περιμένανε, εννοείται. Δεν το συζητάω. Είναι η πρώτη επιλογή, του έχουν δώσει και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Θα τον περιμένανε. Και τώρα θα τον περιμένουν του χρόνου.
3: Η Ιουλία Γαλιμάνη παντρεύτηκε. Να ζήσουν, παιδιά.
4: Να ζήσουν.
3: Να ζήσουν.
1: Τα καλύτερα, τα καλύτερα.
3: Τα καλύτερα.
4: Ό,τι καλύτερο.
3: Μου το θυμίζει ένας φίλος εδώ. Ναι, θα έχουμε σε λίγο χαστά, Τζο.
0: Χαστά.
3: Ωραία. Ωραία. Είδες, το κουβεντιάζαμε πριν, το είπα εγώ, ότι θα μας εξηγούσε αν μπορούσε η ΕΠΟ, όπως το λέει ο Διονύσης, αν έβγαινε και έλεγε τι έχει δει στη φάση αυτή, για παράδειγμα. Τι είπανε ο Βαρίστας, ο διαιτητής κλπ.
0: Να δημοσιοποιήσει διαλόγους διαιτητή Βαρίστα.
3: Με κάποιο τρόπο.
0: Δεν το κάνει.
3: Δεν το κάνει. Ή να έβγαινε να κάνει το μάθημα που κάνει.
0: Ούτε. Το κόψε.
3: Το οποίο το κόψε, ναι. Αν μας πει τώρα περισσότερα, έχει νέα τώρα εδώ. Σαστάς γι' αυτό. Okay. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έπαιζε για το, και για τον ΠΑΟΚ ο Χωσέλη, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Κάποια στιγμή
2: ναι, ναι, ναι.
4: Χειραυτή το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, υπάρχουν ονόματα τώρα.
0: Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει φόρ.
4: ΠΑΟΚ ψάχνει φόρ, ψάχνει εξάρι, ψάχνει μπακ.
0: Ναι.
3: Διονύση, κάτι άλλο.
1: Θα σου ένα παράδειγμα που μου είπε χθε ένα φίλο και το είδα από τον γράφει ένα εδώ στο chat. Θα μπορούσε να είναι προϋποθέσεις που είναι Ολυμπιακός στη στιγμή ο Μωρόν.
2: Συμφωνώ.
1: Μπορούσε να είναι.
2: Απλά ανάλογα τι χρήματα θα ζητήσει ο Άρης.
0: Και η τελευταία του ελπίδα να πάρει λεφτά από τον Μωρόν.
3: Τζο, χαστάς. Έλα.
5: Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Γεια σας. Έχουμε συνέχεια στα όσα σας έλεγα νωρίτερα. Με μία επίσημη επιστολή που στέλνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έστειλε σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς την ΕΠΟ και την ΚΕΒ, δηλαδή ΛΑΝΟΑ και ΕΠΟ, όπως σας έλεγα νωρίτερα, ζητώντας να δημοσιευτούν οι διάλογοι μεταξύ του διαιτητή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και του Βαρίστα για την πολύ συζητημένη φάση με τον Ντιαγέ και το πέναλτι που δεν δόθηκε. Νομίζω ότι είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή την δυσαρέσκεια που σας είπα ότι έχει αρχίσει να εκφράζεται ανοιχτά από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, και νομίζω ότι δεν είναι απλά δυσαρέσκεια που θέλουν να εκφραστεί, αλλά ζητούν και απαντήσεις. Ζητούν αντιδράσεις δηλαδή από τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την ΚΕΔ και την ΕΠΟ. Να δούμε πώς θα είναι η αντίδραση αυτών των φορέων.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Μάλιστα. Φουλ επίθεση.
3: Ναι.
4: Με το καλημέρα ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, όντως. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Μιλάμε πάλι αύριο για τα υπόλοιπα. Σαλσέδο ή Μωρόν.
4: Μου βάζει δύσκολα.
0: Σε αυτό που χάνει ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά ο Μωρόν.
4: Ναι.
3: Μήπως βάλεις μπελά στο κεφάλι όμως... Πώς βάλεις μπελά στο κεφάλι σου.
4: Πρόσεχε, ο Μωρόν, ο Διονύσης καλά το λέει παικτικά, ότι είναι ένας παίκτης που έχει δείξει. Εδώ και ένα χρόνο και κάτι, δεν βλέπετε Μωρόν.
0: Ναι.
1: Ίσως να ήταν εντάξει.
4: Αν νιώθει ο ίδιος τελματωμένος στον Άρη και βρει τα κίνητρά του σε μια πιθανή μεταγραφή στο Ολυμπιακό.
1: Ξέρετε κάτι, κάνουμε μια κουβέντα.
4: Αλλά δεν είναι καλά, ρε παιδιά.
1: Ναι, επειδή εγώ είμαι πολύ προσεκτικός στο θέμα του Γιάρεμτσουκ. Καταλαβαίνω και λέω, μακάρι να πάει αυτό το σενάριο και να είναι πολύ καλά.
4: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο στη Λιόν πήγε περίφημα, έβαλε δύο γκολάρες δηλαδή. Δεν το συζητάμε αν είναι καλά ο Γιάρεμτσουκ και το αν μπορεί να βοηθήσει όχι τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν θα πω τώρα το γυαλί έχει ραγίσει, αλλά η σχέση με τη Λίμπαρ Γιάρεμτσουκ κλονίστηκε. Κλονίστηκε. Έχασε την εμπιστοσύνη του. Έδειξε, σου ξαναλέω, παρότι έγινε μασάζ, να πάει στην προετοιμασία να είναι. Εγώ έλεγα εδώ, όχι μόνο εγώ, και οι υπόλοιποι συναδέλφοι μεταφέρουν μια εικόνα ότι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας φώναζε με το κορμί του: εγώ φεύγω, δεν μένω εδώ. Δεν του πήγαν τα πράγματα όπως θα ήθελε.
4: Ναι.
1: Όσον αφορά τις ομάδες, και ξέμεινε εδώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέμεινε. Η πραγματικότητα είναι αυτή.
4: Ξέμεινε.
1: Όπως έχει ξεμείνει ο Καμπελά. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, δεν να πούμε ψέματα.
0: Μπετανκόρ που είναι. Μπετανκόρ.
1: Μπετανκόρ πήγε στη Λας Πάλμας, που πήγε. Λοιπόν, έτσι όπως πήγε η ιστορία. Πήγε νομίζω ο προπονητής και ο αγαπημένος προπονητής. Έτσι όπως πήγε λοιπόν η ιστορία, το θέμα είναι πώς θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Αν ο Γιάννη μπαίνει μέσα και τα βάζει, πώς θα το πω, δεν σου λέει μπάρει και κανένα, να πω, ξέρω εγώ. Ναι. Μπορεί να πούνε αυτό. Έχει μάτσει, δηλαδή πρέπει να μπει ο Ολυμπιακός να δει. Δηλαδή, αφήστε αυτό. Παίζει το Σάββατο με τον Όφη, ρε φίλε. Παίζει Σάββατο μάτι με τον Όφη. Μια ομάδα που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μια ομάδα που θα είναι μαζί του ο κύριο Παλίξ, τη διαβαθμολογία θα μπαίνουν. Μια ομάδα η οποία πήρε το Super Cup με την άξιστη αρχή τη χρονιά. Μια ομάδα που πήγε περίφημα για να μπει στην Ευρώπη στο Europa League. Και ένα μάτι που είναι πιο δύσκολο. Και όσο είσαι μισό-μηδέν. Δηλαδή, αν πάρει τον Όφη, αν φάει ένα γκολ, ψάχνει δύο. Δεν θα σου πω, θα είναι πολύ απόγευμα.
3: Λοιπόν, Αλέξη Αβόπουλο, έχουμε και θα έχει ενδιαφέρον και δική του άποψη για το τι σκέφτεται να κάνει ο Άρης γενικά με το μωρό. Μας είχε πει ότι δεν είναι στις προτεραιότητες και ότι θα ήθελε με κάποιο τρόπο να φύγει.
4: Γεια σου,
3: γιατρέ. Αλέξη, την καλησπέρα μόνο και να πάω στο πρώτο break, γιατί είναι πολύ μικρό. Και να
6: γυρίσουμε.
3: Καλησπέρα,
6: καλησπέρα.
3: Ωραία, λοιπόν, μένουμε στο YouTube του Αθλέτικο. Πηγαίνουμε μόνο για ένα μικρό break στο Action 24 και κάνουμε μια αναφορά για το επόμενο δεκάλεπτο για αυτά που συμβαίνουν στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού αλλά και του Άρη.
7: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Έλα. Λύση για το μωρόν.
4: Και κάτι, είναι κάτι που πρωτίστως να διευκρινίσω, το θέλει και ο ίδιος ο παίκτης. Για κάποιους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις να τους αναλύσουμε τώρα, μοιάζει λίγο ξενερωμένος, να το πω, ανόρεκτος, χωρίς τη διάθεση των πρώτων του δύο χρόνων, ειδικά που έκανε πράγματα και πιθάματα και έβαζε γκολ με κάθε πιθανό τρόπο. Μπαίνει, έχει πει πια στον τελευταίο χρόνο.
5: Τους ξέρουμε τους λόγους.
4: Άρα, νομίζω ότι επειδή δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφή βασί από το περασμένο καλοκαίρι, εντάξει, ο ένας βασικός λόγος ήταν αυτός, ουσιαστικά έχασε την όρεξή του και λίγο το παράτησε και ο ίδιος. Δηλαδή δεν είναι και ευθύνη του κλαμπ η εικόνα αυτή,
5: ναι,
4: του μωρών. Είναι απόρρια και της δικής του συμπεριφοράς. Ο μωρών θα ήθελε προφανώς να αλλάξει περιβάλλον. Ο Άρης δεν θα τον έδινε φυσικά κοψοχρονιά σε κάθε περίπτωση, γιατί έκανε μια επένδυση. Του έδωσε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είναι ένας από τους πολύ καλούς φόρ που πέρασαν από την ομάδα αλλά και από το ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει λύση. Αλλά επίσης δεν ξέρω αν είναι και αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, άμα θέλει να πάμε στο πιο ποδοσφαιρικό, καταρχάς δεν είναι φόρ που πιέζει, που πρεσάρει. Δεν είναι το καλύτερό του αυτό. Βέβαια είναι ένας Ισπανός προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ. Μιλάνε την ίδια γλώσσα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει.
3: Να τον πείσει τώρα να αρχίσει να πιέζει, να αλλάξει στυλ παιχνιδιού, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Και αφού μιλάμε τόσο καιρό, ρε Άλεξ,
4: ότι ψάχνει ένα καινούριο κίνητρο στην καριέρα.
3: Το λες έτσι.
4: Είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει ένα καινούριο κίνητρο. Mm-hmm. Εννοώ ότι αν μπορούσε να του δώσει αυτό το κίνητρο ο Μεντιλίμπαρ ενδεχομένως, επειδή μιλάνε και την ίδια γλώσσα.
3: Ναι.
4: Από αυτή την άποψη το λέω. Πάντως αυτή τη στιγμή και μόνο το γεγονός ότι ο Μωρόν έφτασε να είναι τεταρτοπέμπτη επιλογή στην επίθεση του Άρη, νομίζω ότι κάτι λέει, εντάξει. Δεν έβγαινε από την ενδεκάδα, ήταν σημείο αναφοράς και έφτασε πλέον να είναι απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα στους 23 ποδοσφαιριστές που δηλώνει ο Άρης. Δεν έπαιξε ούτε στην πρεμιέρα, δεν έπαιξε ούτε προχθές, δεν έπαιξε ούτε στο μάτς με τον Όφη και γενικά αυτή τη στιγμή δεν είναι στις πρώτες επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου ξεκάθαρα.
3: Υπενθύμησε ο Βερβελές νωρίτερα, δεν είπε ότι είναι καλύτερος ο Μωρόν και θα πάρει αυτόν ή αντί για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι για τη λίστα, κοιτάζουν την ετοιμότητά του, είναι αρκετό καιρό ουσιαστικά εκτός ομάδας και θέλουν να πάρουν ακόμα έναν από ό,τι μας λέει ο Ολυμπιακός. Εξηγώ ρε φίλε, τι να κάνω, αυτό είμαι.
5: Για άλλο γελάει, για άλλο.
6: 8. Πάμε 9, λέγε. Θα έχει 9 πιστεύεις.
5: Όχι, έμεινε στο 8, θα τα πούμε μετά.
6: Ηγέτη.
3: Πάμε, συνεχίζω. Όταν δεν ξέρω τι πράγμα μιλάτε, τι μιλάτε.
6: Όχι, εντάξει, ολοκληρώθηκε η αγγελία. Ήταν μια καταχώρηση, ποινική καταχώρηση του Μωρόν στην εκπομπή εδώ, στο back to back. Είναι έτοιμο να βρει ομάδα.
3: Δεν βλέπω πολύ κόσμο πρόθυμο πάντω να τον πάρει.
6: Τι. Σκέψω να στείλει ο Σαββόπουλο στο ομαδικό αύριο πρόταση από τη Λία Μωρόν, τι έχει να γίνει.
3: Μπελά θα βάλει.
6: Απογειώθηκε μετά από την εκπομπή.
3: Αν με ρωτά. Μπελά θα βάλει στο κεφάλι του Ολυμπιακού.
5: Μην πα καμιά Ιαπωνία στην
6: Ελλάδα. Εγώ δεν είπα παιδιά τα φίλια. Όχι,
3: κουβεντιάζουμε αυτού που μπορούν, ρε παιδί μου, να έρθουν. Σαλτσέρι.
6: Μακάρι να πάει ιστορία με τον Γιάρεμτσου και.
3: Ναι.
5: Λοιπόν. Καμιά Ασία μην πάει μόνο.
3: Πάμε κάτι για 2-3 λεπτάκια ακόμα που έχουμε για Άρη. Δεν είναι καλή συγκυρία. Επόμενο μάτς για πρωτάθλημα είναι το ντέρμπι. Εκεί έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Νωρίτερα πα και μια Τρίπολη για το. Και το χαλάρωμα.
5: Και κύπελο, ε.
3: Και εκεί.
4: Εντάξει, είναι και πρώτο παιχνίδι στο κύπελο. Είναι και αυτό σημαντικό και κυρίως από την άποψη της αντίδρασης που καλείται να βγάλει το γκρουπ μετά από αυτήν πολύ κακή εμφάνιση, ειδικά από ένα σημείο και έπειτα χθες στην Όλγουεν Αρένα. Είναι μια πρώτη ευκαιρία πολύ νωρίς μετά από αυτό το μάτς να δείξουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη ότι το αφήνουν πίσω τους αυτό που συνέβη, γιατί πραγματικά δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή, τέτοια εικόνα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, το να χάσεις, ήταν στο πρόγραμμα. Εντάξει, πολλό δε μάλλον δεν μιλάμε για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια, που ξέρουμε πόσο δυνατή είναι και στην έδρα της. Αλλά το να χάσει με αυτόν τον τρόπο και να έχεις τέτοια εικόνα για αρκετά μεγάλο διάστημα του μάτς, δηλαδή από το 60 και μετά, που ουσιαστικά το παράτησε το παιδί ο Άρης. Αυτό είναι που έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και αυτό είναι που δεν θέλει, που δεν είναι λόγο να δει ο Γρηγορίου φυσικά στα επόμενα παιχνίδια και στο μάτς Κυπέλλου, αλλά κυρίως αυτό το μάτς πρωταθλήματος που έρχεται την επόμενη Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάμε σε μία εβδομάδα, σε ένα δεκαήμερο τελευταίο, με διπλή προσπάθεια για τον Άρη. Η μία έχει να κάνει με το να καλύψει ένα-δύο κενά που είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν και δεν έχουν καλυφθεί. Το ένα είναι στο κέντρο της άμυνας. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα τώρα, τι θα βρεις τη δεδομένη χρονική στιγμή στη δεξαμενή των κεντρικών αμυντικών. Αν θα είναι δηλαδή ενεργή, αν θα έχει αγωνιστικό ρυθμό, σε τι κατάσταση θα είναι αυτός που θα βρεις για να έρθει να ενσωματωθεί στην ομάδα, γιατί είναι προφανές ότι ο Άρης χρειάζεται επιγόντως έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Και εγώ θα συνεχίσω από χθες το βράδυ, θα το προεκτείνω και θα πω ότι για μένα ο Άρης έχει αυτό το παράδοξο. Έχει τρεις ενεργούς winger, οι οποίοι και τρεις παίζουν δεξιά. Ο Γκαρέ, ο Παλάσιος, ο Γιαννιώτας. Και ο Γιαννιώτας αναγκαστικά χρησιμοποιείται αριστερά. Υπάρχει δηλαδή μια ανισορροπία στις δύο πλευρές της επίθεσης. Και γι' αυτό λέω ότι ο Άρης, αν μπορεί να βρει, καλό θα ήταν να πάρει και ένα παίκτη εκεί στα αριστερά της επίθεσης. Και ο δεύτερος στόχος αυτής της ομάδας είναι η αποσυμφόρηση του ρόστερ. Ο Δόνης είναι ζήτημα χρόνου να λύσει το συμβόλαιο και να φύγει. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και με τον Αλφαρέλα, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω πρέπει να έχει βρει και ομάδα, γι' αυτό συζητάει στο να λύσει το συμβόλαιο. Το παράδοξο ήταν να μην βρει ο Αλφαρέλα, γιατί είναι καλός ένας παίκτης, πολύ καλός προσφαιριστής. Και κρίμα που δεν μπόρεσε να τον αξιοποιήσει αυτό τον παίκτη. Και μέχρι το τέλος ίσως ακολουθήσουν και άλλοι. Και ο Γαλανόπουλος εκτός πλάνων, και ο Μάικιτς είναι εκτός πλάνων, και ο Μπουσαΐντ είναι εκτός πλάνων, άσχετα αν χθες έπαιξε στο κλειά. Και λέω, α δούμε.
3: Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, κύριοι, τα λέμε αύριο το μεσημεράκι πάλι. Πάλι back to back, 3 με 5. Και το βραδάκι θα έχουμε να ασχοληθούμε πολύ με ΑΕΚ, με όσα θα συμβούν εκεί. Είπαμε ότι έχουμε και ανακοινώσεις αύριο ως Αθλέτικο, έχουμε και ωραία πράγματα. Οπότε μην χάνεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα like που κάνετε στο chat και όλα τα σχόλια που στέλνετε. Κοντά στα 2.500 like. Καλά είμαστε για σήμερα και τα λέμε το μεσημεράκι. Να είστε καλά.
6: Ciao.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Ο εφιάλτης της ακροδεξιάς επέστρεψε. Πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη από την εκλογική νίκη του ακροδεξίου AfD στη Σαξονία. Αυτό κλονίζει το κόμμα μας μέχρι τα θεμελιά του. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, το μήνυμα Merz. Η επόμενη μέρα, το δύσκολο παζλ του σχηματισμού κυβέρνησης. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 επαγγελματίες, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, νέος κουμπαράς για κάθε παιδί, σπίτι μου 3, ποιες οι 5 αλλαγές, όλα τα νέα όρια και ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Η εξειδίκευση του πακέτου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τι κερδίζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πήρε ο Μαδόνα από τη Νέα Δημοκρατία κατά του Αντώνη Σαμαρά. Αν βγάλει τον ήχο, λέει ό,τι και η Κωνσταντοπούλου, το αιχμηρό σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24. Σκληρό μπραντε φέρ, Μητσοτάκη Σαμαρά. Αιματηρό περιστατικό στα Πατήσια. Πυροβόλησαν 55χρονο και εξαφανίστηκαν. Ο ισχυρισμός του άνδρα που δεν πείθει τις αρχές. Έπεσαν ξανά πυροβολισμοί στο ίδιο σημείο πριν ένα μήνα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και αλβανική μαφία βλέπουν οι αρχές. Βίντεο ντοκουμέντο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να δούμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθο αγκία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια, η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις τον κομμάτι, τον πυλό, έτσι, το οποίο χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγιοπλάστης.
0: Νερό και χέρι.
1: Χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Συγκύθνο, είναι από παλιά η αγιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Ναι.
1: Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκεί είναι κεραμίδι, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα σε ένα εργαστήριο αγιοπλαστικής, έγινα κι εγώ τροχατζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχατζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι αντικείμενα που φτιάχνουν πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε έτσι. Τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13. Και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή.
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου, όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια, τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
0: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
0: Λίγο πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω. Πάτα γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζει και τους αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
0: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Δεν συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς. Ναι.
0: Εγώ.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ ξέρω, παιδιά, ο πυλός. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε? Βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομες κινήσεις.
0: Ωραία.
2: Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μην μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα ακρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
3: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
3: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή.
4: Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθλου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό, αριστερά με τους μαρμάρινους στίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, πάντα ξυπνήσεις πρωί, δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας το πω έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή. Ερχόταν κάποιος, βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν, εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ.
0: Μεγάλο στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλο στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου, που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξορίξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάλειψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα. Γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε. Και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Άγιο Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

Βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκα μόνος με αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στο ΕΣ από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω, δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απλά. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε, δηλαδή.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει κάνει, το έχει φτιάξει.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες? Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολόνη. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολόνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά, που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Γεννιέται σαν σήμερα το 1909 στην Κωνσταντινούπολη ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Ελία Καζάν. Το πλήρες όνομά του ήταν Ηλίας Καζαντζόγλου. Βραβεύθηκε με Όσκαρ για τη Συμφωνία Κυρίων και το Λιμάνι της Αγωνίας, ενώ το 1999 τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς του στην 7η τέχνη. Στις μεγάλες επιτυχίες του περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες Λεωφορείων ο Πόθος, Ανατολικά της ΕΔΕΜ και Αμέρικα Αμέρικα. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Σεπτεμβρίου του 2003 σε ηλικία 94 χρόνων. Μια ημέρα σαν και αυτή, ο τότε διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 στη Ρώμη. Την ίδια μέρα και στην ίδια διοργάνωση, η μαύρη γαζέλα του κλασικού αθλητισμού, η Αμερικανίδα Βίλμα Ρούντολφ, κερδίζει 3 χρυσά μετάλλια. Ήταν πρώτη στα 100 μέτρα, στα 200 και στα 4x100. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων στις 12 Νοεμβρίου 1994. Σαν σήμερα το 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Αξιονιστή», σε ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη. Σε δηλώσεις του, ο Μίκης καταγγέλει τον Αφθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα μια ημέρα σαν και αυτή το 1999 και αφήνει πίσω του 143 νεκρούς, περισσότερους από 700 τραυματίες, 50.000 άστεγους και ζημιές σε 70.000 κτίρια. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Βαλκανιονίκης της Πυγμαχίας Παναγιώτης Πολυκανδριώτης, που προστάτεψε με το σώμα του τα 3 παιδιά του και κατάφερε να τα σώσει. Εκείνος δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή, εγκλωβισμένος στα συντρίμμια του σπιτιού του. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο πατριάρχης του μπασκετικού Άρη, ο Ανέστης Πεταλίδης, σε ηλικία 83 χρόνων. Υπηρέτησε τον Άρη ως παίκτης, προπονητής και στη συνέχεια ως παράγοντας, όπου έβαλε και τις βάσεις της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του 80.

Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Ο εφιάλτης της ακροδεξιάς επέστρεψε. Πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη από την εκλογική νίκη του ακροδεξίου AfD στη Σαξονία. Αυτό κλονίζει το κόμμα μας μέχρι τα θεμελιά του. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, το μήνυμα Merz. Η επόμενη μέρα, το δύσκολο παζλ του σχηματισμού κυβέρνησης. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 επαγγελματίες, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, νέος κουμπαράς για κάθε παιδί, σπίτι μου 3, ποιες οι 5 αλλαγές, όλα τα νέα όρια και ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Η εξειδίκευση του πακέτου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τι κερδίζουν οικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πήρε ομαδών από τη Νέα Δημοκρατία κατά του Αντώνη Σαμαρά. Αν βγάλει τον ήχο, λέει ό,τι και η Κωνσταντοπούλου, το αιχμηρό σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24. Σκληρό μπραντεφέρ Μητσοτάκη Σαμαρά.

Αιματηρό περιστατικό στα Πατήσια. Πυροβόλησαν 55χρονο και εξαφανίστηκαν. Ο ισχυρισμός του άνδρα που δεν πείθει τις αρχές. Έπεσαν ξανά πυροβολισμοί στο ίδιο σημείο πριν ένα μήνα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και αλβανική μαφία βλέπουν οι αρχές βίντεο ντοκουμέντο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα σας πω ένα μυστικό για την τηλεόραση. Συνήθως οι άνθρωποι που τους αρέσει η τηλεόραση και έχουμε αρκετούς τέτοιους καλεσμένους, όχι όλους, αλλά έχουμε τέτοιους καλεσμένους εδώ, θέλουν να παραμένουν, έτσι, θέλουν να μιλήσουν περισσότερο, να τα πούνε όλα. Έχουμε σήμερα ένα καλεσμένο που εμείς του προτείναμε να μείνει περισσότερο και αυτός θέλει λιγότερο. Υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι ο μοναδικός, ο Γιάννης Ορτέκης είναι εδώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου. Γιατί δεν είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά την άλλη φορά που
1: είχαμε περάσει τέλεια. Ναι. Και νομίζω ότι τέλεια θα ξαναπεράσουμε, αλλά όχι. Δεν ήξερα τι θα μπορούσαμε να ξαναπούμε. Οπότε.
0: Άστο σε μένα.
1: Ωραία, πάμε.
0: Άστο σε μένα, μην νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είσαι συναισθαλμένος άνθρωπος, φαντάζομαι, για να μην θες πάρα πολύ να μιλάς στις συνεντεύξεις. Αλλά τώρα εγώ θα στη φέρω, γιατί ξέρεις κάτι. Και λες πράγματα και παίζεις. Γενικότερα, γιατί τους κάνεις και διάφορες λαχτάρες στον αέρα, που κάνεις ότι το σοβαρό και λες ευτυχώς ο γιος μου είναι ΑΕΚ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που δεν τρέπεσαι και να εκφραστείς. Και δεν το λέω για να πάει συζήτηση αλλού, αλλά ακόμη και να πεις αγαπάω ένα άτομο υπέρμετρα, το λες, δεν το λένε εύκολα οι άνθρωποι. Mm. Πώς συνδυάζεις λοιπόν το συναισθαλμένο με τον πάρα πολύ εκφραστικό τύπο? Τι είσαι από τα δύο τελικά?
1: Πού να ξέρω.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι εγώ είμαι άνθρωπος των άκρων. Οπότε και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου.
0: Οπότε, μισείς?
1: Όχι, όχι. Κυριολεκτό όταν μιλάω. Ναι. Και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου. Mm-hmm. Το δεν αγαπώ δεν σημαίνει μισό.
0: Μερικοί άνθρωποι μισούν.
1: Όχι.
0: Το έχουν εύκολο.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Μπορούν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές καταστάσεις να σε ερεθίσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι με το χρόνο μαθαίνεις που να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Γιατί τελικά το μίσος δεν είναι για τον άλλον. Είναι μια κατάσταση που συντηρείς εσύ μέσα στον εαυτό σου και εσύ φτύρεσαι.
0: Ναι. Παίζει πάντως πολύ μίσος, γιατί νομίζω ότι η ευκολία που έχει πια και ο μέσος άνθρωπος να το εκφράσει.
1: Ναι.
0: Τον έχει φέρει κοντά σε αυτό το συνέστημα παλιά. Δεν μπορούσε να εκφράσει μίσο. Δεν μπορούσε να μπει με ένα πληκτρολόγιο και να βρει κάποιον.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτή η δυνατότητα στην ανωνυμία είναι όπως όταν φεύγαν από τα χωριά, ας πούμε, και ερχόντουσαν στην πόλη.
0: Ναι.
1: Στην όποια πόλη. Κρύβονταν. Δηλαδή, ξαφνικά από εκεί πέρα που ήταν αυτό το καλύτερα πρώτο στο χωριό, παρά δεύτερο στην πόλη, ήταν η κυριολεξία και παραμένει. Δηλαδή, εκεί ήταν πρώτο, τώρα εδώ πέρα ήταν έσχατο. Αλλά και μικρή σημασία είχε, γιατί έκανε τη ζωή του. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει τώρα πια, ας πούμε, από το σπίτι, το πληκτρολόγιο, το...
0: Ναι, το θα μπω εγώ μέσα και θα βγάλω...
1: Ναι, τη χολή. Δηλαδή να ρίξει ο καθένας, ας πούμε...
0: Ναι.
1: Και...
0: Και τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: Μπορεί όμως αυτός ο τύπος τελικά να εκτονώνεται.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Μάλλον και αυτό το κάνει, αλλά...
0: Εκτονώνεται είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Λες λοιπόν ότι μπορώ να αγαπώ υπέρμετρα και να μην αγαπώ.
1: Ναι.
0: Κάνεις το κλικ σε διακοπτή. Και τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωπων που μπορούν από τη μία κατάσταση να περάσουν στην άλλη αν απογοητευτούν, αν ξενερώσουν.
1: Ναι, νομίζω ότι το ξενέρωμα ή η απογοήτευση δεν συντελείται ως διαμαγεία σε καριέρα, συντελείται μέσα σε μια διάρκεια χρόνου.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν συμβεί, έχει συμβεί. Αν δεν συμβεί, είναι όλα τρέχουν όπως τρέχανε. Αν συμβεί, τρέχουν τα πράγματα αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όλα είναι μέσα σε μια ροή.
0: Ναι.
1: Την οποία και πρέπει να αφουγκράζεσαι και να ακολουθείς.
0: Σωστά. Στις ανθρώπινες σχέσεις, συναδελφικές, φιλικές, συγγενικές, βάλε ό,τι θέλεις δίπλα. Υπάρχει και το μισοξενέρωμα, βέβαια. Δηλαδή, που ενθουσιάζεσαι, γνώρισε ένα νέο φίλο.
1: Ναι.
0: Και ενθουσιάζεσαι. Είναι φοβερός τύπος, ή φοβερή τύπησα. Και μετά. Λες τελικά δεν ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Σου έχει τύχει ποτέ?
1: Πολάκης.
0: Ναι. Ναι. Άρα,
1: όχι ο Πολάκης, Πολάκης.
0: Όχι, δεν λέμε για τον Παύλο Πολάκη. Σου έχει τύχει ποτέ να πλησιάζεις ανθρώπους με ενθουσιασμό που σου αρέσουν, που σε ενδιαφέρουν να κάνει παρέα?
1: Αυτό όχι. Αλλά γιατί δεν πλησιάζω κανέναν με ενθουσιασμό, επειδή κάποιος μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έρχεται το πράγμα και ερχόμαστε κοντά με ανθρώπους που μου αρέσουν, χωρίς εγώ να τους πλησιάζω. Οπότε αυτό. Συμβαίνει από μόνο του.
0: Αφήνεις να σε πλησιάσουν εκείνοι?
1: Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Δηλαδή και αυτό, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Εννοώ ότι αν κάτι τοποθώ, κάτι πραγματικά το θέλω πολύ, με κάποιον τρόπο θα συναντηθώ μαζί του, ας πούμε. Είτε άνθρωπος, είτε κατάσταση, είτε.
0: Έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση στο σύμπαν που λένε θα μας το φέρει, θα συνωμοτήσει.
1: Όχι, δεν είναι τόσο το σύμπαν. Δηλαδή το σύμπαν είναι, ξέρω εγώ, να μην το πιάσουμε αυτό, να μην το αρχίσουμε από εκεί. Γιατί...
0: Κοσμοθεωρίες είναι αυτά.
1: Κοσμοθεωρίες είναι, ναι. Αλλά ξέρω, ας πούμε, ότι άμα θέλω κάτι πάρα πάρα πολύ, θα παιδευτώ για αυτό το κάτι. Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω αυτή την πορεία. Αλλά αυτή η πορεία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα με οδηγήσει σε αυτό το κάτι. Αυτό το οποίο είναι μαγικό, ότι κάπου θα με οδηγήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό αυτομάτως σε μένα ορίζεται και ονομάζεται ως κάτι.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ο στόχος ο άμεσος και αυτός που μου δίνει το κίνητρο και την, με κινητοποιεί. Για
0: ακόμη
1: να...
0: και αν δεν έχουμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Που... Μα δεν έχουμε εκείνο το αποτέλεσμα. Γιατί αποτέλεσμα έχουμε στα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο μπορεί να μην το έχουμε, αλλά αποτέλεσμα έχουμε.
0: Ναι. Ίσως γι' αυτό, δεν ξέρω, γιατί πάλι διαβάζοντας συνεντεύξεις σου και βλέποντας συνεντεύξεις σου, γι' αυτό ήσουν αποφασισμένος να παίζεις στο θέατρο ακόμη και την εποχή που δεν υπήρχε για σένα αντίτιμο.
1: Ναι.
0: Σοβαρό, γιατί έλεγες ότι κάπου θα φτάσω τώρα. Δεν έχει σημασία, κάτι θα γίνει.
1: Ναι, το κάπου θα φτάσω έχει να κάνει με την πραγματική ανάγκη εκείνης της στιγμής. Όχι κάπου θα φτάσω, θα γίνω κάποιος.
0: Φιλοδοξία.
1: Όχι καθόλου αυτό. Είχε με το τι μπορώ να. Ποιο μάθημα είναι σήμερα, χωρίς όμως να έχει αυτό το χαρακτήρα. Ποιο μάθημα είναι σήμερα, μάθημα 1374, μάθημα 1375.
0: Ναι.
1: Άλλη μία φορά πάνω στη σκηνή, με αυτήν την έννοια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Άλλη μία σημαντική δυνατότητα και ευκαιρία να είμαι πάνω στη σκηνή. Ό,τι και αν ήταν αυτό.
0: Okay.
1: Αυτό. Ως εκεί. Τίποτα άλλο. Yeah. Το οποίο δεν είναι, και ευτυχώς ποτέ δεν μπολιάστηκε με το αρνητικό πρόσημο του να πρέπει να είναι να γίνω κυνηγός του χρήματος για αυτό.
0: Ναι.
1: Που γινόταν εκείνη τη στιγμή.
0: Κυνηγός γιατί στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένα είδος φιλοδοξίας, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, μπορεί να μην ισχύει. Να γίνω και πρωταγωνιστής. Το είχες,
1: ναι,
0: αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν σε ενδιαφέρε.
1: Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιαφέρει. Γιατί αυτή τη λέξη δεν την έχω μέσα μου, δεν την είχα ποτέ. Ούτε πρωταγωνιστής, ούτε δευτεραγωνιστής. Περισσότερο την κατάλαβα όταν κάποιος πήγαινε με δουλέψει, λέγοντάς μου, ας πούμε, ήθελε, αυτό έχει πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, θα το πω λοιπόν, γιατί έχει πλάκα. Μου λέει, νομίζοντας ότι εγώ ενδιαφέρομαι να παίξω τον πρωταγωνιστικό κατά αυτόν,
0: ναι,
1: ρόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν κατάλαβα ούτε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ούτε ποιος δεν είναι. Και μου λέει με ένα πολύ περισπούδαστο ύφος, ας πούμε, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτός δεν είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά είναι ο ανταγωνιστής. Και λέω, τι πέρε το άτομο.
0: Πιάσε να γελά.
1: Ναι, για να πεις ποιον. Εμένα που από θέση ήμουν ενάντιος αντίθετος και χωρίς ίχνος ενδιαφέροντος απέναντι σε πρωταγωνιστή ηλικία. Οποιασδήποτε τάξη. Οπότε ήθελε να μου πείτε ότι και αυτός είναι σημαντικός. Λες και εγώ θα το έκανα μόνο αν ήταν κάτι σημαντικό κατά τους άλλους.
0: Ναι, βέβαια, κοίτα, ναι. Σου μίλησε έτσι, γιατί προφανώς, ναι, στον κλάδο σου αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά τέτοια κατάσταση. Και
1: πήγε να το αμπαλάρει λίγο.
0: Έτσι, να το αμπαλάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν χρειάζεσαι αμπαλάς γενικά.
1: Όχι.
0: Ναι. Λες επίσης ότι μαθήματα. Στο παίρνω εγώ και στο κάνω. Πολύ γενικό, ανοιχτή, ναι, ερώτηση. Μάθημα που θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχει σχέση με την υποκριτική, με τη ζωή, με την επαγγελματική ζωή, με ό,τι θέλεις. Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό μάθημα είναι τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλο σημαντικότερο από αυτό. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι ασκήσεις επί χάρτου που είτε βγαίνουν, ναι, είτε δεν βγαίνουν και εντελώς αδιάφορες αν θα συμβούν. Τα παιδιά όμως δεν είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο ούτε είσαι έτοιμος καβαφικά από καιρό, ούτε δεν είσαι, ούτε γίνεσαι, ούτε ετοιμάζεσαι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο συντελείται κάθε στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα ανυπέρβλητη, μοναδική, ανεπανάληπτη, τόσο γοητευτική, τόσο σημαντική, που σου τρώει τα σωθικά,
0: ναι,
1: για να μπορέσεις να είσαι στοιχειωδός παρόν,
0: ναι,
1: στη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι να συζητάμε για να καλύπτουμε χρόνο. Αν είναι για τα παιδιά όμως, είναι γιατί είναι ο χρόνος ο ίδιος.
0: Ναι. Έχεις ανοίξει ποτέ, όλοι το κάνουμε νομίζω μυστικά, δεν ξέρω αν είσαι τέτοιος τύπος, να διαβάσεις ψυχολογία γονέα παιδιού. Έχεις κάνει τέτοια προσπάθεια?
1: Δηλαδή τι να κάνω?
0: Δηλαδή, ας πω, θα σου πω τι,
1: ναι,
0: κάνω,
1: ναι,
0: εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι η κόρη μου στην εφηβεία και μπαίνω και διαβάζω. Τι να κάνετε αν σας μιλάει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνετε. Και το έκανα σε όλα τα στάδια των παιδιών,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Τι να κάνετε αν κλείνει το μωρό.
1: Ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσχάτως, αλλά όχι με την έννοια τι να κάνω για να το κάνω.
0: Ναι, ναι, αυτό. Τι γίνεται,
1: αλλά
0: τι παίζει.
1: Πέφτει μπροστά μου, γιατί τελικά μάλλον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναζήτηση γύρω από αυτό,
0: ναι,
1: το θέμα. Όχι από εμένα. Αναζήτηση γενικώς που προκύπτει σαν πληροφορία μέσα στο ίντερνετ συχνά.
0: Το βλέπεις πολύ.
1: Ναι, ναι, το βλέπω με διάφορους τρόπους.
0: Ναι, ποιο, ναι, τίτλο βλέπεις πιο συχνά?
1: Ποιον τίτλο, δεν είναι θέμα τίτλο, αλλά είναι, περισσότερο είναι ότι τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα.
0: Ναι.
1: Και όλοι χρειάζονται ψυχοθεραπεία και είναι σε κατάθλιψη.
0: Ωραία. Μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι και ηθοποιός και είσαι και παρατηρητικός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται όλοι αυτοί που πηγαίνουν, καλώς κάνουν, φαντάζομαι, καλό κάνουν στον εαυτό τους. Είναι μοδά. Υπάρχει και ουσία σε αυτό. Στο πάω να ψυχαναλυθώ, να δω τι συμβαίνει με μένα. Υπάρχει ουσία. Γίνεται κάτι που αποκτήσαμε αυτή τη μόδα. Μας ωφέλησε.
1: Τώρα ονομάστηκε λίγο πιο σωστά. Είναι κάτι τώρα που αποκτήσαμε αυτή τη μόδα. Μας ωφέλησε. Δηλαδή δεν ξέρω. Ας πούμε σκέφτομαι τη γιαγιά μου. Ότι η γιαγιά μου μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά η γιαγιά τι έκανε.
0: Έχουν περάσει και τόσο.
1: Ή δεν έχουν περάσει. Αλλά η γιαγιά έκανε το εξής. Ό,τι μαυρίλα και να την απασχολούσε και να παίρναγε πραγματικά, γιατί καταλάβαινε πως ζούσε, ας πούμε, έβγαινε έξω και περίμενε την άλλη που θα φτιάχνε ένα καφεδάκι, Αλλά αυτό ήταν το απόγευμα, ένα καφεδάκι ήταν τόσο. Γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, που προσπαθώ να ξεφύγω και να ξεφύγω την εξάρτησή μου από τον καφέ και το έχω καταφέρει σε έναν βαθμό και η γιαγιά έπινε ένα τόσο, ας πούμε, το οποίο καθόντουσαν εκεί και τα λέγανε με την άλλη, αλλά με τέτοια πραότητα, τα χίλια μύρια κακά, με τέτοια πραότητα, γαλήνη και ηρεμία, που φεύγαν χωρίζαν για βράδυ και ήταν πια γαλινεμένες, όπου την άλλη μέρα θα είχαν να πούν και τα της ημέρας, να ανακεφαλώσουν ξανά αυτά που είχαν πει, αλλά ήταν normal άνθρωποι. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπω ότι δεν έχουμε και που ψάχνουμε πρωτίστως στους
0: ειδικούς
1: είναι την παρέα και τη συναναστροφή. Δηλαδή, να πούμε την αλακία, ο καθένας όπως την εννοεί και όπως μπορεί, ας πούμε. Να το πει όμως, γιατί και να ξεμπουκώσει. Και να έχει έναν άνθρωπο εκεί πέρα να του πει, ας πούμε, μπράβο. Απλώς δεν θα του πει, ας πούμε, 50 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Θα κεράσω το καφέ.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Έχουν αρχίσει και τα λένε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό και είναι. Δηλαδή,
0: αυτό. Απόλυτη ελοτρίωση του ανθρώπου.
1: Τελείως. Και έπειτα τον άλλον το φόβο, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, θα υπερκεράσει, ας πούμε, την ανθρώπινη.
0: Το πιστεύεις εσύ αυτό, θα γίνει.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ούτε κατά διάνοια. Διάβασα και ένα άρθρο εξαιρετικά σοβαρό και πολύ σημαντικό μιας αρθρογράφου. Δεν θυμάμαι να την αναφέρω. Που για την καταλήστευση των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών εν γέννη. Λοιπόν, και το διάβασα σήμερα αυτό. Και είναι ακριβώς έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι εμένα ή τη δική μου την θέση, σχέση, παρουσία, παρησία στα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να την αντικαταστήσει. Τη δική μου, τη δική του καθενός. Ότι μπορεί να την αντικαταστήσει, ας πούμε, μια προγραμματισμένη μονάδα. Γιατί είναι προγραμματισμένη και εντελώς πεπερασμένη ως εκεί.
0: Σωστά. Και είναι φτιαγμένη από ανθρώπους πάλι. Βέβαια, ξέρεις, υπάρχει. Θα

0: Σε κάνω ανησυχίες για το επάγγελμά σου, γιατί υπάρχουν ψηφιακοί ηθοποιοί πλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνουν ταινίες.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι πια, μια υπερπαραγωγή τώρα που δεν είναι ο πρωταγωνιστής, δεν υφίσταται.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σε ανησυχεί.
1: Όχι, όχι. Καθόλου. Δεν με ανησυχούν αυτά γιατί δεν με απασχολούν αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι σε ανησυχεί και σε απασχολεί όταν αυτό έχει καταφέρει να σε εμπλέξει στα δικά του τα γρανάζια.
0: Ναι.
1: Άπαξ και δεν εμπλέκεσαι σε αυτά.
0: Δεν
1: με νοιάζει. Δεν με νοιάζει γιατί δεν υπάρχει. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, την έρευνα εγώ θα την κάνω έτσι όπως την έμαθα να την κάνω, είτε από το σχολείο μετά στο πανεπιστήμιο, έτσι όπως ασκήθηκα να ψάχνω να βρίσκω πράγματα.
0: Ψάχνεις βιβλία.
1: Ναι, ψάχνω βιβλία. Και ψάχνω βιβλία γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί θα βρω την πληροφορία που είναι βέβαιο ότι δεν θα την βρω στο διαδίκτυο.
0: Πώς τις βρίσκαμε παλιά.
1: Μα,
0: όλα
1: ακριβώς,
0: τα βρίσκαμε.
1: Έτσι θα τη βρίσκουμε και σήμερα.
0: Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να μπορέσω να μεταγγίσω λίγο στα παιδιά ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος.
0: Δεν το ξέρουν.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την πληροφορία.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καν την έννοια της πληροφορίας ως έρευνα.
0: Ναι.
1: Την έχουν ως δεδομένο.
0: Δεν ξέρουν να ψάχνουν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που λες είναι μεγάλη ιστορία, γιατί ο άνθρωπος που έχει μάθει να ψάχνει το βιβλίο και την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύω ότι την ψάχνει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε στο έργο λοιπόν τώρα, γιατί ναι. Θα παρασυρθούμε.
1: Και να πω λοιπόν κάτι,
0: ναι, ναι.
1: Επειδή έτσι περνάμε στο έργο. Όταν ξεκίνησα να ψάχνω τις μεταφράσεις για αυτό το έργο που θα μιλήσουμε, δηλαδή τη Δεσποινίδα Τζούλια του Στρίντμπεργκ, υπάρχουν κάποιες μεταφράσεις οι οποίες είναι σύγχρονες. Σύγχρονες εννοώ των τελευταίων 20 ετών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά. Το ένστικτό μου μου έλεγε ότι κάπως έπρεπε να τα ψάξω τα πράγματα. Δηλαδή, εξ ενστίκτου κινούμε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται, δηλαδή πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι, κινήθηκα στους χώρους που εγώ θα έψαχνα. Εκεί
0: ναι.
1: Λοιπόν βρήκα και μία μετάφραση, η οποία είναι, θα έλεγα, πολύ παλιά. Το 1903 ή 10, κάτι τέτοιο.
0: Πάνω από 100 χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Σε αυτή λοιπόν τη μεταφραζούλα, η οποία δεν είναι για να ανεβεί σήμερα, δηλαδή δεν είναι για να πάρουμε αυτή τη μετάφραση, να την παίξουμε σαν παράσταση. Τι είχε όμως εκεί πέρα μέσα. Εκεί πέρα μέσα είχε ένα πράγμα συγκλονιστικό. Είχε όλο τον πρόλογο μεταφρασμένο. Mm. Είχε τον πρόλογο από τον ίδιο τον συγγραφέα, δηλαδή από τον Στρίντμπεργκ, που έλεγε. Δηλαδή 50 σελίδες.
0: 50 σελίδες ο
1: πρόλογος.
0: Το έργο πόσο είναι?
1: Το έργο είναι λιγότερο. αλλά λέω, ξεκίνησα να διαβάζω, Και λέω τώρα, σε τι κόπο σκέφτηκα ή σε τι προσπάθεια μπήκε ο μεταφραστής να γράψει.
0: Ενώ σε άλλες μεταφράσεις δεν υπήρχε ο πρόλογος.
1: Ναι, ναι. Να γράψει για τον Στρίντμπεργκ.
0: Mm.
1: Τελειώνει λοιπόν ο πρόλογος και βλέπω το όνομα του Στρίντμπεργκ. Ότι αυτά δεν ήταν του μεταφραστή.
0: Ήταν
1: του Στρίντμπεργκ.
0: Ναι.
1: Και λέω, κοίτα να δει. Που αυτό το χωρίο το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το βρει κάποιος γενικώς να υπάρχει.
0: Ναι. Αισθάνεσαι ότι έχεις βρει ένα θησαυρό.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Αυτό με οδηγεί κάπου αλλού και αυτό με πάει κάπου αλλού. Ναι. Έτσι ταξιδεύω. Mm. Γιατί αυτό ας πούμε, αν δεν το εκτιμήσω εγώ ως διαμάντη,
0: ναι.
1: Δεν έχει νόημα για μένα κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Αυτό, ναι.
0: Και τι ανακάλυψες για αυτό το έργο λοιπόν, διαβάζοντας και τον μακρύ πρόλογο
1: του Μπέντα. Το μακρύ πρόλογο.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ερέθισμα για το άλλο. Και ξαφνικά, ας πούμε, βρίσκομαι αντιμέτωπο με μια πληροφορία που λέει ότι
0: ναι.
1: Εκείνα τα χρόνια
0: ναι.
1: Περνάει, ας πούμε, ένας νόμος, μια διάταξη που.
0: Γιατί χρονολογία μιλάμε που.
1: 1840-1860, εκείνα τα χρόνια.
0: Εκείνη το έργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περνάει μια διάταξη. Όπου η γυναίκα πλέον μπορεί
0: ναι.
1: να μην ξυλοφορτώνεται κατά τον νόμο. Δηλαδή, στον άνδρα επιτρέπεται και να μην την ξυλοφορτώνει.
0: Α, ενώ ήταν, ας πούμε, περίπου.
1: Ήταν
0: δεδομένο.
1: Και θεσπισμένο το ότι έπρεπε να την ξυλοφορτώνει.
0: Ναι. Ναι, πω.
1: Και μένεις σήμερα έτσι, ας πούμε, και λες τώρα τι διαβάζω, τι λέγεται, τι ακούγεται. Μετά μπαίνουν πάρα πολλά στοιχεία. Που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τις παραδόσεις των λαών
0: ναι.
1: των Βόρειων, αλλά κυρίως όμως με τις αναμοχλεύσεις γύρω από την ύπαρξη του ανθρώπου, γύρω
0: ναι.
1: από την ουσία του ανθρώπου. Γιατί έχουμε μια δεσποινίδα, τη δεσποινίδα Τζούλια, η οποία η καημένη είναι. Είναι πολύ γλυκιά, αλλά είναι ένα τραύμα κινούμενο. Αυτό καταγράφει ο Στρίντμπεργκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε αυτήν την γλυκιά δεσποινίδα υπάρχει μια μαμά, η οποία την έχει μεγαλώσει με τόσο αντιδραστικούς
0: ναι.
1: Κανόνες και λογική,
0: ναι.
1: που αυτή έχει φτάσει να είναι ένα, όχι ακριβώς αγοροκόριτσο, αλλά μια γυναίκα θελκτική, που να μην μπορεί να διεκδικήσει την ύπαρξή της στο παρόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Και από εκεί και πέρα ξεκινάει το έργο. Mm-hmm. Που αυτή έχει την ανάγκη να γιωθεί στην πραγματικότητα, να την αντιμετωπίσουν όχι σαν την κόρη του κόμη με σαπολιστή τιμέ κτλ. Αλλά σαν έναν απλό άνθρωπο, μόνο που δεν έχει τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο τρόπος είναι ένας, να αφαιθεί στη μέθη μιας νύχτας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλο συμβαίνει σχεδόν σε κυριολεκτικό χρόνο. Mm-hmm. Όπου έχουμε τη Δεσποινίδα που μπαίνει στην κουζίνα του αρχοντικού, του σπιτιού της δηλαδή, του μπαμπά, του κόμη. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχει η μαγείρισα και υπάρχει και ο Ζαν. Mm-hmm. Ο Ζαν είναι ο υπηρέτης του κόμη, του μπαμπά.
0: Εσύ ποιος είσαι?
1: Είμαι ο υπηρέτης του μπαμπά, δηλαδή ο Ζαν. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Είσαι αυτός.
1: Λοιπόν, ναι. Είμαι αυτός. Αλλά όλο αυτό συμβαίνει αφού απ' έξω γίνεται ένα τρελό πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Ένα τρελό πανηγύρι γιατί είναι η νύχτα του μεσοκαλοκαιρού, που είναι επίσημη αργία για, όχι μόνο για τη Σουηδία, για πολλά κράτη, αλλά εκεί είναι η επίσημη αργία επισημότερη και της πρωτοχρονιάς, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που πίνουν, γλεντάνε, τρώνε, κάνουν ουράνουν εκείνη τη νύχτα. Εκείνη την ημέρα και τη νύχτα, μέχρι το ξημέρωμα της επομένης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπό την επίρρεια και του αλκοόλ που πίνουν και του χορού όλου αυτού του πράγματος, τα πράγματα ξεφεύγουν πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ξεφεύγουν για αυτήν, αλλά ξεφεύγουν και για αυτόν. Ναι. Μέχρι που έρχεται...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάτι που θα δει όποιος έρθει να δει την παράσταση. Πού θα τη δει την παράσταση?
1: Θα τη δει στο Θέατρο Χώρος. Mm-hmm. Με Δεσποινίδα Τζούλια, την Έλενα, τη Μαυρίδου.
0: Mm-hmm.
1: Με Κριστίν, την Νεκταρία, τη Γιαλουδάκη. Mm-hmm. Μουσική γράφει ο Γιώργος Μαυρίδης. Υπέροχη και αυτή η μουσική. Ο Περικλής ο Μαθιέλης, τα φώτα. Σε μια σκηνική εγκατάσταση του Παναγιώτη του Κλουρά, ενός φίλου μου ζωγράφου που έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και είναι μια εγκατάσταση που δουλεύουμε πάνω σε αυτήν, είναι αυτό. Και...
0: Ναι. Είσαι πολύ ενθουσιώδης που το λες. Είσαι πάντα ενθουσιώδης για όλες τις δουλειές σου.
1: Κάτι, όχι, ναι.
0: Ή όχι και τόσο σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όχι, είμαι γιατί με αφορά. Γιατί μου αρέσει και γιατί μου γεννά συνεχώς, με ερεθίζει. Οπότε γιατί να μην είναι.
0: Δεν έχει τύχει ποτέ, ποτέ στην επαγγελματική σου καριέρα να αναλάβεις να κάνεις κάτι. Γιατί εντάξει, έχεις πει ότι κάνεις και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω αν συνεχίζεις να κάνεις και άλλες δουλειές. Αλλά γιατί τα λεφτά ήταν καλά, ρε παιδί μου. Δεν σου έχει τύχει αυτό ποτέ?
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή να το κάνω.
0: Το κάνεις με ενθουσιασμό.
1: Επειδή τα λεφτά ήταν καλά, σου και το άλλο ήταν μάπα. Όχι, δεν
0: παίζει. Όχι μάπα. Δηλαδή,
1: ναι, και να μην με ενθουσιάζει.
0: Να μην σε ενθουσιάζει, γιατί σε μάπα δεν νομίζω.
1: Όχι, γιατί περνάω πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή αυτό δεν είναι σε μένα. Εγώ το θεωρώ νομοτέλεια και το αποφεύγω. Δηλαδή αν λοξοδρομήσω και πω ότι θα το κάνω επειδή εδώ έχει φράγκα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει. Θα την πληρώσω 100%.
0: Πιστεύεις να σε κυνηγάει μια κατάρα?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί το κάνω γι' αυτό. Ενώ αν το κάνω γι' αυτό μπορεί να έρθουν και τα χρήματα. Το οποίο όμως δεν είναι το ζητούμενο. Ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά είναι και...
0: Αισθάνεσαι μια υποχρέωση λοιπόν στην εντυμότητα, ναι, ότι κάτι θα γίνει αν δεν είσαι έντιμος με ναι, αυτό και ότι θα αλλάξει...
1: Ναι, αν μη τι άλλο δεν θα απολαύσω τίποτε. Γιατί θα ξέρω ότι δεν είναι... Επειδή πραγματικά έχω την ανάγκη. Και αν τα πράγματα δεν γίνονται από ανάγκη,
0: ναι,
1: δεν αντιδράς εξ ανάγκης ορμόμενος, δεν...
0: Ναι, δεν μπορείς να το κάνεις κατά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη μια
1: μόνο
0: φορά.
1: Τόσο.
0: Μόνο θες να κάτσεις κι άλλο. Θες να κάτσεις κι άλλο. Εμείς είσαι παραπάνω από ευπρόσδεκτος. Ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλεις. Άλλο ένα μισάωρο.
1: Άλλο ένα μισάωρο.
0: Ωραία, εντάξει, έλα, πάμε. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε για άλλο ένα μισάωρο.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Ο εφιάλτης της ακροδεξιάς επέστρεψε. Πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη από την εκλογική νίκη του ακροδεξίου AfD στη Σαξονία. Αυτό κλονίζει το κόμμα μας μέχρι τα θεμελιά του. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, το μήνυμα Merz. Η επόμενη μέρα, το δύσκολο παζλ του σχηματισμού κυβέρνησης. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 επαγγελματίες, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, νέος κουμπαράς για κάθε παιδί, σπίτι μου 3, ποιες οι 5 αλλαγές, όλα τα νέα όρια και ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Η εξειδίκευση του πακέτου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τι κερδίζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πήρε ο Μαδόν από τη Νέα Δημοκρατία κατά του Αντώνη Σαμαρά. Αν βγάλει τον ήχο, λέει ό,τι και η Κωνσταντοπούλου, το αιχμηρό σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24. Σκληρό μπραντε φέρ Μητσοτάκη Σαμαρά. Αιματηρό περιστατικό στα Πατήσια. Πυροβόλησαν 55χρονο και εξαφανίστηκαν. Ο ισχυρισμός του άνδρα που δεν πείθει τις αρχές. Έπεσαν ξανά πυροβολισμοί στο ίδιο σημείο πριν ένα μήνα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και αλβανική μαφία βλέπουν οι αρχές. Βίντεο ντοκουμέντο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Κοίτα, ένα Black Cab.
2: Εγώ φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
2: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνει σε ευρώ.
2: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Κυρία Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπρωμένο.
6: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
6: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Αυτή η εκπομπή εξελίσσεται σε αυτές τις καταστάσεις που πας κάπου και σου λένε ένα ποτηράκι ακόμα και κάθεσαι και παίρνεις κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Γιάννη Σορτέκης είναι εδώ.
11: Ναι.
10: Είσαι τέτοιος άνθρωπος του πολύ αθόρμητου.
11: Ναι, γιατί τώρα ας πούμε αυτό συντελείται στο φτερό.
10: Ναι.
11: Είπαμε πάμε.
10: Και δοκιμάσαμε.
11: Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι η Δεσποινή Τζούλια.
10: Ναι.
11: Δοκιμάζει ο ένας τα όρια του άλλου. Και τελικά, επειδή ακριβώς έκανε το πρώτο βήμα ο ένας, ο άλλος δεν μπορεί να κάνει πίσω.
10: Ναι.
11: Και αυτό είναι ένας όλευθρος.
10: Σου συμβαίνει αυτό ποτέ?
11: Αμέ. Μου συμβαίνει. Είναι ωραίο.
10: Ναι.
11: Αυτό, ναι. Μου συμβαίνει.
10: Στην παρέα.
11: Στην παρέα.
10: Είσαι ο πιο συμπλήρως όπως θέλεις.
11: Α. Ναι. Τώρα τι να πω.
10: Θα σου λέω εγώ και θα μου λες.
11: Ναι, ναι.
10: Ο πιο χιουμορίστας.
11: Ας πούμε, ναι.
10: Ο πιο ευγενικός.
11: Και αυτό είναι.
10: Ο πιο...
11: Και αγενής όμως είμαι.
10: Είσαι αγενής.
11: Ναι, ναι.
10: Έλα, δεν μπορώ να το πιστέψω με τίποτα, ναι, ότι είσαι αγενής. Σοβαρά.
11: Ναι, ναι. Εντάξει, όχι...
10: Εσκεμένα.
11: Εσκεμένα, ναι. Δηλαδή, εντάξει, περισσότερο προς το χιούμορ, δηλαδή, από αυτή την πλευρά.
10: Ναι. Ναι. Πάντως είσαι βαθιά ευγενικό άτομο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορώ... υπάρχει φάση που εκνευρίζεσαι πάρα πολύ και γίνεσαι απότομο.
11: Ναι.
10: Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
11: Ναι, και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Και νομίζω ότι φταίνε οι άλλοι. Που φταίνε οι άλλοι, δηλαδή. Φταίνε οι άλλοι, δεν εννοώ τους άλλους.
10: Ναι.
11: Είναι οι άλλοι και τα πράγματα είναι η στιγμή.
10: Ναι.
11: Που κάποια στιγμή θα σκάσω.
10: Κρατάς θυμό, κρατάς.
11: Όχι.
10: Όχι. Το επόμενο δευτερόλεπτο,
11: όχι,
10: είσαι οκ. Okay.
11: Το ίδιο, την ώρα που τρέχει η ένταση και η οργία, ας πούμε, έχει μεταλλαχθεί και σε γέλιο και μου έχει φύγει. Δηλαδή είναι...
10: Ναι. Αν σου πω, βάλε ένα τίτλο τώρα στη φάση που περνάς, τι θα έβαζες?
11: Τι να βάζα, ξέρω εγώ. Περνάω καλά.
10: Καλό κεφάλαιο είναι αυτό.
11: Ναι, καλό κεφάλαιο.
10: Ναι. Είναι τα περισσότερα κεφάλαια έτσι ή έχεις περάσει και...
11: Όχι, το περνάω καλά. Μην το θεωρείς κάποιος, ας πούμε. Περνάω και δύσκολα. Την ίδια στιγμή, δηλαδή, το καλά είναι επειδή περνάω και δύσκολα.
10: Αλλά είναι, είναι προς
11: το σύνολο. Είναι μια ισορροπία που όταν νιώθω, ας πούμε, ότι είμαι ξυπνιός και ενεργός, αυτό είναι περνάω καλά.
10: Ναι.
11: Αν είμαι σε λίθαργο και συνειδητοποιήσω ξαφνικά ότι ουπ, κάτι πέρασε από δίπλα μου και έφυγε και δεν προλάβαινα εδώ παρά το μετήκασμα, ας πούμε.
10: Ναι.
11: Είναι ένα θέμα.
10: Μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες. Αυτό έρχεται με την ηλικία. Μαθαίνουμε να εκτιμούμε την κατάσταση με την ηλικία.
11: Ναι, ναι, νομίζω ναι. Όπως και αυτό την έντασή μου, ας πούμε, και την ανεξέλεγκτη, το να αντιδρώ σαν κάστανο, ας πούμε, και να πηδάω σαν κάστανο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεσαι, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά έχει να κάνει με τον πολύτιμο χρόνο.
10: Ναι. Δεν έχεις χρόνο για πράγματα που...
11: Ναι, όπως το έλεγε και ο Δαρίος, ας πούμε. Πέρσες, δεν έχω χρόνο, θα γυρίσω ξανά κάτω.
10: Ναι.
11: Δηλαδή, όταν τα άκουγα αυτό και από το συγχωρημένο το Σοφοκλή τον Πέπα όταν κάναμε τους Πέρσες, λοιπόν, ήταν τρομερό, γιατί ο συγχωρεμένος ο Σοφοκλής όταν κάναμε τους Πέρσες ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο,
10: ναι,
11: άρρωστος, και άκουγα αυτό το πράγμα, το οποίο, αυτή τη φράση που με συγκινεί ακόμα και αυτή τη στιγμή, που ήταν μια τόσο ακραία ειλικρινής και δραματική στιγμή ενός προσώπου που το εννοούσε σαν άνθρωπος,
10: ναι,
11: και το άκουγα εγώ εκείνη τη στιγμή, άκουγα τον Σοφοκλή να λέει, ας πούμε, δεν έχω χρόνο, έλεγε ο Σοφοκλής.
10: Ναι.
11: Ο οποίος μετά έφυγε.
10: Δεν καταλάβαινε το βάθος της
11: δήλωσης. Όχι, το καταλάβαινα με έναν τρομακτικό τρόπο,
10: ναι,
11: που ο θεατής αντιλαμβανόταν αυτό το μέγεθος,
10: ναι,
11: αλλά το εισέπρατε χωρίς να ξέρει αυτή τη λεπτομέρεια.
10: Άρα εισέπρατε ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα.
11: Ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, ότι αυτό που λέγεται.
10: Και κάτι άλλο.
11: Είναι και κάτι άλλο ταυτόχρονα. Mm. Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ ζωτικό.
10: Ναι. Συμβαίνει αυτό στο θέατρο, σου συμβαίνει εσένα κάτι στους συναδέλφους σου που εμείς το εισπράττουμε, χωρίς να ξέρουμε τι περνάτε εσείς εκείνη την ώρα.
11: Α, καλά, ναι. Ναι. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα.
10: Ναι, ναι.
11: Αλλά αυτό το οποίο είπα με τον συγχωρεμένο τον Σοφοκλή είναι μοναδικό. Ναι. Γιατί δεν έχει να κάνει με φτράπελα πάνω ή με καταστάσεις ή προσωπικά θέματα.
10: Ναι, ναι.
11: Όσο έχει να κάνει με κάτι το οποίο ξέρουμε και οι δύο. Ότι. Δηλαδή ο Σοφοκλής ήταν ούτε καν ένα βήμα πριν το τέλος. Ήταν μετά το τέλος. Οπότε ανέβαινε πάνω στη σκηνή και πριν από αυτό του έκανα μασάζ, ας πούμε, για να λυθούν λίγο οι κράμπες,
10: ναι, ναι, ναι,
11: στο σώμα που συνέβαιναν. Οπότε ανέβαινε και εγώ έμενα, παρακολουθούσα ενεός τις στιγμές μας με δεδομένο ότι μπορεί να μην επαναληφθούν ξανά.
10: Mm.
11: Ενώ είχαμε να παίξουμε και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί προγραμματισμένα. Αλλά δεν εγγυόταν τίποτε ότι όντως θα παίζαμε.
10: Ναι.
11: Για αυτή τη σημαντικότητα μιλάω.
10: Εσύ πώς θα πας με το τέλος, το θάνατο, την φθαρτότητα, όλα αυτά, τι σχέση έχεις?
11: Όχι, δεν έχω καμία σχέση.
10: Ενώ πώς το βλέπετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τόσο πολύ το θάνατο και το ότι μεγαλώνουν. Και άνθρωποι,
11: ναι,
10: οι οποίοι είναι και ειδικά στα φώτα της δημοσιότητας είναι ξέρεις, κάτι παραπάνω για αυτούς. Γι' αυτό σε ρωτάω ποια είναι η σχέση σου.
11: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση.
10: Πέρασες κρίση μέσης ηλικίας.
11: Ναι, πιθανόν. Δηλαδή, η οποία έχει να κάνει με τι?
10: Κοίταξε, νομίζω, αν έχω, ναι, καταλάβει κι εγώ, γιατί και εγώ μπορώ να έχω περάσει και να μην το ξέρω, ότι φτάνει σε μια φάση που είσαι 40-50, αυτό θεωρείται, ναι, πλέον μέση ηλικία,
11: ναι,
10: γιατί ζούμε και περισσότερο, ναι, που αναρωτιέσαι αν είμαι εκεί που θα έπρεπε να είμαι, αν τα έχω κάνει όλα σωστά, αν έχω ξεχάσει να κάνω κάτι. Και είναι και η φάση που πάνε και αγοράζουν κάτι καμπριολέ, κάτι. ή που,
11: ναι,
10: για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό.
11: Ναι, ναι.
10: Τι δεν έζησα είναι, νομίζω, η κρίση μέσης ηλικίας.
11: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, έχω ζήσει και ζω πολύ έντονα και όσο το δυνατόν εκμεταλλευόμενος την κάθε στιγμή.
10: Ναι.
11: Οπότε αυτό είναι και ο ένας λόγος, ας πούμε, που δεν έχω φωτογραφίες. Δεν έχω υλικό ούτε από τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι απίστευτες λεπτομέρειες, όχι γιατί τις θυμάμαι, γιατί έχω μνήμη ελέφαντα,
10: ναι,
11: αλλά γιατί είναι τόσο έντονα χαραγμένα όλα και αρχή
10: ένα. Δεν σου χρειάζεται.
11: Ναι, δεν μου χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή. Και δεν έβρισκα και κανένα λόγο για να αποτυπώσω τη στιγμή. Γι' αυτό δεν έχω και αρχείο, ας πούμε, ούτε από τις παραστάσεις, ούτε από τίποτε.
10: Ναι.
11: Δηλαδή αυτά που βλέπω, ας πούμε, μ' αρέσουν, γιατί εγώ δεν τα έχω.
10: Ναι.
11: Αυτά που βλέπω, ας πούμε, ότι συμβαίνουν. Τώρα, όσον αφορά κρίση και τα λοιπά, κρίση περνάω κάθε μέρα.
10: Ναι.
11: Θέλω να πω,
10: ναι,
11: δηλαδή,
10: ναι, ναι, ναι,
11: ότι από αυτή την πλευρά, ναι. Γιατί αυτό που έλεγε τότε ο Δαρίος, το δεν έχω χρόνο, ήταν η πραγματικότητά μου πάντοτε. Δεν έχω χρόνο, οπότε δεν είχα χρόνο κυρίως να γυρίσω και να δω τι έχω κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
10: Είχες πάντα αυτή τη ρύθμιση.
11: Ναι, ναι.
10: Το δεν έχω χρόνο.
11: Ναι, ναι.
10: Από παιδάκι δηλαδή.
11: Σχεδόν από παιδί. Όχι σχεδόν, από παιδί, ναι.
10: Ναι.
11: Γιατί ίσχυε πάντοτε μέσα στα αυτή μου, ας πούμε, τώρα που είσαι νέος. Αυτό δεν έφυγε ποτέ από τα αυτή μου. Τώρα που είσαι νέος. Ήταν μια πίεση και έλεγα, ας πούμε, αυτό δεν τελειώνει ποτέ το τώρα που είμαι νέος.
10: Ναι. Ανησυχείς. Είσαι πάρα πολύ νέος. Αλλά θέλω να πω ότι ανησυχείς για την φάση όπου δεν θα τα ακούσω αυτό.
11: Α, ναι, δεν θα τα ακούω από αυτούς που το άκουγα. Δηλαδή, ας πούμε, ο μπαμπάς μου δεν ζει. Οπότε δεν τα ακούω από αυτό. Δεν τα άκουσα και ποτέ από αυτό. Από τη μαμά τα άκουγα. Οπότε η μαμά είναι ακόμα συντροφιά μας.
10: Ναι.
11: Λοιπόν...
10: Είναι αυτά που μας λένε οι γονείς μας, εντολές. Ναι, ναι, ναι. Εντολές που κρατάμε για μια ζωή.
11: Είναι. Εγγράφονται πράγματα τα οποία υπαγορεύουν, καθοδηγούν, δημιουργούν ηθική πλευρά του χαρακτήρα του ανθρώπου.
10: Μοιάζει με το χαρακτήρα των γονιών σου, μοιάζει με τους γονείς σου.
11: Νομίζω πως ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε θετικά και σε αρνητικά, αλλά κυρίως τα θετικά τα οποία. Γιατί ας πούμε, τα θετικά που δεν ξέρω ποια είναι, αλλά και τα αρνητικά. Τα αρνητικά ξέρω. Ξέρω δηλαδή που έχει να κάνει με τον τρόπο που μπορεί να συμπεριφέρομαι απέναντι στα παιδιά. Στο πώς τα μεγάλωσα ή πώς τα μεγαλώνω.
10: Ναι.
11: Εντάξει. Που εκεί πέρα υπήρξε μια σύγκρουση. γιατί η οποία. Ναι.
10: Μία και... μόνο σύγκρουση υπήρξε. Είσαι πάρα πολύ.
11: Μία. σε εξέλιξη σύγκρουση. Ναι. Αυτό. Αλλά. Αναθεωρείς πολλά, δηλαδή νομίζω ότι, όχι δεν αναθεωρείς, επαναπροσδιορίζεσαι σε σχέση με ποιες ρυθμίσεις εργοστασιακές βρίσκεσαι εσύ στο παρόν.
10: Ναι, μεγαλώνεις τα παιδιά σου όπως μεγάλωσαν οι γονείς σου.
11: Όχι.
10: Τι κάνεις αλλιώς.
11: Πολλά πράγματα. Ένα και βασικό είναι ότι κάθομαι και τα ακούω. Ένα πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ σε μένα. Δηλαδή, όσο και αν...
10: Δεν νομίζω ότι παλιότερα είχαμε και το δικαίωμα όταν ήμασταν παιδιά να μας ακούσουν.
11: Ακριβώς. Ναι. Πολλά πράγματα ήταν διαφορετικά. Τα οποία... Άρα δεν είμαι όμως που. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο το κάνω επειδή ακριβώς το έχω ανάγκη. Ναι. Έχω ανάγκη δηλαδή την επαφή. Μη φύγουν.
10: Εκεί έχεις χρόνο.
11: Εκεί έχω χρόνο.
10: Μη χάσεις τη φάση που περνάνε εδώ.
11: Ναι, ακριβώς. Είναι ανεπανάληπτη.
10: Ναι.
11: Είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεν υπάρχει. Μου είχε πει κάποτε, πολύ αρχές, όταν ήταν πολύ μικρός ο γιος μου, μου λέει ένας, έλα ρε, γιατί είχε έναν αγώνα και δεν ήξερα πώς να πάω στον αγώνα. Είχα πρόβες. Έπρεπε να τα ρυθμίσω και ο αγώνας ήταν στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, δεν ξέρω πού. Και μου λέει, με μια άνεση, μου λέει, έλα ρε, μη σκάζαμε. Το παιδί μας συνεχίσει. Έχεις να δεις αγώνες, μου κάνει. Και λέω, τι λέει ρε ο φρίκουλας. Τι λέει και σε ποιον το λέει. Μα δεν είναι τι θα δω. Είναι ότι δεν θα δω αυτό ή θα δω αυτό. Γιατί αυτό είναι τώρα.
10: Ναι.
11: Οπότε δεν έχασα τον αγώνα και δεν έχω χάσει αγώνα.
10: Ναι.
11: Γιατί έκτοτε είδα άπειρους κατά αυτόν που θα μπορούσα να αντικαταστήσω εκείνο που αν το είχα θα ήταν μοναδικό.
10: Θα ήταν μοναδικό.
11: Όπως και ήταν.
10: Και ο γιος σου παίξατε μαζί.
11: Μαζί δεν έχουμε παίξει.
10: Ναι.
11: Ξόφαλτσα,
10: αλλά έπαιξε εσένα στο μαέστρο, έτσι, σε νεαρή ηλικία.
11: Ναι.
10: Πώς σου φάνηκε αυτό.
11: Ναι.
10: Ήταν περίεργο.
11: Είναι λίγο περίεργο, είναι και συγκινητικό μαζί.
10: Είναι πολύ.
11: Ναι.
10: Έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Βλέπεις τα παιδιά σου να είναι μικρή αυτή η δική σου, αφού τα θυμάσαι όλα, και αυτό σε ρωτάει.
11: Ναι,
10: τα θυμάσαι όλα.
11: Φυσικά, ναι. Mm. Ναι.
10: Πώς είναι αυτό.
11: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το λέω, γιατί εγώ ξέρω.
10: Πες το τώρα, δεν μας ακούει κανείς.
11: Ναι, δεν το λέω, γιατί εγώ ξέρω. Ξέρω, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω το κάθε τους βήμα.
10: Ξέρεις και τι λάθη θα κάνουν.
11: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τα βλέπω. Και τα βλέπω και δεν λέω φυσικά τίποτα.
10: Δεν γίνεσαι διδακτικός μπαμπάς να προλάβεις το λάθος.
11: Όχι, όχι. Απλώς γιατί δεν μπορεί να αποφευθεί το λάθος, επειδή ξέρω από το δικό μου το.
10: Ότι ό,τι και να πεις θα το κάνουν.
11: Ό,τι και να πεις αυτό που. Και επειδή το ξέρω αυτό. Είμαι εκεί για να αποφύγω ή για να, τα χειρότερα ή για να διαμορφώσω μια διαφορετική πραγματικότητα.
10: Άρα, κάτσε να το κάνουμε γνώση αυτό, να το μεταφέρει η εκπομπή.
11: Ναι.
10: Ξέρεις τι λάθος θα κάνουν, αλλά ίσως δεν έχει νόημα να το εξηγήσεις, γιατί μάλλον πρέπει να κάνουν και το λάθος.
11: Αυτό είναι δεδομένο.
10: Είναι δεδομένο.
11: Και κάθομαι και σκέφτομαι συγκριτικά πάντοτε, γιατί κρίνω εξιδιών εννοείται τα άλλα.
10: Μόνο. Ναι.
11: Εννοείται μόνο ότι αν τα βάλω κάτω. Αυτό που βλέπω να πάει να κάνει λάθος ο άλλος ή η άλλη, συγκριτικά με αυτό το δεδομένο λάθος που είχα κάνει εγώ στην ανάλογη ηλικία, είναι απέχει παρασάγκας.
10: Ήσουν αριψοκίνδυνος.
11: Ναι, αλλά η ερήμηνη μου δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανα.
10: Το καταλάβανες.
11: Καθόλου. Δεν ήμουν ακόμα μόνος. Ήμασταν με λίγο πολύ όλοι.
10: Τι ριψοκίνδυνο έκανες.
11: Εντάξει, πράγματα τα οποία δεν είναι και. Μην φανταστούμε τίποτα τρέλο. Δηλαδή το να σκαρφαλώνω σε ένα πεύκο, το οποίο πεύκο ανέβαινα, γιατί ήταν πανεύκολο, γιατί ανέβαινα και μετά δεν μπορούσα να κατέβω. Και οι άλλοι από κάτω κάνανε την καζουρά, όπως είχαν και σε μια οικοδομή τεράστια. Ήτανε,
10: και ξανανέβαινε κάπου
11: και που, ναι, αλλά που δεν μπορούσα να κατέβω. Δηλαδή το ρυψοκίνητο ήταν το. Πρώτον, υπήρχε άγνοια κινδύνου.
10: Δεν υπολόγιζε μετά τη συνέχεια.
11: Όχι. Αυτό. Και πολλά άλλα πράγματα.
10: Ναι, έφηβος.
11: Έφηβος ήταν άλλα πράγματα.
10: Δηλαδή, αν είχα τη μαμά σου εδώ τώρα, τι θα μου έλεγε?
11: Η μαμά δεν θα έλεγε, γιατί η μαμά δεν τα πήρε χαμπάρι. Εγώ θα τα έλεγα.
10: Άλλο φοβερό θέμα είναι ότι οι γονείς μας ποτέ δεν παίρνουν χαμπάρι. Δηλαδή, δεν τα ξέρουν όλα.
11: Οι δικοί μας οι γονείς όντως δεν τα πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν τα πέρανε χαμπάρι. Θα ήθελα τώρα, ας πούμε, να γυρίσω και να της πω: ξέρεις, μαμά, να πιούμε έναν καφέ, να σου πω τι έχω κάνει. Να μείνει έτσι λίγο. Γιατί, και να μου πει: εγώ το ήξερα.
10: Είναι ξέρα, πολύ πιθανό.
11: Πιθανό, αλλά.
10: Αν δεν ήξερα ακριβώς, κάτι θα είχε μυριστεί.
11: Ναι, ναι. Αν και νομίζω.
10: Ήσουνα παιδί, γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
11: Ναι, ναι.
10: Ναι. Ήσουν
11: τυχαία τέτοιο. Ζω, ναι, ναι. Ακριβώς επειδή πειραματίζομαι.
10: Τυχαία ζεις.
11: Τυχαία ζω, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία πήρα το πορτατίφ από το υπνοδωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά. Έβγαλα τη λάμπα. Αυτό ήταν συνδεδεμένο στην πρίζα. Και τι έκανε για να δω πώς λειτουργεί το ρεύμα.
10: Σου είχαν πει, αλλά ήθελες να
11: δεις. Όχι, κανένας δεν μου το είχε πει. Από μόνος μου είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατίφ, πόσο έντονα θα δείξει. Και το βάζω. Και πατάνε τον νόφα, λέτε και η μαμά στο σπίτι, αυτό θα το θυμάται 100%. Γιατί ευτυχώς υπήρχε ρελέ και εγώ δεν πήγα στον Άγιο Πέτρο.
10: Ναι,
11: έπεσε αυτό, αλλά την άρχιτηκα στον τοίχο και η μαμά άκουσε ένα «ΠΟΠ» στον τοίχο. Που ήμουν εγώ, ήμουν που έπεσε στον τοίχο.
10: Ναι.
11: Και άκουσε τα εξαμάξεις για το τι έκανα, γιατί κάτι έκανα σίγουρα που έπεσε το ρεύμα.
10: Άρα για να είναι η μαμά σου σίγουρα ότι κάτι έκανες, ήσουν άτακτος.
11: Ναι, ήμουν λίγο.
10: Ναι.
11: Ναι.
10: Έχει τύχει άλλο σοκ, άλλο ρεύμα να σε χτυπήσει?
11: Ναι, έχει τύχει, ναι. Εντάξει, όλα τυχαία είναι στη ζωή, όλα τυχαία. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή, ας πούμε. Πήγα και ήρθα, όπως πήγα και ήρθα και με το λαμπάκι. Αλλά, ναι, φοβάμαι προς στιγμή. Δηλαδή, τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί. Και μετά, εφόσον συνέχιζα να ζω σαν άνθρωπος, ξαναανοίχτηκα.
10: Με τη μηχανή να φανταστώ?
11: Όχι, με αυτοκίνητο.
10: Α, με αυτοκίνητο. Συνήθως οι μηχανόβοι.
11: Όχι, όχι, με τη μηχανή όχι.
10: Ναι. Όχι. Άρα είσαι γρήγορος οδηγός?
11: Ναι. Τώρα πια απολαμβάνω την οδήγηση. Όχι τώρα, είναι πάρα πολύ καιρός που την απολαμβάνω. Και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή ταχύτητα.
10: Ναι. Λένε ότι ο τρόπος που οδηγούμε λέει πολλά για το χαρακτήρα μας.
11: Ναι.
10: Λες ότι δεν είσαι γρήγορος, ότι το απολαμβάνεις, σε φάση που το απολαμβάνεις. Ναι. Πού δεν είσαι πολύ καλός στην οδήγηση? Τι σε εκνευρίζει δηλαδή?
11: Η κίνηση, γι' αυτό και δεν μπορώ να. Ναι. Δεν θα γινόμουν, ας πούμε, επαγγελματίας οδηγός ταξιτζής, ας πούμε, στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη.
10: Ναι.
11: Αυτό δεν το αντέχω.
10: Μπορείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ημέρα σου? Μπορείς? Ή είσαι ο τύπος ο οποίος θα κορνάρει?
11: Όχι, όχι, δεν κορνάρω με τίποτε. Γιατί είναι άσκηση αυτό. Δεν κορνάρω ποτέ. Ναι. Οπότε δεν κορνάρω και τώρα. Γιατί λέω, ας πούμε, σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Αυτό είναι πάντοτε δεδομένο. Αλλά ναι, ότι θα μου σπάσουν τα νεύρα.
10: Ναι. Τελευταία φορά που μπλέχτηκε σε καυγά. Ανοιχτή πάλι ερώτηση. Και ό,τι θέλεις λες.
11: Σε καυγά με την έννοια.
10: Όπως θέλεις.
11: Ναι. Σε καυγά. Όχι. Δεν έχω μπλεχτεί σε καυγά. Δηλαδή να καυγαδίσω. Ή να.
10: Ξύλο.
11: Όχι.
10: Ποτέ στη ζωή σου.
11: Ναι. Έχω φάει 2-3 φορές, αλλά αυτές ήταν όλες.
10: Έριξες καμία, είναι το ερώτημα.
11: Έχω φάει 5 και δεν έχω ρίξει μία.
10: Ναι,
11: κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι ήταν όλες οι φάσεις.
10: Πολύ μικρός.
11: Μικρός, ναι, μικρός.
10: Τι είχε γίνει?
11: Τη μία. Η μία ήταν σε μία φυσοκόλληση.
10: Ναι.
11: Ναι, όπου κάναμε φυσοκόλληση και εκεί είναι όλα τα πράγματα. Όταν έχεις άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, σε εκείνη την ηλικία είχα παντελή άγνοια, γιατί είχα εξαιρετική εμπιστοσύνη στις ικανότητες μου τις σωματικές.
10: Τι έγραφε η αφίσα, θέλω να μου πεις.
11: Η αφίσα ήταν μια αφίσα για. Θα πρέπει να ήταν 1900. για το Πολυτεχνείο ήταν μια.
10: Για την επέτειο, έτσι.
11: Ναι, για την επέτειο και τα λοιπά, ας πούμε. Και μας την πέφτουν κάποιοι άλλοι φίλοι.
10: Από άλλο χώρο,
11: ας πούμε. Όπου αυτοί είχαν κάτι καδρόνια.
10: Λοιπόν, εσύ είχες πάει αγνώστο φυσικοκολλητή.
11: Είχα πάει αγνώστο φυσικοκολλητή και βλέπω τώρα αυτά να έρχονται. Όπου το μόνο το οποίο μπορούσα να επικαλεστώ ήταν ή να εμπλακώ και να αντιδράσω σε αυτό, καθότι και οξύθυμο, αλλά δεν ήξερα που θα οδηγήσει. Δηλαδή δεν ήξερα γιατί δεν είχα και τίποτα μαζί μου. Ένα πινέλο και την κόλλα. Αυτοί όμω είχαν κάτι ξύλα. Λοιπόν, ή να την κάνω. Και εκεί πέρα ήταν. Την έκανα. Την έκανα αφού πρώτα μου φύγανε κάποια, ας πούμε, τα οποία με πήραν στην πλάτη κτλ. Ναι.
10: Οκ, άρα πάντα. Καλύτερο είναι να τρέξεις.
11: Ναι, καλύτερο είναι να τρέξεις. Δηλαδή να μην εμπλακείς. Mm-hmm. Ναι, ναι.
10: Ήσουν οξύθυμος όμως, ε.
11: Δεν είναι θέμα οξύθυμιας. Απλώς είναι, πώς να σου πω, είχα πολύ συχνά, είχα δίκιο εγώ. Καταλαβαίνεις.
10: Έτσι νομίζουμε όλοι.
11: Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο το λέω. Ότι πολύ συχνά είχα δίκιο.
10: Είχες δίκιο.
11: Ναι, και αυτό το δίκιο οφείλω.
10: Δηλαδή και βλέποντας ψύχρεμα, λες είχα δίκιο τότε, δεν έκανα λάθος.
11: Και τώρα λέω αυτό, αλλά σκεφτόμενος ψυχρεμότερα, σκέφτομαι το πόσο σωστά έπρεπε στρίβει για το.
10: Λες αφισοκόλληση.
11: Ναι.
10: Θα σε ρωτήσω αν πολιτικά έχεις εξελιχθεί στον ίδιο χώρο. Γιατί, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι έχουν πάει κάπου τελείως διαφορετικά.
11: Ναι. Όχι. Εγώ είμαι.
10: Παραμένεις κάπου εκεί κοντά στην αφίσα.
11: Είμαι η αφίσα έκτοτε. Δηλαδή, είμαι πριν από την αφίσα η αφίσα ως σύμπτωμα και έκτοτε αυτό.
10: Ναι.
11: Γιατί. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι το λογισμικό μου είναι κλειδωμένο σε κάτι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη.
10: Ολόκληρη η κοσμοθεωρία.
11: Ναι, ναι.
10: Πιστεύεις όμως ότι οι ιδεολογίες που μπορεί να είχαμε μικρότεροι και που όπως λες σε κάποιους ανθρώπους κλειδώνουν, λειτουργούν τώρα? Ένα μέρος του σίγουρα λειτουργεί και είναι κομμάτι του εαυτού μας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι για τον σύγχρονο κόσμο έτσι όπως το ζούμε και έτσι όπως το βιώνουμε.
11: Άλλοτε παίρνω τη θέση του ναι, άλλοτε παίρνω τη θέση του όχι ακριβώς ναι.
10: Ναι.
11: Αυτό που σίγουρα καταλαβαίνω είναι ότι δυσκολεύομαι να μεταγγίσω αυτό όλο, την πυκνότητα αυτού που νιώθω στα παιδιά μου.
10: Νομίζω αυτό για την πυκνότητα θα το καταλάβουν όλοι οι γονείς. Ότι δεν είναι τα πράγματα πιο αφηρημένα και πιο επιφανειακά.
11: Και είναι κάπως αλλιώς. Ενώ καταλαβαίνουν και ενώ αντιλαμβάνονται, ενώ ακολουθούν και παρακολουθούν εμένα ως αυτό, την ίδια στιγμή αυτά είναι άλλο.
10: Νιώθεις προδομένος από τον ιδεολογικό σου χώρο?
11: Προδομένως θα ένιωθα αν είχα προσδοκίες.
10: Εσύ πάντα δεν έχεις προσδοκίες, είσαι.
11: Ναι, ξέρεις γιατί. Να πω κάτι. Οι προσδοκίες ή είναι υπέρμετρες ή δεν είναι.
10: Ναι.
11: Επειδή στην εφηβεία μου οι προσδοκίες ήταν όχι υπέρμετρες.
10: Θα αλλάξουμε τον κόσμο.
11: Ακριβώς. Η συντριβή όταν συντελεστεί άπαξ δεν συντελείται και σε δεύτερο χρόνο, δεύτερη φορά.
10: Ναι. Πότε ήταν αυτή
11: η συντριβή
10: στην ιδεολογία σου?
11: Είχε γύρω στο 89-90 εκεί πέρα μέσα.
10: Όταν έπεσε.
11: Ναι. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, εκεί πέρα εγώ ένιωσα το εξής.
10: Έπεσε περεστρόικα.
11: Ναι, με την περεστρόικα. Εγώ ένιωσα το εξής, ότι ξαφνικά, σαν να μην είχα εφηβεία, σαν να μην είχα παρελθόν.
10: Αυτό που λες είναι σαν να μην μέτραγε αυτό,
11: ακριβώς,
10: έτσι.
11: Σαν να μην έχω να μοιραστώ τίποτε με κανέναν.
10: Ναι.
11: Το λέω και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και με πιάνουν τα δάκρυα, ας πούμε, γιατί είναι σαν να μην έχω εφηβεία. Πού έχω να την καταχωρήσω?
10: Εσύ να πούμε, γιατί το συζητούσαμε και την άλλη φορά, ότι μιλάς ρώσικα, έτσι.
11: Ναι, το προσπαθώ.
10: Έχεις μια ευχέρεια σε αυτό το χώρο. Με την ρώσικη λογοτεχνία και δημιουργία έχεις μεγάλη σχέση. Οπότε είχες χτίσει σε αυτό.
11: Ήμουνα αυτό.
10: Ήσουν αυτό.
11: Οπότε μετά από αυτό, αυτό συνεχίζει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή,
10: αλλά έφαγες ένα σοκ.
11: Αλλά έφαγα ένα σοκ. Γιατί αυτό, το ότι, έπαψε να υπάρχει.
10: Ναι.
11: Αντικειμενικά δεν υπάρχει.
10: Ναι. Απέτυχε και έπαψε να υπάρχει. Εξελίχθηκε ο κόσμος.
11: Για μένα δεν υπάρχει απέτυχε. Απέτυχε ή πέτυχε ή δεν πέτυχε κάτι, αλλά... Τώρα τι να πω, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες, πάρα πολλά τα πράγματα.
10: Συναισθηματικά.
11: Συναισθηματικά, όχι.
10: Πιστεύεις ότι δεν απέτυχε?
11: Όχι.
10: Οκ. Okay.
11: Ναι.
10: Ρομαντικός τύπος.
11: Ναι. Γιατί δεν βρίσκω κάπου αλλού ενδιαφέρον και αντίχρησμα.
10: Εποχή. Το θέτεις σωστά. Εποχή τη ζωή σου, ημέρα τη ζωή σου, που θα θέλεις να επιστρέψεις. Αν μπορούσε, σου δίνω χρονομηχανή τώρα και σου λέω πού θες να πας. Να πατήσεις ένα κουμπί και να βγεις πού.
11: Στο Παρίσι.
10: Στο Παρίσι.
11: Ναι, την πρώτη φορά που πήγα στο Παρίσι.
10: Δεν τραβάγεις και φωτογραφίες, οπότε είπες...
11: Καλά, αυτό ναι, στα σίγουρα.
10: Ναι. Γιατί ήταν τόσο ωραία εκεί.
11: Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα γενικώς. Mm. Ήμουν πολύ μικρός. Ήταν η πρώτη φορά, ήταν με ένα λεωφορείο του ΟΣΕ. Ήταν 54-56 ώρες το ταξίδι από Αθήνα Παρίσι. Όλη την πρώην Ιουγκοσλαβία, Βόρεια Ιταλία.
10: Περιπέτεια.
11: Δεν τα θυμάμαι όλα, γιατί είναι και το μόνο που θυμάμαι. Ναι. Όχι το μόνο που θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι έτσι τόσο. Και το θυμάμαι κιόλας γιατί είχα υποστεί ένα σοκ με το που έφτασα εκεί. Είχα έναν ξαδερφό μου εκεί και μου είχε πει: όταν θα φτάσει, θα με πάρει τηλέφωνο. Μου είχε δώσει το τηλέφωνο. Και έχω μία κάρτα. Παίρνω μία κάρτα και βάζω την κάρτα, παίρνω το τηλέφωνο, ακούω τη φωνή τώρα και βλέπω μηδέν στο τέτοιο.
10: Πρέπει να το κλείνω.
11: Την πετάω την κάρτα. Ψάχνω, αγοράζω άλλη κάρτα. Ξαναπαίρνω το τηλέφωνο. Καινούργια κάρτα, έτσι.
10: Ναι.
11: Με το που μου λέει ναι, μηδέν. Το ξανακλίνω.
10: Ναι.
11: Πετάω δίπλα ένα κράτο. Είχα πάρει πέντε.
10: Ναι. Μέχρι να καταλάβω.
11: Την τελευταία φορά που παίρνω σε μια γωνία, έχω στεγνώσει. Ακούω το ναι από την άλλη μεριά, αλλά δεν προλαβαίνω να πω τίποτε. Και το κλείνω γιατί βλέπω μηδέν. Μου λέει μην κλείνει. Εδώ μετράει ανάποδα. Δεν είναι 199, είναι 0, 1, 2, 3. Και είχα πετάξει ολοκένουργιες κάρτες που δεν είχα.
10: Είχες φάει όλα τα λεφτά.
11: Όχι. Ναι. Μα οι κάρτες μετράγανε από. Πρώτα έδειχναν μηδέν και μετά πήγαιναν ένα.
10: Εσύ όμως τις είχες πετάξει.
11: Εγώ νόμιζα ότι ήταν 199-98 ότι θα κατέβαινε.
10: Τουλάχιστον τις μάζεσαι τις κάρτες.
11: Όχι, δεν χωράει το χέρι μου.
10: Άρα προσπάθησε. Ναι, φοβερό το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό.
11: Φοβερό.
10: Τι είπες όταν τέλος πάντων κινήθηκες και είδες ότι δεν μπορώ και να υπάρχω εδώ και να κινούμε και να παίρνω τηλέφωνα.
11: Θα ήθελα να ζήσω. Αυτό είπα.
10: Θα ήθελες να ζήσεις στο Παρίσι.
11: Ναι. Στο Παρίσι τότε. Και έκτοτε, αλλά τότε.
10: Ποτέ δεν είναι αργά.
11: Ποτέ δεν είναι αργά.
10: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ
10: και εγώ. Και έκατσες και περισσότερο.
11: Ναι, ναι.
10: Και να πω ότι καλύτερο, είπαμε εμείς, Τζούλια είναι η παράσταση.
11: Δεσποινής Τζούλια, στις 11 Μαΐου έχουμε την πρεμιέρα, στο Θέατρο Χώρος, στο Βοτανικό.
10: Και μέρες.
11: Μέρες θα παίζουμε Δευτέρες, Τρίτες, διπλές παραστάσεις. Από Γεβεντελή και Βραδινή. Με πρωταγωνίστρια την Έλληνα τη Μαυρίδου.
10: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
3: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Ο εφιάλτης της ακροδεξιάς επέστρεψε. Πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη από την εκλογική νίκη του ακροδεξίου AfD στη Σαξονία. Αυτό κλονίζει το κόμμα μας μέχρι τα θεμελιά του. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι το μήνυμα Merz. Η επόμενη μέρα, το δύσκολο παζλ του σχηματισμού κυβέρνησης. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 επαγγελματίες, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, νέος κουμπαράς για κάθε παιδί, σπίτι μου 3.

στα Πατήσια. Πυροβόλησαν 55χρονο και εξαφανίστηκαν. Ο ισχυρισμός του άνδρα που δεν πείθει τις αρχές. Έπεσαν ξανά πυροβολισμοί στο ίδιο σημείο πριν ένα μήνα. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και αλβανική μαφία βλέπουν οι αρχές βίντεο ντοκουμέντο. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Και σήμερα έχουμε αθλητικές ιστορίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Ο Hugh Jackman μπορεί να είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο ως ηθοποιός, όμως έχει και μια μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο. Είναι φίλαθλος της Norwich από μικρός και τώρα βρίσκεται σε συζητήσεις για να αποκτήσει μετοχές της αγγλικής ομάδας. Η κόρη του Dennis Rodman δεν ακολούθησε το δρόμο του πατέρα της στο μπάσκετ. Επέλεξε το ποδόσφαιρο και δικαιώθηκε, καθώς σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες στάρ του αμερικανικού γυναικείου ποδοσφαίρου, με Ολυμπιακό χρυσό και πλέον ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια στο άθλημα. Μόλις 19 ετών και με ύψος 2,23 μέτρα, η Zhang Ziyu είναι η υψηλότερη παίχτρια στην ιστορία διοργάνωσης της FIBA. Η Κινέζα Center έκανε τον ντεμπούτο της στο παγκόσμιο κύπελο και ήδη έχει γίνει ένα από τα πρόσωπα της διοργάνωσης. Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix μας γυρίζει στο 1994. Τη χρονιά που ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1. Το Σουμάχερ 94 The Birth of a Legend έρχεται στις 2 Οκτωβρίου και το πρώτο τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ο Hugh Jackman είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο από τον κινηματογράφο. Όμως έχει και μια μεγάλη αγάπη εκτός Hollywood. Την Όριτς. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να αποκτήσει μετοχές της αγγλικής ομάδας. Και δεν είναι ο μόνος διάσημος ηθοποιός που έχει αποφασίσει να επενδύσει στο ποδόσφαιρο.
1: Όταν η τέχνη της υποκριτικής συναντά το ποδόσφαιρο. Ο Hugh Jackman, γνωστός και ως Wolverine, έγινε ο τελευταίος ηθοποιός που ετοιμάζεται να αγοράσει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Την αγαπημένη του Norwich, της οποίας το πλειοψηφικό πακέτο θέλει να αποκτήσει.
2: I remember being about 7 and saying to my parents, I want to find a team. Dad, where are you from? He goes, I'm from London. I said, well, what's the team? And he was like, well, there's five teams. I'm like, yeah. Mom, where are you from? She goes, Norwich. I said, yes, Norwich. So pick Norwich.
1: Αν υλοποιηθεί το deal, τότε ο Hugh Jackman θα συναντήσει στην Championship έναν άλλο συνάδελφό του, τον Ryan Reynolds, που όταν δεν υποδίεται τον Deadpool εκτελεί καθήκοντα προέδρου στη Wrexham. Ο 49χρονος μαζί με τον ηθοποιό Rob McElhenney αγόρασαν το 2020 την ουαλική ομάδα και μέσα σε 6 χρόνια την προβίβασαν από την 5η κατηγορία στην Championship σε μια παραμυθένια ιστορία που έγινε σειρά στο Netflix.
3: Wrexham is the only place that this kind of historical miracle could happen. Because of the town, because of the club, because of its history, because of its sadness, because of its joy.
1: Στο αγγλικό ποδόσφαιρο έχει επενδύσει και ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάικλ Μπι Τζόρνταν. Ο 39χρονος ηθοποιός απέκτησε μερίδιο στην Bournemouth το 2023 και έγινε συνδιοκτήτης του συλλόγου μαζί με μια ομάδα άλλων επενδυτών. Μάλιστα το 2026 έγινε ο πρώτος ιδιοκτήτης ομάδας της Premier League που κερδίζει Όσκαρ.
4: I invested in a Bournemouth a couple years ago. When the opportunity presented itself, I just saw a team with a lot of upside, you know what I'm saying, a lot of growth, a lot of potential, you know, and I love this story, you know, I love the team's history.
1: Τη λατρεία των Αμερικανών ηθοποιών για το ποδόσφαιρο επιβεβαιώνει και το παράδειγμα του Will Ferrell, ο οποίος το 2024 αγόρασε ένα μειοψηφικό μερίδιο στη Leeds United, ενώ από το 2016 είναι συνδιοκτήτης της Los Angeles FC που αγωνίζεται στο MLS.
5: I think we're finally catching up to what a wonderful game this is. There's still a level of devotion to English football that is unlike anywhere in the world. And I think we find that exciting and admire it.
1: Οι ηθοποιοί πρόεδροι όμως δεν είναι μόνο άντρες. Είναι και γυναίκες όπως η Νάταλι Πόρτμαν, η οποία παρόλο που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο, αποτελεί τη βασική ιδρύτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Angel City με έδρα στο Los Angeles.
6: When I saw him watching the

0: Women's World Cup and looking at the female players with the same admiration as the male players, I was like, this is something I have to support.
1: Οι επενδύσεις τοπίων στο ποδόσφαιρο επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά γιατί το άθλημα θεωρεί το βασιλιά στον σπορ.
2: Μάλιστα, να καλωσορίσω και τον αρχισυντάκτη μας, Σταύρο Κουράκο, και σήμερα. Γεια σου, Σταύρο.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, όντως. Χιου Τζάκμαν παραμένουμε και κάνει και αγώνες ιστιοπλοίας ο Χιου.
3: Ναι, όχι μόνο, γιατί είδαμε πριν και με τον Ρέινολτς τώρα μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι σαν πρόεδροι ομάδων και στα γήπεδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ρέινολτς έχει την Ρέξαμ, την οποία ανέβασε και κατηγορία. Τώρα τους βλέπουμε εδώ τους δυο τους να αναμετρώνται σε αγώνα LGP, στους αγώνες της ιστιοπλοίας, εδώ που ο ένας ήταν με την ομάδα της Αυστραλίας, ο Ρέινολτς ήταν με τον Καναδά, Καναδάς F50, ο Τζάκμαν με την Αυστραλία. Νικητής ήταν ο Ρέινολτς, ο οποίος έκανε και την ανάλογη καζούρα στον Χιου Τζάκμαν. Εδώ ακούτε ένα μπιπ γιατί ακούστηκαν και κάποια γαλλικά μεταξύ τους. Όπως και να έχει, οι δυο τους είναι φίλοι, είναι συμπροταγωνιστές σε ταινίες. Μην ξεχνάμε το Deadpool και το Wolverine. Είναι και συνιδιοκτήτες στην Αυστραλιανή ομάδα Bodge Flying Rose και τους είδαμε να αγκαλιάζονται μετά το τέλος αυτής της αναμέτρησης, η οποία έγινε ακόμη πιο διασκεδαστική με αυτά τα φοβερά έτσι, τα τριμαράν τα οποία ύπτανται στον αέρα, τα Flying Scaffy, δίνουν τη δικιά τους αναμέτρηση, το δικό τους αγώνα. Οι Αυστραλοί είναι αυτοί που προηγούνται και πάνε στον τελευταίο γύρο στον αγώνα κόντρα στους Καναδούς ουσιαστικά. Στη Βαλένθια θα διεξαχθεί η έκτη αναμέτρηση για να διεκδικήσουν τον τίτλο. Αλλά οι δύο ηθοποιοί είναι αυτοί οι οποίοι ξεχωρίζουν όπως και θα το κάνουμε.
2: Εν τω μεταξύ τους βλέπω φοράνε κόκκινο και κίτρινο που είναι τα χρώματα του Deadpool και του Wolverine. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι επίτηδες, αλλά είναι πάρα πολύ πετυχημένο.
3: Ναι, μπορεί, πολύ σωστή παρατήρηση και μπορεί να ισχύει γι' αυτό. Εντάξει, το βλέπουν σαν διασκέδαση, δεν το συζητάμε και βρίσκουν τον χρόνο να ξεφύγουν από το πλατό του στούντιο, από την καθημερινότητα στο χώρο. Και να βρεθούν έτσι και στο στίβο μάχης, στον υδάτινο στίβο μάχης, σε αυτή την ξεχωριστή αναμέτρηση των δύο τους.
2: Μάλιστα, έχουν χημεία, φαίνεται. Και από το Hugh Jackman θα πάμε στο NBA.
3: Ναι, να πάμε σιγά-σιγά, γιατί μου έχεις εκφράσει κάποια παράπονα, γιατί δεν παίζουμε πολύ μπάσκετ. Εδώ, να, κοίτα μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το θέαμα.
2: Βλέπω μπάσκετ ή βλέπω πασαρέλα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά είναι τα pre-game outfits τους και τα έχουν πάει σε άλλο επίπεδο τα κορίτσια.
3: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί βλέπουμε κοπέλες οι οποίες αγωνίζονται στο παρκέ του WNBA, το πώς πηγαίνουν για να μπουν στα αποδυτήρια ή πώς φεύγουν από αυτά, με ιδιαίτερες ενδυμασίες που τραβάνε τα βλέμματα, τα φώτα της δημοσιότητας και τον φωτορεπόρτερ και κάνουν μια έτσι μικρή πασαρέλα, θα έλεγα, με τις χαρακτηριστικές αυτές ενδυμασίες. Η κάθε μία έχει το δικό της στυλ, ξεχωρίζει, το προβάρει και το προβάλλει κιόλας και τα Instagram παίρνουν φωτιά σε τέτοιες περιπτώσεις με τα ανάλογα ποσταρίσματα και τα σχετικά βίντεο που έχουν γίνει viral και κάνουν τον γύρο του κόσμου.
2: Και βλέπουμε την Caitlin Clark, η οποία της έσβησε όλες τζινάκι, αθλητικό. Στο δρόμο που χάρηξε ακολουθώ κι εγώ σήμερα με το αθλητικό μου βέβαια.
3: Εντάξει,
2: αλλά
3: εγώ να κρατήσω μία απόσταση από αυτό.
2: Είναι,
3: και να πάω σε αυτές που ακολουθούν.
2: Είναι ίδωλο. Κοίτα, και η Σόφι Κάνιγχαμ είναι με το δαντελωτό και η Κάμερον Μπρινγκ με το λευκό μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Αποκαλυπτικές, αποκαλυπτικές.
2: Πολύ αποκαλυπτικές. Εμένα βέβαια μου αρέσει το πιο απλό, αλλά εντάξει τώρα...
3: Εγώ να, με αυτό το outfit θέλω να σε δω, όχι με τις κοπελιάς της πρώτης.
2: Θα μας κλείσουν, Σταύρο, ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Τέλεια. Και θα μείνουμε κατά κάποιο τρόπο στο NBA, αλλά όχι ακριβώς, γιατί το όνομα του πατέρα της είναι ένα από τα πιο γνωστά στην ιστορία του NBA. Όμως, η Trinity Rodman επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Η κόρη του Dennis Rodman έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια, έφτασε μέχρι το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και σήμερα θεωρείται μία από τις κορυφαίες παίκτριες στον κόσμο. Μία επιλογή που, όπως αποδείχθηκε, της βγήκε σε καλό.
1: Η Trinity Rodman δεν μαζεύει rebound αλλά σκοράρει γκολ. Η κόρη του θρυλικού Dennis Rodman από τον τρίτο του γάμου χαράζει τη δική της πορεία. Η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια στην ιστορία του ποδοσφαίρου με πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ετήσιες αποδοχές δεν επαναπαύτηκε ποτέ στις δάφνες του επωνύμου της.
4: When I say Rodman, it's not my dad's name, it's my name, it's my brother's name, it's my family's name. It's ultimately the story that got me to where I am today.
1: Παρόλο που κληρονόμησε το γονίδιο του ανταγωνισμού από τον πατέρα της, οι σχέσεις τους είναι παγωμένες.
4: It's not a dad. Maybe by blood, but nothing else. In reality, I think he's an extremely selfish human being.
1: Πληγωμένη από τον εκεντρικό χαρακτήρα του πατέρα της, η Trinity Rodman δεν θέλει να κάνει τα ίδια λάθη.
4: For me, I don't think legacy is necessarily always legendary goals. I think it's more how many people you influence in a positive way.
1: Μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους, η 24χρονη κλέβει τις εντυπώσεις. Μια superstar του ποδοσφαίρου γυναικών, με προσωπικότητα και εμφάνιση που μαγνητίζει τα βλέμματα σε κάθε εκδήλωση που παρευρίσκεται. Ένα fashion icon που σκοράρει εντός και εκτός γηπέδου. Στην καρδιά της Trinity Rodman βρίσκεται ένας άντρας, ο Ben Shelton, το νούμερο 5 της κατάταξης στο παγκόσμιο τένις, τον οποίο η Trinity Rodman στηρίζει όποτε βρίσκει χρόνο μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.
2: Πάντως, το να μαγνητίζουν τα βλέμματα σίγουρα είναι κληρονομικό και θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί μόλις τα 19 της η Κινέζα Τζανγκ Τζιγιού έχει ήδη τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Με ύψος 2,23 μέτρα, είναι η υψηλότερη παίχτρια που έχει αγωνιστεί σε διοργάνωση της FIBA και στον ντεμπούτο της απέναντι στη ΣΥΠΑ είχε 13 πόντους, 6 rebound και 2 τάπες.
5: Λίτριες που ξεχωρίζουν για την ταχύτητα, άλλες για το ταλέντο και άλλες για τη δύναμή τους. Η Τζανγκ Τζιγιού ξεχωρίζει πριν καν πιάσει την μπάλα στα χέρια της. Στα 19 της χρόνια, η Κινέζα σέντερ έχει ύψος 2 και 23 μέτρα και αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του παγκόσμιου μπάσκετ. Και το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το ύψος της. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα σπάνιο φυσικό χαρακτηριστικό σε αγωνιστικό πλεονέκτημα και να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες υποσχέσεις του κινέζικου μπάσκετ. Η Τζανγκ μεγάλωσε σε μία οικογένεια που γνώριζε πολύ καλά τον μπάσκετ. Άρχισε να ασχολείται με το άθλημα από μικρή ηλικία και η εξέλιξή της ήταν εντυπωσιακή. Στα 17 της χρόνια έκανε το μεγάλο μπαμ στη διοργάνωση της FIBA Under 18 για το ασιατικό κύπελο γυναικών. Η Κίνα μπορεί να τερμάτισε δεύτερη, όμως η Τζανγκ αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης έχοντας εντυπωσιακούς αριθμούς, 35 πόντους και 12,8 rebound κατά μέσο όρο. Δεν ήταν απλώς ένα κορίτσι με ασυνήθιστο ύψος. Ήταν ένα πραγματικό μπασκετικό φαινόμενο. Το παιχνίδι της έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Η Τζανγκ Τζιγιού μπορεί να τελειώσει πολλές φάσεις κοντά στο καλάθι χωρίς καν να χρειαστεί να πηδήξει. Το ύψος της της επιτρέπει να φτάνει στο καλάθι με τρόπο που ελάχιστες αθλήτριες μπορούν να αντιμετωπίσουν. Η εικόνα της να στέκεται κάτω από τη στεφάνη και να τελειώνει τις φάσεις σχεδόν όρθια έγινε viral στα social media και την έκανε γνωστή πολύ πέρα από τα όρια της Κίνας.
2: Και θα συνεχίσουμε με μία ακόμη πολύ εντυπωσιακή κυρία. Η Χιορχίνα Ροντρίγκες έκλεψε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έκανε την πρώτη της μεγάλη εμφάνιση σε κόκκινο χαλί μετά το γάμο της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Για την πρεμιέρα της ταινίας Mr. Nielsen, Did You Kill People, επέλεξε ένα εντυπωσιακό μπλε γκουτσι σύνολο με εφαρμοστό σακάκι και μακριά φούστα, ενώ το look απογειώθηκε με κοσμήματα του οίκου Pasquale Bruni, από λευκό χρυσό και διαμάντια. Ξεχώρισε ιδιαίτερα το εντυπωσιακό κολλιέ της μαζί με τα σκουλαρίκια και τα δαχτυλίδια, ενώ και νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε εμφανιστεί στη Βενετία με ένα ακόμη Gucci look. Η Χιορχίνα, που έχει πλέον εξελιχθεί σε fashion icon, με ισχυρή παρουσία σε μεγάλα διεθνή events, κατάφερε για ακόμη μία φορά να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω της. Και από τη Χιορχίνα θα πάμε στον Σουμάχερ, γιατί ο Μίκαελ Σουμάχερ χρειάστηκε μόλις 2 χρόνια στη Φόρμουλα 1 για να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Το 1994 κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα σε μία σεζόν που έμεινε στην ιστορία. Τώρα η συγκεκριμένη διαδρομή παρουσιάζεται μέσα από ένα ντοκιμαντέρ, το Schumacher 94, The Birth of a Legend.
6: Racing drivers are born with a gene that is different from most ordinary human beings. They have this rage to compete.
7: Wir kriegen jetzt die erste Saison seit vielen Jahren. Im Jahr 1994,
8: da kommt ein junger Spund aus Kerpen und der fährt allen um die Ohren.
7: Und das war herrlich.
9: Bennett was a fantastic team. And Corinna was a part of the family.
10: Nicht viele kennen Michael so, wie ich ihn kenne.
6: He wasn't what he seemed.
7: Er war so von sich selber überzeugt.
11: Mein Ziel ist sicherlich, irgendwann vielleicht mal ganz, ganz vorne dabei sein zu können.
12: Michael Schumacher beim großen Preis von Brasilien. Was the first time somebody breaking the system.
10: Es war der Anfang. Der Anfang von was Großem.
13: The drivers think they're invincible.
14: Finish Trainer.
15: People that know me, they know what I'm feeling.
10: Und da fing es zum ersten Mal an, dass wir gedacht haben, das ist wirklich gefährlich.
16: 1994 changed Formula One forever. Tragedy, danger, excitement, love, controversy.
10: Einen richtigen Racer, den hältst du nicht auf vom Fahren.
2: Και θα κλείσουμε με τρεις εικόνες που ξεχώρισαν τις τελευταίες ημέρες. Στην Αργεντινή, μια διαγωνιζόμενη στα καλλιστεία τίμησε τον Λιονέλ Μέση με την εμφάνισή της. Ενώ στο US Open, ο Κάρλος Αλκαράθ ξεσήκωσε το κοινό βγάζοντας τη φανέλα του. Και στην Κολομβία, ένας τερματοφύλακας έζησε μια απίστευτη στιγμή όταν το δοκάρι της εστίας κατέληξε πάνω του. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Από εμένα, καλό σας απόγευμα.
17: Η φρενίτιδα για τον Μέση καλά κρατεί. Η εκπρόσωπος της Αργεντινής στον διαγωνισμό Miss World 2026 εμφανίστηκε στον τελικό με ένα εντυπωσιακό φόρεμα αφιερωμένο στον Αργεντινό θρύλο, γεμάτο εικόνες από την καριέρα του, από τα πρώτα του χρόνια μέχρι και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Μάλιστα, ο Μέση έφερε τύχη στο 27χρονο μοντέλο, αφού κατάφερε να βρεθεί στις 20 καλύτερες του διαγωνισμού. Όλα κυλούσαν ήρεμα στο US Open μέχρι και τη στιγμή που ο Κάρλος Αλκαράθ αποφάσισε να βγάλει την μπλούζα του. Ο Ισπανός, μετά την νίκη του με 3-0 σετ επί του Wu Yinbing, πήγε στον πάγκο να σκουπίσει τον υδρότα του και το κοινό παραλήρησε. Κινητά σηκώθηκαν αμέσως, ενώ τα επιφωνήματα στις εξέδρες έδωσαν ένα διαφορετικό τόνο στο κόρτ. Ο ίδιος βέβαια το αντιμετώπισε με χαμόγελο σε ένα στιγμιότυπο που έγινε αμέσως viral στα social media. Απίστευτο περιστατικό στην Κολομβία με πρωταγωνιστή τον Φράνκο Αρμάνι. Ο έμπειρος Αργεντινός θερματοφύλακας θέλησε να επηρεάσει τον αντίπαλό του σε εκτέλεση πέναλτι, χτυπώντας το οριζόντιο δοκάρι. Μόνο που αυτό ξεκόλλησε από τη βάση του και έπεσε πάνω στο κεφάλι του. Ευτυχώς ο Αρμάνι απέφυγε τα χειρότερα και δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ενώ το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά μέχρι να επαναφέρουν το δοκάρι στη θέση του.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο τα μέτρα της ΔΕΘ και οι αποφάσεις Μητσοτάκη. Αναλυτικά παραδείγματα με τους κερδισμένους του πακέτου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η φοροελαφρύνση στους ελεύθερους επαγγελματίες, η στήριξη των συνταξιούχων και το επίδομα Χριστουγέννων στους δημόσιους υπαλλήλους. Το γέμισμα του κουμπαρά της νέας γενιάς σε πρώτο πλάνο. Πώς μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 93.000 ευρώ. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Με ανοιχτά χαρτιά οδεύει προς τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το διακύβευμα της κάλπης την άνοιξη του 2027 και τα μέτωπα με Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Σαμαρά. Ο εφιάλτης της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, η εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία που συνέτριψε τον Μέρτς, η αβεβαιότητα της επόμενης ημέρας και ο γρίφος για το σχηματισμό κυβέρνησης.

0: Σε καθαρά προεκλογική τροχιά μπαίνει πλέον η πολιτική αντιπαράθεση. Με την παρουσία του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε πλήρως τα χαρτιά του για την πορεία προς τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός έδειξε τον Μάιο για τις κάλπες και έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα τη σταθερότητα. Ταυτόχρονα εξαπέλυσε τριπλή επίθεση σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Σαμαρά και ύψωσε την αξιοπιστία ως βασικό όπλο απέναντι στις προεκλογικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης πάντως απάντησαν με αιχμηρό τρόπο.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές κάλπες, ο Πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προτάσσοντας την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων που ανακοινώθηκαν καταδεικνύει και στην πράξη ότι ο ορίζοντας που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εκλογές είναι το τέλος της τετραετίας. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι φορολογικές εκαθαρίσεις και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τοποθετούνται χρονικά στον Μάιο, φωτογραφίζοντας το χρόνο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
2: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο στην ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου, έθεσε ως εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας την αυτοδυναμία, προτάσσοντας ούκο λίγες φορές την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα την επομένη των εκλογών.
3: Πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια.
4: Η Ελλάδα ή θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή θα έχει χάος και κυβερνησία. Να. Τελεία.
1: Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, του οποίου το rebranding χαρακτήρισε ως απάτη, ενώ κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι έχει μετατρέψει το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
2: Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη. Προσπαθεί το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, μιλώντας στο Action 24, ανέγνωσε την επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη ως μια προσπάθεια να διατηρηθεί δημοσκοπικά υψηλά ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο επωφελείται η Νέα Δημοκρατία.
5: Επειδή ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του, κάνει απέλπιδα προσπάθεια να τον κρατήσει όρθιο για να μπορεί να συσπηρώσει ακροατήρια.
6: Εγώ πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονία δεν είδα τίποτε άλλο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ένα έργο χιλιοπερμένο και ένα έργο που δυστυχώς διευρύνει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε για ακόμα μία φορά την αξιοπιστία, ενώ υπεραμείνθηκε του οικονομικού πακέτου που εξήγηλε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω παροχές, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.
2: Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει.
1: Η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα περιμένουν το επόμενο διάστημα με ενδιαφέρον τις πρώτες δημοσκοπήσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν την απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ και πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο στον δρόμο προς τις κάλπες.
0: Δημητριάκη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Ο Πρωθυπουργός, μετά τη χθεσινή και την προχθεσινή του εμφάνιση, νομίζω ότι πορεύεται πλέον προς τις κάλπες με πολύ, πολύ καθαρούς όρους.
7: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι γνωστή σε όλους πια οι όροι του παιχνιδιού και στην αντιπολίτευση και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού προς την αντιπολίτευση ήταν καθαρά. Θα πάμε με σύγκριση των προγραμμάτων μας. Θα πάμε με στόχο την αυτοδυναμία. Θα πάμε γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν θέλει να συζητήσει μαζί μας. Και βεβαίως όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα για την αξιοπιστία. Τώρα, τα μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, Σωτήρη, αφορούν κυρίως το μετεκλογικό σκηνικό, δηλαδή για το αν η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνεργαστεί με ένα κόμμα Σαμαρά και το ποιος θα πάει, αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές, επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ο κ. Μητσοτάκης, πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος, είναι ταυτόσιμες έννοιες και με αφορμή την απόφαση του συνεδρίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις εκλογές, έδωσε ένα οδικό χάρτη και χθες ο Πρωθυπουργός και σήμερα το οικονομικό επιτελείο, πώς θα εφαρμόζονται τα μέτρα, μήνα-μήνα. και θα φτάσουμε σε αυτό το μήνα-μήνα μέχρι και το Μάιο. Τα τελευταία, αν μπορεί να τα πει κανείς έτσι, μέτρα πρώτων εκλογών, θα εφαρμοστούν τον Απρίλιο και το Μάιο. Άρα μπορεί κανείς να προσδιορίσει τις εκλογές εκεί προς τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Εκεί προσδιορίζουν την εκλογική διαδικασία και τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Και βέβαια ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι εκλογές μιας Κυριακής, δηλαδή αυτοδυναμία.
7: Ακριβώς. Ο στόχος είναι αυτοδυναμία και εξήγησε ο Πρωθυπουργός γιατί είναι αυτοδυναμία, διότι δεν είναι μόνο ότι τι θέλει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία αυτάρεσκα και αλαζονικά, είναι γιατί δεν προκύπτει κυβέρνηση συνεργασίας και άφησε να εννοηθεί ότι με το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συζητήσει κάτι τέτοιο ήταν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ με την απόφαση του συνεδρίου του δεν θέλει συνεργασία, άρα αυτοδυναμία. Και εκλογές μίας Κυριακής, μίας κάλπης, εξού και από ό,τι φαίνεται θα πάνε εκεί στα όρια του Μαΐου και αρχές Ιουνίου, θυμίζω ότι Ιούλιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Προεδρία, και ο Πρωθυπουργός είπε ακόμη ότι αν κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν, πιθανότατα να μην υπάρχει κάποιος τη Δευτέρα να λάβει το μήνυμα, με την έννοια ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, δεν θα υπάρχει συγκρότηση κυβέρνησης και θα υπάρχει ακυβερνησία. Τώρα, πώς θα πάμε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία? Ο Πρωθυπουργός το περιέγραψε, θα πάμε με σύγκριση προγραμμάτων και με σύγκριση προσώπων. Θυμάσαι το Σωτήρι που λέγαμε παλιά Μητσοτάκης ή Χάος?
0: Σωστά.
7: Αυτό στην πορεία ο κ. Μητσοτάκης το απέσυρε και είπε ότι η σύγκριση δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου. Άρα από τη μία θα συγκρίνουμε προγράμματα και από την άλλη θα συγκρίνουμε πρόσωπα.
0: Και τώρα περιμένουν τις μετρήσεις.
7: Και τώρα περιμένουν όλοι τις μετρήσεις και στη Νέα Δημοκρατία για να δούνε πόσο απέδωσε αυτό το διευρυμένο καλάθι της ΔΕΘ. Θα περιμένουμε και τις τοποθετήσεις του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα και όλα τα κόμματα μετά περιμένουν τον πρώτο κύκλο των φθήρινων πορεινών δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου να δούμε τι ψάρια έπιασε ο καθένας και τι από όλα αυτά που ακούγονται περί ανεβοκατεβάσματος ποσοστών κομμάτων και προσώπων είναι αλήθεια ή είναι ψέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τα μέτρα ανάσα για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Επιχειρούν να δώσουν νέες φορολογικές παρεμβάσεις με στόχο να περιορίσουν αισθητά τις επιβαρύνσεις και να ενισχύσουν τη ρευστότητα. Για 9 στους 10 φορολογικά συνεπείς επαγγελματίες καταργούνται οι προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα λόγω τζίρου και μισθοδοσίας, ενώ η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ετήσιο όφελος μπορεί, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, να ξεπερνά ακόμα και τα 2.500 ευρώ.
8: Φορολογική ανάσα για περισσότερους από 155.000 ελεύθερους επαγγελματίες φέρνουν οι αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα που θα φανούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027. Καταργούνται δύο προσαυξήσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να φουσκώσουν σημαντικά το τεκμαρτό. Η προσαύξηση που συνδέεται με τη μισθοδοσία του προσωπικού και εκείνη που προκύπτει από τον τζίρο της επιχείρησης.
9: Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό ισόμα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών.
10: Κάποια από αυτά πιστεύω ότι είναι απολύτως ορολογικά και σωστά ορθολογικά.
11: Ένα ποσό που προσάυξανε το τεκμαρτό εισόδημα θα μειωθεί εκείνο. Δεν είναι δηλαδή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος.
8: Ελεύθερος επαγγελματίας με 15 χρόνια δραστηριότητας και 5 εργαζομένους έχει ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Με το σημερινό σύστημα το τεκμαρτό εισόδημα του φτάνει τις 27.244 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση προσαυξήσεις λόγω τζίρου και μισθοδοσίας καταργούνται και το τεκμαρτό φτάνει στις 16.744 ευρώ. Δηλαδή μειώνεται η φορολογητέα βάση κατά 10.500 ευρώ. Ο φόρος από 4.783 ευρώ μειώνεται στα 2.249, δηλαδή ο συγκεκριμένος επαγγελματίας εξοικονομεί 2.534 ευρώ τον χρόνο μόνο από αυτή την αλλαγή.
12: Η επιλογή είναι ξεκάθαρη και εδράζεται στην ανάγκη να ανακουφίσουμε την πίεση που τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, η μικρομεσαία τάξη δέχεται από την πληθωριστική πίεση. Με συγκεκριμένη στρατηγική, τόνωση των εισοδημάτων, μείωση των φόρων.
8: Πάμε τώρα στη δεύτερη αλλαγή. Η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50%. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει φόρο εισοδήματος 20.000 ευρώ, σήμερα η προκαταβολή στο 55% αντιστοιχεί σε 11.000 ευρώ. Με το νέο ποσοστό στο 50%, η προκαταβολή γίνεται 10.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ λιγότερα.
13: Η μείωση της προκαταβολής. Αυτό είναι ένας μνημονιακός φόρος που πρέπει να φύγει. Δεν είναι. Τι θα πει, πόσα ξέρω εγώ Τι θα κάνει η επιχείρησή μου του χρόνου και του αντίχρονου.
14: Έχουν και ένα αποτύπωμα ανταγωνιστικότητας, που για εμάς τους οικονομολόγους είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό είναι που θα οδηγήσει την οικονομία πραγματικά στην επόμενη μέρα.
8: Το μέτρο έχει αιτήσει ο δημοσιονομικό κόστος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που μπορούν να παραμείνουν στις επιχειρήσεις. Συνολικά τα μέτρα στοχεύουν σε μικρότερη φορολογική επιβάρυνση και περισσότερη ρευστότητα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Περισσότερα χρήματα φέρνει το νέο πακέτο της ΔΕΘ σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους για τους συνταξιούχους. Η μόνιμη ενίσχυση Νοεμβρίου αυξάνεται στα 400 ευρώ, ενώ από το 2027 προβλέπεται αύξηση 2,6% και πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Για τους δημοσίους υπαλλήλους τώρα έρχεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και αυξήσεις μισθών έως 80 ευρώ το μήνα.
15: Η εξειδίκευση των νέων οικονομικών μέτρων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνει φως στο πακέτο των παρεμβάσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και βγάζει περισσότερους κερδισμένους. 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι θα λάβουν από φέτος την αυξημένη και μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν πλέον επίδομα Χριστουγέννων από τον Δεκέμβριο του 2027. Ανάσα σε χιλιάδες συνταξιούχους θα δώσει μόνιμη ενίσχυση Νοεμβρίου, η οποία αυξάνεται στα 400 ευρώ από 300 που ήταν μέχρι σήμερα, μέτρο που θα ισχύσει οριζόντια για όλους όσοι είναι άνω των 65 ετών. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2027 αυξάνονται οι συντάξεις για όλους περίπου κατά 2,6% χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.
16: Ευπρόσδεκτο και το 1 ευρώ στους πιο φτωχούς συνταξιούχους της Ευρώπης. Αλλά επιτρέψτε μου, κι αν φαϊνή ιδέα ήταν, να αποκλειστούν από το επίδομα των 400 ευρώ οι άνθρωποι της που έχουν εργαστεί στην ναυτιλία, οι ναυτεργάτες δηλαδή, οι συνταξιούχοι Έλληνες ναυτικοί. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν σε ηλικία, στα βαρέα, στα 62 ευρώ, στα 62 ετών, με πλήρη σύνταξη. Και τους λέτε τώρα, αποκλείεσαι κύριε.
17: Καλό αυτό, αλλά λίγα ρε παιδί μου. Ακρίβεια μεγάλη, τα 400 ευρώ τι καλύπτουν.
15: Μεγάλη κερδισμένη των νέων μέτρων είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι από τον Δεκέμβριο του 2027 θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά, ενώ μέχρι το 2028 θα δουν αυξήσεις στο μισθό τους κατά 80 ευρώ το μήνα, λόγω της αναπροσαρμογής από τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και επιπλέον αυξήσεις με τις τριετίες.
18: Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, όπως και η αύξηση των 40 ευρώ, θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή ένστολους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικό, σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, όλους τους εκπαιδευτικούς, μέλη ΔΕΠ, γιατρούς, νοσηλευτές, είναι όλο το σύνολο των κοινωνικών ομάδων και τα δύο μέτρα.
19: Τα προϊόντα είναι ακριβά, η μισθή είναι σταθερή, άρα οι αυξήσεις αυτές φαίνονται μηδενικές.
15: Οι συνταξιούχοι πάντως θα δουν άμεσα περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, καθώς το μέτρο της ενίσχυσης Νοεμβρίου θα κατατεθεί μέσα στο 2026, ενώ οι αυξήσεις της συντάξης θα φανούν από τον Ιανουάριο του 2027.
0: Μένουμε στο θέμα. Ο Ραφαήλ Κάμπρ είναι μαζί μας, καθώς έχει ετοιμάσει ένα παράδειγμα για να δούμε γιατί κερδίζει, Ραφαήλ, ένας δημόσιος υπάλληλος συνολικά.
20: Σωτήρη, η πρώτη σημαντική βήμα είναι το επίδομα ύψους 500 ευρώ το μήνα, το οποίο θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2027 στους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, έρχονται νέες αυξήσεις έως 80 ευρώ το μήνα. Αλλά να τα δούμε αυτά στην πράξη. Ένας δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα δει μέσα στο 2027 το ετήσιο εισόδημά του να αυξάνεται κατά 562 ευρώ, ενώ το 2028 θα προσθεθούν ακόμη 402 ευρώ. Και έτσι σε βάθος διετίας το συνολικό ετήσιο όφελος φτάνει τα 964 ευρώ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το παράδειγμα. Ενίσχυση του οπλοστασίου της κυβέρνησης στο στεγαστικό πρόβλημα επιχειρείται με μια σειρά από παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Το σπίτι μου 3, με διευρυμένα ηλικιακά όρια και ποσά χρηματοδότησης, αλλά και η διεύρυνση των ορίων στην επιστροφή ενοικίου. Επίσης, η αύξηση του φόρου μεταβίβαση αλλοδαπούς από το εξωτερικό, προκειμένου να είναι διαθέσιμα περισσότερα σπίτια, αλλά και ο μηδενισμός του έμφυα σε περισσότερες περιοχές.
21: Νέα μέτρα για το στεγαστικό με στόχο να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά και να μπει φρένο στις τιμές και τα ενοίκια. Στο επίκεντρο το σπίτι μου 3 που ανοίγει τον Ιανουάριο του 2027 με διευρυμένα κριτήρια.
22: Ξέρω κάποιους που είχαν πάρει έτσι με το προηγούμενο πρόγραμμα.
23: Φέλησε.
22: Σίγουρα φέλησε, αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσο βοηθάει στη μεγάλη εικόνα αυτό.
21: Οι αλλαγές αρχίζουν από τα εισοδήματα. Το ταβάνι για τους άγαμους φτάνει πλέον τις 25.000 ευρώ, τους έγαμους τις 35.000, συν 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες τις 39.000 ευρώ.
3: Μπροστά μας λοιπόν ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ασφάλειας για τη νέα οικογένεια. Συνολικά κεφάλαια διαθέσιμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
21: Με το πρόγραμμα αυξάνονται οι δυνητικά δικαιούχοι, καθώς απευθύνεται σε ηλικίες από 25 έως 55 ετών. Τα δάνεια θα είναι χαμηλότοκα έως 230.000 ευρώ, ενώ ανεβαίνουν και τα όρια της αγοράς κατοικίας με ανώτατη αξία συμβολαίου της 300.000 ευρώ.
4: Σίγουρα τα ενίκια είναι υψηλά. Πολλοί κόσμος γυρνάει στα πατρικά του, είναι η αλήθεια. Οπότε μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Δεν ψάχνει να βρει, γιατί είναι αποκρουστικά τα ενίκια.
21: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει στην αγορά και τα κλειστά σπίτια. Στην κατεύθυνση αυτή παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν για μακροχρόνια μίσθωση.
5: Τα κλειστά σπίτια παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερες οικιστικές μονάδες από όσες χρειάζεται, αλλά χρειάζεται να ανοίξουν.
21: Ακόμη ένα μέτρο είναι η παράταση της φορολογικής έκπτωσης για ανακαίνιση κτηρίων, ενώ απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι νέες οικοδομές. Από το 2027 διευρύνεται το χάρτη των περιοχών που απαλλάσσονται πλήρως από τον ένφια, ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 62.000 δικαιούχοι.
23: Σίγουρα πιστεύω ότι βοηθάει, αλλά τα ενίκια έχουν φτάσει τους ή άλλους στο Θεό. Καλό θα ήταν να υπάρξει πτώση της τιμής σε όλα για να είναι πιο βιώσιμο και για τους νέους που να πάνε αναλογικά και με τους μισθούς.
21: Στον αντίποδα αυξάνεται απότομα το κόστος αγοράς κατοικίας για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο φόρος ανεβαίνει από το 3 στο 15%. Το πακέτο κλείνει με μια παρέμβαση για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εκπαιδευτικούς που αναγκάζονται να πληρώνουν για να εργαστούν μακριά από το σπίτι τους, καθώς θα πάρουν διπλή επιστροφή ενοικίου.
0: Πάμε τώρα στο πολυσυζητημένο μέτρο του Κουμπαρά για τα παιδιά. Η Βασιλεία Μανοπούλου είναι μαζί μας, που θα μας δώσει και μια σειρά από απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που υπάρχουν, Βασιλεία.
24: Πράγματι, στα 18 του λοιπόν το παιδί θα έχει ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής, το οποίο θα του δώσει μια ασφάλεια, αλλά θα του δώσει και την ευκαιρία είτε να ανοίξει το δικό του σπίτι, είτε να πραγματοποιήσει την δική του ιδέα και φυσικά για τις σπουδές του.
0: Μάλιστα. Πάμε να σε ρωτήσω λοιπόν καταρχήν αν αυτό η κατάθεση θα φορολογείται ή δεν θα φορολογείται.
24: Δεν θα φορολογείται. Λοιπόν, το εισόδημα που λαμβάνει το παιδί από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, είτε αφορά μόνο το όκον 15% ή φόρο υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου ή φόρο μερισμάτων.
0: Άλλη μια ερώτηση. Αν μπορεί να σπάσει αυτός ο λογαριασμός προώρα με ανάληψη χρημάτων πριν από τα 18 χρόνια.
24: Η ανάληψη από το παιδί μπορεί να γίνει μόνο όταν φτάσει στα 18 έτη. Υπάρχει όμως μια εξαίρεση, η οποία είναι σε περίπτωση θανάτου ή αν το παιδί αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας που απαιτεί χειρουργική επέμβαση, φυσικά με χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο, ενώ μετά την συμπλήρωση των 18 ετών το ποσό που έχει σωρευτεί μεταπίπτει σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού.
0: Ένα ακόμα ενδιαφέρον ερώτημα είναι ποιοι μπορούν να βάλουν χρήματα στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Δεν μπορούν να βάλουν όλοι.
24: Όχι φυσικά, αλλά μπορεί να βάλει η οικογένειά του, είτε είναι οι γονείς του, η γιαγιά του, ο παππούς του, ενώ μπορεί να βάλει και ο νονός ή η νονά του παιδιού.
0: Μάλιστα, ξέρουμε στα 1.200 ευρώ. Υπάρχει κάποιο όριο όμως στα χρήματα που μπορεί να βάλει κάποιος. Μπορεί να βάλει 3, 4, 5, 10, 100 χιλιάδες, αν θέλει.
24: Υπάρχει όριο, είναι τα 10.000 ευρώ ετησίως και αυτό ώστε να μην γίνει ο κουμπαράς εργαλείο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Και είτε λοιπόν βάλουμε 5, είτε 7, είτε 10.000 ευρώ, η κρατική ενίσχυση παρόλα αυτά, το όριο θα είναι στα 1.200 ευρώ ετησίως για τα πρώτα χρόνια, που θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Επομένως, ετησίως 10.000 ευρώ θα μπορεί η οικογένεια να βάλει στο λογαριασμό λεφτά για το παιδί του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή και προεκλογικά μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και τη φορολογική επιβάρυνση. Η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται ενώπιση των παρεμβάσεων Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
25: Αποσπασματικά προεκλογικού χαρακτήρα και λίγα χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση, αφού είχε υπερφορολογήσει τους Έλληνες πολίτες, είχε το περιθώριο να προχωρήσει σε μέτρα μεγαλύτερου προϋπολογισμού.
26: Ο Πρωθυπουργός το συνηθίζει. Την υπερφορολόγηση την οποία έχει επιβάλει ως μόνιμο καθεστώς με την ακρίβεια και τους έμεσους φόρους, να την μεταφράζει ένα μικρό μέρος της σαν αντίδωρο κυβερνητικής γενναιοδορίας.
1: Η στήριξη των εισοδημάτων είναι πάρα πολύ χαμηλή με τον τρόπο τον οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι κάτι το οποίο γίνεται. 13ος μισθός είναι κάτι το οποίο γίνεται.
25: Εχμηρό το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μιλάει για ένα πρωθυπουργό που εξήγηλε παρεμβάσεις για να σώσει τους πολίτες από τη δική του διακυβέρνηση.
2: Εμφανίζεται στη ΔΕΘ ένας σωτήρας, ο οποίος επιχειρεί να αναλάβει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας στα διέξοδα τα οποία δημιούργησε η πολιτική του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε λύσεις την επόμενη τετραετία.
25: Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν αρκούν για να δώσουν ουσιαστική ανάσα στα νοικοκυριά, αντιτείνει η αντιπολίτευση.
6: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων.
7: Για το ιδιωτικό χρέος δεν ακούστηκε λέξη. Εργαζόμενοι και νέα γενιά δεν λαμβάνουν όσα δικαιούνται και αντέχει η οικονομία. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν μόνο 8 ευρώ το μήνα.
6: Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως τίποτα για την σκροκέρδεια, τίποτα για την ακρίβεια. Καμία μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης.
9: Προκαλεί απορία αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
25: Με την πολιτική αντιπαράθεση να περιστρέφεται γύρω από την οικονομία, νέα βέλη αναμένεται να εξαπολύσουν στην κυβέρνηση με τις παρεμβάσεις τους ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη και ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μετά την ευθεία επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά και τη δήλωση περί τεχνογνωσίας στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, ανέβηκαν ακόμα περισσότερο οι τόνοι και από τα στελέχη της κυβέρνησης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, υποστήριξε πως η ρητορική του πρώην Πρωθυπουργού απέναντι στην κυβέρνηση πλησιάζει πλέον εκείνη της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
10: Παρελθόν αποτελεί και επίσημα η τακτική του μη σχολιασμού των δηλώσεων Σαμαρά από κυβερνητικά στελέχη μετά την ευθεία επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρώην Πρωθυπουργό από το βήμα του Βελιδίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη προμηνύεται μια σκληρή προεκλογική περίοδος με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αποδομεί πλήρως τον κύριο Σαμαρά μέσω του Άξιον 24, παρομοιάζοντάς τον ακόμη και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Αλλά έβγαλες τον ήχο και δεν έβλεπες. Τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Κωνσταντοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει. Ο Κωνσταντοπούλου. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Κωνσταντοπούλου. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος. Αλλά δεν μπορεί ρε παιδιά τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια.
10: Όπως όλα δείχνουν, το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε αμέσως μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού αλλαγή πλεύσης, προχωρώντας σε μετοπική σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά και προαναγγέλλοντας σφοδρές συγκρούσεις.
27: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μπει η πολιτική αντιπαράθεση σε σημεία και πτυχές που έχουν προσωποποιημένη χρειά. Το λέω γιατί σίγουρα μέχρι τις εκλογές θα έχουμε σφοδρές αντιπαραθέσεις.
10: Το έναυσμα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα έπρεπε να σκεφτεί την υστεροφημία του προτού επιλέξει να βλάψει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
28: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
10: Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού, που απάντησε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν καν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.
29: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
10: Εχμηρή ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
20: Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
10: Ο Πρωθυπουργός επιπλέον δεν άφησε κανένα περιθώριο μελλοντικής συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παραδοσιακά δεξιό κόμμα και δεν προτίθεται να μετακινηθεί προς δεξιότερες κατευθύνσεις.
0: Καλησπέρα, Γιώργο Πιέρο.
30: Καλησπέρα, Στήρη.
0: Είναι η πρώτη φορά που η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία, πια κανονική, μιας εκλογικής σύγκρουσης.
30: Ναι, είναι η επίσημη αφετηρία για την εκλογική σύγκρουση και για την κορύφωσή της. Τώρα, αν αυτή θα γίνει το Μάρτιο ή το Μάιο, δηλαδή τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, νομίζω πολύ μικρή σημασία έχει. Πάντως, ναι, δόθηκε η εκκίνηση. Όταν θα ολοκληρωθεί και ο κύκλος με την παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών, θα έχουμε και την πλήρη εικόνα. Τώρα, Τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην πολιτική σκακέρα. Πέταξε το γάντι και έδειξε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα τρεις. Δύο παλιοί και αναμενόμενοι, Ανδρουλάκης και Τσίπρας, και ένας νέος και μη αναμενόμενος μέχρι πέρσι τουλάχιστον, ο Αντώνης Σαμαράς. Με την περιγραφή των αντιπάλων του, έδειξε και με ποια όπλα θα μπει στην τελική ευθεία για τις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω αυτό διαφάνηκε και από τα πολιτικά μηνύματα που έδωσε, αλλά και με τον τρόπο που κινήθηκε στη ΔΕΘ, στη λογική ότι εγώ δίνω λίγα σε πολλούς, δηλαδή με αξιοπιστία ότι αυτά που λέω μπορώ να το κάνω, κατά το είπαμε, το κάναμε. Και παράλληλα με το χαρτί του ρεαλισμού, ότι εγώ λέω πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και που δεν θα βγάλουν το λογαριασμό στη χώρα, με συνέπεια να έχει κλειδονισμούς που βίωσε στο παρελθόν.
0: Είπες για παλιούς και νέους αντίπαλους. Ναι. Να πούμε ποιοι είναι αυτοί ξανά, έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
30: Προφανώς. Κοίταξε, αν τα βάλουμε κάτω, με τους δύο έχει δώσει εκλογικές μάχες, Τσίπρας και Ανδρουλάκης. Με τον Αλέξη Τσίπρα ήρθε στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ο πρώτος του μεγάλος πολιτικός αντίπαλος, τον οποίο κέρδισε σε όλες τις εκλογικές μάχες. Και με τον Νίκο Ανδρουλάκη επίσης είχε στις τελευταίες εκλογές την πρώτη του μετοπική σύγκρουση και βέβαια τον έχει πάντα απέναντί του πλέον ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με αυτά τα δεδομένα, ο νέος πολιτικός αντίπαλος και μη αναμενόμενος μέχρι πρότινος, αρκετά πρότινος θα έλεγα, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και το πώς θα απαντήσει. Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον αντιπάλους του, γιατί βλέπουμε ότι σηκώνοντας το γάντι έχει και μία συνταγή για τον καθένα. Για παράδειγμα, για τον Αλέξη Τσίπρα θα κάνει μία σύγκριση, την οποία τη βλέπουμε. Θα λέει, τι έκανες εσύ το 15-19, τι έκανα εγώ από το 19 μέχρι το 26. Ξανά κατά το είπαμε, το κάναμε. Θέλει ουσιαστικά να δείξει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αναξιόπιστος και ότι μπορεί να επαναλάβει όσα έκανε την περίοδο της διακυβέρνησής του το 15-19. Τώρα από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον θα στραφεί και ήδη στρέφεται, γιατί τώρα είναι η δική του σειρά, στο πώς θα απαντήσουν οι επικεφαλείς της Ελλάς και του Πασόκ. Ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη και το Σαββατοκύριακο που έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα δυσκολευτούν να πάνε στην οικονομία, γιατί εκεί το καρπούζι και το μαχαίρι το έχει αυτός που κυβερνά και που στους αριθμούς δείχνει να τα πηγαίνει καλά. Θα πάνε σίγουρα σε θέματα διαφθοράς και δικαιοσύνης και οι δύο θα χτυπήσουν εκεί την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης, από όσο μαθαίνουμε ήδη, ερχόμενος το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει και μια διεύρυνση των μέτρων με τη λεγόμενη παροχολογία. Θα δούμε βέβαια, στον Πασόκ λένε ότι είναι όλα κοστολογημένα. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η μάχη προμηνύεται πραγματικά πολύ σκληρή. Μιλάμε για εκλογές που θα είναι σκληρές και φαίνεται ήδη το πολιτικό θερμόμετρο πόσο έχει ανέβει και τους χαρακτηρισμούς και τα πυρά που αποδίδονται. Και το επίσης σίγουρο είναι ότι όπως στο τέλος ενός πρωταθλήματος,
0: ένας
30: έτσι
0: κερδίζει.
30: Και στην ναι. πολιτική, ένας θα είναι κερδισμένος και όλοι οι υπόλοιποι ηττημένοι και θα έλεγα και βαριά. Διότι ο πρώτος θα τα έχει όλα λυμμένα, οι δεύτεροι θα έχουν να λύσουν προβλήματα.
0: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στο μεγάλο θέμα που απασχολεί την Ευρώπη σήμερα. Η ακροδεξιά σπάει πλέον ένα ακόμα πολιτικό φράγμα στη Γερμανία, προκαλώντας ευρωπαϊκό σοκ. Το AfD εκτοξεύθηκε στο 43,8% στην Σαξονία-Άνχαλτ, συντρίβοντας το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς και διεκδικώντας ρόλο στη διακυβέρνηση. Ένα αποτέλεσμα που προκαλεί κρίση στο Βερολίνο και ανησυχία, όπως είπαμε, σε ολόκληρη την Ευρώπη.
3: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία απέτυχε σαρωτική νίκη στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ την ίδια στιγμή το CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς υπέστη καταστροφική ήττα, χάνοντας τους μισούς του ψηφοφόρους.
8: Η Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben.
3: Το AfD εξασφάλισε ποσοστό 43,8% και 39 έδρες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το CDU του Μέρτς έπεσε στο 17,2%, εξασφαλίζοντας 15 έδρες, ενώ S5, Πράσινη και το αριστερό κόμμα Die Linke εξασφάλισαν από 8 έδρες. Το κόμμα της Σάρα Βάγκενκέχτ πέρασε στο όριο το εκλογικό κατόφλι, εξασφαλίζοντας 5 έδρες.
12: Allerdings, und das ist das ganz entscheidende. Und das muss ich heute Abend unterstreichen. Ist diese gewonnene Wahl ein Vertrauensvorschuss der Menschen in diesem Land?
13: It is a political earthquake. Official preliminary results are in. A far-right party on the cusp of power at a state level for the first time in Germany since the Second World War.
3: Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο, ο επικεφαλής του AfD στη Σαξονία, Ulrich Siegmund, έκανε λόγο για σαφή εντολή διακυβέρνησης.
14: Was ist jetzt die Aufgabe? Es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag. Er könnte deutlicher kaum sein. Es ist das beste Ergebnis, was eine Partei in Sachsen-Anhalt seit 1990 erreicht hat.
3: Δήλωσε μάλιστα έτοιμος για συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης, θέτοντας ωστόσο τους όρους του.
14: Und deswegen ist es jetzt unser Anspruch, genau diese stabile Mehrheit in den nächsten Tagen, Wochen zu organisieren. Ich habe das ja in meinen Eingangsworten schon gesagt, wie das aussehen könnte, entweder durch die Unterstützung, und zwar vollständige Unterstützung einer Fraktion oder einzelner Abgeordneter.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social γράφημα που αποτυπώνει την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία. Την ίδια στιγμή, σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ σε όσους πανηγυρίζουν για τη νίκη του AfD.
4: Μόνο οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του AfD.
3: Ο θρίαμβος της ακροδεξιάς στην καρδιά της Γερμανίας προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα θεμέλια της Ευρώπης.
0: Τώρα, ποια είναι τα σενάρια για το σχηματισμό κυβέρνηση του κρατήδιου της Σαξονίας, θα μας πει η Χρυσάνθη Μπουρούτη. Χρυσάνθη.
5: Είδαμε ότι παρά τη συντριπτική νίκη του AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Το πρώτο πιθανό σενάριο για σχηματισμό κυβέρνησης είναι αυτό του σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Το κόμμα BSV θα μπορούσε μαζί με την ακροδεξιά να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς και οι δύο μαζί έχουν 44 έδρες στις 42 που χρειάζονται για το σχηματισμό. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι πιθανό, παρότι υπάρχει μια σύγκληση απόψεων σε ορισμένα θέματα και υπάρχει και μια γενικότερη απροθυμία από όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σε ένα δεύτερο σενάριο, ο υποψήφιος για την Πρωθυπουργία Ούλριχ Ζίγκμουντ θα αναζητήσει τη στήριξη μεμονωμένων βουλευτών για να εξασφαλίσει τις έξτρα έδρες που χρειάζεται. Άλλωστε, έχει δηλώσει ότι θα αναζητήσει το διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, με την προϋπόθεση βέβαια αυτές να αποδεχθούν την πολιτική του. Σε ένα τρίτο σενάριο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, δεν αποκλείεται να υπάρξει πολιτικό αδιέξοδο και μοιραία νέες εκλογές, με τις οποίες έχει μάλιστα απειλήσει ο Ζίγκμουντ, δηλώνοντας σίγουρος ότι τότε το κόμμα του θα επιτύχει την αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο θέμα. Η σαρωτική άνοδος της ακροδεξιάς ταρακουνά συνθέμελα το γερμανικό πολιτικό σύστημα και φέρνει τον καγκελάριο Μέρτς αντιμέτωπο με τη βαθύτερη κρίση της καγκελαρίας του. Με τη δημοτικότητά του στο 13% και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα βαριά ιτημένο, ο γερμανός καγκελάριος απορρίπτει την παρέτηση και υπόσχεται σαρωτικές μεταρρυθμίσεις.
15: Σε αχαρτογράφητα πολιτικά εδάφη για την μεταπολεμική Γερμανία εισέρχεται η καγκελαρία. Ο λόρος της ακροδεξιάς πνίγει τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται σε πολιτική περιδίνηση μετά τη σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt.
16: Und ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln unserer Demokratie, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
15: Με την απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα, ο Μέρτς μίλησε για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα της CDU εδώ και δεκαετίες, ξεκαθαρίζοντας πως η παρέτηση δεν είναι επιλογή.
16: Ich mache mir im Augenblick über vieles Gedanken. Aber nicht über die Bundestagswahl 2029. Ich denke intensiv darüber nach, wie wir zurückfinden können zu einem gemeinsamen politischen Erfolg. Aufgeben ist für mich keine Option.
15: Για έναν εγκλωβισμένο καγκελάριο, τον λάθος άνθρωπο στη λάθος θέση μιλάει ο γερμανικός τύπος.
17: Da ist die Unionsführung zu sehr eingemauert in ihren eigenen Vorstellungen, wie die Wirklichkeit angeblich sei.
15: Για τα γερμανικά δεδομένα, το σενάριο πρόορης απομάκρυνσης του Φρίντριχ Μέρτς από την καγκελαρία μοιάζει αδιανόητο. Όμως ένα χρόνο αφού το ανέλαβε τα ηνία, βλέπει τα ποσοστά δημοτικότητάς του σε ιστορικό ναδύρ. Από το 21% τον Απρίλιο κατακριμνίστηκε στο 16% τον Ιούνιο, φτάνοντας στο 13% τον Ιούλιο, ιστορικό χαμηλό για εν ενεργεία καγκελάριο. Στην ηρεμία του Αυγούστου το ποσοστό του τσίμπησε μια μονάδα, ενώ με την έναρξη των εργασιών της Bundestag το ποσοστό του επέστρεψε το Σεπτέμβριο στο 13%. Το οστικό κύμα από τη βόμβα που έσκασε στη Γερμανία ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας, με τον καγκελάριο να καλείται να διαχειριστεί την ιστορική στροφή των ψηφοφόρων, στερώντας πολιτικό οξυγόνο στην άκρα δεξιά.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας. Διπλή κίνηση στη γεωπολιτική σκακέρα αύριο από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Αίγυπτο, που θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σίση, ενώ ο Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στη Ρώμη για πολύ σημαντικές υπογραφές. Την ίδια ώρα η Τουρκία έχει ενοχληθεί και δεν το κρύβει από τη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το θέμα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Απευθεία σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη. Στην αίθουσα σύνταξη είναι ο Κώστας Αλατζάς. Καλησπέρα και στους δύο συναδέλφους. Κώστα, να ξεκινήσουμε από εσένα.
4: Στο Ελ Αλαμέιν μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλ Σίση. Στις 12 η ώρα είναι προγραμματισμένη να γίνει αυτή η συνάντηση και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η άτυπη σύνοδος ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κύπρο, παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος και αυτός μεταβαίνει αύριο στην Αίγυπτο. Στην ατζέντα της Συνόδου θα κυριαρχήσει, αναμένεται να κυριαρχήσει, η Συμφωνία της Μέκκας. Μία συμφωνία που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και την Σαουδική Αραβία, στην προσπάθεια της Τουρκίας να διευρύνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα στην
0: Αίγυπτο.
4: Περιοχή.
0: Ναι.
4: Η Αίγυπτος δεν έχει προσχωρήσει στη συμφωνία και όπως λένε οι διπλωματικές πηγές, οι εκτιμήσεις του είναι ότι δεν θα προσχωρήσει σε αυτό το αμυντικό σχήμα. Είναι ένα αμυντικό σχήμα στρατιωτικής συνεργασίας που προβλέπει μάλιστα και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Οι τρεις ηγέτες θα κάνουν κοινές δηλώσεις στη 1:30 το μεσημέρι στον τύπο, γεγονός που σημαίνει ότι επιβεβαιώνει τη στρατηγική εταιρική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Την ώρα λοιπόν που θα συμβαίνουν αυτά στην Αίγυπτο, στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογός του θα παραβρεθούν στην υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση 2 ιταλικών μεταχειρισμένων φρεγατών από το πολεμικό ναυτικό, 2 πλοία που κοστίζουν 460 εκατομμύρια ευρώ. Η ένταξη των Μπεργαμίνη, των φρεγατών τύπου Φρέμ, στο πολεμικό ναυτικό, σε συνδυασμό με τις Μπελαρά, τις γαλλικές φρεγάτες, αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών Μέκο, που ήδη διαθέτει το πολεμικό ναυτικό στις τάξεις του, θα αυξήσει σημαντικά την αποτρεπτική Μάλιστα. δύναμη της χώρας στο Αιγαίο.
0: Πάμε τώρα στον Νίκο Νανούρη για την ενόχληση της Άγκυρας για τα 12 μίλια. Νίκο, πριν από λίγο μάλιστα είχαμε και ένα έμεσο μήνυμα από τον Ταγί Περντογκάν.
1: Μια τοποθέτηση Σωτήρη του Ταγί Περντογκάν πριν από λίγο μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που θα λέγαμε ότι φωτογραφίζει Ελλάδα και Ισραήλ, καθώς ο Ταγί Περντογκάν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα δήλωσε ότι κανείς δεν πρέπει να παρεξηγήσει τη σεμνή και μετρημένη στάση της Τουρκίας ως αδυναμία. Παρόμοια τοποθέτηση ακούσαμε από τον Τούρκο Πρόεδρο για τα ελληνοτουρκικά και την προηγούμενη εβδομάδα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν θα καθίσουμε στις εξέδρες και θα παρακολουθούμε εχθρικές κινήσεις που στοχεύουν τον αποκλεισμό της Τουρκίας στην περιοχή. Όποιος είναι φίλος μας θα κερδίσει και όποιος είναι εχθρός θα χάσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογκάν. Μια τοποθέτηση που έρχεται στον απόϊχο του εκνευρισμού που υπάρχει στην Άγκυρα μετά τις χθεσινές τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ιδιαίτερα και το αναφέρω το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και στον απόϊχο βεβαίως της συμφωνίας Ελλάδας και Ισραήλ με την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε όπως και τον Κώστα και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Ταγί Περντογκάν.
2: Açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendi

0: Μίλησε στο Action 24 για τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, ο επιστήθιος φίλος του και πιλότος Χρήστος Κούλης. Οι ερεύνες επικεντρώνονται τώρα στο χαμηλό ύψος, τη μεγάλη ταχύτητα και την κλειστή στροφή δεξιά πριν από την πρόσκληση του αεροσκάφους.
1: Οδηγούσε το Phantom καλύτερα από αυτοκίνητο, λέει συγκινημένος στο Action 24, επιστήθιος φίλος του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, που έχασε τη ζωή του στη μοιραία πτήση.
2: Καλύτερα και από το αυτοκίνητο το χειριζόταν το Phantom. Είναι τα πιο βαριά αεροπλάνα. Ήταν και ο άτυχος να ζήσει την πτώση πριν 3 χρόνια του Phantom στο κατάκολο του κολλητού του. Ήταν στον πύργο ελέγχου.
1: Ο Χρήστος Κούλης περιγράφει στο Action 24 τη στιγμή που η οικογένεια έμαθε για τον τραγικό χαμό του πιλότου.
2: Άσχημο είναι ότι αφήνει μια καταπληκτική οικογένεια, ένα παιδάκι 5 χρονών, το οποίο έβγαινε στο προάβλιο του σχολείου και όταν πέρναγε από πάνω και ήξερε ότι δούλευε ο πατέρας του, φώναζε ο μπαμπάς μου, με το χαμόγελο πετούσε και με το χαμόγελο έφυγε.
1: Την ώρα που το επίσημο πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας παραμένει σε εκκρεμότητα, οι ειδικοί αναλύουν καρέ-καρέ τα διαθέσιμα βίντεο από τη μοιραία πτήση, εστιάζοντας σε 3 κρίσιμα στοιχεία της πορείας του Phantom.
3: Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας κάποιο λάθος, κάποια αμέλεια μέσα σε αυτές τις ταχύτητες μεγάλες, τις παρατεταμένες στροφές με μεγάλα G.
1: Το Phantom πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, με τα περιθώρια αντίδρασης του πληρώματος να είναι ιδιαίτερα περιορισμένα σε περίπτωση απώλειας ύψους ή οποιασδήποτε απρόβλεπτης εξέλιξης κατά τη διάρκεια του ελιγμού. Η μεγάλη ταχύτητα αποτελεί το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο που εξετάζεται. Σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος, αύξησε σημαντικά τις απαιτήσεις του ελιγμού και περιόρισε τον χρόνο αντίδρασης των 2 χειριστών. Τρίτο στοιχείο στο μικροσκόπιο των ερευνών είναι η κλειστή δεξιά στροφή με σημαντική κλίση. Οι ειδικοί εξετάζουν πόσο συγκεκριμένος ελιγμός σε συνδυασμό με το χαμηλό ύψος και τη μεγάλη ταχύτητα οδήγησε στην καθοδική πορεία του αεροσκάφους πριν από την πρόσκρουση.
4: Τα συντρίμια θα δείξουν κάποια πράγματα και ειδικά η τελευταία, αν θέλετε, επικοινωνία που είχε, αν είχε ο χειριστής ή οι χειριστές με τον πύργο ελέγχου.
5: Εάν μπήκε ένα πουλί μέσα στο κινητήρα του και αμέσως κόπηκε ο κινητήρας, βλέπουμε δηλαδή ότι έχασε την ισχύ του το αεροπλάνο τη στιγμή που έκανε μια πάρα πολύ κλειστή στροφή.
1: Τα ευρήματα από τα συντρίμια, το οπτικό υλικό από κάμερες και κινητά τηλέφωνα, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες των 2 χειριστών, αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στην Τανάγρα και οδήγησε στην απώλεια των 2 αεροπόρων.
0: Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, και πάλι η εξέταση των μαρτύρων στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Πρώτη μάρτυρα ήταν η σύζυγος του μηχανοδικού Γιώργου Κουτσούμπα και η κόρη του.
6: Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ξεκίνησε εκ νέου η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Πρώτη κατέθεσε η Αγνή Μπαλή, σύζυγος του μηχανοδικού Γιώργου Κουτσούμπα, η οποία περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το δυστύχημα.
7: Μέσα σε μία νύχτα χάσαμε ό,τι είχαμε. Κάναμε όνειρα, είχαμε 3 παιδιά. Μέσα σε ένα βράδυ, σε ένα τηλεφώνημα, όλα χάθηκαν.
6: Ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της υγείας του.
8: Προβλήματα υγείας είχε?
7: Πέρασε. Δεν είχε. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις προδημήνου. Είχε περάσει ανέβρισμα και είχε κάνει μαγνητική. Όλα ήταν μια χαρά.
9: Πότε υπήρξε το ανέβρισμα στον εγκέφαλο? Πώς αντιμετωπίστηκε?
7: Το 2017. Άμεσα και με εμβολισμό. Σε ένα μήνα γύρισε στην εργασία του.
10: Εμείς δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Στο τέλος η αλήθεια και πάλι θα κερδίσει.
6: Στη συνέχεια κατέθεσε η 39χρονη κόρη του μηχανοδηγού Αθανασία Κουτσούμπα.
11: Δεν ενημερωθήκαμε ποτέ. Ξημερώματα ξεκινήσαμε για Λάρισα. Ένα χάος. Δεν ήταν στους ζωντανούς, δεν ήταν στους νεκρούς, δεν ήταν στους τραυματίες.
8: Μιλήσατε εκείνη τη μέρα μαζί του?
11: Στις 9 το βράδυ μου είπε μέσα σε όλη τη συζήτηση ότι έχω έρθει νωρίτερα, έχω ελέγξει το τρένο και δεν δουλεύει τίποτα σωστά, θα πάρουμε τη μηχανή άλλου συναδέρφου.
12: Ήρθαμε εδώ για να αποδοθεί δικαιοσύνη, για να προσθέσουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε στην αποδεικτική διαδικασία για τη μνήμη του και γιατί λιτορήθηκε όσο λίγη.
6: Νωρίτερα και οι 36 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή έπαψε από συνήγορο υπεράσπιση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσλαμβάνοντας νέο δικηγόρο.
0: Για 8η συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κόνιτσας. Απευθείας σύνδεση με τον Φίλιππο Πλιακοπάνο. Φίλιππε.
13: Πράγματι, Σωτήρη, η πυρκαγιά που καίει από τις 31 Αυγούστου έχει με πάρα πολλά μέτωπα. Έχει ξεκινήσει από το όρος Τραπεζίτσα, έχει περάσει στο όρος Τύμφη και κατευθύνεται για τη Χαράδρα στο Μίου.

0: πάνω ακριβώς από την πόλη της Κόνιτσας. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα να σταματήσει η φωτιά. Τα εναέρια μέσα κάνουν λισαλέα μάχη με υδροληψία από τον ΑΟ που είναι πάρα πολύ δίπλα και με ρήψεις κυριολεκτικά μέσα στον καπνό. Οι χερσαίες δυνάμεις είναι δύσκολο να επιχειρήσουν λόγω της δυσβατότητας της περιοχής και της οργιώδους βλάστησης που επικρατεί. Σωτήρη.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. 8 μέρες κρατάει η φωτιά. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στα Πατήσια όταν δύο άτομα πυροβόλησαν 55χρονο άντρα έξω από το σπίτι του και τον τραυμάτισαν στα πόδια. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα από ξεκαθάρισμα λογαριασμών και προσωπικές διαφορές ως απόπειρα κλοπής της μοτοσυκλέτας του.
2: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 55χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής να βρίσκεται τραυματισμένος στο έδαφος. Επικρατεί πανικός. Γείτονες πέφτουν να βοηθήσουν, ενώ στο σημείο φτάνει άμεσα και το ασθενοφόρο.
3: Τσακωνόντουσαν, λέγανε πολύ, που μιλάγαν πολύ δυνατά. Και μετά ακούστηκε ο ένας κλοπός, το ένα μπαμ. Έτσι, μετά από 10 δευτερόλεπτα ξανά πάλι.
2: Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, την ώρα που το θύμα έβγαινε από το σπίτι του. Οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πλησίασαν και τον πυροβόλησαν 3 φορές στα πόδια.
4: Είδα τους πυροβολισμούς, έριχναν κάτω στο έδαφος και πιθανόν κάποια σφαίρα εξωστρακίστηκε. Είδα δύο άτομα φορώντας κράνη να φεύγουν πεζή από το σημείο και στη συνέχεια είδα το θύμα εμόφυρτο κάτω στο έδαφος.
5: Σύμφωνα με κάτοικους της περιοχής, πυροβολισμοί είχαν πέσει ξανά στον ίδιο δρόμο πριν από 2 με 3 εβδομάδες, όταν κάποιος άγνωστος δράστης είχε ανοίξει πυρ προκαλώντας φθορές στον προφυλακτήρα ενός αυτοκινήτου. Αυτό που εξετάζουν πλέον οι αρχές είναι εάν εκείνο το περιστατικό συσχετίζεται με την σημερινή επίθεση και αν αποτελούσε κάποιο είδους προειδοποιητικό μήνυμα.
2: Αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό στο σημείο έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ ο 55χρονος με τραύματα στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών με άρωμα αλβανικής μαφίας. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η επίθεση να έγινε λόγω διαφορών που είχε συγγενικό πρόσωπο του 55χρονου. Άλλο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι οι δράστες να επιχείρησαν να κλέψουν τη μοτοσυκλέτα του 55χρονου, εκείνος να τους αντιλήθηκε, να κατέβει και άρων-άρων και χωρίς μπλούζα από το σπίτι του για να τους σταματήσει και να δέχθηκε τους πυροβολισμούς.
6: Δεν έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν. Δεν ξέρω γιατί με πυροβόλησαν. Πιθανό να ήθελα να κλέψουν τη μηχανή και όταν με είδαν, με πυροβόλησαν.
7: Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι οικονομικές οσοληψίες και οι διαφορές τις οποίες έχουν. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν. Θέματα με ναρκωτικές ουσίες, για δουλειές ή διαφορές που έρχονται από το μακρινό παρελθόν πολλές φορές.
2: Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται.
1: Εκτός συνόρων τώρα με δραματικές εικόνες από 3 διαφορετικές γωνιές του πλανήτη. Στο Μαϊάμι, κάργο αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο και παρέσυρε οχήματα με 5 νεκρούς. Στον Κάφκασο, χιονοστιβάδα καταπλάκουσε ομάδα 33 ορειβατών, αφήνοντας τουλάχιστον 11 νεκρούς, και στην Ινδονησία η ηφαίστειο ξύπνησε ξανά, προκαλώντας χάος και μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.
8: Τραγικό δυστύχημα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Αεροσκάφος της Amazon χάνει τον έλεγχο, βγαίνει εκτός του διαδρόμου προσγείωσης και πέφτει πάνω σε οχήματα.
9: At this time we can confirm that we have at least 5 deceased individuals and we have multiple individuals that were transported to local hospitals with unknown injuries.
8: Το αεροδρόμιο κλείνει προσωρινά με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται.
10: Suddenly she's like cancel all, suspend all check-ins.
8: Τραγωδία στον Κάφκασο.
11: Μάμα, να είναι πολύ τραγικό.
8: Χιονοστιβάδα καταπλακώνει ομάδα 33 ορειβατών με τον απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται σε τουλάχιστον 11. Από άλλο σημείο, αυτόπτες μάρτυρες καταγράφουν την ορμή του χιονιού.
12: Ναι,
8: 56 διασώστες συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι έρευνες για τους αγνοωμένους συνεχίζονται.
13: The moment Anna Krakatau erupted, spewing lava fountains into the sky in Indonesia.
8: Η ηφαιστειακή έκρηξη έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στις αερομεταφορές, εμποδίζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες να φτάσουν στον προορισμό τους. Οι πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια έχουν ανασταλεί, με την ταλαιπωρία να είναι μεγάλη, ενώ η υπομονή των επιβατών δοκιμάζεται.
14: We are frustrated, we are tired, we've been here since yesterday.
11: They kept delaying the plane for hours, and at 10 p.m. it got canceled.
8: Πολλά σχολεία λειτουργούν με τηλεκπαίδευση, καθώς η φεστιακή τέφρα έχει καλύψει την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στην υγεία των πολιτών.
1: Νέα δημόσια εμφάνιση του Κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο στην κρατική τηλεόραση εν μέσω αναφορών για επιδείνωση της υγείας του. Στη Βόρεια Κορέα, η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε το παρόν σε τελετή εγγενείων αντιτορπιλικού, επιβεβαιώνοντας τις φήμες ότι προαλήφεται για διάδοχος του θόκου. Τη μετονομασία του Νέου Μεξικού σε Νέα Αμερική προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
12: Το βλέμμα του στο Νέο Μεξικό στρέφει και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος, προτείνοντας λίγο πολύ τη μετονομασία της νοτιοδυτικής πολιτείας σε Νέα Αμερική.
14: Over the holiday weekend, Trump shared an image on his Truth social platform showing a map of New Mexico. But there was a striking change. The word Mexico had been crossed out and replaced with America.
12: Άμεση ήταν η αντίδραση της κυβερνήτη της πολιτείας που υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποπροσανατολίσει τους Αμερικανούς από τον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράν.
8: Το όνομα του Νέου Μεξικό δεν είναι θέμα συζήτησης. Είναι δικό μας προτού υπάρξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Σε λειτουργία τέθηκε νέο αντιτορπιλικό στη Βόρεια Κορέα με την τελετή έναρξης να σηματοδοτεί ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, συνοδεία της κόρης του που προαλήφεται για διάδοχος του θόκου.
15: Κανγκονοκα τόγε χεσάν γκρουπ τσίπτανε, ζόγσικ τσίο καντάνεν σαζίλ. Κρίγο τόγε χεγούν κιτζίτρι, κονσολτεγό ήτανεν ζόγκονον. Ζόγκτρεγε μειονμπεκάν σύνορολ πονένουν γκοσρο θέμιο, ζόγκτρε κομίνουν τυπίλκο, κυπότζικε δελ κοσιμίτ.
12: Οι δημόσιες εμφανίσεις της κόρης του, Κιμ Τζουέι, έχουν ενταθεί σημαντικά για να αναλάβει τα ηνία, ενώ φέρεται να έχει λάβει κατοίκον στρατιωτική και ιδεολογική κατάρτιση. Μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις πραγματοποίησε ο Ραούλ Κάστρο στην Κούβα εν μέσω φημών για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του, αλλά και αναφορές ότι νοσηλεύεται.
16: Cuban state-run television airing this video tonight, they say shows Castro attending an event in Havana.
12: Ο 95χρονος άλλοτε ηγέτης της Κουβανικής Επανάστασης συμμετείχε σε τελετή για την 65η επέτειο από την ίδρυση μονάδας του Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιας για την προσωπική ασφάλεια των Κουβανών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του εκλειπώντος αδερφού του Φιντελ Κάστρο.
1: Να αλλάξουμε κλίμα. Ο Λυκαβητός πλημμύρισε με τραγούδια που σημάδεψαν γενιές σε μια ξεχωριστή βραδιά με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Πόντιουμ. Μαζί του ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία έδωσαν φωνή σε αγαπημένες μελωδίες σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο Αθήνα, μνήμες, συγκίνηση και ιστορίες μιας ολόκληρης εποχής που παραμένουν ολοζώντανες μέχρι σήμερα.
17: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, μνήμες και ιστορίες άρισε στο κοινό ο Σταύρος Ξαρχάκος σε μια μοναδική συναυλία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Ο μεγάλος Έλληνας μαέστρος ανέβηκε στο πόντιουμ του θέατρου του Λυκαβητού και ταξίδεψε το κοινό σε μια άλλη Αθήνα μέσα από τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο. Με τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα να δίνουν τα λόγια στις μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου, το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι αντίχησε στο θέατρο του Λυκαβητού, ξεσηκώνοντας το κοινό με αγαπημένες μελωδίες, όπως το «Έλα απόψες» του Θωμά, το «Κάνε υπομονή», την «Μπουρνοβαλιά», αλλά και το «Ζεϊμπέκικο» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ο Σταύρος Ξαρχάκος μαζί με τα τραγούδια μοιράστηκε με το κοινό και ιστορίες που έδωσαν έναν διαφορετικό τόνο στη συναυλία, διάβασε στο κοινό στίχους για την αγάπη, την Ελλάδα, την ελπίδα και την επιστροφή πριν η μουσική πάρει και πάλι τον πρώτο λόγο.
18: Γυρίζω, σου δίνω ένα φιλί. Τα βάζω να γκρινίσω. Είναι να μην το μιλοποιήσω αυτό το τραγούδι.
17: Με αφορμή τα κόκκινα φανάρια, ο Σταύρος Ξαρχάκος θυμήθηκε τη Σαπφό Νοταρά και με το χαρακτηριστικό του χιούμορ μίλησε για την εποχή που, όπως είπε, είχε γίνει θαμώνα στη Σοδού Νοταρά.
18: Γύριζα από την Έγινα και είδα σε μία γωνία να περιμένει η Σαπφό Νοταρά. Θυμόσαστε την έξοχη αυτή.
17: Η συναυλία στον Λυκαβητό αποτέλεσε ακόμη έναν σταθμό για το ταξίδι στο φως, τη μεγάλη μουσική διαδρομή σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
1: Φουγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
2: Εγώ Φιλέα.
3: Είμαι φαν του Double Decker.
1: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
3: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα.
1: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
3: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
4: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
5: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελευταία αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική της Super League ανάμεσα σε Αστέρα Άχτορ και Ηρακλή, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 0-2 στο 85. Αρχίζει αύριο η League Phase του Champions League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τη ΛΑΣΚ. Οι κυτρινόμαυροι θέλουν να υποφεληθούν του παράγοντα έδρα και να ξεκινήσουν νικηφόρα την πορεία τους.
6: Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση επιστρέφει στο Champions League και ανοίγει την ευρωπαϊκή της περιπέτεια μπροστά στον κόσμο της υποδεχόμενη την αυστριακή ΛΑΣΚ. Μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ έχει μπροστά της μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σεζόν. Η παρουσία στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης φέρνει απέναντί της ομάδες όπως η Real Madrid, η Manchester City, η Dortmund και η Ρώμα. Γεγονός που κάνει ακόμα πιο σημαντική την πρεμιέρα απέναντι στους Αυστριακούς. Η Ένωση γνωρίζει ότι κάθε βαθμός στη νέα League Phase έχει τεράστια σημασία και πως ένα θετικό ξεκίνημα μπορεί να αποτελέσει σημαντική βάση για τη συνέχεια.
7: Δεν ήρθαμε για διακοπές, είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, θα αναζητήσουμε βαθμούς που θα φτάσουμε. Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα που πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος μας.
6: Απέναντί της, η ΑΕΚ θα βρει μια ομάδα που έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια με εξαιρετική ψυχολογία. Η ΛΑΣΚ προέρχεται από εμφατική νίκη με 6-0 στο κύπελλο Αυστρίας, γεγονός που δείχνει ότι ταξιδεύει στην Αθήνα με αυτοπεποίθηση και διάθεση να βάλει δύσκολα στους κυτρινόμαυρους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Ρόμπερτ Γκλιούμπισιτ στην αυστριακή ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στη ΛΑΣΚ ως δανεικός από την ΑΕΚ και ως εκ τούτου η αναμέτρηση έχει μια ξεχωριστή ιστορία γύρω από τον Κροάτι Μέσο. Η Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται να φορέσει τα ευρωπαϊκά της για το ξεκίνημα του ταξιδιού στα αστέρια.
5: Στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League, ο Παναθηναϊκός με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τετέ υπερίσχυσε του ΠΑΟΚ με 3-1. Παράπονο από το δικέφαλο του Βορρά για τη διαιτησία.
8: Πράσινο βαφτ και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, καθώς ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 2-0. Την παράσταση έκλειψε ο Ανδρέας Τετέ, ο οποίος κέρδισε την αποβολή του Ελουστόντο νωρίς στην αναμέτρηση, απλοποιώντας τα πράγματα για την ομάδα του. Το σκορ για το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ άνοιξε μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου τα μπόρδα, με τη δεύτερη εύστοχη κεφαλιά του μέσα σε λίγες ημέρες. Το θορυκτό Τετέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με μια υπέροχη ατομική προσπάθεια μέσα στην αντίπαλη περιοχή που κατέληξε στο 2-0. Ο Μπαταούλας, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για να καλύψει το κενό του Ελουστόντο, έδειξε την απειρία του μετά από πέναλτι που έδωσε, αλλά ο Ταμπόρα δεν κατάφερε να νικήσει τον Παβλένκα για το 3-0. Ωστόσο, οι πράσινοι στην καλύτερη φετινή του εμφάνιση συνέχισαν να πιέζουν για το τρίτο γκολ και το πέτυχαν μετά από ασίστ του Κάγκουα και κεφαλιά του Τετέ στο 52ο λεπτό. Η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε στο 61ο λεπτό μετά την αποβολή του Ντέσσερς για χτύπημα εκτός φάσης πάνω στο Μιχαηλίδη λίγα λεπτά μετά την είσοδο του Νιγηριανού. Το μόνο που κατάφερε ο ΠΑΟΚ ήταν να μειώσει τις καθυστερήσεις στο τελικό 3-1 με τον Ούγκρετς να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά.
9: Ο Παναθηναϊκός team for a very long period now is unbeaten.
7: Ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια 9 αγώνων είναι αίτητος. Και πότε ξανά έγινε τέτοιο πράγμα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Βεβαίως τα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι ήταν τέλεια σήμερα και ακόμα δεν είναι τέλεια, είμαστε μακριά από αυτό.
8: Στον ΠΑΟΚ πάντως έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, καθώς διαμαρτύρονται για πέναλτι πάνω στον Ενδιαγή από τον Φαντρόγγελε και ενώ το σκορ ήταν ακόμα στο 1-0. Την αναμέτρηση σημάδισε και ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος σε μια ανυποψίαστη στιγμή υπέστη βαρύ διάστρεμα που θα τον αφήσει εκτός για 1,5 μήνα, με τον Έλληνα διεθνή να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια.
5: Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, λοιπόν, το Champions League ανοίγει αύριο την αυλαία του. Σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στις 32 ομάδες ανάλογα με την πορεία τους, ενώ η ΑΕΚ έχει βάλει ήδη στα ταμεία της 23,25 εκατομμύρια ευρώ.
2: Κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης έφτασε. Το βράδυ της Τρίτης, τα αστέρια του Champions League επιστρέφουν στους αγωνιστικούς χώρους σε μια σεζόν που υπόσχεται ξανά μεγάλες συγκινήσεις, τεράστιες αναμετρήσεις και φυσικά εκατομμύρια ευρώ να βρίσκονται στο τραπέζι. Το νέο φορμάτ έχει καθιερωθεί πλέον με έναν ενιαίο όμιλο 36 ομάδων. 8 αναμετρήσεις για κάθε ομάδα, 144 στο σύνολο, μέχρι και την ολοκλήρωση της League Phase τον Ιανουάριο. Θα υπάρχει και φέτος όμως ελληνικό ενδιαφέρον στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αφού η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της και την επιστροφή της στην κορυφαία σκηνή μετά από 8 χρόνια. Με το νέο φορμάτ θα λάβουν χώρα 188 αγώνες μέχρι και τον μεγάλο τελικό της Μαδρίτης. Η UEFA θα διανύμει περισσότερα από 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 36 ομάδες, την ίδια στιγμή που η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει με τη συμμετοχή της 23 εκατομμύρια και 250.000 ευρώ, ενώ μπορεί να τα αυξήσει κατά πολύ ανάλογα με τη βαθμολογική της συγκομιδής στην League Phase. Και στη νέα εποχή του Champions League, η ομάδα που έχει κλέψει την παράσταση δεν είναι άλλη από την Paris Saint-Germain, των δύο διαδοχικών κατακτήσεων και των αμέτρητων Star. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ακόμα ευρωπαϊκά μεγαθύρια που θέλουν να εκθρονήσουν τους Παριζιάνους, ομάδες που εκτοξεύουν την αξία της διοργάνωσης. Και συγκεκριμένα, η συνολική αξία των συλλόγων στο Champions League ανέρχεται στα 18,5 δις ευρώ, με την Real Madrid να βρίσκεται στην κορυφή του σχετικού πίνακα, έχοντας ένα ρόστερ αξίας 1 δισεκατομμυρίου και 460 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά τους παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Erling Haaland και Lamine Yamal που ισοβαθμούν στα 220 εκατομμύρια ευρώ. Οι στάρ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων και όχι μόνο είναι έτοιμοι για να προσφέρουν αμέτρητες παραστάσεις για ακόμη μία σεζόν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Champions League ανοίγει την αυλαία του το βράδυ της Τρίτης με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να μπαίνουν στη μάχη με στόχο την κατάκτηση του πιο σημαντικού διασυλλογικού τροπέου.
5: Στην Ντουμπάι θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του ο Τόμας Γουόκαπ. Μετά από το σίριαλ των προηγούμενων ημερών, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την ομάδα από το Ντουμπάι για την παραχώρηση του ελληνοποιημένου γκάρτ και έτσι θα δοθεί ένα τέλος στη διαμάχη που είχε προκύψει αφού ο Γουόκαπ δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει Τρίτη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά και μόνο στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες μπόρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 5-6 και τοπικά στο κεντρικό και ανατολικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στην ανατολική χώρα θα φτάσει 29-32 βαθμούς, ενώ στη δυτική θα επικρατήσει περισσότερη ζέστη και θα φτάσει ο υδράργυρος στους 32-35 βαθμούς. Στην Αττική αναμένει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22-31 βαθμούς με ισχυρούς βοριάδες 4-6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 21 έως 29 βαθμούς με νοτιάδες 3-4 μποφόρ.

0: Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Harvey, it's over.
5: We're letting you go.
6: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
7: Salute.
6: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
8: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
6: Fair enough, you win.
1: Η τελευταία ευκαιρία.
8: Meet me here tomorrow, will you?
6: You think that now. You wait till tomorrow.
8: Today is tomorrow.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο κουμπαράς για τα νεογέννητα είναι το νέο μέτρο που έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εμείς εδώ θα δούμε πώς γίνεται ένα βρέφος στο οποίο μαζεύουν χρήματα οι γονείς του. Μπορεί, αν ενηλικιωθεί στην ηλικία των 18 ετών, να έχει μαζέψει από 50 έως και 90.000 ευρώ. Το οστικό κύμα από τη σαρωτική νίκη του κόμματος AfD σε πρώην κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, ψαρώνει την Ευρώπη και για μεγάλη αναταραχή κάνει λόγο ο λαβωμένος πια καγκελάριος Μέρτς. Παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα για την πτώση του Phantom. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί με τους καλεσμένους μας τι ακριβώς πήγε στραβά, τι έγινε τα τελευταία μοιραία δευτερόλεπτα. Μαζί μας στο στούντιο θα είναι ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης. Λίγο αργότερα θα είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η Θεόνικο Φουνικολάκου. Όλα αυτά θα το δούμε βέβαια μαζί με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
0: Δεν ρωτάω πώς περάσατε, ειδικά την Κυριακή, γιατί φαντάζομαι βλέπατε τη συνέντευξη τύπου.
2: Και το Σάββατο την ομιλία.
0: Ωραίο Σαββατοκύριακο λοιπόν ήταν αυτό, έτσι πήγε. Θα δούμε μαζί με τον καλεσμένο μας, τον φοροτεχνικό, τον Στάθη Βελισσαράκο, τι ακριβώς είναι αυτό το μέτρο, ο κουμπαράς της νέας γενιάς. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και πώς τα 100 ευρώ το μήνα μπορούν να γίνουν 90.000 ευρώ μετά από 16 ή 18 χρόνια.
3: Καλησπέρα σας. Είναι ένα μέτρο που έχει κινήσει το ενδιαφέρον όλων και ειδικά αυτών που έχουν παιδιά και αφορά τα βρέφη που έχουν γεννηθεί το 2025 και 2026 καθώς και όσα θα γεννηθούν μετά. Mm-hmm. Θα φτιαχτεί ένας επενδυτικός λογαριασμός που θα βάζουν οι γονείς, μπορούν και οι παππούδες, οι γιαγιάδες και οι νονοί, ποσά όσα θέλουν μέχρι 10.000 ευρώ, αλλά
0: το χρόνο,
3: αλλά το κράτος θα επιδοτεί 1.200 ευρώ. Δηλαδή βάζουν 1.200 ευρώ και πάνω οι γονείς για το βρέφος και το κράτος επιδοτεί άλλα 1.200. Αυτό είναι για τα πρώτα 5 έτη. Την επόμενη πενταετία.
0: Α, το κράτος βάζει τα πρώτα 5 χρόνια.
3: Για όλα τα χρόνια θα βάλει το κράτος. Αλλά το ποσό τα πρώτα 5 χρόνια είναι 1.200.
0: 1.200 κάθε χρόνο.
3: Μετά τη δεύτερη πενταετία θα έχει 10% προς αύξηση. Θα πρέπει να βάλουν 1.320.
0: Οι γονείς ή το κράτος.
3: Και οι γονείς και το κράτος.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή όσα βάζουν οι γονείς, ισόποσα θα βάζει και το κράτος. Το maximum είναι για την πρώτη πενταετία 1.200 ευρώ το μήνα, για τη δεύτερη πενταετία 1.320, για την τρίτη πενταετία 1.452.
0: Το χρόνο ή το μήνα.
3: Το μήνα.
0: Το μήνα.
3: Το μήνα.
2: Το χρόνο, τεχνικό.
3: Το χρόνο.
0: Γιατί μιλάμε για 100 ευρώ το μήνα. Άρα 1.200 ευρώ το χρόνο.
2: Θα πηγαίνουν 110, 120, 140.
3: Κλιμακωτά.
2: Μετά από κάθε
1: πενταετία. Αν στην πενταετία πάνω δεν έχουν οι γονείς να βάλουν το ποσό, τι γίνεται.
3: Πολύ σωστή ερώτηση. Δεν χάνεται τίποτα. Όταν δεν έχουν να βάλουν παγώνιο λογαριασμός, αλλά μπαίνει το επιτόκιο κανονικά, γιατί τα λεφτά αυτά είναι σε επενδυτικό λογαριασμό και θα έχουν κάποιο επιτόκιο. Δεν χάνονται τα χρήματα, απλώς δεν θα βάζει ούτε το κράτος και τα χρήματα αυτά που θα προϋπάρχουν θα παίρνουν το επιτόκιο στο ποσό που υπάρχει μέσα.
2: Κύριε,
3: δεν χάνεται τίποτα.
2: Αυτό είναι το θετικό σενάριο. Αν είναι επενδυτικό λογαριασμό, είναι και τα ρίσκα. Αν πάρουν αμοιβαία κεφάλαια, μπορεί το αμοιβαίο να πάει πράγματι πολύ καλά και να δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που προϋπολογίζει ο κουμπαράς. Εάν δεν πάει καλά, τι γίνεται, υπάρχει πλαφόν, όριο.
3: Σε συνέντευξη τύπου σήμερα που άκουσα, που κάνανε εξειδίκευση των μέτρων, ήταν ξεκάθαρη ότι το κεφάλαιο αυτό που θα εισφέρουν θα είναι εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο. Γι' αυτό, εγώ γι' αυτό είπα αναλυτικά τα ποσά. Αν δούμε, μερικοί κάνουν προσθέσεις και πολλαπλασιασμούς. Μέχρι να γίνει το παιδί 18 χρονών, το ποσό που θα έχει βάλει το κράτος και οι γονείς, το μέγιστο ποσό είναι 49.000. Αλλά.
0: Το κράτος και οι γονείς.
3: Και οι γονείς. 24.652 το οι γονείς και 24.652 το κράτος. Αλλά το ποσό λόγω του επιτοκίου που θα πάρουν.
0: Επειδή είναι επενδυτικό λογαριασμό.
3: Δεν θα είναι σταθερό.
1: Θα
3: μπορούν οι γονείς να επιλέξουν τι επιτόκιο θα έχει. Γι' αυτό λέμε θα ξεκινάει από 60.000 ευρώ όταν το επιτόκιο είναι το σταθερό 3% και αν είναι πιο ρισκαδόρικο το ομόλογο, θα φτάνει μέχρι 90.000 όπως είπατε στην
2: αρχή. Το σημαντικό είναι ότι διασφαλίζονται ότι δεν θα πειραχτεί το κεφάλαιο, το αρχικό κεφάλαιο.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι που είναι ένα σενάριο που έχει πάντα τα ρίσκα του. Και το δεύτερο νομίζω κρίσιμο που υπάρχει, ότι αν ομιγέννητο συμβεί κάτι στο παιδί, μπορεί να τα πάρει πριν τα 18. Έτσι δεν είναι.
3: Αυτό μπορεί να τα πάρει όταν
2: κάποιο από του γονεί.
3: Μπορεί όταν υπάρξει θέμα υγεία και χρειάζονται τα χρήματα με πιστοποίηση από δημόσιο νοσοκομείο.
0: Βλέπουμε εδώ και τι προποθέσει, έτσι. Απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματο.
3: Να τα ξεκαθαρίσουμε και αυτά. Στα 18, όταν πάρει τα χρήματα το παιδί, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματο και από τον φόρο τόκων. Δεν πληρώνει ούτε την υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή, έχει βάλει 5.000 στα 18 χρόνια και γίνουν 80, στα 30.000 δεν θα υπάρχει υπεραξία κεφαλαίου.
1: Και οι γονείς μπορούν σε οποιαδήποτε τράπεζα να ανοίξουν λογαριασμό.
3: Ναι, θα είναι καθαρά επενδυτικός. Θα αποφασίσουν σε ποια τράπεζα θα είναι, σε οποιαδήποτε τράπεζα συστημική προφανώς θα είναι, θα μπορούν να ανοίξουν το λογαριασμό αυτό είναι, και κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα μπορεί. Να βάζουν τα χρήματα. Δεν είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι κάθε μήνα πρέπει να βάζουν 100 ευρώ. Πρέπει στο τέλος του χρόνου να έχουν μαζευτεί τα 1.200 ευρώ.
2: Συγγνώμη, αυτό μπορεί να το βάλει στο τέλος του χρόνου κάποιος, να πάει Νοέμβριο και να βάλει 1.200 ευρώ και το κράτος να βάλει τα άλλα 1.200.
3: Ναι, το κράτος θα κάνει περιοδικές καταθέσεις. Θα βλέπει το ποσό που έχει γίνει και θα γίνονται περιοδικές καταθέσεις.
1: Στην αρχή οπωσδήποτε πρέπει να βάλει ένα ποσό.
2: Για να ανοίξει το λογαριασμό έτσι.
3: Μιλάμε τώρα για τα 1.200 ευρώ που είναι το ανώτερο ποσό. Μπορεί κάποιος γονείς να μην έχει αυτά χρήματα, να βάλει 600 ευρώ. Τότε το κράτος θα βάλει άλλα 600.
0: Άμα σε ένα χρόνο έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορεί να βάλει χρήματα.
3: Τότε τι γίνεται. Πάμε στην περίπτωση αυτή. Στα δύο πρώτα χρόνια έχουν βάλει γονείς 2.400 ευρώ και έχουν βάλει άλλα 2.400 έχει βάλει το κράτος. Και είναι 4.800 λογαριασμό. Και δεν έχει να βάλει. Τα 4.800 αυτά παίρνουν κάποιο επιτόκιο σαν επενδυτικό. Μόνο το επιτόκιο αυτό που έχουν κλείσει θα παίρνει, θα προσαυξάνονται. Δεν θα έχει επιπλέον ούτε επιβάρυνση, ούτε θα επιδοτεί το κράτος.
0: Αν δεν θα βάλει και το κράτος. Αν δεν βάλει ο γονιός χρήματα, δεν βάζει και το κράτος.
3: Άρα στην ερώτηση αυτή, τι χάνει το παιδί, χάνει την επιδότηση του κράτους. Μόνο αυτό χάνει.
2: Αυτό που υπήρχε ως όρος, αυτό που λέμε τη γονική παροχή, την αφορολόγητη. Αφαιρείται αυτό το ποσό που θα βάλουν οι γονείς στον κουμπάρα από το αφορολόγητο ποσό.
3: Η πιο εύστοχη ερώτηση είναι αυτή που δεν έχει διευκρινιστεί και ήθελα να το πούμε αυτό.
0: Μπράβο, Βρενίκο.
3: Ναι, ήταν πολύ εύστοχο.
0: Για να το μάθουμε.
3: Τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το τελευταίο διάστημα με κάποια χαρτζιλίκια που δίνανε οι γονείς, οι παππούδες στα παιδιά τους.
0: Ακόμα και μέσω Άιρις.
3: Και μέσω Άιρις.
0: Και
3: έβγαλε μία ανακοίνωση η ΑΔΕ και είπε ότι όταν αφορά βιοποριστικούς λόγους τα χρήματα που δίνουν δεν υπόκειται ούτε σε φόρο δωρεάς, ούτε χρειάζεται να γίνει γονική παροχή. Αρκεί να μην έχουν περιοδικότητα και να είναι χαμηλά ποσά. Εδώ θα υπάρχει μια περιοδικότητα. Τα ποσά. Δεν είναι τελείως χαμηλά, είναι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ποσό. Και επειδή σήμερα είπαν ότι θα μπορούν να δώσουν και οι νονοί και οι θείοι, που δεν είναι και αλφα βαθμό συγγενείας, που εδώ υπόκειται σε φόρο δωρεάς.
1: Δηλαδή διάφοροι φίλοι μπορούν να μπουν στο λογαριασμό και να.
3: Και να βάλουν τα χρήματα. Εδώ θα υπάρξει το εξής πρόβλημα. Πρέπει να βγει μια εγκύκλειος από την ΑΔΕ, που να λέει ότι όσα ποσά μπαίνουν για το συγκεκριμένο λογαριασμό, δεν θα υπόκειται σε φόρο δωρεάς. Να ξεκαθαριστεί. Γιατί αλλιώς, αν το βάλουν οι γονείς. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι γιατί είναι προστατευόμενο μέλος. Τον δηλώνει σε δήλωσή τους. Ναι. Οι παππούδες όμως θα πρέπει να γίνει γονική παροχή. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρόβλημα θα δημιουργήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί δεν είναι μόνο τα 1.200. Είπατε ότι το όριο μπορεί να βάλει κάποιος είναι 10.000.
3: Ναι, εδώ το όριο μπορεί να βάλει και 10.000 το χρόνο.
1: Για κάποιον που έχει, βέβαια, που δεν είναι προφανώς.
3: Αυτό γιατί υπάρχει το όριο 10.000 για να μην γίνεται. Ξέπλυμα χρήματος μέσω του λογαριασμού, ακριβώς.
0: Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να ασπρίσω 50.000 ευρώ, ας πούμε.
3: Πολύ σωστά.
0: Και να τα βάλω σε αυτό το λογαριασμό. Δεν θα μπορώ να το κάνω.
3: Όχι, θα είναι το όριο 10.000 για να μην υπάρχει αυτός ο λόγος.
0: Και αυτά τα χρήματα είναι πάντα κλειδωμένα, δηλαδή μπορώ να κάνω μία ανάληψη από αυτό το λογαριασμό.
3: Καμία ανάληψη μέχρι τα 18. Για να μπορεί να γίνει ανάληψη από το συγκεκριμένο λογαριασμό, θα πρέπει να υπάρχει είτε να έχει απεβιώσει. Δυστυχώς να το πούμε, ή το παιδί ή να μπουν οι γονείς ή να υπάρχει πρόβλημα υγείας και να υπάρχει πιστοποίηση από δημόσιο νοσοκομείο για να μπορούν και θα χρειάζονται λεφτά δηλαδή για να γιατρευτεί το παιδί και θα μπορούν να σπάσει αυτός ο λογαριασμός.
1: Και αν το παιδί πρέπει να πάει στο εξωτερικό για να γίνει καλά, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο εκτός χώρας, από πού θα πάρει το χάρτη?
3: Για να πάει στο εξωτερικό, κάποιο το έχει εδώ.
0: Το ελληνικό.
3: Και εδώ αρκεί να πούμε ότι ο επενδυτικός λογαριασμός αυτός θα μπορεί να επιχορηγήσει ο κράτος εφόσον ένας από τους δύο γονείς είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι και κάποιοι που δεν είναι φορολογικά κάτοικοι Ελλάδος εδώ που κάνουν παιδιά, δεν θα μπορούν. η συγκεκριμένη.
0: Μάλιστα. Στην Ελλάδα νομίζω υπολογίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια γεννιούνται περίπου 63 με 65.000 παιδιά.
3: Τα τελευταία χρόνια είναι αυτός ο αριθμός. Το καλό να πούμε σε αυτό το μέτρο είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Άρα μπορούν όλοι οι γονείς. Γιατί σε άλλα επιδόματα που δίνουν όπως το Α21 υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και πολλοί είναι έξω. Τώρα εδώ θα μπορούν όλοι οι γονείς να συμμετέχουν.
0: Ας δούμε πολύ γρήγορα ένα παράδειγμα. Κύριε Βελισσαράκο, έχουμε την κάρτα με το παράδειγμα για να δούμε πώς ακριβώς γίνεται αυτό και τι χρήματα προκύπτουν στο τέλος. Ας δούμε την κάρτα για να μας τα εξηγήσει ο κύριος Βελισσαράκος.
3: Όπως είπαμε, γεννιέται το παιδί, ανοίγουμε τον λογαριασμό, τον επενδυτικό από την 1η-1η-27 και βάζουμε 1.200 ευρώ ετησίως έως το 2031. Είναι η πρώτη.
0: Αυτή η πρώτη πενταετία που μας είπατε. Να.
3: Μετά έχει μια προσάυξη 10%, βάζουμε 1.320 έως το 2036. 1.452 ως το 2041 και 1.597 ως το 2044. Το παιδί θα έχει γίνει 18 χρονών. Οι καταθέσεις που θα έχουν γίνει, τα ποσά αυτά αν τα προσθέσουμε,
0: ναι,
3: θα είναι 24.652. Συν 24.652 που θα έχει επιχορηγήσει το κράτος. Mm-hmm. Άρα έχει μαζευτεί στο κουμπαρά ένα ποσό που είναι 49.304 ευρώ. Αυτά τα ποσά είναι το κεφάλαιο που έχει μπει από το κράτος και από τους γονείς. Από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός, θα υπάρχει κάποιο επιτόκιο. Εδώ, όταν ανοιχτεί ο λογαριασμός, θα ρωτήσει η τράπεζα. Το πρόγραμμα αυτό που θα συμμετέχει το επενδυτικό, θέλετε να είναι high risk, low risk? Πώς θέλετε, γιατί?
0: Αυτό το αποφασίζουν οι γονείς, λοιπόν.
3: Το αποφασίζουν οι γονείς. Οι γονείς, αυτό που θα αποφασίσουν, θα γίνει ο επενδυτικός λογαριασμός.
0: Ναι,
3: θα το ακολουθεί.
0: Να σας πω, επειδή έχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα και ο Τραμπ και το έχει εγκαινιάσει από το 2026, εκεί βάζουν 1.200 δολάρια για τη γέννηση κάθε παιδιού. Εκεί είναι η υποχρέωση να επενδύονται σε αμερικανικές εταιρείες τα χρήματα από τις τράπεζες, ας πούμε.
3: Και εδώ το ίδιο θα γίνει. Τα ομόλογα αυτά θα είναι μέσω σε χρηματιστήριο, θα είναι σε ομόλογα, θα είναι σε αμοιβαία κεφάλαια. Εντός Ευρωπαϊκής και Ελλάδας και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούν αυτά τα χρήματα να πάνε για επενδύσεις σε τρίτες χώρες.
0: Μάλιστα, είστε σαφείς. Λοιπόν, νομίζω αυτά αρκούν σε πρώτη φάση για αυτό τον κουμπαρά της νέας γενιάς. Κύριε Βερσάκο, πότε θα δουν οι πολίτες τα ωφέλη στα καθαριστικά της εφορίας?
3: Οι πολίτες στα καθαριστικά της εφορίας θα δούμε τις πρώτες αλλαγές, θα δούμε το 2027, από Μάρτιο έως Ιούλιο που γίνονται οι δηλώσεις.
0: Ναι, τα καθαριστικά, εγώ την ημερομηνία των εκλογών προσπαθώ να καταλάβω.
3: Έτσι όπως φαίνεται από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα είναι γύρω στο Μάιο.
0: Έτσι
3: λίγο μετά το Πάσχα φαίνεται.
0: Εσείς που είστε ειδικός σε αυτά.
3: Αυτό βλέπουμε.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα γίνει μια μείωση προκαταβολής που θα το δουν από του χρόνου. Για τα νομικά πρόσωπα θα είναι πιο μετά. Ένα πολύ καλό μέτρο είναι.
2: Στο 27 θα το δούμε και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έγιναν την προηγούμενη χρονιά.
3: Ακριβώς.
2: Δεν ίσχυε στην φορολογική δήλωση του 26.
3: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί το έχουμε ξεχάσει επειδή δεν ανακοινώθηκε καν συνδέεθ.
2: Το είδαμε μόνο στα καθαριστικά των μισθών μας. Στην φορολογική δήλωση δεν το είδαμε.
3: Τα είδαν οι συνταξιούχοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στα καθαριστικά των αποδοχών του που ξεκίνησε από το Γενάρη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα το δουν το 27 όταν υποβάλλουν τη δήλωσή τους. Και όσοι έχουν και παιδιά θα έχουν και ακόμα μειωμένο φόρο. Και ειδικά όσοι έχουν τρία παιδιά και έχουν εισόδημα στους 20.000 ευρώ θα έχουν μηδενικό φόρο.
0: Μάλιστα.
3: Και όπως και οι νέοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελισσαράκο. Να είστε καλά.
2: Κρατάμε τα 49 ότι δεν πειράζονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν θα χάσουν από το αρχικό κεφάλαιο, να το καταλάβουν. Γιατί κάποιοι πάντα έχουν υποψίες όταν ακούμε αμοιβαία, ακούμε επενδυτικά προγράμματα. Δεν πειράζει το κεφάλαιο. Αυτό που είναι το ρίσκο είναι να θα επιλέξουν ένα σταθερό, δηλαδή ένα λογικό 3%, 3,15% όπως το υπολογίζει ο κ. Μητσοτάκης, ή πάνε σε πιο υψηλά αποδοτικά προγράμματα. Εκεί θα αναλάβουν και το ρίσκο της επένδυσης.
0: Ακριβώς.
1: Κρατάμε. Ο καθένας επενδυτής, έτσι.
0: Έτσι, ναι, ακριβώς. Και κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Βελισσάρακος, ότι αν ήταν πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές το Μάιο με τις δηλώσεις, τα καθαριστικά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα δυσάρεστο, το πιο δυσάρεστο θέμα βέβαια των τελευταίων ημερών, γιατί δύο πιλότοι, πατεράδες μικρών παιδιών, έφυγαν τόσο άδικα και μάλιστα ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι οι οικογένειές τους ήταν ανάμεσα στους θεατές στο Athens Flying Week. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο.
2: Ήταν δύο ήρωες.
0: Δύο ήρωες,
2: έτσι,
0: βέβαια.
2: Διότι παρέμειναν στο αεροσκάφος, παρόλο που μπορούσαν να εκτεναχθούν, για να μην πέσει το αεροσκάφος, όπως λένε οι πληροφορίες που έχουμε εμείς, να μην πέσει σε ανθρώπους πάνω που παρακολουθούσαν σε κατοικημένη περιοχή δίπλα.
0: Μιλάμε βέβαια για τον επισμήναγό Γιάννη Μπλέσια και τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, Ο κύριος Ιωάννης Αναστασάκος, αντιπτέρεργος εν αποστρατεία, θα μας βοηθήσει σε αυτή την κουβέντα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Αναστασάκης.
0: Αναστασάκης,
4: έχω
0: συγγνώμη.
4: Την εμπειρία, έχω πετάξει την Τανάγρα περίπου 4 χρόνια, οπότε ξέρω την περιοχή. Πράγματι, γύρω από το αεροδρόμιο υπάρχουν πόλεις, χωριά και μεμονωμένες κατοικίες ή εργοστάσια. Το πιο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα είναι της ΕΑΒ, που είναι στο νότιο άκρο του διαδρόμου της Τανάγρας. Εδώ φαίνεται από τα βίντεο που έχουν αποδεσμευτεί μέχρι τώρα ότι το αεροπλάνο ήταν σε μία δεξιά στροφή με μία κλίση γύρω στις 45 μοίρες, όπως φαίνεται. Αυτό τι σημαίνει, ότι μέχρι και την πρόσκουση ήταν σε μία κλίση το αεροπλάνο που οι χειριστές θα μπορούσαν, αν αποφασίζανε, να εγκαταλείψουν.
0: Άρα τι μπορεί να έγινε.
4: Σημαίνει,
0: δεν εγκατέλειψαν,
4: λοιπόν, ότι οι
0: έπεσε.
4: Έμειναν μέσα με τη θέλησή τους, δηλαδή δεν έκαναν προσπάθεια να εγκαταλείψουν. Δεν φαίνεται να έχει γίνει καμία τέτοια προσπάθεια. Άρα μέχρι την τελευταία στιγμή είτε προσπαθούσαν να κρατήσουν το αεροπλάνο, όπως υπόθηκε προηγουμένως, για να μην συνεχίσει μόνο του ανεξέλεγκτα και πάει προς τους θεατές. Ένιωσαν αυτή την υποχρέωση πολύ πιθανόν. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι τους έκανε να μείνουν μέσα στο αεροπλάνο. Και η πιο πιθανή λύση είναι να προσπάθησαν να προστατεύσουν το πλήθος.
0: Τι πήγε στραβά όμως. Τι μπορεί να πήγε στραβά.
4: Φαίνεται ότι κάνει μία ομαλή στροφή και ξαφνικά φαίνεται να κάνει μία λίγο πιο επιταχυνόμενη κάθοδο.
0: Ακριβώς αυτό το πλάνο που βλέπουμε τώρα, ναι.
4: Ναι, ναι, εδώ ακριβώς όπως φαίνεται. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι κάτι έγινε και το αεροπλάνο έχασε απότομα ύψος. Πιστεύω εγώ, επειδή ξέρω την περιοχή, σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν πουλιά, μήπως ένας μήνος πουλιών μπήκε στους κινητήρες και είχε κράτηση και στους δύο κινητήρες, γιατί υπόψη αυτό το αεροπλάνο είναι δικινητήριο και με τον ένα κινητήρα πετάει. Οι δύο κινητήρες είναι ανεξάρτητοι. Δηλαδή, αν σβήσει ο ένας, δεν σημαίνει ότι τη σβήνει και ο άλλος. Άρα, για να σβήσουν και οι δύο, είναι απίθανο να είχαν μία βλάβη ταυτόχρονη και οι δύο. Το πιο πιθανό είναι ένας μήνος πουλιών.
0: Οπότε, το οποίο θα μπήκε και στους δύο κινητήρες.
4: Αν σβήσουν και δύο κινητήρες, επειδή είναι και μεγάλο βαρύ αεροπλάνο, η ταχύτητα πέφτει γρήγορα, η άντωση πέφτει γρήγορα και επομένως επιταχύνεται η κάθοδος και υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούν οι χειριστές να κερδίσουν ύψος. Να
0: μεταφέρουν. Άρα αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο για σας, το σμήνος με τα πουλιά.
4: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, ότι συνέβη κάτι πολύ ξαφνικό που οι χειριστές αποφάσισαν να μην κάνουν προσπάθεια εγκατάλειψης.
1: Υπάρχει περίπτωση κακής συντήρησης.
4: Εκτιμώ πως όχι. Θα σας πω γιατί. Σε τέτοιες περιπτώσεις που θα γίνει μία άσκηση, γιατί εμείς σαν άσκηση το βλέπουμε αυτό στην αεροπορία, που έχει περισσότερες απαιτήσεις και το πλήρωμα είναι έμπειρο και είδατε ήταν επισμηναγός-πυρηναγός, δηλαδή δύο πολύ έμπειροι, πρώτον. Και δεύτερον, το αεροπλάνο είναι σίγουρο ότι έχει ελεχθεί και είναι χωρίς παρατηρήσεις, χωρίς κάποια βλάβη. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι ήταν άψογο για να κάνει αυτή την αποστολή.
2: Κύριε Πτέρυχε, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια.
4: Ότι είναι παλιά και τα λοιπά.
2: Ότι είναι, μπράβο, ακούσαμε ότι είναι παλιά. Ότι δεν πρέπει τα φάντομα να μετέχουν σε ασκήσεις τέτοιου είδους. Ότι κακώς επιτρέπει η πολεμική αεροπορία να μετέχουν τα πολεμικά της σε διάφορα σοου. Τι τελικά ισχύει από όλα αυτά.
4: Θα σας πω. Καταρχήν, τα F4 αρχικά τα είχαμε από το 1974-1975. Το αυτές τις χρονιές ήρθανε. Όμως πριν περίπου 20 χρόνια έγινε ανακαίνιση σε μία μοίρα και αυτή η μοίρα συνεχίζει να πετάει. Όλα τα υπόλοιπα παλιά F4 έχουν καθυλωθεί. Αυτά λοιπόν που πετάνε είναι περίπου 20ετίας. Έχει γίνει δηλαδή δομική επισκευή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εάν η αεροπορία θα πρέπει να συμμετέχει σε τέτοια σοου, προσωπικά εκτιμώ πως ναι. Δεν το κάνει μόνο η ελληνική πολεμική αεροπορία. Το έχω δει και στο εξωτερικό, επειδή έχω δει αντίστοιχα air show και στο εξωτερικό και δυστυχώς έχω δει και ατυχήματα στο εξωτερικό. Εκτιμώ ότι η αεροπορία στα πλαίσια του promotion, όπως θα λέγαμε, θα πρέπει να εμφανίζεται και να πετάει. Αυτό το αεροπλάνο, το Phantom, δεν θα έκανε ακροβατικά. Ακροβατικά κάνει τα ακροβατικά αεροπλάνα, το F-16 και το TAF-6 το εκπαιδευτικό, να, που είναι οι πιλότοι εκπαιδευμένοι για να κάνουν ακροβατικά
0: Μα έρχονται και από άλλες χώρες, επειδή έχω πάει δύο φορές στο συγκεκριμένο σοου. Έρχονται και πιλότοι και αεροπλάνα και μαχητικά από άλλες χώρες.
4: Δηλαδή έρχονται και F-16 και από τη
0: Και από τη Σαουδική Αραβία, έρχονται και από την Ολλανδία που λέτε, και από πολλές χώρες. Ναι,
4: ακριβώς.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Αναστασάκη, υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας των πολιτών που προσέρχονται να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις?
4: Ναι. Ειδικά στην Τανάγρα υπάρχει ένα σχέδιο ότι τα αεροπλάνα δεν πετάνε ποτέ να κάνουν κάποια άσκηση πάνω από τον κόσμο. Πετάνε πάνω στο διάδρομο και προς την άλλη μεριά από εκεί που είναι οι θεατές.
2: Και μετά έχει μια απορία. Είπατε ότι είναι πολύ συχνό το φαινόμενο εκεί να υπάρχουν πουλιά. Υπάρχει τρόπος. Ναι. Ρίχνουν με το
4: καλαμάκι. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, κάποια μηχανήματα που κάνουν κάποιο θόρυβο σαν πυροβολισμό, ένα μπαμ ακούγεται και τα πουλιά τρομάζουν και απομακρύνονται. Δυστυχώς, επειδή γύρω η περιοχή είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και υπάρχει τροφή, τα μηχανήματα αυτά είναι πιο κοντά στο αεροδρόμιο να προστατεύσουν τα αεροπλάνα που προσγειώνονται και απογειώνονται. Όσο απομακρυνόμαστε στα 2-3 μίλια, όπως δυστυχώς εκεί που έγινε το ατύχημα, αυτά τα μηχανήματα δεν είναι τόσο αποτελεσματικά.
0: Κύριε Αναστασάκη, για να κλείσουμε, πότε θα υπάρχουν επίσημες απαντήσεις για αυτή την τραγωδία, τι συνέβη πραγματικά?
4: Εκτιμώ από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει συνομιλίες τι έχει υποθεί. Αυτό το κρατάει η Επιτροπή για να μπορέσει να το ελέγξει. Και επίσης δεν έχουμε αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή αποτελέσματα από κάποια συγκεκριμένα εξαρτήματα που έχουν βρει στο σημείο της τραγωδίας.
0: Μάλιστα. Άρα όλα αυτά την άλλη εβδομάδα.
4: Εάν τα πιδάλια δούλευαν, εάν οι κινητήρες δούλευαν σε πλήρη ισχύ όταν προσέκουσαν το αεροπλάνο, ή αν είχαν σβήσει.
0: Θα περιμένουμε
4: ή
0: να το
4: σε
0: δούμε.
4: Χαμηλές
0: λοιπόν
4: ταχύτητες κτλ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
2: Συλληπιτήρια στην πολεμική αεροπορία.
0: Κύριε Αναστασάκη.
4: Συλληπιτήρια στις οικογένειες και στην πολεμική αεροπορία.
0: Και ευχαριστούμε πολύ. Εμείς συνεχίζουμε τώρα με το θέμα των γερμανικών εκλογών, γιατί για πρώτη φορά τοπικές εκλογές σε ένα από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας παίρνουν τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον και τέτοια δημοσιότητα διεθνώς, στα διεθνή μέσα. Αυτό δεν είναι τυχαίο και θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος στην Deutsche Welle, και τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, που είναι πολιτικός επιστήμονας. Καλησπέρα και στους δύο.
5: Καλησπέρα. Γεια σας και στις τρεις. Γεια σας. Κύριε... Και καλή σεζόν επίσης να ευχηθούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τσίκα, να μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Παπαδημητρίου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Βρετανία μετά από αυτό το. Στη Γερμανία, με συγχωρείτε, μετά από αυτό το αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνκελτ.
6: Νομίζω ότι όλοι είναι μουδιασμένοι μετά από αυτό το
7: αποτέλεσμα, εκτός φυσικά από το ίδιο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική, για τη Γερμανία AfD που πανηγυρίζει, προσφέρεται να κυβερνήσει και αναζητεί κυβερνητικό εταίρο, διότι για λίγες έδρες δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την αυτοδυναμία.
0: Όλοι για είναι τρεις μόλις, έτσι. Τρεις έδρες το... Ακριβώς... Του λείπουν για την
7: αυτοδυναμία. Ναι, νομίζω ότι είναι τέσσερις με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά είναι περίπου αυτή είναι η τάξη μεγέθους. Βέβαια, θα μπορούσε θεωρητικά να συγκυβερνήσει αν υπάρχει μια συνεργασία με το αριστερό κόμμα της Sarah Wagenknecht, το οποίο έχει μια ιδιάζουσα υφή και πορεία και σε κάποια θέματα, στο μεταναστευτικό για παράδειγμα, συμπίπτει με το ακροδεξιό κόμμα AfD. Ή θα μπορούσε επίσης να συγκυβερνήσει εάν κάποιοι βουλευτές από τους Χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, αποσχιστούν από το κόμμα, αυτομολύσουν κατά κάποιο τρόπο και συνταχθούν με τις γραμμές της AfD.
1: Είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο, η απόσχηση δηλαδή από το Χριστιανοδημοκράτη.
7: Είναι ένα θεωρητικό σενάριο. Ο ίδιος ο απερχόμενος Χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός, ο Σβεν Σούλτς, ερωτήθηκε χθες το βράδυ επίμονα αν θεωρεί ότι είναι δεδομένη η πειθαρχία στις κοινοβουλευτικές γραμμές του κόμματός του, και απάντησε επίσης επίμονα ότι ναι, είναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι για να αποφευθούν μεγάλα απρόοπτα, τα παραδοσιακά κόμματα, χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες κυρίως, θα επιδιώξουν να παγώσουν λίγο τον πολιτικό χρόνο, τουλάχιστον για δύο ακόμη εβδομάδες, μέχρι να γίνουν και οι τοπικές εκλογές στην πόλη του Βερολίνου και στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Εκεί επίσης η AfD έχει πολύ δυνατή παρουσία, πλην όμως οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν σοβαρές πιθανότητες να υπερισχύσουν στο Βερολίνο και οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν επίσης σοβαρές πιθανότητες να πάρουν την πρωτιά στο Μεκλεμβούργο. Οπότε ίσως μετριαστούν κάπως οι εντυπώσεις. Πάντως να πω ότι το τοπικό σύνταγμα στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν ζητεί άμεση λύση. Υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 6 Οκτωβρίου για να συγκληθεί η τοπική βουλή, η οποία τυπικά πάντα σύμφωνα με το Σύνταγμα εκλέγει εκείνη τον Πρωθυπουργό. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι θεωρητικά με βάση αυτά τα δεδομένα θα μπορούσε να γίνει, να προκύψει Πρωθυπουργός, όχι απαραίτητα από το κόμμα της ΑΕΦΔΕ που είναι πρώτο, αλλά από μια άλλη δε δηλωμένη πλειοψηφία, εάν αυτή εκφραστεί και παγιωθεί στη Βουλή.
0: Αυτό που είδαμε επίσης, Γιάννη, είναι να δέχονται συγχαρητήρια η εναλλακτική για τη Γερμανία από τον Ήλον Μάσκ, από τον Βίκτορ Όρμπαν, ενώ την ίδια ώρα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μοιάζουν εξαιρετικά θορυβημένοι και έρχονται εκλογές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
7: Ασφαλώς. Νομίζω είναι αναμενόμενα τα συγχαρητήρια του Ήλον Μάσκ, ο οποίος είχε πριν από κάποιους μήνες και μία πολύ θερμή τηλεοπτική συνομιλία με την Αλίς Βάιτερ, τη συμπροεδρεύουσα της εναλλακτικής για τη Γερμανία, και από τον Βίκτορ Όρμπαν είναι αναμενόμενα τα συγχαρητήρια. Βλέπουμε ένα μούδιασμα, είναι η αλήθεια, από τους περισσότερους Ευρωπαίους αυτή τη στιγμή. Δεν είδα κάποια πολύ έντονη αντίδραση στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα. Βλέπω μια έκφραση ανησυχίας στη γειτονική Γαλλία και στη γειτονική Πολωνία. Έχει μάλιστα τη σημασία του, νομίζω, ότι ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των εκλογών σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους για Ευρωπαίο ηγέτη, αναφέρθηκε εμέσως και στους δικούς του εσωτερικοπολιτικούς αντιπάλους, λέγοντας ότι μόνο αφελείς ή μόνο προδότες στην Πολωνία θα πανηγύριζαν για την πρωτιά που πέτυχε η εναλλακτική για τη Γερμανία στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονιάνχαλτ.
2: Κύριε Τσίκα, να σας ρωτήσω κάτι με αφορμή αυτά που λέει ο Γιάννης. Γιατί μούδιασαν τα καμπανάκια? Χτυπάνε πάρα πολύ καιρό και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αυστρία. Το είδαμε στη Βρετανία. Γιατί αντιδρούν μουδιασμένα? Τι τους ευνηδίασε δηλαδή?
5: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μια ενίσχυση της ακροδεξιάς βαθμιαία σταδιακή τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει κανείς. Το γεγονός όμως ότι θα μπορούσε να φτάσει να κυβερνήσει ένα έστω από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, να αναλάβει δηλαδή την εξουσία και τον έλεγχο ορισμένων τοπικών μηχανισμών, είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, μέχρι τώρα τα ακροδεξιά κόμματα έχουν μία τάση ανόδου, έχουν μείνει όμως κατά βάση εκτός κυβερνήσεων. Είναι διαφορετικό το να μπουν σε κυβέρνηση και ειδικά να
0: κερδίσουν
5: από τη θέση
0: γιατί
5: της
0: κέρδισε,
5: πρώτης δύναμης.
0: Γιατί πήρε πάνω από 40% το ΑΕΦΔΕ? Πριν μου απαντήσετε, να δούμε μια κάρτα για το πώς ψήφισαν οι νέοι στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Εδώ βλέπουμε το συνολικό αποτέλεσμα, που το βλέπουμε το ΑΕΦΔΕ, την εναλλακτική για τη Γερμανία, να είναι στο 44%. Εδώ βλέπουμε ένα φύλλο. Έχουν ψηφιστεί πολύ περισσότερα, οι άντρες έχουν ψηφίσει ΑΕΦΔΕ, εναλλακτική για τη Γερμανία. Είναι κυρίως για τους ανθρώπους μιλάμε έως 25 ετών. Όταν δηλαδή η μισή νέη του συγκεκριμένου κρατηδίου έως 25 ετών ψηφίζουν το ΑΕΦΔΕ, τι σημαίνει αυτό, κύριε Τσίκα?
5: Βλέπετε,
0: το τελευταίο που βλέπουμε με 5 είναι το κόμμα του κυρίου Μέρτς, έτσι, χριστιανοδημοκράτες. Πάμε.
5: Ναι. Κοιτάξτε, η ψήφος για το ΑΕΦΔΕ είναι κατά βάση ψήφος διαμαρτυρίας. Κατά βάση. Όχι μόνο, αλλά κατά βάση ψήφος διαμαρτυρίας. Έναντι των ελίτ, τώρα όλα αυτά είναι όπως τα εκλαμβάνουν οι πολίτες, έτσι και οι νέοι. Έναντι των ελίτ που υποτίθεται ότι κυβερνούν και δεν ζητούν τη γνώμη των πολιτών. Είναι μια βάση διαμαρτυρίας ανατολικογερμανών σε σχέση με αυτό που θεωρούν προνομιακή μεταχείριση των Δυτικών Γερμανών ή διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους από τους Δυτικών Γερμανούς. Θέλω να πω ότι δεν είναι όλα δικαιολογημένα αυτά. Για παράδειγμα, έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις και στην Ανατολική Γερμανία. Αλλά το πώς το εκλαμβάνουν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι είναι κάτι εντελώς, ας το πω, υποκειμενικό. Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό προσφυγικό ως φόβος και ως φοβία παίζει ρόλο. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι ειδικά στα ανατολικά κρατήδια

0: ανησυχίες, διότι καθώς προχωράμε σε τεχνολογικό εξυγχρονισμό, πολλές θέσεις εργασίας, πολλές θέσεις μορφές απασχόλησης εξαλείφονται και δημιουργούνται βέβαια νέες. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται ότι θα μείνουν στο περιθώριο του εξυγχρονισμού, στο περιθώριο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στο περιθώριο της παγκοσμιοποίησης. Άρα έχουμε πολλές αιτίες.
1: Και το ενεργειακό. Έπαιξε ρόλο πάντως, κύριε Τσίκα.
0: Ορίστε.
1: Και το ενεργειακό. Που για τη Γερμανία η Ρωσία ήταν ένα σύμμαχος που τους έδινε τσάμπα ενέργεια.
0: Ωραία. Έχετε πολύ δίκιο. Κυρίως, ας πούμε, αυτό είναι βάσει τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και σε πολλές χώρες το έχουμε δει. Ειδικά όμως εδώ πρέπει κανείς να τονίσει, ακούστηκε αμέσως πριν, εγώ θα το πω αμέσως. Εδώ πέρα υπάρχει και ενθάρρυνση από την ανάρρηση στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Και μάλιστα. Όχι μόνο ω ιδεολογικό
2: ρεύμα. Δεν ξέρω
0: τώρα
2: αν κάθε ψηφοφόρος στη Γερμανία έχει στο μυαλό του το τι λέει ο Τραμπ.
0: Θα σας πω
2: την αλήθεια, κύριε Τσίκα. Μισό
0: όχι,
2: λεπτό.
0: Έχει, διότι πριν... εγώ πιστεύω ότι είναι ένα κυρίαρχο ρεύμα και επίσης έχουμε δει, μισό λεπτό λίγο, έχουμε δει και ανθρώπους του Τραμπ να ενισχύουν ανοιχτά το ΕΦΔΕ. Όταν έρχεται ο αντιπρόεδρος Βάνς στο Μόναχο πέρυσι, μόλις έχει εκλεγεί, υβρίζει τους Ευρωπαίους και την επόμενη μέρα συναντά επισήμως την ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος, τη Βάιντελ, την οποία αποφεύγουν να συναντήσουν οι ηγέτες των Δημοκρατικών Γερμανικών Κομμάτων. Καταλαβαίνετε ότι του δίνει μια νομιμοποίηση.
2: Πηγάζει από πιο εσωτερικούς λόγους, να σας πω την αλήθεια, κύριε Τσίκα.
0: Και επίσης υπάρχουν και μορφές χρηματοδότησης και από τον Πούτιν, ειδικά στο ΕΦΔΕ και στα αρκετά.
2: Που κατηγορείται βέβαια πολύ συχνά ότι είναι φιλορωσικό κόμμα. Να κλείσω με τον συνάδελφο τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Ναι.
3: Αν μου επιτρέπετε να πω ότι πράγματι υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρξαν και επισκέψεις βουλευτών της AfD στο Κογκρέσο πριν από αρκετά πρόσφατα. Νομίζω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα οικονομική πτυχή που αξίζει να αναφέρουμε και έπαιξε ρόλο στις εκλογές αυτές. Η περίφημη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση που εισηγείται αυτή την εποχή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση κάθε δυνατότητας για πρόωρη συνταξιοδότηση, δηλαδή στα 63 χρόνια, ακόμη και για αυτούς που έχουν εργαστεί επί 45 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι ένα μέτρο που θίγει ιδιαίτερα τους ανατολικογερμανούς, διότι είχαν αρχίσει να εργάζονται επί κομμουνιστικού καθεστώτος σε δύσκολες συνθήκες, με χαμηλούς μισθούς. Σήμερα το 90% των ανατολικογερμανών συνταξιούχων έχει ως αποκλειστικό εισόδημα μια πενιχρή κρατική σύνταξη και η μέση σύνταξη σε ολόκληρη τη Γερμανία πρέπει να πούμε δεν ξεπερνά τα 230 ευρώ. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα που θίγει τους ανατολικογερμανούς περισσότερο από τους δυτικογερμανούς.
2: Το κρατάμε και αυτό.
3: Όταν εξετάζουμε τις
2: και είναι βέβαιο ότι θα ξανασυζητήσουμε για αυτό το θέμα. Όπως μας είπατε και εσείς, θα παγώσει λίγο ο χρόνος για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Να δούμε τι θα γίνει και με το σχηματισμό κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ και τον συνάδελφο, τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle, βέβαια και τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας ο πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης.
4: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
5: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
4: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
5: Αυτό κάνουμε εδώ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go. Boxes, boxes, I can
7: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής.

0: επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I can't believe this. I can't even die right.
2: We obviously have mutual control over our body.
3: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
4: Everybody's gonna be real disappointed.
3: No!
5: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
3: No, you have no right.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Let's go.
7: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
8: Who are the three bitches?
9: Us. I like to show off my country.
0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
10: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
11: It's really beautiful.
0: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είχε φουντώσει η κουβέντα στο break, ομολογώ.
13: Ναι, έχει τόσο ενδιαφέρον.
12: Τώρα θα φουντώσει.
13: Άκουσα και το πόσο παίρνει ο Γερμανός συνταξίουχος. 1230 ευρώ, γιατί μας λένε ότι κάποιοι υποφέρουν μόνο στην Ελλάδα. 1230 ευρώ η μέση σύνταξη στη Γερμανία.
12: Ναι, αυτό ήταν τα στοιχεία ακριβώς που μας είπε ο συνάδελφος από την Deutsche Welle. Για να δούμε αν θα φουντώσει κι άλλο η κουβέντα, να καλησπερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη. Μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ, έστω και από μακριά. Γεια σας, κύριε Δρυμιώτη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Δεν είναι Αθήνα πλέον.
12: Δεν σας άκουσα,
13: είναι
12: αλλά...
13: Είναι στην Αθήνα, μας είπε ότι άκουσε.
12: Α, είναι στην Αθήνα.
14: Οπότε... Είμαι στην Αθήνα πλέον.
13: Εντάξει.
12: Α, εντάξει. Κύριε Δρυμιώτη, είδατε ΔΕΘ, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, να μας πείτε εσείς, να κάνετε μία πρόβληψη αν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, μετά από αυτή τη ΔΕΘ, είναι πιθανό να είναι σε μία τροχιά αυτοδυναμίας ή όχι.
14: Λοιπόν, ακούστε, παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού και τη συνέντευξη. Ειδικά η συνέντευξη, θεωρώ τη συνέντευξη το μεγαλύτερο κριτήριο για τις επόμενες εκλογές.
12: Α, ναι.
14: Συστήνω σε όλους τους φοιτητές που ασχολούνται με τις πολιτικές επιστήμες, να δούμε την παρουσία του Κώστα Καραμαλή στην ΔΕΘ.
15: Του Κώστα Καραμαλή εννοείται παλιά.
14: Όχι, όχι, του Κώστα του καινούριου. Του Κώστα του Καραμαλή το 2009 όταν έχατε την εκλογή. Είχε πάει σαν πρόβατο στη σφαγή. Ειλικρινά σας το λέω, αλλά και από τότε παρακολουθώ. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε δύο φορές μόνο χαρτιά. Η μία φορά για να απαντήσει κάποιον που του είπε για το θέμα των τον, πώς το λένε, του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απλώς του έδειξε το τέτοιο.
13: Την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την έκθεση έδειξε.
14: Την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άλλη μια φορά έδειξε ένα χαρτί χωρίς να καταφέρει. Λοιπόν,
12: και ο Τσίπρας μπορεί την άλλη εβδομάδα να μην χρησιμοποιήσει, μεθαύριο ποτέ είναι, να μην χρησιμοποιήσει χαρτιά.
14: Καλά, καλά δικαιωθεί, ξέρετε, τον Τσίπρα. Θα δίνω και μια είδηση τώρα. Το άρθρο μου την ερχόμενη Κυριακή αφορά τον κύριο Τσίπρα και το περιουσιολόγιο που ανήγγειλε. Λοιπόν, ακούστε, επειδή το θίξατε αυτό. 16 χώρες είχαν το περιουσιολόγιο. Οι 13 το κατήργησαν. Ξέρετε γιατί το κατήργησαν? Γιατί μόλις το εφήρμοσαν, οι πλούσιοι δικοπάνησαν.
13: Κύριε Δημιώτη, πάντως η Κατενά σας ρώτησε αν μετά τη ΔΕΘ, επειδή αλλάζετε λίγο την ατζέντα, ξαναγυρίσουμε στον Τσίπρα, εάν πιστεύετε ότι μετά τη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία ή παρέμεινε στα ίδια νούμερα που είχε πριν πάει.
14: Εγώ και πριν από τη ΔΕΘ και μετά από τη ΔΕΘ, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι αυτοδύναμος στις επόμενες εκλογές. Το έχω δηλώσει. Μπορείτε να με καλέσετε και να δείτε αν, πώς το λένε, να με διαψεύσετε, να με ξεφτυλίσετε.
12: Όχι, λοιπόν, το κρατάμε πάντως το βίντεο για να το έχουμε και μετά. Αλλά αυτό πώς σας προκύπτει όταν στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να έχει από 28-29-30?
14: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Λοιπόν, έχω πάει όλες τις δημοσκοπήσεις οι οποίες έγιναν, 19 δημοσκοπήσεις, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Δεν φταίνε οι δημοσκοπήσεις. Προσέξτε. Ακούστε να σας πω κάτι, ένα πολύ απλό πράγμα για να το καταλάβετε. Τόσο απλό που είμαι βέβαιος ήταν. Οι άνθρωποι στις δημοσκοπήσεις απαντάνε με χαλαρότητα. Το θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να εκφράσουν, να βγάλουν κίτρινη κάρτα, όπως το λένε. Η κίτρινη κάρτα στο ποδοσφαιρικό αγώνα, η πρώτη κίτρινη κάρτα δεν έχει καμία επίπτωση. Η δεύτερη έχει επίπτωση. Λοιπόν, εκφράζουν τις ανησυχίες τους, εκφράζουν τις δυσαρέσκειές τους. Και όταν φτάνουν να ψηφίσουν όμως, σκέφτονται πολύ πιο συντηρητικά για τις δύο. Οι 19 δημοσκοπήσεις, καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν,
12: τώρα όμως έχουμε 2026, δεν είμαστε στο 2023, δηλαδή αυτό μετά και οι δημοσκόπηση, οι επιστήμονες.
14: Το ίδιο σημαίνει και τώρα. Εξακολουθούν οι δημοσκοπήσεις να είναι, να υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία και δεν υποεκτιμούν κανένα από τους υπόλοιπους. Τα υπόλοιπα είναι, πώς το λένε, είναι... Το λέω, η χιονάτη και φτανάνη το έχω πει. Εγώ τώρα μπορεί να μην αρέσει και πολύ αυτό το πράγμα, αλλά εναλλακτική λύση δεν παρουσιάζει. Γι' αυτό και είμαι απλούστατα.
15: Κύριε Δρυμιώτη, ο κύριος Τσίπρας θεωρείτε ότι έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση? Γιατί αρχικά είχατε προβλέψει ότι δεύτερο κόμμα θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
14: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκαιο. Ο κύριος Τσίπρας κάνει προόδους και ο Ανδρουλάκης κάνει λάθη. Ο Τσίπρας, αυτός που ξέραμε ο Τσίπρας, σε ένα θέμα το οποίο ήταν σημαία της αριστεράς, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έκανε μια δήλωση ότι δεν τα εγκρίνουμε, δεν θα τα καταργήσουμε, αλλά θα τα αφήσουμε. Αυτό δείχνει ότι ο Τσίπρας στρέφει το κόμμα του πιο πολύ προς το κέντρο, ενώ αντιδέντως ο Ανδρουλάκης στρέφει το κόμμα του πιο πολύ προς την αριστερά. Η αριστερά, το είδαμε και στη Γερμανία, δεν έχει, οι αριστερές λίμνες στερέψαν από ψάρια. Πάρτε το χαμπάρι. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι εγώ, τα λέω, δεν σημαίνει ότι τα βλέπω.
13: Κύριε Δρυμιώτη, είπατε ότι τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου θα είναι για τους φοιτητές της πολιτικής επιστήμης χρήσιμα. Αυτά που είπε για τον κύριο Σαμαρά, πώς τα είδατε, πώς τα ακούσατε, χρήσιμα για την παράταξη ή δυσκολεύουν το σενάριο μιας ενωμένης Νέας Δημοκρατίας να πάει προς τις κάλπες?
14: Χθες εγώ είχα ένα άρθρο το οποίο είναι χειρότερο από αυτά που λέει ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά. Λοιπόν, για μένα ο Σαμαράς, προσέξτε να είτε, ο οποίος εφορείται από μόνο από κακία. Και το έχω πει για άλλη φορά. Θα κάνει κακό στον εαυτό του με την προϋπόθεση να προσπαθεί να κάνει κακό στο Μητσοτάκη. Εφορείται από μίσος. Και άνθρωποι που εφορούνται από μίσος κάνουν λάθη.
6: Λοιπόν, δεν θα στερήσει πάντως ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αφού πιστεύουμε και αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται το κόμμα Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τώρα που δεν έχει δημιουργηθεί, ως προς το ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Σαμαρά. Και τι βλέπουμε να παίρνει ένα ποσοστό.
14: Άκουσε. Αυτό ήταν άλλο ένα μεγάλο λάθος. Έχω μπει στο Action 24 επανειλημμένα ότι ποτέ δεν μπορεί να κάνουμε υποθετικές ερωτήσεις για κόμματα που δεν υπάρχουν. Και το είχα πει για την Καρισιανού και είδατε που έχει καταλήξει η Καρισιανού. Το ίδιο λέω και για τον Σαμαρά. Ας κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ας δούμε ποιοι θα πάνε μαζί του και μετά ελάτε να το μετρήσουμε. Ο Σαμαράς, προσέχτε.
13: Δεν πιστεύω ότι θα μπει στην Βουλή το κόμμα Σαμαρά να τον φτιάξει, αν το φτιάξει.
14: Θα απαντήσω ευθέως. Εγώ ποτέ μου δεν αποφεύγω. Ο Σαμαράς στην καλύτερη περίπτωση πήρε 4,88 με την πολιτική ένωση. Αυτό είναι και όλο αυτό ήταν πριν κάνει και την κολοτούμπα, την μνημονιακή και τα τέτοια. Είναι και αυτό κολοτούμπας είναι. Λοιπόν, κολοτούμπας κυριολεκτικά είναι. Έλεγε ότι εγώ φοράω παντελόνια και δεν μπορεί να ψηφίσω ποτέ μνημόνιο. Ψήφισε και αυτό το μνημόνιο. Λοιπόν, κολοτούμπας είναι. Μνημονιακός κολοτούμπας μάλιστα. Λοιπόν, πήρε 4.
6: Έχει δώσει τη δική του εξήγηση γι' αυτό, για το πρώτο μνημόνιο, έτσι, και τους λάθους πολλαπλασιαστές που είχε πει ότι είχαν.
14: Δεν ψήφισε το πρώτο, ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο. Λοιπόν, και ήταν αυτός έστρωσε και τον δρόμο του Τσίπρα, γιατί αν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο θα είχαμε εναλλαγή εξουσίας Πασόκ Νέα Δημοκρατίας χωρίς Τσίπρα ενδιάμεσα. Αλλά πάμε παρακάτω. Πήρε 4,88 τότε. Γιατί να πάρει παραπάνω. Και αν γίνουν και επαναληπτικές εκλογές, θα ξεφτυλιστεί εντελώς και δεν φοβάμαι να το πω, θα πάει κάτω από 30%.
6: Ωραία, αν πάμε Σαμαράς στο θέμα των... πάμε άλλο ένα ερώτημα για το Σαμαρά και μετά.
15: Αν ήσασταν Σαμαράς, θα το κάνατε το κόμμα άμεσα, μέσα στο Σεπτέμβριο ενδεχομένως ή κοντά στην προκήρυξη των εκλογών?
14: Αν ήμουν Σαμαράς, δεν σκεφτόμουν να κάνω κόμμα.
6: Όταν ας πάρουμε το σενάριο ότι θα κάνει.
14: Διετέλεσα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία. Δεν ξαναβάζω υποψηφιότητα για τμήματά της.
6: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Δρυμιώτη. Νομίζω το κλείσαμε το θέμα Σαμαρά.
14: Ένα λεπτό να το ολοκληρώσω.
6: Ωραία, ολοκληρώστε το. Ναι.
14: Λοιπόν, έγινε πρωθυπουργός. Έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι και να πάρει τώρα, είναι ξεφτύλα.
6: Επειδή λέτε ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος τότε της Νέας Δημοκρατίας, όταν έγινε κυβέρνηση. Ναι, κύριε Δρυμιώτη, υπάρχει ένα θέμα. Είδα ότι ο Πρωθυπουργός θέτει ως στρατηγική την μία κάλπη, έτσι, για τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27.
14: Και αυτό, πολύ καλά κάνει.
6: Ναι. Αν πηγαίναμε σε ένα υποθετικό σενάριο ότι η χώρα πάει σε δεύτερες εκλογές, εκεί θα μπορούσαμε να δούμε κάτι σαν και αυτό που είδαμε στο Δήμο Αθηναίων, όπου όλη η αντιπολίτευση συγκεντρώθηκε και όπως ψήφισε το Χάρη Δούκα, για παράδειγμα, να ψηφίσει τον Αλέξη Τσίπρα και να έρθει πρώτος. Υπάρχει περίπτωση τέτοιας ανατροπής?
14: Όχι, γιατί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά πολύ μεγάλη. Ότι στις εθνικές εκλογές, όπως είναι το εκλογικό σύστημα, εκλογές, κυβέρνηση χωρίς τον πρώτο δεν γίνεται.
15: Για να πάρει τον πόνους.
14: Για να πάρει τον πόνο. Όλοι οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτα. Λοιπόν, ενώ στις δημοτικές εκλογές που πολύ σωστά αναφερθήκατε και είναι πολύ ωραίο, αυτό προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να αποφύγει. Είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Ο λόγος που το 14% έβγαλε δήμαρχο στις δεύτερες εκλογές ήταν τη δεύτερη Κυριακή, ήταν η σιγουριά το ότι δεν χρειάζεται να πάμε να ψηφίσουμε, γιατί είναι σίγουρο ότι θα βγει ο Μπακογιάννης.
6: Ο καναπές, λοιπόν.
14: Ο καναπές. Αυτό προσπαθεί ο Μητσοτάκης τώρα να τους πει. Και είναι πολύ σοβαρό και καλά κάνετε και το δείξατε, γιατί το έχω δείξει και εγώ. Και ότι κάθε εκλογή παράγει αποτέλεσμα. Μην θεωρείτε ότι επειδή μπορεί να υπάρξει δεύτερη εκλογή, να μην πάτε να ψηφίσετε στην πρώτη, γιατί εγώ έχω πει ένα εφιαλτικό σενάριο. Το επαναλαμβάνω. Εάν πάρει κάτω από 25%, 24,9% η Νέα Δημοκρατία.
13: Στην ουσία έχουμε απλή αναλογική ύστερα.
14: Μπράβο. Θα βγάλει 75 έδρες και οι άλλοι όλοι θα έχουν 225 έδρες. Εγώ σας λέω το μόνο που θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ψηφίσουν την απλή αναλογική και θα πάμε σε περιπέτειες. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πολύ σωστά προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κόσμο να μην θεωρεί ότι επειδή υπάρχει δεύτερη, επειδή μπορεί να υπάρξει δεύτερη εκλογή. Πρέπει να πάνε να ψηφίζουν ό,τι θα ψηφίζανε από την πρώτη εκλογή. Κάθε εκλογική αναμέτρηση παράγει πολιτικό αποτέλεσμα και πρέπει αυτό να... χαίρομαι που μου δώσατε την ευκαιρία να το επαναλάβω, γιατί νομίζω ότι το είδαμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού και στις ερωτήσεις.
13: Είναι ότι είχατε πει τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι θέλουν να φτιάξουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να στείλουν το Μητσοτάκη φυλακή. Είχε προκληθεί αρκετή αντίδραση σε αυτές τις τοποθέτησεις.
14: Λοιπόν,
13: την τοποθέτηση.
14: Αυτό να το διορθώσω. Φαίνεται ότι το θέμα του να τον στείλουν σε ειδικό δικαστήριο λύγει τον Νοέμβριο του 2026.
13: Μάλιστα.
14: Δηλαδή, από εκεί δεν πρόκειται. Γι' αυτό και το περιόρισα μόνο στο να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να αλλάξουν μόνο τον εκλογικό νόμο.
6: Σε αυτό που λέγατε.
13: Κυβέρνηση μπορεί να σχηματιστεί χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Να έρθουν τα κόμματα, να βγει η Νέα Δημοκρατία, να έρθει το Πασόκ και ένα κόμμα Σαμά και να πει κάτι τέτοιο. Είναι εύκολο.
14: Αυτό είναι το όνειρο του Σαμαρά. Ο Σαμαράς τι ελπίζει. Να πάρει, ξέρω εγώ, 30% ο Μητσοτάκης. Να πάρει αυτός 4-5%, να πάρει 31% ο Μητσοτάκης και να πει εγώ δίνω τους βουλευτές μου στη Νέα Δημοκρατία με προϋπόθεση να φύγει ο Μητσοτάκης.
6: Η αποχή ποια κόμματα ευνοεί, κύριε Δρυμιώτη, αν υπάρξει μεγάλη εποχή στις εκλογές?
14: Σίγουρα δεν ευνοεί το πρώτο κόμμα.
6: Αυτό είναι σίγουρο.
14: Αυτό,
6: ναι.
14: Το είδαμε ολοκάθαρα, ακούστε αυτό κάτι, στις ευρωεκλογές. Αυτό το είδαμε στη δεύτερη Κυριακή των δημοτικών εκλογών. Λοιπόν, ο Μπακογιάννης έχασε τις εκλογές γιατί οι Αθηναίοι θεώρησαν ότι ήταν τόσο σίγουρη βέβαια η νίκη του, με 41% όπως είχε πάρει, που θεώρησαν ότι καλύτερα πάμε για μπάνιο για να μην πάμε. Λοιπόν, ειλικρινά σας μιλάω, αυτό που είδαμε τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών μου άλλαξε και την οτροπία μου εμένα. Λέω λοιπόν, σε καμία εκλογή δεν υπάρχει ψυχασμός. Πρέπει οι πολίτες να αντιμετωπίσουν την κάθε εκλογή σαν να είναι η μοναδική εκλογή και να πάνε να ψηφίσουν αυτό που θα ψηφίζανε ό,τι θα ψηφίζανε. Μην αφήνουμε τον εφησυχασμό. Αυτό είναι πραγματικά ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να το επαναλάβω.
6: Κύριε Δρυμιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα και τις αναλύσεις σας.
14: Είναι καινούργια σεζόν σήμερα για εσάς.
6: Ναι, ναι.
14: Πρώτη εκπομπή.
13: Όχι, όχι.
6: Είναι δεύτερη εβδομάδα, αλλά καινούργια σεζόν.
14: Ωραία, λοιπόν. Καλή επιτυχία σας.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
14: Και θα τα ξαναπούμε.
6: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Επανερχόμαστε.
13: Σε υψηλούς τόνους ο κύριος Δρυμιώτης για τον κύριο Σαμαρά.
6: Εξαιρετικά υψηλούς.
15: Γι' αυτό που είπε ότι εγώ ήμουν διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία και δεν θα έβαζα.
6: Γιατί με ματάρχης.
13: Ναι, νομίζω ότι είναι στην ίδια σκληρή γραμμή. Από μια σειρά στελέχη της. Με πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη που μίλησε στην συνέντευξη, αλλάζοντας λίγο το πλαίσιο. Μίλησε για έναν πρώην πρωθυπουργό ότι έχει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στην παράταξη, με πει να τη σκητάλει και άλλοι σε πολύ υψηλού τόνου, όπω η κυρία Μπακογιάννη.
6: Πολύ σήμερα στα κανάλια.
13: Ναι, αρκετή, ναι. Αρκετή. Νομίζω ότι φτιάχνεται ένα μπλοκ.
15: Αυτό πάντω δείχνει, Νέα Δημοκρατία. Ότι και του ανησυχεί.
13: Νομίζω
15: όχι,
13: ότι αυτό κινείται σε δύο επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι αυτό που ανέφερε σίγουρα ο κύριο Δημιώτη, ότι φοβάται ο κύριο Μητσοτάκη ότι θα υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία που θα πάνε να στείλουν το μήνυμα μέσα του Σαμάρα στο Μητσοτάκη.
15: Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο
13: θα είναι λάθο.
15: Την επόμενη μέρα τη Δευτέρα δεν θα υπάρχει παραλήπτης.
13: Ναι.
15: Αν
13: νομίζω ότι αυτό είναι το σκεπτικό, το ένα σκεπτικό του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτό σίγουρα. Και το δεύτερο, επειδή όλο αυτό το διάστημα κάνει focus group το Μαξίμου, βλέπει ειδικές ομάδες που κατά καιρούς χρησιμοποιεί για να έχει εικόνα, προφανώς κάτι έχουν δει τα focus group. Δηλαδή τη χαλαρή, τη χαλαρή αντιμετώπιση του κυρίου Σαμαρά επί της ουσίας τον ενισχύει. Και επειδή είναι ένα αναμονή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά να δούμε πώς θα το κάνει. Πληροφορίες λέγανε ότι θα πήγαινε να το κάνει παραμονές στις ΔΕΘ για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Εγώ είχα πει από την αρχή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην πρόταση του κυρίου Σαμαρά. Αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει, ίσως δούμε να ανοίγουν τα περιβόητα γραφεία του στο κέντρο της Αθήνας. Ένα σενάριο που το ακούμε έντονα, που μπορούμε να το δούμε να υλοποιείται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά η σκέψη του κυρίου Σαμαρά είναι να πάει το κόμμα όσο το δυνατόν πιο πίσω και κοντά στις εκλογές.
6: Πάντως, πια θέλω... μιλάμε για κόμμα, έτσι που θα γίνει.
13: Ναι,
6: σίγουρα θα υπάρχουν στελέχη, υποψήφοι βουλευτές.
13: Τι έκανε όμως ο κύριος Μητσοτάκης και το έπεσε εκείνη τη μέρα που συζητάγαμε το ότι κάλυψε την κυρία Ζαχαράκη τον ακομάτι, αν και στη συνέντευξη τύπου είπε ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν στα βιβλία να το αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, άλλαξε λίγο την πρώτη μέρα που είχε πει σαχλαμάρες είναι αυτά που λένε.
6: Και ασχολείστε με αυτό.
13: Και ασχολείστε με αυτό. Είδαμε ότι στη συνέντευξη τύπου έκανε μια διορθωτική κίνηση στην ουσία του πράγματος. Στο δεύτερο κομμάτι όμως που ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να θωρακίσει τη Νέα Δημοκρατία είναι σε αυτό που συζητάγαμε τόση ώρα για τη χαλαρότητα της ψήφου. Και σε ένα δεύτερο τμήμα, ότι στο όρτιο εκεί του είπε ότι μην βιάζεται για τα ψηφοδέλτια. Θα τα πω τελευταία στιγμή. Αυτό είναι ένας πιθανός φόβος της Νέας Δημοκρατίας.
15: Χρόνο.
13: Να φύγουν άνθρωποι, γιατί ανακοινωθούν ψηφοδέλτια και κάποιοι δεν είναι μέσα στα ψηφοδέλτια, να φύγουν από, τον κύριο, από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη και να πάνε να ενισχύσουν ή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ως υποψήφοι ή το κόμμα της κυρίας
6: Νατοπούλου. Θα τους έχει το περίμενε.
13: Θα τους έχει το περίμενε. Εδώ θα γίνει ένα παιχνίδι νεύρων.
15: Όλοι θα τους έχει το περίμενε.
13: Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς λέει ότι αυτό πια,
15: ναι,
13: αυτό πια δεν λειτουργεί υπέρ του. Ίσως ο κύριος Σαμαράς ανοίξει τα χαρτιά του πιο γρήγορα από ό,τι
15: σχεδιάζει. Έχω την εξής εκτίμηση ότι ο κύριος Σαμαράς, όπως και το Μέγαρο Μαξίμου, έχει κάθε λόγο να αναλύει το παζλ των ψηφοφόρων, τη σύνθεση των ψηφοφόρων που χάθηκαν από το 2023 μέχρι το 2024, αυτές οι 13 ποσοστιαίες μονάδες που χάθηκαν από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας και είτε είναι στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, είτε αναζητούν ενδεχομένως κάποιο άλλο.
6: Είναι περίπου 900.000 ψηφοφόρων.
15: Δεν είναι καθόλου
13: άλλο ευρωεκλογές. Οι εθνικές εκλογές βγάζουν κυβέρνηση. Οι ευρωεκλογές δίνουν την ανάσα να στείλει ένα μήνυμα.
15: Σωστά.
13: Δεν ξέρω αν χάθηκαν. Θα φανεί
15: στην
13: πορεία. Από
15: τότε όμως δεν έχει πάρει αυτές τις αλλά... μονάδες πίσω η Νέα Δημοκρατία.
13: Εντάξει,
15: οπότε
13: κάποια τσιμπήματα έχει κάνει κατά
15: καιρούς. Δεν μπορεί παρά να το κοιτάνε σοβαρά αυτό το
13: δημοσκοπικά. Ναι, σίγουρα ο χώρος προς τα δεξιά της έχει μια ρευστότητα. Θα δούμε όταν φτάσει στα πραγματικά διλήμματα, γιατί εγώ λέω ότι πάνω από την κάλπη σκέφτεσαι περισσότερα πράγματα από ό,τι σκέφτεσαι τώρα που καθόμαστε εδώ και λέμε χαλαρά, ναι,
15: και
13: εντάξει, ο Μητσοτάκης δεν μας έκανε
15: τίποτα. Και βλέπουμε απλώς την ακούνε
6: την χαλαρά και είπαμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, για τον κύριο Σαμαρά, δεν είπαμε για τον κύριο Καραμαλή.
13: Ναι, ο κύριος Καραμαλής, παρόλο που ήταν στην περιοχή, ήταν στην Ξάνθη ο κύριος Καραμαλής την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης έκανε την ομιλία του την Παρασκευή στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μιλούσε. Ναι, μιλούσε για ποδόσφαιρο το Σάββατο. Έχεις δίκιο, το Σάββατο μιλούσε για ποδόσφαιρο, για τον Αντώνη Αντωνιάδη και για τον Μηδομάζο και την προσφορά του στον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο κύριος Καραμαλής, να πούμε, ακόμα και φάνηκε στην αντίδραση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι έχει διαφορετική σχέση με τον κύριο Καραμαλή από ότι με τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Και τελείως
13: άφησε κάποιες ερμηνείες σαν διάφορες αιχμές που είχε το ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιρικές ερμηνείες έδωσαν σε αυτά από τον κύριο Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής εδώ και καιρό, από την ημέρα νομίζω που έφυγε από πρωθυπουργός, δεν θυμάμαι να έχει
15: ούτε
13: πάει στην Διεθνή Έκθεση, αλλά ούτε πέρυσι ήταν
15: εκεί.
13: Έτσι. Και η δημόσια τοποθέτησή του έχει γίνει κατά καιρούς υποστηρικτικά για την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν όταν φτάσουν οι εκλογές κάνει κάτι αντίστοιχο σε αυτές. Για την ώρα έχει διακριτές αποστάσεις και από το Μαξίμου και από τον Αντώνη Σαμάρα. Θα δούμε όμως μέχρι την πορεία τι θα συμβεί και πώς θα κοιμαθούν οι σχέσεις αυτών των δύο. Όλη η κουλτούρα του Κώστα Καραμαλή είναι διαφορετική από αυτή που κινείται ο κύριος Σαμαράς.
6: Φόφη, ωραία που τα λες, μάλλα που σε ξέρω. Πήγε αυτή,
15: αυτό το λέει...
6: πήγε και ήρθε αυτή η αφιέρωση του
15: Σαββατοκύριακο. Αυτό ισχύει για τρεις. Αυτό ισχύει για τρεις, ναι. Να θυμίσω πάρα πολύ καλά. Μας τα θύμισε ο κύριος Δρυμιώτης τι γινόταν προεκλογικά το 2023. Τότε ήταν πάλι τρεις υποψήφοι αρχηγοί. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Ήταν ο κύριος Τσίπρας, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάλι τρεις είναι. Έχει φύγει το όνομα ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα Τσίπρα και έχει μπει το ΕΛΑΣ. Θέλω να πω με αυτό ότι και οι τρεις γνωρίζονται πάρα πολύ καλά και ενδεχομένως να μπορούν να προβλέψουν ακόμα καλύτερα μέσα στα χρόνια που πέρασαν ο ένας τις κινήσεις του άλλου. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι και οι τρεις δεν ετοιμάζονται να κάνουν εκλογικό πάρτι, ενώ ότι κανείς δεν είναι κοντά στον προσδοκόμενο και στο διακηρυγμένο στόχο. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης είναι κοντά αυτή τη στιγμή στην αυτοδυναμία, ούτε ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε με ένα ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που τον ανάγκασε να παραιτηθεί, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται να έχει ξεκολλήσει τη βελόνα.
6: Μήπως είναι ο κύριος Ανδρουλάκης πιο μακριά από το στόχο?
15: Και ο κύριος Ανδρουλάκης,
6: αν ο στόχος είναι η δεύτερη θέση και ένα πολύ ψηλό
13: ποσοστό, ξεκίνησε από μία ψήφο διαφορά να κερδίσουν αυτό πρώτος. Αυτό
15: το οποίο το επαναλαμβάνουν για νίκη του Πασόκ. Το ούτε ούτε, να σας θυμίσω, το σύνθημα του κυρίου Ανδρουλάκη το 2023 ήταν ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Νομίζω ότι το επαναλαμβάνει και τώρα και οι μεταξύ τους σχέσεις και των τριών είναι στο ίδιο επίπεδο. Με διαφορετικό βεβαίως για τον καθένα εννοώ διακύβευμα.
6: Ξέρουμε τι να περιμένουμε.
15: Από πού?
6: Και από τον κύριο Τσίπρα μεθαύριο και από τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν ανέβει Θεσσαλονίκη.
15: Ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι λένε στελέχη, με την εμφάνισή του στη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ, από το βήμα της ΔΕΘ αυτή τη φορά, θέλει να παρουσιάσει το ευρύτερο σχέδιο που έχει για τη χώρα. Μίλησαν αρκετά για αριθμούς όλοι, αλλά επειδή η πολιτική δεν είναι λογιστική.
13: Συνέντευξη τύπου.
15: Θέλει να απαντήσει λοιπόν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε μια συνέντευξη τύπου, τι ρωτάνε οι συνάδελφοι ή εμείς όταν είμαστε εκεί, ρωτάμε για τα επόμενα πολιτικά βήματα, για τις βασικές πολιτικές επιλογές, και επειδή είμαστε στο παραπέντε των εκλογών, παραπέντε είναι έτσι ούτως ή άλλως, είμαστε σε λιγότερο από ένα χρόνο θα γίνουν εκλογές, θα ερωτηθούν, όπως και ο κύριος Τσίπρας, για τις κινήσεις του μετεκλογικά.
6: Τι ώρα είπες ότι είναι συνέντευξη τύπου?
15: 5.30 ώρα το απόγευμα της Τετάρτης. Ο κύριος Τσίπρας, να θυμίσω, έχει ήδη πει ότι και εγώ ακολουθώ αυτόνομη πορεία και δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ, μετά από τη χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για το μετεκλογικό ζήτημα, έριξε το μπαλάκι και αυτό που λένε το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσουκαλά είναι το εξής, ότι δύο είναι τα σενάρια. Υπάρχει η δεξιά πολυκατοικία, δηλαδή υπάρχει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, που μπορεί ενδεχομένως να θελήσουν να κάνουν κυβέρνηση. Και υπάρχει, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης δια του κυρίου Τσουκαλά, το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση, είναι πάρα πολύ δύσκολο, βεβαίως δεν ακούγεται εφικτός αυτός ο στόχος. Και τα άλλα προοδευτικά κόμματα με βάση το πρόγραμμά του μπορούν να κυβερνήσουν. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως ένα τεράστιο δημοσκοπικό άλμα και για τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί η διαφορά από το ασφαλές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει διψήφιο και ισχυρό, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δημοσκοπικά, έτσι. Ας περιμένουμε βέβαια να κλείσει αυτός ο κύκλος της ΔΕΘ.
13: Θα περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Εκεί θα φωτογραφηθούν καλύτερα οι στιγμές τις επόμενες μέρες της ΔΕΘ.
15: Έτσι.
13: Εγώ θα έχω ενδιαφέρον να δω πώς θα ρωτήσουμε και την κυρία Κουφό-Νικολάκου που την έχουμε στη συνέχεια.
6: Σε λίγα λεπτά μαζί.
13: Το πώς είναι αυτή η ιστορία του περισσοριολογίου που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Και όχι, και κυρίως αν θα δεχθεί ερώτημα για το πού βρίσκει τα λεφτά. Νομίζω μια τακτική που την ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια, τον ρωτάει συνέχεια ποιοι σε χρηματοδοτούν. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν αν τεθεί και τι θα απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός σε αυτό, όπως και γιατί δεν αναφέρει στο πρόγραμμά του το 13ο και το 14ο. Θα δούμε εάν απαντήσει το πότε θα πάει κοστολογημένο το πρόγραμμα και αν ισχύει αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι είναι 13.
6: Έχει δώσει τώρα εσύ ιδέες για 5-10 ερωτήσεις.
13: Ναι, νομίζω ότι θα δεχτεί πάρα πολλές ερωτήσεις σε αυτό το κομμάτι ο κ. Τσίπρας.
6: Εγώ να ρισκάρω να πω ότι ίσως διαρκέσει περισσότερο η συνέντευξη του κ. Τσίπρα από τον κ. Μητσοτάκη.
13: 2 και 44, νομίζω πόσο κρατήσει.
6: 2 και 45, κάπου εκεί, και ήταν 44 ερωτήσεις.
13: Και θα περιμένουμε, επειδή ο κ. Τσίπρας φημίζεται για το ότι αρπάζει τις ατάκες, με ποιο τραγούδι θα απαντήσει στον κ. Μητσοτάκη.
6: Αντί για τα δίδυμα φαγκάρια.
13: Ναι, να δούμε.
6: Σε λίγα λεπτά μαζί μας η κυρία Θεόνη Κουφό-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, της Ελλάς.
13: Της Ελλάς.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Harvey, it's over. We're letting you go.
6: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
7: Salute.
6: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
8: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
6: Fair enough, you win.
9: Η τελευταία ευκαιρία.
10: Meet me here tomorrow, will you?
11: You think that now. You wait till tomorrow.
12: Today is tomorrow.

0: ΚΑΒ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπετε ήδη μαζί μας η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, για να το πω σωστά. Συγγνώμη, με συγχωρείτε για πριν.
5: Μια χαρά.
4: Κυρία Κουφονικολάκου, εσείς έχετε τραγούδι να αφιερώσετε στον Πρωθυπουργό? Εκείνος αφιέρωσε στον κύριο Τσίπρα, το γνωστό.
5: Εγώ,
4: έλα που σε ξέρω. Ωραία που τα λες.
5: Αφιέρωσα μια άλλη εκδοχή αυτού
4: του
5: τραγουδιού.
4: Ναι, δεν ήθελα. Αυτό το άκουσα.
5: Όχι, εντάξει. Αυτό αφιέρωσα.
4: Τραγούδι καινούριο.
5: Νομίζω ότι αυτό που αφιέρωσα είναι έμπλεο νοήματος και δεν θα αναλωθούμε στα τραγούδια αυτή τη φορά. Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο.
4: Εσείς είπατε το ωραία που τα λες, έλα που σε ζούμε.
5: Έλα που σε ζούμε. Έλα που σε ζούμε στην αγοραστική δύναμη, στην ενεργειακή φτώχεια, στη στεγαστική επιβάρυνση.
6: Γενικά με τους χώρους καλά ο κύριος Τσίπρας από την εποχή που θα πόρευαν
4: οι
6: αγορές και τα νταούλια, αλλά εντάξει.
5: Εγώ διαφωνώ. Ξεκινάει προβοκατόρικα και μου αρέσει αυτό και μπράβο σας, γιατί τροφοδοτείτε τη συζήτηση. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι, γιατί αυτός που κατάφερε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας και να τη βγάλει και στις αγοράς ήταν ο κύριος Τσίπρας.
6: Εντάξει,
5: μην κοιτάμε το 2015, να κοιτάξουμε λίγο το 2018 και το 2019.
4: Ναι, ίδιος πρωθυπουργός δεν ήταν και το 2015 όμως και το 2016 και το 2017.
5: Πώς είπατε?
4: Ο ίδιος πρωθυπουργός δεν ήταν και το 2015 και το 2016.
5: Ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν. Ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν ο οποίος παρέλαβε μια χώρα η οποία ήταν εκτροχιασμένη δημοσιονομικά, με ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους 3% για το 2015, 4,5% για το 2016 και το 2017, με άδεια ταμεία, με ναρκοθετημένη την αξιοπιστία της χώρας σε ό,τι αφορά το τραπέζι της διαπραγμάτευσης και την έφερε το 2018 και το 2019 και που την έφερε.
6: Ο ίδιος.
5: Αλλά υπάρχει μια διαδρομή, μια πορεία, μια προσπάθεια.
6: Ξεκίνησα έτσι καλλιτολογώντα να σα θυμίσω ότι τα ταμεία γέμισαν και από το μνημόνιο βγήκαμε με γονατισμένους τους Έλληνες, με τέλος στο βοήθημα που παίρναν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, με μισθούς 560 και 650 ευρώ, με υποθήκευση για 99 χρόνια της δημόσιας περιουσίας. Δεν ήταν τόσο ανέφελο το 2015 στο 2019 για να βγούμε από τα μνημόνια. Και με ένα μαξιλάρι που μαζεύτηκε, με πλεονάσματα, αυτά που λέτε και εσείς τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη, αιματοβαμμένα πλεονάσματα.
5: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι λήφθηκαν πολύ σκληρές αποφάσεις από το διάστημα από το 2015 στο 2019. Αλλά θέλω να σας θυμίσω, μια και μου δίνετε την ευκαιρία αυτής της συζήτησης, ότι η χώρα δεν βγήκε ούτε με το πρώτο ούτε με το δεύτερο μνημόνιο παρά τις διαρκείς διαδοχικές διαβεβαιώσεις ότι θα έβγαινε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί σε ό,τι αφορά τις συντάξεις υπήρξε η 13η που κόπηκε από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν ήταν 13η, με συγχωρείτε.
5: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και θα αποδομήσετε.
4: Δόθηκε Μάιο, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Τότε και ήταν 300 ευρώ.
5: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και θα αποδομήσω
4: τα λεφτά. Σε αυτό που λέτε,
5: 13η λοιπόν.
4: Δεν ήταν 13η
5: σύνταξη. Κανονικά ως τέτοια υπολογίστηκε και ως τέτοια αξιολογήθηκε. Υπήρχε τελείως διαφορετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. 40-45% μεσοσταθμικά χαμηλότερα τα τιμολόγια ρεύματος. Και υπήρχε και ένα πρόγραμμα στήριξης της ευαλωτότητας που επέτρεψε την αποκατάσταση σε ό,τι αφορά το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
6: Και γιατί καταψήφισαν τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες?
5: Θα σας απαντήσω.
6: Αν περνούσαν καλύτερα, αν ήταν καλύτερη η μισθή και οι συντάξεις, αν ήταν το ενεργειακό πρόγραμμα καλύτερο για τους πολλούς, άντε, πες το 19 να κάνω λάθος. Τον καταψήφισαν και το 23%.
5: Πρώτον, το 32% είναι ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω. Και δεύτερον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια μνημονιακή περίοδος έχει το κόστος της.
7: Το 32% έχει ήταν την πάρα πολύ της. Ψηλό ποσοστό, έχετε ψηλό. Δίκιο, αλλά το 20% και το 18% παρακάτι.
6: Εντάξει, ας πάμε στο σήμερα.
7: Είναι πάρα πολύ
5: ενδιαφέρον πράγματι το γεγονός ότι συζητάμε και εγώ είμαι πάντα πάρα πολύ ανοιχτή στο να απαντάω σε ερωτήματα σε σχέση με το 2015 και το 2019. Το γνωρίζετε νομίζω. Αλλά παρόλα αυτά, κάποιος θα πρέπει να εστιάσει σε αυτό που έχουν γίνει τα τελευταία 7-8 χρόνια στη χώρα. Δηλαδή το γεγονός ότι Οι Έλληνες βρίσκονται τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. 18.000 μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός εδώ, 40.000, καταλαβαίνετε την απόσταση, μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους.
4: Άρα ήταν καλύτερο το 2019.
5: Οι πολίτες λένε απαντώντας στις δημοσκοπήσεις.
4: Εσείς θέλω να μου απαντήσετε. Οι πολίτες μπορούν να απαντήσουν.
5: Θα σας απαντήσω όπως θέλω να σας απαντήσω. Οι πολίτες λοιπόν λένε στις δημοσκοπήσεις, απαντώντας ειδικά για την ακρίβεια και τη διαφθορά, ότι ναι, ζούσαν καλύτερα το 19. Δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτό που λένε οι πολίτες.
4: Με την ανεργία όσο ήταν τότε και το χρέος όσο ήταν τότε, που είναι γύρω στα 180% και είναι στο 144.
5: Θα μου επιτρέψετε και σε σχέση με την ανεργία να σας πω ότι από το 2015 στο 2019 είχαμε 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Όσες είχαμε από το 2019 μέχρι σήμερα. 400.000, όχι 600.000 όπως λέει και πέρεται, η Eurostat μας δίνει τα ποσοστά.
6: Πώς ήταν το ποσοστό?
5: 400.000 παραπάνω.
6: Ήταν
5: 7,5 μονάδες μειώθηκε και άλλες 7,5 μονάδες μειώθηκε μέχρι σήμερα.
6: Να πάμε στο σήμερα.
5: Σε μη μνημονιακή περίοδο. Να πάμε και στο σήμερα.
6: Μην σας ταλαιπωρούμε με το χθες. Το έχουν κρίνει οι πολίτες σε δύο τουρκικές αναμετρήσεις.
5: Καμία ταλαιπωρία.
6: Και το 19 και το 23 δεν επιβέβαιωσαν τουλάχιστον το αφήγημα του κ. Τσίπρα θετικά στην αποτύπωση.
5: Μεγάλη μου χαρά να απαντάω, αλλά θα έκανα τη συνέντευξη. Είναι τη διάκριση ανάμεσα στο 19 και στο 23, αλλά ρωτήστε με ό,τι θέλετε, παρακαλώ.
6: Έγινε πολλή συζήτηση. Ενώ ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων στην Θεσσαλονίκη, επικεντρώθηκε η κριτική σε δύο πράγματα. Το πρώτο που έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, δεν θα πω για τις θηρίδες, θα πω για το περιουσιολόγιο και το 1% φόρο στο 1% των πλουσίων. Πώς το σκέφτεστε αυτό να λειτουργήσει, τι είναι αυτό το περιβόητο περιουσιολόγιο και ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται στο 1% που θα φορολογήσετε με 1% για να εισπράξετε τι?
5: Ωραία.
6: Και το, δεύτερο,
5: είναι... Ναι.
6: Και το δεύτερο είναι η ιστορία που αφορά τα σπίτια. Τελικά πόσα είπε ο κύριος Τσίπρας θα χτιστούν? 50.000 σπίτια. Θα ανακαινιστούν κάποια άλλα? Δεν θα ανακαινιστεί τίποτα και θα βρούμε αυτά που υπάρχουν και είναι κλειστά για να τα δώσει στους πολίτες?
4: Ωραία, σημειώνει κυρία Κουφονικόλα. Λοιπόν, πάμε πρώτα με το 1%.
5: Να απαντήσω λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε με ένα συνεκτικό πρόγραμμα τετραετούς διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα υπήρχε μία ολιστική διαχείριση των αναγκών όπως έχουν χαρτογραφηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν και δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων. Το δεύτερο σημείο σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά είναι το εξής. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και στη χώρα μας, όπως σε άλλες χώρες, ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας για την καταγραφή του πλούτου, έτσι. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά για το 1% του υψηλότερου πλούτου, με 1% συντελεστή για ανταποδοτικότητα 100% στην κοινωνία.
4: Πώς είναι αυτό, υπόθηκε. Αυτό το 1%, πόσοι άνθρωποι είναι?
5: Τώρα, αν δεν έχει συγκροτηθεί το περιουσιολόγιο, να σας δώσω πρόσχερα, γκρόσο μόντο εκτιμήσεις.
6: Εμείς ίσα ίσα, και είπε ότι δεν είναι τα στοιχεία.
5: Εμείς ίσα ίσα, για λόγους δημοσιονομικής αξιοπιστίας, δεν συνυπολογίσαμε καν στο δημοσιονομικό χώρο που θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των μέτρων αυτό το ποσό το οποίο θα εξοικονομηθεί, θα συλλεχθεί μέσω της πατριωτικής φοράς.
4: Το οποίο πάντως υπολογίζεται. Επομένως, σε 2 δισεκατομμύρια ετησίως, αν έχω καταλάβει καλά.
5: Δεν υπολογίζεται σε τίποτα.
6: Ο κ. Νιφούδης το είπε, δεν το λέμε εμείς.
5: Δεν έχει υπολογιστεί ο χώρος όταν συγκροτηθεί το περιουσιολόγιο με το καλό.
6: Θα το κάνουν όλοι οι πολίτες αυτό το περιουσιολόγιο?
5: Ένα περιουσιολόγιο πάει να πει ότι καταγράφει τον πλούτο, την κινητή και την ακίνητη περιουσία.
6: Μιλάτε για την κινητή. Ένα πίνακα ζωγραφική, λέω ένα παράδειγμα.
5: Όχι, όταν
6: είναι
5: λέμε
6: κινητή περιουσία.
5: Όταν λέμε κινητή περιουσία, λοιπόν, εννοούμε τα χρηματοοικονομικά. Μετοχέ, ομόλογα.
6: Και αυτά.
5: Ναι, αυτό.
6: Άρα ούτε τι θηρίδε λέτε.
4: Ούτε τα κοσμήματα.
5: Όχι,
6: ούτε τα κοσμήματα, ούτε του πίνακε, ούτε τίποτα άλλο που να είναι κινητό.
5: Αυτή η συζήτηση δεν μα αφορά.
4: Και αυτό γιατί το ονομάζεται πατριωτική εισφορά? Θα έχει και εθελοντικό χαρακτήρα?
5: Όχι, δεν θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα, αλλά είναι ανταποδοτικότητα με γνώμονα του εθνικού συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον είναι αυτό που καθορίζει ότι έχουμε ανάγκη σε μία περίοδο όξυνσης των ανισοτήτων, σε ένα κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές ανισότητες, σε ό,τι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.
6: Στον πόσο οποίο θα το έχετε έτοιμο αυτό?
5: Στον παραγωγικό μετασχηματισμό. Μισό λεπτό, μία μικρή για να απαντήσω και στη στέγαση, γιατί δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο. Λοιπόν, σε σχέση με τον παραγωγικό μετασχηματισμό δε, και κάνοντας αντιπαραβολή όλων εκείνων που ακούστηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη και συγκρίνοντάς τα με αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Τσίπρα, βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια επώδυνη αντίφαση. Δηλαδή, από τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο όραμα για την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται μόνο στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και στα ακίνητα, που είναι πάνω από 40% των επενδύσεων αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με τη στέγαση, όχι, δεν θα χτίσουμε 50.000.
6: Θα το περισσολογιο να το κλείσω. Ναι. Σε πόσο καιρό εκτιμάτε ότι θα είναι έτοιμο, γιατί μπορεί να μην το βάλετε στο δημοσιονομικό που λέτε, αλλά το βάλετε στο Ταμείο Ανάπτυξη που ετοιμάζετε. Το έχετε προϋπολογίσει.
5: Θα αποσαφινιστεί από τον τομεάρχη οικονομικών ποιο είναι το εκτιμόμενο χρονοδιάγραμμα.
6: Δεν θα το απαντήσει ο κ. Τσίπρας, δηλαδή στην έκθεση.
5: Μπορεί να το απαντήσει και ο κ. Τσίπρας. Ποιο είναι το εκτιμόμενο χρονοδιάγραμμα, αλλά πρόκειται περί εκτιμόμενου χρονοδιαγράμματος.
6: Και αφού στοχεύεται το 1% του ελληνικού πληθυσμού, των φορολογουμένων για να είμαι πιο ακριβής, γιατί πρέπει να το κάνουν όλοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα εισόδημα 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ και έχει 10 μετοχές.
5: Έχει το εισόδημα με το στόκ, με το απόθεμα.
6: Με το περιουσιολόγιο δεν έχει σχέση.
5: Το περιουσιολόγιο λοιπόν έχει σχέση με την καταγραφή, ξαναλέω, στοιχείων της ακίνητης και της κινητής περιουσίας υπό αυτή την έννοια. Την έννοια την οποία περιέγραψα πριν. Να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Στις παρυφές του σουρεαλιστικού θα σας πω το γεγονός του ότι αναλωνόμαστε να συζητάμε για το 1% του πλούτου. Ποιος ρωτάει, ποιος αγωνιά, ποιος ενδιαφέρεται.
4: Αυτός που θέλει να μάθει πόσο χρήματα θα συγκεντρωθούν από αυτό για να δούμε πώς υπολογίζεται τα μέτρα.
5: Ποιος είναι αυτός που ανήκει στο 1% του πλούτου.
6: Δεν θα απαντήσω με αυτό που περνάει από το μυαλό μου. Άμεσα θα σας ρωτήσουμε.
5: Αλλά να ολοκληρώσω και τη φράση μου, έτσι, να την ολοκληρώσω. Και δεν ασχολούμαστε στην πραγματικότητα με τα... Με τα προεξάρχοντα ζητήματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τα καρτέλ, με την ακρίβεια, με τα ολιγοπόλια, με την μείωση του ΦΠΑ.
6: Τα μερίσματα πώς θα τα φορολογήσετε τώρα, με πάτε από το επειδή πήγατε στην οικονομία περισσότερο, θα μου πείτε για τα σπίτια. Ακούω κλιμακωτή φορολόγηση για τα μερίσματα. Ναι. Θέλετε να μας πείτε πώς τη φαντάζεστε αυτή.
5: Κοιτάξτε να δείτε, πάλι αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα του τομέαρχη οικονομικών να σας απαντήσει, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο για προοδευτική φορολόγηση μέχρι τα 100.000 ευρώ να μείνει ως έχει, από τα 100.000 ως τα 200 να ανέβει στο 10 και από τα 200.000 και πάνω να ανέβει κι άλλο.
4: Επειδή και εσείς δίνετε πάρα πολλές απαντήσεις και για τις θηρίδες
5: και δεν έχω απαντήσει για το στεγαστικό.
4: Θα τα πούμε και για τις θηρίδες και τώρα που είπατε για το περιουσιολόγιο και το 1%. Έχουν κάνει ζημιά στο μήνυμα, έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση λόγω αστοχιών στελεχών σας, όπως οι δηλώσεις που κάνει ο κύριος Νηφούδης για Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων ή ο κύριος Παπάς για τις θηρίδες.
5: Κοιτάξτε να δείτε, συμβαίνει το εξής. Η τηλεόραση λειτουργεί με πολύ σκληρούς όρους, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω επανειλημμένα. Και αυτό νομίζω ότι από μια άποψη είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Δηλαδή ότι... Ας πούμε, ο κύριος Νηφούδης είπε μία φορά εν παρόδο η παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα, αλλά μετά τη δεύτερη φορά δεν το επανέλαβε και το απόσπασμα που επιλέχθηκε ήταν το δεύτερο απόσπασμα.
4: Καλό, υπόθηκε.
5: Μία θεωρητική αναφορά η οποία επίσης αξιολογήθηκε αρνητικά. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Το πώς τα διαχειρίζεται κανείς είναι ένα ζήτημα και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του και να βλέπει με ποιο τρόπο μπορεί να βελτιώνεται και έτσι να βελτιώνει συνολικά, να αναβαθμίζει την επικοινωνία με τους πολίτες. Αυτό είναι σημαντικό.
7: Έχετε δηλώσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος της Ελλάς. Συνεχίζετε να το πιστεύετε αυτό.
5: Σε μια συζήτηση η οποία αφορούσε τις συνεργασίες με το περίκλειστο σύστημα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό ήταν ένα παράδειγμα αντίστοιχο με αυτό που αναφέρω. Δηλαδή ότι εγώ αναφερόμουν σε ένα ερώτημα για τις συνεργασίες, αυτό το απόσπασμα αξιοποιήθηκε προσηκόντως και καταλήξαμε και πέρα που καταλήξαμε. Έτσι λειτουργεί τηλεόραση. Δεν παραπονιέμαι.
7: Καλά κάνει
5: και λειτουργεί έτσι. Εμείς αυτό που είπαμε λοιπόν για τη στέγαση είναι ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε αποσπασματικά. Τι σημαίνει αποσπασματικά? Σημαίνει ότι πετάω το τάδε μέτρο πυροτέχνημα ή το δίνα μέτρο πυροτέχνημα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι με κάποιο τρόπο, προσερχόμενοι με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, να προστατεύσουμε τους πολίτες από τη στεγαστική, τη δυσανάλογη στεγαστική επιβάρυνση. Πρώτο βασικό ζήτημα, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία και διευρύνουμε τα κριτήρια. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Υποχρεωτικότητα συμμετοχής των πιστωτών, διεύρυνση κριτηρίων συμμετοχής και βαλωτότητας. Δεύτερο ζήτημα, ενεργοποιούμε τα χιλιάδες κλειστά σπίτια. Άρα δεν μιλάμε για 50.000, ανακαινίζουμε, χρηματοδοτούμε την ανακαίνιση με αντάλλαγμα να διατεθούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Δίνουμε κίνητρα στους Δήμους για να σταματήσουν να βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συστήνουμε έναν οργανισμό προσιτής, προστατεύει την πρώτη κατοικία. Κοιτάξτε να δείτε,
4: Το 2025
5: είχαμε 28.000 πληστηριασμούς. Το 2015 με 2019 είχαμε 5.000 πληστηριασμούς κατοικιών.
6: Καταλαβαίνετε ότι η σύγκριση
5: είναι οδυνηρή. Παρακαλώ.
6: Γιατί το έκανε ο κ. Τσίπρας ιδιώνυμο αδίκημα, εάν δεν πίστευε ότι πρέπει να αποχωρήσουν?
5: Μου μπερδεύετε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι, μου μπερδεύετε την προστασία της πρώτης κατοικίας με την ποινική μεταχείριση και την ηθικοκοινωνική απαξία. Είναι, μου μπερδεύετε την αυτούσια πρόταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
6: Το αδίκημα.
5: Κοιτάξτε, διαφωνεί κάποιος εξ ημών στο τραπέζι, με συγχωρείτε για την ερώτηση που μου κάνετε. Διαφωνείτε εσείς ότι πρέπει να προστατεύετε την πρώτη κατοικία?
6: Εσείς το κάνετε. Ως κυβέρνηση την προστατεύσατε.
5: Με τον 46.05.
7: Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσίαση του προγράμματος από τον κύριο Τσίπρα.
5: Καθ' όλη τη διάρκεια του 2015-19 προστατευόταν, διατηρήθηκε ο νόμος Κατσέλη λοιπόν και προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία.
6: Δεν ότι βγήκαν.
5: Μα επιτρέψτε μου να τελειώσω μία φράση.
6: Μόλις τελειώνετε, αλλά
5: λοιπόν, καθ' όλο το διάστημα 2015-19 προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία. Το 19, όταν σταμάτησε η οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσμοθετήθηκε εκ νέου με τον νόμο 46.05 του 19, ο οποίος καταργήθηκε με το πτωχευτικό κώδικα το 2020.
4: Έλεγε κάτι για τις συνεργασίες.
5: Έλεγα κάτι και για τον οργανισμό προσιτής κατοικίας. Αλλά πείτε εσείς για να μην. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχω πάρει παραπάνω χώρο.
7: Η λογιστική είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, αλλά δεν είναι πολιτική απαραίτητα. Έτσι, είναι ένα μέρος της πολιτικής.
5: Θέλω να σας ρωτήσω.
7: Είναι μια λεπτή ισορροπία. Yeah. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, και φαντάζομαι θα έχει την ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας να απαντήσει σχετικά, είναι αυτά που έχει δηλώσει μέχρι στιγμής. Λένε προχωράω μόνος μου, δεν κάνω καμία συνεργασία με κανένα κόμμα και θα δω τι θα κάνω στο δεύτερο γύρο. Καταλαβαίνω καλά ή όχι? Εάν υπάρξει δεύτερος γύρος.
5: Προχωράω μόνος μου, στηρίζομαι στις δυνάμεις μου. Βεβαίως,
7: το προχωράω μόνος μου και στηρίζομαι στις δυνάμεις του σημαίνει καταρχάς, το ένα σενάριο είναι να είσαι πρώτος. Αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση λοιπόν που ο κύριος Τσίπρας είναι και εσείς δεύτερο κόμμα, τι θα κάνετε? Θα κοιτάξετε στα αριστερά σας για κάποια συνεργασία? Θα κοιτάξετε προς το ΠΑΣΟΚ?
5: Δεν θέλω να απαντήσω σε σενάρια υποθέσεων. Εγώ αυτό που έχω να απαντήσω στο λογικό ερώτημά σας είναι το εξής. Ότι η Ελλάς, καλός ή κακός, είναι ένα κόμμα τριών μηνών. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική του. Τώρα αρχίζει να την αναπτύσσει. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ σκληρή δουλειά μπροστά σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση, την αλληλεπίδραση, την εξειδίκευση, την αποσαφήνιση, την εσωτερική αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση. Επομένως, θέλω να περιμένουμε πολύ περισσότερο για να αξιολογήσουμε αυτού του είδους
7: τα ναι, αλλά οι πολίτες θέλουν να ξέρουν ποια θα είναι η ρότα της Ελλάς, ενός ακριβώς επειδή είναι νέο κόμμα και δεν έχουν ακόμα πολλές προσλαμβάνουσες, δεν έχουν ακόμα πολλές εικόνες για να μπορούν να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη εικόνα, θέλουν να ξέρουν την επόμενη μέρα τι θα συμβεί. Δηλαδή θα πάρει, την εντολή, θα πάρει μία από τις τρεις εντολές ο κύριος Τσίπρας. Τι θα κάνει, ειδικά στην περίπτωση που θα είναι δεύτερο κόμμα και ξέρουμε ότι το δεύτερο κόμμα δεν παίρνει τον πόνους. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
5: Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να γνωρίζουν ότι η Ελλάς θα κάνει τα πάντα προκειμένου να σταθεί στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων και σκοπεύει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις.
7: Καμία συνεργασία δηλαδή.
5: Δεν απάντησα αυτό. Απάντησα ότι σκοπεύουμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
6: Ακούσαμε ένα στενό συνεργάτη του κυρίου Σαμαρά να λέει ότι είναι ανοιχτό σε κυβέρνηση συνεργασία ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα την Ελλάς. Φτάνει με έναν όρο να είναι εκείνος πρωθυπουργός κοινή αποδοχή. Εσείς το ακούτε αυτή την πρόταση? Θεωρείτε τον κύριο Σαμαρά ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να μετέχει μαζί σε μια κυβέρνηση?
5: Δεν την ακούω αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Βλέπετε, μπορώ να είμαι και ολιγόλογη στις απαντήσεις μου.
6: Το βλέπω.
4: Κυρία Τουφωνικολάκου.
5: Δεν λειτουργώ μόνο αλλιώς.
4: Εσείς πιστεύετε ότι θα είναι σύντομα ο κύριος Τσίπρας ξανά πρωθυπουργός?
5: Κοιτάξτε, δεν μου κάνετε μία ερώτηση κάπως προσωπική και θέλω να σας πω ότι δεν λειτουργώ με αυτούς τους όρους.
4: Δηλαδή,
5: εγώ έχω τα εξής δεδομένα. Έχω το εξής δεδομένο, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον πάτο των ευρωπαϊκών κατατάξεων σε ό,τι αφορά πολύ σημαντικούς δείκτες. Ανέφερα πριν ενδεικτικά την αγοραστική δύναμη, αλλά είναι και η στεγαστική επιβάρυνση, είναι και η ενεργειακή φτώχεια, είναι και ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι η ηλική στέρηση παιδιών, είναι μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας. Σας απαντώ. Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω λίγο περιφραστικά. Λυπάμαι που δεν σας αρέσει, αλλά θα σας απαντήσω λίγο περιφραστικά.
6: Για τον κύριο Σαμαρά, μου απάντησε μόνο
5: απαντώ λοιπόν, βλέποντας ότι έχουμε μια κυβέρνηση μπροστά μας, η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί και δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξη αυτών των αναγκών. Βλέπω ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα διαφθοράς και τεράστιο ζήτημα απόσυρσης της εμπιστοσύνης των ανθρώπων από την πολιτική. Και αυτό είναι μια επίγουσα ανάγκη για μένα. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο μετέχουμε σε όλο αυτό δεν είναι για να πάρουμε την εξουσία. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας λοιπόν ευθέως. Δεν είναι για να γίνουμε κυβέρνηση. Είναι για να στηρίξουμε την κοινωνία. Προϋπόθεση για να στηρίξουμε την κοινωνία είναι να περάσουμε από το ορόσημο του να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης. Την ευθύνη της διακυβέρνησης με μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Μες. Την ευθύνη. Όχι την εξουσία της διακυβέρνησης που δεν μας αφορά.
6: Υπάρχουν βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι έχουν αναξαρτοποιηθεί, κάποιοι έχουν παραιτηθεί, κάποιοι έχουν ενταχθεί ως απλά μέλη στο κόμμα Ελλάς. Πότε εκτιμάτε ότι αυτά τα πρόσωπα θα φύγουν από τον εξώστη?
5: Εγώ δεν είπα θέλουμε να στηρίξουμε την κοινωνία, όχι απαραίτητα να γίνουμε κυβέρνηση. Είπα θέλουμε να στηρίξουμε την κοινωνία και προϋπόθεση είναι να γίνουμε κυβέρνηση. Mm-hmm. Το λέω γιατί δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο.
6: Θα το δουν από το
5: κουβέντα. Συνεχίστε, παρακαλώ.
6: Πότε εκτιμάτε ότι θα ανακοινωθούν τα ονόματα αυτά από τον εξώστη στην πρώτη σειρά?
5: Ωραία.
6: Δεν μπορώ να σας αναφέρω μια σειρά ονόματα, δεν το κάνω για λόγους. Έτσι.
5: Δεν θέλετε να κάνετε name dropping?
6: Μπορώ να πω τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος τον είδα κιόλας, ήταν στη Θεσσαλονίκη μαζί σας. Έχω δει και άλλα στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
7: Πολλά άλλα στελέχη και βουλευτές. Δεν είναι βουλευτές ανεξάρτητοι, απήχαν.
6: Οι οποίοι είναι κοντά σας.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε πει από το πρώτο λεπτό και νομίζω ότι ήμασταν πολύ συνεπείς σε αυτή τη στάση ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Αυτή είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι έχουν τεθεί από τον ίδιο τον Άλεξη Τσίπρα. Ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια υπό αυτή την έννοια. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, το πώς και ποια άτομα τελικά θα περιληφθούν στα ψηφοδέλτια είναι ζήτημα των συλλογικών οργάνων. Εκεί θα σταθμιστούν όχι το άλλοι παράγοντες, όχι το αν κάποιος έρχεται από εξώστες.
6: Δεν αποφασίζει ο Τσίπρα, είναι των συλλογικών οργάνων. Λέτε.
5: Οπωσδήποτε παίζει ρόλο και η οπτική του Προέδρου, αλλά έχει να κάνει βεβαίως και, και με τη συνεισφορά και με την απόφαση των συλλογικών οργάνων.
4: Τώρα υπάρχουν όργανα στο κόμμα
5: ναι,
4: σας.
5: Υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο και η Πολιτική Επιτροπή, βεβαίως.
4: Αυτά τα δύο λοιπόν όργανα.
5: Είχαμε την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Θα το δούμε. Τα συλλογικά όργανα.
6: Τον πρώτο κατάλογο, αν μπορούσαμε να πούμε έτσι, τον υποψηφίο.
5: Σύντομα, μέσα στους επόμενους μήνες.
7: Θα εξετάσετε.
5: Αλλά θέλω να πω.
7: Θα εξετάσετε τη συμμετοχή, την ένταξη στα ψηφοδέλτια και νυν βουλευτών που δεν έχουν παραιτηθεί όπως έχει ζητήσει ο κ. Τσίπρας.
4: Και με αυτό θα κλείσουμε.
5: Οι όροι είναι σαφείς. Και δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε ό,τι αφορά αυτή τη στάση του Προέδρου της Ελλάς. Θα εξεταστούν λοιπόν παράγοντες όπως το τι εμπειρία έχει ο καθένας, τι πολιτικό κεφάλαιο φέρνει, τι κοινωνική αντίληψη έχει, τι όραμα έχει την επόμενη μέρα. Αυτά είναι τα στοιχεία. Δεν λειτουργούμε με όρους παλιού και νέου. Δεν μας αφορά. Είναι μια ελκυστική συζήτηση δημοσιογραφικά, αλλά αυτό που μας νοιάζει είναι τι έχει να προσφέρει
6: η καθένας. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις παλιών νέων στην Ελλάς, όπως διαβάζω σε διάφορα ρεπορτάζ, ότι κάποιοι κάνουν ενστάσεις, δεν θέλουν τους παλιούς, θα χαλάσουν την εικόνα του κυρίου Τσίπρα. Αυτά.
4: Μα και για εσάς υπήρχαν δημοσιογράφοι.
5: Πρέπει να με ενημερώσετε, γιατί εγώ δεν έχω καμία σχετική
4: πληροφόρηση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Κουφονικολάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν απέναντι σε τρεις δημοσιογράφους.
5: Με πολύ χαρά.
4: Δική μας χαρά. Εμείς πάμε σε ένα

0: να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
2: Σοπά.
3: Έλα, Χρήστο, όχι.
4: Σε ποιο αρέσει να σηκώσω χέρι.
5: Για όλους εσάς.
4: Παιδιά, εντάξτε λίγο την κάμερα.
5: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Let's go. It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong. The three bitches.
4: I like to show off my country.
2: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
5: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
3: It's really beautiful.
2: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
2: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέριζουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε.
7: Στο νότιο τομέα, εγώ θα τα λέω γιατί μπορεί να πήγαν οι εκλογές πιο πίσω.
6: Μα δεν το είπε εκείνη, θα το λες εσύ.
7: Το θυμίζω εγώ.
6: Να ξέρουν ποιο είναι. Κάνει τη δουλειά ο Νίκος. Τι θα μας πεις για την κυρία Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που θα κατέβει.
7: Στην Ανατολική Αττική.
8: Άριστα.
6: Ισχύει.
8: Ισχύει, από όσο ξέρω τουλάχιστον.
7: Τώρα δεν ξέρω, θα με στείλουν
8: αποστολή αλλού, αλλά όχι Ανατολική Αττική.
6: Ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, το μεάρχης πολιτισμού της Ελλάς. Τι έχω πάθει σήμερα με την Ελλάς, δεν την πετυχαίνω.
7: Ελληνική αριστερή συμπάτεξη, το λέμε ολόκληρο για να το ξεπερνάμε το εμπόριο.
6: Εσείς, ξέρεις,
7: πρώτα Τσίπρα θέλω, τους μπορείς το μία, ακριβώς. Στον βόρειο τομέα.
6: Έπρεπε να ρωτήσω τι φόφη για σας, κύριε Μαυρουδή.
7: Μην κάνω εισοδισμό τώρα σε ρεπορταζάν.
9: Ακόμα είναι νωρίς για αυτή τη συζήτηση, έχουμε χρόνο μπροστά μας.
6: Εντάξει. Όταν ανακοινωθούν και επίσημα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, με εσάς, αν έχω καταλάβει καλά από όλες τις τοποθετήσεις, συνολικά όχι ότι αυτό υπόθηκε, αλλά αυτό που προσπαθείτε να περάσετε είναι το

0: Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή, όποιος ψηφίσει οτιδήποτε άλλο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να βάλει τη χώρα σε κίνδυνο.
1: Ακούστε, θα απαντήσω, αλλά θέλω, επειδή είχατε πριν την εκπρόσωπο την κυρία Κουφονικολάκου και βλέπω ότι μπερδεύεσαι ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς συνέχεια, να πω το εξής, να ρωτήσω πώς υπερασπίζονται τον Τσίπρα ως πρόεδρο και πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έκανε δηλαδή όλα καλά.
0: Αφού είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Και μετά. Ναι, αλλά αυτό το λέω εγώ. Αλλά όταν είσαι σε ένα άλλο κόμμα, υποτίθεται ότι αν τα έκανε όλα καλά, έμεινε στο κόμμα που ήσουν, δεν παράταγε του συντρόφου σου.
0: Να σα πω κάτι. Είναι δηλαδή, όπως θα κάνετε και εσείς όταν κάνει ο κύριος Σαμαράς κόμμα.
1: Όχι,
0: και θα
1: όχι, όχι,
0: να
1: όχι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Την κυβέρνηση 12-14.
1: Δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. 12-14 ήταν ειδικές συνθήκες για τις οποίες έχει μιλήσει και ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος μάλιστα το 19 πριν από τις εκλογές είχε πει, ο κύριος Κουτεντάκης του λέω γιατί η κυρία Κουφονικολάκου λέει, σας απαντούσε, ότι είναι αρμόδιος να σας απαντήσει στα ερωτήματά σας.
0: Ναι.
1: Έλεγε λοιπόν ότι βλέπουμε βελτίωση σε μεγέθη, αλλά θα περάσουν χρόνια μέχρι να αποκατασταθεί σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο η ευημερία, το εισόδημα κτλ. Που τώρα μας λένε ότι ήταν καλύτερα το 19. Και ο ίδιος είχε πει τότε σε συνέντευξή του
0: ο κύριος Κουτεντάκης,
1: ναι, ότι ο μεγάλος κίνδυνος, επειδή το χρέος παραμένει μεγάλο, είναι να υπάρξει πολιτική αστάθεια. Και έρχομαι σε αυτό που λέτε. Εγώ λοιπόν δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το καταλάβω και γι' αυτό μπερδευόμαστε, πώς όταν υπερασπίζεσαι τα πάντα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους παλιούς του συντρόφους και ο Τσίπρας με τους παλιούς του συντρόφους, τώρα έχεις φυγεί και θα κάνεις κάτι άλλο. Πάμε, δηλαδή δεν ακούω μία κριτική.
2: Επειδή καταβαίνετε
1: στον λοιπόν
2: όδιο
1: στο
2: τομέα και κλαίγεστε εκεί. Ποια είναι η άποψή σας που δεν καταργήθηκε το τέλος επιτιδεύματος για τους επιχειρηματίες στην Αττική? Έγινε όπως ανακοίνωσε ο κ.
1: Περιμένετε, θα απαντήσω λίγο στην Κατερίνα.
0: Στο
1: Μητσοτάκη ή χάος. Δεν υπάρχει Μητσοτάκη ή χάος. Στη δημοκρατία υπάρχει εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Το παρόν σκηνικό οδηγεί στην ανάγκη να έχουμε κυβέρνηση κατευθείαν. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές για μένα. Γιατί έτσι όπως είναι η γεωπολιτική κατάσταση και έτσι όπως δεν βλέπουμε δύο πόλους, μία κέντρο δεξιά, μία κέντρο αριστερά, ώστε να υπάρχει αναλλαγή στην εξουσία, δεν είπαμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα, είναι δυνατόν να το πεις αυτό ποτέ στη δημοκρατία? Λοιπόν, βλέπεις όμως ότι υπάρχει ο Μητσοτάκης με αυτό το ποσοστό που παίρνει και αυτό που θα πάρει, θυμηθείτε το, και από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα κόμματα, διάφορα, τα οποία κινούνται, ξέρω εγώ, είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ο κύριος Σαμαράς, είναι... αύριο μεθαύριο.
1: Ο κύριος Σαμαράς που φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, εγώ ήμουν σίγουρη, και γι' αυτό ήμουν και κατά της απενοχοποίησης της ψήφου προς το Σαμαρά. Γιατί υπήρχε μια λογική, ξέρω εγώ, να περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει και εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι. Με συγχωρείτε, όχι, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μαγαζί το οποίο έχει απ' έξω μια ταμπέλα. Είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λέω λοιπόν το εξής.
3: Δεν είναι πλέον ο
1: ότι για να απαντήσω
3: στην παράταξη της κεντροδεξιάς είναι ο κύριος Σαμαράς, όπως λέει ο ίδιος. Ότι δεν με ενδιαφέρει η δημοκρατία του Μητσοτάκη. Εγώ έρχομαι για την παράταξη.
1: Όχι, δεν μου φαίνεται ότι είναι πια στην κεντροδεξιά.
2: Και πού είναι?
1: Νομίζω ότι ουσιαστικά έχει πάει σε περισσότερο άκρο.
0: Ακροδεξιό.
1: Άκρο. Δεν λέω ακροδεξιό, γιατί δεν είναι ακροδεξιός σαν συγκρότηση. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε μέσα τη Χρυσή Αυγή και τα λοιπά. Εγώ δεν μηδενίζω τίποτα. Εκείνος μηδένισε χτες όλους μας. Αυτό το να μαζέψει και να κάνει σούμα όλα όσα καταμαρτυρούν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτοί οι οποίοι τον έλεγαν γερμανοτζολιά και ότι μιλάει γερμανικά και ότι είναι προδότης, αυτό με ξεπέρασε χτες. Δεν υπήρχε τίποτα αδυνατόν. Δηλαδή, εμείς όλοι που τον υπερασπιστήκαμε στην υπόθεση της Νοβάρτης, στη διακυβέρνησή του, στις αποφάσεις που πήρε, εμείς όλοι μας παίρνει και μας πετάει, γιατί αφού είμαστε εκεί, σημαίνει ότι μας πετάει. Δεν έχει δηλαδή, δεν δίνει, ουσιαστικά δίνει επιχειρήματα σε αυτούς που τον πολέμησαν και ήθελαν να τον βάλουν στη φυλακή, Και όλους εμάς που τόσα χρόνια τον υπερασπιζόμαστε, ειδικά στη σκευωρία της Νοβάρτης, μας πετάει σε κάπου, στο μυαλό του, γιατί δεν μπορούμε να πεταχτούμε εύκολα. Και ουσιαστικά δεν μας εξηγεί και πού οφείλεται η οργή του. Γιατί η οργή είναι πολύ κακοσύμβουλος. Δηλαδή, και να πω και κάτι. Μας παρουσίασε το Μητσοτάκη ως, εν πάση περιπτώσει, έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο απέτυχε σε όλα, σκόπιμα απέτυχε σε όλα. Παράδια σε όλα αυτά που σας είπα.
2: Πώς θα μείνει στην ιστορία. Δεν υπάρχει Μητσοτάκη σήμερα.
1: Και λέω να τελειώσω αυτό. Μια στιγμή, βρε παιδί μου, μια στιγμή. Μου κάνετε τη μία πάνω στην άλλη, γι' αυτό γίνεται αυτό. Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Αλλιώς να έρθω κι εγώ κυβερνητική εκπρόσωπος του ήμουνα, πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπος, να φωνάξετε μόνη μου, να με ρωτάτε. Εγώ θα σας απαντάω όμως.
3: Λοιπόν,
1: δεν έχω τέτοια προβλήματα. Λέω το εξής και τελειώνω. Αν έκανε τόσο μεγάλο λάθος και στήριξε το Μητσοτάκη για να βγει αρχηγός και μετά πρωθυπουργός, δηλαδή έπεσε τόσο πολύ έξω, είναι βέβαιο ότι θα πέφτει και τώρα έξω. Δεν μπορεί, δεν γίνεται με τόση υπερβολή. Τώρα, άρα δεν είναι Μητσοτάκης η χάος, είναι ότι δεν υπάρχει ο άλλος πόλος. Και η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ωραία, και στα εθνικά μας θέματα.
2: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν υπάρχει λοιπόν, λέτε, Μητσοτάκης ή χάος.
1: Υπάρχει Μητσοτάκης ή διακυβέρνηση, αφού δεν υπάρχει...
2: Εάν όμως δεν υπάρξει και αυτοδυναμία. Πού βλέπετε λιγότερο χάος, να το πω χιουμοριστικά, σε κάποιο άλλο κόμμα για μια πιθανή συνεργασία?
1: Κοιτάξτε, όπως είναι τα πράγματα, έτσι δεν βλέπουμε. Εμείς δεν είχαμε πρόβλημα συνεργασίες. Συγκυβερνήσαμε με το ΠΑΣΟΚ, συγκυβερνήσαμε με τη ΔΙΜΑΡ. Και γι' αυτό με ενοχλεί και η Walk Agenda, γιατί οι γραμματείς που έβαλε η ΔΙΜΑΡ, ας πούμε, τότε, και τα στελέχη που έβαλε, ήταν θειασότες της Walk Agenda. Άρα δεν ισχύει ούτε αυτό όσον αφορά σε αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς. Και μια χαρά προχωρήσαμε.
0: Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν στον κύριο Σαμαρά, λοιπόν, για τη Walk Agenda
1: λοιπόν,
0: και
1: λέω,
0: την περίοδο της
2: λέω,
0: κυβέρνησης.
2: ΔΙΜΑΡ δεν υπάρχει.
0: Κλείστε με αυτή την πρόταση με μισή.
1: Δεν βλέπουμε εμείς. Ο ΠΑΣΟΚ αρνείται. Με τον Τσίπρα δεν συζητάμε. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα είναι, δεν συζητάμε. Με το Βελόπουλο δεν συζητάμε, γιατί οι θέσεις τους δεν έχουν καμία σχέση με την κεντροδεξιά παράταξη.
0: Ωραία,
1: μας.
0: Με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Με την κυρία Λατινοπούλου δεν το συζητάμε,
0: δεν
1: είναι στο κόμμα της Λεπέν. Αν
0: ωραία,
1: είναι μέσα.
0: Πάμε στην κυρία Αναστασίου.
3: Θα πω ένα τραγούδι. Πιο καλή μοναξιά είναι το τραγούδι που έχω από την κυρία
1: Λατινοπούλου. Με συγχωρείς. Γι' αυτό θέτουμε και το δίλημα της αυτοδυναμίας.
0: Σωστό. Κυρία Αναστασίου. Πρώτα απ' όλα, επειδή με ενδιαφέρει η πορεία της γιαγιάς σας, εντάξει, με τα κοσμήματα τώρα και τις θερίδες που έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
4: Κυρία Δούκα, κοιτάξτε, εγώ απλά αναφέρθηκα σε μια προσωπική ιστορία που πράγματι συνέβη και θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει την ανασφάλεια που δημιουργείται στον κόσμο όταν όλοι εμείς οι εκπρόσωποι των κομμάτων, αλλά εν προκειμένου οι εκπρόσωποι του κύριου Τσίπρα, δεν ξέρουν τι λένε και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και ξέρετε,
0: τώρα
4: αυτό
0: έχετε καταλάβει τι θα γίνει.
4: Είναι επικίνδυνο. Όχι, δεν έχω καταλάβει, διότι έγινε ακόμα χειρότερο. Ακούσαμε για μια παγκόσμια βάση δεδομένων, άρα για περιουσίες που βρίσκονται στο εξωτερικό και καταγράφονται στο εξωτερικό, άρα δεν φορολογούνται εδώ. Ακούσαμε στην αρχή ότι θα ανοίξουν οι θηρίδες, μετά ακούσαμε ότι δεν θα ανοίξουν οι θηρίδες, αλλά θα μας τα πει ο εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα αυτά τι τελικά θα γίνει. Εγώ θέλω να μείνω στο βασικό. Ότι επειδή οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, ζήσαν δυστυχώς 23 μειώσεις στις συντάξεις τους επί διακυβέρνησης του κύριου Τσίπρα, ζήσανε με τον νόμο Κατρούγκαλου τεράστιες αδικίες στο συνταξιοδοτικό, όλοι εμείς οι υπόλοιποι, με την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, και επειδή ξέρετε, άκουσα πριν την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Κουφονικολάκου, δεν παραχαράσετε ιστορία. Η προστασία της πρώτης κατοικίας ήρθε με τον νόμο 3869 από το ΠΑΣΟΚ. Τελεία παύλα παράγραφος. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε στον αέρα και να λέμε ότι μας καπνίσει και ότι μας κατέβει. Υπάρχουν ιστορικά δεδομένα και για το τι κάναμε και για το τι δεν κάναμε. Σίγουρα όλες οι παρατάξεις κάνανε λάθη. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έφερε και μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το ΠΑΣΟΚ προστάτεψε τους μικρομεσαίους και τους αδύναμους.
3: Ο κύριος Κυρία Αναστασίου, φέρατε κι εσείς.
4: Με τα μνημόνια.
3: Με τα μνημόνια. Και τα μνημόνια έφυγε. Το τρίτο μνημόνιο έφυγε.
4: Κύριε Ελευθερόκλου, αν θέλετε να κάνουμε την ιστορική συζήτηση.
3: Κόψατε και τα δώρα κόψατε.
2: Υπάρχει χάος στο πρόγραμμα.
3: Ο Τσίπρας έχει υλοποιήσει το ΠΑΣΟΚ
2: και τη Ελλάς.
4: Θα σα πω, κυρία Γιωτάκη, απλά θέλω να επανέλθω ένα δευτερόλεπτο. Αυτό. Κοιτάξτε, αν θέλετε να κάνουμε την ιστορική συζήτηση του τι συνέβη και μπήκαμε στα μνημόνια, μπορούμε να μιλήσουμε και για το 150% που πήγε το χρέος της χώρας επί Κώστα Καραμαλή και για το 15% του ελλείμματος που που πρώτα είχαν καταθέσει ψεύτικα στατιστικά και πήγαμε στο χρέος και στην προκοπία. Και για την κυβέρνηση και για το πώς καταστρέψαμε μια ολόκληρη παράταξη για να σώσουμε τη χώρα. Αλλά, για να έρθω και στο ερώτημα της κυρίας Γιωτάκη.
2: Κατηγορείται για διάφορα για το πρόγραμμα της Ελλάς. Υπάρχει χάος, να χρησιμοποιήσω την προηγούμενη έκφραση, μεταξύ των δύο κομμάτων στο προγραμματικό πεδίο.
4: Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Από τη μία υπάρχει μία πλήρη σύμπνοια ως προς τη μη προστασία της πρώτης κατοικίας, τη μη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, τη μη επαναφορά της 13ης σύνταξης του 13ου μισθού, η οποία εκπροσωπείται και από τον κύριο Τσίπρα σύμφωνα με όσα είπε, αλλά και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και υπάρχει και ο άλλος κόσμος, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που μιλάμε για 13η σύνταξη, προστασία της πρώτης κατοικίας, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, που το αρρύθμιστο κομμάτι είναι στα 238 δισεκατομμύρια, επαναφορά του 13ου μισθού και όλα αυτά κοστολογημένα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτά θα πάνε και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπως έχει ο κύριος Μητσοτάκης κοστολογήσει το πρόγραμμά του στο 2,2 δις, έτσι και εμείς κοστολογούμε το δικό μας
3: μιλάτε
4: πρόγραμμα.
3: Για δύο διαφορετικούς κόσμους. Ναι. Πώς σας έκλεψε τότε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το 80% του προγράμματός σας, αν είστε δύο διαφορετικοί κόσμοι?
4: Χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνετε. Κοιτάξτε, επί της αρχής, σε κάποιες θεματικές, υπάρχει μια επί της αρχής σύμπνοια, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ, να σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Τη μείωση του ΦΠΑ, όμως, θέλω να σας θυμίσω ότι ο ΦΠΑ 24% πήγε επί Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα ζητάμε τη μείωσή του, που δεν την έφερε ο κύριος Μητσοτάκης, που το είχε υποσχεθεί το 2019, δεν το είχε κοστολογήσει. Και θέλω να έρθω στην ακρίβεια, γιατί πραγματικά ήταν ο μεγάλος απών, η μεγάλη απούσα μάλλον, από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μας έχουν πεθάνει στην έμεση φορολογία. Κατανοείται ότι αυτή τη στιγμή έχουν μαζέψει ήδη 3,6 δις, είχαν πέρυσι μαζέψει από τους έμεσους φόρους που τους πληρώνουμε όλοι εμείς από την τσέπη μας. Και έρχονται και μας επιστρέφουν 2,2 δις. Και αυτό θεωρείται επιτυχία. Αποσπασματικά, ναι, δίνονται 100 ευρώ στους συνταξιούχους, 500 ευρώ. Αρχικά υπάρχει, δυστυχώς, κυρία Δούκα, για να είμαστε υπεύθυνοι, και ξέρετε, η διαφορά του ΠΑΣΟΚ από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αυτή. Υπάρχουν κάποιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί, εντάξει, από την Ευρώπη. Άρα εμείς τι λέμε, ότι αφού υπάρχει από την Ευρώπη ένα όριο δαπανών, μην τους εισπράττεις καν τους τόσο υψηλούς έμεσους φόρους. Μείωσε το ΦΠΑ, μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που το έχουν κάνει και άλλες χώρες, πολλές, 6 χώρες στην Ευρώπη.
0: Είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μαυρουδίν, να έρθουμε σε εσάς και στην Ελλάς. Ακούσατε ήδη πολλά και από τις δύο κυρίες. Στην ουσία θέτουν και θέμα αξιοπιστίας του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τα όσα υποσχέθηκε στην ομιλία που έκανε πριν λίγες μέρες. Εσείς το βλέπετε να υπάρχει αυτό, ένα ζήτημα αξιοπιστίας?
5: Μου κάνει εντύπωση πως κόμματα που κυβέρνησαν 45 χρόνια από τα 52, 46 χρόνια από τα 48 χρόνια, από τα 52 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας, από την αποκατάσταση της δημοκρατίας δηλαδή μετά τη Χούντα, να μιλάνε για αξιοπιστία, να μιλάνε για για τα κοινωνικά προβλήματα. Mm-hmm. Δύο κόμματα που χρωστάνε 600 εκατομμύρια το κάθε ένα από αυτά στις τράπεζες, να μιλάει για αναξιοπιστία για την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Πραγματικά, αντί η συζήτηση να κινηθεί στο πρόγραμμα, στο όραμα για την Ελλάδα, σε ένα καινούριο περιβάλλον, το οποίο καινούριο περιβάλλον, δημοσιονομικό καινούριο περιβάλλον, έχει υπάρξει ακριβώς επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, δίνοντας και 37 δισεκατομμύρια, αφήνοντας 37 δισεκατομμύρια σε μια στην επόμενη κυβέρνηση. Το μαξιλάρι με το οποίο καταφέραμε να βγούμε από την υγειονομική, να στηριχθούμε την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.
2: Και όχι μόνο. Έχουν κατηγορήσει ήδη τον κύριο Τσίπρα ότι μαράζουν σε μεσαία τάξη με αυτή την οικονομική πολιτική.
5: Αυτή η οικονομική πολιτική που υπήρξε γιατί είχαμε μπει σε κάποια μνημόνια. Όταν παλεύεις για να βγεις από τα μνημόνια και έχεις απέναντί σου και, και τους πολιτικούς μέσα στη χώρα που φωνάζανε κράτα γερά, στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικού, στον Ντάισεμπλουμ, έτσι, εκεί πέρα. Δεν φωνάζει να κρατά γερά.
1: Γερά, ναι, μετά.
5: Όταν έχεις να κάνεις με...
1: Πόσες φορές έβλεπε την κυρία
5: Όταν
1: Μέρκελ,
5: έχεις να κάνεις με όλη αυτή
1: Σάββατο.
5: Την εξωτερική επίθεση που συμβαίνει στη χώρα σου, που χρησιμοποιούν όλους αυτούς, όλα αυτά τα μέσα που μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει, είναι πολύ άδικο να μιλάμε για τα μέτρα εκείνα. Το θέμα είναι το σήμερα και το αύριο. Αυτή τη στιγμή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ο ελληνικός λαός, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, λέει ότι ζούσε καλύτερα το 19 που βγαίναμε από τα μνημόνια και έχουν περάσει 7 χρόνια και κάτι μήνες με 80 δισεκατομμύρια να έχουν εισέλθει στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από την Ευρώπη, από το ΕΣΠΑ. Είναι μια
0: αυτό
5: άλλη πραγματικότητα.
0: Θα απαντήσει
5: σε αυτή την άλλη πραγματικότητα,
0: Βούλτεψη,
5: λοιπόν.
0: Γιατί το είπε και η κυρία Κουφονικολάκου αυτό που λέτε.
5: Ναι, αλλά δεν είναι κάτι που το είπε η κυρία Κουφονικολάκου ή το λέει ο Μαυρουδής. Είναι κάτι που είναι δεδομένο.
3: Αυτό το επιχείρημα. Θα πω αυτό που είπε,
0: το 2019,
3: που είπα και στην κυρία Κουφονικολάκου. Και το 19, θα απαντήσει και η Βούλτεψη. Και το 23, δεν κέρδισε ο κ. Τσίπρας.
1: Αυτές τις μετρήσεις δεν τις δέχομαι, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί πρέπει να μου πούνε ποιοι το λένε. Αν είναι να συναθροίζουμε χρυσαυγίτες, ανελίτες, όπως γινόταν στο παρελθόν και να λένε το 60%, το 70%...
5: Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες,
1: δεν είναι,
5: κυρία
1: καλά.
5: Βούλτεψη, λοιπόν, η οποία θα ψηφίσουμε
1: κοιτάξτε,
5: τον Αντώνη Σαμαρά,
1: μείωση,
5: ακριβώς
1: καλά,
5: επειδή υπάρχει
1: καλά,
5: αυτή η δυσαρέσκεια απέναντι
1: στις υπάρχουν
5: πολιτικές...
1: αυτά που λέτε, θα τα δείτε στην κάλπη. Με μείωση της ανεργίας από 18% στο 8%, δεν μπορεί να περνάει κανείς καλύτερα στο 18.
5: Με αύξηση όμως της φτώχειας συγχρόνως, έτσι.
1: Με αύξηση της ανάπτυξης.
5: Και με τη χώρα να είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Οι πολίτες της να είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη.
1: Δεν υπήρξε αύξηση της φτώχειας, ούτε τίποτα.
5: Δείτε τους
1: δείχνεις. Αυτά είναι πλασματικά.
5: Ελστάτ, πλασματική Ελστάτ.
1: Τώρα, για την ακρίβεια, εγώ θυμάμαι δημοσιογράφους επί 40 χρόνια, κάθε φορά τα ίδια. Και έχω εδώ από τον καιρό του Πασόκ, 2000-2003, δημοσιεύματα, πάντα φυσικά υπάρχει, είπα όχι, λέω ότι το έθνος έλεγε τότε που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, ρεσιτάλ κερδοσκοπία σε φρούτα και λαχανικά. Τα νέα 16 Ιουλίου του 2003 έλεγαν ξορκίζουν την ακρίβεια με ασπιρίνες.
0: Κυρία Βούλτεψη,
1: δεν μπορούμε
0: ένα
1: να
0: λεπτό,
1: πάμε
0: έτσι
1: εδώ.
0: Πρέπει να κλείσουμε
1: έχουν
0: και να δώσω το λόγο στην κυρία Αναστασίου. Δείτε πώς θα εκμεταλλευτείτε το χρόνο
1: σας,
0: αν θα είναι με το 2003.
1: Τελειώνω, ακούστε. Του κάνει εντύπωση του κυρίου Μαυρουδή, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση. Πώς ένας άνθρωπος έπρεπε να... Ένας άνθρωπος ο οποίος το 2014 υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες με ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που μετά το παρέδωσε στους Γερμανούς που κατηγορούσε και τον go back έλεγε έγινε come here. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έγινε τόσο γρήγορα αναξιόπιστος, δεν κυβέρνησε εδώ και 100
0: ολοκληρώστε,
1: χρόνια.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Βούλτεψη, πώς γίνεται τι.
1: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν έρχεται και μας λέει ότι είναι αξιόπιστος κάποιος που κατάφερε να γίνει αναξιόπιστος σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα και όχι με πολλούς αρχηγούς.
5: Σε ένα πλαίσιο όμως,
1: εμείς
5: κυρία
1: αλλάξαμε πολλούς.
5: Που εσείς δημιουργήσατε.
1: Λοιπόν, λέω το εξής.
0: Κυρία
5: Αναστασίου, ακόμα και το δανεισμό.
0: Δεν έχουμε χρόνο, κυρία Βούλτεψη.
1: Το 2012 έλεγε ότι φτιάνει πρόγραμμα 100
5: ευρώ. Και το 2014,
1: το κυρία Βούλτεψη,
5: δεν είχε χρήματα το κράτος για να πληρώσει.
1: Είχε χρήματα και πλήρωσε.
5: Και τις συντάξεις.
1: Από πού πλήρωσε.
5: Από τις δικές σας πολιτικές είχαμε φτάσει σε αυτά τα διέξοδα.
1: Από πού πλήρωσε.
0: Κυρία Αναστασίου, έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε την εκπομπή.
5: Με τον τρόπο που πληρώθηκα.
1: Για τα λεφτά που είχαμε αφήσει
0: κυρία Βούλτεψη, πρέπει να κλείσουμε.
6: Για αυτά τα 30 λεπτά. Λοιπόν, να μην τα σπαταλήσω.
1: Με ποιο τρόπο.
6: Να μην
0: ελάτε, κυρία
6: Αναστασίου. Κύριο Τσίπρα. Γιατί αρκετά έχουμε σπαταλήσει ως χώρα με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, το Πασόκ εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί έρχεται το Σάββατο και η ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη. Πήγα να πω του Πρωθυπουργού, μπερδεύτηκα. Δεν γίναμε ακόμα Πρωθυπουργοί. Θα εξαγγείλει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Εμείς αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια καταγραφή όπου τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, πουλάνε πολύ πιο πάνω από τη μέση τιμή της Ευρώπης, δίνει να χτυπάει το σύστημα. Αυτά τα υπερκέρδη να φορολογούνται. Τι τράπεζες υπερκέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων το ίδιο. Οι αυτοπλοϊκές που δεν μπορούμε να πάμε ούτε μισή Ελλάδα, δεν πήγανε διακοπές φέτος. Κυρία Βούλτεψη, για την ακρίβεια είναι ένα τεράστιο φιάσκο που έχετε κάνει. Είπατε για μείωση τιμών, τους προειδοποιήσατε ότι θα φέρετε μείωση τιμών. λαιμών, πήγαν και τις πήγαν στο Θεό τη στιγμή. Και στη μέση και το σαμπάν που έπαιρνε 4 ευρώ, τώρα το παίρνει 5 ευρώ.
1: Είναι από το 3.
0: Και την κυρία Αναστασίου και τον κύριο Μαυρουδί.
5: Θα ήθελα μία μέρα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πολιτισμό.
0: Α, μακάρι.
5: Αυτό θέλω πολύ να κάνετε μια εκπομπή για αυτό
3: το καλοκαίρι. Θα την κάνουμε.
0: Θα την κάνουμε μετά τις εκλογές αυτή την κουβέντα, κύριε Μαυρουδί.
5: Ακούστηκαν και προτάσεις για το πολιτισμό πρώτη φορά σε ΔΕΦ.
0: Φυσικά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές με τον Γιώργο Πιέρο, τον Δημήτρη Τάκη και την Ελένη Καλογεροπούλου. Αύριο πάλι μαζί στις 8. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Take it down, High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
12: Thank you.
13: I hope you understand now.
14: If you want to win a case like this, you have to take risks.
15: Τα Μάτζης.
16: Goodbye, Patty.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
18: Let's do it. Let's go.
19: What makes travel what it is? An endless learning curve. The joy of being wrong.
20: Who are the three bitches?
21: Us.
22: I like to show off my country.
17: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
23: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
20: It's really beautiful.
17: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
24: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
25: Εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: εξαρχισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο.
1: Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος, αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, παθείτε το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κάνει λάθος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στη Νέα Δημοκρατία. Ένα.
2: Ο υπουργός το συνηθίζει την υπερφορολόγηση την οποία έχει επιβάλει ως μόνιμο καθεστώς με την ακρίβεια και τους έμεσους φόρους να την μεταφράζει ένα μικρό μέρος της σαν αντίδωρο κυβερνητικής γενεοδορίας.
3: Μισή φίλη, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα στον απόϊχο της ΔΕΘ, της παρουσίας του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών, βέβαια, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση πάει με το μείγμα του ρεαλισμού, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, δίνοντας λίγα σε πολλούς, χωρίς κάποιο εμβληματικό μέτρο παροχής, όπως για παράδειγμα η 13η Σύνταξη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έρχεται η επίθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης που λέει ότι η κυβέρνηση έδωσε ψίχουλα, με τον Αλέξη Τσίπρα να προθερμαίνεται για την Τετάρτη, όπου θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη φορά δίνει τον παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο έρχεται η ώρα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη. Και βέβαια, στο προσκήνιο, η λεγόμενη Σαμαριάδα. Σφοδρά πειρά από τον Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24, ενδεικτικά για την αλλαγή πλεύσης απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Και εμείς θα έχουμε και το κατάλληλο πρόσωπο σήμερα, κεντρική καλεσμένη μας, η Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω και για τη ΔΕΘ, αλλά και για τον Αντώνη Σαμαρά, είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να μας δώσει τις απαντήσεις. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, θα ξεκινήσω από σένα, όπως είναι λογικό. Καθώς μέχρι πριν από λίγες ώρες ήσουν στη Θεσσαλονίκη, ναι, παρακολούθησες τον Πρωθυπουργό, την ομιλία, συμμετείχες στη συνέντευξη τύπου για το Action 24 με την ερώτησή σου και έχεις όλο το πλέγμα. Είδα έτσι κι αλλιώς τον Κυριάκο Πιερακάκη από τώρα να προσπαθεί να εξηγήσει το μοντέλο της κυβέρνησης, γιατί δεν εμπεριείχε μεγάλες παροχές, γιατί δεν εμπεριείχε εμβληματικά μέτρα στη λογική των παροχών, όπως μια 13η σύνταξη, ένας 13ος μισθός, όπως λέει η αντιπολίτευση. Και έχει ένα ενδιαφέρον να μας βγάλεις έναν πρώτο λογαριασμό.
4: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έχει δύο κομμάτια. Έχει το οικονομικό κομμάτι και το πολιτικό κομμάτι. Και στο πολιτικό, χθες εξήγησε εν μέρη και τις παροχές του οικονομικού. Τι είπε δηλαδή σε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός και μάλιστα στην ερώτηση του Άξιον 24, ότι πολλοί λένε πως περίμεναν περισσότερα. Τους απαντώ ότι αυτά μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω τίποτα παραπάνω. Γιατί τι είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι αυτό που με κόπο πέτυχε αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή να μην έχει μια κακή εικόνα οικονομική η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μην έχει μια κακή οικονομική εικόνα στο επίπεδο των αγορών, που ήθελε πραγματικά κόστος και κόπο. Αν θυμηθούμε τι περάσαμε τα χρόνια των μνημονίων, δεν θέλει επουδενή να το υποθηκεύσει και να έχουμε ξανά περιπέτειες στο μέλλον. Γι' αυτό και όπως είπε, τα μέτρα είναι κοστολογημένα, ευρώ προς ευρώ, δεν είναι υπερβολικά, είναι γύρω στα 3-3,5 δις μέχρι το 2030. Είναι απλωμένα σε αρκετές κοινωνικές ομάδες, που η Νέα Δημοκρατία εκτιμά ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα μπορούσε ενδεχομένως να είχαν ευνοηθεί παραπάνω. Δίνει σε δημοσίους υπαλλήλους μόνιμο επίδομα, δίνει σε αγρότες μόνιμη σύνταξη, αφαιρεί κάποια από τα περίφημα εισοδηματικά κριτήρια των ελευθέρων επαγγελματιών.
5: Δεν είναι σύνταξη, είναι ένα επίδομα.
4: Είπα
5: αυτό.
4: Εγώ δεν είπα σύνταξη.
5: Επίδομα. Δίνει... Όχι, είπε μόνιμη σύνταξη.
4: Όχι, μόνιμο
5: επίδομα.
4: Μόνιμο επίδομα. Δίνει βοηθά τους τρίτεκνους, βοηθά και άλλα κοινωνικά στρώματα και πρέπει να σου πω ότι αν στην πορεία του χρόνου τα οικονομικά πάνε καλά, διότι όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει ενεργειακά ο χειμώνας, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση της οικονομίας. Εδώ είναι ο αστελέχη το οικονομικό επιτελείο, να βοηθήσουμε κι άλλους αν μπορούμε.
3: Ωραία, πολιτικά.
4: Αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι.
3: Αυτό δίνει γκάζι που έδωσε. Πολιτικό. Γιατί οι περισσότεροι λένε ότι αν ανέβει ο Ανδρουλάκης, εγώ το λέω απλοϊκά, ή ο Τσίπρας, και που είναι επί τρία αυτά που έδωσε ο Τσίπρας,
4: είπε, δεν χρειάζεται να πει άλλο. Πρόσεξε να
3: λέω στη συνέντευξη.
4: Ποια είναι η διαφορά?
3: Ότι λέω, παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης θα πει και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Και άλλος μπορεί να πει γιατί όχι, ρε αδερφέ.
4: Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σε ένα μήνα θα είναι νομοσχέδιο του κράτους, θα ψηφιστεί στη Βουλή και θα αρχίσουν να απλώνονται και να τα βλέπει ο καθένας στην τσέπη του από 1η Πρώτου του 2027 και πολλά θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
5: Και αυτά... κάποια πάνε 28, 29 ναι, και 30.
4: Όπως και του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Η διαφορά ποια είναι, ότι αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός δεν τα υπόσχεται όταν θα βγει η κυβέρνηση, τα δίνει από τώρα. Το ΠΑΣΟΚ τα υπόσχεται στην περίπτωση που βγει πρώτο κόμμα και σχηματίσει κυβέρνηση, ομοίως και ο κύριος Τσίπρας. Άρα, από τη μία έχουμε...
5: Ναι, ρε, Δημήτρη, μας έλεγες όμως ότι αυτό το χιλιάρικο για τον κατώτατο μισθό
4: ναι.
5: το, θα δινόταν άμεσα.
4: Το 27, θα πάει 960 τον Απρίλιο.
5: Το πάει για το, για το 28, πότε το πάει, σε 15 μήνες.
4: Μισό λεπτό. Η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ήταν στο τέλος της τετραετίας ο κατώτατος μισθός να είναι 950. Αυτό θα γίνει. Τον Απρίλιο θα εξαγγελθεί η τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού. Και την επόμενη χρονιά θα πάει 1.000.
5: Αυτό δεν είπε άμεσα ότι θα γίνει.
4: Πώς το είπε, μια χαρά του είπε.
5: Όχι, θέλει όλους να τους έχει, να τους κρατάει.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός θα γίνουν νόμος του κράτους σε 1,5 μήνα. Να προλάβουμε λίγο και το πολιτικό.
3: Μου έκανε εντύπωση πριν από λίγη ώρα, ακούγοντας και την... Καλά, προφανώς την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, άκουγα τη Σοφία Βούλτεψη πριν να λέει με ανθρώπινο παράπονο ότι εμείς, παιδιά, τον υπερασπιστήκαμε με την περίοδο της Νοβάρτης,
4: τον κύριο Σαμαρά,
3: όταν τον δέρνανε όλοι και τον είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια και τώρα έρχεται και μας αντιμετωπίζει με το χειρότερο τρόπο.
4: Πάμε να
3: και
4: δούμε...
3: λέω αυτό είναι που κάνει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη πλέον και το αλλάζει. Και το αλλάζει, δηλαδή περνά στην επίθεση.
5: Είχε μια διαφοροποίηση.
3: Η Νέα Δημοκρατία τα άκουγε από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Η αντιπαράθεση.
3: Έτρωγε ξύλο και οι απαντήσεις ήταν στρογγυλές.
4: Ναι,
3: είναι πρώην Πρωθυπουργός, δεν τον σχολιάζουμε.
4: Γιατί
3: δεν μιλάμε.
4: Κάπου τα πράγματα φτάνουν στο όριο και από εκεί και πέρα αρχίζει προφανώς και η άλλη πλευρά να απαντά. Εκτός, όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, αν είσαι Γκάντι και έχεις το βίτσιο να σου χτυπάνε το ένα μάγουλο και να γυρνάς να τις τρώσεις και από την άλλη.
3: Ναι, θέλουν να είναι Γκάντι.
4: Τα πολιτικά κόμματα δεν το έχουν αυτό. Και από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς εξαπέλυσε χθες αυτή την πολύ σκληρή επίθεση, που και ο κύριος Γεωργιάδης και η Ντόρα Μπακογιάννη, που θα έχουμε σε λίγο, είπαν ότι ούτε ότι θα μπορούσε, αν δεν ξέραμε ποιος την έχει πει, να την χρεώσουμε είτε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, είτε στον Αλέξη Τσίπρα, είτε σε οποιονδήποτε, καταλαβαίνει κανείς ότι. Και προσέξτε και κάτι άλλο. Ο κύριος Σαμαράς τι έκανε στη δήλωσή του? Η επίθεση ήταν προσωποποιημένη στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Και στην οικογένεια Μητσοτάκη.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό δείχνει και αυτό προφανώς.
3: Ωραία, για να μην τα περιγράφουμε.
4: Ότι εδώ υπάρχει αυτό που λέμε το περίφημο γινάτι και επ' αυτού θα απαντούν.
3: Για να μην τα περιγράφουμε, επειδή σε λίγη ώρα θα έχουμε την Ντόρα Μπακογιάννη να μας τα απαντήσει, αλλά επειδή σήμερα το πρωί ήταν εδώ, στο άξιο 24 ο Αντώνης Γεωργιάδης, να δούμε τη δήλωσή του και να θυμηθούμε και πώς απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς εχθές.
1: Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέω με σεβασμό στον πρόεδρο. Αν έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το έβλεπες μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει σε Κωνσταντοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει Κωνσταντοπούλου. Δεν. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Κωνσταντοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος, αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, παθεί το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κάνει λάθος ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Δημοκρατία. Ένα.
6: Ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
4: Και
3: είναι το στοιχείο που μας έλεγες πριν από την απάντηση.
4: Και επί της δήλωσης, Γεωργιάδη, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς από τα 8 χρόνια κοντά στη Νέα Δημοκρατία, τα 4-5 ήταν στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα έδωσε και αγώνα για να βγει η Νέα Δημοκρατία ξανά στις δεύτερες εκλογές. Φαντάζομαι αυτό τον αγώνα τον έδωσε και τον έδινε, διότι θεωρούσε ότι τουλάχιστον την πρώτη τετραετία, άντε και τον πρώτο χρόνο της δεύτερης, έκανε σωστά. Δεν φαντάζομαι να έδινε ένα αγώνα να βγει η Νέα Δημοκρατία και όλα όσα έκανε να τα θεωρούσε αρνητικά.
5: Όταν όμως ένας πολιτικός βρίσκεται έξω από το κόμμα του και μάλιστα απέναντι...
4: Ναι. Δεν μπορείς να λες όμως ότι 8 χρόνια δεν έγινε τίποτα.
5: Αυτό είναι, κάτι
4: απαξιωτικό. Και δεν είναι και πιστικό.
5: Εμένα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Σιγά,
4: και δεν είναι και πιστικό. Ναι, γι' αυτό λένε ότι θα μπορούσε να τα πει ο Τσίπρας, επειδή δεν σου προκαλεί εντύπωση.
5: Δεν μου προκαλεί.
4: Λοιπόν,
5: σιγά,
4: εν πάση περιπτώσει.
5: Δεν καταλαβαίνεις και τι μαζί μιλάμε, αλλά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
4: Να πω και κάτι άλλο θέλω. Είπε και δύο άλλα πράγματα ο Πρωθυπουργός που πρέπει να τα κρατήσουμε. Το θέμα είναι η πρώτη κάλπη, η πρώτη Κυριακή, ότι δεν υπάρχει εκλογική διαδικασία δύο γύρω.
3: Διαφωνείς αυτό. Τσίπρας λέει η δεύτερη κάλπη.
4: Σωστά,
3: είναι ενδιαφέρουσα.
4: Και αυτό έχει μια στόχευση, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει ένα κομμάτι ψηφοφόρων να λειτουργήσει στην πρώτη κάλπη με τη λογική του στέλνω μήνυμα και στη δεύτερη αποφασίζω για κυβέρνηση. Και κάτι άλλο που πρέπει να το κρατήσουμε. Όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για τις συνεργασίες, για την αυτοδυναμία κλπ. Το μόνο κόμμα που έδειξε ότι θα μπορούσε να συζητήσει μαζί του μια προοπτική συγκυβέρνηση ήταν το ΠΑΣΟΚ. Λέγοντας ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κλπ.
3: Ακριβώς.
4: Αλλά είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό, κατά την άποψή μου, έχει διπλή στόχευση. Πρώτον, για να δείξει ότι εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορώ να συζητήσω κάτι τέτοιο και ενδεχομένως, αν δεν πάρω αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, με την διερευνητική εντολή θα απευθυνθώ στο ΠΑΣΟΚ, ασχέτως της απάντησης που θα μου δώσει.
3: Είναι ένα ερώτημα τι θα την κάνει.
4: Σωστά. Και δεύτερο, είναι και ένα μήνυμα προς τους κεντρώους και τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους που θέλουν πολιτική σταθερότητα και δεν θέλουν περιπέτειες, ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να συζητήσω με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει, άρα η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος, άρα αποφασίστε τι θα κάνετε στις εκλογές.
3: Λοιπόν, να πάμε και στο ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έρχεται και η εβδομάδα του. Τετάρτη πάει ο Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά για τη συνέντευξη τύπου και Σάββατο Κύριακο το ερχόμενο είναι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Συνοδεύεται από τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου με τα οποία είχε κάνει και τη σύσκεψη, τη Μιλένα Αποστολάκη, τον Παύλο Γερουλάνο, τον Γιώργο Νικητιάδη και άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με τα οικονομικά και την Άννα Διαμαντοπούλου που επίσης ανέβηκε μαζί του στην Θεσσαλονίκη. Και η λογική που είχαν σήμερα στη Χαριλάου του Λυκούπη είναι ότι ο Γιώργος Μητσοτάκης είχε μικρή περίμετρο στα μέτρα, δηλαδή μεγάλες κοινωνικές ομάδες είναι δυσαρεστημένες. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα, ακόμα και οι συνταξιούχοι που δόθηκε το επίδομα λέγανε σε μια σύσκεψη που κάνανε ότι όσοι είναι κάτω από 65 και είναι από σώματα ασφαλείας, βιομηχανικοί εργάτες, ναυτικοί που μπορεί να παίρνουν σύνταξη στα 62. Ούτε αυτοί στην πληρότητα
5: θα πάρουν αυτό.
4: Γιατί λένε τότε ότι φύτρωσαν λεφτόδεντρα.
3: Θα σου εξηγήσω.
4: Αφού είχε μικρή
3: περίμετρο. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης πάει με τη λογική μια συνταγή που θα πει σε αυτούς που δεν ένιωσαν ότι πήραν αρκετά, εγώ θα σας δώσω κάποια εμβληματικά μέτρα. Μάλιστα. Τα έχουμε σημειώσει. Πριν από λίγη ώρα ενημερώθηκα ποια θα είναι κάποια από τα βασικά τη ομιλία του Κυριακού, του Νίκου Ανδρουλάκη και μπορούμε να δούμε ποια βασικά μέτρα σε επίπεδο παροχών θα εξαγγείλει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μιλήσει για 13ο μισθό και για 13η σύνταξη. Το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ διμέτωπος θα πιάσει και Μητσοτάκη και Τσίπρα στη λογική ότι ο Τσίπρας δεν σας τα λέει αυτά και γιατί δεν τα λέει αυτά. Θα προτείνει ξανά τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά στο 6% και θα προτείνει επίσης την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Η λογική είναι όλα αυτά να είναι κοστολογημένα. Και βέβαια και το μεγάλο στοίχημα που έχει, για να το πω και αυτό, γιατί κάνει τηλεδιασκέψη διαρκώς και ήταν σε μία και ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ο οποίος συμμετείχε σε αυτήν, είναι να είναι διαβασμένος και να μην δοθεί κενό στην κυβέρνηση, να πατήσει και να του πει ότι αυτά που λες δεν βγαίνουν στο
4: ωραίο. Αν θα προτείνει αυτά που λες, λογικά θα πρέπει να καταργήσει όλα τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι
3: αυτό
4: και αυτά που λέει ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία δεν βγαίνει. Θα την αχθεί μπάγκα στον αέρα.
3: Είχα ρωτήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη στην περσινή ΔΕΘ και ρώτησα αν πρόεδρε. Για να κάνετε τα δικά σας, θα ξυλώσετε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και απάντησε ότι ναι, εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, ψηφίζουμε τα θετικά μέτρα. Αλλά έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα που τα εμπεριέχει. Τι έχουν κάνει σε αυτό στο ΠΑΣΟΚ, λένε, για παράδειγμα. Το επίδομα που παίρνουν οι συνταξιούχοι θα το σταματήσουμε, αλλά θα το ενσωματώσουμε στη 13η σύνταξη.
4: Δηλαδή, υπόλοιπα.
3: Ψάχνουν φόρμουλες σε κάθε σύσκεψη που κάνουν, ώστε να μπορούν να απαντούν. Για αυτό το μέτρο του Μητσοτάκη, το άλλο που θα δώσουμε εμείς...
4: Πάντως όλα μαζί δεν βγαίνουν.
3: Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν και δεν ξέρω και αν θα πείσουν. Σου λέω τι κάνουν
4: σωστά,
3: αυτή τη στιγμή.
4: Θυμάσαι που ρωτήσαμε τον κύριο Κουτεντάκη εδώ και μας είπε ότι εμείς επιλέξαμε να μην μπούμε για 13ο μισθό και σύνταξη, διότι δεν βγαίνει και διότι επιλέξαμε να κάνουμε ένα άλλο ανοίγμα.
3: Δεν ξέρω αν θα πείσουν. Ξέρω
4: αυτό λέω. Δεν γίνεται να τα βάλεις όλα και τα δικά σου και των άλλων.
5: Το κάθε κόμμα, μα γι' αυτό λέμε ότι το κάθε κόμμα επιλέγει το μείγμα πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει.
4: Αυτό
5: το
4: λέω.
5: ΠΑΣΟΚ λέει 13η σύνταξη.
4: Συμφωνώ.
5: Ο Τσίπρας λέει μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
4: Λέω ότι αυτά που
5: και
4: θα...
5: με συνταξιούχοι,
4: πρόσεξε.
5: Αυτοί δηλαδή που
4: εγώ
5: τα τελευταία
4: αυτά που
5: χρόνια
4: θα
5: αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα.
4: Αυτά που θα νομοθετηθούν
3: λοιπόν,
4: και θα αρχίσουν να τρέχουν, προφανώς θα καταργηθούν για να μπούμε στη θέση τους κάποια άλλα. Αυτό λέω.
5: Γιατί ο Δημήτρης βγάζει λόγο τώρα.
4: Εγώ δεν βγάζω κανένα λόγο.
3: Είναι η μέρα του. Ρεπορτάζ, λέω. Έρχονται και οι δικές σου. Έχει έρθει ήδη μία δική σου μέρα και θα έρθει κι άλλη.
5: Εμένα δεν με αφήσατε τότε να μιλήσω.
4: Δεν έχει έρθει η ώρα να βγάλω λόγο.
3: Σ' ακούω. Σ' ακούω γιατί έχουμε διάλειμμα. Ελένη, πες το. Έχουμε
4: τα
3: ακριβώς, νομίζω επαρκούν.
5: Κοίταξε, στην Ελλάς είδαν έναν υποτονικό πρωθυπουργό, ο οποίος στην πραγματικότητα κινήθηκε ακολουθώντας την πεπατημένη, να μην κάνει, προκειμένου να μην κάνει κάποιο σοβαρό λάθος το οποίο θα του στήχιζε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πακέτο το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θα λέγαμε λίγο πολύ, τα ίδια έχει πει ο κύριος Τσίπρας, μόνο που ο κύριος Τσίπρας τα έχει βάλει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, τον κατώτατο μισθό ο κύριος Τσίπρας τον βάζει μέσα στο 27, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον βάζει στο 28. Το τέλος επιτιδεύματος ο κύριος Τσίπρας το βάζει το 28, ο κύριος Μητσοτάκης το βάζει τέλος τετραετίας. Το μέσο μισθό στα 1.800. Ο Πρωθυπουργός τον βάζει το 2029, ο κύριος Τσίπρας τον βάζει το 2028. Λίγο πολύ θα λέγαμε ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλαν και οι δύο πλευρές κινούνται στην ίδια λογική, μόνο που ο κύριος Τσίπρας κάποια πράγματα τα φέρνει πολύ πιο μπροστά. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι θα προχωρήσει άμεσα η κατάργηση της προκαταβολής προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης το έκανε, μείωση του φόρου 5% και εν πάση περιπτώσει το έστειλε για αργότερα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τελικά αυτά για τα οποία κορόιδευε η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είχε το κομπιουτεράκι του και μας το έβγαλε 13 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας 10, πρόσθεσε τα σπίτια, Γιώργο μου.
7: Ωραία,
5: είπαμε, πρόσθεσε,
7: πολύ
5: μίλαμε πορτοκάλια. Συνολικά του είχαν βγάλει 13. Τελικά αποδεικνύεται ότι στην πραγματικότητα λίγο πολύ έχουν εξαγγείλει το ίδιο πακέτο μέτρων με τα ίδια χρήματα, αν αναλογιστεί κανένας. Μάλιστα. Ότι λοιπόν, του κυρίου Τσίπρα ήταν 5,76 εκατομμύρια σε βάθος τετραετία, του Πρωθυπουργού σε βάθος τετραετίας,
4: και του
5: εδώ
4: ότι
5: αυτή η χρονιά 2,2,
7: λοιπόν,
5: αν δεν κάνω
7: πάμε
5: λάθος.
7: Πάμε να πάρουμε το διάλειμμα μας τώρα. Λοιπόν,
4: άρα αξιόπιστα για τις κυβέρνησεις τα μέτρα.
5: Λοιπόν,
7: κάντε κράτη να πάρουμε διάλειμμα.
5: Όχι, αξιόπιστα είναι του κυρίου Τσίπρα.
4: Αφού λες ότι είναι ίδια.
5: Που η κυβέρνηση
4: αφού λες ότι είναι ίδια, παιδί μου.
5: Τα παρουσίασε 13.
4: Λοιπόν, αφού δεν είπες ότι είναι ίδια.
5: 13 είναι και της κυβέρνησης.
4: Όχι, για τα μέτρα λέω εγώ.
5: 13, παιδί μου, δεν τα παρουσίασε η κυβέρνηση.
4: Εσύ είπες ότι τα μέτρα του Τσίπρα είναι ίδια με του Μητσοτάκη.
5: Άρα 13.
4: Άρα αξιόπιστα.
5: Άρα 13.
4: Όχι, δεν σου λέω για το κόστος. Λέω για την υφή των μέτρων.
5: Πάρε ψέματα μας λέει.
7: Επειδή δεν μπορώ να σε περάσω από πάνω.
4: Καλά, θα σου απαντήσει τώρα σε λίγο.
5: Πάλι ψέματα μας λέει.
7: Λίγο ηρεμία να δώσω.
5: Πάλι ψεματούρα.
7: Βρέχει δισεκατομμύρια στην εκπομπή.
5: Πάλι. Τι θα κάνουμε.
7: Θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την Ντόρα Μπακογιάννη και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξή μας, γιατί είναι στον απόϊχο της ΔΕΘ και βέβαια θα ξεκινήσουμε και με την μεγάλη εικόνα των οικονομικών μέτρων που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και η συζήτηση που ανοίγει με τον Αντώνη Σαμαρά. Σε λίγα λεπτά.
8: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
9: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
8: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
9: Αυτό κάνουμε εδώ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Let's go.
5: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
6: Who are the three bitches?
7: Us.
8: I like to show off my country.
0: Ο Άντωνι Μπουρτέ σε άγνωστα μέρη.
9: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
10: It's really beautiful.
0: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: Harvey, it's over. We're letting you go.
12: Dad, for the past few years, Brian's been a really big part of my life.
13: Salute.
12: I'm gonna ask him to give me away tomorrow.
14: Oh, I'm sorry. That was out of line. It's just that I lost my job and my daughter is getting married today. Wanted her stepfather to give her away.
12: Fair enough, you win.
0: Η τελευταία ευκαιρία.
15: Meet me here tomorrow, will you?
16: You think that now, you wait till tomorrow.
17: Today is tomorrow.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μπακογιάννη. Καλησπέρα, κυρία Μπακογιάννη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
19: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναείμαι στο Άξιο.
18: Χαίρομαστε πολύ και εμείς που είστε
19: εδώ. Έχω πολύ καιρό να έρθω, αλλά το χαίρομαι πάρα πολύ.
18: Είναι χαρά μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα της ΔΕΘ και να μας πείτε και το πρόσημο που βάζετε και να το δούμε και λίγο προεκλογικά. Δηλαδή, έχει βγει ήδη η αντιπολίτευση και λέει ότι. Δεν ήταν και πολλά αυτά που δόθηκαν. Είδαμε και πολλές επαγγελματικές ομάδες και κοινωνικές κατηγορίες και τους εκπροσώπους των συνταξιούχων. Εμείς, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπακογιάννη, είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε λίγα σε πολλούς ρεαλιστικά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η συνταγή μπορεί να έχει κόστος για τη Νέα Δημοκρατία ενώπιση των εκλογών, καθώς θα μπορούσατε να έχετε δώσει και πιο εμβληματικά μέτρα, όπως τη 13η σύνταξη που προτείνει εδώ και πολύ καιρό σύσσωμη αντιπολίτευση.
19: Θα μπορούσαμε. Θέτοντας όμως σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εγώ δεν ήξερα καθόλου τι θα αναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ανεβαίνοντας στη ΔΕΘ, είχα μία αγωνία. Ότι με όλα αυτά που κυκλοφορούσαν στην πιάτσα, όπου ο καθένας ήξερε και από ένα αποκλειστικό πόσα θα δοθούν κτλ., φοβόμουν να μην τυχόν και ακολουθηθεί αυτό που έπαθε ένας σοβαρός Πρωθυπουργός που λεγόταν ο Κώστας Σιμίτης. Ο Κώστας Σιμίτης στην τελευταία προεκλογική ΔΕΘ έδωσε χρήματα που κανείς δεν περίμενε. Και καταποντίστηκε πολιτικά. Αλλά γιατί? Διότι για ανθρώπους οι οποίοι τον παρακολουθούσαν με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, έτσι, μην κάνετε το λάθος να πιστεύετε ότι είναι όλοι στα κάγκελα ή δεν ξέρω τι. Αυτοί οι άνθρωποι είδαν έναν πρωθυπουργό που δεν τον αναγνώριζαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός μετά από 10 εφιαλτικά χρόνια. Από 10 εφιαλτικά χρόνια που πλήρωσε ο ελληνικός λαός τα μνημόνια και έχασε 25% του εισοδήματός του. Οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι άνεργοι, οι πάντες. Ο ελληνικός λαός έχασε το 25% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός απαρτίζεται από ανθρώπους, από μονάδες. Αυτοί χάσαν 25%. Και έρχεται και του λέει ο ελληνικός λαός, τώρα θέλω από σένα να είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος και να μην ξαναβάλεις σε κίνδυνο την Ελλάδα. Και το έκανε. Το έκανε 8 χρόνια. Με αδυναμίες, που θα μου πει η Ελένη, με αδυναμίες. Με λάθη, με λάθη. Αλλά σήμερα η ελληνική οικονομία είναι 100% σταθερή. Αναγνωρίζεται από όλους, όχι γιατί το λέει τώρα, διότι δεν είναι αντικειμενική, αλλά αναγνωρίζεται από όλους τους διεθνείς οίκους. Σήμερα η ελληνική οικονομία εμφανίζει προοπτική ελπίδα, δηλαδή, για βελτίωση των οικονομικών δεδομένων. Και ο Κυριάκος έδωσε αυτά που είχε. Τώρα.
7: Μου επιτρέπετε τι,
19: ναι. Αυτό. Να πω ένα πράγμα.
7: Ναι.
19: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, όπως ξέρετε, οροφή στις δαπάνες που μπορείς να κάνεις. Άκουσα την καταπληκτική θεωρία του παπά, γιατί λέει πληρώνουμε το χρέος πίσω. Το ακούσατε αυτό? Θα το ακούσατε
18: τον κύριο Νίκο παπά, έτσι.
19: Τον κύριο Νίκο παπά. Γιατί λέει πληρώνουμε το χρέος και δεν τα δίνουμε στο λαό. Και εμείς το ξέραμε, το κάνουμε αν θέλαμε. Απλώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να υπερβείς τις δαπάνες. Αποπληρώνοντας όμως το χρέος σου, έρχεσαι με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, δίνεις στις επιχειρήσεις σου τη δυνατότητα να δανειστούν, είσαι σοβαρός για νέους επενδυτές οι οποίοι πρόκειται να έρθουν και έχεις μια πορεία της ελληνικής οικονομίας η οποία δείχνει ότι εμείς τουλάχιστον, εγώ δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς το εμείς, ενώ η νεότερη γενιά, γιατί εμείς έχουμε κάνει τα λάθη μας στο παρελθόν, αλλά η νεότερη γενιά, αυτή δεν θα περάσει στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας το χρέος, το οποίο δυστυχώς πέρασε μια πολιτική γενιά του 90, του 2000, του 2010 στο λαό.
7: Ωραία. Ωστόσο, κυρία Μπακογιάννη, υπήρχαν αυτά τα σενάρια ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει κάτι παραπάνω, γιατί όπως ξέρετε η ακρίβεια ροκανίζει μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, οι οικογένειες κυρίως και οι συνταξιούχοι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή και ίσως περίμεναν ότι θα δώσει κάτι παραπάνω.
19: Έχετε
7: με αυτή
19: δίκιο.
7: Την έννοια υπήρχε.
19: Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και αυτό που λέμε είναι ότι έδωσε αυτά τα οποία μπορούσε να δώσει. Τώρα το θέμα της ακρίβειας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι παγκόσμιο. Δηλαδή οι Γερμανοί χθες που καταψηφίσανε και ψηφίσανε τους ναζοσοσιαλιστές, μην πω τη λέξη, τέλος πάντων, εθνικοσοσιαλιστές.
18: Μιας και το λέτε, πώς το είδατε αυτό?
19: Εγώ είπα το πρωί ότι πήγα να πάθω εγκεφαλικό.
18: Τι αιτία έχει αυτή η νίκη του ΑΕΦΔΕ?
19: Έχει την αιτία της ακρίβειας στη συγκεκριμένη περιοχή της ανεργίας, η οποία ανεργία εκεί έχει φουντώσει,
18: ναι, γιατί κλείσανε.
19: Είναι από το πιο φτωχό κρατήδιο, την αποβιομηχανοποίηση. Έχει την λογική της Ανατολικής Γερμανίας, η οποία σου λέει έναντι της Δυτικής ποτέ δεν ισοφαρίσαμε. Πάντα νιώθουν ότι η Δυτική Γερμανία, και είναι αλήθεια, δεν καταφέρανε ποτέ οι Γερμανοί να κάνουν τη σύγκληση στην απόλυτη. Όταν ψηφίζει ο λαός έχει πάντα μια λογική. Και κυρίως έχουν έναν απίστευτα ταλαντούχο λαϊκιστική ηγέτη. Δηλαδή ο Ζίγμουντ είναι ένας λαϊκιστής ηγέτης ταλαντούχος.
18: Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να έχουμε και
19: όχι,
18: στην Ελλάδα?
19: Όχι, διότι εμείς τον είχαμε τον ταλαντούχο λαϊκιστή ηγέτη το 12. Τον είχαμε. Τον δοκιμάσαμε. Δηλαδή ο Τσίπρας, που είναι ένας ταλαντούχος λαϊκιστής ηγέτης, ήτανε, όταν ήρθε και είπε ένα άρθρο, ένα αυτό, να χωράβανε τα, δεν θυμάμαι και καλά, τα νταούλια κτλ. Τι ήταν? Ήταν αυτό. Νέος, ωραίος, 35, πόσο ήταν τότε ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που...
19: Όχι, προς Θεού, δεν εννοώ ότι ήταν η δεξιά, αλλά ήταν η αριστερά. Έτσι, λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Τώρα, για να γυρίσω πίσω, κάτι με ρωτήσατε όμως πιο συγκεκριμένο. Θέλω να πω λοιπόν η ακρίβεια. Είναι σήμερα ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και η ακρίβεια δεν πατάσεται με λόγια. Μην έχουμε αυταπάτες, ούτε με δηλώσεις. Το πρόβλημα με την ακρίβεια, και είναι αυτό το οποίο μας τρομάζει και μας ανησυχεί όλους, είναι ότι έχουμε δύο πολέμους, έναν στο βορρά και έναν στο νότο. Κανένας σήμερα στην Ελλάδα δεν μετέδωσε ότι ο δρόμος για τα σιτηρά από την Ουκρανία στην Ευρώπη έκλεισε. Για τον απλούστατο λόγο ότι βομβαρδίζουν οι Ρώσοι τα πλοία με τα σιτηρά. Ταυτόχρονα βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί τα Ρώσικα πλοία με τα

0: στενά του ορμούς ερμητικά κλειστά. Μέχρι πριν από 15-20 μέρες περνούσε 1-2 μέχρι και 5 δεξαμενόπλια την ημέρα. Σήμερα είναι ερμητικά κλειστά. Σήμερα πήγε το βαρέλι στα 100 σχεδόν, 98, δεν ξέρω τι. Συν το φυσικό αέριο το οποίο εκτινάχθηκε κτλ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Με αυτή την πραγματικότητα, για να τα βάλεις, πρέπει να είσαι πάρα πολύ μετρημένος, να έχεις κάτι κρατήσει για να μπορείς σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης να συμμετέχεις σε όποια ευρωπαϊκή απόφαση πάρθει, να μπορείς να στηρίξεις τον κόσμο σου σε ένα δύσκολο χειμώνα. Άρα να χαρείτε τα μάτια σας, να μείνουμε μέσα στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Που ζούμε τώρα.
1: Κύριε Παπογιάννη, με βάση αυτά που λέτε, λένε πολλοί ότι η πολιτική σταθερότητα είναι εκ των όνων κάνευ. Όμως, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε και προχθές στη ΔΕΘ για το περίφημο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων ή της κυβέρνησης του ειδικού σκοπού και είπε αν συμβεί αυτό καλή τύχη. Θέλω να μου πείτε αν
0: σας... πλάκα κάνει, έκανε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πλάκα
1: αν
0: έκανε.
1: Σας ανησυχεί εσάς...
0: Ο Κυριάκος έχει χιούμορ.
1: Ναι.
0: Δεν του φαίνεται πολλές φορές, αλλά έχει.
1: Θέλω να μου πείτε αν σας ανησυχεί αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή μιας κυβέρνησης ηττημένων ή μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία εκλογικά δεν τα πάει όπως υπολογίζει. Και τι θα σημαίνει αυτό φυσικά για τις πολιτικές εξελίξεις και τη χώρα.
0: Κύριε Τάκη, να ξεκινήσουμε από την αλφάβητο. Η αλφάβητος της πολιτικής λέει ότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να κάνεις καμία κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Δεν είναι αδύνατον. Δεν βγαίνει αριθμητικά. Τώρα τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει η κυβέρνηση ερήμην της Νέας Δημοκρατίας. Τι μπορεί να γίνει αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία, που εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες πριν πάνε στην κάλπη θα δούνε το διεθνές περιβάλλον γύρω μας και θα το σκεφτούν τι θα κάνουν. Αλλά επειδή ο λαός είναι κυρίαρχος, ο λαός μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Εάν λοιπόν δεν δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να προσπαθήσει να δει αν υπάρχει ένα άλλο κόμμα με το οποίο να μπορεί να συνεργαστεί. Σωστά. Αυτό από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά έλα από το ταγκό θέλει δύο. Εάν λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, δεσμευμένος από τη συνεδριακή του απόφαση που επέβαλε ο κύριος Δούκας, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ ως σύνολο, δεν ξέρω αν θα είναι πρώτο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά το ΠΑΣΟΚ ως σύνολο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Η χώρα είναι σε ακυβερνησία.
2: Εσείς αυτή πάντως θα είναι η πραγματικότητα. Αν είστε πρώτοι, όχι αυτό, δεν θα προσπαθήσετε.
3: Με τον κύριο Βελόπουλο θα συνεργαζόμαστε.
0: Όχι, πώς θα συνεργαστώ με τον κύριο Βελόπουλο.
1: Άρα θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη διερευνητική εντολή που θα λάβει και να απευθυνθεί στον κύριο Ανδρουλάκη, ασχέτως της απάντησης που θα πάρει.
0: Δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει τον Μητσοτάκη.
1: Τι πιστεύετε εσείς ότι πρέπει.
0: Θεωρώ ότι υπάρχουν ορισμένοι κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται πάντα στην πολιτική και το μείζον για τη χώρα είναι να έχει κυβέρνηση. Θα σας πω κάτι. Τα ίμια γίνανε στα λαξοβασιλίκια. Η Ελένη το θυμάται πάρα πολύ καλά, γιατί εσείς όλοι είσαστε μικροί. Αλλά η Ελένη και εγώ που τα έχουμε ζήσει τα ξέρει. Στα αλαξοβασιλίκια ο Σιμίτης ήταν 3 μέρες πρωθυπουργός. 4.
3: Ναι. Πώς 4 μέρες.
0: Όταν έγινε η κρίση των ημείων. Άρα δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από την αστάθεια την κυβερνητική ή από την οποιαδήποτε υπηρεσιακή κυβέρνηση έρθει. Αν υπήρχε σήμερα, εγώ σας το λέω ειλικρινά, αν υπήρχε σήμερα ένα ΠΑΣΟΚ της παλιάς εποχής και έλεγε, ρε παιδί μου, καταψηφίζουμε την Νέα Δημοκρατία, δεν μας αρέσει η φάτσα σας πλέον, θέλουμε να ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δεν θα ανησυχούσε κανείς σε αυτή τη χώρα. Αυτή τη στιγμή αν υπάρχει ανησυχία, διότι ο πολυκερματισμός αυτός που υπάρχει άκουγα πριν αυτό το σκυλοκαυγά, τον απίστευτο, μεταξύ των συναδέλφων, που καλό είναι λίγο, επειδή θα είναι μακριά η προεκλογική περίοδο και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε, να κατεβάζουν τους τόνους οι άνθρωποι, γιατί είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς τι λέει.
3: Πάντως, απ' την άλλη, υπάρχει... Αυτό είναι η δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
3: Αν δηλαδή ο κόσμος ψηφίσει και δεν θέλει εσύ να δώσει.

0: την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί να τη δώσει τον κύριο Τσίπρα.
0: Μπορεί να τη δώσει,
1: να τη δώσει το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Απλώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αυτό είναι δημοκρατία, όπως πολύ σωστά λέτε.
2: Επειδή...
1: Απλώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα δημοσκοπικά δεδομένα, η πιθανότητα ο κύριος Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ να έρθουν πάνω από τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται μηδαμινή. Μπορεί όλα αυτά να ανατραπούν.
2: Ακόμα. Επειδή υπήρξε αυτή η περίφημη συζήτηση για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο το βράδυ και ποιον θα καλέσει, εγώ να το πάω στο βράδυ των εκλογών. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος, δεν έχει αυτοδυναμία, σε ποιον θα σήκωνε το τηλέφωνο και βάζω ένα ακόμα πρόσωπο μέσα, παρά την σχέση που υπάρχει και την ένταση που υπάρχει. Λέω, θα μπορούσε να πάρει και τον κύριο Σαμαρά σε περίπτωση που μπει στη Βουλή. Το λέω αυτό γιατί είδαμε συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά στον τύπο να αφήνουν να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει και διάβλος επικοινωνίας του κόμματός του όταν αυτό ιδρυθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπετε σε αυτό το σενάριο?
1: Καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Σαμαράς μέχρι στιγμής συγκινηθεί ως πέραν των ύβρεων προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα Σαμαρά. Δεύτερον, δεν έχουμε ακόμα συνεργάτες Σαμαρά. Έχουμε αυτοκαλούμενους. Δηλαδή βγαίνει κάποιος και λέει εγώ είμαι συνεργάτης Σαμαρά. Αν εξαιρέσει τον Νίκο Τσούτσια που όλοι ξέρουμε ότι είναι πραγματικός συνεργάτης του κ. Σαμαρά, εγώ δεν ξέρω κανέναν άλλον έτσι, σε αυτή τη φάση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε χθες. Και είπε ότι υπό τις συνθήκες με τις οποίες, υπό τις οποίες πολιτεύεται ο κ. Σαμαράς σήμερα και με τις κατηγορίες τις οποίες εκπέμπει κατά της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το σενάριο δεν είναι πιθανό. Άρα είναι ξεκάθαρη η θέση.
2: Είναι θέμα οικογένειας Μητσοτάκη, όπως το έθεσε ο κ. Σαμαρά. Γιατί έτσι απάντησε ο κ. Σαμαράς, ότι η οικογένεια Μητσοτάκη το θέτει.
1: Διότι τον βολεύει τον κ. Σαμαρά να το λέει αυτό, αλλά κάνει λάθος που το λέει. Διότι αυτή η παράταξη είναι ιστορική παράταξη. Εμείς οι νεοδημοκράτες, και το λέω αυτό και νομίζω ότι δικαιούμαι να το πω, γέννημα, θρέμα, νεοδημοκράτες, οι οποίοι έχουμε δώσει όλες τις μάχες της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από τη μία όταν είχα διαγραφεί και μετά εκλήθη πίσω για να δώσω τη μάχη. Εγώ έχω δώσει μάχη για τον κύριο Σαμαρά, κυρία και κύριοι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που με ξέρουν δεν το πιστεύουν γιατί το έχουν ξεχάσει. Αλλά εγώ έδωσα τιτάνια μάχη για να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 18 στο 28. Το μικρό μου λιθαράκι. Ό,τι μπορούσα να προσφέρω τέλος πάντων με το δημόσιο μου λόγο. Διότι αυτή είναι η παράταξη. Αυτή η παράταξη λοιπόν πληγώθηκε μία φορά το 1993. Το ξεχάσαμε μετά από τα χρόνια της ερημιάς και τα λοιπά και του ταβανιού. Και δέχτηκε πίσω τον κύριο Σαμαρά, τον έκανε ευρωβουλευτή, με τη δική μου σύμφωνη γνώμη. Τον έκανε μετά βουλευτή, υπουργό πολιτισμού κτλ. Και μετά κατέβηκε ο κύριος Σαμαράς και πράγματι πήγαν 800.000 άνθρωποι και ψήφισαν και ο κύριος Σαμαράς πήρε το 49% και είπε εγώ δεν πάω σε δεύτερη εκλογή και κατόπιν τούτου έγινε ο κύριος Σαμαράς αρχηγός. Και εξακολουθούσαμε και δίναμε όλοι μαζί τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, όταν διαγράφει, έπαψα να δίνω τη μάχη για τον κύριο Σαμαρά και ήμουν εκτός κόμματος. Αλλά όχι η οικία βουλήση, αλλά γιατί με διέγραψε. Όπως διέγραψε μετά και καμιά δωδεκαριά, δεκαπέντε, ούτε θυμάμαι άλλους βουλευτές. Η ιστορία λοιπόν του κύριου Σαμαρά είναι γνωστή. Η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται να πληγώσει και να μαχαιρώσει την παράταξη. Κάνει λάθος για τη δικιά του ιστεροφημία και όπως είπα και το πρωί, εάν συνεχίσει με τη φρασιολογία την οποία χρησιμοποίησε χθες, στο τέλος θα έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα προκαλέσει συσπήρωση.
3: Να ρωτήσω κάτι. Εκτιμάτε, γιατί το ακούω να λέγεται αυτό, ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να διώξει τον κύριο Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ξαναεπιστρέψει πίσω, διότι μιλά για την παράταξη.
1: Μα δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Ο Μητσοτάκης είναι ο στόχος του. Μα ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε η Ελένη. Ούτε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς κατέβηκε σε εκλογές, ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 13 και πήρε 18%. Γιατί ο κόσμος αυτής της παράταξης καταλάβαινε ότι αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα στο μεδούλι της. Μας είπανε ότι είμαστε το κόμμα των κυρπαντελίδων. Μας είπανε ότι είμαστε το κόμμα των μικρονοικοκύριδων. Εντάξει, είμαστε ακριβώς. Είμαστε μια μεγάλη λαϊκή δημοκρατική παράταξη. Αυτή έχει τα πάντα μέσα. Όταν αυτή η παράταξη διευρύνεται και διευρύνεται προς το κέντρο και παίρνει μέσα καινούριο κόσμο, ενδυναμώνεται. Και έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από την ημέρα που έχει εκλεγεί, πριν από 10 χρόνια, μέχρι σήμερα στις δημοσκοπήσεις πρώτος.
0: Παρά τα αυτά,
1: δεν το συγχωρεί αυτό ο
0: Σαμαράς. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται σε κάποια θέματα να σέρνεται πίσω από την ατζέντα Σαμαρά.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς βγαίνει και λέει αυτό είναι woke ατζέντα. Και αυτό το ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αποδείξει στους ψηφοφόρους της ότι δεν ακολουθεί τη woke ατζέντα, φτάνει στο άλλο άκρο. Δηλαδή, μερικές φορές, και το λέω και με αφορμή την ιστορία με τα βιβλία του Δημοτικού, που αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα είναι αυτονόητα, είναι η καθημερινότητά μας. Είτε
1: όλα,
0: το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε.
1: Αυτά που αναφέρονται μέσα, θα σας πω. Εγώ δεν τα είχα δει τα βιβλία του Δημοτικού. Έχω δει τα βιβλία της ιστορίας της τρίτης ηλικίας και έχω βγει από τα ρούχα μου. Ναι. Αλλά για άλλους λόγους. Γιατί είναι κακά βιβλία, κάκιστα βιβλία, και δεν μπορώ να μάθω τον εγγονό μου ιστορία. Έτσι, γι' αυτό γίνομαι έξαλλη. Τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού, δεν έχω πια παιδί στη Δευτέρα Δημοτικού, δεν τα έχω δει. Είδα όμως τις σκονογραφίσεις. Είδα τις σκονογραφίσεις και άκουσα και την εξήγηση του εκδοτικού οίκου. Και πραγματικά εμένα με έπεισε. Ότι παιδιά, βλέπετε άντρα εκεί που είναι γυναίκα, βλέπετε αυτό, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και πάντω θα σας πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει το λάθος του Μέρτς. Τι έκανε ο Μέρτς? Ο Μέρτς είχε βγει με μία πολύ πιο δεξιά, πολύ πιο ακραία, κατά επαφρασιολογία. Λέγοντας τα διάφορα συνθήματα, είχε πει ότι θα πάει το ΑΕΦΔΕ στο μισό.
3: Και το εκτός.
1: Πηγαίνοντας πιο δεξιά, ο κόσμος σου έκανε τη χάρη και ψήφισε το original. Και όχι τον Μέρτς που προσπαθούσε να το παίξει.
0: Άρα λέτε
1: το ίδιο πράγμα έγινε στην
0: φορές.
1: Αγγλία. Στην Αγγλία ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε, ψηφίσαν το Φάρατζ. Τι σημαίνει πρακτικά? Εγώ είμαι περήφανη που η παράταξη αυτή, που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μένει πιστό και στην ιδρυτική του διακήρυξη, αλλά και στην σημερινή του, στη σύγχρονη του εκδοχή.
3: Μάλιστα.
1: Σε αυτό που είναι, είμαστε ένα μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα. Ναι, έχουμε κεντρώους, μία έχετε μπροστά σας. Ναι, έχουμε δεξιούς. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα σε όλα, και πράγματι δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα, αλλά στα μείζωνα θέματα αυτή η παράταξη είναι συντεταγμένη και πηγαίνει με ένα μπούσουλα και ένα πρόγραμμα.
2: Λίγο να μην φύγω αυτό. Υπήρχε όμως ένα κόστος γι' αυτό έτσι στις εκλογές?
1: Βεβαίως.
2: Με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Αλλά να σας
2: αυτό
1: πω κάτι.
2: Αυτό θα το παίρνατε πίσω, θα κάνατε δεύτερη σκέψη?
1: Όχι. Όχι. Να σας πω κάτι. Δεν το πρόσεξε ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς όταν στήριζε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που μοιράσαμε στον κόσμο και του είπαμε αυτό θα κάνουμε, το έγραφε μέσα. Για το γάμο των ομοφυλόφιλων.
3: Στο πρόγραμμα του 23.
1: Το έγραφε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εδώ πέρα, επειδή τα έχουμε κάνει όλα ίσιωμα, κανένας δεν ακούει προγράμματα, κανένας δεν ακούει αυτό, κανένας δεν δίνει σημασία. Εγώ είμαι ευτυχής ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα μπορεί να εμφανιστεί αύριο, φεντιά μου, στην Κοζάνη, στα Χανιά, για να πω το κέντρο του κόσμου, και να κατέβω στα Χανιά και να πω, παιδιά, αυτά είπαμε πριν από τις εκλογές, αυτά κάναμε.
3: Τώρα, κύριε Μπακογιάννη, είστε από τους τακτικούς συνομιλητές του Κώστα Καραμαλή. Για δεύτερη φορά φέτος δεν έδωσε το παρόν στη ΔΕΘ. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι είναι αποστασιοποιημένος και αυτή η αποστασιοποίηση κοστίζει και σε ένα κόσμο στη Βόρειο Ελλάδα που εσείς τη γυρίσατε και αποστασιοποιείται και αυτός με τη σειρά του. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αν σας προβληματίζει αυτή η απουσία του Κώστα Καραμαλή και αν θεωρείτε ότι θα σας κοστίσει και εκλογικά αν συνεχίσει αυτή τη στάση.
1: Θα προτιμούσα να ήταν παρόν. Έτσι, δεν θέλω να λέω ειδήσεις τώρα. Από εκεί και πέρα είμαι βέβαια ότι ο Κώστας Καραμαλής ποτέ δεν θα πράξει κάτι το οποίο θα πληγώσει την παράταξη.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό, γιατί είμαστε στο τελευταίο ερώτημα. Α. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Παγκογιάννη, και για τον πραγματικό αντίπαλο. Γιατί είδα τα δίδυμα φεγγάρια και τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Και με το άσμα που μάθαμε να λέει Καγκανλίδη και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και θέλω να
1: το ξέραμε τώρα. Όσο ναι, νέος και να είσαι.
2: Όχι, προφανώς το ξέραμε. Και δεν έχουμε και κανένα δικαίωμα να μην το ξέρουμε. Γιατί μιλάμε για
3: μάθαμε ότι αφιερώνεται πια.
2: Αλλά επειδή αυτό αφιερώθηκε στον κύριο Τσίπρα. Αυτό λέω. Το μάθαμε γιατί αφιερώνεται πολιτικά στον κύριο Τσίπρα. Ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας τελικά στην τελική ευθεία ποιος είναι? Είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης?
1: Δεν τους επιλέγουμε εμείς τους αντιπάλους.
2: Εσείς ποιον βλέπετε με την εμπειρία που έχετε?
1: Τους αντιπάλους τους επιλέγει ο ελληνικός λαός. Νομίζετε δηλαδή ότι αν εγώ δηλώσω κάτι αυτομάτως είμαι κιόλας? Τίποτα δεν είναι. Όταν ο ελληνικός λαός διά των δημοσκοπήσεων στη φάση αυτή εκφράζεται και αύριο με το καλό εκφραστεί με την κάλπη, θα ξέρετε ποιος ήταν ο αντίπαλος, ο πραγματικός. Ο Μητσοτάκης σήμερα τι έχει υποχρέωση να κάνει? Να πει στον ελληνικό λαό αυτά έκανα κύριοι, θα με κρίνετε λάθη σωστά, θα τα βάλετε στη ζυγαριά και θα κάνω με νομίζω μεγάλη αξιοπιστία πλέον, διότι έχει αποδείξει ότι αυτά που λέει τα κάνει. Μέχρι και για την ημερομηνία των εκλογών, κύριε Πιέρο, που εσείς είχατε πολλές αμφιβολίες επειδή παρακολουθώ.
3: Και η Ελένη ήθελε να βάλει.
2: Εγώ δεν είχα ρεπορτάζ.
1: Καλά, η Ελένη.
2: Αλλά αμφέβαλα ότι θα το ολοκληρώσω.
1: Η Ελένη ήταν βεβαία.
0: Εξέφρασε την ελπίδα μου.
1: Η Ελένη, ό,τι και να λέει, εγώ είμαι μαζί της. Δεν υπάρχει περίπτωση να με πετύχετε να κάνω κριτική στην Ελένη.
3: Ορίστε. Ορίστε, να τα ακούσεις.
1: Έχουμε... Είναι φίλη μου, ρε παιδί μου.
3: Το ξέρω.
1: Είναι φίλη μου.
3: Το ξέρω.
1: Και εσείς η νεολαία να μαθαίνετε.
2: Μαθαίνετε.
1: Λοιπόν, η ουσία της υποθέσεως είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει να διαχειριστεί την Ελλάδα μέχρι τις εκλογές, την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, την ένταση που έχουμε αυτή τη στιγμή με την Τουρκία και την μεγάλη ανησυχία για τη διάλυση του γερμανογαλλικού άξονα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Εγώ και ταυτόχρονα να προφυλάξει τους Έλληνες πολίτες
3: το
1: όσο παραπάνω.
0: Ένα προσωπικό.
3: Χανιά εγώ... η επικρατεία.
0: Όχι, όχι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν το 1993 έπεσε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έπεσε η κυβέρνηση του πατέρα σας.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα, με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, μπορεί η κυβέρνηση στην οποία είναι ο αδερφός σας πρωθυπουργός να μην εκλεγεί. Δεν σας ενοχλεί εξαιτίας του ιδίου ανθρώπου, δηλαδή του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τότε είχε ρίξει την κυβέρνηση, σήμερα με την τακτική που ακολουθεί.
1: Κυρία Καλογεροπούλου, εγώ δεν έχω βάλει ποτέ τα προσωπικά πάνω από τα πολιτικά. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους μιλάω σήμερα με όλο τον κόσμο, σε όλα τα κόμματα, είναι διότι δεν επέτρεψα ποτέ το πολιτικό επιχείρημα να γίνει προσωπικό. Και σας είπα πριν πώς έδωσα τον αγώνα για τον Αντώνη Σαμαρά. Και δεν θα το επιτρέψω ούτε τώρα. Δεν είναι προσωπικό το θέμα με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν το πιστεύει ο κόσμος και ξέρω ότι ο πολλής κόσμος που με ακούει σου λέει ναι, είναι τούρμπο η Ντόρα κτλ. Λάθος. Είμαι στενοχωρεμένη, ναι. Ανήσυχη, ναι. Αλλά ανήσυχη για τη χώρα. Δεν με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση εάν ο ένας θα είναι στην α θέση ή τη β θέση. Εγώ θέλω να είμαι βεβαία ότι η χώρα μου αύριο θα έχει σταθερή κυβέρνηση και ότι αυτά που εγώ ξέρω, γιατί η δουλειά μου είναι να τα παρακολουθώ στην εξωτερική πολιτική, θα αντιμετωπίζονται σοβαρά και υπεύθυνα. Και όπως και η κρίση στην Κύπρο, να το κλείσω αυτό, αντιμετωπίστηκε με μία απόφαση εντός δύο ώρων. Είχαν φύγει Μπελαρά, είχαν κατέβει τα F-16. Οι αποφάσεις σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είναι γρήγορες. Γρήγορες αποφάσεις παίρνει μια κυβέρνηση αυτοδύναμη.
3: Ευχαριστούμε πολύ,
2: κύριε Παπαγιάννη, που είστε μαζί μας και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λίγο τώρα και την οπτική της αντιπολίτευσης. Δεκτό, μέτρησε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγιάννη. Λοιπόν,
0: και ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την οπτική της αντιπολίτευσης. Τώρα έχει ένα ενδιαφέρον και στο επίπεδο των παροχών, γιατί σας είπα πριν ότι ο Ανδρουλάκης θα πάει με τη λογική ότι ο Μητσοτάκης δεν έδωσε πολλά, εγώ θα δώσω περισσότερα. Μπορεί να το αναδικώ τη συνταγή του Πασόκ, θα μας τα πει ο Μιχάλης Κατρίνης. Και επίσης έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε λίγο τι λένε και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί σήμερα έθεσε ένα θέμα ο τομέας άμυνας του Πασόκ για το αν εμείς έχουμε τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή με λίγα λόγια τη διαχείριση, την πλήρη διαχείριση σε ό,τι αφορά του θόλου του Αχιλλέα. Λοιπόν, έχουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τον μεάρχη άμυνας, τον Μιχάλη Κατρίνη. Καλησπέρα, κύριε Κατρίνη.
4: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ξεκινώ κατευθείαν από τη μεγάλη εικόνα της ΔΕΘ, με την οποία ξεκινήσαμε και με την κυρία Μπακογιάννη που μας έδωσε την οπτική της κυβέρνησης, να μας δώσετε εσείς την εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι μας είπε η κυρία Μπακογιάννη? Ότι ο Μητσοτάκης έδωσε αυτά που μπορούσε, αυτά που έχει, το ταμείο. Και επειδή κάνω το ρεπορτάζ του κομματός σας και γνωρίζω ότι εσείς θα πείτε και για 13η σύνταξη, λέω ένα, και για 13ο μισθό, αν θέλετε παραπάνω, εσείς θα δώσετε παραπάνω από αυτά που έχει διαθέσιμα το Ταμείο, βάζοντας ενδεχομένως τη χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο, διότι η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι αυτά δεν δίνονται γιατί δεν θέλουμε, αλλά γιατί μας οδηγούν σε κινδύνους.
4: Να απαντήσω καταρχάς για το αν το ΠΑΣΟΚ θα βάλει τη χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο. Το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη η οποία πήρε επώδυνη απόφαση ακριβώς για να αποφύγει η χώρα τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό και την σύγκρουση με τον τοίχο. Τότε, μάλιστα, η κυρία Μπακογιάννη ήταν η μόνη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είχε ψηφίσει τις επώδυνες επιλογές αναγκαστικές για να σωθεί η χώρα. Για να μην ξεχνιόμαστε ποιος έκανε τι και ποιος στάθηκε σε ποια πλευρά της ιστορίας. Άρα, η καραμέλα, ότι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγκυμονεί δημοσιονομικό κίνδυνο, εγώ δεν τη δέχομαι. Το έχουμε αποδείξει με τη στάση μας και με την πρακτική μας, με πολύ δύσκολες επιλογές που βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον. Το πρόγραμμά μας θα ξεδιπλωθεί και αναλυτικά από τον συνομιλία του Προέδρου το Σάββατο και θα είναι προφανώς μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Γιατί, κύριε Πιέρο, το ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης λέει και ξελέει, από τη μία λέει έχω ένα δις, τώρα ξαφνικά βρήκε 2,2 δις. Από τη μία λέει δεν θέλει αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι λαϊκισμός, από την άλλη αυξάνει τις παροχές
2: στους
4: συνταξιούχους και δίνει και κάτι μετά από 1,5 χρόνο στους δημοσίους υπαλλήλους. Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τη μία τσέπη μέσω της έμεσης φορολογίας και της ακρίβειας αρκετά δις και δίνεις ένα κομμάτι, ο καθένας είναι όπως το βλέπει. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι αυτοί οι οποίοι άκουσαν κάτι από τον κύριο Μητσοτάκη, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αγρότες, οι άνθρωποι της αγοράς, αυτά που άκουσαν μόνο απογοήτευση τους προκάλεσαν. Αυτοί που δεν άκουσαν κάτι, και οι οποίοι ποιοι είναι? Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει πραγματικά υπερκέρδη σε όλο αυτό το ράλι ακρίβειας τα τελευταία χρόνια και τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε απολύτως τίποτα. Αν είναι δυνατόν για το νούμερο ένα πρόβλημα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι η ακρίβεια, για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο απασχολεί εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός δεν είπε απολύτως τίποτα, ώστε να μην συμβαίνει τίποτα. Και λέω δύο μόνο άξονες.
2: Εσείς σε ποιους να απευθυνθείτε, δηλαδή?
4: Κοιτάξτε, εμείς όπως ξέρετε ήδη.
2: Δύο-τρία πράγματα, έτσι. Πείτε μου, χαρακτηρίζετε.
4: Έχουμε ήδη ξεδιπλώσει τις προτάσεις μας που αφορούν και τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους της αγοράς και το ζήτημα των κόκκινων δανείων και ιδιωτικού χρέους. Τον πρωτογενή τομέα, αν τώρα κύριο Μητσοτάκης, επειδή προέρχομαι και από αγροτική περιοχή, θεωρείται με τα φορολόγητα των 20.000 ευρώ στους αγρότες ότι δίνει λύση στα προβλήματα του πρωτογενού τομέα, όταν τώρα που μιλάμε, Σεπτέμβριο του 26, δεν έχουν βγει ακόμα τα προγράμματα νέων αγροτών από το 24, κύριε Πιέρο, έτσι. Και αυτό είναι μια πολιτική σοβαρή για να υπάρχει ανασυγκρότηση της υπαίθρου και στήριξη του πρωτογενού τομέα, νομίζω σαν ΠΑΣΟΚ έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη και θα το αποδείξουμε. Αυτά τα οποία θα πούμε στη ΔΕΘ και γνωρίζουμε ότι, ξέρετε, όταν λέει το ΠΑΣΟΚ κάτι, βγαίνει η κυβέρνηση και λέει το ΠΑΣΟΚ έχει λεφτόδεντρα. Το ΠΑΣΟΚ πάει τη χώρα στα βράχια. Όμως δεν λέει η κυβέρνηση ότι την ίδια στιγμή, ενώ απομιζά την μέσα ελληνική κοινωνία με την έμεση φορολογία και αφήνει δισεκατομμύρια ευρώ, άμα δείτε τα αποτελέσματα των εταιριών που συνιστούν καρτέλ σήμερα στη χώρα, είναι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 26. Και για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα ούτε ως πρόθεση, ούτε ως πρόθεση εταιρείες ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο ότι 6 χώρες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν απευθύνει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνουν έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα σε αυτές τις χώρες. Και ξαφνικά ο κ. Μητσοτάκης, μετά από 7 χρόνια, λέει θα μειώσω τις τιμές της ενέργειας.
3: Έχει φορολογήσει τα
4: υπερκέρδη ο κ. Μητσοτάκης.
3: Αυτό το κάνει άπαξ. Ναι, αυτό λέω.
4: Κοιτάξτε, Κυριακή.
3: Οι χώρες που λέτε δεν το έκαναν, ενώ η Ελλάδα το έκανε.
4: Το έκαναν γιατί υπήρχε ντιρεκτίβα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έκανα και τώρα υπήρχε ένα αίτημα να επιτραπεί πάλι. Η Ελλάδα δεν ήταν σε αυτές τις χώρες, όμως προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν βάζει την επιχειρηματική κοινότητα απέναντι. Όταν όμως υπάρχουν αντικειμενικά υπερκέρδη, τα οποία προέρχονται από επιβαρύνσεις στη μεσαία τάξη, ένα κομμάτι πρέπει να γυρίζει στους πολίτες.
3: Αύριο μεθαύριο. Εξειδικεύσεις από το Υπουργείο.
4: Κύριε Τάκη, είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Το ξέρετε.
4: Είπε ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν ξέρω τι εξειδικεύσεις θα έχει το Υπουργείο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Εγώ ξέρω ότι η τιμή της ενέργειας έχει εκτοξευθεί, όπως και οι τιμές των καυσίμων. Ότι αυτή η κυβέρνηση διάγει τον 8ο χρόνο της και τώρα ο κ. Μητσοτάκης τι είπε, ότι μέχρι το 30 θα κάνουμε 30% πτώση και εμείς το δημόσιο.
3: Εσείς θα τα κάνετε σε ένα βράδυ.
4: Πάντως σίγουρα δεν θα αφήσουμε ανενόχλητους αυτούς οι οποίοι πραγματικά βγάζουν ουρανοκατέβατα κέρδη.
0: Ο Πρωθυπουργός.
4: Και τις τράπεζες πρώτες
0: από όλους. Η ερώτηση που του έγινε, αν δεν έχει αυτοδυναμία, πού θα απευθυνθεί, είπε ξεκάθαρα ότι στους μοναδικούς που θα μπορούσε να απευθυνθεί είστε εσείς. Σε εσάς, πέρα από το συνέδριο το οποίο έχει περάσει καιρός, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις ότι θα μπορούσατε και να δείτε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνηθεί η χώρα για κάποιο διάστημα ή σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
4: Κύριε Καλλιεροπούλου, καθαρές κουβέντες, γιατί και οι αποφάσεις είναι καθαρές, είναι ομόφωνες και είναι αποφάσεις που απηχούν στη βάση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, όποιες και αν είναι οι συνθήκες.
5: Να σας ρωτήσω, επειδή θα πάει και ο κύριος Τσίπρας την Τετάρτη.
3: Συγγνώμη, Γιώργο, όποιες και αν είναι οι συνθήκες.
4: Ενώ πολιτικές συνθήκες.
3: Πολιτικές, λέω και εγώ. Γιατί ο Νίκος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ που είχαμε εδώ, μας είπε ότι αναλόγως των συνθήκων μπορεί η απόφαση του συνεδρίου να αλλάξει.
4: Κύριε Τάκη, να σας πω κάτι, γιατί τώρα αυτό έχει σχέση και με το κομμάτι που ασχολείται.
3: Βέβαια, με την άμυνα, με τα εθνικά κλπ. Όταν λέτε όποιες και αν είναι οι συνθήκες.
4: Θεωρώ απαράδεκτο και αδιανόητο να εργαλειοποιούν τα εθνικά θέματα για μικροκομματικούς σκοπούς. Το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Βέβαια, μετά είδαμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είδαμε συμφωνίες ευρωπαϊκών χώρων με την Τουρκία, είδαμε μια σειρά εξαγγελιών του Προέδρου Τραμπ που έδειξαν ότι δεν σηκώθηκε κανένα τηλέφωνο στην Ελλάδα από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί προφανώς κανένας δεν κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη. Το άκουσα και λίγο πριν από την κυρία Μπακογιάννη που μιλάνε για ακραίες καταστάσεις στα εθνικά θέματα και ότι η χώρα χρειάζεται μολιάρι. Α, τώρα, αν πάμε σε εκλογές με επιχείρημα ότι θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία και ότι για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συγγνώμη, εμείς αυτό το επιχείρημα δεν το
5: πάμε λίγο και στο θέμα του τομέα σας, αυτό που αναδείξατε σήμερα. Θέλαμε ή δεν θέλαμε την συμφωνία για το αμυντικό σύστημα που κλείσαμε με το Ισραήλ, την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα και δύο. Το ερώτημά σας, αν η χώρα μας διαθέτει τον πηγαίο κώδικα του αμυντικού συστήματος, για ποιο λόγο γίνεται, εξηγήστε.
4: Θα σας πω κάτι. Καταρχάς, ο ίδιος ο κύριος Δένδια, 23 Ιουλίου, είπε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε καμία προμήθεια αν δεν έχουμε τον πηγαίο κώδικα του οπλικού συστήματος. Δηλαδή, να μπορούμε να προσαρμόζουμε στα οπλικά συστήματα και καινούρια, τα οποία θα είναι επιλογή της χώρας με βάση το αμυντικό δόγμα και τις επιλογές που θα κάνει στο μέλλον από εδώ και πέρα. Αυτή λοιπόν η εξαγγελία του κύριου Δένδια και η δέσμευση ότι εγώ δεν υπογράφω συμφωνία αν δεν πάρω πηγαίο κώδικα, καταρρίφθηκε όχι μόνο χτες με τη συνέντευξη του υπεύθυνου αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, σε έγκριτη εφημερίδα, αλλά την ίδια την ημέρα της ανακοίνωσης, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έλεγε ότι τον όλο χειρισμό τον κάνει μια εταιρεία, δεν θέλω να πω το όνομά της στον αέρα, θα αναπτύξει το σύστημα, το C2, το Command and Control του ασπίδας του Αχιλλέα. Εμείς λοιπόν την 1η Σεπτέμβρη, και όχι σήμερα, ρώτησαμε ευθέως, ποιος θα έχει τον πηγαίο κώδικα. Η κυβέρνηση δεν απαντάει. Γιατί εδώ, προσέξτε, όταν ο Υπουργός Άμυνας λέει ότι εμείς δεν αγοράζουμε κάτι αν δεν πάρουμε.
5: Υπάρχει κώδικα ίσον πλήρη διαχείριση.
4: Πλήρη διαχείριση και επιλογή της χώρας ποιο σύστημα θα κουμπώσει.
3: Είδα διευκρινιστικές δηλώσεις επί της συνεντεύξεως του Ισραηλινού και του Υπουργού Άμυνας.
4: Εγώ δεν είδα καμία δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που να λέει ξεκάθαρα.
3: Είχε το Υπουργείο Άμυνας, έβγαλε διευκρινιστικές
4: δηλώσεις. Είμαι πολύ προσεκτικός. Στις 23 Ιουλίου ο κύριος Δένδιας.
3: Για τώρα, σήμερα σας λέω, αφήστε
4: ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν θα αγοράσουμε κάτι αν δεν πάρουμε τον πηγαίο κώδικα. Σήμερα ο κύριος Δένδιας δεν έκανε καμία δήλωση ότι στη σύμβαση 3,035 δις απευθείας ανάθεση με το Ισραήλ, ότι η χώρα κατοχύρωσε τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, τη δυνατότητα στο μέλλον να προσαρμόζει καινούργια οπλικά συστήματα με βάση τις δικές της επιλογές. Θυμίζω ότι το 20 οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να αγοράσουν το Iron Dome ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η διαφωνία. Δεν είναι θέμα τεχνικό, δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι πολύ σοβαρό όταν μιλάμε πραγματικά για εθνική ανεξαρτησία της χώρας.
5: Κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε τώρα μετά τη συνεντεύξη μας να ανοίξουμε και την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας πίσω από τις γραμμές. Μείνετε σε λίγα λεπτά. Θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: I can't believe this. I can't even die right.
2: We obviously have mutual control over our body.
3: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
4: Everybody's gonna be real disappointed.
3: No!
5: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
3: No!
5: You have no right.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: What would you say to those who call you a mercenary? War profiteer.
7: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
8: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
9: Take it down, High Star.
10: Drop your case now.
9: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
11: I have a gun. Don't turn around.
12: Come on!
9: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
8: Thank you.
9: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Τα Μάτζης.
8: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
13: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
14: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
15: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
13: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τις καλεσμένες και τον καλεσμένο μας, την κυρία Ζδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στην Αλφαθήνας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Ζδούκου.
3: Εγώ δεν σας έχω συναντήσει, καλησπέρα. Οπότε καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν. Και σε εσάς, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Χαρά μου.
2: Για την Αλφαθήνας καλά τα λέω.
3: Πολύ σωστά τα λέτε, να τα υπενθυμίζετε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, Χρήστος Κακλαμάνης, τομέας της δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα, από ό,τι άκουγα.
4: Όταν ανακοινωθούν. Ναι, θα είμαι, ναι.
2: Άννα Παπαδοπούλου.
4: Καλή τηλεοπτική χρονιά.
2: Καλή δύναμη, κύριε Κακλαμάνη. Και σε εσάς, Άννα Παπαδοπούλου, ανακληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στα δυτικά, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο κ. Τσίπρας, δεν τα έχετε συζητήσει ακόμα.
5: Θα ανακοινωθούν και στη δική μας περίπτωση.
2: Όπου και αν είστε, και σε εσάς, καλή δύναμη.
5: Για την πρόσκληση.
2: Και καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρία Ζδούκου. Υπάρχει μία συναντήληψη στην αντιπολίτευση, για να μην λέω ότι λέει το κάθε κόμμα, ότι δεν έδωσε ο Μητσοτάκης χθες. Ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προσδοκιών της κοινωνίας, που αντιμετωπίζει την ακρίβεια, που αντιμετωπίζει το στεγαστικό, που αντιμετωπίζει τους φόρους, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα λένε ότι ακόμα και προνομιακά ακροατήρια, όπως συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν πήραν αυτό που περίμεναν.
3: Έδωσε, κύριε Πιέρο, αυτά που μπορούσε. Και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια στους Έλληνες πολίτες, ότι εγώ δούλεψα μία χρονιά έτσι ώστε η οικονομία της χώρας μας να πάει καλά. Μάζεψα 2,2 δισεκατομμύρια, αυτά μπορούσα να δώσω, ούτε σεντ, ούτε ευρώ παραπάνω, και νοιάστηκα έτσι ώστε να καλύψω όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες συμπολιτών. Και η στόχευση, είδατε, ήταν να πάει στους συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά αν μου επιτρέπετε, και ακούγοντας πριν και την υπουργό, την κυρία Μπακογιάννη, εγώ, ξέρετε, σε αυτή την ομιλία προσπάθησα για λίγο να βγω από τα παπούτσια της εκπροσώπου τύπου και να παρακολουθήσω τον πρωθυπουργό περισσότερο ως Ελληνίδα πολίτης, ως μια εργαζόμενη που ζει εδώ πέρα, θέλει τη χώρα της να τη βλέπει, να προοδεύει και να έχει μια ασφάλεια για το μέλλον. Και αυτό που παρατήρησα, αυτό που κράτησα από την ομιλία του πρωθυπουργού ήταν, κύριε Πιέρο, ότι για πρώτη φορά νιώθω ότι έχει αλλάξει η σειρά των πραγμάτων, δηλαδή μια αλλαγή κατεύθυνσης. Επειδή για πάρα πολλές δεκαετίες η χώρα μας ζούσε παραπάνω από τις δυνατότητές της και άρα ξόδευε χρήματα που δεν τα είχε, αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν να αλλάξει τη σειρά. Δηλαδή να δημιουργήσει πλέον τις συνθήκες στη χώρα έτσι ώστε η οικονομία να προοδεύει και αυτό σιγά σιγά να το επιστρέφει. Αυτό γιατί με κάνει αισιόδοξη? Γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι τα χρήματα ποτέ δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες των ειδικών κατηγοριών. Έχουν δίκιο και οι συνταξιούχοι να λένε ότι θα θέλαμε τη 13η σύνταξη. Και εγώ σας λέω ότι είμαστε οι πρώτοι που λέμε συμφωνούμε. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι να πάρουν το 13ο μισθό. Και επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ό,τι αφορά τις μειώσεις και άλλων των φορολογικών βαρών. Έχω την πεποίθηση όμως ότι αυτό, μέσα από το σχέδιο που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος, και
6: δίνοντας μια, καλά
3: και δίνοντας μια προοπτική,
6: και την άλλη να μας
3: είμαι
6: λέτε
3: σίγουρη ότι,
6: δεν
3: θα γίνει στα επόμενα χρόνια, κύριε Πιέρο.
6: Για να δοθούν. Και έχει σημασία, γιατί η ακρίβεια τα ροκανίζει όλα.
3: Έτσι,
6: δηλαδή,
3: είναι.
6: Οι πολίτες που σας έβλεπαν περίμεναν ότι θα έπαιρναν κάτι παραπάνω.
3: Από πού θα τα πάρουν αυτά όμως,
6: δεν ξέρω, δεν
3: κύριε
6: Καλογεροπούλου?
3: Από πού ξεφυτρώνουν τα χρήματα?
6: Εσείς
3: τα χρήματα, ξέρετε.
6: Πάει καλά η οικονομία.
3: Συγγνώμη, κυρία Καλογεροπούλου.
6: Σε αυτή τη χώρα έχουν πέσει
3: οικονομία,
6: 100
3: η οικονομία λέμε ότι πάει
6: 20
3: καλά.
6: 20 δισεκατομμύρια. 70 δισεκατομμύρια έπεσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άλλα 20-30 έπεσαν από το ΕΣΠΑ. Δεν ξέρω πόσα άλλα έχουν πέσει από εδώ και από εκεί. Είναι μια χώρα που φαίνονται αυτά τα δισεκατομμύρια για τα οποία μιλάμε.
3: Φαίνονται, κυρία Καλογεροπούλου.
6: Ο κόσμος ακούει δισεκατομμύρια και μετράει και τα ευρώ του για να πάρει το ψωμί του.
3: Φαίνονται στις αυξήσεις που κάνουμε στο διαθέσιμο εισόδημα. Ωραία. Φαίνονται στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία που ανακαινίζουμε, στους δρόμους που φτιάχνονται. Φαίνονται. Όμως δεν σταματάει, λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα, κύριε Πιέρο, η ζωή σε αυτή τη ΔΕΘ. Εδώ είμαστε. Κατά και αυτό το που βγήκε, νομίζω, ως απόσταγμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι όσο εμείς θα προχωράμε με βάση αυτή την πολιτική, τόσο ο κόσμος θα έχει να περιμένει και περισσότερα.
7: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από τη μία υπάρχει κριτική ότι ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε πολλά. Από την άλλη υπάρχει κριτική ότι ξαφνικά το Μαξίμου ανακάλυψε λεφτόδεντρα. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Θέλω να μου πείτε εσείς τι λέτε. Αν το δικό σας πακέτο θα είναι μεγαλύτερο και πόσο. Και πώς απαντάτε σε αυτό που είπε και η κυρία Μπακογιάννη πριν. Ότι επειδή ενδεχομένως μπορεί να βιώσουμε ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, η χώρα πρέπει να έχει αποθέματα για να στηρίξει τους πολίτες αν τα πράγματα δυσκολέψουν. Εσείς έχετε ένα πρόγραμμα που θα τα δώσετε όλα, έχετε ένα πρόγραμμα που θα δώσετε περισσότερα από την κυβέρνηση και αν ναι, θα μείνουν και λεφτά για δύσκολες μέρες αν έρθουν ή όχι.
4: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Δεν άκουσα πριν την κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν είχα έρθει ακόμα. Άκουσα την κυρία Σδούκου τώρα.
2: Δεν μας είπαν.
4: Εγώ θέλω να εστιάσω λίγο και
7: το ίδιο είπαν και
4: να απαντήσω στην ερώτησή σας. Θέλω να εστιάσω λίγο στη μεγάλη εικόνα. Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει αυτή τη στιγμή μία τρίτη τετραετία. Να. Και θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στην ιστορία του κράτους μας που θα έχει τρεις συνεχόμενες θητείες αν τα καταφέρει. Μπροστά σε αυτό, εγώ περίμενα, για να επαναλάβω αυτό που είπε η κυρία Σδούκου, ως Έλληνας πολίτης και όχι με την ιδιότητα του κομματικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, να ακούσω τι είναι αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης σε 8 χρόνια δεν πρόλαβε να κάνει, τι είναι αυτό ενδεχομένως που μπορεί να κάνει στα 12, στο 1ο, στο 10ο, στον 11ο χρόνο.
3: Πρόλαβε
4: δεν το
3: να κάνει, αλλά θέλει να κάνει και άλλα περισσότερα.
4: Και περίμενα να ακούσω και ποιο είναι το όραμά του τελικά, τι είναι αυτό δηλαδή ενδεχομένως που θα αλλάξει στα επόμενα 4 χρόνια και το οποίο ας πούμε δεν έκανε στα προηγούμενα 8. Ανταυτού, αυτό που εγώ εισέπραξα τουλάχιστον και ο κάθε τηλεθεατής που μας ακούει μπορεί να έχει τη δική του άποψη ως προς αυτό, είναι ένα πρωθυπουργό ο οποίος έχει προπολού εξαντλήσει αυτό που μπορούσε να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Όποιος του μεταρρυθμιστικός ίστρος έχει προπολού εξαφανιστεί, εξαντληθεί στα πρώτα χρόνια της θητείας του και τώρα κάνει μια διαχείριση. Μια διαχείριση η οποία, αν θέλετε, κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη, κυρία Καλογεροπούλου, ακολουθεί από πίσω τρέχοντας τα γεγονότα και δεν τα προλαμβάνει, δεν τα δημιουργεί. Και τελικά αυτό το οποίο έχει να περιμένει ο Έλληνας πολίτης, εγώ έτσι το εισπράττω, από 4 ακόμα χρόνια Νέας Δημοκρατίας, είναι περαιτέρω λογική πληθωριστική έμεσων φόρων, σκληρής φορολόγησης, μεγάλων πλεονασμάτων. Στη συνέχεια κάποια μικρά ποσά από αυτά τα μεγάλα πλεονάσματα θα επιστρέφουν ως επιδόματα. Τα επιδόματα αυτά μέχρι να φτάσουν στην τσέπη του πολίτη θα εξαντλούνται από την ακρίβεια. Στεγαστική κρίση. Γενικώς εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ούτε κάτι καινούριο για την οικονομία.
2: Εσείς τι θα πείτε για να ακούσουμε τη
4: δουλειά. Εμείς λοιπόν, εμείς αυτό που θα πούμε, φυσικά δεν θα προκαταλάβω αυτά που θα πει
2: εντάξει,
4: ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το πλαίσιο είναι το εξής. Τα 2,2 δις που βρήκε ο κύριος η Νέα Δημοκρατία, ενώ μας είχε πει ότι ένα δις είναι ο χώρος, βρήκε 2 δις. Καλά κάνει και καλά κάνει να κρατάει και κάτι, προφανώς, αν έχουμε προβλήματα με τα καύσιμα και με την ενεργειακή κρίση το χειμώνα. Για μας όμως δεν είναι αυτά. Θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν είχαμε περιορίσει και τις πατάλες και τη διαφθορά και τις απευθείας αναθέσεις και αν τα χρήματα, για παράδειγμα, του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ και των μεγάλων ευρωπαϊκών κονδυλίων που πέρασαν από τη χώρα είχαν πάει για να αναπτύξουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Αν είχαν διοχετευτεί στην αγορά με μεγαλύτερη διασπορά, αν θέλετε, και όχι στους μεγάλους ομίλους, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει μια μεσαία ή μικρή επιχείρηση, ξέρει ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είδε τίποτα.
2: Λοιπόν.
4: Άκουσα ότι θα δώσει 1,5 δις στην αναπτυξιακή τράπεζα. Είναι καλό, αλλά είναι too little too late, αν μου επιτρέπετε. Πολύ λίγο και πολύ αργά. Πρέπει να τονωθεί και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
7: του Έλληνα. Το πακέτο, το δικό σας, έχετε καμία εικόνα πόσο θα είναι, σε ύψος.
4: Έχω την εικόνα ότι θα είναι πάντως απόλυτα κοστολογημένο, κύριε Τάκη. Θα περιμένουμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε, φυσικά.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου. Εκεί προφανέστατα θα κάνει για μια περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε. Όμως βλέπουμε ότι από τα μέτρα που ανακοίνωσε και κυρίως από τις δηλώσεις που έγιναν επί των μέτρων, έχει γίνει ένας ψιλολαβύριθος στο κόμμα σας. Άλλα βγαίνει και λέει ο ένας, άλλα βγαίνει και λέει ο άλλος. Μετά κάποια πράγματα παίρνονται πίσω, μετά υπάρχουν διευκρινήσεις. Γιατί βραχυκυκλωθήκατε τόσο άσχημα?
8: Κύριε Τάκη, η πραγματικότητα είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα σχέδιο τετραετίας, mm-hmm. αλλά και ένα πρόγραμμα με βάθος δεκαετίας, απολύτως συγκεκριμένο, το οποίο μάλιστα κοστολογείται στο ύψος των 7,5 δις στην τετραετία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι από τις φορές εκείνες που πραγματικά είδαμε μία οραματική ομιλία για ένα σχέδιο πραγματικά αλλαγής σε ό,τι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, σε ό,τι αφορά το υπόδειγμα της πολιτικής, σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και το λέω αυτό αντιπαραθετικά απέναντι στην ομιλία του Πρωθυπουργού και σε ό,τι ανέφερε και προηγουμένως η κυρία Σδούκου σχετικά με την αλλαγή κατεύθυνσης. Ούτε μία αλλαγή κατεύθυνσης δεν είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, παρά μία παράθεση αποσπασματικών μέτρων, ασπιρίνες στον πόνο της μεγάλης πλειοψηφίας. Νομίζω ότι υπήρξαν οι αναγκαίες διευκρινήσεις και σε ό,τι αφορά την πατριωτική σφορά, γιατί αυτή θα ήταν, θα έλεγα, αυτή που δημιούργησε έτσι τα περισσότερα ερωτηματικά.
7: Εδώ ακριβώς. Τα μισά στελέχη σας δεν ξέρουν αν θα είναι μόνιμη ή περιστασιακή. Είδα σήμερα δηλώσεις, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
8: Είναι ένα μέτρο το οποίο η Ελλάς φέρνει στην δημόσια συζήτηση της χώρας μας. Και κατ' ουσίαν το φέρνει και γίνεται αυτή η συζήτηση, η οποία διεξάγεται και διεθνώς και ευρωπαϊκά και διεξάγεται από κορυφαίους οικονομολόγους. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση, η οποία τι λέει? Το πολύ απλό. Βλέπουμε διεθνώς τα τεράστια χρήματα, τους πολυεκατομμυριούχους, ότι ο πλούτος αυξάνεται και οι ανισότητες διευρύνονται. Πώς θα αντιμετωπιστεί συνεπώς κάτι που πραγματικά παρατηρείται σε όλο τον κόσμο? Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση, εμείς θέλουμε και συμμετέχουμε σχεδιάζοντας ένα πολύ συγκεκριμένο μέτρο, το 1%, στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, το οποίο επαναλαμβάνω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
7: Σύμφωνα. Θεωρείτε ότι έχουμε στη χώρα 90.000 πολυεκατομμυριούχους, τους οποίους θα φορολογήσετε?
8: Η χαρτογράφηση είναι αυτή που απαιτείται να γίνει πριν καταλήξουμε σε αριθμούς.
7: Την έχετε κάνει τη χαρτογράφηση, γιατί είπατε το
8: 1%.
7: Λεπτό, θα σας εξηγήσω.
8: Αφού το προηγηθεί εφαρμογή του περιουσιολογίου.
7: Είπατε το 1%, δεν είπατε?
8: Το 1% των πλουσιότερων, ξέρετε, αφού το προηγηθεί χαρτογράφηση.
7: Ξέρετε πόσοι Έλληνες κάνουν φορολογική δήλωση? 9 εκατομμύρια. Ωραία. Άρα το 1% είναι 90.000. Άρα θεωρείτε ότι 90.000 πολίτες είναι πολυεκατομμυριούχοι.
8: Το 1%.
7: Βγαίνει, είναι μαθηματικά απλά.
8: Επί της καθαρής περιουσίας, κύριε Τάκη, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Απαιτείται.
7: Φαντάζομαι κάποιος που έχει χρήματα θα έχει και μεγάλη φορολογική δήλωση.
8: Οποίο είναι διαφορετικό το εισόδημα και είναι διαφορετική η περιουσία. Είναι δύο διακριτικά τα μεγέθη. Mm-hmm. Το περιουσιολόγιο λοιπόν αφορά την ακίνητη και την κινητή περιουσία. Mm-hmm. Για να καταλήξουμε στο ποιο είναι αυτή το 1%. Και ξέρετε, ωραία, εμένα μου προκαλεί μεγάλη συζήτηση ότι απασχολεί τόσο πολύ ένα μέγεθος που αφορά τόσους λίγους.
3: Εν αντιθέσει,
8: τόσο
3: νερό μας λέγατε, περιμένετε να ακούσετε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα.
8: Εν αντιθέσει με τα μέτρα,
2: τα
3: συγκεκριμένα
8: που επανειλημμένα το έχουμε, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε και στην ομιλία του, αλλά και εμείς το έχουμε επισημάνει. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα το σχεδιάσουμε σε πνοή. Θα γίνει ο σχεδιασμός του, απαιτεί και η εφαρμογή του.
6: Κυρία Σδούκα, από
2: να απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου για να πάμε μήνες,
8: ακριβώς για να υπάρξει η ολοκλήρωση του περιουσιολογίου και οι εφαρμοστικοί νόμοι που απαιτούνται σε ένα ψηφισμένο περιουσιολόγιο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εφαρμόσει. Ωραία. Αλλά να πω το εξής. Μου κάνει, και αυτό ήθελα ολοκληρώνοντας να πω, τεράστια εντύπωση ότι ασχολούμαστε τόσο πολύ με κάτι που δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, γιατί δεν έχει υπολογιστεί. Εν αντιθέσει, δεν συζητάμε τις μεγάλες κοινωνικές τομές, όπως είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών, η στήριξη των υγειονομικών, η στήριξη των συνταξιούχων με τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, την ενιαία φροντίδα. υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά μέτρα που στηρίζουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα
3: λεπτό. Άκουσα κάτι.
2: Απαντήστε. Ένα λεπτό να ακούσετε και το ερώτημα. Επειδή είστε και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, θα θέλαμε την απάντησή σας στον κύριο Σαμαρά και θεσμικά, διότι εδώ λέει ότι μπορεί και εκείνος να εκφράζει την παράταξη και ότι δεν μπορεί η οικογένεια Μητσοτάκη να ορίσει το τι είναι αυτό το οποίο κάνει καλό ή κακό στην παράταξη.
3: Χρωστώ μια απάντηση πρώτα στον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος είπε τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης σε 8 χρόνια. Κύριε Κακλαμάνη, αν εσείς δεν βλέπετε αυτά που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν σας φταίμε εμείς. Προφανώς δεν θέλετε να τα δείτε. Αυτά που έκανε ο Πρωθυπουργός σε αυτά τα 8 χρόνια ήταν να πάρει, ας πούμε, το 2019 ένα ΑΕΠ της χώρας, το οποίο ήταν στα 185 δισεκατομμύρια, να το φτάσει σήμερα στα 250 και να θέσει ένα στόχο ποσοτικό το 2030 αυτό να γίνει πάνω από 310 εκατομμύρια. Αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός επίσης ήταν να πάρει τις επενδύσεις στη χώρα το 2019 που ήταν στα 22 δισεκατομμύρια, να τις φτάσει το 2026 στα 46 δισεκατομμύρια και να θέσει ένα στόχο το 2030 αυτά να πάνε στα 60 δισεκατομμύρια. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει μία ανεργία στο 18% και να τη φτάσει στο 7%, να πάρει ένα κατώτατο μισθό στα 650, να το φτάσει στα 920 και να πει ότι το 2030 θα πάει πάνω από 1.000 ευρώ. Αυτό που έκανε ήταν να πάρει ένα μέσο μισθό και να το φτάσει στα 1.500 και είπε στον κόσμο, στους συμπολίτες, ότι εγώ το 2030 θέλω να το πάω πάνω από 1.800 ευρώ και ζητά λοιπόν, ζητά από τους συμπολίτες ότι να τον ξαναψηφίσουν, να τον ξανατιμήσουν με την εμπιστοσύνη, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έχει την αξιοπιστία αυτά που λέει να τα υλοποιεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για τον κύριο Σαμαρά, κύριε Πιέρο, τα είπε πριν και η κυρία Μπακογιάννη και ένας ειλικρινής απάντησε και ο Πρωθυπουργός. Αυτό το σύριαλ, επιτρέψτε μου να πω,
2: είναι
3: με την
2: οικογένεια Μητσοτάκη versus Σαμαρά, δηλαδή έχει προσωπικά
3: χαρακτηριστικά. Σας απάντησε η κυρία Μπακογιάννη προηγουμένως. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να προσθέσω κάτι παραπάνω από εγώ, από μένα. Έχουμε επανειλημμένως τοποθετηθεί. Ναι. Θα ήθελα να περιμένουμε,
6: σας έκανε κριτική από την ακρίβεια μέχρι τα Τέμπη.
3: Ωραία.
6: Δεν άφησε κανένα θέμα απ' έξω.
3: Την ερώτηση, αυτή την ακούω που κάνετε.
6: Μέσα
3: και
6: σε
3: σας
6: δύο
3: απαντώ,
6: λεπτά
3: και σας
6: είπε
3: απαντώ,
6: όλα τα θέματα.
3: Ξέρετε, κυρία Καλογεροπούλου και κύριε Πιέρο, έχω την εντύπωση, θα το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπολίτευσης. Από τη μία έχουμε μια κυβέρνηση λοιπόν η οποία προσπαθεί να λύσει θέματα, να κάνει τη ζωή των συμπολιτών καλύτερη, να διορθώσει λάθη και τα σχετικά. Και βλέπω από την άλλη μια αντιπολίτευση η οποία μου θυμίζει λίγο πολιτική μπάμπουσκα. Δηλαδή έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα, άκουγα πριν, που πήγε, έκανε την ομιλία, έταξε 13 δισεκατομμύρια. Όταν τραβάτε αυτή την κούκλα, όταν τραβάτε αυτή την κούκλα, βλέπετε από κάτω έναν κύριο Ανδρουλάκη. Επιτρέψτε μου. Έναν κύριο Ανδρουλάκη να βγαίνει από τη δεύτερη κούκλα που λέει τα ίδια περίπου πράγματα με αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Άλλωστε μεταξύ τους ανταγωνίζονται για το ποιος έχει αντιγράψει. Τραβάτε την κούκλα και βγαίνει από κάτω ο κύριος Βελόπουλος σε μια πιο ακραία μορφή και η κυρία Κωνσταντοπούλου και τραβάτε και την άλλη κούκλα και στο τέλος βλέπω ένα μικρό κουκλάκι που βγαίνει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο, αφήγημα. Γι' αυτό σας λέω ότι μου θυμίζει όλο αυτό μια μπάμπουσκα. Και εδώ λοιπόν, με συγχωρείτε, αντιλαμβάνομαι ότι τελικά ότι έχουμε δύο πολιτικές σχολές. Η μία πολιτική σχολή είναι άχρηστη στην κυβέρνηση του και ο κύριος Μητσοτάκης και όλοι τους, να τους διώξουμε και να έρθουμε εμείς. Και είναι η άλλη πολιτική σχολή που λέει έχουμε σχέδιο, θέλουμε να εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι θέλουμε να κάνουμε.
7: Ακούω από διάφορα στελέχη να λένε μήπως ο πρόωρος αυτός εμφύλιος που ξεκίνησε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Σαμαρά βλάπτει εσάς και ωφελεί τον κύριο Σαμαρά. Μήπως η πολύ υψηλή τόνη που χρησιμοποιείτε κι εσείς πια απέναντί του τελικά του κάνουν διαφήμιση και λειτουργούν υπέρ του.
3: Δεν είναι η πρόθεσή μας πάντως, κύριε Τάκη, να εκτοξεύουμε επιθέσεις προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον οποίον Έχετε ακούσει
9: πρώην
3: εδώ και
9: πρόεδρο της παράταξης, σας το λέτε
3: και...
9: μικρό κουκλάκι μπάμπουσκας, κυρία Σδούκου. Αν δεν είναι αυτό, αν δεν είναι αυτό επίθεση και υψηλή τόνη, μικρό κουκλάκι μπάμπουσκας στο Σαμαρά.
3: Απαντήσετε εσείς.
9: Δεν ξέρω ποια είναι.
3: Αν θέλετε να σας δώσω ευχαρίστω στο λόγο και να απαντήσετε εσείς για μένα. Κανένα πρόβλημα.
9: Αναρωτιέμαι πώς θα φανεί και στους ανθρώπους της Νέας
3: Δημοκρατίας. Ότι δεν ήταν και δεν είναι η πρόθεση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά. Από την άλλη όμως, όταν ακούγεται μία άδικη κριτική, οφείλουμε να απαντήσουμε.
2: Λοιπόν, τώρα κύριε Κακλαμάνη, δίδυμα φεγγάρια. Μάλιστα είδα και τον κύριο Τσουκαλά να θέλει να πει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ ότι εκείνος το είχε θέσει επικαλούμενο στο τραγούδι για να περιγράψει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα και θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό. Ότι είναι το ίδιο, ότι τους αντιμετωπίζετε το ίδιο, γιατί αν αυτό συμβαίνει, τότε το Πασόκ δεν έχει μόνο μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχει διμέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στην Ελλάδα.
4: Λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα μόνο να απαντήσω, γιατί εγώ δεν μου αρέσει να διακόπτω και με σεβάστηκε και η κυρία Σδούκου, τη σεβάστηκα και εγώ. Σε ό,τι αφορά το μέσο μισθό που είπε η κυρία Σδούκου, πράγματι αυξήθηκε, αλλά είναι ο τελευταίος σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, πράγματι αυξήθηκε, αλλά τελικά δεν ξέρω τα 900 ευρώ σήμερα αν αγοράζουν περισσότερα από τα 650 ευρώ το 2019. Παίζεται με τον πληθωρισμό.
3: Από κάπου ξεκινήσαμε όμως.
4: Σε ό,τι αφορά την. Ναι, αλλά σημασία
3: έχει. Από τον πάτο ξεκινήσαμε όμως το 2019.
4: Ξέρετε, είπα 30 δευτερόλεπτα, γιατί θα τα πω, τα έχω γράψει έτσι όπως σας άκουγα. Η ανεργία δυστυχώς μειώθηκε μένα, αλλά δημιουργεί κακοπληρωμένες δουλειές σερβιτόρων στο real estate, στην εστίαση. Δηλαδή, γι' αυτό και έχουμε άλλωστε χαμηλή παραγωγικότητα και τόσο χαμηλή αγοραστική δύναμη. Οι επενδύσεις πράγματι αυξήθηκαν. Ένα μεγάλο κομμάτι δυστυχώς αφορά την πώληση της περιουσίας του ελληνικού λαού, τον τουρισμό κτλ. Και όχι παραγωγικές στη μεταποίηση κτλ.
3: Είναι και παραγωγικές στη μεταποίηση.
4: Και ως προς το ΑΕΠ, πράγματι έχει αυξηθεί. Ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια είναι πληθωριστικό, το οποίο μας έχει βοηθήσει πολύ να μειώσουμε και το λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Τώρα, και μια τελευταία απάντηση σε ό,τι αφορά που ταιριάζει, ενώνεται και με τη δική σας ερώτηση, τα κουκλάκια μπάμπουσκας που άκουσα. Η διαφορά ειδοποιώς του ΠΑΣΟΚ, και εδώ κάνω τη γέφυρα και με την ερώτηση που μου κάνατε, σε σχέση με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος που θα το επικαιροποιήσει, είναι το πρώτο κόμμα από καταβολής, θα έλεγα, ελληνικής πολιτικής κοινής που παρουσίασε ως αντιπολίτευση κοστολογημένο πρόγραμμα.
2: 2,5 ή 2,6.
4: Η Νέα Δημοκρατία το 19 δεν είχε κοστολογήσει τίποτα από όλα όσα είχε προτείνει ο κ.
3: Μητσοτάκης. Ήταν πάνω από 7 δισεκατομμύρια αυτά που,
2: σύμφωνα με το Πασόκ.
3: Αυτά που υποσχεθήκαμε.
4: Ναι, ναι, σύμφωνα με εμάς. Πάντως, σε σχέση με το 0 που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης το 19, που υποσχέθηκε μείωση ΦΠΑ, δεν την κοστολόγησε. Υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν τον κοστολόγησε.
3: Μα πέρυσι,
4: όταν ερωτήθηκε στη συνέντευξη, το μόνο που απάντησε είναι ότι θα τα βρούμε από την ανάπτυξη. Λοιπόν, θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε ότι θα τα βρούμε από την καταπολίτευση. Πολέμηση της διαφθοράς και των απευθείας αναθέσεων. Σε κάθε περίπτωση εμείς τα κοστολογούμε. Σε ό,τι αφορά δε τον κύριο Τσίπρα, η απάντηση είναι η εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί χρειάζεται πολιτική αλλαγή στη χώρα. Η χώρα δεν αντέχει άλλο να αφήσει πίσω ένα μεγάλο κομμάτι των ασθενέστερων, να τους παραδώσει δηλαδή στα φαντς, στο ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, το ιδιωτικό χρέος από τα 240 δις που ήταν το 19 έχει πάει στα 400 και σήμερα. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δημιουργεί κάθε μήνα καινούργιες οφειλές προς τις εφορίες, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό πλέον, επειδή σιγά σιγά μειωνόμαστε και ως λαός, είναι εθνικός κίνδυνος. Δεν είναι θέμα ψηφοθυρίας, δηλαδή, είναι και θέμα εθνικής ανάγκης. Επομένως, είναι μονομέτωπος ο αγώνας μας απέναντι στην κυβέρνηση. Η δε κυβέρνηση, το άκουσα και πριν από την κυρία Σδούκου, ευλόγως, επειδή θέλει το Πασόκ να το παρουσιάσει ως έναν ροζ ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Πρωθυπουργός, εννοούσε πράσινο ίσως. ΣΥΡΙΖΑ έτσι μας λέει συνήθως. Προσπαθεί να το εμφανίσει ακραίο το Πασόκ, ουρά κάθε φορά ακούμε ή της Κωνσταντοπούλου ή του Τσίπρα.
3: Τώρα το αν ο ελληνικός λαός μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα βγήκατε με μία ανακοίνωση και είπατε ότι σας αντιγράφει.
4: Η αριστερά μας κατηγορεί ως φιλοκυβερνητικούς και πολύ κεντρώς.
3: Δεν μοιάζεται λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη.
4: Η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί ως φιλοτσιπρικούς, άρα κάτι καλό θα κάνουμε.
3: Μα όταν λέτε ότι τα προγράμματα σας είναι ίδια,
4: σε κάθε περίπτωση και τελική. Προσπαθώ να απαντήσω στον κύριο Πιέρο. Και αυτό τελικά που λέμε για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αφού μας τέλειωσε εντός αγωγικών η κυρία Κωνσταντοπούλου ως μπαμπούλας, είναι ο χρήσιμος μπαμπούλας για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ώστε, γιατί τελικά το μόνο που έχει να προσφέρει ο κύριος Μητσοτάκης είναι φόβο. Φόβο για αστάθεια, φόβο για επιστροφή στα μνημόνια, φόβο για το αύριο. Η Ευρώπη προχωράει, εμείς κοιτάμε πίσω στα μνημόνια.
3: Εσάς πάντως, κύριε Πιέρο, δεν σας προκαλεί μια απορία όταν λέει το Πασόκ ότι αντέγραψε το πρόγραμμα ο κ. Σύμπρας. Και πώς μετά επικαλείστε
4: για την κοινωνική κατοικία υποκρούθηκε.
2: Θέλω να πάω στην κυρία Παπαδοπούλου για να απαντήσω στο ερώτημά μου, γιατί είμαι πριν το διάλειμμα και θέλω να είμαι δίκαιος με όλους και με όλες.
4: Μέχρι και για την 13η σύνταξη προσπαθείτε κάτι.
2: Ο κόσμος κρίνει. Ένα λεπτό.
7: Είναι αν αντιγράψετε το πρόγραμμα του Πασόκ.
2: Ναι, μισό λεπτό. Δεν θέλω να μιλήσω μόνο σε αυτό. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και εκείνη την ερώτησή σας. Για να πάω και λίγο παρακάτω του στίχου. Που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάλι από το ίδιο τραγούδι, τα Δίδυμα Φεγγάρια, είπε ότι ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω για τον κύριο Τσίπρα. Ότι δεν μας λέει την αλήθεια. Μπορείτε να το απαντήσετε και αυτό.
8: Υπήρξε σαφής απάντηση και εκ μέρους της εκπροσώπου τύπου της κυρίας Κουφό-Νικολάκου και δεν μπορεί να είναι άλλη από το «έλα που σε ξέρω, αλλά εμείς έλα που σε ζούμε», συγγνώμη. Mm-hmm. Η πραγματικότητα λοιπόν, η οποία ακούγοντας την κυρία Σδούκου θα έλεγε κανείς ότι ζει σε άλλο πλανήτη.
3: Εδώ ζω στην Ελλάδα άλλο και ξέρω πάρα πολύ
8: και
3: καλά
8: θέλω να κάνω ένα σχόλιο τόσο σε σχέση με όσα ανέφερε η κυρία Σδούκου για μια πραγματικότητα που δεν τη βιώνει ο ελληνικός λαός, αλλά και ένα σχόλιο σε σχέση με όσα ανέφερε σήμερα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάχης, σε μια δήλωση που έκανε σχετικά με το μέτρο του Κουμπαρά. Αυτό το μέτρο που εμείς κατά την εκτίμησή μας χαρακτηρίζουμε ως μία παγίδα φτώχειας για την ελληνική οικογένεια. Όποιος έχει να αποταμιεύσει, έχει καλό στο έρθει το κράτος και θα το επιδοτήσει. Όποιος δεν έχει όμως, και είναι μεγάλο το ποσοστό των οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα της αποταμίευσης, τότε το παιδί τους θα κληρονομεί τη φτώχεια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Άρα το απορρίπτεται αυτό
8: ο
3: το μέτρο εσείς.
8: Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν είναι ένα μέτρο το οποίο επιδοτεί τη φτώχεια στην πραγματικότητα.
2: Άρα το απορρίπτουν.
8: Γιατί
3: θα ήθελα να το ακούσω
8: φυσικά,
3: αυτό να το λέτε.
8: Γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να αποταμιεύσουν παραμένουν τα παιδιά τους με τη φτώχεια τους. Και ακούσαμε
3: τα
8: σήμερα
3: τον γραμματέα.
8: Εσείς πιστεύετε ότι έχουν όλες οι οικογένειες 5 και 10 ευρώ.
2: Γι' αυτό είναι στην πραγματικότητα. Είναι η δική της τοποθέτηση.
8: Γι' αυτό
2: η τοποθέτηση είναι στην κυρία Παπαδοπούλου.
8: Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Ο κύριος Κυρανάκης είπε στις αιτιάσεις της κυρίας Τζίμα που έδωσε συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο ότι δεν υπάρχει ότι υπάρχουν και οικογένειες που δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα να αποταμιεύσουν, ότι οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν για τα παιδιά τους. Έχει κάποια αμφιβολία ο κύριος Κυρανάκης

0: κάνουν ό,τι μπορούν για τα παιδιά
1: των Ελλήνων πολιτών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι ντροπή να το λέτε αυτό σε οικογένειες που μάχονται
0: όμως για
1: και πολλοί από αυτούς.
0: Πολίτες που παρακολουθούν
1: ότι
0: εσείς αυτό το μέτρο το απορρίπτετε.
1: Είναι ντροπή να το λέτε αυτό ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι θέλουν να αποταμιεύσουν. Και δεν το κάνουν.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, επειδή είστε
0: πάτε να προκαλέσετε
2: ερμηνεία είναι αυτό.
0: Νομίζω το κεφάλι σας το βγάζετε, κυρία Παπαδόπουλου.
1: Η κυρία Τζίμα.
0: Το βγάζετε το κεφάλι σας.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε. Γιατί είναι σημαντικό και για τους δημοσιογράφους.
0: Να σοβαρευτούμε λίγο, κυρία
3: Παπαδόπουλου.
0: Να σοβαρευτούμε και να μιλήσουμε λίγο σοβαρά πολιτικά.
1: Η δημοκρατία υποστηρίζει ότι κάνουν οι γονείς τους ό,τι μπορούν.
0: Να προκαλέσετε εντυπώσεις από πράγματα που δεν υφίστανται.
1: Αντί να προσπαθήσετε να το μαζέψετε, κυρία Ζούλη. Ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται να υποστηρίξετε λίγο αυτή από τα μέτρα. Είναι
2: λοιπόν,
1: ντροπή.
2: Κυρίες,
0: κυρία Παπαδοπούλου, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ισχύει. Εάν θέλετε να κάνετε μια θεατρική παράσταση εδώ
1: καλά,
0: και να προκαλέσετε εντυπώσεις,
1: ευχαρίστως.
0: Αλλά δεν είναι δυνατόν.
1: Έχω λάβει ένα μήνυμα από μητέρα καρκινοπαθή, μονογονεϊκή οικογένεια που λέει ότι θέλει να πεθάνει και δεν λαϊκίζω, είναι μήνυμα αυτό, ανθρώπου που σας ακούει, γιατί δεν έχει να ταΐσει το παιδί της. Και εσείς αναρωτιέστε αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν ή όχι να αποταμιεύσουν.
0: Όλοι οι γονείς, κυρία Παπαδοπούλου, σήμερα, όλοι οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι.
2: Λοιπόν.
0: Και νοιάζονται για τα παιδιά τους. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Μην βάζετε στο κάνω του λαϊκισμού.
1: Είναι λαϊκισμός αυτό. Είναι ντροπή.
2: Λοιπόν,
1: κυρίες,
2: πρέπει να πάρω το διάλειμμα. Λοιπόν, κυρία Ζούκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ τον τομεάρχη δικαιοσύνη του Πασόκ, τον κύριο Κακλαμάνη, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, την κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα παραπολιτικά μας όπως κάνουμε πλέον κάθε βράδυ.
4: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
5: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
4: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
5: Αυτό κάνουμε εδώ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
1: I can't believe this. I can't even die right.
2: We obviously have mutual control over our body.
3: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
4: Everybody's gonna be real disappointed.
3: No!
5: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
3: No!
5: You have no right.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: What makes travel what it is? An endless learning curve. The joy of being wrong.

0: is for your bitches.
1: Awesome. I like to show off my country.
2: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη.
3: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
4: It's really beautiful.
2: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ήρθαμε στην παραπολιτική μας στήλη, στο πίσω-πίσω από τις γραμμές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πηγαδάκια της Νέας Δημοκρατίας, που βέβαια, προφανώς, στον απόϊχο της λαγωδίας των δύο πιλότων μας που έφυγαν από τη ζωή, δεν συνεχίστηκαν εννοείται κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, μετά την λαγωδία με τους δύο πιλότους μας στην Τανάγρα. Ωστόσο, πριν, και εκεί είχαμε παραπολιτικό σκηνικό, και στα τραπέζια, εκεί δηλαδή που δεν υπήρχε εορταστικός χαρακτήρας, είδαμε συναντήσεις, ξαναλέω πριν από την τραγωδία αυτή, και ένα από τα τραπέζια που πρόλαβαν να γίνουν ήταν αυτό του Υπουργού Οικονομικών, έτσι, την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή.
7: Ναι. Καταρχάς, να μην πούμε, να μην ξεκινήσουμε με το Μητροπάνο, θες να πω για τα τραπέζια.
6: Να ξεκινήσουμε και με το Μητροπάνο, ο οποίος έγινε viral με τα δίδυμα φεγγάρια. Ξεκινήσουμε... Όχι ότι είχε ανάγκη τη ΔΕΘ ο Μητροπάνος να είναι viral ή κανένα.
7: Καταρχάς, αυτό που θέλω να σου πω ότι είναι ότι σήμερα βαρέθηκα.
6: Viral πολιτικά.
7: Ναι, βαρέθηκα από το πρωί στο ραδιόφωνο να ακούω αυτό το τραγούδι. Δεν υπήρξε εκπομπή που να μην παίξει.
6: Καλό είναι αυτό
8: το ντουέτο. Ο συνάδελφός μας. Του είπε και τη συνέχεια
7: προφανώς,
8: του τραγουδιού.
7: Προφανώς. Δεν υπήρξε πάντως εκπομπή σήμερα που να μην παίξει αυτό το τραγούδι. Παίζει Μητροπάνος και
8: διαγωνισμός. Που έχει και νόημα
7: full.
8: Και η συνέχεια.
6: Υπάρχει και διαγωνισμός, γιατί λέει ο Κώστας του Καλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ότι εκείνος πρώτος χρησιμοποίησε αυτό το τραγούδι για να περιγράψει ως δίδυμα φεγγάρια.
7: Καλά, το Πασόκ του τα έχουμε αντιγράψει
6: με
7: όλα. Λοιπόν.
6: Τι να σου πω τώρα.
7: Εντάξει,
6: δεν ξέρω, μπορεί να
7: λέει αλήθεια. Ρωτήσαμε τον Πρωθυπουργό λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη πώς ξαφνικά ανακάλυψε το Μητροπάνο και του ήρθε αυτή η. Να κάνει αυτή την αφιέρωση και μας είπε.
8: Ζούσε με το Μητροπάνο.
7: Ναι, και μας είπε ότι όταν πήγαινε φαντάρος, ο Μητροπάνος ήταν στα ντουζένια του τότε.
6: Καλά, μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν στα ντουζένια του Μητροπάνο.
7: Εγώ σου λέω τώρα, ρε παιδί μου, για τότε και άκουγε Μητροπάνο εκείνη την εποχή. Και άρα δεν είναι. Ναι, δεν είναι καινούριο ακροατή του Μητροπάνου. Οπότε τον γνωρίζει από την εποχή που πήγαινε φαντάρος. Τώρα, ένα το κρατούμενο αυτό. Επίσης, τον ρωτήσαμε αν αυτή είναι μια αρχή και ότι από εδώ και πέρα, μέχρι να τελειώσει η προεκλογική εκστρατεία, γενικώς θα αφιερώνονται τραγούδια σε πολιτικούς για να γίνεται λίγο και.
6: Δηλαδή, ποιο άλλο μπορεί
7: δεν
6: να
7: γίνει. Δεν ξέρω
6: έχει...
7: ποιο άλλο μπορεί, αλλά αυτό που μαθαίνω, δεν ξέρω, η Ελένη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει, λένε ότι ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας να αφιερώσει ένα τραγούδι στον Πρωθυπουργό, τώρα που θα ξανανεύει στη Θεσσαλονίκη.
8: Όλα είναι πιθανά, δεν ξέρω. Δεν μου είπανε.
7: Ναι. Αλλά νομίζω αυτή η ιστορία
6: νομίζω
7: με τα τραγούδια
6: ότι είναι
7: θα έχει συνέχεια.
6: Επειδή συζητάμε συνέχεια για το λογαριασμό της Λιόλιο, λογαριασμός.
7: Λογαριασμός, άσχο.
6: Γιατί όλοι λένε ο λογαριασμός.
8: Να το βάλουμε αυτό, ρε παιδί.
6: Ναι, εγώ αυτό θα έβαζα.
7: Αυτό μπορεί
6: τώρα.
7: Να είναι για όλους.
6: Ναι, αυτό θα έλεγα. Γιατί όλοι συζητάνε αν βγαίνει ή όχι ο λογαριασμός. Είναι και viral ήδη το τραγούδι.
7: Αυτό σωστό. Αυτό μπορεί να είναι για όλους.
8: Πάρα πολύ
6: Λιόλιο θα επέλεγα σε αυτό.
7: Ο λογαριασμός. Γι' αυτό και εγώ τη δικιά μου εκπομπή ραδιοφωνική. Λογαριασμό την έχω.
6: Αλλά εν πάση περιπτώσει,
7: το θέμα είναι το εξής τώρα. Αν θα αφιερώνει ένα τον άλλον και με πολιτικό νόημα, γιατί το λογαριασμό αφορά τους πάντες. Εν πάση περιπτώσει. Ένα είναι αυτό. Τώρα, στα τραπέζια που λες, μέχρι το μεσημέρι, πριν μάθουμε την τραγική είδηση για τους δύο πιλότους μας, πραγματικά υπήρχαν διάφορα τραπέζια που είχαν οργανωθεί. Ο κ. Περακάκης την Παρασκευή το βράδυ οργάνωσε το τραπέζι για τους, με τους βουλευτές από τη Βόρειο Ελλάδα. Υπήρχε ένα χαρούμενο κλίμα. Ετοιμαζόταν το οργανωτικό της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο το βράδυ να κάνει ένα τραπέζι. Ετοιμαζόταν διάφοροι βουλευτές να δούνε πού θα πάνε κλπ. Ακριβώς. Και το μεσημέρι είχαμε πάει στο τραπέζι που είχε ο κ. Περακάκης για τους οικονομικούς συντάκτες και για τους συντάκτες από την πλευρά της περιφέρειας. Δεν είχε προκύψει ακόμα η θλιβερή είδηση. Και εκεί που συζητούσαμε και τον ρωτούσαμε τι και πώς και τι και παραπέρα, μας είπε ότι και φέτο, κάθε χρόνο βέβαια, εκείνη την ημέρα, το Σάββατο δηλαδή, έχει γενέθλια η σύζυγός του. Και αναγκάζεται κάθε χρόνο που η σύζυγός του έχει γενέθλια, ο κύριος Περακάκης να λείπει. έτσι κι αλλιώς πάει πολλά ταξίδια. Έτσι κι αλλιώς και λόγω της ιδιότητας του πρόεδρου του Eurogroup είναι αρκετές φορές στο εξωτερικό. Μας λέει, λείπω και την ημέρα των γενεθλίων της γυναίκας μου.
8: Πώς
7: να αντέξει αυτή η γυναίκα.
8: Έτσι λοιπόν, είναι.
7: Αυτά.
6: Βλέπω εδώ στο chat μας, γιατί μπαίνω και το βλέπω το streaming μας, το λέω για τους τηλεθεατές, τηλεθεατριές μας που μπαίνουν και στο streaming, ότι σύμφωνα με έναν φίλο μας που βλέπει την εκπομπή, ότι ο κ. Τσουκαλάς λέει, το ανέφερε, γι' αυτό το επικαλέστηκα και εγώ, λέει κατευθείαν μετά την ομιλία του πρόεδρου στα Νέα. Ήταν το πρώτο σχόλιο, λέει, του Τσουκαλά, τα δίδυμα φεγγάρι, ότι εκείνο το είπε πρώτο. Τέλο πάντων, δεν.
7: Ναι, okay. Αλλά ο Τσουκαλάς σε ποιον το αφιέρωσε το τραγούδι.
6: Τώρα,
7: τα δίδυμα
6: το
7: φεγγάρια.
6: Χρησιμοποίησε
7: τι,
6: για να περιγράψει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι σαν τα δίδυμα φεγγάρια, που ο ένας συμπληρώνει τον άλλο.
7: Εντάξει, ο Μητσοτάκης όμως το αφιέρωσε στον Τσίπρα για αυτά που έχει πει.
6: Το πολιτικό virality το πήρε, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν,
7: κοίταξε, αυτό είναι. Όταν είσαι πρωθυπουργός, αυτό που λες παίζει περισσότερο από
6: σωστό,
7: όταν είσαι εκπρόσωπος.
6: Σωστό. Λοιπόν, πάμε και στο Πασόκ. Στο Πασόκ η μεγάλη τους μέρα φτάνει από το Σάββατο και μετά, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σάββατο στη ΔΕΘ και την Κυριακή με την συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος του Πασόκ είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και θα σας πούμε ποιοι τον συνοδεύουν ήδη. Μπορούμε να δούμε την σχετική κάρτα. Είναι τα στελέχη τα οποία επικεντρώνονται στον τομέα οικονομικών, ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη και την ανάπτυξη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Πάρης Κουκουλόπουλος και ο Γιώργος Νικητιάδης. Είναι μερικά από τα στελέχη που είναι μαζί του ήδη στη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη θα επισλέψει ξανά για λίγο στην Αθήνα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε ήδη και συναντήσει με φορείς της πόλης και αγρότες. Εκεί θα συναντήσει την Πέμπτη εδώ στην Αθήνα την κυρία Ιράτση από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Θα επιστρέψει πίσω για την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και έπειτα τη συνέντευξη τύπου. Όπως προανέφερα, τα βασικά του μέτρα θα έχουν έντονο το στοιχείο των παροχών: 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επιστροφή του ΕΚΑΣ, επικουρικές ενισχύσεις στις συντάξεις αναπηρίας και για τις χείρες. Αλλά όλο το πακέτο αυτό προφανώς θα περιγραφεί από τον ίδιο. Είναι τα ίδια περίπου πρόσωπα, σύν τον κύριο Σαχινίδη και τον κύριο Χριστοδουλάκη, αυτά που τον συνοδεύουν στη ΔΕΘ, που έκανε και την σύσκεψη, τη μυστική εκείνη σύσκεψη που είχε κάνει για να προετοιμαστεί για την ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι εκεί. Και βέβαια το βάρος πέφτει πάνω στο να είναι διαβασμένος, να μην του έρθει δηλαδή κάποια ερώτηση σε σχέση με την κοστολόγηση, που υπάρξει τρωτό σημείο, γιατί περιμένουν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση αμέσως μετά θα βγάλει μεγαλύτερο τον λογαριασμό από όσο εκείνοι τον υπολογίζουν και βέβαια θα του χρεώσουν ότι τα μέτρα του δεν έχουν κοστολογηθεί. Αλλά έχουμε εξελίξει και από τα αριστερά, γιατί την Τετάρτη, πριν τον κύριο Ανδρουλάκη, για δεύτερη φορά θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, Ελένη, ο Αλέξης Τσίπρας, και θα είσαι και εκεί εσύ.
8: Ναι. Την Τετάρτη.
7: Μεθαύριο δηλαδή. Πάλι πριν τον Ανδρουλάκη.
6: Ναι, δύο φορές. Μα γι' αυτό υπήρξαν και τα νεύρα στον Πασόκ και είπαν ότι εμάς στοχεύει και όχι το Μητσοτάκη.
8: Στις 5 η ώρα θα είναι κάποιοι από τους τομεάρχες. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι οι τομεάρχες και κάποια στελέχη. Λίγα, σχετικά λίγα του Εθνικού Συμβουλίου, γιατί είναι η συνέντευξη. Δηλαδή η κυρία Κουφονικολάκου θα δίνει στην πραγματικότητα τον λόγο. Και στους δημοσιογράφους, όσοι ήρθεστε, ακριβώς.
7: Για να ρωτάει ο καθένας.
8: Όπως αντιλαμβάνεστε.
6: Ξέρεις αν υπάρχει, συγγνώμη, σε διακόπτω, ενδιαφέρον από μέσα, αν θα είναι πολλά τα μέσα που θα καλύψουν και θα συμμετέχουν στη συνέντευξη τύπου. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολλά, σχεδόν
8: θα
6: όλα.
8: Νομίζω θα είναι πολλά.
7: Θα είναι
6: το ενδιαφέρον.
7: Διαφορά γιατί... πρωθυπουργός είναι τώρα, μην τρελαθούμε.
6: Εντάξει, ρωτάω.
7: Πέρα του ότι είναι αρχηγός κόμματος, είναι και πρώην πρωθυπουργός, αλίμον.
8: Και θα είναι και από την Αθήνα, δηλαδή θα πάνε αρκετοί συνάδελφοι και από την
6: όλα
8: Αθήνα.
6: Όλα τα μεγάλα μέσα.
8: Αλλά και οι ανταποκριτές από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι αυτονόητο το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
7: Πού θα γίνει η συνέντευξη?
8: Δεν θυμάμαι τώρα το ξενοδοχείο, εκεί που είχε γίνει και η ομιλία.
7: Α, μάλιστα.
8: Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κύριος Τσίπρας εκεί προφανώς θα δώσει απαντήσεις τόσο για τα θέματα της οικονομίας, για αυτά τα οποία, για τα θολά σημεία θα λέγαμε, τα οποία προέκυψαν, είτε από κακή διατύπωση, είτε, κατάλαβες, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να πούν κάτι παραπάνω, ενώ ακόμα δεν ήταν, ίσως δεν το είχαν και ήδη. Από εκεί και ύστερα σε πολιτικό επίπεδο, προφανώς θα απαντήσει στο τι θεωρεί τη δεύτερη κάλπη.
7: Και με ποιους θα συνεργαστεί.
8: Αυτό που θα μπορούσα εγώ να πω με σιγουριά είναι ότι η κυβέρνηση των ηττημένων, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μιλάει για κυβέρνηση ηττημένων.
6: Άρα μιλάει για πρώτη θέση στις δεύτερες εκλογές.
8: Ακριβώς. Μιλάει. Αλλά και πρώτη να έχει πρέπει να έχει αυτοδυναμία για να μην μιλήσει για θέση στις δεύτερες κάλπες. Δηλαδή αυτό που ζητάει είναι, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία και προφανώς δεν έχει και ένα καλό ποσοστό, γιατί άλλο είναι να μην έχει αυτοδυναμία και να είναι στο 30 και άλλο είναι να μην έχει αυτοδυναμία και να είναι στο 27.
7: Εξαρτάται που θα είναι και ο ίδιος. Γιατί και αν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 27 και ο κύριος Τσίπρας είναι στο 15.
8: Και ο κύριος Τσίπρας να είναι,
7: πάλι δεν γίνεται
8: δουλειά, να είναι στο 22. Εκεί
6: ο Τσίπρας έχει το ανώτερο όριο και η Νέα Δημοκρατία το χαμηλότερο.
8: Όχι.
6: Σαν
8: λέω,
6: σενάριο που, αυτό.
8: Δεν λέω με βάση τι δημοσκοπήσεις.
6: Δεν λέω ότι το λες εσύ.
8: Λέω το τι μπορεί να συμβεί.
6: Ναι. Απλώς είναι ένα σενάριο με το ανώτερο όριο του Τσίπρα και το χαμηλότερο του Μητσοτάκη.
8: Εγώ εξηγώ. Για ποια περίπτωση ο κύριος Τσίπρας μιλάει για τη δεύτερη κάλπη.
7: Σύμφωνοι.
8: Δεν επικαλούμε τις δημοσκοπήσεις.
7: Ερώτημα,
8: ούτε το υψηλότερο, ούτε το χαμηλότερο.
7: Ερώτημα επί αυτού του σενάριου.
8: Υποθετικά. Κατανοητό.
7: Ερώτημα επί αυτού του σενάριου. Αν ο κύριος Τσίπρας είναι αυτό που λες κοντά στη Νέα Δημοκρατία, θα ζητήσει πανστρατιά για να του πάρει τη διαφορά.
8: Αυτό.
7: Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Θα πει με ποιον θα συγκυβερνήσει, γιατί αυτοδύναμος δεν θα βγει.
8: Το Πασόκ προφανώς.
7: Α, με το Πασόκ. Άρα το θα Πασόκ πρέπει να απαντήσει μετά το Πασόκ αν θέλει να συγκυβερνήσει με τον κύριο Τσίπρα.
6: Τι λέει? Ότι αν δεν είναι στην πρώτη θέση δεν συνεργάζεται με κανέναν.
7: Άρα τρίτες εκλογές.
6: Να σου πω, αυτή είναι η απάντηση του Πασόκ. Έχει πει το Πασόκ ότι ή θα είναι πρώτο ή θα είναι στην αντιπολίτευση.
7: Διότι πρόσεξε, αν το Πασόκ απορρίψει αυτή
6: την
7: πρόσκληση του κύριου Τσίπρα, θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Εκτός αν σκέφτεται να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία συγκυβέρνηση.
6: Γιατί
7: δεν το βλέπω.
6: Είναι συνεδρίου που μιλάει για
7: την πορεία. Άρα πάμε για τρίτες εκλογές.
8: Άρα πάμε
6: ετοιμαστείτε
8: για
6: να πηγαίνουμε. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα πηγαίνουμε
8: ότι
6: θα χορτάσουμε. Εκεί
8: πάντως εκεί θα βάλει το δίλημα.
7: Ναι.
8: Ότι έχουμε την ευκαιρία. Αν είναι, ρε παιδί μου.
7: Βρε, αγάπη, θα το βάλει,
8: αν είναι,
7: ναι,
8: τα πράγματα.
7: Αλλά αν
8: έτσι,
7: το Πασόκ σου λέει όχι.
8: Ο κύριος Τσίπρας, έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε την κυβέρνηση. Όχι να ρίξουμε. Να ανατρέψουμε και να μην,
7: αν
8: να,
7: το Πασόκ
8: να
7: πει
8: μην
7: όχι,
8: υπάρχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
7: Ναι, αλλά αν το Πασόκ πει όχι, με ποιον θα συγκυβερνήσει.
8: Με στηρίξετε και με το ένα και το άλλο.
7: Με ποιον.
8: Τι λες?
7: Αν το Πασόκ πει όχι, με ποιον θα συγκυβερνήσει.
6: Αυτό δεν σου.
8: Εγώ λέω ότι θα πει.
7: Σύμφωνοι.
8: Από εκεί και ύστερα που να μιλήσω στο νύχια μου.
7: Άρα υπάρχει σενάριο και τρίτων εκλογών.
6: Και να ξέρω εγώ πόσες.
8: Ο Τάδε. Ναι. Και η Νέα
6: λοιπόν,
8: Δημοκρατία.
6: Πάντως μέχρι στιγμής, ναι, αν δεν έχει αυτοδυναμία ή το Μητσοτάκης ή το Τσίπρας, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αναζητείται ο εταίρος. Μέχρι στιγμής εταίρος δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Λοιπόν,
7: άρα έχει δίκιο ο Μητσοτάκης που λέει ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση. Διότι αφού ούτε ο Τσίπρας βρίσκει άνθρωπο να κυβερνήσει,
8: καλά,
7: ούτε
8: άκου,
7: ο Μητσοτάκης βρίσκει άνθρωπο να κυβερνήσει.
8: Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί εγώ πιστεύω και το έχουμε δει και στο παρελθόν ότι όταν τα πράγματα φτάνουν στο μη περαιτέρω, εκεί αρχίζουν, βρίσκεται πάντα μία λύση.
6: Ορθό γι' αυτό.
8: Βρίσκεται
6: κατά το
8: μία κυβέρνηση.
6: Δεν υπάρχουν αδιέξοδο.
8: Ακριβώς. Ειδικού σκοπού, ειδικού τέτοιου. Κάτι γίνεται.
6: Καλά, αυτά δεν ευημερούν, βέβαια.
8: Δεν υπάρχει δηλαδή η αυτοδυναμία ή χάος.
7: Και αυτοί που θα...
8: Δεν υπάρχει το η αυτοδυναμία ή χάος.
7: Σωστά, αλλά δεν ευημερούν
8: υπάρχουν,
7: αυτά.
8: Γι' αυτό υπάρχουν οι εκλογές,
7: απέξω,
8: γι' αυτό υπάρχει η δημοκρατία, για να μπορούν να
6: για να,
8: να
6: δούμε και κάτι ακόμα που θέλω να προλάβουμε. Έχουμε και τον Σακελαρίδη πάνω, ο οποίος δίνει
8: ενδιαφέρον.
6: Σήμερα
8: είχε τρομερό ενδιαφέρον ο κ. Σακελαρίδης.
6: Έδωσε ειδική συνέντευξη που ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, έτσι.
8: Της Νέας Αριστεράς, τη ΔΕΘ.
6: Είπε με ποιους μπορεί εκείνος να συνεργαστεί, για να δούμε ένα άλλο μέτωπο στα αριστερά του
7: Ελλάδος.
8: Να πούμε, καταρχήν, τον ρωτήσανε τι θα γίνει αν υπάρχουν κάποιες συζητήσεις σε εξέλιξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε λοιπόν ο κύριος Σακελαρίδης ότι κοινωνικά έχει συναντηθεί με την κυρία Δούρου. Επέκρινε ωστόσο τον ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για την απαξίωση της αριστεράς σήμερα.
6: Άρα δεν ψήνεται για ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όχι. Προσθέτοντας ωστόσο, είπε ότι δεν ρίχνω τις ευθύνες στην κυρία Δούρου, σε όλες τις ευθύνες. Θα έλεγα ότι τοποθετήθηκε, ρε παιδί μου, για να μην του πούν ότι αποφεύγει να πει την άποψή του σε ό,τι αφορά το θέμα της απαξίωσης της αριστεράς. Είπε ο άνθρωπος ότι αυτή τη στιγμή, ναι, αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα και έχει μεγάλη ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα οποία έχουν γίνει. Όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε μία συζήτηση.
6: Σα καλό το Βαρουφάκι που βλέπω
8: λοιπόν,
6: κάτω, τι είπε εκεί.
8: Στη συνέχεια ρωτήθηκε τι θα γίνει με το Μέρα 25. Mm. Και η ερώτηση ήταν ότι τι θα γίνει με το Μέρα 25 εφόσον υπάρχει ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσακαλώτος που αυτές οι δύο προσωπικότητες δεν τα πάνε καλά ακριβώς επειδή ακολούθησαν διαφορετική πολιτική
7: ναι.
8: Και έχει πει στο παρελθόν ο ένας διάφορα για τον άλλο. Ας ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Σακελαρίδης, αν το έχουμε και μπορούμε να το δείξουμε.
6: Αν το έχουμε,
0: το ζήτημα που με ρωτήσατε, το Βαρουφάκης versus Τσακαλώτος. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω έχει ρωτηθεί πολλές φορές και ο Τσακαλώτος και ο Βαρουφάκης και ο Τσακαλώτος αντίστοιχα, έτσι, και έχουν δώσει απαντήσεις. Εγώ θα σας πω τη δική μου απάντηση. Και έχει να κάνει απολύτως με την απάντηση που έδωσα αρχικά στον κύριο Μπασκάκη στο πώς αντιμετωπίζω εγώ αυτό το σχήμα. Κατ' εμέ πρέπει να βάλουμε στην άκρη. Εγώ καταλαβαίνω τις διαφωνίες και αν θέλετε τις βαθιές πολιτικές έτσι, διαφωνίες στο ζήτημα της περίοδου του 15-19. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε το βλέμμα μας προσανατολισμένο στο μέλλον, στις μεγάλες πραγματικά προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η αριστερά και η κοινωνία τα επόμενα χρόνια και να μπορέσουμε να βάλουμε στην άκρη τις διαφωνίες αυτές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος προωθητικός τρόπος για να μπορεί να υπάρχει ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, κοινή δράση των δυνάμεων της αριστεράς.
6: Άρα μπορεί να δούμε Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25 ή έστω Νέα Αριστερά,
8: ναι,
6: Μέρα 25.
8: Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό
6: αυτό
8: ότι ο κύριος Σακελαρίδης καλεί τώρα τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Βαρουφάκη
7: να τα
8: αφήσουν πίσω και να τα βρουν.
7: Θα τα βρουν όμως.
8: Και μάλιστα, στο τέλος, κάποιος δημοσιογράφος ρώτησε πρέπει ο κύριος Τσακαλώτος να κάνει
7: ένα βήμα πίσω.
8: Και είπε ο κύριος Σακελαρίδης, όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτά θα πρέπει να γίνουν αμοιβαία.
7: Ναι,
8: δηλαδή,
7: αλλά ποιος θα κάνει πίσω. Ότι υπάρχει περίπτωση να κάνει ένας από τους
6: κάτω,
7: δύο πίσω.
6: Αν υπάρχει συνεργασία, δεν θα είναι στο ίδιο κόμμα, θα είναι συνεργασία δύο κομμάτων.
8: Δύο κομμάτων συνεργασία.
7: Το Βαρουφάκη τον έχεις να κάνει πίσω.
6: Τα ποσοστά ο Βαρουφάκης θα έχει αυτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό ο Βαρουφάκης.
7: Βλέπεις που γελάει όταν τη ρωτάω.
6: Καταρχάς, για να πούμε λίγο τα πράγματα ρεαλιστικά. Το ποσοστό αυτή τη στιγμή το έχει ο Βαρουφάκης. Που τον κάνει να ελπίζει να μπαίνει στη Βουλή. Όχι Νέα Αριστερά. Δηλαδή
7: καλά,
6: τη δυναμική.
7: Είναι εκτός Βουλής πάντως.
6: Άλλο λέω. Ναι, τώρα λέω. Τη δημοσκοπική δυναμική την έχει ο Βαρουφάκης.
8: Εγώ αυτή τη στιγμή τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι από διάφορες πλευρές και προφανώς από τον κύριο Σακελαρίδη ξεκινάει μία συζήτηση για το πώς θα μπορούσαν τα
6: να
8: κόμματα της αριστεράς ακριβώς κάτω από μία κοινή ομπρέλα όπου ο κάθε ένας
7: ναι,
8: θα
7: παιδιά,
8: κρατήσει
7: αλλά
8: το δικό του κόμμα θα μπορούσαν να μπουν στη Βουλή όλοι.
7: Μπορεί να τα βρει ο Τσακαλώτος που είναι ο άνθρωπος που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια με το Βαρουφάκι που ήθελε να μας πάει στη Δραχμή. Δεν γίνεται τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, ό,τι και να είναι ο Τσακαλώτος, είναι ο Υπουργός Οικονομικών που έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο.
8: Ωραία.
7: Πώς θα τα βρει με τον άνθρωπο.
8: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πολιτικά, ότι οι άνθρωποι σκέφτονται και πολιτικά. Yeah. Και σου λέει,
7: ναι, αλλά θέλω
8: μπορεί
7: να πω, είναι άβυσος,
8: πολύ
7: τους χωρίζει άβυσος.
8: Πιο χρήσιμος να είμαι μέσα στη Βουλή, μάλιστα. Άρα...
6: Λοιπόν. Έλα να προλάβουμε και κάτι ακόμα.
8: Συνεργασία.
6: Λοιπόν, ένα λεπτό.
7: Αλλά
6: να προλάβουμε
7: και
6: κάτι ακόμα.
7: Και
6: θέλω
7: όρια.
6: Να δούμε και κάτι ακόμα. Γιατί η Ρένα Δούρου είπε ότι δεν αλλάζει το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας και τελικά στην εικόνα θα αλλάξει. Γιατί θα είναι η ίδια με τον κύριο Παπά. Ο κύριος Πολάκης δεν θα πάει μαζί του στη ΔΕΘ. Για πάμε.
9: Όταν λέμε, κυρία Καλογεροπούλου, συλλογική ηγεσία, καταρχάς δεν έχουμε τρόικα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήσασταν αναγκασμένοι να το κάνετε, όχι εσείς προσωπικά οι δημοσιογράφοι. Διάβαζε εγώ με τη σειρά μου η Τρόικα, του Παπά, του Πολάκη, της Δούρου, η Τρόικα και δώσει Τρόικα. Αυτό ήταν βαθιά χυδαίο και βαθιά υποτιμητικό προς τα μέλη μας. Διότι σύμφωνα με το καταστατικό μας, που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ιδίως η προηγούμενη ηγεσία το είχε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων της, τα μέλη και το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ δύο συνεδρίων είναι ανώτερο όργανο η Κεντρική Επιτροπή. Και το καταστατικό λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος απλά υλοποιεί και εκτελεί.
6: Λοιπόν, άρα την εικόνα της λογικής ηγεσίας δεν θα την έχουμε. Θα πάει στη ΔΕΗ μόνο ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου.
8: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η κυρία Δούρου θα πάει και αυτή θα μιλήσει στη ΔΕΗ.
6: Ως επικεφαλής.
8: Και την άλλη μέρα θα απαντήσει σε ερωτήσεις ο κύριος Παπάς.
6: Αλλά ο Πολάκης δεν θα κάνει τίποτα.
8: Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Πολάκης μπορεί και να μην πάει.
6: Αυτό λέω. Άρα θα είναι δυο τους πάνε. Η συλλογική ηγεσία δεν θα γίνει ντουέτο.
8: Εγώ επειδή δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν το ξέρω.
7: Αυτό που διάβασα και έχει ενδιαφέρον.
8: Να θυμίσουμε.
6: Θα διαλύσει έτσι τη συλλογική ηγεσία.
8: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Παπάς είχε ξαναπάει στη ΔΕΘ. Όταν είχε φύγει ο Κασελάκης, το θυμόμαστε.
7: Ήταν επικεφαλής. Ναι, βέβαια, ήταν επικεφαλής.
8: Και τότε πάλι ναι, είχε αναλάβει να απαντήσει στους δημοσιογράφους. Εγώ θα έλεγα ότι
7: θα
8: στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή η συλλογική ηγεσία δεν φαίνεται να προχωράει.
6: Ντουέτο, βέβαια, Παπάς Δούρου, κυρίως.
8: Θα μείνω δηλαδή, ναι. Τώρα, υπάρχει και μία πληροφορία, εγώ τη λέω γιατί την έχω ακούσει από στελέχη, ότι εάν ο κύριος Πολάκης συνεχίσει να το τραβάει έτσι, δεν αποκλείεται να φτάσουν και στη διαγραφή. Μία ακόμα.
7: Έλα, έλα, τρίτη φορά, έλεος δηλαδή.
6: Να παίξουμε πάλι διαγραφή.
7: Σοβαρολογείς τώρα.
6: Θα
7: τον διαγράψει για τρίτη φορά.
6: Αν αμφισβητεί την ηγεσία του κόμματος και τα διαλύει όλα, εντάξει, δεν είναι παράλογο.
7: Πάντως,
8: μεγάλο
7: πρόβλημα. Ο κύριος Πολάκης που θα πάει αύριο.
6: Δεν γνωρίζω.
7: Στον οικονομικό εισαγγελέα.
8: Εισαγγελέα
7: να
8: γιατί
7: ζητήσει
8: θέλει
7: να βγει από το αρχείο. Η υπόθεση είναι ο Βάρτης. Όλα τα έχει που λένε.
8: Για το αδιευκρίνιστο του Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή θεωρεί ότι εκεί υπάρχει
7: μια διαφορά από τι δηλώσει του Σαλμά.
8: Ναι, επικαλείται τον κύριο Σαλμά.
7: Μαθαίνω όμως και τώρα μπαίνω στα
6: πράγματα. Τώρα μαθαίνεις ότι κλείνει η εκπομπή.
7: Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μου το συγχωρέσει. Καταρχάς αυτή είναι μια απόφαση.
6: Κλείνει η εκπομπή,
7: είναι μια απόφαση που ελήφθη στην πολιτική γραμματεία συλλογικά και ομόφωνα.
6: Πάμε, κλείνει η εκπομπή σε 20 δευτερόλεπτα. Θα το κλείσω, δεν θα το
7: κλείσω. Αλλά βλέπω ότι ορισμένοι δεν πολύ ψήνονται με αυτή την κίνηση.
6: Λοιπόν, εσάβριο τα σπουδαία. Έχουμε και αύριο τη στήλη μας και το ρεπορτάζ μας και τα πάντα όλα. Ευχαριστούμε όλες και όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καληνύχτα σας, τα λέμε αύριο στις 10.
8: Καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ, γεια σας.
10: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
11: Αμέσως μετά. Damages.
12: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
13: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
12: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
13: Αυτό κάνουμε εδώ.
12: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
13: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Frog, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ, Φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Λίστα σχολικών για κάθε τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ μας φέρνεις τη λίστα με τα σχολικά και τα παίρνεις όλα έτοιμα. Βιβλία, τετράδια, γραφική ύλη ή διζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και αν δικαιούσε επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ ή ΟΠΕΚΑ, την εξαργυρώνεις εδώ. Public και είσαι εντάξει.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Hotstar's over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Drop your case now.
4: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
5: I have a gun. Don't turn around.
6: Come on!
7: You've single-handedly brought Highstar to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
4: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: The Matches.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Πού είστε, ρε?
10: Ερχόμαστε!
8: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Έτοιμοι για μια εκπομπή που θα σας μείνει αξέχαστη, που λέει και ένας φίλος. Εντάξει, νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο, αλλά κάτι θα κάνουμε για σας και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων για όλο τον κόσμο που μαζεύεται εδώ. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες που είναι ήδη εδώ στο τραπέζι. Κύριε Μιρότσο, πώς και έτσι.
1: Πώς και από τα μέρη μας. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Κύριε Καπετανάκο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς ήρθες. Κύριε Γουλή.
2: Χαίρετε.
0: Και από κοντά.
2: Χαίρετε.
1: Χαμογελαστός, ήρεμος, ανάλαφρος.
0: Σήμερα σε βλέπω έτσι, μια άλλη άβρα έτσι. Ίσως και το δέρμα σου λίγο πιο λαμπερό. Δεν ξέρω, βλέπω πολλά πράγματα διαφορετικά πάνω σου.
1: Πότε ήταν το τελευταίο ντέρμπι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός άνετα? Πάει καιρός.
2: Πάει καιρός.
0: Την ΑΕΚ πρόπερση.
1: Πόσο?
2: Ναι, ένα 3-1 που έκανε στα play-off με τη χρονιά που η ΑΕΚ έχει κάνει μόνο είτε στα play-off. Ένα 3-1 στο ΑΚΑ.
0: Με άνεση αυτό ή...
2: Ναι.
0: Εντάξει, όχι τόσο εμφαντικό.
2: Όχι ισοπαίδωμα.
0: Είναι ένα που είχε χάσει ο Πιερό τα μαλλιά του.
2: Ναι.
0: Και από τότε χάσαμε και εμείς τα δικά μας.
2: Στο πρώτο ημίχρονο. Έχει χάσει ο Πιερό 2 για θάνατο. Αλλά μετά έχει πάλι ο Ουνάη που το έχει καθαρίσει αυτό. Ναι.
0: Σήμερα, επειδή ρωτάτε, είμαστε 4 και ένας έρχεται. Όχι 4,5. Θα είναι εδώ σε 5 λεπτά. Έχουμε ήδη παραγγείλει και καφέ, έχει κάνει τη φασαρία τη γνωστή. Αυτά που συμβαίνουν κάθε φορά με τον Μπερβελέ.
1: Αυτή η γκρίνια.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αν στενοχωριέμαι που είπα να θα πάει τρένο, ναι. Προηγουμένως αυτό έλεγα στα παιδιά, ότι δεν νιώθω καθόλου καλά. Αυτή η εβδομάδα θα περάσει από πάνω μου. Στο σπίτι μίλησα με την οικογένειά μου προηγουμένως, αφηγήθηκα στις κόρες μου ότι δεν νιώθω καθόλου καλά ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Και άλλα τέτοια. Έχεις απόλυτο δίκιο, το έχεις
2: πει. Πάρε ντεπών.
0: Επίσης, επειδή θα μου στείλεις λίγο...
1: δύο μικρές έχει πάρει το κουκλάκι του Κάγκουα
0: και το καρφώνει τον Κάγκουα, ναι.
1: Γιατί δεν περνάει καλά από μέσα.
0: Τον Ντετέι που κάνει τα μαγικά τώρα, αυτόν καρφώνει.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Περίμενε, κάποιο θα μου στείλει σε λίγο κάποιο αν με πονάει. Ναι, η ΑΕΚ κυρίως με πονάει. Κυρίως, και πώς λέγεται ο παιχταράς.
1: Μάγκερ.
0: Ο Μάγκερ κυρίως με πονάει. Έχουμε και αύριο εκπομπή το βράδυ αργά. Εκεί θα είμαστε.
1: Αργά, όχι πολύ αργά.
0: Όχι πολύ.
1: Όχι τα συνηθισμένα.
0: Μετά την μεσημεριανή. Εγώ, εσύ και μια
1: και
0: έκπληξη.
1: Νέα μεταγραφή.
0: Και μια έκπληξη.
1: Και νέα μεταγραφή του Αθλέτικου. Δεν σταματάει το Αθλέτικο.
0: Και άλλοι.
1: Και ελεύθερους.
0: Και δεν μιλάμε για Αβραμίδη Κωνσταβάρα. Δεν μιλάμε για Αβραμίδη Κωνσταβάρα.
1: Όχι, είμαστε και στην αγορά των ελεύθερων.
0: Γιατί μέχρι 15 Σεπτέμβρη κάνουμε μεταγραφές εμείς εδώ.
1: Επειδή είχε ρωτάω τσάμπα μάλλον. Είχε γράψει ο ποιος είναι. Έλα. Τα έχουμε πει, ρε. Τα έχουμε ξαναπεί, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Λαμπούμπα.
2: Σήμερα κάποιος όχι, ε.
0: Έλα.
1: Έλα, θα σου το στείλω, μωρέ. Μην γκρινιάζετε, μωρέ.
2: Καλησπέρα. Αλήθεια.
1: Και δεν είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει,
0: λοιπόν, σήμερα έχει ματσάρα στην Τρίπολη, παρεμπιπτόντως.
2: Το γράφω.
0: Ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να πάρουν την πρώτη νίκη.
2: Το γράφω μετά.
0: Το γράφεις μετά εσύ. Εκτίμηση.
1: Και έχουμε και ανακοινώσεις σήμερα.
0: Τι?
1: Ανακοινώσεις για Αθλέτικο σημαντικές για μέσα την εβδομάδα. Πάμε, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Αυτό που φλεξάρεις για τον εαυτό, τι είναι, μιλάμε για ρεπορτάζ.
1: Δεν φλέξαρα για τον εαυτό.
0: Φλέξαρα τον εαυτό, το έχω φέρει ελεύθερο. Έχω φέρει από συμβόλαια.
1: Τον εαυτό μου δεν το φλεξάρω ποτέ. Είπα το Αθλέτικο.
2: Να είμαστε δίκαιο.
0: Δεν μπορώ άλλο. Βαρέθηκα από τον Μέρτσο.
1: Είσαι σημαντικό κομμάτι.
0: Είναι να μην απογούν μεταγραφές καλή.
2: Να είσαι δίκαιο. Δεν είπε για πάρτου εφερά, έκανα, είπε το Αθλέτικο.
1: Το Αθλέτικο πάντα.
2: Να είσαι δίκαιο.
1: Έτσι κι αλλιώ η μεταγραφή που θα παρουσιάσουμε αύριο δεν είναι δική μου. Έχω πιέσει προ αυτή την κατεύθυνση πολύ καιρό πριν. Και έχω πει θέλω να πάρουμε αυτόν.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Ναι.
0: Δεν τον πήραν.
1: Θέλω να πάρουμε αυτόν. Τελικά καιρός Γαραγγής που λέει, ήρθε ο καιρός και τον πήραμε.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, εγώ το πήγα, το ξέρεις ήδη.
1: Ναι, αυτός.
0: Πώς φορές θα τον παρουσιάσεις?
1: Όσες
0: και σήμερα και αύριο.
1: Δύο φορές είναι το σωστό.
0: Για πες. Εγώ το πήγα και ένα βήμα παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ο Τάσος ξέρει, ίσως δεν το έχουμε κουβεντιάσει, θα το δούμε. Το κουβεντιάσουμε σε δεύτερο χρόνο. Ναι. Γιατί είναι όντως πολύ καλή περίπτωση. Επίσης, μου αρέσει, λατρεύω στον Βασίλη που μπορεί να ξέρω κάτι και να το παρουσιάσει με τέτοιο τρόπο εξτραβαγκάντζα, φαντασμαγορία. Και λέω, τι θα γίνει, ρε φίλε. Και ξαφνικά θυμάμαι ότι. Α, το ξέρω αυτό.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
2: Το παιδί δεν μπορεί, θα έχουμε πει.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Θα μάθετε αύριο, λέει ο admin. Βεβαίω. Όχι, δεν το έχετε βρει, παιδιά. Δεν το έχει βρει κανένας στο chat. Εντάξει, τελειώσαμε.
2: Θα δυσκολευτείτε πολύ
0: εδώ. Δεν το έχετε βρει κανένας.
2: Εδώ θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
0: Η Τζορτζίνα είναι μαζί μας σήμερα. Χειροκρότημα για την Τζορτζίνα, παρακαλώ. Είναι εδώ.
1: She's back. She's back.
0: She's back.
1: Θέλω να πω ότι.
0: She's back to back. Είναι ονά.
1: Τα δύο φι. Ναι. Ο Φάνης Τσοκανάς και ο Φίλιππος Σουπίδης.
0: Του έδιωξε.
1: Όχι, βρίσκονται στο εξωτερικό από χθες. Έρχονται, νομίζω σήμερα το βράδυ, με δύο πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις.
2: Το κάνανε.
1: Βεβαίως. Πολύ ωραίες είναι.
0: Ο Τσοκανάς πριν από λίγο μου είπε, του λέω και δεν ήρθες με τον Άρη, μου λέει με εξωτερικό και άρχισα να τον κράζω.
1: Άρχισε να τον κράζεις.
0: Ναι.
2: Καλά,
1: για δουλειά έχει πάει.
0: Από συνήθεια, δεν ήξερα ότι έχει πάει για δουλειά.
2: Περιμένω μια ερώτηση που του έχω κάνει μια συμπληρωματική να πει. Περιμένω να δω τι απάντηση έχει δώσει ο συγκεκριμένος.
1: Για δούμε.
0: Άρα αφορά πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
3: Έχουμε δύο ώρες συνεντεύξεις. Ένας από τις
1: δύο, ναι.
3: Δύο ώρες συνεντεύξεις.
1: Δύο ώρες συνεντεύξεις, πολύ ωραίες.
2: Άστο, πολύ καλό. Και εμφάνιση, δηλαδή.
3: Ο ένας είναι ο Ντανούτ Λούκου, σίγουρα.
2: Όχι.
3: Και άλλος είναι ο Ιορδανέσκου. Που πέτυχα.
1: Όχι.
3: Κοντά είσαι.
2: Καλά είσαι. Θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν λίγο δύσκολο το Σαββατοκύριακο. Προσωπικά το λέω γιατί με συγκλώνησε η εικόνα του Αγίου Μπεκαγελκάμπη. Ολόψυχα περαστικά στον παιχταρά του Ολυμπιακού.
0: Η εικόνα όμως που είδε τον Ουναΐ, τον αδερφό του, να πηγαίνει να τον επισκέπτεται.
2: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μετά το μάτς. Και μάλιστα επειδή εκείνη ώρα έγραφα blog, δεν το είχα δει.
0: Εδώ.
2: Ο Διονύσης μας το έστειλε. Αυτή εδώ την εικόνα που είναι ανεβασμένη στο Instagram. Στους λογαριασμούς και των δύο. Αμέσως μετά το μάτς έχει πάει ο Αζεντίνο να τον δει. Mm-hmm. Γιατί ό,τι και να είναι, δεν πάμε να είναι αδέρφια μεταξύ τους. Στην εθνική του Μαρόκου έχουν ζήσει πολύ μεγάλες και δύσκολες στιγμές. Τέλος πάντων, πολύ δεμένοι όλοι οι Μαροκινοί μεταξύ τους. Πραγματικά ολόψυχα περαστικά σε αυτόν τον παιχταρά. Είναι συγκλονιστική εικόνα. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω κανείς να μην χτυπάει ποτέ, παιδιά, ειλικρινά. Δεν μπορώ.
0: Τι το συζητάμε τώρα αυτό.
2: Δεν το συζητά. Και επίσης το λέω, δεν παίζουν και δεν ειρωνευόμαστε ό,τι ομάδα και να είναι ο καθένας. Δηλαδή, έχω βριστεί άσχημα με. Φίλο του Παναθηναϊκού μέσα στο Κύρακο που έλεγε ανοησίες για τον Ελκαμπή. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά. Συγγνώμη κιόλας.
0: Προχωράμε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία μικρή αναφορά στην χορηγό μας εταιρεία, την Elabet, που στην καινούργια εβδομάδα είναι και πάλι μαζί μας, από τις 3 μέχρι τις 5. Μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει και εκπομπή μεγαλύτερης διάρκειας, πρέπει να πω, μεσημεράκι. Οπότε έχετε στο μυαλό σας και αυτό. Η Elabet θα είναι εκεί και σε 2 ώρες και σε 3 ώρες εκπομπές.
2: Για μένα και να οργανωθούμε λίγο. Πάλι μαζί μας στο κλειδί.
1: Εδώ θα λείπω.
0: Θα είσαι εδώ.
1: Θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εγώ γιατί δεν τα ξέρω αυτά.
0: Δεν αποφασίστηκε ακόμα, τώρα θα το στείλει ο επικεφαλής. Συζητήθηκε μόνο γιατί έχουμε μια υποχρέωση, θα σου πω.
1: Εντάξει.
3: Μας θέλετε ενεργούς.
0: Ξεκάθαρα.
3: Όχι.
0: Ούτε καν.
2: Τι ρωτάς.
0: Ούτε καν.
2: Τι ρωτάς καν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Elabet και μία αναφορά στο eFood. Γιατί έχουμε ήδη στα χέρια μας αυτούς εδώ τους πολύ ωραίους καφέδες που θα παραλάβει σε λίγο και ο κύριος Βερβέλες.
2: Ελάτε.
0: Ας θυμίσουμε λοιπόν αυτό το δωράκι του Σεπτεμβρίου για έναν ολόκληρο χρόνο eFood Pro. Follow 2 λογαριασμούς eFood και Αθλέτικο.
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο. Like στο post, mention φίλοι ή φίλοι στα σχόλια. Αυτόν τον Σεπτέμβρη μπορείτε να κερδίσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο από το eFood και από την εκπομπή Back to Back.
2: Σε. Όχι, αύριο είναι. Σε 3 εβδομάδες. Καλά λέω.
0: Ναι. Φέρε Λίλα να πάμε αεροδρόμιο. Τη Λίλα την έχουμε πάρει, παιδιά.
1: Η Λίλα είναι μέλος μας.
0: Είναι ήδη μέλος του Αθλητικού. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλετε. Στείλτε. Έχετε στείλει πολλά ονόματα. Δεν υπάρχει αυτά τα ονόματα που στέλνετε. Είναι κάτι άλλο.
2: Θα δυσκολευτείτε.
0: Κάτι δική μου άποψη, ακόμα πιο δυνατό.
2: Θα δυσκολευτείτε πάντως.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη, 12.30 ώρα, έχει διοικητικό συμβούλιο η Super League. Νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το νούμερο 5. Από τα θέματα που λέει επί της αρχής αποφάσει για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος μέσω συμμετοχής των ΠΑΕ μελών του συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων. Θα είναι η συνέχεια επί της ουσίας αυτού που είχε προτείνει ο Γιάννης Αλαφούζος για το πώς να γίνουν τα τηλεοπτικά. Επίσης, άλλα θέματα είναι ορισμός 5ης έως και 16ης αγωνιστικής.
3: Επιτέλους.
1: Ναι,
3: επιτέλους.
1: Τώρα, εντάξει, περίμενα το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
2: Ας αυτό, ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα να κράξω. Πρέπει να βγει το ευρωπαϊκό.
3: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι να συνάξω.
2: Έπρεπε να βγουν τα κύπελα, υπήρχαν εκκρεμότητες, έπρεπε να τελειώσει όλα αυτά.
0: Γύρισα και δεν βρήκα πρόγραμμα.
2: Βασίλη, να ξεχωριστούμε λίγο. Και τα ξεχωριστούμε δηλαδή, μέχρι την
3: 16η.
2: Είναι όλο του 2026 το πρόγραμμα.
1: Επίσης, επικαιροποίηση του περιεχομένου της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων για τις ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και εισήγηση προς την ΕΠΟ επί του σχεδίου νέου κανονισμού αδειοδότησης. Αυτό θέλει λίγο ρεπορταζάκι να δούμε. Μπορεί να μπουν μέσα.
3: Τα γήπεδα.
1: Ναι, μπορούν να μπουν τα γήπεδα.
0: Για το αν θα πάρει άδεια ή να καταλαβαίνει ο κόσμος προκειμένου να λάβει μέρος στο Super League στο πρωτάθλημα.
1: Και τώρα που είπαμε τα γήπεδα.
2: Και όχι μόνο το οικονομικό και ισολογισμό.
0: Σωστό.
1: Τώρα που είπαμε τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να τραυματίζεται ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Ελκαμπή και να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο με ένα φορείο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Αμαξίδια.
1: Ένα αμαξίδιο στο γήπεδο του Βόλου. Να μεταφέρει τον ποδοσφαιριστή. Έχω άδικο.
0: Τι
1: εικόνα
0: έχεις.
1: Είναι αυτή.
0: Τι άδικο να έχεις.
1: Τι εικόνα είναι αυτή, πού είμαστε.
0: Ξέρεις, αν κάτσεις τώρα και δεις κομμάτι-κομμάτι τι έχει συμβεί στο match, από τον τρόπο που μεταφέρεται εκτός, από τις αντιδράσεις, από αυτά. Να σου πω κάτι. Ο διαιτητής είναι άνθρωπος. Έτσι. Τι είναι αυτό, ρε, που κάνεις πάνω τον παίχτη. Τι είναι αυτό. Τι του δίνεις, θαρρός. Οποιος δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει από εκεί. Πήγανε δύο παίκτες του Βόλου και δύο του Ολυμπιακού. Που κράσαν το χέρι, τον σαπόρταρ. Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Αυτό σου λέω. Έχει πέσει φίλος μου σε πρωτάθλημα τύπου, ανέστητος και να τρέμει σαν να σπαταράσει το ψάρι. Και του έχει γυρίσει η γλωσσά. Και πήγαν από πάνω και τραβάγαν τα μαλλιά του. Εξαφανιστείτε, λέω. Όποιος μπορεί να βοηθήσει να είναι εκεί.
3: Θέλει μια πιο ψύχρη ματιά, αλλά είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τον τύπο.
0: 50 χρόνια γιατί
3: είσαι. Αλλά είναι εντελώς άνθρωπο. Δηλαδή αυτό που είδανε. Στο live
2: θα ήταν πολύ σκληρό. Μπίλι, είναι πολύ σκληρό και φρικάραν. Την ώρα τώρα φρικάραν. Εντάξει,
0: ναι, φρικάραν, εντάξει. Και θα φρικάρουν πιο δίπλα.
3: Και το παλικάρι σου και αμπάνει, εγώ θα ζήταγα αλλαγή με την Παναγία. Θα ζήταγα αλλαγή, δεν μπορώ να συνεχίσω. Ψυχολογικά πώς άντεξε αυτό το παιδί. Τέλος και αγωνίστηκε μέχρι το τέλος.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Δεν το έχουν βρει ακόμα, να ξέρετε, στο chat αυτό που λέγαμε. Οπότε θα το κουβεντιάσουμε σε λιγάκι και αύριο θα γίνουν τα αποκαλυτήρια. Θέλω να συναντήσω τους μπασκετικούς μας φίλους, πρώτα απ' όλα τον Στέφανο Τάτσιο, γιατί το περίφημο Serial Walk-Up ολοκληρώθηκε σήμερα. Καλώς τον Στέφανο.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Η Φράτζα χωρίς Walk-Up έχει πέσει λίγο.
0: Κάτι έχει γίνει. Τώρα
3: που πουλήθηκε ο Walk-Up έπεσε η Φράτζα.
0: Πέσαν τα φτερά σου που λέει κιόλας.
3: Τι έγινε, Στέφανε.
4: Όχι, κουρεύτηκα.
0: Σημαντικό.
2: Στέφανε, συγγνώμη τώρα. Μόνο του βασμού. Αυτό είναι κούρεμα, δηλαδή.
0: Και του χρόνου
2: είναι
0: κουρεμένο.
3: Είναι μετά το κούρεμα αυτό.
2: Δηλαδή, αν δεν κουρευόσουν, πώς θα ήσουν έτσι. Bonnie M. Θα ήσουν. Πώς θα ήσουν.
0: Απλώς δεν χωρίσατε στο πλάνο μέχρι τώρα. Τώρα το έφτιαξε λίγο, εντάξει.
2: Τεχταρά μου.
0: Τι έγινε τώρα, πώς τα βρήκαν και με ποια τιμή τα βρήκαν.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα να ευχηθώ και εγώ περαστικά στον Αγίου Μπελκαμπή, γιατί ειδικά για εμάς που ασχολούμαστε με τον Ολυμπιακό και είμαστε σε αυτή την πλευρά, είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Είναι ένα άτομο που θα το θυμόμαστε για πάντα στη ζωή μας. Δεν είναι απλά τα γκολ και η προσφορά του, είναι ένας άνθρωπος που θα το θυμόμαστε για πάντα. Από τους λίγους που έχουν αυτή τη τύχη. Από εκεί και πέρα, το σύριαλ που είπες και εσύ, Βασίλη, τελείωσε. Η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι, που υπήρξαν κάποιες συζητήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, σήμερα ολοκληρώθηκε έναντι 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το ποσό που θα λάβει ο Ολυμπιακός. Απλά επειδή έσκασε πριν από μισή ωρίτσα, δεν έχουμε προλάβει να δούμε πώς θα γίνει η πληρωμή των χρημάτων, γιατί εννοώ αν θα βάλει και κάποια χρήματα ο Walk-Up. Εγώ από τα πρώτα που έχω προλάβει να συλλέξω, δεν το αποκλείω. Είναι αρκετά πιθανό να έχει βάλει και κάποια χρήματα ο Walk-Up, από τα δύο και πάνω. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το ποσό. Αλλά τουλάχιστον έκλεισε όσο πιο ανέμακτα γινόταν αυτή η ιστορία. Ο ίδιος ο παίχτης ήθελε να πάει στην Dubai BC. Δικαίωμά του, ο Ολυμπιακός πήρε αυτά που ήθελε και κλείνει από το κεφάλαιο. Πλέον απομένει να δούμε και το τυπικό σκέλος για τα νομικά που είχαν ξεκινήσει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον παίκτη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτά μετά από αυτή την εξέλιξη, αλλά να περιμένουμε και τα επόμενα 24 να δούμε από εδώ και από εκεί τι θα γίνει. 2,6 επαναλαμβάνω, αυτό είναι το ποσό που θα λάβει ο Ολυμπιακός για την πώληση του Thomas Walk-Up στην Dubai BC.
3: Είναι καλά.
0: Πολύ καλά είναι.
2: Πάρα πολύ
4: είναι καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ
0: εγώ
4: καλά.
0: Πιστεύω,
4: είναι για ένα παίκτη 34 χρονών. Μπράβο. Αν και ξαναλέω, μπορεί να έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με τον Walk-Up αυτό το καλοκαίρι. Είναι ένα παίκτη που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό αυτά τα 5 χρόνια. Αποτέλεσε μέλος και μέρος της αγωνιστικής ραφοκουκαλιάς του Γιώργου Μπαρτζόκα και έχει πολύ μεγάλο μερίδιο στις επιτυχίες του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα. Αλλά όλα κάποια στιγμή στη ζωή τελειώνουν. Έτσι τελείωσε και με το Walk-Up και με τον Ολυμπιακό. Αν βάλουμε και το συμβόλαιό του που ήταν γύρω στο 1,1-1,2, ο Ολυμπιακός εξοικονομεί από την πώληση του Walk-Up ένα ποσό πάνω από τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Για ένα παίκτη σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολλά. Όσο σημαντικός και αν είναι για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του Πάρκετ.
0: Αγωνιστικά, από αυτά που είδες και ως δείγμα με τα πρώτα φιλικά κλπ.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι πριν πάμε στα αγωνιστικά. Ναι, αφού μιλάς για το Walk-Up.
0: Αν θα το λείψει, μόνο αυτό ήθελα να μου πει με τη δική του ματιά, γιατί τα έχει δει καλύτερα από εμάς.
4: Ναι, έδωσε ο Ολυμπιακός να πούμε τα δύο πρώτα επίσημα φιλικά του. Είχαμε εικόνα, γιατί το μάτς με τον Προμηθέα ήταν απλά ξεμούδιασμα πριν από 10 μέρες στο βοηθητικό του σεφ. Προφανώς και ο Walk-Up λείπει, Βασίλη, και θα λείψει πάρα πολύ. Είτε το McIntyre, είτε το Montero πάνε σούπερ, είτε δεν πάνε καλά, είτε είναι έτσι και έτσι, ο Walk-Up θα λείψει πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να καλύψει το κενό του. Δεν ανησυχώ, θα τη βρει στην άκρη στο τέλος του Γιώργου Μπαρτζόκας, όπως τη βρίσκει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αγωνιστικά στον Ολυμπιακό. Τώρα ένα μικρό σχόλιο για αυτό που είδαμε τις δύο πρώτες μέρες. Δεν κρατάω τίποτα από το αποτέλεσμα, τη διαφορά. Κρατάω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός, χωρίς να έχει κάνει μαζί μία προπόνηση όλη η ομάδα και χωρίς το Βεζέγκοφ και στα δύο μάτς, κατάφερε να ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά σε παιχνίδι διαφορετικού ρυθμού και με τη Φενέρ και με τον Ερυθρό Αστέρα. Με τον Ερυθρό Αστέρα πήγε ψηλά το σκορ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε. Με τη Φενέρ ήταν μια σκληρή μάχη. Φενέρ είχε 4 φιλικά. Όχι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε, αλλά ήταν εκεί. Έλεγξε το ρυθμό και σε χαμηλό και σε υψηλό τέμπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τον NDI, του οποίου η κίνηση, αν δεν κουβαλούσε ένα ερωτηματικό, λιδωρήθηκε από μερίδα του κόσμου του Ολυμπιακού. Λιδωρήθηκε γιατί δεν ήταν το όνομα, ήταν ένα παίχτη από την Βιλερμπάν χωρίς κάποια λάμψη. Έδειξε χθες και στο πρώτο μάτσα, απλώς το πρώτο μάτσα και πιο τρακαρισμένο επιθετικά γιατί τον διάλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Θα βοηθήσει, ναι.
1: Διαβάζω εδώ η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μια στενότερη σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Τι σημαίνει αυτό στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού μετά από μια περίοδο που με την Dubai ήταν λίγο στα μαχαίρια? Και το ίδιο έχει κάνει και η Dubai από την πλευρά της.
4: Ναι, το ξέρω. Δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι απλά με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παράγραφο και στις δύο επίσημες ανακοινώσεις, κλείνει το κεφάλαιο της διαμάχης και της παρέμβασης που ζήτησε ο Ολυμπιακός από την EuroLeague και τον τρόπο που η Dubai BC προσέγγισε τον Thomas Walkup ενώ είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
0: Τέλος τον μπιφ.
4: Έτσι ναι. Κλείνει. Έτσι ναι. Κλείνει.
1: Επίσης, υπάρχει κάποιο νέο για το Super Cup της EuroLeague?
4: Νομίζω ότι όλο και δυσκολεύει το πράγμα. Μπορεί η Ευρωλίγκα να διαψεύει για αναβολή και διακοπή ή οτιδήποτε, αλλά θα πω ότι το 50-50 είναι αισιόδοξο να γίνει το ποσοστό. Μάλιστα. Θα το δούμε όμως. Νομίζω ότι μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη θα έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε και να γράψουμε και για το EuroLeague Super Cup και για τη Σανέλ Αρίνα και για το θέμα του Λαρετζάκη. Μέχρι τις 10 του μήνα ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κλείσει το γηπεδικό του θέμα γιατί πρέπει να δηλώσει κάποια πράγματα στις αρχές.
0: Ευχαριστούμε, Στεφανέ.
4: Εγώ.
2: Γεια σου, Στεφανέ.
0: Υπενθύμησε ότι με 5.000 κόσμο μέσα θα θέλαμε μερικά like ακόμα. Πάμε για κανένα ρεκόρ σήμερα να γράψουμε. Οπότε...
1: Ο άλλος γράφει.
0: Τι
1: ρε. Ρώτησα τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Ντουμπάι. Και γράφει ό,τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδιακό, κύριε Μιρότσο. Τι τρέλα υπάρχει.
0: Τι σημαίνει με το.
1: Ξέρω εγώ. Τι τρέλα είναι αυτή.
0: Εμμογιού.
1: Χαλαρώστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση.
3: Πάντως, οτιδήποτε διαφορετικό γινόταν στο θέμα του Walkup θα ήταν πραξικόπημα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Με το συμβόλαιο που ήθελε να σπάσει ο Walkup ενώ είχε υπογράψει και να ζήταγε την ελευθερία.
0: Θα υπήρχε δεδικασμένο. Ο καθένας θα μπορούσε να φύγει από ένα συμβόλαιο πολύ απλά. Και όχι μόνο στον αθλητισμό.
3: Δεν θα είχαν ισχύ.
0: Και αλλού, γιατί δικαστήριο είναι αυτό.
2: Θα ακυρώνονταν τα συμβόλαια, θα μην είχαν καμία αξία πλέον. Ναι. Οι υπογραφές. Το ρεκόρ μας πόσο είναι?
0: Είναι 12.000 αυτό χρόνο.
2: Όχι,
0: και
2: like.
0: Τα like. Ναι. Έχουμε φτάσει νομίζω κοντά στο 4. Ναι, αν μπορούμε να κάνουμε σήμερα κανένα
2: ρεκόρ. Μαγκές, πάμε για ρεκόρ.
0: Το πιστεύεις?
2: Δώστε.
0: Πήγα να είμαι σε Λιβαδιακό, μου θύμισε ένα ρεπορτάζ ενός συναδέλφου που είναι έξω από το γήπεδο της Λιβαδιάς και κάνει την πρώτη ερώτηση έναν τύπο ο οποίος δεν είναι Έλληνας, είναι ξεκάθαρο και του λέει η ομάδα είσαι Λιβαδιακό, του λέει. Και αφού είσαι Κινέζος, γιατί είσαι Λεβαδιακός, λέει ο τύπος, δεν ήξερε καν ελληνικά να μιλήσει.
2: Ωραίο.
0: Και ήταν τέτοιου είδους ερώτηση ήταν και αυτή και απάντησε του φίλου.
2: Αούα.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Βερβελές που είναι? Εδώ απ' έξω.
2: Καλώς παιδί.
0: Φέρε τα τέτοια πρώτα και μετά την καρέκλα, μην τα ρίξεις και αυτό λέω.
2: Καλώς το παιδί.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν κλειστεί αεροπορικά εισιτήρια ξενοδοχεία τώρα για Ντουμπάι.
3: Εντάξει, τώρα και το 2,6 τώρα για 34 χρόνια.
2: Τον πόνο
3: του. Είναι πάρα πολλά. Υπερβολικά.
2: Κράτα, πάμε πιο μετά. Πάμε για τριμεράκι πιο μετά.
0: Για Ντουμπάι.
2: Καλέσαι.
1: Λες να μείνουν ανοιχτά.
2: Βέβαια, κράτα ανοιχτά. Πάμε κανένα βόλτα. Πάμε εμείς. Πάει ο άνθρωπος, ο σκοπαντρεμένος, να πάει με τη γυναίκα του.
1: Μα πώς θα μείνουν ανοιχτά, ρε φίλε.
2: Εισιτήριο, όταν τα κλείνει αεροπορικά, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Θα
3: πληρώσει λίγο παραπάνω, τα αφήνει open.
2: Πάει, αν θέλει να γίνει
0: λίγο αριστερά και σε λίγο
2: δώσει ψωμάκι.
1: Τι θα το κάνω τώρα να πάει στο Αμπουντάμπι.
2: Σιγά το θέμα.
3: Δεν το φλεξάρει όλη την ώρα με τα γραφέ.
1: Γιατί εγώ θα το πληρώσω
2: τώρα. Δεν κανεί μέσα καλά μέχρι να φτάσω στον Τάσο. Να πάρει 4 τηλέφωνα. Και όχι γνωστή μου.
3: Πότε φεύγω.
2: Στον Τάσο.
1: Στον πάρει 4 τηλέφωνα.
2: Τι κάνετε εκεί στο Αμπουντάμπι. Δεν το λέμε τα γραφέ ανακοινώνεται. Αύριο λέει παραγγέλια άλλο. Άλλη συμφωνία λέει ο Μιρότη κτλ. Σταμάτησε όπω ήμουν στην Μπεντέλη. Έκανα δεξιά, πήγα στο Πορπαγκάζ, έβγαλα την ομπρέλα, λέω βρέχει.
0: Δεν έβρεχε.
3: Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια.
0: Ζέστη έχει. Δεν βρέχει λεφτά είναι μέσα.
2: Ζέστη έχει. Ζέστη έχει έξω.
0: Δεν βρέχει.
2: Μετά θυμήθηκα πρέπει να πας και σε ένα στούντιο, λέω. Μπας αποκτήσεις λίγο ηλεκτρολογικό χρώμα.
0: Τιμή μας που μας θυμήθηκες.
1: Καλώς το λοιπόν. Αφού εδώ ο Μπακόπουλος πονάει με τις νίκες του
3: Παναθηναϊκού. Μπηχτή σοβαρή.
5: Τι μπηχτή. Πρέπει να τα λέω.
3: Μπηχτή σοβαρή έλεξε.
5: Ποιο, για ποιον.
3: Μας θυμήθηκες.
0: Αυτή που είπα εγώ έλεσε.
3: Εντάξει,
0: το
3: είπα,
0: ναι.
3: Το διόντουσα
0: το δεχόμενο
5: και το ενώσα είναι ψυχή μου, τα γυαλιά μου και το food πίσω και τα ποτήρια.
0: Ναι.
5: Δεν πω τίποτα άλλο. Πρασινή στη ζωή.
1: Έχει παράπονο.
5: Έχει πρασινή. Εγώ αν έχω παράπονο. Έξαλλο.
1: Γιατί δεν πάρει.
5: Έχει πρασινή. Δεν έχει παρέτηση ο δρόμο.
1: Βέβαια.
5: Να βελτιώσουμε να κάνουμε καλύτερε συνθήκε, δεν μπορεί δηλαδή.
1: Οι συνθήκε όλο είναι καλύτερε.
5: Δεν είναι
3: επιλέγει το δρόμο.
5: Επιλέγει
3: τη μάχη.
5: Εγώ δόξα τω Θεώ, αν παιδιά άλλοι ζουν για τι αποζημιώσει. Εγώ με περάσει μια γκαρσονιέρα που έχω χάρη σε δεξιά-αριστερά.
1: Ναι,
5: στις δουλειές. Ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κρυφό.
0: Μόνο στις δουλειές.
5: Και
3: εγώ,
5: και εγώ.
3: Όλοι από ένα διαμέρισμα το
5: έχουν. Και
1: εγώ,
5: και
1: εγώ. Μια γκαρσονιέρα το λιγότερο.
5: Με χαιρετάνε όλοι οι λογιστές όλο το μέσο που έχω φύγει.
1: Μπράβο.
5: Βλέπω μετά στον δρόμο και μου λένε γεια σου, Διονύση, τι κάνεις. Μα χάρη σε αυτά τα λεφτά. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Οι συνθήκες όλο και καλύτερες γίνονται.
5: Πού?
1: Εδώ μέσα.
0: Και πάντα είναι καλό να παίζεις με ακόμα καλύτερους συμπαίκτες για να βελτιώνεται και όλο το σύνολο. Είναι ωραίο αυτό, δεν είναι.
5: Έχει ομορφήνει, τι κάνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα.
3: Από χθε το βράδυ.
0: Από χθε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπει.
5: Κάνει τώρα τελευταία κάτι.
0: Ανέβασε αυτή τη φωτογραφία, είδα αυτό το ωραίο.
5: Λίγο τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάνει ακόμα, αλλά θα μου πει εσύ θα πάω. Όταν χρειαστεί.
5: Δεν είμαι πέρα αυτό το πράγμα.
0: Το ανέβασε αυτό το μπλουζάκι το ωραίο που σου. Που σου αποθέωσε. Ναι, ναι, ναι. Το είδα.
5: Ωραία φωτογραφία αυτή. Ένα τηλεθεατή μου έστειλε.
0: Όντω από τηλεόραση είναι βγαλμένη αυτή.
5: Άντρα. Άντρα, ναι. Πορτογαλίζει κιόλα, ενδιαφέρεσαι.
3: Εντάξει.
5: Πάει λάδια γάλατα στο εξωτερικό.
3: Α, γύρω μου.
0: Α, πάει και λάδια γάλατα, ε. Έφερα τα λάδια.
1: Μα δεν παραγγείλαμε λάδια.
0: Δεν πειράζει.
1: Εμείς.
5: Το λάδι φέτος θα έχει πρόβλημα, να ξέρετε.
1: Θα έχει πρόβλημα.
5: Ναι, θα πέσει κλάμα. Θα πέσει κλάμα φέτος. Υπάρχει πολύ λάδι περσινό.
1: Έχουμε τον Μπακόπουλο να μας φέρει από Αρκαδία.
5: Εγώ σου λέω τι γίνεται.
1: Τρομερό λάδι εκείνο που μας είχαν δώσει.
3: Προμηθεύτηκα από τον Φιλικούντα.
1: Τρομερό λάδι.
3: Το περσινό από το Αθλέτικο.
1: Και τρομερό.
0: Έφτασε τα Χριστούγεννα.
1: Εκτός από λάδι. Τρομερό το ρακόμελο.
0: Ναι,
1: το ήπιατε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στο τίμησο. Εγώ είχα πάρει και την τσάντα του Σάμαρη.
5: Εγώ κάτι μπισκότα έφαγα.
1: Πρώτον.
5: Καλά, για διατροφή.
1: Αφού έβγε από Πορτογαλία.
5: Κάποια στιγμή στην επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων θα με χάσετε για μια εβδομάδα. Για να πάω να δώσω τη μάχη μου.
1: Δεν γίνεται, θα λείπω κι εγώ.
5: Με τις ελιές.
0: Πάσο. Είσαι εδώ. Άκου να δεις. Μάλιστα. Είναι τρία. Να πείτε κουβέντα για το Βερβελέ. Γιονισάρα πάντα εδώ ήταν. Αυτό θα μείνει τότε.
5: Γιατί πιστεύεις δεν θα πει ο
3: Ρόμπερτ. Έχεις χωράφια κάτω.
5: Τι?
3: Θα βγει ο Καλαμάτα.
0: Το εδώ θα ρολάρει.
5: Εδώ θα ρολάρει λίγο. Από πίσω χειρονομιά σε όλα.
3: Τα πάντα όλα.
5: Τίποτα.
3: Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
5: Έμφυα, εκείνο, τ' άλλο, τίποτα. Κανένα άγχος. Μηδενικό άγχος. Προμερή επιτυχία.
3: Μπορούμε να βγάλουμε από το επιτάλιο και από το Καλλιέργεια Αρκαδία στις εκπομπές.
0: Ναι, αυτά μας έχουν φάει από παντού. Θα βγάλουμε το επιτάλιο και δεν έχουμε βγάλει πουθενά.
5: Μια εταιρεία έχει σήμα, θέλω να σας βοηθήσω για να
3: μην
5: γιατί άλλες δεν παίζουν.
0: Δεν έχει σήμα.
1: Ποιος έλεγε προχθές, ο Τζάνης έλεγε.
5: Επιτάλιο ήταν ο τέτοιος.
1: Στολτράκι, θα έρθουμε εδώ να βγάλετε εκπομπή. Θα σε βγάλω, μου λέει, σαν τη Ρούλα Κορομιλά από πισίνα.
5: Του σοβαρού. Ξέρει το μεταξύ το λάδι, αυτό για συγγνώμη. Τρομερή φανερόπιτα φτιάξαμε. Αυτό το αρκαδική.
3: Τι σου φανέρωσε.
5: Αρκαδική, τρία κόλ. Αρκαδική, πώς το λέγανε, ή όχι αρκαδική γη, πώς το λέγανε το λάδι.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι.
5: Αυτό.
0: Ναι. Να σου πω, θα το επαναλάβουμε αυτό, αλλά και εσύ εκεί που θα πας, δεν κακό, φέρε μας κανένα δοχείο.
3: Μπορεί να φέρει δηλαδή ένα
1: δοχείο. Ένα
0: τενεκέ.
5: Παιδιά.
0: Παιδάκια έχουμε
1: και κάτι, ρε φίλε, παιδιά έχουμε. Καλά, λέει.
0: Το πληρώσουμε, μα είναι.
5: Μισό λεπτό. Υπάρχει. Σε καλή κατάσταση το περσινό λάδι, εκτός αν κάνετε λίγο υπομονή, να σα φέρω φετινό.
3: Είναι για φαγητό ή σαλάτα.
5: Για σαλάτα, για παπάρα, για ό,τι θες.
3: Το μασάζω.
5: Story δεν βλέπω. Δεν βλέπω.
0: Τι story.
5: Story.
0: Ανεβάσαμε.
5: Ταγκάρι.
0: Ανεβάσαμε. Ναι. Σένα, όχι. Όχι.
3: Αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Μήνυμα.
1: Φανουρόπιτα, γιατί κάναμε φανουρόπιτα.
5: Δεν μιλάμε. Δεν αλλάζουμε το story. Μιλάγαμε στο φανουρόπιτα. Για το story εδώ μιλάγαμε.
3: Θα φανερώσει το τάγκ.
5: Δεν με βλέπω. Δεν γιορτάζω τώρα αυτές τις μέρες.
1: Τι.
5: Δεν γιορτάζω Άγιος αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι. Άρα κάτι τάζει για να κάνει φανουρόπιτα.
5: Δεν βλέπω κάπου. Δεν βάζω τίποτα.
0: Ο admin μιλάει ήδη ισπανικά, βλέπει. Όλα αμίγκο.
5: Οκ. Μπορεί να φανεί το μήνυμα. Επιτάλληλο πήγα να πω ότι ήταν τέτοιο, φίλε. Ήταν το ένα παιδί από του δύο πιλότου που έπεσε στο αεροπλάνο.
1: Ναι,
5: το
1: χωριό, όχι. Ναι, ναι.
5: Τρομερό παιδί κιόλα.
0: Είδα την ανάρτησή σου, αδερφέ.
5: Τρομερό παιδί. Τρομερό. Είναι η τοπική εφημερίδα, ναι. Τρομερό παιδί.
1: Τώρα, φίλε.
0: Ναι.
3: Βέβαια τώρα μιλάμε για λάδι, έχει δίκιο ο τηλεθεατής. Μιλάμε για λάδι και έχουμε το Λίμπε. Ντροπή.
0: Έλαντε.
3: Θα πρέπει εδώ πέρα να έχουμε από ένα μπιτόνι καθένα.
0: Σωστά, ο Λίμπε.
5: Τον κοντράρο θα είσαι. Θα πρέπει να φέρει ο Λίμπε κάμπε. Να το σε κάνουμε το λάδι.
1: Καλά, άμα πούμε, άμα είναι να ξεκινήσουμε για την Καλαμάτα, μου πούμε μόνο για λάδι τότε.
0: Ολύμπε λάδι.
5: Το κοντράρο.
3: Ολύμπε λάδι καλή.
5: Με το ξηρομερίτικο λάδι μας, τον κοντράρο στα ίσα.
3: Ω! Και να δει και
1: ο Οξύτητες. Α, στο να δω το
3: λάδι, λάδι του Γουλή.
6: Α, λάδι του Λιπερόπουλου,
3: το λάδι του Γουλή είναι για Κορόλα 98.
1: Καλά. Το λάδι του Γουλή, άμα δει το Οξύτητα. Οξύτητα λαδιού θέλω να δώσει του Λίπε και σε μένα. Και ελάτε να μου πείτε μετά. Αυτό έχω να πω.
6: Ένα σέρβις που θέλουμε στον Ισά.
1: Ελάτε να μου πείτε μετά.
3: Λίπε, την Παρασκευή φέρε λίγο λάδι.
1: Φέρε Νίκο να τα βάλουμε κάτω.
3: Ο άλλος θέλει τον Νέσο για κουβελέτσο, ρε.
6: Τι έστειλε. Α, είναι φίλος τώρα, Αργύριζε.
3: Ναι, τι λέει.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Διάβασα, ναι, να τελειώνουμε. Νομίζω Κολοβέτσκι σου λέγεται.
6: Κουβελέτσο, κουβελέτσο. Ναι, είναι φίλος του, είναι φίλος του. Αργύριζε. Γνωστό η φυσιογνωμία. Και σχέση με το χώρο μας σε έναν βαθμό.
3: Ναι.
1: Αλήθεια.
6: Μεγάλος σκηνοθέτης, παραγωγός αρκετών βιντεοκλιπ.
1: Άντε ρε.
3: Μου αντμίνα αλητία. Για αθλητικά δείτε το χθεσινό
6: αθλητικό. Θα πρέπει να γυρίσουμε μια άλλη ταινία. Τι μπορεί, αλλά δεν ήθελα να πω.
3: Λοιπόν, έλα να μαζευτούμε λίγο. Πάμε.
6: Κιμάντερ για Netflix.
3: Πάμε. Πάμε. Έχουμε Ηλία Λαλιωτή. Ωραία, για δώσε μου λίγο να ολοκληρώσουμε τα μπασκετικά μας, γιατί έχουμε και ένα ωραίο τουρνουά. Για το οποίο. Γεια σου, Ηλία.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε. Καλά, μου.
3: Για το οποίο κάνω να συνομιλήσω με τον κύριο δίπλα μου.
1: Κάνουμε ανακοινώσεις.
3: Πάλι μόνο. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Έδωσε το κέι, Τζο, στο αυτή.
3: Ναι, μου το έδωσε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το Αθλέτικο πήρε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα για να δείξει τα φιλικά, τα μπασκετικά που έχουμε μπροστά μας στο τουρνουά της Ρόδου, που είναι την Παρασκευή Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το Σάββατο Παναθηναϊκός Σπάρτα Ξουμπότιτσα, είναι η πρωταθλήτρια Σερβίας, και την Κυριακή ΑΕΚ Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Θα είμαστε εκεί με τετραμελή αποστολή για να δείξουμε σε αποκλειστικότητα το πρώτο φιλικό του νέου Παναθηναϊκού, του Ομπράντοβιτς. Τα πρώτα φιλικά της ΑΕΚ του Dragon Σάκοτα, μετά την ανανέωση κιόλας. Ένα πολύ ωραίο τουρνουά που νομίζω ότι θα προσελκύσει και τον κόσμο. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ζωντανά και αποκλειστικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα δείτε από το Αθλέτικο το International Tournament Roads 2020.
7: Και την επιστροφή έρχεται του Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στον Παγκόσμιο Παναθηναϊκό.
3: Είναι σημαντική συγκυρία, έχεις δίκιο. Ακριβώς. Και να πάρουμε μια γεύση, ρε Ηλία, να δούμε τι ομάδα φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός μετά από αυτή που είδαμε από τον Ολυμπιακό.
1: Με τα προβλήματά του, βέβαια.
3: Σημαντικός τραυματίας. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο. Τρεις πλέον.
1: Τρεις. Είναι ο Ρογκάβο Πλάση και οι δύο.
3: Και δύο Αμερικανοί. Θέλω να πω μόνο αυτό, ότι το Αθλέτικο γενικά, να ξέρετε, κινείται για διάφορα δικαιώματα που αξίζει και μπορούμε να δείξουμε εδώ και είναι ρεαλιστικά. Έχουμε ήδη κάποιες διοργανώσεις. Θυμίζω ότι πέρσι δείξαμε τα φιλικά της ΑΕΚ στο ξεκίνημα το Αθλέτικο.
1: Σωστά.
3: Και πήρε πρωτάθλημα. Και αυτό, άλλο πήγα να πω, και αυτό βοήθησε πολύ.
1: Αραλία.
3: Και το Αθλέτικο, όσον αφορά το.
1: Κράτα το.
3: Την απογείωσή του, λέω. Γωνιαία, που έλεγε. Λοιπόν, και είναι σημαντικό ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Με διάφορα δικαιώματα, σε διάφορα επίπεδα. Οπότε ένα ακόμα ένα τουρνουά. Βλέπουμε σε συνέχεια.
1: Μια πορεία έχω μόνο.
3: Ναι.
1: Η Σουμπότιτσα, ρε φίλε, πώς πήρε το πρωτάθλημα στη Σερβία. Η Παρτίζαν και ο Αστέρας τι κάνανε.
3: Παιδιά, και εγώ αυτό ρώτησα.
1: Και... πώς έγινε αυτό δηλαδή.
3: Εδώ, ο μπασκετικός μας. Για πετρελία.
7: Του έπιασε τον ύπνο.
1: Σουμπότιτσα πρέπει να είναι ελευθερία του πρωτάθλημα.
3: Και ποιο είναι το κέρδος της Σουμπότιτσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
7: Συγγνώμη, δεν σε άκουσα.
3: Ποιο είναι το κέρδος της Σουμπότιτσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
7: Ότι θα παίξουμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
3: Στη Ρόδο. Θα πάει διακοπές στη Ρόδο. Εκεί θέλετε να καταλήξει. Δεν υπάρχουν εθνικά πρωταθλήματα. Πεθάναμε. Πεθάναμε. Ναι.
1: Όπου μπασκετικό σχόλιο Καβετανάκου. Άρρωστο.
3: Και καυστικό.
1: Μπράβο,
3: ναι. Έχουν πεθάνει τα εθνικά πρωταθλήματα. Δεν έχει νόημα. Η ΑΕΚ να το πάρει ο Προμηθέας Πάτρας. Οπωσδήποτε δεν έχει νόημα.
6: Γιατί δεν έχει νόημα.
3: Γιατί.
6: Μια χαρά ήταν το περσινό.
3: Τι θα κερδίσουμε.
6: Πολύ ωραίο ήταν. Το καραγουστάραμε κιόλας.
3: Και το περσινό και το
6: πανέμορφο. Και συνδυασμό μετά την Ευρωλίγκα, τρομερό πρωτάθλημα. Από τα ρότερα που έχουμε δει.
3: Ποιο είναι το κέρδος των ομάδων, λέω.
6: Ποιο είναι το κέρδος των ομάδων. Τι σημασία έχει για το κέρδος των ομάδων. Παίζουν περιστρίζ εδώ.
3: Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο.
6: Βγάζουν Έλληνε αθλητέ μπάσκετ.
3: Παίζουν στι
6: ομάδε.
3: Ο πρωταθλητή δεν παίζει.
6: Δηλαδή, γιατί δεν κατεβαίνει που λε αφού δεν πάει πρωτάθλημα.
3: Γιατί να κατεβαίνει δηλαδή. Γιατί να μην υπάρχει αυτό αθλητικά πρωταθλήματα.
6: Αγόρι να παίξουν τα πρωταθλήματα. Δεν παίρνουν πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε. Κάνει μια προθέρμανση για την Ευρωλίγκα. Για την οργάνωση πήγε να πάρει πέρυσι ευρωπαϊκό στο τελικό έφτασε. Αυτοκτόνησε και το χάσε.
3: Ποιο πράγμα.
6: Δεν σε βοήθησε το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό ο ανταγωνισμό.
3: Ποιο ανταγωνισμό. Μα κοροϊδεύει.
6: Ποιο ανταγωνισμό.
3: Ποιο ανταγωνισμό.
6: Εντάξει.
0: Είναι ακόμα
3: η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ σοβαρή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ χαλαρή.
0: Για ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα. Ακόμα.
6: Το παρατέταρτο.
0: Μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, πάμε.
6: Το παρατέταρτο, δεν ξέρω.
0: Ηλία Κουράγιο, κάτσε λίγο, ρε, περίμενε. Να τελειώσει. Έχει ο άνθρωπος να πει
7: διάφορα.
0: Να τον αφήσει.
6: Πήγε να απαξιώσει το πρωτάθλημα.
1: Κύπελλο Ισπανίας φυσικά και παραμένει στο αθλητικό για το φίλο που ρωτάει.
6: Και όλα αυτά επειδή ρώτησα πώς πήρε το πρωτάθλημα
1: στην Ισπανία, θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Καραμπάο.
1: Καραμπάο, αύριο έχουμε Χαλ. Σάντερλαντ Χαλ, ο Βασίλης Τσίγκας.
6: Ωραία. Και σύντομα θα σας ανακοινώσουμε και μια συμφωνία που θα έχει να κάνει με ένα κανάλι του Ολυμπιακού. Θα πωληθεί μάλλον το θρύλος είσαι εδώ στον Όμιλο για να πάρει δικαιώματα.
0: Λες. Μπράβο, τέλειο, τέλειο.
6: Δώστε καλά λεφτά, θα το σκεφτούμε.
0: Α, δε. Θα ανακοινώσουμε τη συμφωνία, άμα δώστε καλά λεφτά.
6: Παίρνει τουρνουά από εδώ, τουρνουά από εκεί.
0: Άρα είναι προχωρημένες επαφές.
6: Τουρνουά από εδώ, από εκεί. Σε βλέπω απλά.
0: Μπορεί να βάλουμε το ωραίο.
6: Να δούμε το Σπάρταξο του Μπότσα.
0: Να βάλουμε στην τελική ευθεία.
6: Να δούμε το Ισπανικό. Και πέρας ζαλίστηκα εδώ. Κάτσε ρε φίλε. Τώρα που γυρίσεις, σε βλέπω άνετο. Πάμε. Τα εισιτήρια στο Ντουμπάι στο παιδί μου ξέρω.
0: Κουλά. Έχουμε μέρες και ώρες.
6: Αμπουντάμπι λέμε.
0: Για αυτό το
6: τουρνουά. Εντάξει, το ίδιο είναι. Και ο άλλος του Ντουμπάι. Όλα το ίδιο είναι. Αλ Νάστρ, Αλ Γκαράφα, Αλ Τζαζίρα.
0: Κύριε Λαλιώτη, έχετε κάτι ακόμα να προσθέσετε, κυρίως όσον αφορά τους τραυματίες του Παναθηναϊκού? Και
7: αρχικά να απαντήσω στην ερώτηση του Τάσου, ότι είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο φιλικό Παναθηναϊκός ΑΕΚ 7:30. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σπάρτακ Σουμπότιστα στις 6:30. Και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται το τουρνουά με τον αγώνα ΑΕΚ Σπάρτακ Σουμπότιστα στις 8 η ώρα το βράδυ. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Να πω το συγκεκριμένο τουρνουά που θα δείτε από την κάμερα του Αθλέτικο. Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό θα γίνουν ουσιαστικά τα αποκαλυπτήρια και στον κόσμο, αλλά και στον ίδιο τον Ζέλκο Μπράντοβιτς. Δηλαδή θα έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την δουλειά που γίνεται όλο αυτό το διάστημα κάτω από προβλήματα, θα τα πούμε, στον Παναθηναϊκό, και θα δει κατά πόσο έχουν μάθει οι παίχτες του κάποια πράγματα που περνάει μέσα στις προπονήσεις, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το αμυντικό πλάνο. Είναι αυτό που έχει δουλευτεί περισσότερο στον Παναθηναϊκό αυτό το διάστημα, όπως γνωρίζω, γιατί είναι αυτό που ήθελε και τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με όσα βλέπαμε και πέρυσι, είναι η αλήθεια. Θα δούμε τον Σιλβέν Φρανσίσκο, θα δούμε τον Ίζακ Μπόγκα για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό, τον Μπράνκου Μπάντιο, είναι τα νέα αποκτήματα. Εντάξει, είναι και για ο Μπουσέλε, που ναι, είναι ο Φάλ, οι οποίοι παίξανε σε ένα προπονικού χαρακτήρα ξεμούδιασμα με τον Μαρούσι την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα τους δούμε όλους αυτούς εν δράση για πρώτη φορά, θα τους δει και ο κόσμος και θα δει και ο Ζέλικο Μπράντιπτς, ξαναλέω, πόσο δένει σιγά σιγά η ομάδα και σε τι ποσοστό αποκτά τη χημεία που θα ήθελε. Υπάρχουν βέβαια σημαντικά προβλήματα. Είναι του Κέντρικ Νάν, ο οποίος αναμένεται γύρω στα μέσα Οκτωβρίου. Θα το δούμε πιο αναλυτικά στο επόμενο διάστημα, οπότε θα είναι η ακριβή ημερομηνία επιστροφής του. Το ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται και η επιστροφή του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ενώ από αυτό το τουρνουά θα είναι και ο Νίκος Ζωργαβόπουλος, που υπέστη μια θλάση στον οπίστιο Μυριαίο σε αυτό το φιλικό που σας έλεγα νωρίτερα προπονητικού χαρακτήρα με το Μαρούσι. Και θα χάσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες, 2 με 3 εβδομάδες θα είναι οριακά για να προλάβει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Όμορφα. Ηλία, ευχαριστώ. Φιλιά.
7: Γεια σου, Λία. Καλή συνέχεια.
6: Γεια σου, Λία.
0: Με έχετε μπερδέψει τελικά. Τι είναι το site, πράσινο ή κόκκινο που λένε εδώ? Ή κίτρινο?
1: Να περάσετε, βρίζω. Δεν ξέρω, φίλε.
0: Όχι, πείτε μου, γιατί εγώ έβαψα το σπίτι χθες πράσινο προχθές.
1: Ναι.
0: Ναι, έφερα από γιατζή και το έβαψα πράσινο. Λόγω άκτορα γι' αυτό. Δεν κοροϊδεύω. Μέσα το έκανα πράσινο όλο.
1: Ωραίο.
0: Για να το δει κανένα αυθεντικό εκεί πέρα, να πάρουμε κανένα φράγκο παραπάνω.
6: Βοηθάει στο green screen, φίλε.
1: Ωραίο χρώμα.
6: Να βγαίνει δηλαδή πίσω το φόντο, είναι ωραίο.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να πω σε κάποιους ανθρώπους εδώ πέρα, με τη μικρή εμπειρία που μπορεί να έχω γενικώς, να κοιτάζετε τη μεγάλη εικόνα. Είτε λέγεται σε ανθρώπους, είτε λέγεται σε οτιδήποτε παρακολουθείτε. Τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, κάτσε λίγο, περίμενε. Γιατί αν την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, πες το build up. Θα έχει 2 κόκκινους, έτσι. 2 πρώην κόκκινους, μάλιστα. Εκεί θα βγουν και θα πούν τι έγινε, ρε παιδιά.
6: Build up για να ρεφάρει, πρέπει να φέρει 8 κόκκινους σε ρίγκ.
0: Αφέρει και 8 και 10. Αφέρει και 8 και 10.
6: Δεν έχει βγει ακόμα ο Ιάκωβος Χατζηαθανασίου.
1: Δεν σ' άρεσαν οι συζητήσεις.
6: Ωραίες, είπα. Μόνο μου δεν είπα ότι ήταν ωραία εκπομπή.
1: Τις βρήκες,
6: το είπα. Θέλω να ρωτήσω. Δεν είπα ότι ήταν την εκπομπή και ήταν ωραία.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι, τις βρήκες Παναθηναϊκές?
6: Δεν έχει σημασία τι βρίσκω
1: πάνω. Τις βρήκες. Ρωτάω κάτι, φίλε, πάντα. Ναι ή όχι.
6: Δεν έχει σημασία αυτό που λες.
1: Είναι
6: αυτό που βλέπει ο κόσμος προς τα έξω.
1: Τι
6: βλέπει μονίμως πράσινους.
1: Τι βλέπει ο κόσμος
6: και
1: στο καταγράφει.
6: Είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο.
1: Ήταν παράλογο.
6: Και εμένα μου φάνηκε κάπως.
1: Την είδες στην εκπομπή.
6: Την είδα μόνο μου, δεν είπα ότι αποβιτάω.
2: Ήταν Παναθηναϊκή.
6: Είπα, συγγνώμη, είπα εδώ ότι δεν
2: είπα. Ναι, όχι, απάντησε μου.
6: Ρωτάω, ρε φίλε.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
6: Ήταν και Παναθηναϊκή, ήταν αρκετά Παναθηναϊκή.
2: Εντάξει, οκ.
6: Επειδή με ρωτάς λοιπόν.
2: Εντάξει.
6: Τι να σου πω δηλαδή.
2: Μάλλον δεν την είδες.
6: Τι ήταν δηλαδή. Δεν κάνω μια αναφορά στον Πεντελήμπα και στον αποκλεισμό του Ολυμπιακού.
2: Μάλλον δεν την είδες.
6: Δεν την είδα. Μια χαρά την είδα, όλη την είδα.
2: Μην μου λες δεν την είδα. Δεν αρέσει να λες κανάλι. Σε εμάς 156.000 άνθρωποι αρέσουμε.
6: Το γεγονός ότι μπορεί να κάνει 156.000 δεν λέει δεν αρέσει. Δεν σου είπε κανεί δεν αρέσει. Δεν είναι κακό να δεχόμαστε την κριτική του κόσμου.
0: Διονύση.
2: Ποια είναι η κριτική, ρε φίλε.
0: Όταν ξεκινήσαμε το site.
2: Είναι πράσινο.
0: Θα έρθουν κι άλλοι.
6: Είδαμε συνεχόμενα παίκτες του Παναθηναϊκού και σου λένε λοιπόν δύο εβδομάδες, του φαίνεται. Μέχρι να δει ο άλλος λοιπόν του Ολυμπιακού, κίτρινους, αύριο μετά, οτιδήποτε.

0: Φαίνονται και μάλιστα πολύ έντονο και πολύ επιτυχημένο.
1: Και μπράβο του.
0: Και πολύ επιτυχημένο.
2: Ο Σάμαρης στον Ολυμπιακό.
0: Και πολύ επιτυχημένο, λέω.
2: Μπορούσες,
0: δεν θα πάρει το Λιμπερόπουλο.
2: Ολυμπιακό.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, δεν θα πάρει το Λιμπερόπουλο με τον πατριώτη σου. Γιατί δεν τον πάρει το Λιμπερόπουλο. Επειδή έχει φορές φανέλα του Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Εγώ λέω, ρε παιδί μου.
1: Μα,
0: το θέτω σαν ρητορικό ερώτημα.
3: Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι.
0: Για του καλεσμένου λέει αυτό μετά.
3: Εγώ μίλησα για του καλεσμένου των δύο εκπομπών. Για τη σχέση με το τι.
0: Οι καλεσμένοι θα κάνουν τον κύκλο του.
2: Καλεσμένοι θα έρθουν με βάση του
0: και από πάω
2: του παρουσιαστέ. Παίρνουν τηλέφωνα οι παρουσιαστέ.
3: Αυτό είπα εγώ.
2: Και καλούν καλεσμένου.
3: Είπα εγώ ποιο να καλέσει. Άλλο σου λέει πω μου φάνηκε και εμένα είπα. Αυτό είπα.
1: Έχει νευράκια σήμερα.
3: Δεν έχω νευράκια. Πολύ ειλικρινή είμαι.
1: Έχει νευράκια. Δεν ξέρω τι έχει εκνευρίσει. Κάπου μου πάει το μυαλό.
3: Κάνει πολύ μεγάλο.
1: Αλλά θα ηρεμήσει.
0: Και ο Τερίμ είναι μια καλή. Ο Τερίμ καλεσμένο.
1: Εξαιρετική περίπτωση.
0: Κι α έχει βρεθεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, δεν μπορεί να φέρει το έτο με τον 50. Θα παρουσιαστεί και δίπλα στο δέντρο του Βουλή.
0: Θα μπορούσε εύκολα. Λοιπόν, όμορφα. Πάμε, όπως βλέπετε, παιδιά, όταν κουβεντιάζουμε όλα, τα αναλύουμε όλα. Και πάμε και τώρα στα αθλητικά μας, γιατί μετά από τόση ώρα, καλό να μιλήσουμε και λίγο για αυτά. Να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και να πούμε πολύ πιο ψύχρεμη ματιά πλέον. Καμία σχέση με το χθεσινό που ήμασταν στον αέρα την ώρα που ολοκληρώθηκε. Να δούμε τι έγινε χθες ακριβώς, πώς ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ, πώς έμεινε με παίκτη λιγότερο ΠΑΟΚ από πολύ νωρίς και όλα αυτά. Τι τριγμούς προκαλούν σε κάποιες ομάδες ή τι όθηση τις δίνουν στην προκειμένη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Κώστα, ξεκίνα εσύ με το ρεπορτάζ. Τι έχουμε να πούμε για την επόμενη μέρα. Για το Γιαννούλη να πω μόνο ότι ναι, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έδειξαν δηλαδή, είναι οριστικά ένα διάστρεμα και δεν είναι αχίλιος.
1: Πάλι καλά.
0: Έτσι, το οποίο μπράβο, θα σήμαινε πολύ μήνυ απουσία.
1: Μπράβο,
0: όπως συνέβη και με τον Ελκαμπή, στην ίδια αγωνιστική, ξαναλέω.
1: Ναι, εντωμεταξύ περιμένουμε τις κλήσεις της Εθνικής. Ναι, τώρα, σήμερα, αύριο είναι να γίνουν οι κλήσεις.
0: Ο Γιαννούλης θα είναι σίγουρα έξω, εντάξει. Ο
1: φαντάζομαι ότι.
0: Δεν
1: θα είναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Ήταν ενεργός όλο το καλοκαίρι.
0: Αναφορά θα κάνουμε γιατί είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Οπότε πρέπει να πούμε ότι δεν θα είναι. Είναι είδηση ότι είναι εκτός.
1: Ο στόχος είναι το επόμενο παράθυρο για τον Μπακασέτα πλέον.
0: Σωστά.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω, τον Αθανασίου θα πάρει.
0: Αριστερό μπακ.
1: Βλέπετε άλλη επιλογή.
0: Και μεσοπιθετικά.
1: Μεσοπιθετικά.
0: Αναφούντα. Ο Φούντα είναι καλή περίπτωση.
1: Και ποιο να βάλει στο 10. Για πείτε.
0: Πίσω από το φορ. Το Φούντα.
1: Ποιον. Το Φούντα, όχι, είναι στο 10 το Φούντα.
0: Όχι για βασικό.
1: Ποιο να βάλει όμως το 10, λέω εγώ.
0: Καρέτσα τον φέρει μέσα.
1: Τον Καρέτσα σκέφτηκα κι εγώ.
0: Αυτό σε λιπλάει. Του τα βάλει. Να βάλει κανένα Ζαφέρι από εκεί. Να φέρει πιο μπροστά.
1: Κοίτα, με δεδομένο ότι παίζουμε δύο εκτός, με Σερβία και Γερμανία.
0: Ζαφίρ και εγώ.
1: Μήπως παίξει λίγο πιο.
0: Και, και είναι και πιο, πολύ πιο επιθετικός πλέον ο Ζαφίρ στον ΠΑΟΚ.
1: 4-3-3 με 3 χαφ σκυλιά του πολέμου. Μπορεί, πολύ πιθανό.
4: Χωρίς δεκάρι, αφού δεν έχουμε δεκάρια ναι, διαθέσιμα.
1: Αλλά αριστερό μπακ εκτός από τον Αθανασίου υπάρχει.
4: Κυριακό.
1: Κυριακόπουλος, τι λέω. Ο Τσιμίκας είναι σίγουρα ένας. Ο Τσιμίκας Γιαννούλης ήταν το δίδυμο.
0: Κυριακόπουλος.
1: Ναι, Κυριακόπουλος.
0: Και ο Αθανασίου αξίζει. Δεν το λέω.
4: Και ο Αθανασίου είναι πολύ καλός, παιδιά.
0: Εντάξει.
4: Και έχει κάνει και καλό μάτσο ο Κυριακόπουλος.
0: Πολύ καλό. Ο Αθανασίου είναι και σταθερά από πέρυσι το Γενάρη σε πολύ καλό επίπεδο. Σωστά.
4: Εξελίσσει το παιδί πολύ.
0: Πάμε ξανά για Παναθηναϊκό να κάνω την πάσα μου αυτή τη φορά με ένα donation του Κώστα, ο οποίο λέει απαράδεκτη συμπεριφορά του Τέι, λέει απέναντι στον Πιτσιρικά Μπατάουλε. Γιατί τι έγινε.
1: Εντάξει, ο Κοστούλας δεν θεωρείται βασικός ακόμα στην Εθνική.
0: Τώρα όμως, με αυτούς που λείπουνε. Άκουσες το πρώτο κομμάτι του donation, περίμενε. Δεν το έχω πάρει χαβάρι κι εγώ ότι έχει τέτοιο. Απαράδεκτες δηλώσεις, λέει, έπαρσης, λέει, του Νίστρου. Και τέλος, η κακή διαιτησία. Χαστά μίλα επιτέλους. Η συνέχεια στην Τούμπα.
1: Προφανώς, Νίστρουπ. Μάλλον έχει παρεξηγηθεί η δήλωση του Νίστρου.
0: Για πες το λίγο.
1: Ο Νίστρουπ δεν έχει πει είμαστε σαν ομάδα τρία επίπεδα πάνω. Είπε σήμερα,
4: σε αυτό ναι, το μάτς,
1: ήμασταν από τον ΠΑΟΚ τρεις κλάσεις πάνω.
4: Δύο και τρία επίπεδα πιο πάνω.
1: Ακόμα ναι, και ναι, το πέναλτι να δινόταν και να γινόταν 1-1, πάλι θα κερδίζαμε. Με βάση την εικόνα του αγώνα. Αυτό ναι, είπε. Δεν νομίζω
4: τον
1: ότι
4: Μπατάουλα,
1: είναι
4: δημοσίευσης. Γιατί δεν κατάλαβα αυτό τον Μπατάουλα και τον Ντετέι. Τι δεν θέλει να πει εκεί ο ποιητής.
0: Έχει κερδίσει το πέναλτι και έχει βάλει και τον γκολ με αντίπαλο τον Μπατάουλα. Εκεί δεν είδα κάποια κίνηση όμως να κάνει ο Τετέι.
4: Δεν έχει γίνει. Έχει φύγει το παιδί στην κερκίδα κατευθείαν. Ναι. Τη μία έχει φύγει στην κεντρική κερκίδα που είναι η
0: μητέρα του. Όχι σε αυτά.
4: Και στο άλλο έχει φύγει στο πέταλο.
0: Και εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάτι να σου πω.
1: Και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι.
4: Ούτε μέσα στο
0: αν θέλει, φίλο σα μα στείλει.
4: Έχω να πω και για τον Τέσσερ κάτι και αυτό που έχει γίνει, αλλά θα τα πάρουμε ένα σειρά.
0: Ο Φορτούνη θα γυρίσει στην εθνική. Απαντάω και σε αυτό το ερώτημα.
4: Φορτούνη θα ήταν υπέροχο να έρθει, αλλά. Δεν θέλει να γυρίσει.
0: Μάνταλος τελείωσε.
4: Πάμε τώρα να συζητήσουμε το μάτς θες. Είναι για μένα, σας το είπα και χθες το βράδυ, ούτε χρειάζεται θύραμβη ούτε τίποτα. είναι ένα ακόμη πολύ καλό βήμα του Παναθηναϊκού.

0: Κούπο στα μπροστά, στο πρώτο μεγάλο παιχνίδι εντός συνόρων, απέναντι σε μια ομάδα που είναι μέσα στους τέσσερις μεγάλους. Εγώ και στέκομαι στη συνολική εικόνα και θα μιλήσουμε και για τις φάσεις, τη φάση μάλλον, για τη μία είναι η φάση. Η συνολική εικόνα είπε την αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός έχει ισοπεδώσει τον ΠΑΟΚ. Με όλους τους αριθμούς, σε όλα τα μέτρηξ, σε όλα την εικόνα του παιχνιδιού είναι ισοπεδωτική. Φαίνεται, έχουμε κάνει και το πρωί ένα θέμα, θα ακολουθήσει και ένα αργότερα. Φαίνεται τεράστια διαφορά στους αριθμούς. Θα μου πει κάποιος, ναι, στο 15 έμεινε με 10 παίκτες. Ευχαριστώ, δεν κατέβηκε και ο Θεός και έβαλε μια κόκκινη. Ο Παναθηναϊκός προκάλεσε την αποβολή. Και μάλιστα στοχευμένα, γιατί η εντολή του Νίστρουπ ήταν στους τρεις κεντρικούς χαφ, γιατί και ο Ταμπόρδος κεντρικός χαφ έπαιξε από ένα σημείο και μετά. Όταν γίνεται ανάκτηση της μπάλας, άμεσα η μπάλα να φεύγει χαμηλά στο χώρο ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα των δύο στόπερ, γιατί εκεί έχει εντοπίσει ότι δεν έχουν καλό επίπεδο συνεννόηση ο Ελιστόντο με τον Μιχαηλίδη. Σε Λιβάη και Τετέι. Έτσι έγινε. Τα μπόρντα με το που αναχτά την μπάλα ο Παναθηναϊκός, βγάζει αυτή την πολύ ωραία μπαλιά, δεν την κόβει ο Μιχαηλίδης. Παίρνει την κόκκινη λοιπόν και μέσω του σχεδίου. Από εκεί πέρα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό μάτσο ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί απόλυτα και φτάνουμε στη φάση του 38-4. Σας είπα και χθες ότι για μένα είναι πέναλτι. Έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα αυτά που λέμε είναι πέναλτι. Αλλά θα ακούσω και αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά. Γιατί μετά καθίσαμε και είδαμε όλα. Τελικά δεν
1: το τράβημα στον κάγκο πριν.
0: Το πάτημα είναι διπλό φάουλ που υπάρχει πάνω στον
1: κάγκο. Πόσο πίσω είναι?
0: Θα σου πω. Το πάτημα γίνεται στο 32 και 46. Από αυτό το κλέψιμο της μπάλας, ο Πάουκ βγαίνει στην κόντρα που κερδίζει. Γίνεται η φάση στην οποία διαμαρτύρεται το πέναλτι. Είναι 32 δευτερόλεπτα μετά. Δεν έχει αλλάξει φάση. Κυκλοφορεί ο Πάουκ την μπάλα και βγαίνει στην κόντρα. Κυκλοφορεί την μπάλα και φτάνει η κατάληξη στη φάση αυτή που δικαίως υπάρχει πέναλτι. Δεν το δίνει ο διαιτής και ο ΒΑΡ. Ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει και ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του ότι αν έπρεπε να δοθεί κάτι, θα έπρεπε να πάει πίσω τη φάση για να δώσει το φάουλ στον Κάγκουα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν ένα δύσκολο βράδυ για τον ΠΑΟΚ, γιατί η εικόνα ήταν, η εικόνα του μες στο γήπεδο, ήταν πάρα πολύ κακή. Δόθηκε αυτό το πάτημα στη μία και μοναδική φάση θα μπορούσε να επικαλεστεί για να δημιουργηθεί όλο αυτό το επικοινωνιακό, το οποίο εντάξει, τα δικά μου μάτια είναι πάντα θεμητό, κάθε ομάδα προσπαθεί πάντα να φέρνει όπως θέλει τα πράγματα επικοινωνιακά.
1: Όσο μιλάει ο Κώστας, εικόνα, θέλω και το χαστά στην παρέα μας. Να
0: ακούει εικόνα αυτός. Πάντως εντός γηπέδου, γιατί αυτή είναι η ουσία στα δικά μου μάτια και η αλήθεια, ήταν
2: για
0: ότι
2: σας.
0: Η εικόνα ήταν ισοπεδωτική. Καμία έπαρση, Παναθηναϊκός ακόμα δεν είναι έτοιμος, Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του, έκανε ένα πολύ καλό βήμα προς τα μπροστά, έχει τρομερή δουλειά μπροστά του, αλλά κέρδισε άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά εκτός από τρεις βαθμούς κοντά στον ΠΑΟΚ. Αλλά η εικόνα ως εικόνα, παιδιά, το ότι έμεινε το σκορ σε αυτή την έκταση οφείλεται αποκλειστικά στον Παβλένκα. Δέχομαι τη διαμαρτυρία του ΠΑΟΚ, ακούω όμως και αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, ότι είναι πέναλτι, που χθες το λέω, ότι και εγώ θα ήμουν κάγκελα έτσι και μου το δίνανε αυτό το πέναλτι. Ακούω όμως και αυτό που λέει και ο Παναθηναϊκός, ότι λίγο πιο πίσω από τη φάση που ξεκινάει το όλο σκηνικό, υπάρχει διπλό φάουλ πάνω στον κάμπο.
1: Πήραμε θέση γι' αυτό χθες. Θέλω σήμερα να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, ναι. Μην μείνουμε σε αυτά. Και το Θοδωρή τον θέλω στην.
0: Ναι, το
1: κουβέντα.
0: Κομμάτι κυρίως για τον κάγκο, εγώ λέω, για τα που σας αφηνίζεται και ρεπορταζιακά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Όπου θέλει να είτε διακόπτη τώρα, ότι μπορεί να μιλήσει και ο Θοδωρής τώρα, δεν το παίρνω μονότερμα.
1: Εννοείται, ό,τι θέλει λέει.
2: Είναι θέμα διακοπής, ρε παιδιά, εντάξει, ο καθένας λέει αυτό που βλέπει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Χθες είχαμε, για παράδειγμα, και λες το Θοδωρή, χθες είχαμε τον Μάτος να βγαίνει για πρώτη φορά και να κάνει δηλώσεις. Ναι. Αφού τελείωσε το παιχνίδι. Είχες φύγει από τον αέρα, Θοδωρή, γι' αυτό το μεταφέρω τώρα και φέρω το δικό σου σχόλιο. Πώς σου φάνηκε ως κίνηση, βγήκε μπροστά κάποιος από πλευράς ΠΑΟΚ για να πάρει μια θέση. Αυτό συνήθως τον βλέπαμε στη συνέντευξη τύπου να συμβαίνει με τον προηγούμενο προπονητή. Ο Λύση και αυτός μίλησε για διαιτησία, αλλά αυτό που δεν το είχα δει εγώ σου λέω και φέτος και το σχολίασα χθες με τον Βασίλη, τον Μάτος να παίρνει θέση για ένα ζήτημα on camera. Και θα θέλαμε να τον έχουμε δει και νωρίτερα, είπα εγώ χθες, γιατί για διάφορα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να ξεκαθαρίσει γιατί έγινε το ένα, γιατί έγινε το άλλο. Άλλωστε, στις μεταγραφές ήταν και αυτός πρωταγωνιστής, έτσι που έγινε αυτό το καλοκαίρι. Το σχόλιο το δικό σου, Θοδωρή.
2: Ναι, δεν ήταν μόνο ο Μάτος που μίλησε χθες. Ήταν και ο Μάτος και ο Λύση και ο Γιώργος Κουβεντίδης, ο διευθυντής επικοινωνίας ΠΑΕΠΑΟΚ, και ο Εντιαγέ που ήταν ο άμεσος πρωταγωνιστής της φάσης. Δηλαδή, είχαμε από 4-5 διαφορετικά στόματα την ακριβή θέση του ΠΑΟΚ για το τι έγινε χθες στη φάση του 34ου λεπτού και γενικότερα για τα παράπονα που έχουν οι ασπρόμαυροι για τη διαιτησία της γερμανικής τετράδας. Δεν είναι κρυφό, έχει εκφραστεί δυσαρέσκεια από πλευράς ΠΑΟΚ από διάφορα πρόσωπα, από διάφορες θέσεις, από διάφορες πλευρές και νομίζω ότι είναι μια ανοιχτή έκφραση δυσαρέσκειας και προς τον Λανουά και προς την ΕΠΟ.
1: Ναι.
3: Προς τον Μάκη Γκαγκάτση.
2: Προς τον Λανουά και στην ΕΠΟ.
3: Άρα το Μάκη Γκαγκάτση. το ίδιο λέμε.
0: Ακουμπάει προφανώς και εκεί. Ακουμπάει και αυτό το κομμάτι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Σε ποιο σημείο είναι αυτή η στιγμή οι σχέσεις ΠΑΟΚ με Γκαγκάτση?
2: Φαντάζομαι ότι σχέση έχει με όλες τις ομάδες.
1: Επειδή είχε βγάλει ο ΠΑΟΚ και μια επιθετική ανακοίνωση στα play-off, θυμάμαι. Για διετσία. Καλά θυμάμαι.
2: Ναι, έχει ξανααναφερθεί κατά της ΕΠΟ ο ΠΑΟΚ σε εκείνη την ανακοίνωση που αναφέρεις, όντως. Δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή.
1: Άρα, μάλλον δεν θα είναι και πολύ καλές μέσα στο 26 οι σχέσεις.
2: Έτσι φαίνεται. Ναι. Έτσι δείχνει το πράγμα.
3: Θόδωρα, δική σου άποψη για
2: την συνεχίζω.
3: Η δική σου άποψη για τη χθεσινή φάση και για το αν υπάρχει πέναλτι και για το αν υπάρχει φάουλ πριν από το πέναλτι.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ ανάλυση για να δούμε ότι είναι πέναλτι αυτό. Και δεν είναι μόνο η φάση αυτή καθ' αυτή. Είναι το γεγονός ότι ο ΒΑΡ δεν καλεί καν τον διαιτητή να δει την ανατροπή.
3: Προφανώς συμφωνεί με τον διαιτητή γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά θα έπρεπε να δώσει και ένα out εκεί, αφού συμφωνεί με το διαιτητή.
1: Αυτό ναι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ταιριάζουν όλα. Δεν κολλάνε όλα αυτά μαζί.
3: Πρέπει να δώσει out, γιατί ο κανονισμός λέει ότι το corner μπορεί να γίνει out μέσω του VAR. Πια.
0: Ναι.
3: Το out δεν μπορεί να γίνει
0: corner. Μέσω άμεσου ελέγχου από το VAR κατευθείαν και τον AVAR.
1: Και οι elite κάνουν λάθη.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Πάντως, να τον καλέσει να δει τη φάση, νομίζω ότι δεν πέφτει κανείς σαν τα σύννεφα το λέω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει. Και ότι είναι ανατροπή του παίκτη του ΠΑΟ και είναι πέναλτι.
1: Δεν τον καλείς αν έχει την ίδια άποψη. Δεν μπορεί να τον καλέσει αν έχει την ίδια άποψη. Θα του πει έλα να τη δεις γιατί
2: συμφωνούμε. Ωραία, εντάξει.
1: Όμως αυτό που λες με το κόρνερ είναι σωστό.
2: Εσείς έχετε την ίδια άποψη δηλαδή?
1: Όχι, εμείς
2: δεν είδατε ανατροπή.
1: Εμείς είδαμε ανατροπή από χθες.
2: Εντάξει.
1: Αυτό είναι άλλο.
2: Δηλαδή...
1: Εμείς έχουμε άλλη άποψη, ρε παιδί μου. Αυτοί έχουν την ίδια. Σου λέω ότι λέει όμως το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο λέει σε καλό αν έχω διαφορετική άποψη.
2: Okay.
1: Σε αυτό απαντάω. Okay. Όπως λέει ότι διορθώνω το κόρνερ.
2: Replay...
1: Γιατί λέει και αυτό.
2: Ναι, ναι, okay. Yeah. Αν είδα αυτό σε τόσα replay ο VAR στις τηλεοράσεις που έχει μπροστά του και δεν είδε ανατροπή και συμφώνησε με διαιτητή.
0: Εγώ συμφωνώ για την ανατροπή. Απλά στέκομαι και σε αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός για τη φάση του Κάγκουα. Και έχουν υπάρξει φάσεις και στην Ελλάδα.
2: Δεν υπάρχει φάουλ νωρίτερα.
0: Θοδωρή, μισό λεπτό. Υπάρχουν φάσεις στο ελληνικό
2: πρωτάθλημα. Ένα λοιπόν τη δική μου την άποψη.
0: Και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Τι
0: φάουλ. Διπλό φάουλ υπάρχει. Πάτημα υπάρχει κατά χυπά στον Κάγκουα.
2: Τετραπλό υπάρχει, Κώστα μου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Ρέση, Θοδωρή, κάτσε να ολοκληρώσω λίγο. Υπάρχει διπλό φάουλ πάνω στον Κάγκουα, το οποίο δεν το δίνει ο Γερμανός. Και υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το συζητάω για Γερμανίες, Ιταλίες που έχουμε δει πολλές φάσεις. Να καταλήγουν φάσεις σε γκολ και να γυρίζει να τα κυρώνει τον γκολ και να γυρίζει τη φάλα πίσω. Είχε βάλει ένα γκολ κάποτε ο Μασούρας σε ένα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Και έχει δοθεί, έχει γυρίσει η φάση πίσω 34-35 δευτερόλεπτα και έχει δοθεί το φάουλ και έχει ακυρωθεί το τέρμα αυτό.
2: Δηλαδή δεν είναι κάτι. 60 δευτερόλεπτα.
0: Ωραία. Δεν είναι κάτι εξωγήινο. Έχει ξαναγίνει.
2: Τελικά όμως
0: και είναι λογικό.
2: Δεν είδε ότι ήταν. Ναι, ναι. Είδε ότι δεν ήταν πέναλτι ή ήταν πέναλτι και ήταν φάουλ.
0: Υπάρχει πέναλτι. Εγώ από χτες σου λέω ότι υπάρχει πέναλτι.
2: Όχι, αλλά ακούω και αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός. Του βαρίστα.
0: Ακούω και αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός ότι εφόσον θα γίνει. Αν λοιπόν θέλουμε τον ΒΑΡ να γυρίσει τη φάση πίσω, υπάρχει φάουλ. Μια κίνηση φάση που ξεκινάει από φάουλ. Το ακούω και αυτό.
2: Δεν έκανε ούτε αυτό.
1: Είναι ένα χοντρό λάθος και από το διαιτητή και από το βαρίστα. Και δεν πάνε ανελίτ, κάνουν και αυτοί χοντρά λάθη. Και εγώ ακούω τον
4: Τσβάιερ.
1: Πολύ ωραία. Είχε κάνει στην Τούμπα, τα θυμάσαι τώρα με την αγωνιά του Βιετέσκα στον Πιερό. Ναι. Το 19 στο χέρι του Κάνια στον τελικό. Κάνουν και αυτοί λάθη. Και η ελίτ. Και η πολύ καλή. Και ο Μάκελ πέρσι.
4: Και το λέει καλά ο Κώστα, αλλά και η απορία του Θοδωρή είναι εύλογη και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
1: Το εννοείται. Κάτω τα
0: κάτω.
4: Πάμε παρακάτω, όμως δεν προλάβουμε τώρα να αναλωθούμε σε αυτό.
1: Απλώς δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει την περαιτέρω κουβέντα
5: ΠΑΟΚ για Γκαγκάτση και από αυτό δεν έχω καταλάβει.
4: Αυτό είναι λίγο πολύ χρήσιμο και να το κουβεντιάσουμε.
2: Γιατί
4: και...
2: είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση.
4: Ναι. Δεν είναι ικανοποιημένη.
2: Σας μίλησα και. Όχι, δεν είναι ικανοποιημένη. Είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση όπου ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι έχει φάει τη λεζάντα εδώ και 1,5 χρόνο, 2, ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ΠΑΟΞΙΣ, που είναι ΠΑΟΞΙΣ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχημασία.
3: Καλά, ΠΑΟΞΙΣ είναι, δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος.
2: Ναι, αυτό λέω. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έχει φάει τη λέζα ότι σπρώχνεται τη διαιτησία, ενώ σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και αν όχι, δεν σπρώχνεται, τουλάχιστον όταν θα κόβεται ένα καρπούζι, δεν παίρνει κανένα κουκούτσι. Πάει όλο το κουκούτσι από την άλλη. Δεν λέει ο ΠΑΟΚ προφανώς ότι σφαγιάζεται κάθε Κυριακή, αλλά η αντιμετώπιση που έχει η διαιτησία εδώ και φέτος και την περσινή σεζόν. Δεν δείχνει σεβασμό, ρε παιδί μου. Ας το πω έτσι.
3: Για φέτος είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπέρασμα. Πέρσι τα είχαμε πει και εδώ ότι,
2: όχι.
3: Ότι η διαιτησία απέναντι στον ΠΑΟΚ.
2: Το είπαμε απλά στο τελευταίο, στο ΠΑΟΚ Όφη, ας πούμε. Σας το είπα εγώ. Ότι δεν ήταν η συμπεριφορά. Ναι, το είχα αναφέρει μετά την εκπομπή. Μετά το ΜΑΤ στην εκπομπή.
3: Okay.
2: Όπως επίσης και ο ΠΑΟΚ έχει παράπονα από το τελευταίο ΠΑΟΚ Όφη. Χωρίς να σημαίνει ότι έκρινε αποτέλεσμα. Λέω. Ότι δεν δείχνουν οι διαιτητικές ομάδες, δεν δείχνουν σεβασμό στον ΠΑΟ.
3: Ναι.
2: Δεν λέω ούτε τον ευνοούν, ούτε τον κατακρεοργούν.
3: Για πέρσι εγώ συμφωνώ πάντως. Ο ΠΑΟΚ είχε κακές διαιτησίες. Γενικά.
4: Όπως και ότι είναι σαφές.
2: Όλο αυτό λοιπόν μαζεύεται. Έγινε μια, υπήρχε μια ανακοίνωση πέρσι, ίσως σε μια ψιλοάσχετη στιγμή, γιατί το είχαμε σχολιάσει. Όχι άσχετη, τέλος πάντων. Ναι, άκερη. Μετά από ένα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα έρχεται η συνέχεια, γιατί είναι κάτι συνεχιζόμενο το οποίο επιβαρύνει την κατάσταση σε σχέση με τη σχέση του ΠΑΟ με τον Λανουά και την ΕΠΟ.
5: Σε κέριο σημείο πέρσι όμως, μην ξεχνάμε, υπήρχε και το Κηφισιά ΠΑΟΚ στη νίκη με το πέναλτι. Δηλαδή δεν είναι όλα μονοπλευρά. Ναι, υπάρχουν λάθη, δεν το συζητάω. Τώρα το αν ο ΠΑΟΚ βλέπει εχθρικές διαιτησίες από την ΕΠΟ και τον Γκαγκάτση είναι άλλο κομμάτι, το οποίο πραγματικά εμένα. Παραμένει θολό. Και εσύ, προφανώς και σε σένα, γιατί μου έχεις πει ότι από ό,τι κατάλαβα τώρα, ούτε εσύ το έχεις πολύ ξεκάθαρο το τι συμβαίνει σε σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Γιατί μιλάμε τώρα, δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένας τέλεχος που ήταν 20-25 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Και γίνεται πρόεδρος της ΕΠΟ.
2: Τα γεγονότα μιλάνε από
5: δεν
2: μόνο
5: ξέρω
2: τους.
5: Αν περίμενε κάτι διαφορετικό ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι αυτό και έδωσε την έγκριση ο Ιβάν Σαββίδης να πάει ο Γκάγκατς στην ΕΠΟ. Αλλά αυτό που βλέπω νομίζω ότι. Σαν κουβέντα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω και μου απαντά. Νομίζω ότι από πλευρά ΠΑΟΚ. Με αυτό που του συμβαίνει αγωνιστικά μέσα στο 26, δεν είναι η κυρίαρχη κουβέντα η διαιτησία. Αγωνιστικά νομίζω ότι έχει πολλά περισσότερα προβλήματα να λύσει από τα διαιτητικά. Δηλαδή δεν έχει γίνει αλλίωση πέρσι στο πρωτάθλημα κατά του ΠΑΟΚ και φέτος ήδη να αλλοιώνονται αποτελέσματα κατά του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν έχει μια εχθρική διαιτησία, νομίζω πρέπει να πας μετά στην κουβέντα αν υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος.
6: Υπάρχει άλλη πλευρά.
4: Ποια.
6: Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει βγει δεύτερος και ένα προκριματικά του Champions League. Με γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με παίχτη να επηρεάζει μπροστά από τον τερματοφύλακα. Αυτό το γκολ μέτρησε.
5: Και αυτή η φάση έχει κουβέντα.
6: Είναι απλό. Θα μπορούσε να έχει βγει δεύτερος. Και αν μιλάμε για τρεις αγωνιστικές, όταν μιλάμε για διαιτησία, δηλαδή πάω, μιλάμε για διαιτησία, ένα μάτσο που χθες είναι για να φάει πέντε.
2: Και στο ΠΑΟΚ Όφη του τελικού κυπέλου.
6: Ναι,
2: και
6: αυτό εντάξει. Το ΠΑΟΚ με 300. Λένε ότι έχει περάσει τη γραμμή.
2: Όπου θα μπορούσε να έχει πάρει τη θέση στη Europa League. Αντί του.
6: Και αυτό. Ναι, μεγάλη κουβέντα. Δεν το λέω τέτοιο.
2: Μπράβο. Αλλά αυτό δεν κρύβει τα αγωνιστικά. Σωστά το λέει ο Τάσος. Δεν είναι αυτό το κυρίαρχο, αλλά δεν μπορεί να μην το επισημαίνει.
5: Όλα, όλα. Αλλά στην κουβέντα όλα.
6: Όχι, αλλά αν βάλουμε κάτω. Επειδή πιάσαμε την κουβέντα, αν βάλουμε κάτω τις τρεις αγωνιστικές που έχουμε δει και με το σημερινό μάτς να κρεμεί και του Παναθηναϊκού της Πέμπτης, τη μεγάλη πιστολιά την έχει φάει ο Ολυμπιακός στο Βόλο. Γιατί όποιος δεν βλέπει ότι αυτός ο διαιτητής έπρεπε να αφήσει το Βόλο με 9 παίχτες και δεν το παραδέχεται, τότε μιλάμε για κάτι άλλο. Και βλέπω δεν πήρε και ορισμό κιόλας ο Τζίλος. Θα το ξαναλέω εγώ. Πήρε ορισμό. Στη φωνή του Ολυμπιακού για τον άλλον που ήταν με το τατουάζ, να πούμε του Παναθηναϊκού στο στήθος, τον άλλαξε το βοηθό ο Λανουά. Εδώ του Τζίλου του λέει: σαν να λέει και στους υπόλοιπους λοιπόν, συνεχίστε σε αυτόν τον ρυθμό, πηγαίνετε. Κάντε, ξέρω εγώ, τα δικά σας. Έτσι θα περάσει το έργο και θα πάει. Εντάξει. Κατά τώρα θα συζητάμε σε λίγο καιρό, θα μαζεύονται στη Λίγκα και στην ΕΠΟ και αυτά, θα δούμε Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα μάτς. Ο Πάκου φωνάζει για να ξέρουν αυτό το πράγμα.
5: Έλληνες διαιτητές για μεγάλα μάτς δεν υπάρχουν, παιδιά. Είναι ακατάλληλη. Είναι ακατάλληλη.
6: Θες να κάνουμε ανάλυση της λίστας των διαιτητών.
5: Όχι, δεν θέλω ανάλυση.
6: Είναι 2-2,5 διαιτητές που άπαιξαν το παιχνίδι κανονικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 2-2,5 διαιτητές και στα άλλα είναι εδώ στην ψυχή σου.
5: Πάνω από τον Παπαπέτρο δεν βλέπω.
6: Δηλαδή, μιλάμε τώρα εδώ.
5: Δεύτερο με ασφάλεια.
6: Έχει παίξει Καλαμάτα 3 μάτς και φάει 25 κάρτες. 25 κάρτες. Αυτοί πρέπει να βαράνε μόνο στο γήπεδο λογικά. Έχει παίξει καλά, μάτι φάει 24 κάρτες σε 3 παιχνίδια.
3: Όντως, είναι
6: αδερφή. Και δύο κόκκινες που έχει φάει.
1: Είναι, ναι.
6: Δεν δείτε το. Δεν υπάρχει.
1: Καλά, στο μάτσο τον Άρη το είδα ότι ήταν πολύ.
5: Εδώ φαγε ΑΕΚ, μόνο η ΑΕΚ φαγε κάρτες στο ΑΕΚ Άρης που ήταν για 7-0. Μόνο η ΑΕΚ φαγε.
1: Σε αυτό που λέει ο Διονύσης.
5: Με Τσιμεντερίδη.
1: Εγώ το ακούω πάρα πολύ και φαντάζομαι όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε εδώ για την ανετοιμότητα των διαιτητών για να σφυρίσουν πολύ μεγάλα παιχνίδια. Το έχουμε κουβεντιάσει και κατά καιρούς. Αλλά θα πω το εξής, ότι ο Τζίλος. Δεν ξέρω αν ήθελε η ΕΘΟ να αδικήσει τον Ολυμπιακό με τον τρόπο του. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας διαιτητής ο οποίος δυσκολεύεται να διαχειριστεί πράγματα και υπάρχει και ένα έλλειμμα προσωπικότητας, εγώ θα πω εδώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Διονύση.
6: Εάν φτάνει σε αυτό το σημείο, είναι από τους πιο βαλιούς διαιτητές.
2: Σε όλους.
1: Δηλαδή, σε όλους.
6: Βγήκε μισό. Πήρε μια απόφαση ΚΕΔ. Εγώ στο λέω που τον έχω περάσει πριόνι. Δηλαδή, όλοι τον έχουν περάσει πριόνι, νομίζω. Πήρε μια απόφαση ΚΕΔ το καλοκαίρι και τελείωσε τον υπεύθυνο που ψηφίζαν και διαιτητές πολλές φορές. Τον κατά πολλούς καλύτερο διέλυνα διαιτή για αρκετά χρόνια, το Σιδηρόπουλο. Και έμεινε στο πίνακα και στο Τζίλος. Δεν χρειάζεται να σχολιάσει από κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
1: Τέλος πάντων, ωραία. Πάμε παρακάτω γιατί αυτό θα μας απασχολήσει και μέσα στη
2: σεζόν. Στου εσύ, Διονύση, ο μονόφαλμος είναι αυτός που βασιλεύει. Τι να κάνουμε.
1: Μέσα στη σεζόν θα κουβεντιάσουν πολύ για διαιτησία, δυστυχώς.
2: Λίγο καλύτερο.
6: Παιδιά, πέρυσι ο Τζίλος όσα μάτσα έχει παίξει. Αν δείτε, έπαιρνε κάτι μάτσα, έχει πάρει 11-12 μάτσα που θα έχει πάρει πέρυσι, τα κοίταζα. Είναι άσχετα μεγάλες ομάδες. Παίζει κάτι ατρόμητο, ξέρω εγώ.
2: Όχι,
6: τι θέλω να σου πω. Έχει πάει σε μάτς 3 φορές στο VAR. Όταν ένας διαιτητής πηγαίνει 3 φορές στο VAR, υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή κάποιος πρέπει να αξιολογεί. Και εδώ μιλάμε, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ το λέω τρίτη αγωνιστική. Με τη μορφή που θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ με τα προβλήματά του κτλ. Επειδή πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τα ζητήματα του μεταγραφές καλεί να φτιάξει μια νέα ομάδα, Παναθηναϊκός έχει μια νέα αρχή, κάνει ένα καλό ξεκίνημα, η ΑΕΚ έχει μια σταθερά. Εδώ θα πέσει κλάμα και σύντομα. Δεν θα πάει αυτή η ιστορία μακριά φέτος. Γιατί ο Λανουά δεν είναι νέο πρόσωπο. Δεν είναι ένα που είπαμε πάμε να του δώσουμε πάλι χρόνο. Και θυμάστε, λέγαμε. Πέρυσι κάναμε εδώ την κουβέντα και λέγαμε. Μάλλον τελειώνει ο Λανουά. Και σας έλεγα ότι από το ρεπορτάζ στους διαιτητές προκύπτει ότι τους έχει πει μην αγωνίστε. Εγώ εδώ θα είμαι και τη νέα χρονιά. Και έτσι έγινε. Αθόρυβα την έκανε τη δουλίτσα. Και γι' αυτό λοιπόν σας λέω εγώ. Μου λέτε για τις φάσεις. Είπε ο κύριος Λανουά ότι οι φάσεις, η ανάλυση των φάσεων φέρνει τοξικότητα. Πάντε δε φίλε εδώ να έχουμε εικόνα. Να μου πεις γιατί δεν είναι κόκκινες. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Μπορεί εγώ να είμαι αυστηρός με τον Τζίλο. Να μου εξηγείς και να μου πεις ότι εδώ δεν βγάζει κάρτα γιατί δεν θέλει να το αφήσει
1: και τα λοιπά. Και να μας πει και αυτό που λέει ο Θοδωρής, ναι. Τι είδε στη φάση του πέναλτι, αν νωρίτερα έχει δει ότι υπάρχει ναι, φάουλ του στον κάγκο δηλαδή, και λοιπά και λοιπά.
6: Εγώ σου λέω, για μένα στο πιστεύω,
1: στο...
2: για να μην φτάσουμε,
6: στη φάση του κάγκο, με την
2: επικοινωνία κάποια στιγμή, ναι. Φάση που θα έπρεπε.
6: Καλά, εντάξει, άστο αυτό, θα γέλαγε ο κόσμος τώρα, άστο. Στη φάση του κάγκο δεν θεωρώ ότι είναι φάουλ με τον νόμο που τον τραβάει, δηλαδή επειδή είναι σε ένα πολύ...
1: Που του βάζει τα αριστερόχεια και
6: τον τραβάει. Αλλά αν τον πατάει κάτω είναι φάουλ, εντάξει, γιατί απλά το πλάνο που δίνει το ένα στο replay δεν είναι ξεκάθαρο να τον πατάει...
1: Εγώ και το τράβημα το δίνω, ναι, στον αλήθεια.
6: Το τράβημα το θεωρώ,
1: είναι
6: εντάξει.
1: Με τη φορά, κόβει την μπάλα ο κάγκο και βάζει. Τέλος πάντων, να πω και τις κάρτες, γιατί μου σας λέω Σπύρος τώρα. 14 κάρτες έχει όντως, η Καλαμάτα είναι η πρώτη.
2: 14.
1: Ναι.
3: Όχι, παραπάνω 24 λες.
6: Παραπάνω έχει.
1: Δεν βγαίνει 24, ρε, σε τρεις αγωνιστικές.
3: Πρέπει να παίρνω 8 κάρτες σε κάθε μάτς για να βγάλω.
1: Σπύρο, τσέκαρε το μια καλύτερα, μπορεί και να έχουμε χάσει κάτι.
5: Πέρσι η ΑΕΚ.
1: Έχει μία κόκκινη.
5: Πέρσι η ΑΕΚ είχε τριπλάσιες.
6: Και με τον Άρη δεν φάγει κόκκινη. Και χθες έφαγε κόκκινη.
1: Μήπως δεν έχεις υπολογίσει κάτι, αδερφέ μου, όσον αφορά την τελευταία αγωνιστική.
5: Πέρσι είχε τριπλάσιες, Βασίλη.
6: Μήπως δεν έφαγε λίγο ψάρι το παιδί, να το πάμε κάπου να φάει καλό ψάρι, να βλέπει λίγο καλύτερα να πάει τα
1: πάνω. Να δει αν έχει βάλει και τις τρεις αγωνιστικές.
6: Πες του Σπύρου να φάει ψάρι.
5: Η ΑΕΚ πέρσι είχε τριπλάσιες από όλο τον ανταγωνισμό. Τριπλάσιες από όλο τον ανταγωνισμό. Και ήταν πάνω από τον Πανσεραϊκό που έπεσε κατηγορία. Ήταν στις πρώτες θέσεις στις κίτρινες κάρτες. Δηλαδή πρέπει να βαράγαμε μόνο. Παίζαμε με τον Χαλ Χόγκαν και τον Earthquake.
6: Την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη χρονιά για παίζουμε την προηγούμενη χρονιά. Δεν είχαμε ποδόσφαιρο την προηγούμενη.
5: Τι είχε την προηγούμενη.
6: Της περσινής χρονιάς. Πριν την περσινή χρονιά.
5: Πριν την περσινή χρονιά ή την προπερσινή.
6: Που σου λέγανε για τα χέρια και αυτά και δεν έπαιρνες κάρτα με τίποτα. Προπέρσινη, όχι, είναι η αντιπροχρεωτική.
1: Πριν την περσινή είναι η προπέρσινη, λέει.
6: Μας γλεντάς, δεν πειράζει.
3: Όχι, το
6: καλά κάνεις, από πάνω είσαι τώρα, γιατί αν μας γλεντήσεις...
5: Πριν την περσινή είναι η προπέρσινη. Ξεκάθαρο.
1: Δεν από πάνω, μαζί είστε, στην βαθμολογία.
3: Εγώ λέω ότι ένα οι διαιτητές, χωρίς να θέλουν να υπερασπιστώ κανέναν διαιτητή, το αντίθετο, δεν τα πάω καλά με τους διαιτητές, αλλά να πούμε ότι δεν είναι ρομπότ, ένα. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι σας ακούω τόση ώρα και είναι λίγο... Δηλαδή, αν μας ακούσει κάποιος φιλάθλος του Ατρόμητου, του Πανετολικού, του Αστέρα, καλή ώρα, και δεν ξέρω κι εγώ πιανού, να λέμε ποιος ευνοήθηκε περισσότερο, ποιος αδικήθηκε περισσότερο, είναι λίγο... θα γελάει.
5: Εδώ δεν το πάμε σε ομάδες. Εδώ λέμε γελάει. Ότι είναι ανίκανοι οι Έλληνες διαιτητές.
3: Εντάξει.
5: Και τους αγγίζει κι αυτούς.
3: Λέω ότι θα γελάει πάντως να μιλάνε όλοι μεγάλοι για διαιτησία.
5: Εγώ παραδέχτηκα στο 1-1 με την Κηφισιά ότι η Κηφισιά μπορεί να φωνάζει για τη φάση του Γκοϊτά ότι είναι κόκκινη. Το λέω.
7: Ναι.
5: Γιατί είναι ανίκανος διαιτητής. Είναι ανίκανος διαιτητής. Και το απέδειξε και στο τέλος, δεν ήξερε καν τον κανονισμό ότι ο Ζήνη δεν πρέπει να μείνει έξω ένα λεπτό.
7: Ψυχούλα φωτιά.
8: Γιατί οι υπόλοιπες ομάδες θεωρείς ότι λένε ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι καλοί, ας πούμε, από την πέμπτη θέση και κάτω.
7: Όχι.
8: Ότι έχουν εμπιστοσύνη σε Έλληνες. Άρα το τι σημαίνει.
7: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
6: Είναι με τις κάρτες που έχει φάει Καλαμάτα και στο παιχνίδι με τον Βόλο στο κύπελο.
4: 21 συνολικά.
6: 4 μάτς.
4: Ναι, μου το στέλνουν τώρα. Μαζί με το κύπελο. Σωστά.
7: Πόσες?
4: 21 μαζί με το κύπελο.
7: 4 μάτς.
4: Ναι.
7: Τι κάνουν, ξύλο παίζουν.
4: Ξέρω, ρε φίλε. Πώς είπες. Ultimate Warrior.
0: Για άλλο αγχώθηκε τώρα. Και εγώ σου λέει γιατί δεν το έχω διαπιστώσει τόσο καιρό να
7: βαρέσω λίγο κάρτες.
0: Να βαρέσω λίγο κάρτες. Αυτό το πείραξε.
7: Ελά.
6: Στη μια φάση της Καλαμάτας στο τέλος βγαίνει στην κόντρα, ανοίγει την μπάλα από πίσω την παίρνει στο μεγάλη περιοχή, κάνει ένα σπριντ με την μπάλα.
7: Και κάνει σουτ και
6: αυτό.
7: Το είδα, ναι.
6: Και το βλέπει ο άλλος, άκου τώρα.
7: Που είναι corner.
6: Αδερφέ,
7: και το δίνει out.
6: Μιλάμε τώρα. Σουτάρει ο παίχτης. Είναι ο διαιτητής σε οπτική τέρματος. Εντάξει. Τη βρίσκει ο Χουτεσιώτης, η μπάλα όχι αλλάζει πορεία. Φαίνεται δηλαδή και μόνο από την αντίδραση του Χουτεσιώτη έχει βγάλει. Ορίεται με την άμυνα, όλο αυτό κλπ. Και λέει out. Τι απίστευτο. Ο βοηθός είναι στα 10 μέτρα, δεν βλέπει.
7: Ο οποίος δεν μπορεί να πει να βάλει, ρε φίλε.
6: Δεν υπάρχει,
7: Στο 90 τώρα, δηλαδή μετά από ένα ολόκληρο μάτς.
4: Έχω χαρωστήσει με την κολάρα του τύπου του Πανατολικού. Το σουτ. Απέναντι.
0: Τι κάνει ο Γιάννης ο Γιώχαν.
7: Ναι,
4: ρε,
0: έχω τελαθεί με Αναστασίου.
4: Respect Αναστασίου.
7: Για τους φίλους που λένε, ναι, προφανώς και. Προφανώς και ο Αλαφούζος έχει χτίσει παράγκα, γι' αυτό έχει πάρει στα. Πόσα χρόνια είναι, στα 14 χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό, έχει πάρει 12 πρωταθλήματα. Ο Αλαφούζος. Γιατί έχει χτίσει παράγκα.
5: Άκου τι είπε ο Διονύσης.
6: Θα δούμε, λέει όλα. Να έχετε τέτοιο πάντα. Αυτή τη στιγμή πάντως έχει.
5: Ο καιρός γάραγγης.
6: Αυτή τη στιγμή δείχνει ισχυρός, δεν είναι όπως.
7: Πού δείχνει ισχυρός.
6: Στις επαφές του γενικά.
7: Ναι, παρασκηνιακά δεν το ξέρω.
6: Δεν θέλω να μιλήσω.
7: Δεν έχω εντρυφήσει.
6: Δεν θέλω να μιλήσω για παρασκήνιο γιατί θα χάλασουμε την εκπομπή.
4: Να απαντήσω ένα ξενοματό.
6: Θα εκθέσουμε
7: μια πρόσωπα. Βάζω μια παρένθεση γιατί είπα αυλακία πριν. Παρασκευή ή Δευτέρα εκκλήσει τη Εθνική.
8: Αποκλείεται.
7: Μπέρδεψα τι Δευτέρε, σε φιλέ, μέσα μια εβδομάδα. Ίσως την άλλη Δευτέρα μπορεί και Παρασκευή να τις βγάλει.
6: Να πάρει όφερ και το πιστεύω.
4: Υπεύθυνος επικοινωνίας από επόμενος Βασίλης Μυρότσος λέει εδώ ένας και απαντάω εγώ. Δεν πάμε για τόσο χαμηλά, φίλε. Πάμε για πιο ψηλά.
6: Πλαγωθούμε.
4: Εντάξει.
6: Πού να πας, πού να πας υπεύθυνος.
4: Επικοινωνίας και το απαντάω εγώ. Όχι, δεν ισχύει αυτό.
6: Για πού.
4: ΕΠΟ. Για ΕΠΟ, ναι. Πάμε πιο ψηλά.
6: Πλαγωνόμαστε κάτι και λίγο. Πανηγύρι, μεροκάματο τον κάνουμε. Δύο μπλοκ θα φτιάξουμε.
7: Θα κάνω, όχι. Άμα πήγαινα, θα έκανα παρεμβάσει στην εκπομπή.
4: Θα είσαι ο πρώτος καλεσμένος μας.
7: Και θα έκανα παρεμβάσει. Έλα, Τζορτζίνα, βγάλουμε στον αέρα τώρα.
5: Και θα απαντούσα. Κύριε Μυρότσο, είστε εμισθός.
7: Εμισθός ή άμισθος.
5: Ή άμισθοι.
0: Λες ψέματα.
5: Λες ψέματα και ντροπή σου.
0: Ντροπή σου.
4: Έχω πολλές δακρύβες.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Κάνω το μουστάκι. Αυτή την καρέκλα καθώς να κάποτε και κάναμε εκπομπές.
0: Έτσι.
4: Τώρα τι έγινε.
5: Το μουστάκι.
4: Πώς είχε πει κάποτε στη Βουλή.
0: Το μουσί όλο αυτό.
4: Ακούς, μπαίνει ένα στη Βουλή. Ποιος ήταν τώρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Καρατζαφέρης ήταν, ρε φίλε. Και λέει. Είχαν έρθει στη Βουλή, λέει, και το αριθμό τηλεφώνου ξεκινούσε από 83, λέει, και από 57. Και τώρα ξεκινάει όλα με 9 τα τηλέφωνά τους. Εννοούσε ότι έφυγαν από κάτω Πατήσια και Περιστέρι και πήγαν όλοι με διαφοράστια.
0: Και πήγανε γλυφάδες.
4: Αυτό θα πω και εγώ του Μυρότσου, μόλις έρθει η ώρα.
0: Και θα του πεις κάποτε ένα με φωτιές με θαλασσόξυλο.
8: Εσύ όντως έβαψες το σπίτι πράσινο.
4: Πράσινο, ναι, ρε φίλε. Και είναι τραγικό το πράσινο.
8: Όλα τα δωμάτια.
4: Ναι, εντάξει. Δηλαδή οι μικρές με κοροϊδεύουν. Εντάξει, τι να πω. Τέλος πάντων.
0: Από μένα είναι νέπατο.
4: Εντάξει, ήμουν βέβαιο.
7: Μια σκέψη σε Βουλή και Καρατζαφέρη. Μήπως έχετε δει το βιντεάκι. Έχετε δει το βιντεάκι, το ριλάκι που έχουν κόψει τα παιδιά του Action 24 και το έχουν ανεβάσει με τα όσα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στην πρωινή εκπομπή εδώ σήμερα.
4: Όχι.
7: Δες το και θα το συζητήσουμε αύριο.
4: Αλήθεια.
7: Εγώ.
4: Αξίζει.
7: Αναξίζει. Ήθελα να πάρω φόρα για να βάλω στο κεφάλι μου στον τοίχο.
4: Όντως.
7: Όλες οι χώρες πάνε κατά διαόλου. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
4: Α, ωραία. Καλό αυτό.
8: Σημερινό.
7: Σημερινό. Σημερινό.
4: Και αύριο οι
7: δημοσιογράφοι φέρνουν τη μύρλα και τη μιζέρια και του.
8: Εννοείται, ρε φίλε. Και...
7: Ναι.
4: Αύριο κουβέντα.
7: Και δεν νοιάζονται για το καλό του λαού.
4: Η χορηγός μας εταιρεία, κύριε Χαστά, ποια είναι η χορηγός εταιρεία, θυμάσαι. Πρόσεχε να πεις.
8: Κάτι θυμάμαι.
4: Η Έλαμπετ είναι,
8: φίλε. Ελάτε.
4: Ελάτε. Η Έλαμπετ λοιπόν είναι μαζί μας σήμερα. 3 με 5 θα είναι εδώ. 5 και κάτι. Στο παρασύνθημα το δίνω αυτό για λίγη παράταση.
1: Η Elabet λοιπόν θα είναι μαζί μας και σήμερα και όλη την εβδομάδα και όλες τις υπόλοιπες εκπομπές του Back to Back. Η Μαριάννα είναι απ' έξω, θα δώσουμε σε λίγο τα δωράκια μας, οπότε χρειάζεται να κάνω άλλη αναφορά. Συνεχίζω λίγο με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και Γιαννούλης, έχεις φρέσκια πληροφόρηση, κάτι, οτιδήποτε?
0: Updated.
2: Όχι, το πιο φρέσκο ήταν το χθεσινό που σας είπα εκείνη την ώρα που είχα την πληροφορία ότι την ευχάριστη εκείνη τώρα που μιλάμε πληροφορία ότι δεν είναι αυτό που φοβόμασταν για Αχίλλειο, ότι μιλάμε για ένα βαρύ διάστραμα το οποίο θα σιγουρευτεί 100% αύριο, γιατί αύριο θα κάνει τη μαγνητική. Πρέπει να ερεμήσει το πόδι λίγο, και μετά να... Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα κάτι νεότερο να σας πω. Ελπίζουμε τουλάχιστον να επιβεβαιωθεί αυτή η αρχική εκτίμηση χθεσινό βραδινή, ότι μιλάμε για ένα διάστημα έστω βαρύ που θα τον αφήσει έξω 1-1,5 μήνα. Mm-hmm. Βεβαίως, εκεί τώρα, αφού πιάσαμε τους τραυματίες και τους απώντες και με την αποβολή του Ολουστόντο, ο ΠΑΟΚ χάνει ακόμα ένα μέλος της άμυνάς του και με τον Χατζηδιάκ που είναι επίσης τραυματίας, δημιουργούνται δυσκολίες εν ώψη του επόμενου αγώνα που είναι με τον Άρη, που έχει πάντα αυτές οι ιδιαιτερότητες που όλοι ξέρουμε. Και γενικώς έρχονται να προσθεθούν σε μια σειρά τραυματισμών. Εντάξει, έχουμε πει για το 2026, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, αλλά είναι πάρα πολλές οι απουσίες, πάρα πολλοί οι πολύμινες αποχές παιχτών. Μιλάω για το Μεϊτέ, μιλάω για τον Ντεσπότοφ. Στην προετοιμασία, στα δύο πρώτα φιλικά, ο Τσάλοφ και ο Σαρίς έφυγαν με 6 μήνες έξω. Τώρα είναι ο Λουσέ επίσης 1 μήνα έξω λόγω θλάσης. Πολλά τα προβλήματα και πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζω πάω μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μιλάω για το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για τον τρόπο που συμπεριφέρεται κυρίως μεσοαμυντικά, ανασταλτικά, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και το είδαμε για χθες με το...
3: Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει...
2: Ανεξάρτητα.
3: Ναι, αν υπάρχει εξήγηση για την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ που ήταν πάρα πάρα πολύ κακή εχθές.
2: Κοίταξε, θεωρώ ότι... Εξήγηση. Θεωρώ ότι δεν έχει... αναπτύξει ακόμα αντισώματα ο ΠΑΟΚ για να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες καταστάσεις. Και μιλάω για την στραβή της κόκκινης κάρτας στο 15 που έμεινε με 10 παίκτες. Μιλάω για το σφύριγμα που δεν, το πέναλτι που δεν δόθηκε, το οποίο προφανώς χαλάει το μυαλό των παικτών και με το 2-0 που έρχεται λίγο αργότερα. Δεν έχει σφυριλατηθεί ακόμα η ομάδα του Λύση να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες καταστάσεις. Αν μιλούσαμε για μια ομάδα του Λουτσέσκου πέρσι, ξέρω εγώ, ή πρόπερσι, θα ήταν πολύ διαφορετική κουβέντα. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα που πλάθεται, που δεν έχει, που ακόμα δουλεύεται σε νοοτροπία, σε αυτοπεποίθηση, σε χαρακτήρα, σε αγωνιστικό ρυθμό. Δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Αν προσθεθούν, βάλουμε μέσα και τις απουσίες και όλα αυτά, δεν το διαχειρίζει έτσι εύκολα και νομίζω και αυτός είναι και ο λόγος που κατέρευσε από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ από το 2-0 νομίζω και μετά μέσα στο γήπεδο.
3: Ναι, απλά εγώ το λέω γιατί είναι
2: καθαρά, δηλαδή
3: αν δεν φάει κόκκινη κάρτα, αν δεν κάνει την κουταμάρα ο Ντέσσερς, το σκορ μπορεί να ξεφύγει πολύ
0: παραπάνω, ναι.
3: Δηλαδή τώρα θα μιλούσαμε διαφορετικά αν έλεγε 5-0. Είναι άλλο το 5-0, άλλο το 3-1 και το 5-0.
2: Ναι.
3: Αν
0: ο Παβλέγκα το κρατήσει και στο Ναΐ στο τέλος το κρατήσει.
3: Θα ήταν το πέναλτι. Δεν θα μιλάει κανείς για το πέναλτι.
2: Έφαγε τα πρώτα δύο, έτσι. Και στα δύο φέρει ευθύνη ο Παβλέγκα.
3: Και στο πρώτο τι ευθύνη φέρει, φίλε. Κεφαλιά κοντινή.
0: Το πρώτο είναι εκτέλεση, ρε Θοδόρη. Η άμυνα ήταν ομολογαϊτό.
5: Έπρεπε τα στόπερ να βγάλουν εκτός φάσης το ταμπόρδα.
3: Στον γκολ του Τετέ να πω ότι κάποια ευθύνη μπορεί να φέρει.
5: Δεν έχει πέσει καλά.
3: Φέρει στο 2-0.
5: Του ταμπόρδα λέμε τώρα.
3: Του ταμπόρδα δεν φέρει ευθύνη ο άνθρωπος.
0: Δεν τον μπαίνει χαμπάρι άμυνα ότι έρχεται την πίσω ζώνη. Κανείς δεν τον μπαίνει.
1: Κεφαλιά είναι καλή και όλα καλό το άλμα. Τον χάνει η άμυνα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Θοδωρή, κάτι άλλο να σα αφήσω.
9: Όχι, μεταγραφικό δεν έχουμε κάτι νεότερο. Αυτό, έχω όχι. μόνο μία πληροφόρηση ότι ο ΠΑΟΚ κινείται σε μία άλλη περίπτωση για την θέση του αμυντικού χαφ από Γαλλία μεριά, γιατί η διαπραγμάτευση με την Augsburg για το Γιάκιτς έχει βαλτώσει. Οι Γερμανοί επιμένουν στην υποχρεωτική ρήτρα, οπότε κινείται σε μία άλλη περίπτωση από τη γαλλική αγορά ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε πού θα καταλήξει και αυτό το πράγμα.
1: Μέσα στη εβδομάδα τα βλέπουμε όλα. Ευχαριστώ, Θοδωρή.
0: Έχω να προσθέσω για να σας αφήσω να πάμε στα επόμενα. Ναι. Τρία πράγματα στο Παναθηναϊκό. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Ίστρου, ο οποίος ο καθένας έχει την άποψή του, εννοείται, αλλά τουλάχιστον είναι a man of his word. Ένας τύπος που κρατάει το λόγο του.
1: Και όταν σε ποιο θέμα αναφέρεσαι?
0: Παρουσιάστηκε και το είπε και συνέντευξη τύπου χτες. Τότε δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στις 21 Ιουνίου όταν παρουσιάστηκε. Είχε πει κάτι πολύ σημαντικό για την ουσία του ανταγωνισμού, ότι κόντρα στους υπόλοιπους, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός είχε μία νίκη σε 11 μάτς. Και αυτό λέει πρέπει να τα αλλάξουμε και θα τα αλλάξουμε. Είναι το πρώτο μεγάλο τεστ, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Φαίνεται όμως ότι όντως αλλάζει πολλά πράγματα, κυρίως στην οτροπία του, στο πώς προσεγγίζει ο Παναθηναϊκός. Ένα αυτό. Δύο. Και τα λέω και λίγο σύντομα. Κάποτε συζητάμε με τον Βασίλη εδώ, το Μιρότσο, πάντα. Ποια γραμμή πιστεύω ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά για να σου οδηγήσει πιο ψηλά. Δεν θα πω τώρα για πρωταθλήματα και τέτοια. Και συμφωνούσαμε πάντα με τον Βασίλη ότι τα χάφ είναι αυτό. Δείξε μου τα χάφ, να σου πω τι ομάδα έχεις. Μόνο αυτό που έχουν κάνει χτες οι τέσσερις χάφ του Παναθηναϊκού, οι επιδόσεις και των τεσσάρων, Κάγκουα 62 λεπτά, Καμαρά 90, Ουναΐ 28, Λούζα 28, οι αριθμοί τους είναι συγκλονιστικοί. Ο Κάγκουα έχει μία λάθος πάσα, 41-42. Έχουν 160 στις 170 σωστές πάσες οι τέσσερις. Έχουν 92% σε εύστοχες πάσες στο επιθετικό τρίτο. Όλη τους συμμετοχή σε αυτό το κομμάτι. 62 στις 68. Έχουν εντάσεις και οι τέσσερις σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού. Έχουν ανακτήσεις μπάλας. Έχουν key passes. Άμα βάλουμε συνδυαστικά τι έχουν κάνει οι τέσσερις χάφοι συγκεκριμένοι, είναι το μισό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Ο Παναθηναϊκός, Κώστα, έχει γεμίσει αναμφίβολα με παίκτες και ποιοτικούς παίκτες.
0: Κυρίως έχει ποιότητα, ρε Βασίλη, που δεν την είχε.
1: Θέλουμε απλώς εδώ όλοι, φαντάζομαι μιλώ εξ ονόματος όλων, να το δούμε και σε βάθος χρόνου.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι αυτό.
1: Και αν τα χαρακτηριστικά είναι αυτά που θέλει ακριβώς ο Νίστρουπ σε όλους τους παίκτες. Δηλαδή, ο Καμαρά, χθες κουβεντιάσαμε. Χθες ήταν καλός. Και δεν ξέρω αν συμφωνεί αυτό που είπα, βελτιώθηκε με τον Κάγκουα δίπλα του. Λέω
0: γιατί υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος είναι πολύ πιο γρήγορος και έχει εντάσεις, όπως είναι ο Κάγκουα. Ο Τσιριβέγια δεν μπορούσε να το βγάλει αυτό.
1: Να τον δούμε και σε ένα ντέρμπι όμως που από το 2015 θα παίζει και ο αντίπαλος
0: μέσα. Εκτός έδρας ντέρμπι.
1: Εκτός έδρας, μπράβο.
0: Εκτός έδρας. Θα πάει στο Φάλιρο μετά από λίγο καιρό. Ναι. Θα, μετά τη διακοπή, το πρώτο μάτς είναι στο Φάλιρο. Ντέρμπι είναι Ολυμπιακό μετά. Έχει το κύπελλο Ολυμπιακό. Θα τα δούμε. Εγώ γι' αυτό είπα ότι.
1: Το πρώτο
0: έκανε
1: βήμα
0: ένα σημαντικό βήμα προς τα μπροστά.
1: Όμορφα.
0: Και τελευταίο για τον Τέσσερ. Βεβαίως δεν το συζητάμε ότι έχει καταλάβει τι πλάκι έχει κάνει. Δεν έχω το φιλοαγόνος ακόμα, αλλά αν έχει σημειωθεί η λέξη βιοπραγία, είναι τρεις αγωνιστικές.
1: Είναι τρεις.
7: Ο Ντέσσερς έχει. Αυτό το παιδί, ρε φίλε.
5: Έχει τα επόμενα τρία.
0: Έχει.
7: Κηφισιά Πανετολικό.
0: Κηφισιά Πανετολικό κύπελο. Με την Κηφισιά πάλι.
5: Δύο Κηφισιά, ένα Πανετολικό Κηφισιά.
0: Ναι.
7: Σου λέει εντάξει, Κηφισιά.
0: Να δούμε τώρα τι έχει γραφτεί στο φιλοαγόνος.
7: Κάτσε γιατί κάτι είπε. Κηφισιά.
1: Κάτι είπε, κύριε. Α τώρα να προχωρήσει.
7: Να σε χάσει και δεν μάθει την Κηφισιά, παίξει κανένα φόρμα.
0: Να δούμε, ρε παιδί μου, τι εννοεί θέλω. Με το, τι σημαίνει αυτό.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
10: Είναι εξαιρετική σχέση που έχουν οι δύο διοικήσεις.
0: Άρα δεν θα τσιτώνω.
10: Άρα δεν θα λείψει τα παιχνίδια. Θα αντικατασταθεί το κενό του.
0: Πρόσεχε γιατί ό,τι λέμε πρέπει για να το αποδεικνύουμε.
1: Η Μαριάννα, πώς θέλετε να γίνει το έργο, θέλετε να βγει για λίγο κάποιο.
10: Για Γιάννη Παπαδόπουλο, για Μπέο και τα λοιπά. Δεν έχουμε ακουστεί.
1: Αβγείο τάσο για λίγο και θα μπαίνει. Μην φύγει.
0: Δεν θα κάτσω έτσι τόσο να χαλάσουμε την
1: κουβέντα. Μην φύγει, σου λέω. Έλα, Μαριάννα.
0: Απλά για τον Τέσσερ που δεν είναι ολοκληρό. Γεια σου, Μαριάννα.
11: Α, έχω τα κλειδιά του τάσου. Έχει
0: αντιληφθεί. Έχει ζητήσει συγγνώμη στα αποδυτήρια από όλου. Έχει βασικά τραστόκινη ήταν, τον έχει βρήσει. Μιχαλής, εντάξει, παιδιά, μπάλα παίζουμε. Τώρα δεν είμαστε. Δεν είναι το Marie Claire. Μπάλα παίζουν. Τον έχει βρήσει. Έχει απαντήσει. Τέλος πάντων, κουβέντα στην κουβέντα του έχει ρίξει μία ο ένας ύπουλα. Το απαντάει πολύ άγαρμα. Και κάποιο δικαίως αποβλήθηκε ο Ντέσσερς και θα το πληρώσει το λάθος του αυτό. Ποικίλο τρόπος. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Να μην χάσει το. Συγγνώμη, το momentum είναι το θέμα.
1: Όπως και εμείς εδώ με την Μαριάννα, η οποία μπήκε στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για το τι θα δώσει.
0: Καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα. Πώς είστε?
0: Τι έχουμε, τι έχεις να μας δώσεις?
11: Έχω να σας δώσω, είναι Δευτέρα, άρα 30 ευρώ κουπόνια από το eFood.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι λέμε?
0: Πεινάμε.
11: Τι θέλετε να πούμε? Σήμερα δεν σας έχω δει καθόλου. Ό,τι θέλετε λέμε.
0: Ας πούμε το όνομά σου, Μαριάννα.
11: Α, ωραία.
1: Ωραία. Γράφουμε Μαριάννα ή Κατσίκη, ό,τι θέλετε.
3: Πόσο όμορφη είναι έτσι ο Τάσος, έγραφε.
1: Και κατσίκι, για ένα λεπτό από τώρα, παιδιά.
3: Μαριάννα με δύο νι.
1: Βλέπω απέναντι. Λοιπόν, ναι.
3: Μαριάννα με δύο νι.
11: Με δύο νι.
1: Ξεκινάτε τώρα και δίνετε πόνο και στο chat. Ωραία, το φτιάξε και όπως πρέπει εδώ ο αδερφός μας. Απενεργοποιημένη αργή λειτουργία. Άρα τώρα δίνετε πόνο για 30 ευρώ, για ένα λεπτάκι, για έναν από εσάς. Θα πάω μετά σε Βερβελέ και μετά θα ολοκληρώσω. Όχι, ψέματα, θα πάω σε Τάσο μετά. Πάω σε Τάσο μετά.
3: Πες τα Τάσο, ξεκίνα.
1: Γιατί έλα, έχει μάτς μετά, έχει ξέρει τίποτα.
3: Τι ρεπορτάζ έχεις.
11: Εγώ έχω περάσει μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα, δεν ξέρω τίποτα. Με το ζόρι παρακολούθησα την κατάσταση με τον Νέι.
3: Το οποίο είχε happy end όμως, έτσι.
11: Πολύ.
3: Μπράβο, κορίτσι.
11: Είχε και κάτι. Εγώ είμαι οριακά για ευχαριστώ.
1: Καμιά άλλη μεταγραφή, είδες ή μόνο του Νέι. Παρακολούθησες.
11: Δεν θυμάμαι. Παιδιά, εμένα, ό,τι έχει γίνει αυτή τη βδομάδα είναι σαν να γίνει πριν 3 μήνες.
1: Μάλιστα.
3: Τι σου έχει συμβεί.
11: Είναι άρρωστος ο γάτος μου. Πείτε του όλοι περαστικά.
3: Περαστικά στο.
1: Εσύ δεν έλεγες να βάλω το όνομά του εδώ.
3: Του γάτου.
11: Δεν του εμπιστεύομαι.
3: Ναι, να του δώσουμε σε δική άβρα, ρε.
10: Πες πώς λένε το γάτο.
11: Αλλά πείτε όλοι περαστικά στο Νόντα. Νόντα τον λένε το γάτο. Δεν ήσασταν έτοιμοι για τον Νόντα.
1: Νόντα.
3: Είναι, είναι βαρύ κατά. Είναι βαρύ μακάρι.
1: Ο Βασίλης λέει ένα stop σε σένα και κερδίζει ένα. Σταματάμε να στέλνουμε Μαριάννα. Δεν έχουμε άλλο.
11: Βασίλη.
1: Πες stop, stop, stop, όπως θα κάνεις την άλλη φορά. Stop, stop.
3: Stop, stop, stop, stop, stop, stop.
1: Όπως μεταγραφές.
11: Φρέσκα κουλούρια 3481.
3: Καταπληκτικό.
11: Να μας στείλει, παρακαλώ, στο Instagram του Αθλέτικο για να, για να πάρει τα κουπόνια του. Θέλεις να θυμίσουμε κι άλλη μια φορά τον giveaway πριν φύγω, να σε βγάλω από αυτή τη...
1: Το φρέσκα κουλούρια, ποιο είναι το επώνυμο. Το φρέσκα ή το κουλούρια. Καλό, ναι. να σου πω, μη στέλνετε άλλο, ρε. Γιατί στέλνετε, είπαμε τελείωσε. Τα πήραν τα φρέσκα κουλούρια.
3: Περαστικά στο Νόντα.
11: Περαστικά στο Νόντα.
10: Αν επιτρέπετε, αν επιτρέπετε. Ναι. Πώς βγήκε Νόντας ο γάτος.
11: Είναι έτσι. Από μια ταινία έχει βγει.
3: Είναι βαρύ μαγκάς.
1: Ποιον λέγανε Νόντας σε ταινία, λέγανε.
3: Φίλε, σε μια σειρά λέγανε. Ο Νόντας ο Μουστακαλής.
11: Από τον Τζίου. Τον Τζίου τον έχετε δει. Δεν έχετε δει ποιότητα, δεν έχετε δει Τζίου.
10: Υπάρχει κι άλλη μαντινάδα με τον Νόντα.
11: Σε σένα βασίζομαι. Σε εκείνου όχι.
3: Παρακαλώ πολύ. Μη την πει. Μη πει την μαντινάδα, σε σταμάτα.
10: Μου λένε Νόντα.
11: Πε περαστικά και μιλέ τέτοια.
10: Εννοείται ότι η θετική μου ενέργεια στον Νόντα. Σοβαρά τώρα.
3: Ή έχει βγει από το βότκα πορτοκάλι. Ο Νόντα είμαι.
11: Ο Νόντα είμαι, ναι.
3: Το μυαλό μου, ειλικρινά, στη βότκα του πορτοκάλι είχε πάει.
11: Όχι,
3: όχι.
1: Λοιπόν, τέλο πάντων, αν μα ακούει ο Νόντα, περαστικά.
3: Περαστικά, Μουρή. Εξής, ο Νόντας όλα είναι καλά βαρύγατη, βαρύ και κάνει μιάου. Είναι βαρύγατη.
1: Θα τα ευχόμουν.
11: Είναι όντως βαρύγατη.
1: Μαριάννα, γεια, φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην
11: εκπομπή. Το κλειδί το παίρνω.
1: Άστα, άστα, πώς
10: είναι. Και είπαμε Νόντα, δηλαδή.
11: Δεν είμαστε τώρα.
10: Δεν το ίδιο αφωνάζεις στο κάτω και λες Νόντα. Και το ίδιο λες επαμινόντα. Δεν το ίδιο, ε. Δεν το κάνω ένα τέτοιο, ε. Λάμε το φωνάζεις Νόντα, πώς αντιδράσεις, ε.
3: Νόντα, ποια θεία, ο Νόντας είναι.
10: Νόντα, έλα εδώ.
1: Και λοιπόν, λες, παμινόντα. Λύθηκαν τα μυστήρια, αλλά. Πάμε να προλάβουμε, ρε. Τι τραβά, ρε. Διάσπασε προσοχή, είπε. Τάσο.
3: Τα σαρά.
10: Είναι.
3: Νωρίς είναι η άλλη.
1: Αυτοκίνητο σου άφησε.
10: Σολντάου τα εστήρια.
3: Α, και βγάλε, συγγνώμη τώρα, μια πριν μιλήσω, έχει βγάλει Παναθηναϊκός την ανακοίνωση για τα εστήρια με πανετολικό και φυσικά πανετολικό. Στο site έχουν τεθεί κυκλοφορία. Δεν είναι τον κόσμο, άμα θέλει.
1: Και τι θέλει να κάνουμε εδώ πέρα, εμεί είμαστε 5 άτομα. Και τι θέλει να κάνουμε, τι θέλει να κάνουμε. Θέλει να αγοράσουμε.
3: Τι θε. Εάν θέλει, αυτή τη στιγμή μπορεί πλέον τα εστήρια προ διάθεση μπορεί να μπει να κλείσει και τα παιχνίδια, τα δύο τα επόμενα. Αύριο τι ώρα παίζει.
1: 8:15.
3: Κακό είναι αυτό.
1: Κακό.
3: Τι ήθελα αργά αύριο.
1: Με ήθελε αργά, εμένα.
3: Τι να έκανε.
1: Έχω υποσχεθεί να ρωτήσω πρώτα για τα εισιτήρια. Με αστέρα έχει βγει τίποτα. Με
12: εσάς περιμένουμε. Τι θα μας δώσετε. Είναι 5.000 κόσμος στην αναμονή. Να κατέβει τα διόδια, τους κρατάμε.
1: 1.600 θα.
12: 1.600 τι να κάνουμε.
1: Αυτή μπορεί να
3: είναι. Τόσο είναι, αφού κεντρική πλέον δεν είναι διαθέσιμη.
12: Πρώτη 1.600.
1: Δεν έχουμε άλλο χώρο.
12: Δώστε εκεί πέρα το γήπεδο.
3: Δεν είναι διαθέσιμη. Το έχουμε πει αυτό.
12: Δώστε το γήπεδο.
1: Όχι, έχουμε και διαρκέ.
12: Αφού έχετε το πέταλ.
1: Έχετε το πέταλ. Έτσι έχει μάθει. Πρώτα απ' όλα είναι άσο από ημίχρονο το παιχνίδι.
12: Σου παγωγεί το αποτέλεσμα.
1: Όχι, εγώ στο λέω. Πάω να σε τρομοκρατήσω.
12: Δώσε τον κόσμο εκεί πέρα να πάει στο γήπεδο. Η Κηφισιά κλείσει από εκεί το γήπεδο, α μπούμε. Εξαλώσουμε, πάμε.
1: Σε βλέπω, γιατί.
3: Καλυθέα το είχε κάνει. Απλά δεν είχε πει κανεί τίποτα τότε.
12: Τροπή και τότε και παντού. Και όλα. Και όλα. Και όλα.
10: Να με δίκιο.
1: Λάσκ.
3: Είναι Αθένς.
12: Last but not least. Πάμε.
1: Λάσκ.
12: Τι έχουμε. Σε πολύ καλό momentum η ομάδα.
10: Θα σου βάλουμε και τον ύμνο του Champions League και τραγουδάμε πίσω να κάνουμε.
12: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είμαστε.
3: Αυτό πιάστε. Το Αθλέτικο και κουνάτε το.
12: Μια χαρά είμαστε. Είμαστε κομπλέ. Πανέτοιμο. Για πρώτη φορά είναι η Φιλαδέλφια σε League Face Champions League. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι αυτή η ομάδα έτσι όπως είναι δομημένη έχει παίρνει πάρα πολύ ενέργεια από τον κόσμο της και τα αποτελέσματα φέτος εντός έδρας το δείχνουν αυτό. Τα μεγάλα αποτελέσματα που έχει κάνει σε σκορ και με τη Λεύσκη και με τον Ηρακλή και με τον Άρη τώρα το πολύ καλό δείγμα. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το momentum που έρχεται η πρεμιέρα του Champions League, νομίζω ότι βρίσκει τον Νίκολιτς απόλυτα ικανοποιημένο για τον ρυθμό που βρίσκεται η ομάδα μετά από 7 παιχνίδια, για τον κορμό που έχει δομήσει και φέτος με, δύο πινελιές μόνο στην ενδεκάδα, τον Βιτάλης και τον Μάγερ. Οι υπόλοιποι είναι από την περσινή πρωταθλήτρια ομάδα. Πλέον έχει και επιλογές περισσότερες από τον πάγκο. Νομίζω ότι είναι πάνω κάτω στο επίπεδο που θα ήθελε λίγο πριν την πρεμιέρα του Champions League. Βεβαίως είναι και το παιχνίδι στο οποίο περιμένει η ΑΕΚ να κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι το πιο βατό από όλα που έχει να δώσει στην Νέα Φιλαδέλφεια. Όλοι περιμένουν την νίκη. Πρέπει να δούμε και τον αντίπαλο βέβαια σε τι κατάσταση είναι. Έρχεται από πάρα πολύ καλό χρονικό διάστημα και η ΛΑΣΚ.
0: Μόνο νίκη στη
12: Αυστρία. Έχει βάλει στα 4 τελευταία μάτσα, έχει 17 γκολ.
0: 5 στα 5 στην Αυστρία, πολύ καλή.
12: Έρχεται από εξάρα. Για πρώτη φορά παίζει στην ιστορία της Champions League η ΛΑΣΚ. Με τριάδα στην άμυνα, 3-4-3, με τον Λιούμπισιτς εσωτερικό χαφ. Λιούμπισιτς παίζει ιδανικός από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ. 500.000 ενίκιο και 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι.
6: Παίζει όμως, έχει δικαίωμα να παίξει.
12: Παίζει κανονικά.
4: Και όχι υποχρεωτική οψιόν, έτσι.
12: Όχι, δεν είναι υποχρεωτική.
0: Okay. Και βάλε και γκολ με τη Celtic, το 2-1.
12: Με τα χρήματα που παίρνει η ΛΑΣΚ και επειδή είναι...
4: Και παίζει και καλά.
12: Και έχει και πολύ καλή σχέση με τον προπονητή. Ναι. Επειδή τον είχε ξανά. Νομίζω ότι θα την...
0: Και βάλε και τον goal, το δεύτερο γκολ στη διαδικασία της ανατροπής.
12: Έχει παίξει όλα τα παιχνίδια φέτος στη ΛΑΣΚ και είναι και πάρα πολύ καλός. Βεβαίως, το μεγάλο, το βαρύ πυροβολικό των Αυστριακών είναι ο Λάγκ. 9 γκολ σε 9 παιχνίδια. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από την άμυνα της ΑΕΚ. Ο δεύτερος σκόρ, ο Αντερινάν, με 7 γκολ, είναι αμφίβολος για το παιχνίδι. Θα έρθει στην Αθήνα, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα ξεκινήσει αύριο. Είναι και σημαντικό αυτό για την προετοιμασία που κάνει η ΑΕΚ και το σκάουτινγκ για το παιχνίδι. Το έχει διαβάσει πάρα πολύ ο Νίκολης τα τελευταία 24 ώρα, παρά τα πολλά παιχνίδια και συνεχόμενα που έχει να δώσει η ΑΕΚ. Περιμένουν όλοι στην ομάδα την πρεμιέρα στο Champions League. Μην ξεχνάμε, η νίκη είναι 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την ομάδα. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
12: Αλλά νομίζω το boost που θα πάρει σε πρεμιέρα Champions League να κερδίσει η ΑΕΚ και μετά να πάει στη δεύτερη αγωνιστική στο ουδέτερο γήπεδο του Λονδίνου με τη Σαχτάρ, θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει να βρίσκεται στην 24άδα.
4: Με νίκη τώρα με ΛΑΣ και πας μετά έξω εκεί που είναι η κοινή έδρα, μάλλον η ουδέτερη έδρα.
0: Βέβαια.
4: Αλλάζει το στάτος τελείως. Πας μετά για πρόκριση.
0: Κοίτα, αν τα πάει Σαχτάρ, πάντα η Σαχτάρ είναι ένα μέγεθος, ρε παιδί μου, δικό της, δεύτερης ταχύτητας. Αλλά και πέσω του Παναθηναϊκού δεν ψάρωσε κανείς με αυτό που είδαμε. Πολύ καλή ομάδα, καλούς παίκτες πάντα τα βραζιλιανάκια της. Αλλά ας κάνει τη δουλειά πρώτα η αύριο και μετά μπορεί να πάει να το διεκδικήσει.
7: Αν φέτος για να έχει φτάσει σε επίπεδο Champions League, λογικά θα έχει ενισχυθεί και
0: λογικά θα είναι και καλύτερη. Βέβαια, έχασε παίκτες αρκετούς πέρσι μετά τον Παναθηναϊκό. Πούλησε παίκτες.
7: Ναι.
0: Εάν νικήσει αύριο, είναι 2.000 βαθμοί για την ΑΕΚ.
12: Έτσι δεν είναι η νίκη.
0: Νομίζω έτσι.
4: Κοιτάζω απέναντι, έχει μετακόμιση ο Ζακ. Ζακ, όλα καλά. Εντάξει, ωραία.
12: Μεταφορική ο Ζακ.
4: Αν ακούτε τα περίεργα εκεί πέρα, είναι καρέκλες. Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
12: αναφορικά τώρα με την μεταγωνιστικά, δεν βλέπω πολλές αλλαγές. Αν θα γίνει μία, που είναι το πιθανότερο να γίνει, του Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς αριστερά στην επίθεση, δύσκολα θα αφήσει την ίδια ενδεκάδα ο Νίκολιτς να μην έχει τον Κοϊτά βασικό. Νομίζω ότι του έδειξε με τρόπο τη δυσαρέσκεια που είχε από τον αγώνα με την Κηφισιά. Τον άφησε εκτός ενδεκάδα στο παιχνίδι με τον Άρη. Μπήκε βεβαίως αλλαγή. Έψαχνε συνεχώς τον Κολοκοϊτά, οπότε του είχε δώσει ένα μπόνους ότι κατάφερε να σκοράρει και το έψαχνε και συνέχεια έκανε 2-3 σουτ. Οπότε τον βλέπω αριστερά στην επίθεση. Η υπόλοιπη ενδεκάδα είναι σταθερή. Η ίδια άμυνα της ΑΕΚ για δεύτερη σεζόν. 300 κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Πήλιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή. Πάρα πολύ σημαντικό το ότι παίζει δεύτερη σεζόν μια καλή τετράδα στην άμυνα που καταφέρνει να κρατάει πολλές φορές το 0 μαζί με το 300 πίσω. Ήδη φέτος το έχει καταφέρει σε αρκετά παιχνίδια. Στον άξονα, το Vitalis Marin είναι αυτή τη στιγμή το δίδυμο που δίνει περισσότερο ασφάλεια στην ομάδα και περισσότερο ενέργεια στο επιθετικό κομμάτι. Αυτό που ψάχνει ο Νίκολης στην ισορροπία. Με τα γνωστά προβλήματα ότι όταν η ΑΕΚ, επειδή παίρνει πάρα πολλά μέτρα προς την επίθεση, πλέον έχει μεγαλύτερα κενά πίσω, οι μεταβάσεις, το έχουμε πει 100 φορές, και το πώς ανταποκρίνεται η άμυνα στις επιθέσεις που έχει να ανταποκριθεί. Βιτάλης Μαρίν στον άξονα, δεξιά ο Μάγερ, πολύ σημαντικός για τον τρόπο που επιτίθεται η ΑΕΚ. Ουσιαστικά παίζει ένας playmaker σε όλο το γήπεδο και είναι και από εκείνη την πλευρά τώρα ο Ρώτα, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί αύριο. Μήπως εστιάσουν εκεί οι Αυστριακοί, θα πω εγώ,
5: και να θέλουν να ντουμπλάρουν τον Ρότα αμυντικά, γιατί δύσκολο να έχει βοήθεια από τον Μάγερ, ο οποίος κινείται με πολύ μεγάλη ελευθερία στο παιχνίδι του. Και μπροστά στη Νέα Φιλαδέλφια, το Γιώβιτς Βάργα δύσκολα σπάει. Και το πώς επιτίθεται η ΑΕΚ και αναπτύσσεται και με τη βοήθεια του γηπέδου, νομίζω ότι δύσκολα αυτοί οι δύο δεν θα είναι στην ενδεκάδα. Και με τα γκολ που έχουν βάλει φέτος εντός έδρας και γενικότερα που έχουν σκοράρει και ο Γιώβιτς και ο Βάργα, δύσκολα ο Μάρκο Νίκολης θα έβγαζε κάποιον από τους δύο για να βάλει τον Ζήνη, ο οποίος και αυτός έχει σκοράρει φέτος. Δηλαδή οι Φόρτι ΑΕΚ, οι τρεις έχουν 14 γκολ.
0: Βάργα.
5: Σε μόλις 7 επίσημα παιχνίδια.
0: Πολύ δυνατός Βάργα. Σε πολύ
5: ο Βάργα, το είπα και χθες το βράδυ, είναι φέτος με τον τρόπο που επιτίθεται η ΑΕΚ, κάνει λιγότερη χαμαλωδουλειά. Πέρσι η ΑΕΚ του πέταγε πάρα πολλές ψηλές μπάλες και έπαιρνε την πρώτη φάση. Έπαιζε πάρα πολύ ξύλο. Τώρα παίζει περισσότερο φουνταριστός αυτός και περισσότερο προς τα πίσω ο Γιώβιτς. Αυτό το δίνει μεγαλύτερη ξεκούραση του Βάργα όταν έρχεται την μπάλα στην περιοχή να εκτελέσει είτε με το κεφάλι είτε με τα πόδια. Και το έχει δείξει κιόλας ότι είναι πιο ξεκούραστος.
0: Και ένα τύπο από τον Ντάιζ, ωραία, ρε φίλε. Ο Μάγερ είναι πολύ καλός παίκτης.
5: Δεν μπορεί να τα περιμένει όμως όλα η ΑΕΚ από τον Μάγερ. Γιατί κάποια στιγμή η αντίπαλη ομάδα θα μπλοκάρει το Μάγερ. Η ΑΕΚ θα πρέπει να βρει κι άλλες.
0: Μαζί σου. Αυτό το γλυκό όμως του Μάγερ δεν το έχει.
5: Επιθετικές επιλογές. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δίπλα στον Μάγερ πρέπει να σταθεί περισσότερο ο Μαρίν. Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος παίζει κάθετα, βλέπει συνεχώς κάθετα το παιχνίδι και πέρσι είχε πάρα πολλές ασίστ. Και βγαίνει από τα άκρα, θα σεντράρει γλυκά την,
4: το έκανε πολύ
5: την μπάλα. Έχει τα στημένα που είναι πάρα πολύ μεγάλο προσόν για την ΑΕΚ.
0: Μαζί σου.
5: Και ξέχωρα από την ενδεκάδα, επειδή στεκόμαστε πολλές φορές στην ενδεκάδα, είναι πολύ σημαντικό και ποιους παίκτες θα φέρεις από τον πάγκο στην εξέλιξη του αγώνα, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Η ΑΕΚ δηλαδή με ποιο σκορ θα επιλέξει ο Νίκολης, γιατί πιθανόν να δούμε τον Γκάρινεν, τον Αριάγκα, δηλαδή δύο χάφτα, οποία αν θέλει η ΑΕΚ να παγώσει το ρυθμό, θα βάλει τον Γκάρινεν και να επιτεθεί. Αν θέλει τον Αριάγκα να είναι πιο κοντά στα στόπερ ή ακόμα και να βοηθήσει κάποια στιγμή στα στόπερ, ο υψηλός όμως από την Ονδούρα. Γενικότερα έχει επιλογές η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Έχει και τον Ζωάο Μάριο πλέον, ο οποίος θα είναι και αυτός κανονικά. Το βλέπω όλο αυτό καλύτερο. Βλέπω μια ομάδα πιο γεμάτη σε σχέση και με αυτό που έπαθε την τελευταία φορά που πήγε στο Champions League. Δεν ήταν καθόλου καλό για την ομάδα. Αυτό το 0 στη συγκομιδή το 18-19. Βεβαίως σε έναν όμιλο φωτιά με Μπενφίκα, Μπάγκεν και Άγιαξ.
4: Ισχύει αλλά αυτό που μου γράφουν εδώ πέρα, ότι η ΑΕΚ έχει να νικήσει στο Champions League από το 6.
5: Από το 6 με τον γκολ του Ζούλιο Σέζαρ το 1-0 με τη Μίλαν.
0: Έχει δύο νίκες στο Champions League.
5: Λιλ με Λιμπερόπουλο.
0: Λιλ και Μίλαν.
5: Και Μίλαν με τον
0: Ζούλιο Σέζαρ. Από εκεί Λιμπε, φύγε.
5: 21 Νοέμβρη του 2026. Του 2006. Ναι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Ευκαιρία τώρα να κάνει ακόμα μία. Και το άλλο που θέλω
5: τότε
4: να πω.
5: Τότε είχε μαζέψει 8 βαθμούς.
4: Ναι.
5: Με Μίλαν, Λίλ και Άντερλεχτ στον όμιλο.
4: Σε όμιλο.
5: Πολύ καλή παρουσία.
4: Τι είχε κάνει τότε, είχε περάσει ως τρίτη ενός στο.
5: Τρίτη συνέχισε, ναι. Θα μπορούσε να συνεχίσει τότε. Είχε γίνει ένα Μίλαν, Λίλ.
0: Ένα μαγειρίο λίγο κάτι.
5: ένα μαγειρίο από τα παλιά.
4: Πώς τα λένε αυτά τα παιχνίδια που και οι δύο θέλουν ένα αποτέλεσμα και το κάνουν τελικά. Πώς λέγεται. Όχι, κομψά. Δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Πες μου κάτι, η άλλη αντίπαλη. Τέτοια
0: λέσεις, τα υποδείξεις με τον αμυρό τους που τον βλέπεις προαλήφεται για ΕΠΟ και τέτοια εκεί. Ναι. Που σου λέει υπεύθυνος.
5: Δεν προαλήφαμε για καμία
0: ΕΠΟ. Δεν είναι. Λέω, κόσμος,
4: πάμε για ψηλότερα.
5: Για τέτοιες θέσεις ο αμυρότσος δεν είναι. Θέλει ελευθερία ο αμυρότσος.
4: Όχι ρε, ο αμυρότσος.
5: Να λέει στοπ. Τώρα εκεί ο
0: αμυρότσος μία μέρα, ό,τι και να λέει το αμυρότσος μία μέρα, θα γίνει υφυπουργός αθλητισμού. Τι θα γίνει.
5: Τι θα γίνω.
4: Όχι τόσο, δεν πάμε.
0: Είσαι τέλος. Με ποιο κόμμα να μας.
4: Δεν θέλει πρώτα απ' όλα.
0: Κόμμα μας.
4: Μπορεί να είναι εξωσχολικός,
0: σε 10 χρόνια τα λέμε.
4: Εκλογές.
0: Σε 10 χρόνια τα λέμε. Δεν είσαι εξωσχολικός τώρα. Δεν είσαι εξωσχολικός τώρα. Σε 10 χρόνια.
5: Ένας μήνας του μήνε.
4: Μετά.
0: Μετά.
4: Παντρεύεται.
0: Ας ρωτήσει τον καπετανάκο μετά.
5: Πέσα επιστρέφει στην ομάδα.
4: Ναι.
5: Έχουν ναυαγίσει διαπραγματεύσεις με τη Σερβέτ. Επιστρέφει. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να κινηθεί και η ΑΕΚ νομικά με όλα αυτά που είπαν από τη Σερβέτ επίσημα ο διευθυντής, τεχνικός διευθυντής ομάδας, ότι υπάρχει ιατρικό πρόβλημα στον Κουτέσα.
4: Αυτό πήγα να σου πω. Είπαν για ιατρικά να μειωθεί το ποσό. Δηλαδή ιατρικά έχει αυτός. Αν τον πάρω εγώ, αλλά δώσω.
5: Δεν είναι καλά, να δώσω λιγότερα.
4: Να δώσω λιγότερα, ναι.
0: Τον πουλιά στον πουλάρι αυτό.
4: Μου θυμίζει στον πάγκο.
5: Δεν έχει 4 ποδιά, έχει 3.
4: Αν πα στον πάγκο τη Λαϊκή και είναι πιο αργά λιγάκι, το χρόνο είναι λιγότερο.
0: 800 γιατί κάνει ψαρί, θα γίνει ζημιά.
4: Πηγαίνει σε λαϊκή. Πηγαίνει λαϊκή.
0: Λαϊκή πηγαίνω πάντα στην Κράβα.
4: Σάββατο. Μην το αναπτύξουμε πολύ, δεν έχω χρόνο. Έτσι ρώτησα εγώ. Έτσι το κάνουν όμω. Πιο αργά.
0: Ναι, άμα πας 2 η ώρα, θα τα πάρεις το εντρίτο.
4: Κάπως έτσι.
5: Ωραία, μετά τις ντομάτες, να πούμε ότι ο Κουτές επιστρέφει στην ΑΕΚ. Και για Πιερό, Σαχαμπό και τον νεαρό τον Φοφανά που είναι ακόμα στα σπάτα, δεν έχει βρεθεί κάτι.
4: Κάτι. Για Σαχαμπό τον πιστεύουν ακόμα.
5: Είναι μια επένδυση 2 εκατομμυρίων. Είναι επιλογή του Χαβιέρη Μπάλτα από πέρσι το Γενάρη.
4: Θα τον δώσουν να παίξει κάπου.
5: Πρέπει
4: αυτό,
5: να δοθεί κάπου. Και νομίζω ότι είχε αργήσει. Υπήρχε ενδιαφέρον και από ελληνικές ομάδες.
12: μέχρι 15 Σεπτέμβρη, έτσι όπως πάνε, επειδή κλείνουν σιγά σιγά οι αγορές όλες. Νομίζω ότι θα μείνει στο τέλος μόνο η Ελλάδα και η Πολωνία είναι πιο αργά, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Θα πάει σε ελληνική ομάδα, έτσι όπως πάνε.
1: Η άλλη απέναντι λέγεται μπισκότο το μάτς. Μπράβο, ρε φίλε, Τάσο, ευχαριστώ. Λέγεται μπισκότο το μάτς, όταν τα μοιράζουν όπως πρέπει.
7: Το
12: μπισκότο.
7: Μπισκότο, έχει δίκιο.
1: Μπισκότο.
7: Όπως έχει πει και ο Αχιλλέας ο Μπέος.
1: Ναι.
7: Το έχει πει αυτό επίσημα.
1: Ότι
7: όταν δύο ομάδες θέλουν την ισοπαλία και βολεύονται και οι δύο με την ισοπαλία και την ισοπαλία, δεν είναι τίποτα στημένο.
1: Μπισκότο, σωστά.
12: Το δρόμο είναι έπισε... ότι... εκείνο το Δανία, Σουηδία.
1: Με βο... Μπράβο, με βολεύει, σε βολεύει. Γιούρο, γιούρο δεν είναι.
7: Γιούρο.
1: Και αλλάζουμε πάσες. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Οι τύποι απέναντι πήγαν να σου πω, καμία σχέση με Άρη από αυτό που είδαμε προχθές με τον Άρη.
12: Τη Λάσκ.
1: Ναι, έχει 17 γκολ βάλει τα τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει αυτή. Και είναι μια ομάδα που θέλει από την ΑΕΚ ισορροπία σε άμυνα.
12: Προφανώς, προφανώς. Η ΑΕΚ πρέπει να τρέξει πολύ περισσότερο από τους αγώνες που έδωσε στη Νέα Φιλαδέλφεια με Λεύσκη. Ηρακλή και Άρη είναι πιο. Όχι πιο έμπειρη ομάδα, γιατί είναι η πρώτη συμμετοχή στο Champions League. Είναι μια ομάδα πιο έτοιμη αγωνιστικά από αυτά που έχει αντιμετωπίσει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Το ξέρω, ο Νίκολιτς έχει μιλήσει πολύ στους παίκτες του. Τώρα γίνεται και συνέντευξη τύπου, οπότε μιλάει ο Νίκολιτς. Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή η τριάδα στην άμυνα για την ΑΕΚ για το πώς θα αντιμετωπίσει. Με δύο φόρ που παίζει η Ένωση. Δεν είναι εύκολο. Μιλάμε τώρα για το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ, και για την ΑΕΚ η πρώτη αγωνιστική έχει να πρέπει. Καλός ή κακός. Η ΑΕΚ, η ΑΕΚ αύριο το βράδυ πρέπει να κερδίσει τη Λάσκη.
7: Για να πει ότι θέλει, μπορεί να κυνηγήσει το 24.
12: Ναι. Και νομίζω ότι δεν ζητάς κάτι πάρα πολύ extreme. Όχι. Δηλαδή να κερδίσει τη City, δίκιο, την Dortmund ή την Arsenal. Ζητάς η ΑΕΚ να ανταποκριθεί και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που τους παρουσιάζεται πρεμιέρα Champions League, να έρχεται μια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει ποτέ στο Champions League. Όπως είναι η Λάσκη. Να έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω το γήπεδο θα είναι σε ακόμα πιο καυτή κατάσταση από τα προηγούμενα εντός έδρας. Να σπρώξει και να πάρει την πρώτη νίκη. Νομίζω ότι όλο αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί έρχονται συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια. Η ΑΕΚ πάει αμέσως μετά στην Τρίπολη. Το προηγούμενο Λεύσκη και η Κηφισιά δεν πήγε καλά. Ο Νίκολιτς είπε προχθές στο παιχνίδι με τον Άρη ότι η σεζόν για όλες τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Μην περιμένετε να πηγαίνουν να έχουν top επίδοση και μόνο νίκες. Θα έχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Μία ήττα, μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα, εφόσον είναι μαραθώνιος, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί θεωρούν όλοι ότι θα κρυθούν τα πάντα στα play-off, εκεί που θα είναι οι ομάδες ξεκάθαρα αντιμέτωπες μεταξύ τους.
1: Μου θυμίζω, Σπύρος, ότι και η Λεύσκη 6 είχε βάλει πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ και φάγε 4.
7: Σωστό.
1: Και η Λάσκ το ίδιο τώρα 6 έχει βάλει. Δεν αλλάζει.
12: Δεν είναι το ίδιο επίπεδο, νομίζω. Βουλγαρικό τώρα με αυστριακό δεν είναι.
7: Μιλάει και ο Πετανάκος τώρα και του κάνει λάτε.
1: Δεν είναι. Λοιπόν, κάτι άλλο, αδερφέ μου.
7: Η ΑΕΚ έχει καλό πρόγραμμα μπροστά,
1: δηλαδή. Πού μιλάς, τι εννοείς.
7: Το πρόγραμμα του Champions League, δηλαδή. Παίζει.
12: Μια χαρά το πρόγραμμα. Σε σχέση με την κλήρωσή
7: της, τη
12: το πρόγραμμα
7: μετά,
12: ήταν πολύ καλά.
7: Μετά.
12: Σαχτάρ στο Λονδίνο.
7: Ναι, δηλαδή, ξέρεις, αν η ΑΕΚ πάρει αυτό το μάτς. Ρε φίλε, εντάξει, τώρα αν μπει 24 θα είναι επιτυχία, το συζητάμε. Δηλαδή, είναι βασικό να ξεκινήσεις και να έχεις τρίτη αγωνιστική, να έχεις 6-7 βαθμούς και να παλεύεις. Να κάνει μετά να τσιμπήσει και μια ισοπαλία κάπου που σου φαίνεται πολύ δύσκολο για να σου κάνει. Και, είναι και έχει τελευταία αγωνιστική την πεστό.
12: Τελευταία που παίζει.
7: Δεν ρε φίλε, το κοίταζα γιατί.
12: Ναι, και εγώ χθες το κοίταζα.
7: Τι ρέξαμε.
12: Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια.
7: Δεν είναι έτοιμο για τη Champions League, το βλέπει.
12: Ακού λίγο. Για να λέμε την αλήθεια.
7: Δεν έπαιξε το πρόγραμμα.
12: Είναι
7: έτοιμο, είσαι χαλαρό.
12: Και η Λάσκ.
7: Το πρωτάθλημα το γκέι.
12: Και η Λάσκ.
7: Πάμε παίξω να το ξέρει το πρόγραμμα τη Champions League τώρα.
1: Να πε τον ακόρε φίλε, με έχουν τέτοιο. Έλα. Ντόρτμουντ έξω παίζει.
12: Και η Λάσκη και η Σαχτάρ βλέπουν το μάτς με την ΑΕΚ ως ευκαιρία αντίστοιχα και οι ίδιοι.
7: Βέβαια. Αντί να ξέρει τα ταξίδια που θα πάει.
1: Ρε φίλε, είναι και ταξίδια, αυτό πήγα να σου πω. Δεν θυμάσαι το ταξίδι.
7: Θέλω να καταλάβει πολύ την κουβέντα αυτό που έχει κρατήσει. Είναι τα εισιτήρια που είπαμε του Ντουμπάι που έχουμε να πάμε.
12: Πρωτάθλημα. Πρώτο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Το συζητάμε. Πάμε μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League και μετά πρωτάθλημα.
7: Τι αξιοπρεπή πορεία.
1: Εντάξει, αν εγκληκαθείς τώρα.
12: Μπορεί να περάσει η ΑΕΚ.
1: Αυτό που λέμε, αν εγκληκαθείς.
12: Οι περισσότερες πιθανότητες δεν είναι για να περάσει η ΑΕΚ.
1: Πάρε 4 βαθμούς τώρα.
7: Για να περάσει, πώς θες, 10.
1: Και θα σου πω εγώ μετά, θα κυνηγάς.
12: 10-12 λένε. Είναι δύσκολο.
7: 12 είναι υπερβολή. Το 12 είναι υπερβολή.
1: 9
7: με 11. 10-10 να είσαι μέσα 100% στο 10.
12: Στο 10 δεν είσαι 100%.
7: Θα είσαι.
12: Στο 10 θα είσαι.
7: Στο 24 για να θα είναι το 10 ρετάσιο. Για να ελπίζεις η αλήθεια είναι εκτός τι να πω. Μετά τις δύο αγωνιστικές το κοντέρ να γράφει 3 με 4.
12: Ναι.
7: Εκεί.
12: Ναι. Δεν είναι εύκολο καθόλου.
7: Μην το λες. Ο Ολυμπιακός πόσο έγραφε το κοντέρ μετά τις δύο πρώτες. Ένα βαθμό.
13: Είχε κάνει με την Πάφο, αλλά είχε στο τέλος το finish του δηλαδή με την Καϊράτ.
14: Με την.
13: Με τον Λεβερκούζεν εδώ που κάνει την υπέρβαση και με τον Άγιαξ που πήγε σε τελικό.
14: Δεν, κάτι.
13: Δεν ήταν ο καλύτερο.
14: Με την Καϊράτ εσύ που παίξατε. Αστάνα παίξατε.
13: Αστάνα, ναι. Τέτοιο, τον καιρό.
15: Εσύ είπε Αλμάτι λογικά.
14: Λογικά είναι γιατί είναι νωρίς, είναι 22 ναι. Οκτώβρη.
15: Όπου ταξίδι.
13: Νωρίς εκεί τώρα είναι λίγο σχετικό.
14: Εντάξει, δεν θα είναι ρε παιδί μου. Θα είναι μείον
16: 12. Δεν θα έχει μείον 20, θα έχει μείον 10.
14: Μείον 12, ναι. Εκεί
15: και θα... Πάντως, ακόμα και στους 10 βαθμούς δεν είναι εύκολο η ΑΕΚ. Μην γελιόμαστε να φτάσει.
14: Στο μείον 10.
15: Θα πρέπει να κάνει μεγάλα αποτελέσματα μέσα με Ρώμα, με Γαλατά.
13: Το άξιο με τη λέμε, το έχει πρέπει το μάστο.
14: Αύριο ναι.
15: Το αυριανό ναι, έχει. Πάρε τρεις μελάς, ξαναλέω. Πάρε έναν στην ουδέτερη έδρα με Σαχτάρ. Θα την πάρει στη Γαλατά, εδώ σου λέω. Να το ξέρεις.
16: Καλά, μην το λες με σιγουριά.
15: Εγώ το πιστεύω. Θα πας 7.
14: Και τι άλλο έχεις μέσα μετά.
15: Και βλέπεις
14: Ρώμα. Καλά, Ρώμα δεν σου
15: έχω τελειωμένο. Και κάτω διπλό με την Καϊράτ.
14: Ρώμα δεν σε έχω τελειωμένο. Μια χαρά μπορεί να πάρει.
15: Και ποντάκι μπορεί να πάρει.
14: Άσο, σπίτι,

0: Μα θα είναι βασικό, θα παίξει.
1: Και την Πέμπτη με την Κηφισιά παίξτε Λιβάη Γκαρσία.
2: Από τώρα. Η Γαλατά έχει μπροστά Λεάο, Σιμέν και Σανέ.
0: Το παίρνω πίσω.
1: Καλό.
3: Πίσω όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Σιμέν.
1: Τι.
0: Νομίζω ότι τραυματίστηκε.
2: Εντάξει. Λεάο και.
0: Ο Λεάο δεν έχει μια δουλειά.
2: Σανέ.
0: Ο Λεάο. Φίλε.
3: Άκου. Εμπειρικά τώρα στο λέω. Μην ακούς τώρα.
0: Για πες.
3: Μην ακούς κανέναν. Η φάση αυτή τώρα είναι πα και το ζει. Όποιο λέει τώρα ότι μπορεί να βάλει πρόγραμμα. Θα πάρω τρεις εδώ.
1: Έτσι όπως το λέει.
3: Πας και το ζεις τελείως. Μπαίνεις αύριο, παίζεις. Είσαι καλός. Κερδίζεις. Πας παρακάτω.
0: Με αν δεν αύριο.
3: Δεν το πήρες το μάτς. Τι θα γίνει, θα τα βάψει μαυρά.
0: Όχι βρε.
3: Θα γκρεμιστεί κάτι.
0: Πρωτάθλημα.
3: Δηλαδή
0: πρωτάθλημα.
3: Θα του πει κανείς κάτι αν βγει 25ος και δεν περάσει.
0: Πρωτάθλημα.
3: Σου λέω. Ρε παιδί μου, θες να περάσεις, να το ζεις. Πώς να σου πω. Θα σου πει κάτι κανείς αν βγει 26ος και δεν περάσει. Εντάξει. Άμα βγει τελευταίος, θα υποστεί την καζούρα.
0: Ανάλογα πώς θα είσαι και στο πρωτάθλημα. Όλα αυτά μετράνε συνδυαστικά. Αν αποκλεισείς από το Champions League. Και παράλληλα στην Ελλάδα είσαι πάρα πολύ καλά και είσαι πρώτος ή είσαι κοντά στην κορυφή, δεν θα είναι
3: καλά. Και μετά είναι αυτό που λες, η φθορά που είπε και ο Νικόλιτς. Γιατί όλες οι ομάδες, γιατί στεκόμαστε πολύ και λέμε για τον Ολυμπιακό που έχασε βαθμούς στο Βόλο, για ξέρω, την ΑΕΚ που έχασε και βαθμούς, στον ΠΑΟΚ πώς είναι η εικόνα του. Αλλά άμα δούμε και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βλέπω ομάδες που.
0: Πάμε, αφήνουμε την ΑΕΚ.
3: Για τα καλά.
0: Απάντησε δύο-τρία μηνύματα για συντονίσιο, αν μπορεί και μέσα στο chat, αδερφέ μου. Δεν χρειάζεται να πούμε δυνατά. Δηλαδή, αν βλέπει.
2: Θα βάρτα από μένα.
0: Αν βλέπεις over 1,5 τώρα με τη Λάσκ, απάντησε στο chat.
1: Ακούτε βέβαια. Εμένα
2: να κάνω εγώ το μισό
0: λεπτό.
1: Ας απαντήσω.
0: Συγγνώμη, εσύ να ρωτάει.
1: Δεν θα το παίζα, δεν θα το παίζα.
0: Όχι.
1: Όχι. Θα το, όχι. Το over 1,5 μικρονό, δεν θα το παίζα.
0: Έλα Μπέτ, ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνεις και σήμερα. 3 με 5 θα είσαι εδώ μαζί μας. Ολοκληρώνεται η εκπομπή σε 22 λεπτά από τώρα και κάτι ψηλά. Οπότε προλάβουμε να πούμε και για Βερβελέ, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα τι γίνεται με τον φόρ του Ολυμπιακού. Ο Γιάρεμτσουκ.
2: Μας έδωσε, σας απαντήσω με τη Λίμπαρ σήμερα.
0: Ναι.
3: Αυτό που είπαμε χθες ήταν ότι επειδή υπήρχε η προπόνηση και υπάρχει το μάτς τρίτης, ο Ολυμπιακός έχει μάτς με το Βόλο την τρίτη το βράδυ, να πούμε, 10 παρατέταρτο, έτσι ήταν ξεκάθαρο, θα βγει η αποστολή. Εδώ ήταν δύο πράγματα που περιμέναμε, το πρώτο με τον Γιάρεμτσουκ και το δεύτερο με τον Κλέιτον, και για τους δύο υπήρχε τις προηγούμενες μέρες προεργασία για να αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω σε πιο προχωρημένο βαθμό είναι το θέμα του Κλέιτον. Και σε σχέση με το να βρει κάτι που μπορεί να του κάνει ένα restart. Δεν ξέρω αν θα είναι σκηνικό πώλησης, όπως μεταφερόταν από την Τουρκία. Μπορεί να είναι και δανεισμός με αψίων, θα το δούμε αυτό το έργο. Το γεγονός πάντως είναι εκτός αποστολής. Ο Κλέιτον έδειχνε αυτόματα τον δρόμο προς την κατεύθυνση ότι από χθες έχουν πέσει πάνω στο θέμα του Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι στη μέση. Να λέω, όπως είπαμε για τον προηγούμενο διάστημα, ότι ο Γιάρεμτσουκ έδειξε με την εικόνα του στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ειδικά ότι είναι εκτός και ότι θέλει να φύγει. Πέρυσι είχε το δίκιο του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Μέντι Λίμπαρ την κατάσταση με τον Ταρέμι να μπαίνει πιο πάνω, παρότι ο Γιάννης την προηγούμενη χρονιά είχε δώσει στον Ολυμπιακό πολλά πράγματα. Έτσι, και ουσιαστικά αυτό που εκκρεμούσε ήταν να γίνει μια κουβέντα. Έγινε αυτή η κουβέντα. Φαίνεται ότι ο Γιάννης, ίσως γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του τις προτάσεις που θα ήθελε.
0: Στην κουβέντα προπονητής Γιάρεμτσουκ Κοβάσεβιτς.
3: Ναι, στην κουβέντα Γιάρεμτσουκ Κοβάσεβιτς και ο.
1: Η Λιόν πήρε άλλο παίχτη.
3: Η Λιόν πήρε τον. Πες τώρα. Είχε πάρει φόρ.
1: Α, ωραία.
3: Λοιπόν. Ο Μεντελίμπαρ είναι σε μία. Δεν είναι και στην καλύτερη του φάση. Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, και επηρεάστηκε ψυχολογικά και με το θέμα του LKB και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή γιατί. Για τον Μεντιλίμπαρ.
2: Λιόν έχει τον Οπεντά μπροστά.
0: Ναι.
2: Καλώς που είναι παιχτάρα. Προχθές έβγαζε φλόγες εκεί.
1: Λοϊκό Οπεντά.
2: Το βλέπα.
3: Η απώλεια του. Η απώλεια λοιπόν του LKB είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Μεντιλίμπαρ γιατί δεν είναι μόνο τα γκολ. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο LKB στα καλά του ήξερε και να πιέσει ψηλά, να πάρει τα μέτρα. Το πώς θα γεμίσει ο τερματοφύλακας να διεκδικήσει ο LKB. Δηλαδή το έχει δουλέψει πολύ καιρό με όλη την ομάδα και γι' αυτό είναι διπλά στεναχωρημένος για την υπόθεση αυτή. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάει διαφορετικά. Δηλαδή ήταν μονόδρομος η ιστορία με τον. Είναι μονόδρομος η ιστορία με τον Γιάρεμτσουκ, όπως και κατά την άποψή μου, αν φύγει ο Κλέιτον, είναι μονόδρομος και η μεταγραφή για τον Ολυμπιακό για το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο.
0: Ερώτηση. Επειδή έχει δικαίωμα μέχρι πριν από το ματς το ευρωπαϊκό, δηλώθηκε ήδη στην Ευρώπη ή όχι?
3: Όχι, δεν έχει δηλωθεί ήδη στην Ευρώπη. Ωραία. Έγινε στο φύλλο αγώνα για να είναι αύριο στην αποστολή για να είναι αύριο στο ματς με τον Βόλο. Έχει σημασία αν θα παίξει βασικός. Δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικός. Λογική λέει θα ξεκινήσει ο Αρμάντο Γκονζάλης στο παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Αλλά θα πάρει χρόνο.
0: Περιμένει να τον δει κιόλα. Να δει λίγο πώς είναι focus.
3: Δεν είναι να τον δει.
0: Δεν είναι μόνο η. Το τετατέτ που κάνανε.
4: την κάνει την κουβέντα. Δεν έχει να. Δηλαδή, ωραία, στην κουβέντα και ο ίδιος όταν δεν έχει αυτό που περιμένει,
5: ναι,
4: και του δίνεται μια.

0: τέτοια ευκαιρία, γιατί τώρα δεν μιλάμε για έναν τραυματισμό. Μπορεί ο γιατρός κάνει την εκτίμησή του. Λέει ότι μπορεί να προλάβει και το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι να δει πώς θα πορευθεί εδώ τώρα. Έτσι. Κάνει τον βασικό του σεντερφόρ και έχει έναν άνθρωπο που του έδωσε λύσεις όταν ήταν σε καλή και κανονική κατάσταση. Δηλαδή ο Γιάννησου, σαν κανονικό Ολυμπιακό που θα μπορούσε να τον ταΐσει, είναι γκολτζής. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν είναι... Έχει βάλει γκολάρες
1: όλο αυτό το διάστημα. Φορικτό είναι.
0: Έτσι.
2: Είναι και καλός παίκτης.
1: Πρέπει να αλλάξει το στυλ του Ολυμπιακού με Γιάρεμσουκ, φουνταριστό.
0: Το στυλ του
2: Ολυμπιακού. Απλά είναι άλλο στυλ από τον Ελκάμπη.
1: Δεν θα δώσει τις μάχες σε όλο το επιθετικό τρίτο, δεν τις δίνει.
0: Ότι σε συνδυασμό με το γεγονός όπως έχει πάει η κατάσταση με τον Ολυμπιακό να έχει και τις εξελίξεις με τους άλλους φορ, ο Αρμάντο Γκοντζάλες είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί το χρόνο του, έτσι, των πραγμάτων.
3: Θέλει χρόνο.
0: Οπότε.
3: Καλά το λες.
0: Ναι.
3: Για το συγκεκριμένο παίχτη, το λέγαμε και χθες, Ρεμπίλη, πώς θα φέρνει ζωή. Την τελευταία φορά που άρχισε να παίζει ο Γιάρεμτσουκ ήταν πάλι λόγω τραυματισμού του LKB. Πολύ λιγότερο σοβαρού βέβαια τότε. Αλλά είχε τα ευρωπαϊκά μάτς. Θυμάσαι με την Πόντο.
2: Θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε αναγεννηθεί από έναν γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο κύπελο.
0: Τον Νίκα, ναι. Του βάζει το τέτοιο.
4: Το 1-1 στο κύπελο στη
2: Σουάρα. Που έχει δύο αλλαγή.
3: Το λέω καλά όμως, Διονύση, τότε με τον LKB είχε αντικαταστήσει και τότε στα ευρωπαϊκά μάτς που δεν είχε δικαίωμα. Είχε τραυματιστεί στο 6-0 με την ΑΕΚ ο LKB. Μπήκε αλλαγή.
0: Τι είναι στον αντικατέστηση.
3: Εννοώ άρχισε να παίζει.
0: Ναι, στη Ρεβάνς σου θυμίζω ότι σε Ρεβάνς που ο Ολυμπιακός είχε χάσει 3-0, ξεκίνησε με σέντερφορ τον Ζέρσο Μαρτίνς. Δεν μπορεί να τον ξεχάσει.
3: Μπήκε αλλαγή και έβαλε και γκολ αυτός.
2: Μπήκε αλλαγή μετά.
3: Το θυμάμαι, ναι.
0: Και έχασε το πέναλτι ο Ροντινέη.
3: Ναι. Μάλιστα.
0: Και ήταν, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι βέβαια είχε χάσει ένα που δεν χάνει το Γιάννη Τσούκα. Ξέρουμε τι λέμε. Μην τερματοφύλακα εκτός εστίας.
2: Ναι.
0: Στο γήπεδο με το συνθετικό χλωροτάπητα και νύχτα εστία και πάει μπάλα στο τερματοφύλακα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι πώς θα είναι και ο ίδιος στο μυαλό του. Εντάξει, δεν είναι 18 χρονών. Έτσι καταλαβαίνει, ζυγίζει κάποια πράγματα διαφορετικά.
3: Κατάλαβα, δεν βρήκε κάτι.
0: Για μένα έχει μια καλή ευκαιρία, έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία δηλαδή. Και καμιά φορά ξέρεις, γράφει και περίεργα το ποδόσφαιρο κάποιες ιστορίες. Μακάρι να είναι μια τέτοια για τον Ολυμπιακό και να βρει τη λύση. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να κινείται για να πάρει και ελεύθερο.
3: Έτσι. Αυτό για πες μας τώρα.
2: Και να μετά τις 15 και... δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν τον πάρει. Μέχρι πότε είναι η ελεύθερη.
3: Μέχρι 15.
2: 15 είναι οι κανονικές μεταγραφές και μέχρι 29 είναι για τους ελεύθερους.
0: Άμα το βρει, θα σου πω. Διακοπή έχει. Ναι. Άμα μπορεί να εξαντλήσει τα περιθώρια, λογική λέει θα θέλει να είναι νωρίς.
2: Ναι.
0: Αν μπορέσει να έρθει και τώρα, αν βρει ελεύθερο, σημαίνει ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία.
2: Εξαρτάται. Μπορεί
0: το
2: να έχει
0: πιθανότερο.
2: Καλό, το... υπάρχουν ναι. Στην αγορά και παίκτες που μείναν ελεύθεροι εξ 20 Αυγούστου.
0: Υπάρχουν ελεύθεροι και ελεύθεροι διαφόρνοι. Ο κόσμος τώρα δηλαδή, που είναι μεταγραφολάγνος, σου λέει πάρε τον Ικάρντι και τον Μπενζεμά.
2: Εντάξει, εύκολα είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. 6 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Όχι, δεν είναι θέμα το 6 εκατομμύρια συμβόλαιο. Είναι ότι εγώ σας είπα για παράδειγμα χθες ένα όνομα που έχει τεθεί στο τραπέζι και έχει προταθεί του Σαλσέντο που έχει περάσει και από τον Όφη.
2: Ναι.
0: Έτσι. Προτάθηκε χθες για παράδειγμα ο Μπελότη. Ο οποίος ήταν πέρυσι στην Κάρντι, έχει πάθει χιαστό.
2: Μην τον πάρει, μην τον πάρει τον Μπελότη.
0: Ναι, λέω, δεν είναι θέμα τέτοιο.
3: Για Ηρακλή είχε ακουστεί, θύμισε
2: μου. Ναι, Ηρακλή είχε γραφτεί. Το γουματσάρι. Δεν είναι, δεν είναι. Δεν σου κάνει καμία διαφορά.
0: Το θέμα είναι.
2: Ο Γιάρεμτσουκ είναι καλύτερο.
3: Χωσέλου. Εγώ λέω.
2: Απλά με τους ελεύθερους είναι το θέμα. Τι, αν είναι πολύ ελεύθερος, πολλούς μήνες ελεύθερος.
0: Ακριβώς.
2: Ότι καλό, καλά Χριστούγεννα.
0: Ναι. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό.
3: Το έγραψε και ένας φίλος.
2: Εντάξει, τώρα αν είναι ο Εκάρντι ή ο Μπενζεμά, δεν το συζητάω. Αλλά
0: τώρα από την άλλη.
2: Νομίζω ότι δεν μπορούν να είναι. Βέβαια, τι θα κάνουν και αυτοί. Ρε, φίλε.
0: Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός πήγαινε να πάρει παίχτη. Και πώς θα φέρνει η μοίρα, έτσι πάνω που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος από φέτος ο Μαροκινή μετράνε σαν κοινοτική.
3: Έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν,
3: φοβερό.
0: Αν ο Ολυμπιακός πάει να πάρει παίχτη, εκτιμώ με μεταγραφή, θα πήγαινε το πιθανότερο σενάριο σε ένα κόνσεπτ. Δηλαδή, δύσκολο νομίζω από την Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, δηλαδή, θεωρώ ότι τη Λατινική Αμερική πιο πιθανό προορισμό να το κάνει, να βρει από εκεί ένα ποδοσφαιριστή για να κάνει μια τέτοια μεταγραφή. Θα δούμε όμως.
3: Να σε ρωτήσω, ο λόγος που πάει να πάρει και έναν ακόμα επιθετικό που θα παίζει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν πούμε ότι θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ στην Ευρώπη.
0: Έχεις εμπιστοσύνη στο Γιάρεμτσουκ.
3: Αυτό πήγα να σου πω. Απορρέει αυτό ότι αν είναι καλά ο Γιάρεμτσουκ.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει ο παίκτης που θα δηλώσει.
3: Ή αν θα του γυρίσει το μυαλό.
0: Όχι, ο παίκτης που θα δηλώσει πρέπει να είναι εγγεγραμμένος.
3: Ναι.
0: Εγώ αφήνω λοιπόν το έξω το κομμάτι αυτό. Το αφήνω έξω. Τι κάνει μετά. Σου λέει ότι μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ και δεν είναι καλό.
3: Ναι.
0: Στο πρωτάθλημα θα κάνει.
2: Σου λέει θα είναι γυμνός, θα είναι μόνο με το Μεξικανό.
0: Δηλαδή, ο πρωτάθλημα είναι ο στόχος ο μεγάλος. Ευρώπη κουτσά στραβά, πες 8 μάτς, θα την καταφέρεις. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Μπορεί να βάλεις ένα μάτς το Ζώτα μπροστά, πώς έχεις κάνει με τον Ζώτα Μαρτίνς. Μπορεί να βάλεις το Μεξικανό ένα μάτς. Δηλαδή, μέχρι να το καταλάβεις να το βρεις, Θα περάσουν και τα παιχνίδια.
3: Εσύ καλά το λες. Εγώ θα πω όμως ότι και νωρίτερα, πριν τραυματιστεί ο Ελκάμπη, η δική μου αίσθηση είναι ότι έπρεπε να έχει πάρει έναν ακόμα παίκτη ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Δική σου αίσθηση είναι αυτή, αλλά η αίσθηση του προπονητή, ο οποίος πέρυσι είδε ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό το Ελκάμπη, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, ήταν ότι πάμε Ελκάμπη, Αστακό, δεύτερο Αρμάντο Γκονζάλες και τρίτο τον βρω εγώ με ένα αγώνα. Θα βάλω το Ζώτα
3: Σίλβα.
0: Το Ζώτα Σίλβα. Και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Θα μπορούσε και ο τρίτος να είναι, είχαμε πει, μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει μια περίπτωση Έλληνα επιθετικού που να μπορεί να παίξει κάπως περιφερειακά και όλα αυτά, αλλά δεν είναι και εύκολο να τους βρει τέτοιους στην αγορά.
3: Πώς υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες επιθετικοί?
0: Ξέρω, υπήρχαν πολλοί ρε φίλε που λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει π.χ. τον Κουλούρη.
3: Τον Κουλούρη. Εγώ μέσα ήμουνα σε αυτό. Δηλαδή,
0: κάποια στιγμή ακούστηκε ένα σενάριο που υπήρξε.
3: Ναι.
0: Ω σενάριο όμως, ότι επειδή δύσκολα θα πάρει χρόνο στην Brighton ο Τζίμας λόγω του τραυματισμού του, μήπως να ζητούσε ο Ολυμπιακός λόγω της καλής σχέσης με την Brighton το Τζίμα, ξέρω να το κάνει.
2: Ναι, νανικό.
0: Αλλά και πάλι το παιδί από τραυματισμό θέλει το χρόνο του. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι ο Ολυμπιακός για στοίχημα, αλλά δεν μπορείς και να πεις εδώ τώρα, παιδιά, εδώ δεν το κάνεις όλο το καλοκαίρι γιατί δεν έψαχνες σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή πήρες την απόφαση να πάρεις τον Μεξικανό. Δεν είναι εύκολη η απόφαση τώρα να βρεις παίχτη καλό σε τερφορ. Δηλαδή θα πρέπει να είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Βγαλμένη από πολύ ωραίο παραμύθι για να σου πάει τόσο καλά. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, όχι ότι δεν είναι. Γιατί ο Ολυμπιακός με το κολλάει που πάρει τώρα στις μεταγραφές όπως κινήθηκε ειδικά το φετινό καλοκαίρι. Είναι το τελευταίο που θα περίμενε να τον βρει, να το πω διαφορετικά.
3: Κύριε Τεχνικά, διευθυντή, τι λες για τον Χωσέλου που λέω εγώ, σου θυμίζει λίγο Κοβάσεβιτς σε ηλικία και σε skills που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει τη Ρεάλ Μαδρίτη, τη θυμίζω.
2: Ναι, θα τον έπαιρνα τον Χωσέλου.
3: Ναι.
2: Σίγουρα.
3: Τον θες για μερικούς μήνες ουσιαστικά. Να σου καλύψει μια τρύπα. Δεν μιλάω για τρύπα. Για έναν δεύτερο τώρα, αν θες να πεις. Και είναι και κοινοτικός άνθρωπος, έτσι.
2: Αν είναι OK στο να μην φάει και τρεις μήνες μέχρι να μπει.
0: Πόσο μοιάζει ο Χωσέλου με τον Γιάρεμτσουκ στο μυαλό σου?
3: Πόσο μοιάζουν.
0: Στο στυλ.
3: Όχι πολύ.
0: Λέω.
3: Όχι πολύ.
0: Και αυτό θα μετρήσει. Θες ένα παίκτη από τη στιγμή που θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ και του
3: Σουσουάη. Να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Να μην τρακάρει.
3: Σωστά. Συμφωνούμε.
1: Πάντως, στο σχεδιασμό δεν νομίζω ότι ο Ελκαμπή έδειχνε πολύ καιρό ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι όπως ήταν. Άρα, αυτό το αστακός που είπες για το
0: αστακός
1: σχεδιασμό.
0: Αστακός ήταν, μην το ψάχνεις.
1: Όχι, ότι θα ήταν η πρώτη επιλογή, το συζητάω. Ότι
2: θα τον περίμεναν, ρε. Θα τον περίμεναν.
3: Μέχρι να γίνει.
1: Όχι, αυτό λέω ότι
2: δεν σου έδειχνε.
1: Δεν σου έδειχνε την αίσθηση τώρα ο Ολυμπιακός που θέλει νίκες, που μπαίνει η Ευρώπη. Δεν σου έδειχνε ο Ελκαμπή ότι ήταν στην κατάσταση που ήταν. Ότι θα τον περιμένει, εννοείται. Δεν το συζητάω. Είναι η πρώτη επιλογή, του έχουν δώσει και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Θα τον περιμέναν. Και τώρα θα τον περιμένουν του χρόνου.
3: Η Ιουλία Γαλιμάνη παντρεύτηκε. Να ζήσουν, παιδιά.
2: Να ζήσουν.
3: Να ζήσουν.
0: Τα,
3: να ζήσουν.
0: Καλύτερα, τα καλύτερα.
3: Τα καλύτερα.
2: Ό,τι καλύτερο.
3: Μου το θυμίζει ένας φίλος εδώ. Ναι, θα έχουμε σε λίγο χαστά, Τζο.
1: Χαστά.
3: Ωραία. Ωραία. Είδες, το κουβεντιάζαμε πριν, το είπα εγώ, ότι θα μας εξηγούσε αν μπορούσε η ΕΠΟ, όπως το λέει ο Διονύσης, αν έβγαινε και έλεγε τι έχει δει στη φάση αυτή, για παράδειγμα. Τι είπανε ο Βαρίστας, ο διαιτητής κλπ.
1: Να δημοσιοποιήσει διαλόγους διαιτητή
3: βαριστά. Με κάποιο τρόπο.
1: Δεν το κάνει.
3: Δεν το κάνει. Ή να έβγαινε να κάνει το μάθημα που κάνει.
1: Ούτε. Το κόψε.
3: Το οποίο το κόψε, ναι. Αν μας πει τώρα περισσότερα, έχει νέα τώρα εδώ. Σαστάς γι' αυτό. Okay. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έπαιζε και για τον ΠΑΟΚ ο Χωσέλου, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Κάποια στιγμή
2: ακούστηκε. Ναι. Χειραυτή το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, υπάρχουν ονόματα τώρα.
1: Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει φόρ.
2: Ψάχνει φόρ, ψάχνει εξάρι, ψάχνει μπακ.
3: Διονύση, κάτι άλλο.
0: Θα σα πω ένα παράδειγμα που μου είπε χθες ένας φίλος και τον είδα από τον γράφημα εδώ στο chat. Θα μπορούσε να είναι προϋποθέσεις που είναι Ολυμπιακός στη στιγμή ο Μωρόν.
2: Συμφωνώ.
0: Μπορούσε να είναι.
2: Απλά ανάλογα τι χρήματα θα ζητήσει ο Άρης.
1: Και η τελευταία του ελπίδα να πάρει λεφτά από τον Μωρόν.
3: Τζο, χαστάς. Έλα.
5: Εδώ είμαι. Γεια σας. Έχουμε συνέχεια στα όσα σας έλεγα νωρίτερα. Με μία επίσημη επιστολή που στέλνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έστειλε σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς την ΕΠΟ και την ΚΕΒ, δηλαδή ΛΑΝΟΑ και ΕΠΟ όπως σας έλεγα νωρίτερα, ζητώντας να δημοσιευτούν οι διάλογοι μεταξύ του διαιτητή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και του Βαρίστα για την πολύ συζητημένη φάση με τον Ντιαγέ και το πέναλτι που δεν δόθηκε. Νομίζω ότι είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτή την δυσαρέσκεια που σας είπα ότι έχει αρχίσει να εκφράζεται ανοιχτά από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ και νομίζω ότι δεν είναι απλά δυσαρέσκεια που, που θέλουν να εκφραστεί, αλλά ζητούν και απαντήσεις. Ζητούν αντιδράσεις δηλαδή από τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την ΚΕΔ και την ΕΠΟ. Να δούμε πώς θα είναι η αντίδραση αυτών των φορέων.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μάλιστα. Φουλ επίθεση.
3: Ναι.
2: Να το καλημέρα ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, όντως. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Μιλάμε πάλι αύριο για τα υπόλοιπα. Σαλσέδο ή Μωρόν.
2: Μου βάζει δύσκολα.
1: Σε αυτό που χάνει ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά ο Μωρόν.
2: Ναι.
3: Μήπως βάλεις μπελά στο κεφάλι όμως, σου. Μήπως βάλεις μπελά στο κεφάλι σου.
4: Πρόσεχε ο Μωρόν, ο Διονύσης καλά το λέει παικτικά, ότι είναι ένας παίκτης που έχει δείξει τι κάνει. Εδώ και ένα χρόνο και κάτι, δεν βλέπετε ο Μωρόν.
1: Ναι.
0: Ίσως να τα... εντάξει.
4: Αν νιώθει ο ίδιος τελματωμένος στον Άρη και βρει τα κίνητρά του σε μια πιθανή μεταγραφή στο Ολυμπιακό.
0: Ξέρετε κάτι, κάνουμε μια κουβέντα.
4: Αλλά είναι, δεν είναι καλά, ρε παιδιά.
0: Ναι, επειδή εγώ είμαι πολύ προσεκτικό στο θέμα του Γιάρεμτσουκ. Καταλαβαίνω και λέω, μακάρι να πάει αυτό το σενάριο και να είναι πολύ καλά.
4: Ναι.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο στη Λιόν πήγε περίφημα, έβαλε και δύο γκολάρες δηλαδή. Δεν το συζητάμε αν είναι καλά ο Γιάρεμτσουκ και το αν μπορεί να βοηθήσει όχι τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν θα πω τώρα το γυαλί έχει ραγίσει, αλλά η σχέση με τη Λίμπαρ Γιάρεμτσουκ. Κλονίστηκε. Κλονίστηκε. Έχασε την εμπιστοσύνη του. Έδειξε, σου ξαναλέω, παρότι έγινε μασάζ να πάει στην προετοιμασία να είναι. Εγώ έλεγα εδώ, όχι μόνο εγώ, και οι υπόλοιποι συναδέλφοι μεταφέρουν μια εικόνα ότι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας φώναζε με το κορμί του: εγώ φεύγω, δεν μένω εδώ. Δεν του πήγαν τα πράγματα όπως τα ήθελε,
4: ναι,
0: όσον αφορά στις ομάδες, και ξέμεινε εδώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέμεινε. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Όπως είχε ξεμείνει ο Καμπελά.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ψέματα.
1: Μπετανκόρ.
0: Μετακόρ πήγε στη Λας Πάλμας, πού πήγε. Λοιπόν, έτσι όπως πήγε η ιστορία, πήγε νομίζω ο προπονητής και ο αγαπημένος προπονητής. Έτσι όπως πήγε λοιπόν η ιστορία, το θέμα είναι πώς θα είναι ο Γιάρεμτσουκ. Αν ο Γιάρεμτσουκ μπαίνει μέσα και τα βάζει, πώς θα το πω, δεν σου λέει να μην πάρει και κανένα, να πω, ξέρω εγώ.
4: Ναι.
0: Μπορεί να πούνε αυτό. Έχει μάτσο, δηλαδή πρέπει να μπει ο Ολυμπιακός να δει. Δηλαδή, αφήστε αυτό. Παίζει το Σάββατο με τον Όφη, ρε φίλε. Παίζει Σάββατο μάτσο με τον Όφη. Μια ομάδα που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μια ομάδα που θα είναι μαζί του ο Γιώργο Παλίξ, την ίδια βαθμολογία θα μπαίνουν. Μια ομάδα η οποία πήρε το Super Cup με την άξιστη αρχή τη χρονιά. Μια ομάδα η οποία πήγε περίφημα για να μπει στην Ευρώπη στο Europa League. Και ένα μάτσο πολύ πιο δύσκολο. Και όσο είσαι μισό-μηδέν, μισό-μηδέν. Δηλαδή, αν πάρει τον Νόφι, αν φάει ένα γκολ, ψάχνει δύο. Δεν σου πω, θα είναι πολύ απογευμά.
3: Λοιπόν, Αλέξ Αβόπουλο, έχουμε και θα έχει ενδιαφέρον και η δική του άποψη για το τι σκέφτεται να κάνει ο Άρης γενικά με το Μωρό. Μας είχε πει ότι δεν είναι στις προτεραιότητες και ότι θα ήθελε με κάποιο τρόπο να φύγει.
4: Γεια σου,
3: Γιατρέ. Να Άλεξ, την καλησπέρα μόνο και να πάω στο πρώτο break, γιατί είναι πολύ μικρό. Και να γυρίσουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ωραία, λοιπόν, μένουμε στο YouTube του Αθλέτικο. Πηγαίνουμε μόνο για ένα μικρό break στο Action 24 και κάνουμε μια αναφορά για το επόμενο δεκάλεπτο για αυτά που συμβαίνουν στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού αλλά και του Άρη.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μάθει το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έλα. Λύση για το μωρόν.
2: Και κάτι, είναι κάτι που πρωτίστως να διευκρινίσω ότι το θέλει και ο ίδιος ο παίκτης. Για κάποιους λόγους που δεν είναι τις παρούσες να τους αναλύσουμε τώρα, μοιάζει λίγο ξενερωμένος, να το πω, ανόρεκτος, χωρίς τη διάθεση των πρώτων του δύο χρόνων, ειδικά που έκανε πράγματα και θάματα και έβαζε γκολ με κάθε πιθανό τρόπο. Μπαίνει, έχει πει πια στον τελευταίο χρόνο.
3: Τους ξέρουμε τους λόγους.
2: Άρα, νομίζω ότι επειδή δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφή βασί από okay. το περασμένο καλοκαίρι, εντάξει, ο ένας βασικός λόγος ήταν αυτός, ουσιαστικά έχασε την όρεξή του και λίγο το παράτησε και ο ίδιος, δηλαδή δεν είναι και ευθύνη του λάμπη η εικόνα αυτή
3: ναι.
2: του μωρών. Είναι απόρρια και της δικής του συμπεριφοράς, εντάξει. Ο Μωρόν θα ήθελε προφανώς να αλλάξει περιβάλλον. Ο Άρης δεν θα τον έδινε φυσικά κοψοχρονιά σε κάθε περίπτωση, γιατί έκανε μια επένδυση, του έδωσε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είναι ένας από τους πολύ καλούς φόρ που πέρασαν από την ομάδα αλλά και από το ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς δεν έχει λύση. Αλλά δεν είναι, αλλά επίσης δεν ξέρω αν είναι και αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Παιδιά, άμα θέλει να πάμε στο πιο ποδοσφαιρικό, καταρχάς δεν είναι φόρ που πιέζει, που πρεσάρει. Δεν είναι το καλύτερό του αυτό. Βέβαια είναι ένας Ισπανός προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει.
1: Να τον πείσει τώρα να αρχίσει να πιέζει, να αλλάξει στυλ παιχνιδιού, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Και αφού μιλάμε τόσο καιρό, ρε Άλεξ,
2: ότι ψάχνει ένα καινούριο κίνητρο στην καριέρα.
1: Το λες έτσι.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει ένα καινούριο κίνητρο. Mm-hmm. Εννοώ ότι αν μπορούσε να του δώσει αυτό το κίνητρο ο Μεντιλίμπαρ, ενδεχομένως, επειδή μιλάνε και την ίδια γλώσσα.
1: Ναι.
2: Από αυτή την άποψη το λέω. Πάντως αυτή τη στιγμή και μόνο το γεγονός ότι ο Μωρόν έφτασε να είναι τεταρτοπέμπτη επιλογή στην επίθεση του Άρη, νομίζω ότι κάτι λέει. Εντάξει. Δεν έβγαινε από την ενδεκάδα, ήταν σημείο αναφοράς και έφτασε πλέον να είναι απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα στους 23 ποδοσφαιριστές που δηλώνει ο Άρης. Δεν έπαιξε ούτε στην πρεμιέρα, δεν έπαιξε ούτε προχθές, δεν έπαιξε ούτε στο μάτς με τον Όφη. Και γενικά αυτή τη στιγμή δεν είναι στις πρώτες επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου ξεκάθαρα.
1: Υπενθύμησε ο Βερβελές νωρίτερα, δεν είπε ότι είναι καλύτερος ο Μωρόν και θα πάρει αυτόν αντί για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι για τη λίστα, κοιτάζουν την ετοιμότητά του, είναι αρκετό καιρό ουσιαστικά εκτός ομάδας και θέλουν να πάρουν ακόμα έναν από ό,τι μας λέει ο Ολυμπιακός. Εξηγώ ρε φίλε, τι να κάνω, αυτό είμαι.
3: Για άλλο γελάει, για άλλο.
4: 8. Πάμε, 9. Λέγε. Θα έχει 9, πιστεύεις.
3: 9. Όχι, έμεινε στο 8. Θα τα πούμε μετά.
4: Ηγέτη.
1: Πάμε, συνεχίζω. Όταν ξέρω τι πράγμα μιλάτε, τι
4: όχι, εντάξει, ολοκληρώθηκε η
3: διαφήμιση.
4: Ολοκληρώθηκε η αγγελία.
3: Και
4: ήταν μια καταχώρηση, βινική καταχώρηση του Μωρόν στην εκπομπή εδώ, στο back to back. Είναι έτοιμο να βρει ομάδα.
1: δεν βλέπω πολύ κόσμο πρόθυμο πάντω να τον πάρει.
4: Τι. Σκέφτομαι να στείλει ο Σαββόπουλο στο ομαδικό αύριο πρόταση από τη Λία Μωρόν, τι έχει να γίνει.
1: Μπελά θα βάλει.
4: Απογειώθηκε μετά από την εκπομπή.
1: Αν με ρωτά. Μπελά θα βάλει στο κεφάλι του Ολυμπιακού.
3: Μην πα καμιά Ιαπωνία στην
4: Ελλάδα. Εγώ δεν είπα παιδιά τα θέματα με αφορμή του Σαββόπουλου.
1: Κουβεντιάζουμε αυτού που μπορούν, ρε παιδί μου, να έρθουν. Σαλτσέρα.
4: Μακάρι να πάει ιστορία με τον Γιάρεμτσου και.
1: Ναι.
3: Καμιά Ασία μην πάει Μωρόν.
1: Πάμε κάτι για 2-3 λεπτάκια ακόμα που έχουμε για Άρη. Δεν είναι καλή συγκυρία. Επόμενο μάτς για πρωτάθλημα είναι το ντέρμπι Εκεί έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Νωρίτερα πας και μια Τρίπολη έτσι, για το χαλάρωμα.
3: Και κύπελο, ε.
1: Και εκεί.
2: Εντάξει, είναι και πρώτο παιχνίδι στο κύπελο. Είναι και αυτό σημαντικό. Και κυρίως από την άποψη της αντίδρασης που καλείται να βγάλει το γκρουπ μετά από αυτήν πολύ κακή εμφάνιση, ειδικά από ένα σημείο και έπειτα χθες στην Όλγεν Αρένα. Είναι μια πρώτη ευκαιρία πολύ νωρίς μετά από αυτό το μάτς να δείξουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη ότι το αφήνουν πίσω τους αυτό που συνέβη, γιατί πραγματικά δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή, τέτοια εικόνα μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, το να χάσεις, ήταν στο πρόγραμμα. Εντάξει, πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια, που ξέρουμε πόσο δυνατή είναι και στην έδρα της. Αλλά το να χάσεις με αυτόν τον τρόπο και να έχεις τέτοια εικόνα για αρκετά μεγάλο διάστημα του μάτς, δηλαδή από το 60 και μετά, που ουσιαστικά το παράτησε το παιδί ο Άρης, αυτό είναι που έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και αυτό είναι που δεν είναι λόγο να δει ο Γρηγορίου φυσικά στα επόμενα παιχνίδια και στο μάτς κυπέλλου, αλλά κυρίως αυτό το μάτς πρωταθλήματος που έρχεται την επόμενη Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάμε σε μια εβδομάδα, σε ένα δεκαήμερο τελευταίο, με διπλή προσπάθεια για τον Άρη. Η μία έχει να κάνει με το να καλύψει ένα-δύο κενά που είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν και δεν έχουν καλυφθεί. Το ένα είναι στο κέντρο της άμυνας. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα τώρα, τι θα βρεις τη δεδομένη χρονική στιγμή στη δεξαμενή των κεντρικών αμυντικών. Αν θα είναι δηλαδή ενεργή, αν θα έχει αγωνιστικό ρυθμό, σε τι κατάσταση θα είναι αυτός που θα βρεις για να έρθει να ενσωματωθεί στην ομάδα, γιατί είναι προφανές ότι ο Άρης χρειάζεται επιγόντως έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Και εγώ θα συνεχίσω από χθες το βράδυ, θα το προεκτείνω και θα πω ότι για μένα ο Άρης έχει αυτό το παράδοξο. Έχει τρεις ενεργούς winger, οι οποίοι και τρεις παίζουν δεξιά. Ο Γκαρέ, ο Παλάσιος, ο Γιαννιώτας. Και ο Γιαννιώτας αναγκαστικά χρησιμοποιείται αριστερά. Υπάρχει δηλαδή μια ανισορροπία στις δύο πλευρές της επίθεσης. Και γι' αυτό λέω ότι ο Άρης, αν μπορεί να βρει, καλό θα ήταν να πάρει και ένα παίκτη εκεί στα αριστερά της επίθεσης. Και ο δεύτερος στόχος αυτής της ομάδας είναι η αποσυμφόρηση του ρόστερ. Ο Δόνης είναι ζήτημα χρόνου να λύσει το συμβόλαιο και να φύγει. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και με τον Αλφαρέλα, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω πρέπει να έχει βρει και ομάδα, γι' αυτό συζητάει στο να λύσει το συμβόλαιο. Το παράδοξο ήταν να μην βρει ο Αλφαρέλα, γιατί είναι ένας πολύ καλός προσφαιριστής. Και κρίμα που δεν μπόρεσε να τον αξιοποιήσει αυτό τον παίκτη. Και μέχρι το τέλος ίσως ακολουθήσουν και άλλοι. Και ο Γαλανόπουλος εκτός πλάνων, και ο Μάικιτς είναι εκτός πλάνων, και ο Μπουσαΐντ είναι εκτός πλάνων, άσχετα αν χθες έπαιξε στο κλειά. Για λέω, α δούμε.
1: Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, κύριοι, τα λέμε αύριο το μεσημεράκι πάλι. Πάλι back to back, 3 με 5. Και το βραδάκι θα έχουμε να ασχοληθούμε πολύ με ΑΕΚ, με όσα θα συμβούν εκεί. Είπαμε ότι έχουμε και ανακοινώσεις αύριο σε Αθλέτικο, έχουμε και ωραία πράγματα. Οπότε μην χάνεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα like που κάνετε στο chat και όλα τα σχόλια που στέλνετε. Κοντά στα 2.500 like. Καλά είμαστε για σήμερα. Και τα λέμε το μεσημεράκι. Να είστε καλά.
3: Ciao.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε Άγνωστα Μέρη.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Take down High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
12: Thank you.
13: I hope you understand now.
14: If you want to win a case like this, you have to take risks.
1: Damages.
15: Goodbye, Patty.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
17: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
18: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
16: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Some people must live in great spaces, where the sky goes on forever, where everyone must bend to the land, where to hunt, to fish, to sleep under that big sky.